μετακομιδή ή πειρατική κλοπή των ιερών λειψάνων. Στις δυτικές χώρες της Ευρώπης, σύμφωνα με τον αυστηρό ρωμαϊκό νόμο, τουλάχιστον μέχρι τον 8ο αιώνα, ήταν απαγορευμένη οποιαδήποτε ενόχληση των νεκρών. Δεν επέτρεπε για κανένα λόγο τη διατάραξη της ησυχίας τους. Επομένως, δεν μπορούσε να γίνει λόγος για ανακομιδή, μετακομιδή, επανακομιδή ή μεταφορά λειψάνων. Ίσως γι' αυτό είχε φουντώσει και το λειψανεμπόριο με τη μαύρη αγορά, ιδίως στη Δύση, όπου μοσχοπουλούνταν και τα ιερά αντικείμενα, όπως ρούχα των Αγίων, χρησιμοποιηθέντας καμιά, κύπελα, μαγειρικά σκεύη, υποδήματα και άλλα, και τα τεχνικά λείψανα, μπράντια, πάλιολα, σανκτουάρια, όπου με τη χάρη του Θεού φορτίζονται όχι μόνο τα ιερά σκεύη και σύμβολα, ιδιαίτερα μάλιστα το σύμβολο του Σταυρού και το Ιερών Ευαγγέλιων. Έτσι έχουμε τη γνώμη ότι εάν ευδόκησε ο Κύριος να σηκωθούν από εκεί, από τα μοίρα, τα Άγια Λείψανα του Μεγάλου Πατρός Νικολάου και να μεταφερθούν από την ερημωμένη χώρα ή στην πολυάνθρωπον πολιτεία, την ονομαζομένη Πάρον, δηλαδή Μπάρι, εάν ο Θεός ευδόκησε τη μεταφορά δια να μην στερηθεί και η δύση των ευεργεσιών του Θεού, τη μεσητεία του αυτού θεράποντος γινωμένης, εάν με οπτασία του Αγίου Νικολάου εξεδήλωσε την επιθυμία του ο Θεός σε σεβάσμιο ιερέα, να μεταφερθεί το σκήνομα μακριά από τον τόπο του σεβασμού και της τιμής του, ο καθένας σε ρωτά, γιατί τόση πολεμική προετοιμασία? Και εν το άμα οι τίμασαν τρία, όχι ένα ή δύο κάτεργα, και εκλέξανε άνδρας επισήμους και των θεών.

φοβουμένους, έστειλαν αυτούς ομού και αρκετούς ιερείς και διακόνους εις την των Λιψάνων μετακομιδήν. Η μεγάλη πολεμική προετοιμασία μοιάζει μάλλον με σχεδιασμό απελευθέρωσης της Μικράς Ασίας από τους αλόδοξους αγαρινούς ή την έβρεση και μεταφορά του Τιμίου Σταυρού από τα Ιεροσόλυμα στην Κωνσταντινούπολη. Εντύπωση προξενεί πως μόνο ο Άγιος Νικόλαος εξέφρασε παράπονο για τη μοναξιά του εις των πρεσβύτερων εφάνει την νύχτα ο Άγιος Νικόλαος και του λέγει «Αναστάσει» είπε εις των λαών τούτων και εις όλων των κλήρων της Εκκλησίας να υπάγουν εις τα μοίρα της ηλικίας να σηκώσουν από εκεί τα λείψανά μου και φέροντάς τα εδώ να τα θέσουν εις τούτην την πόλη πάρων επειδή και δεν μπορώ πλέον να υποφέρω το να ευρίσκομαι εις τόπον έρημον ούτω γαρευδόκησε ο Κύριός μου». Βέβαια, ο Άγιος Νικόλαος δεν γεννήθηκε εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, όπως και ο Πρόδρομος και ο Σαμουήλ, αλλά δια θελήματος Θεού και υπήρξε μεγάλος ιεράρχης και ομολογητής και αγαπητός λίαν στο Θεό. Όμως οι χιλιάδες άγνωστοι μάρτυρες και ομολογητές της Μικράς Ασίας και σε όλον τον κόσμο λησμονήθηκαν από το Θεό. Σε αυτούς τους άγνωστους Αγίους είναι προσφυλής και προτιμηταία η έρημος να είναι άγνωστοι και λησμονημένοι εν μέσω λαών βαρβαρικών και αλλοδόξων. Φυσικά την εποχή εκείνη υπήρχαν οι ληστές της θάλασσας, οι καλούμενοι κουρσάροι, άνθρωποι βάρβαροι, αιμοβόροι, αιμόδιψοι και σκληροί, οι οποίοι ήσαν άτεγκτοι στο επάγγελμά τους και πολύ επικίνδυνοι και ο φόβος των αυτιλωμένων. Όμως, οι φοβούμενοι τον Θεό, οι οποίοι ταξίδευαν κατά το θέλημα του Θεού και Πατρός και κατά την ευδοκία του θελήματος αυτού και κατά το μυστήριο του θελήματος αυτού, δεν έπρεπε να φοβούνται, επειδή των καιρών εκείνων οικούοντο εις την θάλασσα κακοί άνθρωποι. «Κύριος, εμή βοηθός και ού φοβηθήσομαι, τι ποιήσει μη άνθρωπος» και πάλιν, «ού φοβηθήσομαι κακά, ότι σήμετε μούι, σύ ο Θεός, κρατέωμά μου, ισχυρός εξουσιαστής, άρχων». Μήπως δεν τους αρκούσε η χάρη του Θεού που τους σκέπαζε, όπως σκέπαζε τους Εβραίους στην έρημο και μέχρι την επιστροφή τους στη γη της Επαγγελίας, με το θείο και ιερό σύννεφο. Δεν είπε ο Θεός το Μωυσή μόνος του να παρουσιαστεί στον ισχυρό Φαραώ. «Μη φοβού, καταβήνε εις Αίγυπτον». Στο Μωυσή είπε ακόμη ο Θεός, «Μη φοβείτε τον λαό της γης, διότι εγώ θα σας βοηθήσω να τους νικήσετε και να φτάσετε στη γη που θα σας δείξω». Και η δόξα Κυρίου όφθη εν την εφέλη επί της σκηνής του μαρτυρίου, πάση της Ιης Ισραήλ. Μήπως η δύναμη του Θεού δεν κατάστρεψε 30.000 άρματα του Αμαλίκ με τον εκπρόσωπό του Σαούλ. Εμείς, οι πιστοί στο Θεό, έχουμε ανάγκη της θερμής πίστης του Δαβίδ, ο οποίος διεκήρυσε. Ούτε εν άρμαση και ούτε εν ύπης. Εμείς δε, εν ονόματι Κυρίου, ημών μεγαλυνθισόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσαν, εμείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Διαβάζοντας τα κείμενα της μετακομιδής των Σεπτών Λιψάνων του Αγίου Νικολάου, σχηματίζομαι τη γνώμη ότι η αποστολή των Παριανών μάλλον πήγαινε σε πόλεμο και όχι να μετακομιδήσει τα σεβάσμια λείψανα όπως πρόσταξε ο Θεός. Και αυτή την απάτη ακόμη χρησιμοποίησαν προκειμένου να πετύχουν την κλοπή των Ιερών Λιψάνων. Παρουσιάστηκαν ως ψευτοέμποροι σίτου για να εξαπατήσουν φίλους, γνωστούς και εχθρούς. Αφού ετοίμασαν τρία πλοία, εκαμώθησαν πως είναι τάχα πραγματευτάδες και έχουν να κάμουν ταξίδιον. Όθεν γεμίσαντες τα κάτεργά τους, οι τάροι έπλευσαν ως πραγματευόμενοι. Σε καμία περίπτωση το έργο του Θεού δεν στηρίχθηκε στην απάτη και στο ψέμα. Από αυτή και μόνη τη συμπεριφορά τους αποδεικνύεται ότι αυτοί οι άνθρωποι ήσαν δόλοι, λείψαν έμποροι και όχι όργανα και απεσταλμένοι του Θεού σε ιερή αποστολή. Λέγει και ο Δαβίδ, «Απολύς πάντα στους λαλούντας το ψεύδος», προσθέτει και η Σοφία Σιράχ, «Μόμος πονηρός εν ανθρώπο ψεύδος», και συμπληρώνει ο προφήτης Ιερεμίας, «Επλάνησαν τον λαόν μου εν τις ψεύδες συναυτών». Συναντιόχια ξεγέλασαν με τη σιωπή της απάτης και της κατασκοπίας τους ομοπάτριούς τους Βενετσιάνους, οι οποίοι ταξίδευαν για τον ίδιο λόγο, την κλοπή των Λιψάνων του Αγίου. Σαν πιο πονηροί και όχι απεσταλμένοι του Θεού, προέδραμον οι Παριανοί των Βενετσιάνων και πέτυχαν την κλοπή. Ασφαλώς αργότερα οι Βενετσιάνοι, οι άλλοι λειψανέμποροι, βρήκαν τον λίθον του μνημείου αποκεκυλισμένο, χωρίς το σεβάσμιο σώμα του Αγίου. Κατεκόπτοντο τα καρδίες αυτών και έτριζον τους οδόντας κατά αυτών.
Όταν οι Μπαριανοί έφτασαν στα Μοίρα, αφού πληροφορήσαν τον τόπο του τάφου του Αγίου, πάλι με δόλο, λέγοντες ότι θέλουν να τον προσκυνήσουν, εύροντες δε εκεί τέσσερας μοναχούς, ρώτησαν αυτούς που κοίτονται τα λείψανα του Αγίου Νικολάου, επειδή θέλομεν να τα προσκυνήσομεν. Αφού έδεσαν τους μοναχούς που αντιδρούσαν, άρχισαν τους βανδαλισμούς. Τότε έσπασαν ένα μεγάλο μέρος του τάφου με σιδερένιο σφυρί. Έκλεψαν το ιερό λείψανο και επέστρεψαν στον τόπο τους. Εντυπωσιάζει η πίστη του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτη ότι τη σήμερον το λείψανο του Αγίου Νικολάου στην πόλη Πάρων, Μπάρι της Ιταλίας, ούκε βρίσκεται. Και η ταπεινή μας νόμη είναι απόλυτα σύμφωνη με αυτή του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτη. Το μόνο που πιστεύουμε είναι τούτο. Τα όσα λέγονται για τη δήθεν μετακομιδή των λειψάνων του μεγάλου ιεράρχη της Ανατολής, Αγίου Νικολάου, είναι ένα μεγάλο ψέμα που ανταποκρίνεται σε μια μεγάλη κλοπή. Προς υποστήριξη των όσων προαναφέραμε, καταγράφουμε και τούτο. Η σημερινή δομινικανή μοναχή του Μπάρι, στο περιοδικό που εκδίδει ο Ναός του Αγίου, δέχονται την άποψη ότι πρόκειται καθαρά για κλοπή ολκής. Σύμφωνα με διαδόσεις που κυκλοφόρησαν οι παπικοί, δύο φορές κατά τα έτη 1953 και 1957 ανοίχθηκε στο Μπάρι ο τάφος του Αγίου και ευρέθηκε σώο το ιερό λείψανο. Στην πληροφορία αυτή έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής. Στο πόνημα Άγιος Νικόλαος ο Θαυματουργός αναφέρεται πως εκείνες τις ημέρες 1983, όπου για πρώτη φορά τελέστηκε ο πανηγυρικός εορτασμός της μνήμης του Αγίου Νικολάου, διοργανώνεται διεθνές συμπόσιο για τον Άγιο Νικόλαο στην Ατάλεια της Τουρκίας, στο μουσείο της οποίας εκτίθεται και ένα από τα οστά της χειρός του Αγίου. Ώστε στο Μπάρι της Ιταλίας δεν είναι σώο το ιερό λείψανο. Το πόσο τμήμα της χειρός του Ιερού Λειψάνου βρέθηκε στο Μουσείο της Ατάλειας, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο και θέμα για τους επαείοντες να το ερευνήσουν. Στο ρωσικό βιβλίο «Νέα θαύματα του Ιεράρχη Νικολάου» αναφέρεται πως στη Ρωσία, στους ναούς διαφόρων πόλεων, υπάρχουν αρκετά τεμάχια του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νικολάου, όπως στις αρχές του 20ου αιώνα μικρό τεμάχιο των Αγίων Λειψάνων του Αγίου Νικολάου φυλαγόταν στη Μόσχα, ενώ μερικά άλλα βρίσκονται στο ναό του Αγίου Νικολάου στην Αγία Πετρούπολη. Τα ιερά λείψανα της Αγίας Πετρούπολης ευτυχήσαμε να τα προσκυνήσουμε στις 18 Αυγούστου του 2000 κατά την εκεί ιερή πορεία μας. Επίσης, το ίδιο πόνημα και στη σελίδα 88 διαβάζουμε. Το 1807 τα λείψανα, μέρος τους, του Αγίου Νικολάου, μεταφέρθηκαν από τον Μπάρι στα Μοίρα της Λυκείας. Ομοίως, το αυτό βιβλίο, σελίδα 90, διαβάζουμε. Στη Μόσχα, σε τρεις τουλάχιστον ναούς, υπάρχουν λείψανα του Αγίου Νικολάου. Στην ίδια σελίδα διαβάζουμε. Στο ναό των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στο Γιάσενεβό, στην εικόνα του Ιεράρχου Νικολάου υπάρχει τεμάχιο των λειψάνων του Αγίου. Πώς τώρα το ιερό λείψανο του Αγίου Νικολάου βρέθηκε το 1953 και 1957 σώο, εγώ δεν μπορώ να λύσω αυτό το γρίφο. Και η παροιμία του λαού λέει «Κάνε με προφήτη να σε κάνω πλούσιο». Ασφαλώς και σε άλλους τόπους, ναούς, μονές θα υπάρχουν τεμάχια των ιερών λειψάνων του Αγίου Νικολάου.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Θα συνεχίσουμε με ένα μικρό αφιέρωμα για το Αϊβαλί. Μιας και φέτος μιλάμε για την Μικρά Ασία. Το Αϊβαλί, επειδή γνωστό ήταν ως Κιδονίες, είναι μια πόλη της Τουρκίας πλέον και ένας από τους ασφαλέστερους λιμένες στα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας. Απέναντι από τη Λέσβο, στα βόρεια ανατολικά της Μυτιλίνης. Βρίσκεται στην επαρχία Μπαλικεσίρ και κοντά στην Πέργαμο. Υπολογίζεται ότι έχει περίπου 30.000 κατοίκους, οι οποίοι αυξάνονται κατά την καλοκαιρινή περίοδο λόγω τουρισμού. Το Αϊβαλί υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κέντρα του ελληνισμού στη Μικρά Ασία. Το δεύτερο μετά τη Σμύρνη. Μεγάλο εμπορικό κέντρο, λόγω του λιμένα είχε ανθρώπινη παρουσία από το 1500 π.Χ. Η ίδρυση του σύγχρονου οικισμού τοποθετείται μεταξύ του 1570 και του 1580. Οι πρώτοι οικιστές ήρθαν από τα γειτονικά παράλια της Λέσβου στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τις επιδρομές των πειρατών, όπου και ίδρυσαν οικισμούς στην παραλία στις θέσεις Χόνδραμο, Καμπακούμ και Καμπυλή Άκρα, Εργή Μποτζάκ. Επειδή όμως και εκεί δεν έπαψαν οι πειρατικές επιδρομές, μετακινήθηκαν προς το εσωτερικό του όρμου, στη θέση όπου βρίσκεται και σήμερα το Αϊβαλί, στο βάθος του ομώνυμου όρμου προφυλαγμένου από τα Μοσχονήσια. Το Αϊβαλί εξελίχθηκε γρήγορα σε ένα μεγάλη σημασία εμπορικό κόμβο στο τρίγωνο Σμύρνη, Αϊβαλί, Χίος, που εξυπηρετούσε τα πλοία που έβγαιναν στο Αιγαίο. Η μεγάλη ακμή του Αϊβαλιού τοποθετείται χρονικά μετά το 1773 και αποδίδεται στα προνόμια που παραχωρήθηκαν τότε στους χριστιανούς κατοίκους της πόλης με ειδικό φυρμάνι του Σουλτάνου Σελίμ του Τρίτου, που κάλυπτε παράλληλα και τους χριστιανούς στην Κεσάρια της Καπαδοκίας. Ο ελληνικός πληθυσμός του άσκησε μεγάλη επιρροή στην τόπια ζωή μέχρι και το 1922, όταν το σύνολο των Ελλήνων εκδιώχθηκε και στη θέση τους ήρθαν μουσουλμάνοι, κυρίως από την Κρήτη, στα πλαίσια της υποχρεωτικής ανταλλαγής πληθυσμών για να αποτελέσει και η πόλη αυτή σύμβολο της προσφυγιάς του 1922. Σήμερα είναι ένα αναπτυσσόμενο αστικό κέντρο, διατηρώντας ακόμα αρκετά από τα ελληνικά του στοιχεία. Αποτελεί το εμπορικό κέντρο της περιοχής μετά το Αρδραμίτιο. Πολλοί από τους ηλικιωμένους κατοίκους εξακολουθούν να μιλούν ελληνικά, ενώ πολλά Τούρκοι κατεμένοι είναι πρώην ελληνικές ορθόδοξες εκκλησίες. Χαρακτηριστικός είναι ο ωραίος αιγυαλός στο μυχό του που λεγόταν Φάλιρο, με ωραία λουτρά, καθώς και το προάστιο γενιτσαροχώρι, όπου και οι άλλοτε εσωτερικοί λιμένες, Αγία Παρασκευή και Πασαλιμάνι. Το Αϊβαλί είναι η πόλη από την οποία κατάγονται ο ζωγράφος και συγγραφέας Φώτης Κόντογλου, ο κεραμίστας Πάνος Βαλσαμάκης και οι λογοτέχνες Ηλίας Βενέζης και Στρατής Δούκας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας και στο αφιέρωμα του Αϊβαλιού θα συνεχίσουμε με την ονομασία και τα ιστορικά στοιχεία αυτής της όμορφης πόλης. Η ονομασία της πόλης προέρχεται από την τουρκική λέξη
Αϊβά, η οποία σημαίνει κυδώνη. Τόσο τον καρπό όσο και το όστρακο, τα οποία αμφότερα αμφθονούν στην ευρύτερη περιοχή. Εκτός από την ονομασία Αϊβαλή, η οποία επιλέχθηκε ως κύρια, ήταν σε χρήση μέχρι τέλους και η λόγια ελληνική εκδοχή της Κηδωνίας. Η επιλογή μεταξύ των δύο δεν ήταν άμυρη ιδεολογικού περιεχομένου, ενώ ταυτόχρονα παρήχε και στοιχεία για την κοινωνική ταυτότητα του ομιλούντος. Έτσι, οι εκπρόσωποι των ανώτερων στρωμάτων προτιμούσαν την εκδοχή Κηδωνίε, ενώ ο όρος Αϊβαλή χρησιμοποιόταν από τα λαϊκά στρώματα. Από τις νεότερες πόλεις της Μικράς Ασίας, οι Κηδωνιές ιδρύθηκαν στις αρχές του 17ου αιώνα από κατοίκους της Λέσβου, οι οποίοι εγκατέλειψαν την πατρίδα τους αναζητώντας καλύτερους όρους διαβίωσης. Είναι άγνωστο πόσοι ήταν οι άπικοι όταν δημιουργήθηκε ο πρώτος οικισμός. Η ανάπτυξη όμως της πόλης υπήρξε ραγδαία και από τα μέσα του 18ου αιώνα διεδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην οικονομική και στην πνευματική ζωή της περιοχής. Το 1773, κατά επικρατέστερη άποψη, ο κληρικός Ιωάννης Δημητρακέλης, γνωστός και ως οικονόμος από το εκκλησιαστικό του αξίωμα, πέτυχε με τη βοήθεια του ηγεμόνα της Βλαχίας και δραγουμάνου του στόλου Νικολάου Μαυρογέννη τη χορήγηση προνομίων στην πόλη. Με τα προνόμια αυτά, οι Κηδωνίες αναγνωρίστηκαν ως αμυγής χριστιανική κοινότητα, επικεφαλής της οποίας ήταν 3 δημογέροντες και 2 Τούρκοι αξιωματούχοι, ο Αγάς, η Βοεβόδας και ο Καδής. Το 1780, με φροντίδα του Δημητρακέλη, οικοδομήθηκε μεγαλοπρεπής ναός της Παναγίας των Ορφανών, στην περίβολο του οποίου ιδρύθηκε νοσοκομείο και βρεφοκομείο, καθώς και κτίριο που στέγασε την ελληνική σχολή με βιβλιοθήκη αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων και έργων φιλοσοφικών και θεολογικών. Πρώτοι διδάσκαλοι της σχολής υπήρξαν ο ιεροδιάκονος Ευγένιος από τα Βουρλά ή την Κείο της Βυθινίας, ο Βυσαρίων από τη Σίμη των Δωδεκανήσων, ο Θεοδόσιος από τα Μουδανιά και λίγο αργότερα η σχολή του Οικονόμου που πέθανε το 1792, ανοδιοργανώθηκε, στεγάστηκε σε νέο οίκημα και πήρε το χαρακτήρα ανώτερης σχολής και ονομάστηκε Ακαδημία. Στην Ακαδημία Κηδωνιών, που υπήρξε ένα από τα αξιολογότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα του τουρκοκρατούμενου ελληνισμού, ο δάσκαλος Βενιαμίν ο Λέσβιος δίδαξε φιλοσοφία, μαθηματικά και φυσιογνωστικές επιστήμες, μαθήματα καινοφανή για την εποχή, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση εκκλησιαστικών κύκλων και διωγμό εναντίον του σοφού λογίου, και το 1806 η σχολή έκλεισε για ένα διάστημα στο οποίο στο πλαίσιο ευρύτερων διωγμών κατά των Ελλήνων εξαιτίας του Ρωσοτουρκικού πολέμου. Φαίνεται ότι κατηγορήθηκε για επαναστατική δράση. Το 1811 τη διεύθυνση της Ακαδημίας ανέλαβε ο επίσης ονομαστός Λόγιος Θεόφιλος Καΐρης και δίδαξε ως τις αρχές του 1821, όταν μοιημένος στη Φιλική Εταρεία εγκατέλειψε τις Κηδωνίες για να λάβει μέρος στην Ελληνική Επανάσταση του 1821. Παράλληλα, δίδαξε και ο Γρηγόριος Σαράφης
ενώ μαθητές της Ακαδημίας, κυρίως Έλληνες, τίμησαν αργότερα τα ελληνικά γράμματα. Στην Ακαδημία φίτησαν και λίγοι Βούλγαροι και Ρουμάνοι. Το 1819 ο Κηδωνιάτης Κωνσταντίνος Τόμπρας, που με φροντίδα της κοινότητας είχε εκπαιδευτεί στα τυπογραφεία του Ντιντό στο Παρίσι και ανέλαβε τη διεύθυνση τυπογραφείου που ιδρύθηκε στην πόλη για την εξυπηρέτηση των αναγκών της σχολής. Η σχολή καταστράφηκε τον Ιούνιο του 1821 μαζί με την υπόλοιπη πόλη. Στην ελληνική σχολή της Παναγίας των Ορφανών είχε εισαχθεί η διδασκαλία της ευρωπαϊκής μουσικής και της γαλλικής και τουρκικής γλώσσας. Το 1816 εκδιώθηκε ο Γάλλος μουσικοδιδάσκαλος ονόματι Μπουσάρ, διότι κάποιος Τούρκος υπάλληλος που τον είδε να δίνει το ρυθμό τον κατήγγειλε ότι έδινε στους μαθητές στρατιωτικά παραγγέλματα. Μετά από αυτό η σχολή συνέχισε διδάσκοντας μόνο βυζαντινή μουσική και οι απόφοιτοί της εργάζονταν σε διάφορα μέρη ως ιεροψάλτες. Στην ίδια σχολή διδασκόταν και κλασικό θέατρο με τραγωδίες όπως η Εκάβη του Ευρυπίδη. Όπως αναφέρει ο Διδότος, όταν πεζόταν η Εκάβη, κλείνονταν με προσοχή οι πόρτες και τα παράθυρα για να μην δουν οι Τούρκοι τα όπλα που έφεραν μαθητές και πάθουν ό,τι ο Μπουσάρ. Με την ευκαιρία της διδασκαλίας του δράματος, Πέρσε του Εσχύλου γινόταν έμεση αναφορά στην απελευθέρωση από τους Τούρκους και σε μια εκδήλωση υπό του Κωνσταντίνου Οικονόμου έγινε χαμηλόφωνα απαγγελία του Θούριου του Ρήγα, όπως αναφέρει ο Γάλλος διπλωμάτης που είχε παραβρεθεί. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Συνεχίζουμε την αναφορά μας για το Αϊβαλί και θα μιλήσουμε για το ρόλο που έπαιξαν οι Αϊβαλιώτες στην Ελληνική Επανάσταση. Οι Κηδονίες, με ελληνικό πληθυσμό 30.000 στις παραμονές της Ελληνικής Επανάστασης, ένα από τα σπουδαιότερα οικονομικά και πολιτιστικά κέντρα του υπόδουλου ελληνισμού, το δεύτερο μετά τη Σμύρνη στη Μικρά Ασία, καταστράφηκε από τούρκικο στρατό που μπήκε στην πόλη στις 2 Ιουνίου του 1821 για να εκδικηθεί για την πυρπόληση τουρκικού δίκρωτου στις 27 Μαΐου στην Ερεσό. Στις 3 Ιουνίου ο Ιωάννης Φιλίμων χαρακτηριστικά αναφέρει: «Η πυρκαγιά ευξήθη κολοσιαία. Εν εκα των πολλών ελεουργίων, η ναή, η σχολή, η βιβλιοθήκη και πάντα τα καταστήματα κατέπεσαν ολόκαυστα. Πατέρες, σύζυγοι, τέκνα περιέτρεχον από του ενός εις το άλλο μέρος τρομόδι και αμηχανούντα, όπως διεκφύγωση την σφαγήν. Ούτω κατεστράφει η πόλης των Κηδονιών. Όσοι κάτοικοι σώθηκαν, κατέφυγαν στα Ψαρά και σε άλλα νησιά και στην Πελοπόννησο και έλαβαν ενεργό μέρος στον αγώνα». Το 1827 άρχισε η επάνωδος των προσφύγων στην καταστραμμένη πόλη και άρχισε η ανοικοδόμησή της με ταχύρυθμό. Το 1842 οι κάτοικοι είχαν ανέλθει σε 18.000 και η αύξηση του πληθυσμού συνεχίστηκε κατά τον αιώνα από την επανεγκατάσταση ως τη Μικρά Ασία. Η επανεγκατάσταση ως τη μικρασιατική καταστροφή, η βιοτεχνία και το εμπόριο παρουσίασαν ραγδαία ανάπτυξη, ενώ η ίδρυση ατμοκίνητων ελαιοτριβίων και η ναυτιλιακή δραστηριότητα των κατοίκων κατέστησαν στις Κηδονίες κέντρο εμπορίας λαδιού και η ετήσια παραγωγή του έφτανε τις 4 εκατομμύρια οκάδες. Το γυμνάσιο της πόλης με την πλουσιότατη βιβλιοθήκη του που ονομάστηκε Διδότιος προς τιμή του παρισινού εκδοτικού οίκου Διντότ, ο οποίος την εμπλούτησε με χιλιάδες τόμους, τα τυπογραφεία από τα οποία εκδίδονταν εφημερίδες και περιοδικά και η πολιτιστική σύλλογη δημιούργησαν πνευματική ζωή και ανέβασαν το πολιτιστικό επίπεδο. Χαρακτηριστικός είναι ο μεγάλος αριθμός λογίων και ανώτερων κληρικών που κατάγονταν από τις Κηδονίες. Στις αρχές του 20ου αιώνα οι Έλληνες αποτελούσαν το σύνολο του πληθυσμού της πόλης. Οι διωγμοί που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου εναντίον του μικρασιατικού ελληνισμού έπληξαν κυρίως τους Κηδονιάτες. Οι ομαδικές εκτοπίσεις κατοίκων στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας και η φυγή νέων κυρίως Κηδονιατών το 1917 προς τη Λέσβο ανέκοψαν επί μήνας την ανάπτυξη της πόλης, στην οποία οι φυγάδες κατοικοί της επανήλθαν μετά την ανακοχή της Κομπιέν στις 11 Νοεμβρίου του 1918. Στις 29 Μαΐου 1919 ο ελληνικός στρατός που είχε αποβιβαστεί στη Σμύρνη από την αρχή του μήνα κατέλαβε τις Κηδονίες σύμφωνα με το σχέδιο του ελληνικού στρατηγίου, οπότε και άρχισε η επανεγκατάσταση του ελληνικού στοιχείου που είχε προηγουμένως εκδιωχθεί. Το οριστικό πλήγμα δόθηκε λίγα χρόνια αργότερα με την άτακτη υποχώρηση του ελληνικού στρατού που είχε τραγικές συνέπειες για τις Κηδονίες. Στις 29 Αυγούστου του 1922 μπήκαν στην πόλη τα πρώτα τουρκικά στρατιωτικά τμήματα που ενισχύθηκαν στις 6 Σεπτεμβρίου. Οι άνδρες στάθηκαν σε τάγματα εργασίας, τα αμαλέτα μπουρού, σε στρατόπεδα του εσωτερικού της Ανατολίας, άλλοι εκτελέστηκαν και ελάχιστοι μόνο σώθηκαν που με τα γυναικόπαιδα κατέφυγαν στη Λέσβο και από εκεί σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Την εμπειρία του στα τάγματα εργασίας περιέγραψε στο βιβλίο του το νούμερο 31328 ο Ηλίας Βενέζης, ο οποίος μαζί με άλλους 3.000 αϊβαλιώτες υποχρεώθηκε να υπηρετήσει σε αυτά για 14 μήνες από το 1922, σε ηλικία 18 ετών. Ο Βενέζης ήταν ένας από τους μόλις 23 συμπατριώτες του που επιβίωσαν. Θύμα του τουρκικού φανατισμού υπήρξε και ο Μητροπολίτης Κιδωνιών Γρηγόριος, που είχε αρνηθεί να εγκαταλείψει την πόλη και συνελήφθη από τον Κεμαλικό στρατό στις 30 Σεπτεμβρίου του 1922. Μετά από βασανισμούς, σφαγιάστηκε μαζί με δεκάδες ιερείς τους προκρήτους της πόλης και πλήθος συμπολιτών του στις 3 Οκτωβρίου του 1922. Οι Έλληνες πρόσφυγες των Κιδωνιών κατέφυγαν μετά την Μικρασιατική καταστροφή σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, ειδικότερα στη Λέσβο, όπου δημιούργησαν τις νέες Κιδωνιές, ενώ και στο Αιγάλιο Αττικής πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν και ονόμασαν το συνοικισμό τους Νέες Κιδωνιές. Στις Κιδωνίες μετά την καταστροφή, κατά την ανταλλαγή πληθυσμών, εγκαταστάθηκαν Τούρκοι από τη Λέσβο στην Κρήτη και στη Μακεδονία και το 2007 στο λιμάνι του Αϊβαλιού έγινε για πρώτη φορά μετά το 1922 τελετή αγιασμό των υδάτων κατά την ημέρα των Θεοφανίων. Το Νοέμβριο του 2012 εξελέγη και ενθρονίστηκε στο Αϊβαλί ο Μητροπολίτης Κιδωνιών Αθηναγόρας Χρυσάνης, ο πρώτος Μητροπολίτης που πήγε στο Αϊβαλί μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Αφού ολοκληρώσαμε το αφιέρωμα για το Αϊβαλί, δεν μπορούμε να μην δεν πούμε και κάποιες συνταγές, μια και το Αϊβαλί ήταν πόλη που είχε άφθονα ψάρια. Ρέγκα στη σχάρα. Υλικά: 3 φρέσκες ρέγκες, 30 γραμμάρια αλεύρι, 2 κουταλιές λάδι, 50 γραμμάρια βούτυρο, 1 κουταλάκι αλάτι, ελάχιστο πιπέρι, λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο, 1 λεμόνι το χυμό του. Χαράζουμε ελαφρά τις ρέγγες κατά μήκος. Τις αλευρώνουμε, τις αλείφουμε με λάδι και τις τοποθετούμε στη σχάρα. Τις γυρνάμε 1-2 φορές τη διάρκεια του ψησίματος και τις σερβίνουμε πάνω σε βούτυρο, το οποίο έχουμε αναμίξει με αλάτι, πιπέρι, χυμό λεμονιού και ψιλοκομμένο μαϊντανό. Σκούμπρι φιλέτο. Υλικά: 1 ποτήρι άσπρο κρασί, 3 σκουμπριά, 150 γραμμάρια άσπρη σάλτσα, μαϊντανό ψιλοκομμένο. Εκτέλεση: καθαρίζουμε τα ψάρια καλά και τα κόβουμε σε ροδέλες φιλέτα. Ψήνουμε τα φιλέτα σε ένα βαθύ τηγάνι με λίγο άσπρο κρασί. Τα τοποθετούμε σε πιατέλα και τα περιχύνουμε με άσπρη σάλτσα, την οποία έχουμε προσθέσει το υπόλοιπο κρασί. Γαρνίρουμε με μαϊντανό ή άλλα αρωματικά βότανα της αρεσκίας μας. Για να κάνουμε την άσπρη σάλτσα, χρησιμοποιούμε ζωμό από λαχανικά, 30 γραμμάρια αλεύρι, λίγο φρέσκο βούτυρο και ελάχιστο κρέμα γάλακτος ή γάλα, μισό φλιτζανάκι περίπου. Και θα πούμε ακόμη μια συνταγή, ατζούγες με λάδι. 200 γραμμάρια ατζούγες. Μαϊντανό ψιλοκομμένο, κάπαρι, λάδι και ξύδι. Εκτέλεση. Κόβουμε τα φιλέτα της ατζούγιας σε λεπτές λωρίδες. Γαρνίρουμε τις ατζούγιες με ψιλοκομμένο μαϊντανό και λίγη κάπαρη και τις περιχύνουμε με λαδόξυδο. Βάζουμε επίσης ως γαρνιτούρα προαιρετικά ντομάτα φρέσκια, αγγούρι κομμένο σε λεπτές φέτες, μαρούλι και καρότο. Καλή σας επιτυχία. Αγαπητοί ακροατές της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της ραδιοφωνικής μας εκπομπής. Έως την επόμενη εκπομπή μας, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες Πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι Τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Συνεχίζουμε το οδηπορικό μας στην ευλογημένη περιοχή της Γαλιλαίας και με τη χάρη του Τριαδικού μας Θεού βρισκόμαστε στη Βηθσαϊδά.

Η Βυθσαϊδά ήταν χτισμένη στη βορειοανατολική ακτή της λίμνης Γενισαρέτ, κοντά στην Καπερναούμ, στο σημείο όπου ο Ιορδάνης ποταμός πέφτει στην Τιβεριάδα θάλασσα. Σήμερα υπάρχουν μόνο ερείπια, αφού η πόλη καταστράφηκε από ισχυρότατο σεισμό το 1033 μετά Χριστόν. Το όνομά της στα εβραϊκά σημαίνει «οίκος αλιείας», επειδή είχε μεγάλη αυθονία και ποικιλία ψαριών. Η Βυθσαϊδά ήταν η πατρίδα των Αποστόλων Πέτρου, Ανδρέου και Φιλίππου.

το καιρό εκείνο περιπατών ο Ιησούς παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε Σίμωνα και Ανδρέαν τον αδελφό αυτού του Σίμωνος, βάλλοντας αμφίβληστρον εν τη θαλάσση, ήσαν γάρα λυής. Και είπεν αυτής ο Ιησούς, δεύτε ο πίσω μου και ποιήσω ημάς γενέστε αλυής ανθρώπων. Και ευθέως αφέντε στα δίχτυα αυτών οικολούθησαν αυτό. Και προβάσε κήθεν ο λίγων, είδεν Ιάκωβον το του Ζεβεδαίου και Ιωάννην των αδελφών αυτού. Και αυτούς εν το πλοίο καταρτίζοντας τα δίχτυα και ευθέως εκάλεσεν αυτούς. Και αφέντες των πατέραν αυτών Ζεβεδαίων εν το πλοίο μετά των μαθητών, απήρθον ο πίσω αυτού. Και εισπορεύονται εις Καπερναούμ. Και ευθέως τη Σάβαση εισερθών εις τη συναγωγήν εδίδασκε. Και εξεπλήσοντο επί τη διδαχή αυτού, ειν γαρ διδάσκων αυτούς ως εξουσίαν έχων και ούχ ως η γραμματής.

Ο Ιουδαίος ιστορικός Ιώσυπος αναφέρει ότι η Βηθσαϊδά ήταν χτισμένη στη θάλασσα της Γαλιλαίας, ανατολικά της Άνω Κήτης του Ιορδάνη. Ο γιος του μεγάλου Ηρώδη, ο τετράρχης Ηρώδης Φίλιππος ο Δεύτερος, ονόμασε τη Βηθσαϊδά Ιουλιάδα, προς τιμήν της κόρης του Οκταβιανού Αυγούστου Ιουλίας.

Την Βυσθαϊδά ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός επισκεπτόταν πολλές φορές και εκεί θεράπευσε τον τυφλό που, όπως μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, στην αρχή έβλεπε τους ανθρώπους ως δέντρα περιπατούντας και στη συνέχεια ανέβλεψε τη λαυγός άπαντας.

Όμως οι κάτοικοι της, παρά τις ευεργεσίες και τα θαύματα του Θεανθρώπου, δεν ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά του. Με το βάρος της κατάρας του Ιησού, όπως μας αναφέρει και ο Ευαγγελιστής Λουκάς, η αρχαία Βηθσαϊδά καταστράφηκε, πιθανόν από σεισμό, όπως προαναφέραμε, τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν. Ουέσι Χοραζίν, ουέσι Βηθσαϊδά, ότι εν Τύρο και Σιδόνι εγένεντο εδυνάμεις, εγενόμενε εν ημίν, πάλε αν εν Σάκο και Σποδό καθήμενη μετενόησαν. Πλην Τύρο και Σιδόνι, ανεχτότερον έστε εν τη κρίση ημίν. Και σύ Καπερναούμ, η έως του ουρανού υψωθήσα, έως άδου καταβιβαστήσει. Ο ακούων ημών, εμού ακούει, και ο αθετών ημάς, εμέ αθετεί. Ο δε εμέ αθετών, αθετεί τον αποστήλαντά με.

Στην Βυσταϊδά η Αγία Ελένη είχε χτίσει ναό στον τόπο της οικίας του Αποστόλου Πέτρου.

Αγαπητή μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Ευρώπη. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Θεέ μου, Θεέ μου, για μένα χτυπάει η καμπάνα. Είναι μια ιστορία πανέμορφη, έργο του καθηγητή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Νικολάου Ανδρουλιδάκη. Πρόκειται για ένα ζευγάρι, τον Ανέστη και την Ευτυχία. Ο Ανέστης είναι διορισμένος δάσκαλος σε ένα μικρό ορεινό χωριό της Ηπείρου, με όλες τις δυσκολίες της τότε εποχής, με την

εγκυοσύζυγό του την ευτυχία. Σε ένα περίπατό τους στο βουνό ακούνε μια σπαρακτική προσευχή ενός μικρού μαθητή για την άρρωστη μητέρα του. Η ευτυχία, η έγκυος σύζυγος του δασκάλου, παίρνει την απόφαση να βοηθήσει με κάθε τρόπο να γίνει καλά η μητέρα του Τάσου. Αποφασίζει λοιπόν να γεννήσει σε ένα νοσοκομείο απόρων γυναικών, ώστε τα χρήματα που θα χρειαζόταν να γεννήσει σε μια ιδιωτική κλινική να δοθούν για να θεραπευτεί η μητέρα του Τάσου. Ο δάσκαλος ανακαλύπτει ότι η σύζυγός του είναι άγγελος επί γης και συμφωνεί να βοηθήσουν την οικογένεια όσο ήταν δυνατόν. Βρισκόμαστε στο σημείο όπου η άρρωστη ανοίγει την καρδιά της στην δασκάλισσα και εξιστορεί όλη της την δυστυχία. Της έχει πει πολλά και συνταραχτικά έως τώρα και συνεχίζει την ιστορία της.

Ευτυχώς, μέσα στη σύγχυση του νου και την ταραχή της καρδιάς μου, μέσα στην απόγνωση και την απελπισία μου, είχε περάσει ολόκληρη νύχτα και ύπνος δεν με είχε σημώσει. Ξημέρωνε Κυριακή πρωί και οι ορθρινές καμπάνες του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου άρχιζαν να χτυπούν ρυθμικά και μελωδικά και ο γλυκός ήχος τους απλωνόταν παντού. Τότε άκουσα μια παράξενη φωνή να βγαίνει μέσα από τα βάθη της ψυχής μου και να μου λέει: «Ακούς τους ήχους της καμπάνας? Για σένα χτυπά, εσένα καλή. Πρόσεξε την πρόσκληση. Είναι φωνή θεϊκή, είναι φωνή ουράνια, είναι ο ίδιος ο Θεός που σε καλεί. Σε καλεί να του πεις τον πόνο σου, τα βάσανά σου, το μαρτύριο που περνάς, τις αρρώστιες που σε τυραννούν, τη φτώχεια που σε μαστίζει, την εγκατάλειψη που σε συνοδεύει, την απόγνωση και την απελπισία που σε τριγυρίζουν. Ο Κύριος σε καλεί. Δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Μην αρνηθείς την πρόσκληση. Ο Κύριος σε καλεί και σε περιμένει. Είναι στοργική πρόσκληση, γεμάτη αγάπη και συμπόνια. Τότε, χωρίς δισταγμό, σηκώνομαι απότομα από το κρεβάτι και σε χρόνο ρεκόρ βρέθηκα στο ναό. Είχα να εκκλησιαστώ πολλά χρόνια. Το πένθος του άνδρα μου, η φτώχεια που με βασάνιζε, οι αρρώστιες των παιδιών που μόνοι αντιμετώπιζα, οι πολιτικές πεπιθήσεις που ήταν αναμεμειγμένες με αθεία και εσχρά εσωτερικά και εξωτερικά πάθη, με είχαν εντελώς απομακρύνει από την μυστηριακή και λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Είχα γίνει ψυχρή και αδιάφορη, σαν να μην είχα ποτέ μου βαπτιστεί. Μόλις μπήκα στον πρόναο, για πρώτη φορά στη ζωή μου, αισθάνθηκα ένα δέος και μια πνευματική άβρα να περικυκλώνουν την ψυχή μου και το μυαλό μου να αδειάζει από κάθε είδους φροντίδες της καθημερινής ζωής. Μέσα όλος ο ναός ευωδίαζε από θυμίαμα. Ο λειτουργός του υψίστου με τα ωραία άμφια και τις μεγαλοπρεπείς κινήσεις, ο χορός με την συναρπαστική μελωδία του, οι ταπεινές φλογίτσες των παραδοσιακών καντιλιών μου δημιούργησαν παράξενα αισθήματα. Μου φάνηκε ότι ανέβηκα κάπου ψηλά, ότι είχα φύγει από τη γη και βρισκόμουν στον ουρανό, σαν να τυλίχτηκα σε κάποιο φως, σαν να πλημμύρισα από χαρά και ελπίδα. Σηκώνω τα μάτια μου επάνω και αντικρίζω στον Τρούλο τον Παντοκράτορα να με κοιτάζει με το επιβλητικό του βλέμμα και με πιστικότητα που δεν χωρούσε καμία αμφιβολία να μου λέει: «Μην φοβάσαι, εγώ είμαι κοντά σου. Μείνε βυθισμένη στη γαλήνια θάλασσα της προσευχής. Πίστευε στη βοήθειά μου. Αγάπαμε. Ακολούθησέ με. Μείνε κοντά μου.
Το έλεος μου θα σε συνοδεύει όλες τις μέρες της ζωής σου. Μια ανακούφιση άρχισε να δημιουργείται μέσα μου. Στρέφω το βλέμμα μου στην κόγχη του Αγίου Βήματος και αντικρίζω τη Βασίλισσα του Πόνου, τη μεγάλη μου μητέρα Παναγία, έτοιμη να μ' αγκαλιάσει με μια απέραντη στοργή και μητρική αγάπη και να μου ψιθυρίζει. Γνωρίζω τις ποικίλες δυσκολίες που περνάς, αλλά δεν είσαι μόνη και αβοήθητη. Μάθε ότι βρίσκεσαι κάτω από τη σκέπη μου, τη θαλπορή μου, την προστασία μου. Οπλίσου με υπομονή, θάρρος, καρτερία και δείξε ψυχραιμία. Διάλυσε το φόβο, την αγωνία, την αίσθηση χαμού. Διώξε το σκοτάδι που σε ζώνει. Απομάκρυνε κάθε σκιά, κάθε σύννεφο από μέσα σου. Μην χάσεις την ελπίδα σου. Μια ακαθόριστη δύναμη και ένα δυνατό φως γέμισε την ψυχή μου και μέσα από τα βάθη της βγήκε ένα γνήσιο. Σε ευχαριστώ, γλυκιά μου Παναγία. Στρέφω το βλέμμα μου προς το τέμπλο και βλέπω τον γλυκύτατο Ιησού επάνω στο σταυρό. Είχε ένα βλέμμα θεϊκό, ζωοποιό, γεμάτο στοργή, καλοσύνη και με φωνή απαλή και γλυκιά μου έλεγε: «Γιατί έχασες την εμπιστοσύνη σου σε εμένα? Γιατί κλονίστηκε η πίστη σου? Γιατί μένεις μακριά μου και δεν με πλησιάζεις? Κοίτα το αίμα μου, για σένα το έχισα, για σένα σταυρώθηκα, γιατί με αρνήθηκες? Υποφέρεις, ναι, αλλά όχι όσα υπέφερα εγώ. Πόνεσες και πονάς, αλλά κοίταξε τους δικούς μου φρικτούς πόνους. Ποτέ μη ξεχνάς ότι από μια οδυνηρή σταύρωση ακολουθεί μια ένδοξη ανάσταση». Τότε αισθάνθηκα ένα ρίγος να διαπερνά το σώμα μου και μια κατάνοιξη να πλημμυρίζει την ψυχή μου. Άρχισαν άγιες αισθήματα να φωλιάζουν μέσα μου και αυθόρμητα ψέλισαν τα χείλη μου. «Κύριε, εθυσιάστης για μένα, σε ευχαριστώ. Κύριε, πόνεσες για μένα, σε ευγνωμονώ. Κύριε, δώσε μου δύναμη να ακολουθήσω το παράδειγμά σου και να σε ακολουθώ πιστά σε όλη μου τη ζωή. Κύριε, σου δίνω την καρδιά μου, δέξου την. Κύριε, σου προσφέρω τους πόνους μου, αγίασέ τους. Κύριε, σου παραδίδω τη θέλησή μου για να την δυναμώσεις και την ασθένειά μου να την θεραπεύσεις». Ο εκκλησιασμός τούτη τη φορά σημάδεψε τη ζωή μου. Πρώτη φορά προσεύχομαι συνειδητά. Πρώτη φορά που ο νους μου είχε συγκεντρωθεί στη Θεία Λατρεία. Πρώτη φορά που η σκέψη μου πειθάρχησε και έμεινε προσιλωμένη στα τελούμενα στο ναό. Πρώτη φορά που άρχισα κατά ένα ανερμήνευτο τρόπο να αισθάνομαι την πνευματική μου αδυναμία, την ψυχική μου φτώχεια
και αμαρτωλότητα, αλλά και πρώτη φορά δειλά-δειλά ζήτησα την ευσπλαχνία του Θεού και το θείο έλεος Του. Πρώτη φορά που αισθανόμουν γύρω μου τον θαυμάσιο χορό των Αγίων που ευαρέστησαν το Θεό με την πίστη και τα έργα τους, να με κοιτάζουν με ένα βλέμμα συμπάθειας και στοργής. Έκτοτε άρχισα να εκκλησιάζομαι τακτικά. Συνδέθηκα με τα σωτήρια Θεία Μυστήρια. Η χάρη του Θεού με την πάροδο του χρόνου άρχισε να φέρνει μια αλλαγή μέσα μου, σαν να έπεφταν λέπια από τα μάτια μου και άρχισα να βλέπω το αληθινό νόημα της ζωής, το μεγαλείο της αγάπης του Θεού. Όσο δε περνούσε ο χρόνος, όλο και περισσότερο διαπίστωνα σε τι σκοτάδι βρισκόμουν τόσα χρόνια. Και έτσι ήρθε η εποχή που άλλαξε ριζικά η ζωή μου. Τώρα τολμώ να πω πως ξέρω γιατί ζω. Τώρα έχω τη δύναμη να σηκώνω αγόγγιστα το σταυρό μου, που όπως βλέπετε δεν είναι και τόσο μικρός. Η απελπισία και η απόγνωση που κυριολεκτικά με έπνιγαν άρχισαν σιγά σιγά να υποχωρούν και τη θέση τους να παίρνει η ασφάλεια και η γαλήνη που γεμίζουν την ψυχή μου. Όταν βρίσκομαι στο ναό, η ψυχή μου βρίσκεται σε ένα διαφορετικό κόσμο, σε ένα κόσμο που τον αγγίζει όχι με τη λογική, αλλά με την καρδιά. Τον κόσμο αυτό είναι δύσκολο να τον περιγράψω. Είναι καμωμένος από φως, ειρήνη και χαρά. Μέσα σε αυτό τον κόσμο η ψυχή μου αισθάνεται μια απέραντη γαλήνη, ένα αίσθημα αισιοδοξίας και εμπιστοσύνης στην ευσπλαχνία του Θεού. Η ψυχή μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας προγεύεται τη βασιλεία των ουρανών. Πολύ με βοήθησε, Κύριε Ευτυχία, ιδίως στις αρχές που άρχισα να γεύομαι τους γλυκείς καρπούς των θείων μυστηρίων, μια ομιλία που άκουσα από ένα μεγάλο επιστήμονα, ο οποίος δήλωσε ότι δεν ήταν βαθιά θρησκευόμενος, αλλά ούτε άθεος, αλλά δεν μπορούσε και να μας αποκρύψει μια έρευνα που έκανε ένας άλλος μεγάλος ψυχολόγος ή ψυχίατρος που το όνομά του δεν μπόρεσα να συγκρατήσω. Η έρευνα έχει ως εξής. Ο μεγάλος επιστήμονας βρήκε ένα νέο άνθρωπο και του πρότεινε να τον βοηθήσει στην έρευνά του. Ο νέος άκουσε τους όρους και συμφώνησε. Τότε τον εγκατέστησε σε ένα αξιοπρεπές ξενοδοχείο. Ένα απόγευμα μέτρησε το στρες και ήταν 9. Τον πήραν και τον πήγαν σε μια δίσκο και του είπαν να διασκεδάσει όπως θέλει και με ό,τι τον ευχαριστεί. Ποτό, χορό, τραγούδι, παρέα με κοπελιές που του βρήκαν και όλα τα έξοδα, όσα κι αν έκανε, πληρωμένα, και όταν εκείνος αποφασίσει θα γυρίσουν στο ξενοδοχείο. Πράγματι, ο νέος διασκέδασε μέχρι τις πρωινές ώρες και δοκίμασε τα πάντα. Χορό, τραγούδι, αρκετό αλκοόλ, συντροφιά με όμορφες κοπέλες. Όταν επέστρεψε στο ξενοδοχείο, του μέτρησαν το στρες
που είχε ανέβει στο 24. Τον άφησαν μέχρι ότου το στρες επανήλθε στα φυσιολογικά όρια. Τώρα του λένε θα πάμε σε ένα ιερό ναό που γίνεται θεία λειτουργία. Παρακολούθησε όση ώρα θέλεις τα δρόμενα στο ναό, προσευχή σου αν θέλεις και πέ μας πότε να επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο. Πράγματι ο νέος μπήκε, παρακολούθησε μέχρι το τέλος και όταν επέστρεψαν στο ξενοδοχείο του μέτρησαν το στρες και προς μεγάλη έκπληξη όλων το αισθησιόμετρο έγραψε 0. Η έρευνα αυτή μου έκανε μεγάλο καλό. Με προβλημάτισε, την σκέφτηκα και την ξανασκέφτηκα. Ήταν θα έλεγα μια προετοιμασία για να δεχτώ τη χάρη του Θεού και αργότερα το πρώτο κάλεσμα να συνδεθώ με τη Μητέρα Εκκλησία. Κάθε φορά που εκκλησιάζομαι βλέπω πόσο καλό μου κάνει. Έρχεται μέσα μου ειρήνη και χαρά. Στην εκκλησία η ψυχή μου γαλινεύει. Ο νους μου ηρεμεί. Η συνείδησή μου ησυχάζει. Το άγχος και η απελπισία που με βασάνιζαν έχασαν τη δύναμή τους. Η ασθένειά μου γίνεται υποφερτή. Οι πόνοι μου έχουν κάτι που τους κάνει ανεκτικούς και αυτά όλα γιατί νιώθω ότι βρίσκομαι κοντά στο Θεό, ότι κατά ένα τρόπο μυστικό, ακατάληπτο, η χάρη του Θεού με επισκέπτεται. Η ευσπλαχνία του Θεού μ' αγκαλιάζει. Είναι μεγάλη ευλογία. Είναι θείο δώρο για μένα ο κάθε εκκλησιασμός, η κάθε εξομολόγησή μου. Πάντα θα θυμούμε το γέροντα του Αγίου Γεωργίου που με απέραντη αγάπη και αληθινή στοργή μου έλεγε να κάνω υπομονή και ποτέ να μην ξεχνώ ότι έπειτα από τη φουρτούνα επικρατεί η γαλήνη. Μετά την καταιγίδα έρχεται η λιακάδα. Τη βαρύ χειμωνιά διαδέχεται η άνοιξη. Το σκοτάδι διώχνεται και υποχωρεί με το γλυκοχάραμα και το φως. Μετά τη δύση αρχίζουμε και περιμένουμε την ανατολή. Όποιος θυμάται τέτοιες πραγματικότητες σε δύσκολες ώρες και περιστάσεις δεν τα χάνει. Διατηρεί την ψυχραιμία και την ηρεμία, οπότε γεύεται την ειρήνη και τη χαρά. Η καταδεκτικότητα, η απλότητα, η ευγένεια και η καλοσύνη της δασκάλισσας και οι συχνές επισκέψεις στην οικογένεια έφερε ένα κλίμα ελπίδας και χαράς. Τα παιδιά ξεθάρεψαν με τις καραμέλες και τα διάφορα γλυκά που τους κρατούσε και την πλησίασαν χωρίς καμία αντίδραση και πολύ αγάπη, σαν να την γνώριζαν από τότε που άρχισαν να καταλαβαίνουν. Η μητέρα στην αρχή συναισθαλμένη και επιφυλακτική με την πάροδο των χρόνων και την ελπιδοφόρα συζήτηση πήρε θάρρος και άφησε να φανεί μια πηγαία και αυθόρμητη εμπιστοσύνη, πράγμα που βοήθησε πολύ να ανοίξουν οι καρδιές τους και η μάνα να αποδεχτεί την πρόταση της δασκάλισσας να πάει για θεραπεία. Τα παιδιά θα φρόντιζε η ίδια με πολύ ευχαρίστηση. Η κυρία Μαρία το ευλογημένο αυτό βράδυ, αφού έβαλε τα παιδιά και κοιμήθηκαν, πήγε κάτω από το εικονοστάσι, κάτω από το αδύνατο φως του καντιλιού.
γονάτισε, ύψωσε τα κουρασμένα χέρια της, έστρεψε το βλέμμα προς τα επάνω και μέσα από τα βάθη της καρδιάς της άφησε το μυστικό πόνο της ψυχής της να μιλήσει. Παναγία μου, Βασίλισσά μου Πάναγνη, που προστατεύεις τα ορφανά, η σκέπη των αδικημένων, η σωτηρία των χαμένων και η παράκληση των βασανισμένων. Βλέπεις τα βάσανά μου, πόσο πονώ, πόσο κλαίω, πόσο θλίβομαι. Βλέπεις τη συμφορά μου και τη θλίψη μου, την απόγνωση και την απελπισία μου. Βοήθησέ με την άρρωστη και ανήμπορη, ενίσχυσέ με την αδύνατη. Γνωρίζεις τις ταλαιπωρίες μου, την αρρώστια μου. Άπλωσε το χέρι σου, μοναδική μου ελπίδα, και γίνε μεσήτρια στον Κύριο. Άπλωσε το χέρι σου σε μένα την αμαρτωλή. Δώσε μου μετάνοια. Γίνε μου μάνα και παρηγορήτρια και βοηθός. Διώξε από μέσα μου τη λύπη και την αθυμία. Φύλαξέ με και σώσε με, μητέρα του Κυρίου μου. Κάθε λέξη της στάλαζε βάλσαμο παρηγοριάς μέσα στα φιλοκάρδια της. Ένα κύμα ελπίδας, αισιοδοξίας και ασφάλειας την έλουζε πατόκορφα. Η διάθεσή της άλλαξε. Μια απέραντη γαλήνη και ηρεμία κυριάρχησε μέσα της. Μια τόνωση στο τσακισμένο ηθικό της. Ο βαρύς σταυρός που σήκωνε με την προσευχή άρχισε σιγά σιγά και έχανε το βάρος του. Έγινε υποφερτός, έπαψε να είναι οδυνηρός και ασήκωτος. Θεέ μου, πότε θα μάθουμε να γονατίζουμε κάτω από το εικονοστάσι μας? Πότε θα μάθουμε να ανυψώνουμε την ψυχή και την καρδιά μας προς τον φιλεύσπλαχνο Κύριο για να ζητήσουμε τη βοήθειά Του και να Του πούμε ότι η ψυχή μας διψά τη χαρά, τη γαλήνη, το φως, ότι ζητά την ειρήνη και τη σωτηρία Του? Πότε θα αντιληφθούμε ότι η προσευχή είναι η ζωή της ψυχής μας και ότι όποιος δεν προσεύχεται είναι σαν το ψάρι έξω από το νερό, σαν το σπίτι χωρίς θεμέλιο, σαν το πουλί χωρίς φτερά? Η σκέψη ότι ο Θεός είναι κοντά μας δυναμώνει την ψυχή και γαλινεύει την καρδιά, καταπάβει την αγωνία και χαρίζει ηρεμία και θάρρος. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Αιρέσεις και αιρέσεις». Στο μικρόφωνο ακούτε τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παντελής Καλογεράκης και σήμερα στο στούντιο μαζί μας είναι εκλεκτός προσκεκλημένος της εκπομπής ο πατήρ Γεώργιος Λαδουκάκης, πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου, προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέων Βριούλων στο Κατσαμπά Ηρακλείου και ο συντάκτης εδώ και 20 χρόνια του ημερολογίου του Οικουμενικού Πατριαρχείου και βεβαίως ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να μας απαντήσει στο ερώτημα πώς καθορίζουμε το Πάσχα. Πατέρα Γεώργιε, ευχαριστούμε θερμά που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να είστε σήμερα κοντά μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την διόρθωση του παλαιού ημερολογίου και στα πλαίσια των εκπομπών που κάνουμε για το θέμα μας αυτό, σκεφτήκαμε να ανιχνεύσουμε και το εξής ζήτημα. Τι συμβαίνει με το κανόνιο του Πασχαλίου, δηλαδή πώς καθορίζεται το Πασχάλιο κάθε έτος? Το λέω αυτό γιατί μία από τις βασικές ενστάσεις που έχουν προκύψει από τα βασικά επιχειρήματα που προέβαλαν οι ζηλωτές και οι υπέρμαχοι του παλαιού ημερολογίου, οι γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, είναι ότι εμείς με την διόρθωση του νέου ημερολογίου πειράξαμε και το θέμα του Πασχαλίου ως μειόφιλε.
1: Ο καθορισμός του Πασχαλίου καθορίστηκε από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 στη Νίκαια της Βυθενίας, όπου και το ερχόμενο έτος θα γιορτάσουμε τα 1700 χρόνια από τη σύγκληση της Συνόδου. Ο 20ος λοιπόν κανόνας της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου αναφέρει ότι το Πάσχα τελείται την πρώτη Κυριακή μετά την Πασέλινο της Ιαρινής Σημερίας. Είναι αλήθεια ότι το ημερολόγιο το έφτιαξαν επιστήμονες, οι αστρονόμοι της εποχής εκείνης, και συγκεκριμένα αναφέρομαι στους Αλεξανδρινούς που είχαν από τότε μεγάλη πέραση, θα λέγαμε, στα θέματα τα μαθηματικά, τα αστρονομία και όλα αυτά. Τη χρονιά λοιπόν εκείνη το Πάσχα καθορίζει με βάση την ημερία της χρονιάς εκείνης, το 325. Και τι προβλέπει λοιπόν ο κανόνας αυτός? Ότι το Πάσχα τελείται λοιπόν μετά την πρώτη Κυριακή μετά την Πασέλινο της Ιαρινής Σημερίας. Αυτός λοιπόν είναι ο πρώτος όρος. Ο δεύτερος όρος είναι ότι το Ορθόδοξο Πάσχα, το Χριστιανικό Πάσχα, πρέπει να τελείται μετά από το Πάσχα των Ιουδαίων, των Εβραίων. Γιατί τη χρονιά που ο Χριστός σταυρώθηκε, Μεγάλη Παρασκευή, Κυριακή του Πάσχα, η Ανάσταση δηλαδή, είναι μετά δύο μέρες, τρεις μέρες με τη Μεγάλη Παρασκευή. Επειδή το Εβραϊκό Πάσχα ήταν με βάση τους ελληνιακούς μήνες 28 ημέρες το μήνα, ήταν αποτέλεσμα οι μέρες κάθε χρόνο να προχωρούν, να χάνονται οι μέρες. Κάθε χρόνο δύο-τρεις μέρες χανότανε. Έτσι λοιπόν έπρεπε και το Πάσχα να τελείται μεν μετά την Ιαρινή Σημερία, αλλά όμως να μην ξεφεύγουμε τον καθορισμό, τον εορτασμό του Εβραϊκού Πάσχα. Mm-hmm. Γι' αυτό και το Πάσχα λοιπόν είναι κινητό, όπως κινητή ορτή δηλαδή, όπως κινητή ορτή ήταν και είναι ακόμα μέχρι σήμερα το Πάσχα των Εβραίων. Το ημερολόγιο όμως, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, σιγά σιγά προϊόντος του χρόνου έχανε ημέρες. Και φτάσαμε λοιπόν τον 18ο αιώνα μετά Χριστό να υπάρχει μια διαφορά περίπου 13 μέρες. Τότε λοιπόν οι επιστήμονες ήθελαν να το διορθώσουν αυτό και έτσι εισήγαγαν το νέο διορθωμένο ημερολόγιο, το οποίο το εισήγαγε ο Πάπας Γρηγόριος, γι' αυτό ονομάζεται και Γρηγοριανό ημερολόγιο. Δεν το έχει φτιάξει ο Πάπας, αλλά όμως αυτός το εισήγαγε στον ρωμαιοκαθολικό κόσμο. Εμείς εξακολουθούσαμε ακόμα να γιορτάζουμε το Πάσχα με βάση την παλιά ησημερία. Το 1923 εδώ στην Ελλάδα το ελληνικό κράτος εισήγαγε το νέο ημερολόγιο, το λεγόμενο Γρηγοριανό. Και η Εκκλησία μας το 2024 μπήκε πλέον μέσα στη λατρεία, στο εορτολόγιο, στις ακολουθίες. Το πρόβλημα τώρα που δημιουργήθηκε τότε, είναι βέβαια πολλά τα αίτια που πήρε ακραίες διαστάσεις το θέμα, είναι ότι δεν υπήρχε ενημέρωση εκ μέρους της Εκκλησίας στον κόσμο, να ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά θα λέγαμε ότι επιβλήθηκε έτσι βίαια κατά κάποιο τρόπο, εντός εισαγωγικών το όλο αυτό. Με αποτέλεσμα να είχαμε τη διάσπαση και να δημιουργείται μέσα στην Εκκλησία άλλη Εκκλησία. Η Εκκλησία των παλιμερολογητών. Η Εκκλησία στο έργο της έχει σκοπό τη λύτρωση του ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν θα λέγαμε έκανε δύο κινήσεις λυτρωτικές για τον άνθρωπο. Ως προς τον σακίνητες εορτές ακολούθησε το νέο ημερολόγιο. Ως προς τις κινητές, δηλαδή τον εορτασμό του Πάσχα, ακολούθησε το παλαιό ημερολόγιο. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί εάν κρατούσαμε το νέο ημερολόγιο και στον εορτασμό του Πάσχα, τότε στις περισσότερες φορές θα είχαμε τον εορτασμό του Πάσχα πρώτου Εβραϊκού Πάσχα. Και δεν θα τηρούσαμε λοιπόν το δεύτερο όρο της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Ποια λοιπόν είναι η σημερία για τον καθορισμό του Πάσχα σήμερα? Είναι η 3η Απριλίου. Όχι 31 Μαρτίου, 3 Απριλίου. Από εκεί πέρα λοιπόν όποια Κυριακή πέσει μετά τις 3 Απριλίου είναι το Πάσχα. Και βέβαια και μια λεπτομέρεια, με τον τρόπο βέβαια αυτό δεν συμπίπτει ποτέ το Εβραϊκό Πάσχα μετά το Χριστιανικό. Αυτό λοιπόν, οι Καθολικοί λοιπόν δεν το τηρούν αυτό το πράγμα, γι' αυτό βλέπαμε πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, να τελούν όπως το προηγούμενο έτος. Εμείς γιορτάσαμε πέρσι Πάσχα στις 5 Μαΐου. Γιορτάσαμε στις 5 του Μάη. Το Πάσχα των Καθολικών πρέπει να ήταν εκεί τέλος Μαρτίου. Και εμείς γιορτάσαμε το Πάσχα τόσο αργά φέτο. Πάνω από σχεδόν 40 μέρες περίπου. Αυτή λοιπόν η διαφορά προκύπτει γι' αυτό το λόγο. Γιατί ακόμη και αν συμπέσει το Εβραϊκό με το Χριστιανικό πηγαίνει μια εβδομάδα αργότερα. Εάν δηλαδή παράδειγμα ήταν 25 Απριλίου το Χριστιανικό και το Πάσχα το Λατίνο, εμείς λοιπόν το πάμε ακόμη μια εβδομάδα πιο αργά. Έτσι λοιπόν θεράπευσε το πρόβλημα αυτό για τον κανόνα, ότι το Πάσχα πρέπει να τελείται μετά από τη Μεγάλη Παρασκευή, μετά το Εβραϊκό Πάσχα δηλαδή. Ναι, και γι' αυτό βλέπετε ότι συμβαδίζουμε με τους παλιμερολογίτες στον εορτασμό του Πάσχα. Και γενικά όλοι οι οποίοι γιορτάζουμε το παλαιό ημερολόγιο του Πάσχα, δηλαδή το Άγιον Όρος, Σλαβικές Εκκλησίες, Ρωσία, Σερβία. Όλοι γιορτάζουμε και το Σινά. Το Σινά είναι το άλλο που γιορτάζει και αυτό με το βάση το παλαιό ημερολόγιο. Έτσι εμείς εξακολουθήσαμε να γιορτάζουμε. Αυτό δεν έγινε όμως ο τρόπος τότε της νέας, ας πούμε, διόρθωσης κατανοητός, με αποτέλεσμα να έχουμε μια διάσπαση και αποσχίστηκαν οι μεν και κράτησαν το παλαιό ημερολόγιο οι παλιμερολογίτες. Εμείς, όταν λέμε εμείς, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η Εκκλησία της Ελλάδος, το Πατριαρχείο τα Πρεσβυγενή, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας, εκτός του Ιεροσολύμου που και αυτό είναι με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, γιορτάζουμε βάση το νέο ημερολόγιο. Θα μου πει κάποιος πάλι, ναι, αλλά έτσι όμως με τον τρόπο αυτό δεν παραβιάζουμε, ας πούμε, την ησημερία. Κοιτάξτε, αυτό είναι λιγότερο κακό μπροστά στο άλλο, γιατί στο κάτω-κάτω η ησημερία είναι καθαρά επιστημονικό θέμα. Σήμερα μας λένε οι επιστήμονες ότι είναι έτσι, μετά από λίγο καιρό έρχονται και διορθώνουν το ημερολόγιο, γιατί ήδη έχει πρόβλημα. Και σας λέω μόνο ότι το 2100 δεν θα ξανασυμπέσει το νέο ημερολόγιο με το παλιό, τουλάχιστον για 300 χρόνια. Τώρα συμβαίνει. κάθε 5-10 χρόνια και λιγότερο, όπως το 2020 είχαμε. Το ίδιο λοιπόν θα συμβεί και το έτος το 2025. Θα γιορτάσουμε το Πάσχα και οι Λατίνοι και εμείς. Και θέλω να πω στο θέμα αυτό, είναι κάποια παρανόηση με την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχου που έγινε το καλοκαίρι. Και ενόμισαν, διέδωσαν μάλλον οι καλοθελητές, ότι ο Πατριάρχης πάει να καταργήσει αυτά που ισχύουν σήμερα στην Εκκλησία και να γιορτάζουμε κοινό Πάσχα με τους Ρωμαιοκαθολικούς. Ο Παναγιώτας όμως δεν είπε αυτό το πράγμα. Είπε απλώς, επειδή του χρόνου, του 2025, θα γιορταστούν τα 1700 χρόνια της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου στη Νίκαια της Βυθινίας.
0: Ναι.
1: Ναι, θα γίνει ο εορτασμός αυτός και του χρόνου συμπίπτει το Πάσχα το Λατίνο με το Πάσχα το δικό μας. Ευχής έργο θα ήτανε από τώρα στο εξής να γιορτάζεται μαζί, όπως γιορταζότανε παλαιότερα, ας πούμε. Αυτό είπε ο Πατριάρχης. Δεν είπε ότι καταργώ αυτό και κάνω κάτι άλλο. Εξάλλου μην ξεχνούμε ότι στο Πατριαρχείο αυτή η έννοια του παγκοσμίου εορτασμού του Πάσχα δεν είναι φαινόμενο των ημερών μας. Από το 1961 στις Πανορθοδόξεις Συνόδου που γίνανε τότε στη Ρόδο υπήρχε το θέμα αυτό του κοινού εορτασμού. Αλλά δεν ευωδόθηκε τότε, πέρασαν τα χρόνια, ήρθαν άλλοι πατριάρχες και παρέμεινε το θέμα όσο έχει.
0: Οπότε, για να συνοψίσω τα όσα πολύ διαφωτιστικά μας είπατε, κύριο μέλημα της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι να τηρήσει τον σχετικό όρο της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και άρα να τηρήσει τις προϋποθέσεις ώστε το Πάσχα να εορτάζεται πριν από την... να είναι την Κυριακή, μετά την πρώτη Πανσέληνο, μετά την πρώτη Ισημερία και βεβαίως να πέφτει μετά το Εβραϊκό Πάσχα. Αυτοί οι όροι είναι σημαντικοί και τους τηρεί η Ορθόδοξη Εκκλησία.
1: Όχι να πέφτει μετά το... Να προηγείται το Πάσχα των Εβραίων.
0: Σωστά, ναι. Να προηγείται λοιπόν το Πάσχα των Εβραίων και να ακολουθεί το Χριστιανικό Πάσχα. Αυτούς τους όρους δεν τους τηρεί πάντοτε η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και εδώ υπάρχει μια διαφωνία ανάμεσα στη δική μας Εκκλησία και στους Ρωμαιοκαθολικούς. Πάντοτε όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες εορτάζουμε μαζί το Πάσχα και την Ανάσταση του Κυρίου. Και στο σημείο αυτό να ρωτήσω, πατέρα Γεώργη, πριν από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, τι συνέβαινε στην Εκκλησία? Δηλαδή, γιατί η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος ασχολήθηκε με αυτό το θέμα?
1: Πριν απαντήσω σε αυτό, θέλω λοιπόν να συμπληρώσω ότι ο Παναγιώτατος στην ομιλία του αυτή είπε ότι οι Ρωμαιοκαθολικοί να έρθουν με μάντα, γιορτάζουν μαζί το Πάσχα. Δεν είπε ότι εμείς να πάμε εκεί, ούτε για κοινό εορτασμό με τον τρόπο που νομίζουν πολλοί. Όχι, είπε ότι να μας ακολουθήσουν από του χρόνου στο δικό μας ημερολόγιο. Αυτό είπε ο παιδί μου.
0: Πολύ σημαντική διευκρίνηση, νομίζω. Ναι.
1: Λοιπόν, να απαντήσω στο ερώτημα που μου θέσατε τώρα. Μέχρι την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο δεν υπήρχε κοινός εορτασμός του Πάσχα. Δεν υπήρχε κοινός εορτασμός. Κάθε εκκλησία γιόρταζε με διαφορετική ημερομηνία το Πάσχα. Και ιδιαίτερα οι τοπικές εκκλησίες. Τα Ιεροσόλυμα γιόρταζαν άλλη ημερομηνία, η Αλεξάνδρεια άλλη ημερομηνία, η Κωνσταντινούπολη άλλη ημερομηνία. Γι' αυτό έγινε λοιπόν αυτός ο κανονισμός, θα λέγουμε, ο κανόνας δηλαδή, να καθορίζει τον κοινό εορτασμό, ας πούμε. Για το Πάσχα το ξέρουμε όλοι ότι είναι η μεγαλύτερη εορτή της Χριστιανοσύνης. Χωρίς την Ανάσταση του Χριστού είμαστε μηδέν όλοι. Και έτσι λοιπόν με τον τρόπο αυτό εκαθιερώθηκε ο κοινός εορτασμός, ο οποίος πήγαινε πολύ καλά, αλλά μετά με το σχίσμα των δύο εκκλησιών τα πράγματα άλλαξαν και οι μεν Ορθόδοξοι παρέμειναν σε αυτά που πήραν, οι άλλοι όμως τα άλλαξαν.
0: Πατέρα Γεώργη, ένα επιχείρημα που προβάλλουν οι λεγόμενοι γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, κοινώς οι παλαιομερολογίτες, ως ένσταση, είναι ότι είναι γύρω από κάποιες εορτές που σχετίζονται με το Πάσχα. Συγκεκριμένα λένε ότι, παραδείγματος χάρη, ότι η εορτή του Αγίου Γεώργιου με τη διόρθωση του ημερολογίου παρουσιάζει κάποια ζητήματα, διότι λένε ότι η εορτή του Αγίου Γεωργίου πρέπει πάντοτε να πέφτει μετά το Πάσχα, κανονικά, εννοώ να μην, πάντοτε, δηλαδή 23 Απριλίου να είναι μετά το Πάσχα, διότι παρουσιάζουν κάποια επιχειρήματα ότι τα τροπάρια είναι αναστάσιμα κτλ. Τι θα απαντούσατε σε αυτούς?
1: Είναι αλήθεια ότι τα βιβλία τα λειτουργικά της Εκκλησίας, ιδιαίτερα τα μηνέα που αναφέρονται στους Αγίους κάθε μηνός, η τυπική τους μάλλον διάταξη είναι συνυφασμένη με το παλαιό ημερολόγιο. Δηλαδή η ακολουθία του Γεωργίου είναι πάντα μετά το Πάσχα, με το παλαιό ημερολόγιο. Το παλαιό ημερολόγιο ισχύει από 31 Μαρτίου μέχρι 25 Απριλίου. Mm-hmm. Λοιπόν, την περίοδο αυτή, το Αγίου Γεωργίου λοιπόν ήταν μετά τις 23 και δεν υπήρχε πρόβλημα, γι' αυτό και ο κανόνας του Αγίου Γεωργίου όλο για Ανάσταση μιλάει. Mm-hmm. Ανέτειλε το έαρτη Χριστού Αναστάση και ούτω καθεξής. Αλλά βλέπετε όμως, το τυπικό προβλέπει όταν το Πάσχα του Αγίου Γεωργίου πέσει 23, mm-hmm. 24, 25, το Αγίου Γεωργίου ψάλλεται τη Δευτέρα του Πάσχα. Ήδη λέει και με το παλαιό ημερολόγιο.
0: Προβλεπόταν μετάθεση.
1: Προβλεπόταν. Άρα λοιπόν το θέμα της μετάθεσης των εορτών σε άλλη ημερομηνία είναι παλιά τάξη της Εκκλησίας, δεν είναι καινούριο αυτό. Mm-hmm. Και αυτό το βλέπουμε ακόμα και στο Τριώδιο, που βλέπετε γιορτάζουμε, ας πούμε, τη Σταυροπροσκύνηση. Η Σταυροπροσκύνηση τι είναι? Η έβρεση του Μύου Σταυρού που έγινε 6 Μαρτίου. Και η Εκκλησία την ψάλλει την ακολουθεί αυτή την Τρίτη Κυριακή μετά το νηστιών. Για να δώσει ένα άλλο νόημα λειτουργικό και θεολογικό, ότι στο μέσον τη Μεγάλη Τρακοστή υψώνεται ο Τίμιο Σταυρό για να μα ενισχύσει στον αγώνα. Όπω βλέπει στην έρημο μέσα, βλέπουμε το ευχιόφυλλο δέντρο και πάμε κάτω να μα κάψει ο ήλιο. Το ίδιο λοιπόν και εδώ. Mm-hmm. Μα προβάλλει λοιπόν η Εκκλησία του Τίμιο Σταυρό. Το ίδιο με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά στη Βήτα των Ιστιών. Είναι μεταθέσεως είναι. Τετάρτη των Ιστιών. Ο Άγιος Ιωάννης Συγγραφέας της Κλίμακος. Την Πέμπτη των Ιστιών η Αγία Μαρία Αιγυπτία.
0: Σωστά πολύ.
1: Λέτε, αυτά είναι όλα μεταθέσεως. Δεν είναι λοιπόν μια ασυνήθη πράξη της Εκκλησίας αυτή. Επομένως λοιπόν και με το νέο ημερολόγιο, που άλλο τη Πέμπτη πρώτου Πάσχα ή μετά το Πάσχα, μεταθέτει την εορτή.
0: Πάντοτε μετά το
1: ναι,
0: Πάσχα.
1: Ναι, οπότε πάντα ψάλλει Αναστάσιμο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει λίγα έσταση
0: πολύ
1: για αυτό
0: ωραία.
1: Το θέμα.
0: Και με το θέμα της νηστείας των Αγίων Αποστόλων, τι θα μπορούσαμε να απαντήσουμε στις κατηγορίες ότι κάποιες φορές μειώνεται η διάρκεια της νηστείας ή μπορεί και κάποιες φορές να μην υπάρξει νηστεία?
1: Είναι αλήθεια ότι εδώ υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Mm-hmm. Ότι όταν το Πάσχα είναι πάρα πολύ όψιμο, όπως τα θέτω, δεν έχουμε νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Με το νέο ημερολόγιο, με το παλαιό πάντοτε υπάρχει. Mm-hmm. Το περισσότερο είναι 13 μέρες, όταν ας πούμε το Πάσχα πέσει 8 Μαΐου. Με το δικό μας 25 Απριλίου, με το παλαιό ημερολόγιο. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα εκεί, στο θέμα τον αριθμό των ημερών της νηστείας. Αλλά όμως πρέπει να ξέρουμε και ένα πράγμα, ότι πάνω απ' όλα αυτό που μας σώζει είναι η υπακοή στην Εκκλησία. Αυτό η Εκκλησία το εισαγάγει, η Εκκλησία το όρισε το νέο ημερολόγιο. Δεν ήταν έμπνευσε ενός αρχιερέως, μιας τοπικής συνόδου. Η Εκκλησία μας το όρισε. Εμείς λοιπόν πρέπει να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία. Το αν δεν εισθέψουμε φέτος των Αγίων Αποστόλων, αυτό δεν μας πάει στην κόλαση. Η Εκκλησία εμείς πρέπει να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία. Λέει η Εκκλησία, αυτές τις μέρες να νηστεύετε. Είπε να μην νηστεύετε. Από εκεί αλλιώς αρχίζουμε μετά το Πέτρο και Παύλο. Δεν μπορεί να νηστέψουμε. Όταν θέλει ο καθένας προσωπικά, μπορεί να κάνει το. Αν θέλει να κάνει τον κανόνα του να νηστεύει και μέρες που είναι εκτός της νηστείας των Αγίων Αποστόλων. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι όμως πρόβλημα αυτό. Το θέμα αυτό που σώζει είναι η υπακοή στην Εκκλησία. Έτσι θα σου το δούμε.
0: Πατέρα Γεώργη, στο σημείο αυτό μου δίνετε την ευκαιρία να σας θέσω και μία ερώτηση σχετικά με το θέμα της νηστείας γενικότερα, ευρύτερα. Τι γινόταν τα παλαιότερα χρόνια? Υπήρχε ενιαίο τυπικό θα λέγαμε, στο θέμα των νηστιών, στο θέμα της νηστείας των Χριστουγέννων, του Πάσχα, των Αγίων, μετά την εορτή των Αγίων Πάντων.
1: Των Αγίων Αποστόλων.
0: Των Αγίων Αποστόλων, ναι.
1: Δεν υπήρχε ποτέ ένας συγκεκριμένος αριθμός νηστείας, ημερών. Mm-hmm. Η πρώτη αρχαιότερη νηστεία στην Εκκλησία μας είναι η νηστεία της Τετάρτης της Παρασκευής. Για τους γνωστούς λόγους, Τετάρτη ημέρα νηστίσιμη, προδοσία του Χριστού, Παρασκευή είναι σταυρική θυσία του Χριστού και δεν νηστεύουμε γι' αυτό, νηστεύουμε για τις αμαρτίες μας. Η νηστεία δεν έχει ανάγκη ο Χριστός τη νηστεία μας. Το κάνουμε για να μπορούμε να κυριαρχήσουμε στα πάθη μας, στις επιθυμίες μας. Γιατί ξέρετε ότι όταν υπάρχει απαγόρευση, εκεί δημιουργείται, όπως με τους πρωτόπλαστες. Μέχρι τότε έβλεπαν τα πάντα, δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Από την ώρα που είπαν, υπήρχε εντολή ότι απαγορεύεται να φάτε, άρχισε λοιπόν το πρόβλημα να εφίσταται. Έτσι λοιπόν, η Εκκλησία ξεκίνησε, η πρώτη Εκκλησία, με την νηστεία της Τετάρτης Παρασκευής, γιατί οι Απόστολοι ήταν και από τότε μάρτυρες και αυτοίκοι. Τα έζησαν από κοντά. Στην πορεία μετά, άρχισε να δημιουργεί την νηστεία του Πάσχα, η οποία ξεκινούσε από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι το Μέγα Σάββατο. Γι' αυτό και αργότερα μετά δημιουργήθηκε η νηστεία της Μεγάλης Τετρακοστής. Είναι άλλη νηστεία του Πάσχα, άλλη νηστεία της Μεγάλης Τετρακοστής. Mm-hmm. Και αυτό φαίνεται από το ιδιόμελο της Παρασκευής της 6ης εβδομάδας των νηστιών που ψάλλουμε «Την ψυχοφελή πληρώσαντες Τετρακοστήν και την Αγία Εβδομάδα του Πάθους κατεξιξίωσέ μας Θεέ μου να τη γιορτάσουμε». Άρα λοιπόν δεν έχει καμία σχέση μια νηστεία με την άλλη νηστεία. Αυτές λοιπόν τώρα όσον αφορά την νηστεία της Μεγάλης Τετρακοστής, την νηστεία του Πάσχα, τη Μεγάλη Εβδομάδα, έχουν κατακυρωθεί με απόφαση της Οικουμενικής Συνόδου. Η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος κατακύρωσε όλες τις αποφάσεις των τοπικών συνόδων που είχαν αναφερθεί στην νηστεία του Πάσχα mm-hmm. και στη Μεγάλη Τετρακοστή. Βλέπετε λοιπόν μια εβδομάδα, μετά 40 μέρες. Κανονικά η Ανάσταση του Λαζάρου και των Βαΐων δεν υπάγονται στη Σαρακοστή. Παλαιότερα είχαν κατάλυση. Είναι αναστάσιμο. Και το προεικονίζει την Ανάσταση του Χριστού, ο Λάζαρος, ο Βαϊοφόρος και αυτή με λαμπρά ημέρα. Δεν υπήρχαν. Αυτές λοιπόν οι σύνοδοι δεν αφιζητούνται από κανένα. Είναι με απόφαση της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου το 680 και 90 μετά Χριστό. Μετά από εκεί, κατά μίμηση της νηστείας της Μεγάλης Σαρακοστής, έγινε η νηστεία των Χριστουγέννων. Και θέλω να καταλάβουμε το εξής, πως δεν υπήρχε παλαιότερα νηστεία, είναι ότι αυτή την περίοδο που διανύουμε, δεν διαβάζουμε στα βιβλία της Εκκλησίας μας, το Μηναίο, κάτι που να αναφέρει για νηστεία. Ενώ η Μεγάλη Σαρακοστή, όλες οι ακολουθείς για νηστεία μιλάνε. Και οι καθημερινές και οι Κυριακές. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει τίποτα για νηστεία. Γιορτάζουμε κανονικά τους Αγίους μας, τον Άγιο Νικόλαο, την Αγία Βαρβάρα, τον Άγιο Σάββα και όλο το καθεξής. Δεν υπάρχει. Στο σημείο αυτό θέλω να σας πω και πώς γίνεται η νηστεία. Για μένα το είπαμε Τετάρτη και Παρασκευή, λένε οι ιεροί κανόνες. Είναι αλλαδή η νηστεία των Αγίων Αποστόλων και το Πάσχα και η νηστεία του Χριστουγέννου έχει μια διαφορετικό τρόπο νηστείας. Είναι πιο, θα λέγαμε, πιο ελαφριά νηστεία. Όλες τις ημέρες, από 15 Νοεμβρίου που αρχίζει η νηστεία αυτή, μέχρι και τις 17 γίνεται κατάλυση ίνου και ελαίου και ηχθείων εκτός Τετάρτης και Παρασκευής. Αυτό δεν υπάρχει σε καμιά άλλη Σαρακοστή, μη μόνο το Χριστουγέννο, και των Αγίων Αποστόλων. Αυτά λοιπόν ορίζει η Εκκλησία ως προς τον τρόπο της νηστείας των Χριστουγέννων. Υπάρχουν κάποιες ευσεβείς παραδόσεις και πιο πολλοί έχουν την καταγωγή τους από τα μοναστήρια, αυστηρές όμως, που λένε ότι την πρώτη εβδομάδα της νηστείας των Χριστουγέννων από 15 μέχρι και 20 δεν έχει κατάλυση ηχθείως. Και επίσης άλλοι λένε ότι από τις 12 του Αγίου Σπυρίδωνος Δεκεμβρίου δεν έχει κατάλυση ηχθείως μέχρι τα Χριστούγεννα. Η επίσημος εκκλησίας αυτά αναφέρει ο Βαλσαμόν, το συγκεκριμένο του Πατριάρχη της Αντιοχίας, ότι όλες τις ημέρες είχε κατάληψη ηχθείος πλην Τετάρτης και Παρασκευής μέχρι όμως στις 17. Και να πω και έτσι μια παράδοση εδώ στην Κρήτη. Ξέρετε ότι εμείς γιορτάζουμε τους 23 Δεκεμβρίου τους Αγίους Μάρτυρες, τους 10 Μάρτυρες. Yeah. Ρωτούσαν λοιπόν οι παλιοί, όταν ήταν επίσκοπος Αρκαδίας ο Μακαριστός και μετά αρχιεπίσκοπο και μετά Μητροπολής της Κρήτης ο Βασίλειος ο Μαρκάκης, του λέγανε «Θεοφιλέστατε, μέχρι πότε πρέπει να τρώμε ψάρι?» Έλεγε λοιπόν αυτός έτσι χαριεντιζόμενος, «Μέχρι της Αγίας Ευγενιάς». Δηλαδή μέχρι την παραμονή του Χριστουγέννου. Γιατί ο άνθρωπος είχε το πανηγύρι του. Τι θα στο πανηγύρι γίνεται να βάλει νηστίσιμο? Λέτε, ακόμη στο Άγιον Όρος συμβαίνει αυτό. Έχω τύχει Τετάρτη και Παρασκευή, γίνει παραμονή του γιορτάζει το μοναστήρι και έχουν κατάληξη.

0: αν των Αγίων Πάντων είναι κοντά προς το 29 Ιουνίου, δηλαδή αρχίζει με τέλος κινητών εορτών και τελειώνει με ακίνητη γιορτή. Mm-hmm. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η ποικιλία. Να έχουμε λίγες μέρες ή περισσότερες, ή και καμιά φορά με το νέο ημερολόγιο, όταν το Πάσχα πέσει. Μια παράληψη, για μένα παράληψη. Ο Μακαρίς ο παππούς μου στο χωριό μου έλεγε το εξής. Όταν του έλεγα, παππού, πόσες μέρες είναι η νηστεία των Αγίων Αποστόλων, τι μου έλεγε? Όσες μέρες μένουν από τον Απρίλιο και τρεις από τον Μάη. Είχε δίκιο. Δηλαδή, έχουμε Πάσχα παράδειγμα 30 Απριλίου. Αυτός είναι. Και τρεις από τον Μάη. Η νηστεία είναι τρεις ημέρες. Αν έχουμε 25 Απριλίου, είναι συν 5 μέρες ακόμα. Αλλά πάντα και τρεις από όσες μέρες μένουν το Απρίλιο. Και μετά από το. Αυτό θέλω να πω σαν παρένθεση. Επομένως λοιπόν, μετά κατά την λογική, να τιμήσω με την Παναγία, καθιερώχη μετά ο 15 Αύγουστος. Και δεν είναι μόνο η Παναγία, είναι και η μεταμόρφωση του Χριστού, που είναι πιο μεγάλη γιορτή, γιατί είναι δεσποτική γιορτή. Και στη συνέχεια έγιναν και κάποιες μικρές νηστείες, οι γνωστές σε όλους μας. Η νηστεία την ημέρα της ψώσης του Τιμίου Σταυρού, που τα ίσα φέρει τη Αγία και η Μεγάλη Σαρακοστή κατά το τοπικό του Βιολάκη. Mm-hmm. Μεγάλη είναι η ημέρα, όπως τη Μεγάλη Παρασκευή. Η νηστεία 29 Αυγούστου για το αποτρόπιο, το γεννητής γυναικό μείζωνα προφήτου, το γνωστό αυτό, παραμονή των Θεοφανίων, παραμονή των Χριστουγέννων.
1: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Γεώργια, που ήσασταν σήμερα κοντά μας και μας εξηγήσατε αυτό το σύνθετο θέμα, όσο πλέον ειδικός άνθρωπος, ο οποίος θα μπορούσε να μας εξηγήσει όλα αυτά που μας είπατε. Ήταν ο πατήρ Γεώργιος Λαδουκάκης, πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου και επιμελητής του ημερολογίου του Οικουμενικού Πατριαρχείου από το 2004 και μετά, και ήταν εκπομπή Αιρέσεις και Αιρέσεις, και ευχαριστούμε όλους εσάς, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτηρες, που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε πάντοτε καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζομαι σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Ο γέροντας Θεόφιλος Παραϊάν σε μετάφραση επιμέλεια πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη». Το πέρασμά μου από την Μπακλαβίτ. Το 1935, στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν ήμουν 6,5 ετών, πριν πάω στο δημοτικό σχολείο του Κλούζ, πήγα στο Μαγκλαβίτ. Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι είχα κάποια ιδιαίτερη συνομιλία με τον Πετράκε. Έμεινα κοντά του, άγγιξα τα ρούχα του. Δεν συζήτησα κάτι ιδιαίτερο μαζί του, διότι ως άνθρωπος δεν ήταν ιδιαίτερα ομιλητικός. Δεν τον καταλάβαινες πολύ καλά και εκτός αυτού, όντας ένας πολύ απλοϊκός άνθρωπος, σίγουρα εμένα δεν με πρόσεξε. Ένα παιδάκι 6 ετών. Έμεινε όμως για λίγο κοντά του. Με οδήγησε εκεί ο πατέρας μου και έμεινα συνολικά 5 ημέρες. Σηκωνόμασταν το πρωί και πηγαίναμε στο χώρο που ήταν αναρτημένοι οι σταυροί και οι εικόνες. Με οδήγησε από το χέρι ο πατέρας μου, γιατί δεν γινόταν διαφορετικά. Πάντοτε αυτό συνέβαινε για τα άγνωστα μέρη. Όμως με άφηναν και μόνο μου στα γνωστά μέρη και τα κατάφερνα καλά. Αυτό γινόταν στην αυλή μας, στο χωριό μας, στα δρομάκια γύρω από το σπίτι μας. Τα πήγαινα πολύ καλά με την παρέα μου, που ήταν παιδιά που έβλεπαν. Είχα φίλους συνομήλικους. Με δέχονταν στην παρέα τους, στα παιχνίδια τους, κατ' μέτρο που τα κατάφερνα. Έζησα δηλαδή στο χωριό μου μια φυσιολογική ζωή, όπως είναι η ζωή κάθε παιδιού. Σιγά σιγά τα αδέλφια μου μεγάλωσαν και με φρόντιζαν. Με έπαιρναν μαζί τους όταν πήγαιναν να βοσκήσουν τα πρόβατα. Με πήγαιναν στα διάφορα μέρη του χωριού όπου προσανατολιζόμουν κι εγώ. Μπορούσα να πάω όπου πήγαιναν τα αδέλφια μου αν είχα μερικά μέρη σαν σημάδι, γιατί στον ελεύθερο χώρο δεν μπορούσα να βαδίσω. Για να επανέλθω στο Μαγκλαβίτ, εκεί άκουσα επίσης τα κηρύγματα του Πετράκε. Κηρύγματα απλά, περισσότερο πρακτικές ηθικές συμβουλές, έτσι τα αξιολόγησα αργότερα. Συμβούλευε τους ανθρώπους να πηγαίνουν στην εκκλησία, να νηστεύουν, να προσεύχονται, να μην εργάζονται την Κυριακή. Τους έλεγε πως αν οι άνθρωποι δεν επιστρέψουν στο δρόμο του Θεού, θα έλθουν επάνω τους μεγάλες συμφορές. Μιλούσε για βροχή πύρινη και δίσουσμη, και αυτά κατά έναν τρόπο με τρόμαξαν. Όντας αργότερα μαθητής στο σχολείο Κλούζ, μόλις προσαρμόστηκα εκεί, σε λίγο χρονικό διάστημα έγινε μια πρικαγιά κοντά στο σχολείο. Τότε εγώ θυμήθηκα το Μαγκλαβίτ, το βοσκό του Μαγκλαβίτ, τα λόγια του, τα αναφερόμενα στη βροχή την πύρινη και δίσωσμη, και άρχισα να κλαίω. Ιδιαίτερα έκλαιγα, γιατί σκέφτηκα ότι θα πραγματοποιηθούν όσα είπε ο Πετράκε, ότι θα πέθαινα εκεί και ότι οι γονείς μου βρίσκονταν μακριά μου. Θα ήθελα να ήμουν μαζί με τους γονείς μου αν έπρεπε οπωσδήποτε να πεθάνω. Βέβαια δεν υπήρχε περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί η φωτιά έσβησε σύντομα και όλα μπήκαν στο ρυθμό τους. Όμως οι άνθρωποι εκεί κατάλαβαν την αδυναμία μου και όταν περνούσαν από κοντά μου φώναζαν ο ένας τον άλλο «φωτιά». Αυτό ήταν, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο το κέρδος ή η απώλεια από το Μαγκλαβίτ. Ακόμη θυμάμαι κάποιες καταστάσεις που έζησα εκεί. Υπήρχαν μερικά κούτσουρα. Λεγόταν ότι ο παππούς, έτσι αποκαλούσε το Θεό ο Πετράκε, καθότι έλεγε ότι είδε τον Θεό σαν ένα παππού, ήλθε και έκατσε πάνω σε ένα κούτσουρο ή σε κάποια κούτσουρα στο σημείο που τεμάχιζαν τα κομμένα δέντρα. Γι' αυτό οι άνθρωποι κάθονταν πάνω στα κούτσουρα με κατεβασμένο το κεφάλι ή ξαπλωμένη μπρούμητα με το κεφάλι πάνω στο κούτσουρο, με την ελπίδα να γίνουν καλά. Και εμένα με έβαζε σε αυτή τη θέση ο πατέρας μου. Όμως εμένα δεν μου άρεσε καθόλου η όλη ατμόσφαιρα, γιατί υπήρχαν εκεί άνθρωποι άρρωστοι και η μυρωδιά ήταν ανυπόφορη. Γι' αυτό καθόμουν όσο άντεκα και σηκωνόμουν.
Τότε ερχόταν ο πατέρας μου και με πίεζε λέγοντας: «Κάτσε λίγο ακόμη». Καθόμουν λίγο και πάλι ξανασηκωνόμουν. Και πάλι ερχόταν ο πατέρας μου και μου έλεγε: «Μα γιατί δεν κάθεσαι περισσότερο, κάτσε κι εσύ εκεί». Εγώ δεν ήθελα να κάτσω εκεί, γιατί δεν αισθανόμουν καλά και δεν ήταν για μένα φιλική ατμόσφαιρα. Θυμάμαι, για παράδειγμα, ότι είχα κι εγώ κάτι λίγα χρήματα όταν ξεκίνησα για το Μαγλαβίτ. Μου τα έδωσαν συγγενείς για να έχω κι εγώ κάποια χρήματα δικά μου. Και είπε ο πατέρας μου: «Άντε να δώσουμε κάτι και από τα δικά σου χρήματα για να πιάσει καλύτερα η προσευχή». Τελικά λυπήθηκα πολύ και αυτά τα δύο λέει που έδωσα στο Μαγκλαβίτ. Και τα έδωσα παρά τη θέλησή μου, γιατί ο πατέρας μου, ο Θεός να το συγχωρήσει, με υποχρέωσε. Σε λίγο χρόνο από την επιστροφή μου από το Μαγκλαβίτ, αναχώρησα για το ειδικό σχολείο του στο Κλούζ, όπου φίτησα για 5 χρόνια. Όντας μαθητής στο σχολείο του Κλούζ, άκουσα κάποτε τον Πετράκη σε ραδιοφωνική εκπομπή. Βλέπετε, ήμουν και εγώ μεταξύ αυτών που τον συνάντησα προσωπικά. Μου άρεσε γενικά να τον ακούω, παρότι δεν συγκράτησα καθόλου κάποια έστω λόγια από αυτές τις ραδιοφωνικές ομιλίες. Πιστεύω ότι αυτά που έλεγε στο ραδιόφωνο τα ίδια έλεγε και στο Μαγκλαβίτ. Εγώ τελικά δεν τον πίστεψα, δεν ήλπισα να μου προσφέρει τίποτα. Με πήγαν εκεί άλλοι. Ήμουν πολύ μικρός για να έχω πλήρως διαμορφωμένη άποψη. Η γιαγιά μου από την πλευρά της μητέρας μου, ο Θεός να την αναπάβει, επέμενε να λέω βαδίζοντας συνεχώς τα λόγια: «Κύριε, δώσ' μου το φως, Κύριε, δώσ' μου το φως». Και εγώ άλλοτε τα έλεγα και άλλοτε όχι. Τα έλεγα και όταν ήμουν στο Μαγκλαβίτ. Δεν ξέρω αν είχα ελπίδες, αλλά ήξερα ότι έπρεπε να τα λέω και τα έλεγα. Αυτά τα έλεγα νοερά: «Κύριε, δώσ' μου το φως, Κύριε, δώσ' μου το φως». Μετά από λίγες ημέρες παραμονής μας στο Μαγκλαβίτ, ο πατέρας μου αποφάσισε να φύγουμε γιατί δεν είχαμε κατάλημα. Είχαμε μαζί μας από το σπίτι, από μια κουβέρτα και κοιμόμαστε τη νύχτα μέσα σε αυτήν. Ήταν αρχές Σεπτεμβρίου. Δεν έκανε κρύο, αλλά άλλαξε ο καιρός και ο πατέρας είπε: «Άντε να πάμε στο σπίτι». Πριν αναχωρήσουμε από το Μαγκλαβίτ, πήγαμε στην αυλή του Τσομπάνη. Αυτός ήταν επάνω σε ένα ανάχωμα και μιλούσε στον κόσμο ή συζητούσε μαζί τους. Δεν θυμάμαι καλά. Και εγώ, όπως ήμουν κοντά του και είχα το πανοφόρι του στους ώμους, συνεχώς έβαζα το μανίκι από το πανοφόρι του στα μάτια μου. Βέβαια υπήρχε κάποιος λόγος, υποσυνείδητα ίσως ήλπιζα ότι με την επαφή με έναν άνθρωπο του Θεού εκλεκτό, όπως θεωρούνταν αυτός, θα είχα κάποια ωφέλεια.

Ήμουν πολύ τυχερός που οι γονείς μου πληροφορήθηκαν για το ειδικό αυτό σχολείο του Κλουζ και με έστειλαν εκεί με το σκεπτικό ότι αφού εκείνοι δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι να με βοηθήσουν στην κατάστασή μου, τότε άλλοι θα μου προσέφεραν κάτι περισσότερο από τους ίδιους. Έτσι βρέθηκα στο ειδικό σχολείο του Κλουζ, που είχε μια σχετική παράδοση και ένα διευθυντή, το Γεώργιο Χαλαρέβιτς, με ειδικές σπουδές στη Βιέννη. Αυτό συνέβη το Σεπτέμβριο του 1935. Δεν είμαστε πολλοί μαθητές, περίπου 60. Γιατί τότε οι άνθρωποι δεν είχαν έντονη προτίμηση στα γράμματα. Στο σχολείο έπεσα στα χέρια μιας πρικισμένης δασκάλας, ήταν νέα, ανήπαντρη και έμεινε άγαμη μέχρι τέλους. Η Δεσποινίδα Φλωρίκα Σάντου. Την πρώτη μέρα αυτοπαρουσιάστηκε ως εξής: «Παιδιά, ονομάζομαι Δεσποινής Φλωρίκα Σάντου. Ήταν δασκάλα εκπαιδευμένη ειδικά για τυφλούς, για διανοητικά καθυστερημένους και κοφάλαλους και ασχολούνταν κυρίως με τους τυφλούς. Κοπίαζε πάρα πολύ για το καλό των παιδιών. Είχε το χάρισμα του δασκάλου και μάλιστα για ειδικό σχολείο. Σε αυτό το σχολείο μαθαίναμε ό,τι και στα άλλα κοινά σχολεία, αλλά σύμφωνα με τις μαθησιακές δυνατότητες ενός ανθρώπου τυφλού. Μάθαμε γραφή, ανάγνωση, πρώτα ανάγνωση και μετά γραφή, με το σύστημα Μπράιγ. Η διδασκαλία ήταν προσαρμοσμένη στις δυνατότητές μας. Για παράδειγμα, στη φυσική δεν διδαχτήκαμε το κεφάλαιο του φωτός. Τα υπόλοιπα κεφάλαια τα διδαχτήκαμε και όλα προχωρούσαν κανονικά. Είχαμε διάφορα καλούπια. Είχαμε πτηνά αχυρένια. Εγώ έζησα μεν στο χωριό, αλλά οι γονείς μου δεν είχαν πάπιες και χήνες. Παρότι γύρω μας υπήρχαν πάπιες και χήνες, τις οποίες ακούγαμε να βγάζουν κραυγές, δεν άγγιξα ποτέ με το χέρι μου μια πάπια, παρά μόνο στο ειδικό σχολείο άγγιξα μια πάπια αχυρένια. Δεν άγγιξα καμία χήνα παρά μια αχυρένια. Έτσι, σε αυτό το σχολείο έμαθα μερικά πράγματα τα οποία μαθαίνουν τα παιδιά από την επαφή με την πραγματικότητα που τα περιβάλλει. Εγώ τα έμαθα όλα αυτά στο σχολείο. Κοντά σε αυτά υπήρχαν εκμαγεία, όπως για παράδειγμα μια καμήλα, ένας ελέφαντας από γύψο και άλλα ζώα, τα οποία τα ψηλαφούσαμε στο σχολείο στην ειδική ώρα, τη στιγμή που τα άλλα παιδιά τα γνώριζαν από την πραγματικότητα. Έμαθα γεωγραφία, με ειδικούς χάρτες, ιστορία, ρουμανική γλώσσα, ό,τι διδάσκεται σε οποιοδήποτε συνηθισμένο σχολείο. Αυτό κράτησε για 5 χρόνια, από το 1935 έως το 1940. Ο πατέρας γνώρισε στο σχολείο ένα δάσκαλο τυφλό, τον Ιάκωβο Λούπεα, και μου έλεγε: να γίνεις και εσύ το ίδιο, όπως ο δάσκαλος Λούπεα. Να γίνεις και εσύ δάσκαλος. Αυτό θα σήμαινε ότι μετά την 4η τάξη του γυμνασίου θα έπρεπε να πάω στο λύκειο. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει και έτσι τελείωσα και την 5η τάξη του ειδικού σχολείου και θα συνέχιζα και την 6η και 7η και πολύ πιθανόν θα ακολουθούσα κάτι άλλο. Δεν ξέρω ακριβώς το λόγο, αλλά το 1940 διέκοψα το σχολείο γιατί το βόρειο μέρος του Αρντεάλ καταλήφθηκε. Μετά τη συνθήκη της Βιέννης δεν μπόρεσα να συνεχίσω το σχολείο και έμεινα στο σπίτι. Επειδή το χωριό μας ήταν κοντά στο Συμπίου, ήταν περιοχή ελεύθερη. Έτσι έμεινα 2 χρόνια στο σπίτι και το 1942 πήγα στην Τιμισοάρα, πάλι σε ειδικό σχολείο, και τέλειωσα την 6η τάξη. Συνέχισα κατόπιν το λύκειο στην Τιμισοάρα. Φίτησα σε κανονικό λύκειο, όχι για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ήμουν περισσότερο σαν ένας μαθητής που διδασκόταν κατοίκων ιδιαίτερα μαθήματα και πήγαινα μόνος στις εξετάσεις. Προετοιμαζόμουν όπως μπορούσα. Υπήρχαν κάποια παλαιότερα εγχειρίδια, έκανα και δικές μου σημειώσεις, αντέγραφα κάποια κομμάτια της διδαχτέας ύλης
και λάμβανα μέρος στις εξετάσεις. Τις γραπτές εξετάσεις τις έδινα με γραφομηχανή. Με γραφομηχανή άρχισα να γράφω το 1942. Νωρίτερα δεν είχα γράψει, όμως ήξερα τη μέθοδο γενικώς. Είχαμε στο σχολείο του Κλούζ ένα πλουσιόπεδο, γιο ενός εμπόρου από το Μπόζοβιτς του Μπανάτ, που ο πατέρας του του αγόρασε μια γραφομηχανή. Τη μηχανή μάρκας Ρέμικτον την είχα βάλει στην αίθουσα συνεδριάσεων του σχολείου και εκεί ένας παιδαγωγός μου έμαθε το τυφλό σύστημα γραφής. Είχα την τύχη να έχω ένα θείο δήμαρχο. Τον παρακάλεσα να μου επιτρέψει να χρησιμοποιήσω τη γραφομηχανή του δημαρχείου. Ένας γραμματέας προθυμοποιήθηκε να μου δείξει. Εγώ αντέτεινα ότι θα μάθω με το δικό μου τρόπο. Κάποια στιγμή ο θείος μου πέρασε από δίπλα και είπε: «Εσύ δεν θα μάθεις μέχρι τη συντέλεια του κόσμου». Εγώ έμεινα ευχαριστημένος που δεν είπε περισσότερα και έφυγε. Δεν είπα τίποτα. Φοβόμουν μήπως με διώξει από εκεί. Συνέχισα την προσπάθεια να γράφω. Κάποια στιγμή ο γραμματέας φώναξε: «Έλα δήμαρχε να δεις, ο ανιψιός σου γράφει». Έτσι, με μερικές ώρες εξάσκησης, μέσα σε λίγες μέρες άρχισα να γράφω γράμματα και έγραψα ένα γράμμα στον πατέρα Αρσένιο που ήταν τότε εδώ στην πόλη μας. Όταν πήγα στο Λύκειο, είχα κλείσει τα 13 και έμπαινα στα 14. Η δυνατότητα που απέκτησα να γράφω στη γραφομηχανή με βοήθησε πάρα πολύ στο Λύκειο στην Δημισσοάρα, γιατί έγραφα μόνος μου όλα τα μαθήματα και τις απαραίτητες εργασίες και στη συνέχεια γράφτηκα στη θεολογική σχολή του Συμπίου.

Στην Τιμισοάρα, στο σχολείο, ήμουν καλός μαθητής και συνδέθηκα φιλικά με τους μαθητές μου. Διάβαζα μόνος μου, έκανα ιδιαίτερα μαθήματα και συμμετείχα στις εξετάσεις. Ο διευθυντής του λυκείου, για να διευκολυνθώ, μου επέτρεπε να παρακολουθώ τις παραδόσεις ορισμένων μαθημάτων. Ένας μαθητής μου, με τον οποίο συνδέομαι φιλικά μέχρι σήμερα, με ενθάρρυνε και τελικά πέτυχα να γίνω δεχτός ως κανονικός μαθητής όπως όλα τα άλλα παιδιά. Αυτό με ευχαρίστησε ιδιαίτερα. Έτσι, συντομεύθηκε η φίτησή μου στο Λύκειο, ώστε σε ηλικία 19 ετών μπόρεσα να γίνω φοιτητής θεολογίας όπως τα άλλα παιδιά. Από μικρός ήμουν κοντά στα πράγματα του Θεού και της Εκκλησίας. Γεννήθηκα, θα μπορούσα να πούμε, μέσα στην Εκκλησία. Είχα μια επιθυμία να υπηρετήσω το Θεό, να βρίσκομαι σε κύκλους που πιστεύουν στο Θεό και εκδηλώνουν έμπρακτα την πίστη τους. Από τότε που πήγα στον Μπακλαβίτ και στην συνέχεια στο σχολείο, θεωρούμουν ένας μαθητής. Δεν θα έλεγα με κλίση για τα θρησκευτικά πράγματα, αλλά σίγουρα ένας μαθητής που τον απασχολούν παρόμοια θέματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα τέτοια καθοδήγηση. Οι γονείς μου ήταν άνθρωποι πιστοί, όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο. Δεν θα μπορούσα να πω, για παράδειγμα, όπως είπε η Αγία Τερέζα, να ξέρετε ότι εγώ είχα αγίους γονείς. Είχα γονείς ενταγμένους στα πλαίσια της πίστεως, αλλά όχι και το εντελώς ξεχωριστό. Έκαναν κι αυτοί ό,τι συνήθιζαν να κάνουν και οι άνθρωποι της εποχής τους. Προσεύχονταν πριν το φαγητό. Θυμάμαι πολύ ευχάριστα τα λόγια που ακούγονταν στην οικογένεια. «Ελάτε να πούμε το Πάτερ ημών για να αρχίσουμε το φαγητό». Λέγαμε όλοι μαζί το Πάτερ ημών και μετά τρώγαμε. Μετά το φαγητό κάναμε το σταυρό μας και λέγαμε «Κύριε, σε ευχαριστούμε». Έμαθα κάποιες προσευχές στην παιδική μου ηλικία. Δεν ξέρω πότε ακριβώς έμαθα το Πάτερ ημών και την προσευχή στο φύλακα άγγελο που λέει «Άγγελε, αγγελάκι μου, που σε χάρισε σε μένα ο Θεός, πάντα να είσαι κοντά μου και να μου μαθαίνεις να κάνω το καλό. Εγώ είμαι μικρός, αλλά εσύ να με κάνεις μεγάλο. Εγώ είμαι αδύνατος, αλλά εσύ να με κάνεις δυνατό. Παντού να με συνοδεύεις και από τα κακά να με διαφυλάτεις. Κύριε, οι άγγελοι σου να γίνουν οι φύλακές μου. Αμήν». Θυμάμαι αυτά τα λόγια. Αργότερα έμαθα και άλλες προσευχές. Υπήρχε στο ειδικό σχολείο ένα βιβλίο με προσευχές στη γραφή Μπράιγ και είχα και εγώ ένα αντίτυπο και κάθε πρωί πριν τα μαθήματα, μετά το πρωινό, διάβαζα την πρωινή προσευχή και άλλες προσευχές. Έτσι έζησα μέσα σε μια ατμόσφαιρα η οποία ευνοούσε τη σκέψη όχι τόσο να σπουδάσω θεολογία όσο να γίνω ιερέας. Γνώριζα όμως ότι δεν θα μπορούσα να γίνω ιερέας χωρίς να σπουδάσω θεολογία. Στη θεολογική σχολή με έστειλε ο Μητροπολίτης Νικόλαος Μπαλάν. Σίγουρα τα πράγματα δεν ήταν εύκολα. Υπήρχαν μερικά εμπόδια που έμοιαζαν ανυπέρβλητα, αλλά τελικά ξεπεράστηκαν.

Εν τω μεταξύ γνωρίστηκα με τον καθηγητή της θεολογικής σχολής του Συμπίου, πατέρα Θεόδωρο Μποντογκάε, που δίδασκε γενική εκκλησιαστική ιστορία και έδειξε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μένα. Ο Μητροπολίτης ήταν θείος του, γιατί η σύζυγος του πατρός Μποντογκάε ήταν θυγατέρα του αδελφού του Μητροπολίτη. Ήταν πολύ σημαντική βοήθεια του πατρός Μποντογκάε και αυτό θα φανεί καλά στη συνέχεια. Εξάλλου, με είχε διαβεβαιώσει. Άσε να μιλήσω εγώ σχετικά στον Μητροπολίτη. Αυτό συνέβη γιατί εγώ του διηγήθηκα την αποτυχία μου όταν παρουσιάστηκα μόνος μου στον Μητροπολίτη Νικόλαο Μπαλάν και ότι μπερδεύτηκα και δεν του είπα ότι θέλω να σπουδάσω θεολογία, αλλά του είπα ότι θέλω να γίνω ιερέας. Πράγματι, υπήρχε η συνδρομή διάφορων παραγόντων οι οποίοι έφεραν αυτό το αποτέλεσμα. Τότε στη δική μου απόπειρα ο Μητροπολίτης ασφαλώς απάντησε «Αυτό δεν γίνεται». Και έτσι γρήγορα με επέφυγε. Κάλεσε το γραμματέα να με πάρει από εκεί και να μου εξηγήσει γιατί δεν γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι εγώ, όσο ήμουν νέος, είχα την εντύπωση ότι μπορώ να κάνω τα πάντα, ακόμα και πράγματα τα οποία δεν ήμουν σε θέση να κάνω. Όταν ήλθα σε αυτόν τον κόσμο, μεταξύ των άλλων, αντιμετώπισα στο περιβάλλον μου από τους γονείς και τα αδέλφια μου μια στερεότυπη έκφραση. «Μα εσύ δεν μπορείς. Εσύ δεν βλέπεις». Ήταν κάτι το οποίο εν μέρη το παραδεχόμουν. Ότι δηλαδή πράγματι δεν μπορώ. Από την άλλη πλευρά όμως δεν καταλάβαινα τι σημαίνει «δεν βλέπεις» και για να είμαι ειλικρινής ποτέ δεν κατάλαβα πλήρως τα λόγια αυτά. «Εσύ δεν μπορείς, δεν βλέπεις». Θα ήθελα να επιμείνω σε αυτό το σημείο. Δηλαδή νομίζω ότι κάποιος που δεν βλέπει δεν ξέρει τι σημαίνει να βλέπεις. Γνωρίζει τι σημαίνει για τους άλλους να βλέπουν. Αλλά αυτός δεν ξέρει τι σημαίνει να βλέπεις. Για παράδειγμα, κάποτε αισθανόμουν πολύ άσχημα όταν μπήκα στο σχολείο στην Τιμισοάρα. Ήμουν ανικανοποίητος. Δεν ήθελα να μείνω στο σχολείο. Γνώριζα ότι το μέλλον μου εξαρτιόταν από το σχολείο και ότι οι γονείς μου δεν θα συμφωνούσαν να εγκαταλείψω το σχολείο. Έτσι εκείνο τον καιρό, μέσα στις έντονες ανησυχίες μου, στο ανικανοποίητο που ένιωθα από την κατάσταση στην οποία βρισκόμουν, σκέφτηκα ότι ίσως θα έλθει ο καιρός που σιγά σιγά θα βλέπω. Έφτασα κάποτε να ονειρεύομαι ότι βλέπω. Δηλαδή, επειδή ήμουν απορροφημένος από αυτόν τον πόνο, γινόταν το ακατόρθωτο. Αυτό δηλαδή που ανθρώπινα είναι αδύνατο, αλλά δυνατό στο Θεό. Αλλά εγώ τελικά δεν το έβλεπα το θέμα πάνω σε αυτή τη βάση. Άρχισα να ονειρεύομαι ότι βλέπω. Και πώς ονειρεύομαι ότι βλέπω? Στην πραγματικότητα δεν ονειρευόμουν ότι βλέπω αληθινά, αλλά ότι είναι γνωστό το γεγονός ότι βλέπω. Δηλαδή εγώ ήμουν μέσα στα συνηθισμένα όρια μου, στη συνήθη κατάστασή μου, ήταν κάτι δεδομένο. Η κατάσταση ήταν δεδομένη, όμως ήταν γνωστό ότι εγώ βλέπω. Ο άνθρωπος ποτέ δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό που είναι ο ίδιος και από αυτό που έχει ο ίδιος ως δυνατότητα. Δεν μπορείς να καταλάβεις κάτι που δεν το βιώνεις. Έτσι βρισκόμενος μέσα σε αυτή την κατάσταση, αδυνατούσα να καταλάβω αυτό που έλεγαν οι δικοί μου. Το «δεν μπορείς». Αυτό ίσως το καταλάβαινα. Εκείνο που δεν καταλάβαινα ήταν το «γιατί δεν βλέπεις». Εγώ διαπίστωνα ότι οι άνθρωποι του περιβάλλοντος μου μπορούσαν να κάνουν πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να κάνω εγώ ίδιος. Όταν ήμουν μικρό παιδί επιθυμούσα, για παράδειγμα, να παίξω κι εγώ το παιχνίδι με τη ρόδα. Όμως όταν στο παιχνίδι αυτό χτυπούσα το στεφάνι, αμέσως έπεφτε κάτω και τότε τέρμα η συνέχεια για μένα. Ήμουν σίγουρα σε μειονεκτική θέση, το ήξερα αυτό. Ή όταν πάλι πέταγα την μπάλα στον τοίχο, συνέβαινε περίπου το ίδιο. Μου άρεσε πολύ όταν άκουγα ότι ένα παιδί έριχνε την μπάλα στον τοίχο, του ερχόταν στα χέρια, την ξαναέριχνε και αυτό επαναλαμβανόταν πολλές φορές. Για μένα όμως, μόλις την πετούσα μια φορά, τελείωνε το παιχνίδι, επειδή δεν μπορούσα
να την ξαναπιάσω. Επομένως, ήξερα ότι είχα περιορισμένες δυνατότητες, αλλά δεν καταλάβαινα τι σημαίνει το «δε βλέπεις». Έτσι λοιπόν έζησα τη ζωή μου μέσα στις συνθήκες της τύφλωσης, με όλες τις ελλείψεις που συνοδεύουν την τύφλωση. Δηλαδή, δεν γνωρίζω τα τοπία. Ως τυφλός, δεν μπορείς να καταλάβεις τι σημαίνει σαν θέαμα ένα ηλιοβασίλεμα, μια ανατολή του ηλίου, ένα ψηλό βουνό, ένα ανθισμένο λιβάδι, μια ζωγραφιά, ένα έργο γλυπτικής, ένα λουλούδι. Εμένα μου αρέσουν τα λουλούδια, αλλά βέβαια τα λουλούδια που έχουν άρωμα. Τα λουλούδια που δεν έχουν άρωμα για μένα δεν υπήρχαν. Δεν μπορώ να σχετιστώ μαζί τους. Γνωρίζω τα λουλούδια με την αφή. Γνωρίζω πως είναι ένα γαρίφαλο, ένας κρίνος. Τα αναγνωρίζω μόνο όταν είναι φυσικά. Αν είναι τεχνικά, δεν τα καταλαβαίνω. Όταν ένα τριαντάφυλλο είναι τεχνητό, δεν ξέρω ότι είναι τριαντάφυλλο. Ένα φυσικό τριαντάφυλλο το αναγνωρίζω. Υπάρχουν μερικά πράγματα που δεν μπορεί να τα γνωρίσει άλλος παρά μόνο αυτός που τα ζει. Ενώ λοιπόν βρισκόμουν σε αυτή την κατάσταση, αποφάσισα εντούτοις να σπουδάσω θεολογία. Και για να επανέλθω στη συνάντησή μου με τον Μητροπολίτη, εκείνος μου είπε ότι θα μου δώσει ευλογία να σπουδάσω θεολογία, αλλά μου απάντησε χαρακτηριστικά: «Ιερέας δεν μπορείς να γίνεις». Αυτό μου φάνηκε κάπως παράξενο. Σε αυτό το γεγονός είδα αργότερα το χέρι του Θεού. Το 1948, όταν έγινε η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, ο Μητροπολίτης ήξερε ότι κάποιος που σπούδαζε θεολογία δεν ήταν δυνατόν να αξιοποιηθεί αλλού παρά μόνο στα εκκλησιαστικά πλαίσια. Αυτό προβλεπόταν από τον νόμο. Δηλαδή, δεν ήταν δυνατόν να γίνει κανείς καθηγητής θεολόγος στη μέση εκπαίδευση, αφού καταργήθηκε το μάθημα των θρησκευτικών στα σχολεία. Εκείνος που σπούδαζε θεολογία θα έπρεπε να χειροτονηθεί ιερέας. Για μένα όμως τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Λόγω της αναπηρίας μου δεν μπορούσα να γίνω ιερέας. Παρά τα αυτά, δέχτηκα τα πράγματα όπως έχουν. Είπα μέσα μου: «Κύριε, αφού δεν μπορώ να γίνω ιερέας, θα σπουδάσω θεολογία και θα δω τι θα γίνει μετά». Σε κάθε περίπτωση, δεν θα ήταν ανώφελο το ότι θα σπούδαζα θεολογία. Ο Μητροπολίτης τότε συμφώνησε στο αίτημά μου. Με βοήθησε μέχρι τέλους ηθικά και υλικά στις θεολογικές μου σπουδές. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Κεφάλαιο 11. Λόγοι Γερόνος Πορφυρίου. Περί του πνευματικού αγώνος. Μέρος 4.

Την κατάσταση της θείας χάριτος δεν τη ζει πάντοτε στην ίδια ένταση ο άνθρωπος. Όχι, αλλά αν την έχει γευθεί, ο νους του είναι συνέχεια εκεί. Σαν μια σώμα ηλεκτρική που ανάβει όταν το καλώδιο είναι στην πρίζα. Διαβάζει ο άνθρωπος, μιλάει, αλλά μέσα του, που τον ζωογονεί, έχει την ιερά αγάπη. Ενεί τα πάντα ζει και κινείται. Ζώ δε ουκέδι εγώ, ζει δεν εμεί Χριστός. Τι σημας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, θλίψεις ή στεναχωρία, ή διωγμός, ή λοιμός, ή γυμνώτης, ή κίνδυνος, ή μάχερα. Αυτή η εν Χριστώ ζωή έδινε στον Απόστολο Παύλο θείο ενθουσιασμό. Να δείτε πως μίλησε για τον Χριστό όταν τον συνέλαβαν. Αγρύπας δε προς τον Παύλο νέφη, επιτρέπεται σι υπέρ σε αυτού λέγειν. Τότε ο Παύλος εκτείνα στην χείρα απελογήτω. Αυτό ήταν κήρυγμα θεϊκό. Πω πω πω. Πολύ ωραίο και ωραία απολογία. Και τους έπεισε τους ακροατές. Ήταν δυνατό να μην τους πείσει, αφού είχε τον Θεό μέσα του. Είχε θείο ενθουσιασμό. Εκτείνα στην χείρα απελογήτω. Κοιτάξτε πως έκανε το χέρι του. Ο ενθουσιασμός, η θεία μέθη, κινεί και τα χέρια και τα μάτια και τα πάντα. Στη λατρεία του Θεού είναι όλα άγια. Τι έλεγαν για τους Αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής? Με μεστομένη γλεύκους εσύ. Όταν μεθούσαν οι Άγιοι με τη Θεία Μέθη από την αγάπη τους προς τον Θεό, άνοιγαν τα χέρια σε σχήμα σταυρού και ατένιζαν τον ουρανό και ινούντο με το Θείον. Όταν έλθει η χάρις, όλα είναι εύκολα. Κινείσαι όπου σε κινεί. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Δηλαδή κάνεις αυτό που σου εμπνέει αυτή. Δεν μπορείς να θυμώσεις. Δεν μπορείς να μισήσεις. Δεν μπορείς να βλάψεις κανένα. Ο εχμάλωτος υπό του Αγίου Πνεύματος καθίσταται ανίκανος του μισήν. Ο κατηλημένος υπό του Χριστού καθίσταται ανίκανος του ποιήν κάθε κακό. Αντίθετα, ο κατηλημένος υπό του πονηρού πνεύματος καθίσταται ανίκανος του αγαπάν. Όταν ο Σατανάς κυριαρχήσει μέσα στον άνθρωπο, δεν τον αφήνει να κάνει αλλιώς. Κυριαρχεί μέσα του έτερος νόμος. Δεν μπορεί να αγαπήσει. Δεν μπορεί να είναι ταπεινός. Δεν μπορεί να είναι καλός. Βλέπω δε, λέει ο Απόστολος Παύλος, έτερο νόμον εν της μέλεσή μου, αντιστρατευόμενον τον νόμο του νοός μου και εγμαλωτίζοντά με εν τον νόμο της αμαρτίας το όντι εν της μέλεσή μου. Ο Σατανάς θέλει να καταστρέψει τον άνθρωπο ψυχικά, θέλει την εξόντωσή του, ενώ η Θεία Χάρις τον προστατεύει.

η Θεία Χάρη στα δίδει. Δεν είπε ο Χριστός στους μαθητές του ότι θα επιτελέσουν και αυτοί θαύματα και μεγαλύτερα ακόμη? Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα αεγώ ποιώ, κακίνος ποιήσει, και μίζωνα τούτον ποιήσει. Σημειώστε ότι εγώ καημένος μικρούλης δεν έμαθα γράμματα. Είμαι αγράμματος. Την πρώτη δημοτικού έβγαλα πριν πάω στο Άγιον Όρος. Και τι γράμματα? Ο δάσκαλος ήταν άρρωστος. Η χάρις όμως του Θεού με επισκίεσε και εμένα με τον Ανάξιο. Στο Άγιον Όρος τα άκουγα όλα με λαχτάρα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Η λαχτάρα ελκύει την χάρη του Θεού και φανερώνει στην ψυχή τα μυστικά του. Ο δε αγαπών με αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου, και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Πού θα εμφανίσω εμ' αυτόν? Στην ψυχή του, στα έγκατα. Τα έγκατα έχουν ουσία. Τώρα αυτό θέλουν να εξηγήσουν οι ψυχολόγοι με την ψυχολογία του βάθους. Αδύνατο να το πετύχουν. Μόνο το πνεύμα του Θεού ερευνά τα βάθη της καρδίας του ανθρώπου. Επισκέπτεται την ψυχή η Θεία Χάρης, αλλά δεν το ξέρεις. Δεν μπορείς να το προαισθανθείς νωρίτερα. Πρέπει να είσαι άξιος και θα έλθει. Κυρίως πρέπει ο άνθρωπος να είναι ταπεινός, να μην έχει εγωισμό. Το εγώ να χάνεται στην αγάπη του Θεού και των ανθρώπων. Χρειάζεται η πίστη, η αγάπη, η θέληση. Η ταπείνωση και η αγάπη ελκύουν τη χάρη του Θεού. Τότε η Θεία Χάρης παραμένει στην ψυχή. Επίσης παραμένει όταν δέχεσαι την παιδεία του Κυρίου. Παιδεία Κυρίου είναι η όποια δοκιμασία, η θλίψη, η δυσκολία που επιτρέπει ο Κύριος να μας συμβεί. Όταν τη δέχεσαι, είναι σαν να λέεις «Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν». Όταν τα δεχόμαστε όλα με υπακοή και εμπιστοσύνη, ως προερχόμενα υπό τις αγάπης και προνοίες του Θεού, η χάρις δεν απομακρύνεται και η Θεία Χάρη σου προσφέρει τα αδύνατα παρανθρώπης. Όλα συν Χριστώ είναι δυνατά. Όταν έλθει η χάρις, γίνεσαι άφοβος και αποκτάς αγάπη, ειρήνη, μακροθυμία, χαρά. Έρχεται η τελειώτης της ψυχής επί της γης, το αρχαίον κάλος, η αρχαίγονος κατάστασης, δηλαδή η κατάσταση στον παράδεισο πρώτης πτώσεως των πρωτοπλάστων. Η χάρις του Θεού έρχεται μυστικά στην ψυχή μας και την επισκέπτεται. Μένει μέσα μας εφόσον βρει την εσωτερική ειρήνη, την οποία χαρίζει και αυξάνει το Άγιον Πνεύμα. Το Πνεύμα του Άγιον ημέν αεί και έστι και εστέ ούτε αρξάμενον, ούτε παυσάμενον, αλλά η Πατρί και Υιός συντεταγμένον και συναριθμούμενον, ζωή και ζωοποιούν, φως και φωτός χορηγών. Το Πνεύμα του Άγιον θα έλθει μέσα μας και θα σκηνώσει εντός μας όταν μας βρει άξιους. Και θα γίνουμε άξιοι όταν δώσουμε και εμείς αυτό που πρέπει. Αλλά αυτό δεν το μετράμε. Προπάντων, όχι με πίεση, αλλά με απλότητα και αφελότητα και προσοχή. Γιατί και θρούς γονγκισμών ούκ αποκρύπτεται. Δηλαδή, και ο παραμικρός γονγκισμός κατά του Θεού ή κατά του πλησίον απομακρύνει το Άγιον Πνεύμα. Δεν γίνεται η καθαρή προσευχή. Χάνομαι την επαφή με το Θείον. Χάνομαι την χάρη του Θεού. Επίσης, εάν έχεις ενθουσιαστεί, μετά να μην λέεις «Να, εμέναν η χάρις με είδε, με επισκέφθηκε». Και αυτό βέβαια μπορεί να το πεις, αλλά να το πεις με ταπείνωση. Με τον εγωισμό υπάρχει φόβος να πάθεις και κακό. Και έτσι ο Θεός δεν στέλνει τον ενθουσιασμό. Είναι πολλά τα εμπόδια. Είναι ο φθόνος. Είναι. Ο άνθρωπος με την χάρη του Θεού, με τη μελέτη, με την προσευχή, με την ψαλμωδία κλπ. Μπορεί να ξεπεράσει τα εμπόδια. Να παρακαλούμε την Παναγία μας να μας βοηθήσει να μάθουμε να προσευχόμαστε, να έλθει η Θεία Χάρις. Αυτό δεν λέει μια ευχή της Εκκλησίας μας? Έλαμψον φιλάνθρωπε το της εις θεογνωσίας ακύρετον φως και τους της διανοίας ημώ διάνοιξον οφθαλμούς. Όμως, όπως συμβαίνει με τον αετό που γυμνάζει τα ετόπουλα και τα μαθαίνει να πετούν, το ίδιο συμβαίνει και με την Θεία Χάρη. Μερικές φορές κρύπτεται. Για να μάθει η ψυχή να πετάει στους πνευματικούς κόσμους, ο Θεός τη γυμνάζει. Αυτό το κάνει από αγάπη και για έναν ακόμη λόγο, για να μην γίνομαι σχιζοφρενής. Γιατί όταν ο Θεός φανερώσει την χάρη του και εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να τη δεχθούμε λόγω των παθών, μπορεί να πάθουμε κακό γιατί διχαζόμαστε. Η Θεία Χάρις ζητάει τα ανώτερα, ενώ τα πάθη μας κατεβάζουν προς τα κάτω. Στην περίπτωση που είμαστε κολλημένοι στα πάθη και τα θέλουμε και εκείνα, αλλά και την Θεία Χάρη θέλουμε, τότε γίνεται φοβερή σύγκρουση μέσα μας. Έτσι, η Θεία Χάρις δεν πλησιάζει, επειδή μας αγαπάει και θέλει να διαφυλάξουμε την ισορροπία και την ελευθερία μας.
Όταν όμως έχουμε αγαθή προαίρεση, η Θεία Χάρις έρχεται. Θυμηθείτε την Σαμαρίτιδα, φώναζε. Δε φταίει είδετε άνθρωπον, όσοι πέμει πάντα όσα επίησα, μήτι ούτως έστειν ο Χριστός. Την βλέπω, την ακούω την Σαμαρίτιδα. Η δίψα για τη σωτηρία της ήλκησε την αγάπη του Χριστού και κάθισε μαζί της και της τα εξήγησε όλα. Πολύ ταιριαστό είναι αυτό που διαβάζουμε στις παροιμίες. Εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ, οι δε εμέ ζητούντες ευρύσω συχάριν. Αυτό συνέβη με την Σαμαρίτιδα.

Λέγει ο σοφός Σολομών ότι ο Χριστός ευρίσκεται τις μη πειράζουσιν αυτών. Οι πειράζοντες τον Θεό είναι όσοι αμφιβάλλουν, διστάζουν ή και χειρότερα ακόμη, ανθίστανται στην παντοδυναμία του και πανσοφία του. Δεν πρέπει η ψυχή μας να αντιστέκεται και να λέει «Γιατί το έκανε έτσι αυτό ο Θεός, γιατί το άλλο αλλιώς, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά». Όλα αυτά δείχνουν μια εσωτερική μικροψυχία και αντίδραση. Δείχνουν τη μεγάλη ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας, την υπερηφάνειά μας και το μεγάλο εγωισμό μας. Αυτά τα γιατί πολύ βασανίζουν τον άνθρωπο. Δημιουργούν αυτά που λέει ο κόσμος κόμπλεξ. Παραδείγματος χάρη, γιατί να είμαι πολύ ψηλός ή και το αντίθετο, πολύ κοντός, αυτό δεν φεύγει από μέσα μας. Και προσεύχεται κανείς και κάνει αγρυπνίες, αλλά γίνεται το αντίθετο και υποφέρει και αγανακτεί χωρίς αποτέλεσμα. Ενώ με τον Χριστό, με την χάρη, φεύγουν όλα. Υπάρχει αυτό το κάτι στο βάθος, δηλαδή το γιατί. Αλλά η χάρη του Θεού επισκιάζει τον άνθρωπο και ενώ η ρίζα είναι το κόμπλεξ, εκεί πάνω φυτρώνει τριανταφυλιά με ωραία τριαντάφυλλα και όσο ποτίζεται με την πίστη, με την αγάπη, με την υπομονή, με την ταπείνωση, τόσο πάβει να έχει δύναμη το κακό. Πάβει να υπάρχει. Δηλαδή δεν εξαφανίζεται, αλλά μαραίνεται. Όσο δεν ποτίζεται η τριανταφυλιά, τόσο μαραίνεται, ξηραίνεται, χάνεται και αμέσως ξεπετάγεται το αγκάθι. Δεν είναι όμως μόνο η αντίδραση και τα γιατί που δείχνουν ότι εκπειράζομαι τον Θεό. Εκπειράζουμε τον Θεό όταν ζητούμε κάτι από Εκείνον, αλλά η ζωή μας είναι μακράν του Θεού. Τον εκπειράζουμε όταν ζητούμε κάτι, αλλά η ζωή μας δεν είναι σύμφωνη με το θέλημά Του. Πράγματα δηλαδή ενάντια στον Θεό. Άγχος, αγωνία από το ένα μέρος και από το άλλο παρακαλούμε.

Δεν γίνεστε άγιοι κυνηγώντας το κακό. Άστε το κακό να κοιτάζετε προς το Χριστό και αυτό θα σας σώσει. Εκείνο που κάνει άγιο τον άνθρωπο είναι η αγάπη, η λατρεία προς τον Χριστό, η οποία δεν μπορεί να εκφραστεί. Δεν μπορεί. Και προσπαθεί ο άνθρωπος να κάνει ασκήσεις, να κάνει τέτοια πράγματα και να καταπονεί τον εαυτό του για την αγάπη του Θεού. Κανείς ασκητής δεν αγίασε χωρίς ασκήσεις. Κανείς δεν μπόρεσε να ανέλθει στην πνευματικότητα χωρίς να ασκηθεί. Πρέπει να γίνονται ασκήσεις. Άσκηση είναι οι μετάνοιες, οι αγρυπνίες κλπ. Αλλά όχι με βία. Όλα να γίνονται με χαρά. Δεν είναι οι μετάνοιες που θα κάνουμε. Δεν είναι οι προσευχές. Είναι το δόσιμο. Ο έρωτας για τον Χριστό, για τα πνευματικά. Υπάρχουν πολλοί που τα κάνουν αυτά όχι για τον Θεό, αλλά για άσκηση, για ωφέλεια σωματική. Όμως οι πνευματικοί άνθρωποι το κάνουν για ψυχική ωφέλεια, για τον Θεό. Αλλά και το σώμα ωφελείται πολύ, δεν αρρωσταίνει. Πολλά καλά έρχονται. Μέσα στην άσκηση, τις μετάνοιες, τις αγρυπνίες και τις άλλες κακουχίες είναι και η νηστεία. Παχύ αγαστή λεπτών ουτίκ τινόων. Εγώ το γνωρίζω αυτό από τους πατέρες. Όλα τα πατερικά βιβλία ομιλούν για την νηστεία. Οι πατέρες τονίζουν να μην τρώμε δυσκολοχώνευτα φαγητά ή λιπαρά και παχιά, γιατί κάνουν κακό στο σώμα αλλά και στην ψυχή. Λένε ότι το προβατάκι τρώει τα χορταράκια της γης και είναι τόσο ήσυχο. Είδατε που λένε σαν το πρόβατο. Ενώ ο σκύλος ή η γάτα και όλα αυτά τα σαρκοφάγα είναι όλα τους άγρια ζώα. Το κρέας κάνει κακό στον άνθρωπο. Κάνουν καλό τα χόρτα, τα φρούτα κλπ. Γι' αυτό οι πατέρες ομιλούν για νηστεία και κατακρίνουν την πολυφαγία και την ειδονή που αισθάνεται κανείς με τα φαγητά τα πλούσια. Να είναι πιο απλά τα φαγητά μας, να μην ασχολούμαστε τόσο πολύ με αυτά. Δεν είναι το φαγητό, δεν είναι οι καλές συνθήκες διαβιώσεως που εξασφαλίζουν την καλή υγεία. Είναι η Αγία Ζωή, η ζωή του Χριστού. Ξέρω για ασκητές που νηστεύανε πολύ και δεν είχαν καμιά αρρώστια. Δεν κινδυνεύει να πάθει κανείς τίποτα από την νηστεία. Κανείς δεν έχει αρρωστήσει από την νηστεία. Πιο πολλοί αρρωσταίνουν εκείνοι που τρώνε κρέατα και αυγά και γάλατα παρά εκείνοι που είναι λιτοδίαιτοι. Είναι παρατηρημένο αυτό. Να το πάρουμε και από την ιατρική επιστήμη. Τώρα το συνιστά αυτό το πράγμα. Οι νηστευτές νηστεύουν και δεν παθαίνουν τίποτα. Όχι απλώς δεν παθαίνουν, αλλά θεραπεύονται από αρρώστιες. Για να τα κάνετε όμως αυτά, πρέπει να έχετε πίστη. Αλλιώς σας πιάνει λιγούρα. Η νηστεία είναι και ζήτημα πίστεως. Δεν παθαίνετε με αυτήν κακό όταν το χωνεύσετε καλά το φαγητό σας. Οι ασκητές μεταποιούν τον αέρα σε λεύκομα και δεν τους πειράζει η νηστεία. Όταν έχετε τον έρωτα στο θείο, μπορείτε να νηστεύετε με ευχαρίστηση και όλα είναι εύκολα. Αλλιώς σας φαίνονται όλα βουνό. Όποιοι έδωσαν την καρδιά τους στον Χριστό και με θερμή αγάπη έλεγαν την ευχή, κυριάρχησαν και νίκησαν τη λεμαργία και την έλλειψη εγκρατείας. Υπάρχουν σήμερα πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούσαν να νηστεύσουν μια μέρα και τώρα ζούμε χορτοφαγία. Όχι για λόγους θρησκευτικούς, απλώς γιατί επίστευσαν ότι αυτό θα κάνει καλό στην υγεία τους. Αλλά πρέπει να το πιστεύσεις ότι δεν πρόκειται να πάθεις τίποτα που δεν τρώγεις κρέας. Όταν ο άνθρωπος βέβαια είναι ασθενής, δεν είναι αμαρτία να φάει προστήριξη του οργανισμού και φαγητά μη νηστήσιμα. Το αλάτι χρειάζεται στον οργανισμό του ανθρώπου. Υπάρχει μία φήμη ότι το αλάτι κάνει κακό. Δεν είναι σωστό αυτό. Είναι στοιχείο που χρειάζεται. Και είναι ορισμένοι μάλιστα που πολλοί το έχουν ανάγκη. Άλλοι δεν το έχουν ανάγκη, ενώ κάποιος τους πειράζει. Είναι ζήτημα ιχνοστοιχείων του οργανισμού. Χρειάζεται μικροβιολογική εξέταση. Εγώ τι όνειρα έχω. Για το Άγιον Όρος δηλαδή. Παρήγγειλα σιτάρι για να λέθομαι, να φτιάχομαι ψωμί στα ρίσιο και σκέπτομαι να πάρω με διάφορα όσπρια και να τα λέθομαι και να τα ανακατώνομαι. Σιτάρι με ρύζι, σόγια, σογιάλευρο με φακές κλπ. Και έπειτα έχουμε και τα κολοκύθια και τις ντομάτες και τις πατάτες και όλα τα άλλα χορταρικά. Και με τον πατέρα ησύχιο είχαμε ένα όνειρο. Μια φορά λέγαμε να πάμε να γίνουμε ερημίτες κάπου και να σπείρουμε σιτάρι και να το μοσκεύουμε και να το τρώμε. Μήπως ο Μέγας Βασίλειος εκεί στην έρημο έτσι δεν έκανε? Αλλά τώρα εμάς μας κακοφαίνεται.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησιν της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμην τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσφέσομεν το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Έλα ίσον με ο Θεός κατά το μεγάλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισσόν με. Ότι την ανομία μου ευαγγινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με σίδια παντός. Σήμανε η μαρτών και το πονηρών ενωπιών σου επίησε όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Η δούγαρα νομία συνελήφθην και αναμαρτήσε και εσύ σε με μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρυφία τη σοφία σου ειδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θεία τη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από το προσώπου σου και το

0: Πνεύμασο του Άγιον μη αντανέλθε απ' εμού, απόδοσμη την αγαλίωση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως το σωδού σου και ασεβή σε επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλησα στη σιέν εδωκάν, ολοκαυτώματα και οδικήσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθην ο Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχους.
1: Μακάρι άμμομοι εν οδό υπορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν δυσοδείς αυτού επορεύτησαν. Σύνετε λότος εντολά σου του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθήσανε ο Δήμου του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε συνθώ, εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα συντολά σου. Εξομολογήσω μέσα εν ευθύτη την καρδία σου, το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με καταλήψει ω φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία με εξεζήτησα μη απόσημα από των εντολών σου, εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου όπω σαν μία μάρτωση. Ευλογητό η κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου, εν τη σχήλησή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδουλεσκήσω και κατανοήσω το σωδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω ούκ επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλου σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω το θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο σου εγώ η μία τη γη, μία αποκρύψη απ' εμού τες εντολά σου. Επεπόθησε η ψυχή μου ότι επιθυμήσατε κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνηση επικατάρατη εκκλίνοντα από τον εντολόν σου. Περίλεπε μου γόνιδο και εξουδένουσιν τα μαρτυριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν εδώ δούλου σου ειδωλές και τη δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου ζήσω με κατά το λόγον σου. Τα σοδούς με ξύγκυλα και επικουσάζουν δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Οδό δικαιωμάτου σου συνέδισό με και αδολεσχίσουν τη θαυμασή σου. Ενίσταξε η ψυχή μου από ακηδεία, βεβαίω όρ με εν τη λόγη σου οδόν αδικία, απόστησον απεμού και τον νόμο σου ελέη όρ με. Οδόν αληθεία ήρε τη άμυ και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθην τη μαρτυρίου σου, κύριε, μη με κατεσχύνη. Οδόν εντελών σου έδρα μου να την επλάτρινα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδίκησον με τι τρίβο των εντολών σου ότι αυτή είναι η θέληση. Κλείνω την καρδία μου ει τα μαρτυριά σου και μη πλέον εξία. Απόστεψαν τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου στον φόβον σου περίλε των ενηδισμών μου, ανυπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χριστά. Ιδού επεθύμεσα τα συντολά σου, τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε επε με το ελαιό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου. Και αποκριθήσω με τη συνειδίζουση με λόγον, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε το στόματό μου λόγον αληθεία σου, εσφόδρο επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμενο εμπλατισμό τη συντολά σου εξεζήτησα και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ουκ και σκηνόμην. Και μελέτουνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρε μου προ τα συντολά σου ασυγάπησα και δουλέσκουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστη των λόγων σου το δούλο σου ενεπίλπισά με. Αυτή με παρακάλεσε να την ταπεινώσουμε ότι το λόγιόν σου ενζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ω σφόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστην το κρυμάτου σου απαιώνο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχημε από αμαρτωλών. Τον εγκαταλειμπανόντων τον νόμο σου, ψαλτάισα με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου, εμνείς την ανοιχτή του ονόματός σου, κύριε, και φύλαξα τον νόμο σου. Αύτη γεννήθημε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδιήθην του προσώπου εν όλη καρδία μου, ελέησό με κατά το λόγιόν σου. Διαλογισά με τα σωδού σου και επέστρεφουν του πόντου μου στα μαρτυριά σου. Ιτιμάστην και ούκε ταράκθην, του φυλάξαστε τα συντολά σου. Σχοινία μαρτωλών περί επλάκησαν με και τα του νόμου σου και πελαθόμην, μεσονύκτιον εξεγυρώμην, το εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και το φυλασσόντο τα συντολά σου. Του ελαίου σου, κύριε, πλήρη ηγή τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίση με το δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξό με τέτε εντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθεί να εγώ επιλημέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστό η κύριε και την Χριστότητα σου δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία επιρυφάνων. Εγώ δεν όλη η καρδία με εξερευνεί στα εντολά σου. Ετηρώθη ω γάλα η καρδία αυτών. Εγώ δε τον νόμον σου μελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπείνωσά με όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό με ο νόμο του στόματό σου υπερχιλιάδα κρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχέρεως επίησάμε και επλασάνμε, συνέντησόμε και μαθήσουμε τη συντολά σου, τη φοβούμενη είσαι όψον, δέμε και εφρανθήσομε ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνω Κύριο τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσάσμε. Γεννηθεί το δίτο έλεος του παρακαλέσιμε κατά το λόγιο όν στο δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδεολεσχίσον τε συντολές σου. Επίστρεψά του, αν μη φοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου, γεννηθεί του η καρδία μου, άμωμο εν τη δικαιώμασή σου, όπω αν μη ασυνθώ. Εκλείπιστο σωτηριών σου, η ψυχή μου στου λόγου σου, επίλυπησα. Εξέλιπον οι αφθαλμοί μου στο λόγιο σου, λέγοντε πότε παρακαλέσει με. Το ότι αγενήθινο σα κόσμο εμπάγνεται δικαιώματά σου, καπελαθόμην. Πόση είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει με εκ των κατοδιοκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσκία, αλλού ο νόμο σου, κύριε. Πάσαν το λέω αλήθεια, δίκω κατεδίου ξάμε, βοήθησόν με. Παραβρακή είναι τελεσάρ με τη γη. Εγώ δε ούκαν κατέλειποντα εν τουλά σου. Κατά το έλεο σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, κύριο λόγο σου διαμένει εν του ουρανό. Ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήμαντα δούλα σα. Η μη ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε την ταπεινώση μου. Ει τον αιώνα, ομοί επιλάθουμε το δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή έζησά με. Σώσου με εγώ, σώσου με ότι τα δικαιώματα σου εξεζήτησα. Εμέ επέμενε να μαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρα, πλατεία η εντολή φόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ του εχθρού με σώφησά με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμεί εστί. Υπέρ πάντα του διδάσκοντά με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά, εκόλυσα του πόδε μου όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου ούκε ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία του λαργή μου τα λόγια σου υπερμέλη του στόματί μου, από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσων οδών αδικίας. Λίγνος της ποσίμου νόμου σου και φως της τρίβης μου όμως ακαίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, κύριε, ζήσω με κατά το λόγον σου. Τα εκούσια του στόματό μου ευδόξουν δί, κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εντεσχερσί σου διαπαντό και του νόμου σου και πελαθόμην. Έθνουν τα μαρτωλή παγίδα μου και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου στον αιώνα ότι αγαλία με τη καρδία μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμησε μίσα το δενόμου σου γάπησα, βοηθό μου και αντιλήπτρου μου εσύ ει του λόγου σου επίλυψα. Εκλείνα τα πεμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σαντουλά του Θεού μου. Αντιλαβούμε κατά το λόγιο σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντες τους αποστατούντας από το δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμι πάντες τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο εγάπησε τα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδοώ με τι αδικούσι με. Έκδεξε το δούλου σε αγαθών, μη σε κουφαντισά του αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπωνε στο σωτήριόν σου και ει το λόγιο τη δικαιοσύνη σου. Ποιήσω μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλου σου είμαι εγώ, συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρό του ποιήσε το κυρίω διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτη γάψατε σαν τουλά σου υπερχρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σαντολά σου κατορθούμην, πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Ταυμαστά τα μαρτύρια σου. Δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιή και συνετή είναι ποιού. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ό,τι τα σαντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επεμέ και ελέησόν με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριευσά του μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου, επί ου και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιο η κύριε και ευθεία κρίση σου, ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και η αλήθεια αν σφόδρα. Εξέτειξε με ο ζήλο σου ότι επελάθοντο το λόγον σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια. Λήψεις και ανάγκη εύρος, αν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξαν όλη η καρδία μου, υπάκουσαν με κύριε τα δικαιώματά σου, εξητήσω. Εκέκραξα σου, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα ένα ωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάντα λόγια σου. Της φωνής μου άξου, κύριε, κάτα το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με, προσύγκησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σε μακρύντησαν. Εγγύση, κύριε, και πάσε οδή σου αλήθεια, καταρχάς έγνωνε εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου και πελαθόμην. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με διά των λόγων σου ζήσω με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου ούκ εξεζήτησαν. Η εκθυρμή σου πολύ, κύριε, κάτα το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με, εκ των μαρτυρίων σου ούκ εξέκλεινα. Είδω να συνετούντας και εξετικόμην, ότι τα λόγια σου ούκ εφυλάξαν το. Είδε ότι τα συντολά σου γάψα, κύριε, έντο ελέη σου ζήσω με. Αυτή το λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγκαλιάσουμε εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσαι και ευδελιξάμε το δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ούκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον των σωτηριών σου κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δήμον αντίον σου κύριε. Εγγυσάτε το ιδέε σεις με ενώπιόν σου, κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθη του αξίου μου άμε ενώπιόν σου, κύριε, κάτα το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερέξεντε τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, τι πάσουν το λέει σου δικαιοσύνη. Γενέσαι το χείρι σου του όσεμοντα τη εντολά σου, ηρετισάμιν. Επεπόδισα το σωτηριόν σου, κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβα τον απολωλός, ζήτησαν το δούλου σου ότι τα εντολά σου ουκ επελαθώμη.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού των μονογεννήτων εκ του Πατρός, γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Το διημά στου ανθρώπου και δια την ημετέρα σωτηρίαν, καταρθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματο Αγίου και Μαρία τη Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα σγραφά, και ανελθώντα εις του ουρανού και καθεζόμενων εκ δεξιών του πατρό, και πάλιν ερχόμενων με τα δόξη κρίνεζόντα και νεκρού, ου τη βασιλεία σου και στε τέλο, και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιό συμπροσχυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιέστητο το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μη σήμερα και άφεση μην τα φίλη με τα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέν και σημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαία ή και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίς γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ο νευρίς ερωθυμούντα βλέπεουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς. Ή να μην το θανάτο παραδοθεί και τη βασιλεία εξοκλειστή, αλλά ανάνυψον κράζου, Άγιο, Άγιο, Άγιο ο Θεό, δια τη Θεοτόκου ελέησον ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελεοφεδρύνουσα, ουγαρίδε πότε προ σε επελεύσε την φωνή λέγουσα ειδών υφίω. Βλέπεουν ψυχή μου μην ειστάξει και μην εισέξω εξωθεν κρούσα σε πέντε παρθένη, αλλά γρύπνο καρτέρισον είναι επαντήσει Χριστό το Θεό. Ένα λεωπίον ή και δόηση των υφώνα των θείων τη δόξη αυτού. και νίκαια και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα, Θεότο και Παρθένη κοιτεύομεν, τα στεναντίον βουλάς διασκέδασον του λαού, την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτήσεων, τον βασιλή συμμάχισον, τον κόσμο σου ανακάλυσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερηδύνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εμπαντήτηρο και πάση ώρα εν ολονών και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρία ενδία της επαγγελίας των μελών των αθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη ασεντεύξης και ήθινον της ζωνιών προς τα σεντολά σου, τα σπιχάσιμων αγίασον, τα σωματά άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνειάς κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψος, κακών και οθύνης. Τύχησον ημάς, Αγίους Αγγέλς, για την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και συνεπίγνωση της αποστολής τους δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτους των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγω τεκούσαν την όντως τόχων σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
0: Αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέσσον με τον αμαρτωλόν και είσαι πίστα σε κρίμαση, σώσον με τον ανάξιον δούλο σου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίας τα και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως παρουκέστη παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών ας κατά των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σονικτριμών θαργούντες, εκρυπαρών προσεχηλαίων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα εμών, τα εν έργο και λόγο και διανία, εγνώσεις ή αγνωσίες πριν μεληθέντα εμήν και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος και δώρησε εμήν εν αγρύπνο καρδία και νυφούς η διανία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν απεκδεχομένως την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εν η μεταδόξης επηγής Κρητής των απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού οι ναμοί αναπεπτακώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαρά και στον θείο νυφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθαο των εορταζών των ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφρασος ειδονήτων καθρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το αληθινό φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπανα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψεστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλετε και ανεξιχνίαστε, δοξάτε και εξαίστια, όνου και συναριθμό. Τον παρασχόντα εμήν των ύπνων, εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθους σαρκός. Ευχαριστούμε σε ότου συναπόλεσες ημάς τες ανομίες ημών, αλλε φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγκυρας, εις το δοξολογήσω το κράτος σου. Διόδης όπου με την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της αναθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εισενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυνται και ψάλλην και εξομολογήστεση το εμπάση και υποπάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συντομονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέσομαι το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέσομαι Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέσομαι αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου μη δεν ειστάξει ο φυλάσσωσε. Ιδούν ειστάξει ουδε υπνώσει ο φυλάσσων των Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χειρά δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιος σου συγκάψει, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε, από παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την εισοδόν σου και την εξοδόν σου από τον νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστότες εν οίκο Κυρίου εν αυλέσει οικου Θεού ημών. Εν τες νύξιν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τες αναμίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών. Ένε και του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιέστητο το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσει μη σήμερα και άφεση μη το φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγεις, ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήσθητι Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρτητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης οφείες φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθετο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθω και στη πόνος ου λύπιου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μαχαρίζομεν σε πάσα γενναίο Θεότο και Παρθένε, εν σίγαρ ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόξησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίες έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και εσύ κρατείνονται, δύο ανυμνούντες βοώμες, η χέρι και χαρτωμένοι, ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε των επελπίδων αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων τον είναι ευσεβία και πίστη τελειοθέντων, και συγχώρησαν αυτής παν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθένει υπ' αυτών. Και κατασκήνωσαν αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφέρνει πάντα στους απειώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου και τη μέθεξη να φράστον και αιωνίων σου αγαθών, και τη εισαπεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή ανάστασης και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ και τα φυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξεση. Την πάσαν ελπίδα μου εσύ ένα τη θύμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου. Ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίες απορούντες, ταύτην συν την νίκες, η άνος δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επισήγαρ πεποίθαμε, μη οργιστείς ημείς φόδρα, μη δεμνηστείς των ανομίων ημών, αλεπίβλεψον και νήνος εύσπλαχνος, και λύτρωσε ημάς εκ των νεκρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάτες έργα χειρών σου και το όνομά σου επί και κλήμεθα.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, της εσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε, ελπίζοντες εις εμία στοχίσομεν, ρίσθημεν δια σου των περιστάσεων, σίγαρη σωτηρία του γένου,

0: Ομεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πας σε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος και του φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακθήνε την Αγίαν Εκκλησία και την πόλη ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, μυρός μαγείρας,
1: Κύριε Λέσον,

0: Μεθά και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών. Φωνήστεστε ίσως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημών.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρη ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενού ημι δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και λέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατράκε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της πανυπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Άγιων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Άγιων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάση Χριστό ημών αδελφότητο,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοκρίσου στρατού,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εθαλάσσι καλώς πλεόντων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ασθενείες κατακειμένων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και πάντων των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδες ευώς κειμένων και απαντακού ορθοδόξων. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέης

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις τόπο χλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απάψεως εξέτρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ετοίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες το θηλυβόντορ με. Ρίπα να σε ελέον την κεφαλή μου, και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάστα ημέρα τη ζωή μου, και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματίω την ψυχήν αυτού και οκόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας ή άρχοντες ημών, και πάρθητε επί λεόνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας ή άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε αιώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτό σε στήν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδής κι σου. Διέριξας τους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εναυλές οίκο Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγεις πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν πρώτου κατελάγηθε τη έλλειπούση έπειτα θαρών. Μυστικήν βρόση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Τόδε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Η πηγή της ζωής και της αθανασίας. Ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός. Ο του ανάρχου πατρός είναι αίδιος Υιός και συνάναρχος. Ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκου μια άξιος ατενήσει εις το ύψιν της δόξης σου. Παραόργησα γαρσού την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σόν και μακρό θυμώστηκε πολύ έλους. Ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τις ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σίγαρη είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα το σον απολέστε χειρούν. Ουδε ευδοκίσαι παπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνωση αληθείας ελθύν. Διό καγωή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σα προσέρχομαι. Δέξε ουν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ω την πόρνη, ω το ληστήν, ω τον τελώνην και ω τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενου, ο του κοπιώντα και επεφορτισμένου, προσέ αυτό καλών και εναπάβων. Ο μη ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούσες μετάνιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόμπος σου. Είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος. Ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενής γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν όνειτήμασας της αγαπώς σε Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνων μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη του Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πίεσου με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλεια, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
0: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγειν εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλοι έρημος και καταπεσούσα εστί. Και ουκ έχεις παρεμήν το πονάξιον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθύν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικίας ήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και αυτομένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και αυτομένο σου. Και όσο και δεν ρίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέα μου δεν ρίξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον μηδέν τα έμισα και ακαθαρτά μου χείδη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθρακος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομαι Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτος σου αγαθότητη και η ναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτων κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου ευχές και πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών ως ευαρεστής άντων. Αμήν.
1: Ουκ ημί ικανός δέσποτα Κύριε είναι εις έλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείν εν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσασι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα της βασιλείας σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σωήν, αλλά τους της υπό της μετανοίας υπροσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό τους ομφύλων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου άνεσάφης, ηλάστητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδέμας και πάσης μου τες αισθήσεις. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων, και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και και σου άνας των αιώνων αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης σε φιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίες και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίου Πνεύμα την ίν και και σώνα στον αιώνα να μην. Από ρηπαρών χιλέων από βδελειράς καρδίας από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου, μη τους λόγους μη τους τρόπους μη δε την ανισχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πίν και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, του σου πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξεις λόγιες, σους δε παρεσκέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συχνόν παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπει και τους ταναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, δε σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμένος. Το μεν ακατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δε σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπεινωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντο σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας.
0: Σιγαρύπας δεσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δε μου και το αίμα. Ενεμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμοπτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτως, ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρώ με της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας, απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίμων, εν ψυχή συντετριμένη νήμε προσέρχομένον σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλο ως εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ουχα μαρτυμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούν θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα των μυρών ποιείμαι, ταύτα με πτέρη Χριστέ μου, και θαρώνται εσές πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλαι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστος μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του σύνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύση σου τα του άδους χιλέσσας βασίλεια. Θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησό με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσβλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός και αξίως όμεδια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργαζάμενος δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη ευδόκησον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου είναι ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμό νου καφίσταμε αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός ο τελώνει δικαιό σας και χαναναίαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας άνοιξ όμητας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου ως την πόρνη και την εμόρουν η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν η δε του σους αχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός όλο σου το σώμα τολμών δέξαστε μη καταπλεχθεί αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ό,τι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος ημίγω. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγουν, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλμε. Ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπρε ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών εμα φρίξουν άνθρωποι βλέπουν. Άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και Θεή με τρέφει. Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξουν. Πυρία έλουν της αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εσύ τρυφής καταξίωσουν. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης των Αγίων σου πως σε λεύσουμε ανάξιους. Εάγκατο μίσο συνεισελθύνει στον υφόνο οχητών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο συγκφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί. Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθά παριούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Παναγίας Μασταμπά Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ηγέστε της ασθενείας ημών, ανήκειν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερα και άφεσε μην τα φιλήματα ημών, όσο εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έντσι μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστί η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα τη βασιλεύση κατά βαρβάρο δωρούμενο και το σών φυλάτων του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο υψωθήσαν το σταυρό εκοσίωστε επωνύμω και γη πολιτεία. Του εκτιμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεό. Έφραν τη γράμμε του πιστού βασιλεί ημών, νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων. Τη σημασία έχει τη σύντοπλο ρίνη αγή των τρόπων. Και νύν και αίγε στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχεται, μη παρήδη αγαθήτα και αισία ημών, πανίμητε Θεοτόκε. Στήριξον, ορθοδόξον πολιτεία, σώζον και έλαβε βασιλεύει. Και χωρίζει αυτή τη ουρανόδη την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Έτσι, ημά σου Θεό και το μέγα ελεό σου δε με θάσου, επάξον και ελέησον.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε
1: Λέησον. Δεόμεθα υπέρ των εσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ευγενείου.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Και λέει και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζωπιό και αδιαρέτο Τριάδη πάντοτε ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα είναι ψεύστης Θεό και πηγής ειρήνη να τρώψει δοκία. Δόξα είναι ψεύστης Θεό και πηγή ειρήνη να θρώψει ευδοκία. Δόξα είναι ψεύστης Θεό και πηγή ειρήνη να θρώψει ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει το στόμα να γελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει το στόμα να γελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι πληθύνσαν οι θρύβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου, ούκα έτσι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδα, Κύριε, αντελείπτον μου η δόξα μου και ψών και φωλή μου. Φωνή μου προχείρον και έγραψα και πήγω σε με ξέρω σα ζύγω αυτού. Εγώ δε κοιμήθηκε ύπνοσα, εξηγέρθηνε ότι καιρός αντελείψατε μου. Ού φοβηθήσαμε από μεριάδων λαών των κύκλωσης επιδεμένων μου. Ανάστα Κύριε, σώσον μου ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάνω στο θέροντά μου, Ματέος, οδόντας αμαρτωλός συνέλειψας. Του Κυρίου η σωτηρία και από το λαό σε ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθηκε ύπνοσα, εξηγέρθηνε ότι καιρός αντελείψατε μου. Κύριε, μη το θυμός ελέγξουμε με τη οργή σου παιδεύσουμε, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και απεστήριξαν με τη σύρα σου. Ούκα έστειν ήγε εν της αρχή μου προσώπου της οργής σου, ούκα έστειν ειρήνη εν της τέσμα προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μη περίεραν τη φωλή μου, σε φορτή βαρύ βαρύνησαν επ' εμέ. Προσώσαν και σάψαν οι ολπές με προσώπου της αγροσύνης μου. Εταλεπόρθη και κατεκάφθηνε ως τέλος όλη την ημέρα και τροπάζουν οι κορευόμενοι. Ότι εψώοι με πίστησαν εν πεγμάτων και ούκα έστειν ήγε εν της αρχή μου. Εκακώθη και ταπεινώθη ως φόδαρα οριόμενο προς τα ρομού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στραγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχτην κατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού καίστη με τιμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξαναντίας μου ήλκησαν και έστησαν και έντι στάμε από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου οι ολάδες αρματιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κλείπω κι όσοι άλλοι σου κανήκουν το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωποι σου κακούν κι όπου έχουν το στόμα του αυτού λαγμού σου. Ότι επί σύ Κύριε έλειψας εις ακούσε Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μη ποτέ επιχαρώσει με εχθροί μου και εν το σαρωθούν πόδας μου που με μεγαλωριμόνισαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αρχιδό με ενώπιον μες στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ερμήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώστηκε και κρατέονται υπέρ εμέ και επιθύρισαν με σύντας με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάντια αγαθών ενδιέβαλον με επί κατά δύο κονα καθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός, μη αποστήσω από εμού, πρόσθεσ' την βοήθειά μου Κύριε της θηρίας μου.

0: μη εγκαταλείψεις με τσιροθεολμία πως της αφε μου, πρόσχεσ' την βοήθειά μου, Κύριε, σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεόρθριζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου πως απρόσεις άρξου με γύρι μου και βάδω και ανήτρο. Ούτως εν το αγιώφθησε τη δύναμή σου τη δόξα σου, ότι Κρίσον το έλεος υπερζωάς, τα σύνη με πενέζους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν τερματής αρώτας χείρας μου. Ως εξέαντος και ποιότης εν πισή ψυχή μου και γύλια γαλιάσουν σε ρέχει το στόμα μου. Είμαι μόνο εγώ σε επιστρομής με τις όρτες εμιλέτων σε, ότι ζωής βοηθόν και τη σκέπτον τερίβος αγαλιάσουν με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω με τα ντολάβη του δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελέψονται στα κατώτατα της γης, παρορθίζουν της χείρας ορφέας μερίδες ολοπεκονέσουν. Ο δε βασιλεύς εκφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίζεται πάσα ομοίων αυτό, ότι είναι ευχάριστο μάλλον τον άδικα. Εν τη όρτη σε μελέτη ο νησιό τελείω βοηθό μου, και εν τη σκέπτο περίγω σου αγκαλιάζομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω με τα ντολάβη του δεξιά σου. Δόξα πατρία και ιό και γιο πνεύματι, και νύν και αίχη του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρία και ιό και γιο πνεύματι, και νύν και αίχη του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεό, σωτηρία μου ημέρα σε ζέχρο, και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτε να ποιόν σου προσευχή μου, κλείνω το ούσο στην τέση μου. Ό,τι επλήστηκα από η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσελοζήστε με τον καταγνώ των Ισλάκων, εγεννήθηνο ο άνθρωπο, αβοήθητο είναι χρυσολέκτορο. Όσοι τραυματίε κατέβαιναν στην τάφο, νου και μύθισε, και αυτοί εκ τη σειρό απόστασαν. Έθαν τόμε ελάφα το δάτων, σκοτεινή και σκιά θανάτων. Επεμέ επεστηρίξε ο θυμό και πάντα σου με το ρημού σε πήγα σε επεμέ. Εμάχρα στου προστούν να πημούδε δόμε πδέλημα οι αυτοί. Παρεδόθηκε και ο ξεπερβόμενο, το μη μυστέρησαν από το χείο. Εκ έκραξα προ σε κύριε, όλη την ημέρα διαπέτσα προ σε τα σχήρα μου. Μη τι νεκρή πιέσει στα μάσια, ή ιατρία να στήσουν και ψωμολόγησαν τέση. Μη διηγηθείτε το τάφο του έλεγχο την αλήθειά σου την απολία. Μη γνωστήσετε το σκότο θα μάσια άσπιν και εσύ σε γη πλεισμένη. Καγό προ σε κύριε, έκραξα το πρωί προσευχή μου προφθάσω. Η να τι κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το έχω σημειώσει εγώ και εγκόψω κοινότητό μου. Υψωθίζεται ταπεινότητα εξυπορήθη. Επεμέ διήρθουν οι οργέ σου, υποφερμίζω ξετάραξαν μου. Εκεί προσάν μα σε είδωρο, όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα. Και μάκρυε απ' εμού πήρε και πλησίων του γνωστού μου από τα λεωπορία σου. Κύριε ο Θεό, ο τηρία μου ημέρα σα έγραψε την νυχτή εναντίον σου. Εισεχθέτε να ποιώ σε προσευχή μου, κλείνω το ούσο στην θέση μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη βιλανθάνω πάστα σαν τα ποδόσα αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα σαν ομοία σου, τον ιόμενο πάστα γνώση σου. Τον λυτρούμενο φθορά στην ζωή σου, στεφανούντα την λέει και εκτερμή σου. Τον αφιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου, να τσαιριστεί στο σέρι του νεότη σου. Ποιόν η αλμασίρα ο Κύριο, ο κρίμα πάστα σαν δικουμένη σου. Εγνώριστα σοδού αυτόν τον Μωυσή τη Ισή Ισραήλ θελήματα αυτού. Εκτήρημο και λέει ο Κύριος μακρόθυμο και πολυέλο. Ού Χριστέλο οριστή του είδε στον όρο μηνύει. Ού κατά τα σανομία σου μπορεί πέσει η μη, ούτε κατά τα σαμαρτία σου μπορεί να ανταπέδω και η μη. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη, εκρατέσαι ο Κύριο το έλο αυτού ή ευσαυμένου αυτών. Καθώ αναπέχθηκε να του λέει από τη σμόρ, εμάκνα πιμών τα σανομία σου μόνο. Καθώ εκτήρη πατερού, ο κτίριο ο Κύριο ευσαυμένου αυτών. Ότι αυτό έμενε το πλάσμα ημών, εμεί ότι χουσασμένο. Άνθρωπο, σα συγχώρετε ημέρα αυτό, σε άντρε τα γούρα τη ξανθήση. Ότι πνεύμα δίδεν αυτό και όχι υπάρξει, και ούτε επιγνώσετε τον τόπο αυτού. Το δέλο του κυρίου από το αιώνα, και ω το αιώνα σε του φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού, η επίσημη τη φυλά του διδιέχει αυτού, και με μνημένη των εντολών αυτού του που είσαι αυτά. Κύριο εν του ουρανού, ετοίμα στον θρόνο αυτό και η βασιλεία αυτού πάντα δασπόζει. Ευλογεί τον Κύριο πάντα οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ που είναι στο λόγο αυτού, το ακούστε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάσα δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού που είναι στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εμπαντή το από τη σποτεία αυτού, ευλόγει ψυχή μου τον Κύριο. Εμπαντή το από τη σποτεία αυτού, ευλόγει ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εις άκουσαν τις προσευχής μου, ενώθω τη δέση με την αληθεία σου, εις άκουσαν με τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε έρθει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθείς τον οποίο σου παζώνω. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσε την ζωή τη ζωή μου. Εκάθεσαι με σκοτεινή σου νεκρός αιώνος και κηδείασε με το πνεύμα μου, με τα ράχτη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν εμπά στη σέρνη σου, εμποίημα στο χειρό σε μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, κλεισί μας ζει άνοι δρόση. Τα σύ άκουσαν μου, Κύριε, ξέρει με το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και με αφήσω με τι καταβαίνει των Ισλάκων. ακουστών πίσω το πρωί το λέω όσο τα επισήλυξα. Γνώρισα όμως Κύριε εδώ να υπορέψω με το προσέρα την ψυχή μου. Εξαλούμε από τον εχθρό μου. Κύριε προσέκατε λίγο, δίταξα με το πει το θέλημά σου ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα στα αγαθών οδηγήσει με γη ευθεία. Ένα και του ονοματός Κύριε ζήσεις μου. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξω χτίσω την ψυχή μου και εντελέσει εξολοθρέψω τους εχθρούς μου. Και απολύσει πάντα σας λίγοντας την ψυχή μου με το γοδούλο σου ημί. Εισάχουσαν μου Κύριε τη δικαιοσύνη και εμείς σε έρθες κρίση μετά τον δούλο σου. Εισάχουσαν μου Κύριε τη δικαιοσύνη και εμείς σε έρθες κρίση μετά τον δούλο σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Εν δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αείζει στους αιώνας των αιών. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Η ελπίσιμο Κύριε δόξα σοι.
1: Μυρήν Κύριο δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης σήματος κόσμος, τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τους των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου υποτόνου μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ησιώντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου Τιμίου Πρεσβυτερίου σαν Χριστό Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Υπέρ του Ευσεβούς ημωνεύτους πάσα αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών του κατεξηράν θάλασσαν και αέρα Χριστού ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Υπέρ της πόλεως καινούριας ταύτης πάσμονης πόλεως χώρας και των πιστικών των ναυτές του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Υπέρ εκκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Υπέρ πλεών των δικών των νοσούν των καπνών των εκμαλώτων και σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Υπέρ του Χριστίνη ημάς από πάσης λήψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης, Κύριε δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ χάρη την, Κύριε ελέησον. Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεό παραφόμεθα. Συ Κύριε. Πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Κύριε ελέησον. Κύριε.

εχθρών των παμπώνυρων, όθεν εν την εικόνα την σεπτή σου ευρώντες, άσμα συνεφημούμεν και τιμόμεν σε πίστη.

0: δεξιωθήνε ημάς ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριε των Θεών ημών και τεύσομεν.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
1: Και το πνεύμα τη σου.
0: Το κατά Λουκάν, Αγίου Ευαγγελίου, τον άγνωσμα.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Είπεν ο Κύριος ψεύτου μαθητές, προσέχετε από τον ανθρώπον, επιβαλούσι γάρεφη μας τα σκύρας αυτών και διώξουσι παραδιδόντες συναγωγάς και φυλακάς, αγωμένους επί βασιλής και ηγεμόνας, ένεκεν του ονόματός μου. Αποβίσετε δε ημίν εις μαρτύριον, θέστε ούν εις τας καρδίας ημών μη προμελετάν, απολογηθήνε. Εγώ γαρδώσω ημιν στόμα και σοφίαν, οι ουδυνήσονται αντιπίν, ουδέ αντιστήνε πάντες οι αντικειμένοι ημιν. Παραδοθήσαστε δε και υπογονέων και αδελφών και συγγενών και φίλων και θανατώσου συνεξιμών και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου και θρίξε εκ της κεφαλής ημών ουμοί απόλυτε.

Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το ανώμημά μου. Ποιον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγιους και εγκύσεν το κρινεστέσε. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδούγαρα αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγκαλίασιν και φροσύνην αγκαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάστας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθύς εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη εντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγκαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα της γεμονικών στηριξών με. Διδάξω νόμους στα σοδού σου και σε βίζε επισέ επιστρέψην. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγκαλιάζεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ό,τι ή θέλεις θα θυσίαν έδω κάνω ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός σου που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

δώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου επίσκεψη των κόσμων σου, εν ελέγχει και κερμίσει ύψωσον κέρας χριστιαν ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέησου τα πλούσια, πρεσβείες Παναχράντουδες, ποιν Σιμών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίων, εκ ουρανίων δυνάμεων σωμάτων, και σίες του Τιμίου ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενασκήσιν Αμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου, ούτι μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολυελέη, Κύριε, πάξον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και

και εκτερμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητός εις το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Πατρε ευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ ο Θεός ημών και συ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

0: Άφε συνδωρήσαστε τη προσκυνού συνεν πίστη των άσπορων τόκων σου.
1: Και την ειρήνη του κυρίου Δεϊθόμεν,
0: κύριε Λέισο.
1: Δελαβού όσων ελέησαν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός τη η χάρητη.
0: Κύριε Λέισο.
1: Τον Αγίας Αρχάντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου, και οι Παρθένου Μαρίες με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ιερή ο Βασιλεύς της Ειρήνης και Σωτήρ των ψυχών ημών και στην δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιερείς διέσουσας εκ μαλουσίας αθέου και δεσμά συνέθλασας δυνάμι Θεία Θεόφρον, ισχυνάς τυράννων θράστη γενεοφρόνος, ύφρανας αγγέλων τάξης μεγαλομάρτης, δια τούτος ετοιμόμεν, θιεοπλήτα φανούριε ένδοξε.
2: Θιεοπλήτα φανούριε ένδοξε.
0: Ποιους ύμνους προσίσωση και υπέργυνα ύμνων απάντων αθλήσαντι, ποιείς δε εγκομείων άνθεση, την κεφαλήν καταστέψω, του υπαγγέλων ουρανίου στέφη την ψυχήν κοσμηθέντος, νέος ον απαλή της αρκή το δολείο προσπλακής γενναίος εις γην κατέραξε, τον τύρανον καταπλήξας εις γην δε σώμα αυτού κατατεθένεν ουρανής μεταγγέλων χορεύει αιωνίως το πνεύμα. Όθεν αυτό εκβοήσομεν, ρίσε ημάς εκ παντίων κινδύνων, θιεοπλήτα φανούριε ένδοξε.
2: Θιεοπλήτα φανούριε ένδοξε.
0: 27η του αυτού μηνός μνήμη του Οσίου Πατρός ημών. Τι αυτή η μέρα μνήμη φανουρίου του Νεοφανούς.
3: Τι
0: αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ποιμένος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ομολογητού Λιβερίου Πάπα Ρώμης. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Επισκόπου Κορδούβης. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Φιλίππου Βαπτίσεως του Αιθίωπος Ευνούχου. Τι αυτή η μέρα η Αγία Ανθούσα η νέα τρίχινον ράκος ενδυθίσα και εις φρέας ρυφθίσα τελειούται. Δες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός ελέησον.

0: καθαρίσουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχάντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ξέρουσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα αναπέμπωση το Πατρί και το Υιό και

0: ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού.

0: Μέχρους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών του καταξηράν θάλασσαν και αέραφιν ο Χριστού ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως και νορίας ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των ποιητών

0: σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία σε χράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

0: αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και

φύλακα, αλλά προς τα αρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας, τους σκότους του αιώνος του, προς τα πνεύματα.

ή ο κόσμος ημάς μισεί, γινώσκεται ότι εμέ πρώτον ημών με μίσηκεν, ή εκ του κόσμου είτε, ο κόσμος αν το ίδιον εφίλει, ότι δε εκ του κόσμου καιστέ, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς εκ του κόσμου, δια τούτο μισεί ημάς ο κόσμος.

Τον ημέτερον τηρήσουσιν, αλλά ταύτα πάντα ποιήσουσιν ημίν δια το όνομά μου, ότι ο είδαση τον πέψαντά με, ημίλθον και ελάλησα αυτής, αμαρτίαν ουκ ήχων, νυν δε πρόφασιν ουκ έχουσι περί της αμαρτίας αυτών, ο εμέμισον,

Πάλι και πολλά και εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψε από την δέηση ημών, καθαρίσιμών τα στιχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και εδώ είσαι μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβη και αγάπη λατρεύεις εν ενόχος και ακατακρίτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίας σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενοι, σι δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το

0: κέντρο μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού, ησιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πάστηψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούν σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πάσα τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Παράσκου Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Παράσκου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Παράσκου Κύριε.
0: Και συμφέροντα τα συγχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Παράσκου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επ' του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
2: Παράσκου Κύριε.
0: Παναγία σε χάντου, υπερευλογημένη σε δόξου, δεσπίνη Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε, εαυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ Κύριε.
0: Για τον νυχτερμό του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει, στο Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανά.

κεφάλι και ουκαμπέ πάντα πιο. Έω ημά του τον ουρανό, ανεμίγε και τη βασιλεία σου καλυσκευμένου. Περτού να πάω τον ευχαριστώ και του γενεσιού όπου το πνεύμα τη του Αγίου. Υπερπάντων των ονείσμων και ολουκέσμων των φανερών και φανών ευεργεσιών τη ημά γεννημένου. Ευχαριστούμε και υπέρ τη λειτουργία τάψη με το χειροδέξα στην κατευθύνσή σα. Και έτσι παρεσπίκα χιλιάδε αρχαγγέλων και μυριάδε αγγέλων. Τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση απτερωτά.

0: έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών.
1: Και πάντων και πασών.
0: Και δώσει μην εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζειν και νυμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές ονομά σου Πατρός.

0: Ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, όπως δεξάμενος αυτές το Άγιον και περουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην τη θείαν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος εντισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Και ταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίας, ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγειν.
2: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά

Αγαπητοί μου αδελφοί, η σημερινή εορτή του Αγίου Φανουρίου είναι μία από τις πλέον αγαπημένες εορτές του λαού μας. Χιλιάδες φανουρόπιτες σε ολόκληρη την Ελλάδα προσφέρονται σήμερα στους ναούς με πίστη, με αγάπη, με κάποια κρυφή προσευχή μέσα στην καρδιά. Να φανερωθεί κάτι που χάθηκε, να βρεθεί μία λύση στο πρόβλημά μας, να φωτιστεί ένας δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε στη ζωή μας, να ανακουφιστεί ένας πόνος μας. Και αυτή η κίνηση είναι όμορφη, είναι μία έκφραση ευλάβειας και εμπιστοσύνης στην πρεσβεία του Αγίου Φανουρίου. Η φανουρόπιτα, όταν προσφέρεται με ταπείνωση, με προσευχή και αγάπη, μπορεί να γίνει μία μικρή ελεημοσύνη, μία αφορμή κοινωνίας, μία υπενθύμηση ότι δεν ζούμε μόνο για τον εαυτό μας. Χρειάζεται όμως προσοχή, να μην απολυτοποιήσουμε αυτή την ευλαβική συνήθεια. Η φανουρόπιτα, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είναι μαγικό μέσο, δεν είναι μία συναλλαγή που έχουμε με τον Άγιο. Εγώ δηλαδή σου προσφέρω κάτι και εσύ θα μου φανερώσεις εκείνο που ζητάω. Ο Άγιος δεν είναι ένας ουράνιος μεσάζων ο οποίος υπηρετεί τα σχέδιά μας. Είναι φίλος του Χριστού και μας δείχνει το δρόμο προς τον Χριστό. Η μεγαλύτερη φανέρωση που μπορούμε σήμερα να ζητήσουμε δεν είναι να βρούμε ένα χαμένο αντικείμενο. Είναι να μας φανερώσει ο Θεός τι έχουμε χάσει μέσα μας. Μήπως χάσαμε την ειρήνη μας, μήπως χάσαμε την χαρά της προσευχής, μήπως χάσαμε την εμπιστοσύνη μας στον Θεό, μήπως χάσαμε τον άνθρωπο που ζει δίπλα μας επειδή πάψαμε να τον ακούμε και να τον αγαπάμε. Μήπως τελικά μέσα στις πολλές φροντίδες χάσαμε τον ίδιο τον Χριστό. Στην πνευματικότητα η πίστη δεν είναι μια προσπάθεια να ελέγξουμε τον Θεό και να τον κάνουμε να εκπληρώνει τις επιθυμίες μας. Πίστη σημαίνει να του παραδώσουμε τη ζωή μας, να του πούμε «Κύριε, δεν γνωρίζω τι είναι πραγματικά καλό για μένα». Φανέρωσέ μου όχι απλώς αυτό που ζητώ, αλλά αυτό που χρειάζομαι για να σωθώ. Ο Θεός δεν περιμένει να γίνουμε τέλειοι για να μας αγαπήσει. Μας συναντά μέσα στην πληγή, στο φόβο, στην αποτυχία και στην αδυναμία μας. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε από τον Θεό. Χρειάζεται να σταθούμε μπροστά Του αληθινοί και να Του πούμε «Αυτός είμαι, Κύριε, με τα λάθη, τις πτώσεις μου, τις πληγές μου, έλα και κατοίκησε μέσα μου». Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα της σημερινής εορτής. Ο Άγιος Φανούριος δεν μας καλεί μόνο να του προσφέρουμε μία πίτα, μας καλεί να προσφέρουμε στον Χριστό την καρδιά μας. Διότι το κέντρο της ζωής της Εκκλησίας δεν είναι ούτε η φανουρόπιτα, ούτε οποιαδήποτε άλλη ευλαβική συνήθεια. Το κέντρο είναι το ποτήριο της ζωής, η μετάληψη του σώματος και του αίματος του Κυρίου μας. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος ονομάζει τη Θεία Ευχαριστία φάρμακο Αθανασίας. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας διδάσκει ότι όταν κοινωνούμε, δεν λαμβάνουμε ένα σύμβολο, αλλά τον ίδιο τον Χριστό. Εκείνος γίνεται η τροφή μας, η ζωή και η δύναμή μας. Το δικό του σώμα ενώνεται με το δικό μας. Το αίμα του κυκλοφορεί μέσα μας και η ζωή του γίνεται δική μας ζωή. Βέβαια, προσερχόμαστε με μετάνοια, προετοιμασία, προσευχή και καθοδήγηση του Πνευματικού. Όχι όμως επειδή γίναμε αναμάρτητοι και άξιοι. Κανένας μας δεν είναι άξιος να δεχθεί μέσα του τον Χριστό. Το ομολογούμε λίγο πριν κοινωνήσουμε. Ουκ ημί ικανός δέσποτα, Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγη της ψυχής μου. Δεν κοινωνούμε ως βραβείο επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι.
κοινωνούμε ως θεραπεία επειδή είμαστε πληγωμένοι. Δεν παίρνουμε τον Χριστό επειδή γίναμε Άγιοι, παίρνουμε τον Χριστό για να μας αγιάσει. Η αγιότητα δεν είναι δικό μας κατόρθωμα, είναι χάρισμα, είναι δωρεά του Χριστού. Όταν τον δεχόμαστε μέσα μας και του επιτρέπουμε να ζήσει στην καρδιά μας, τότε εκείνος μεταμορφώνει το σκοτάδι μας σε φως, το φόβο μας σε εμπιστοσύνη και την πτώση μας σε καινούριο ξεκίνημα. Ο Άγιος Αθανάσιος διδάσκει ότι ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος για να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει κατά χάριν Θεός. Η θέωση δεν είναι η ανταμοιβή των καλών μας έργων, είναι η δωρεά του Θεού στους ταπεινούς που ανοίγουν την καρδιά τους και του λένε «Χωρίς εσένα Χριστέ μου δεν μπορώ να ζήσω». Ας προσφέρουμε λοιπόν τις φανουρόπιτές μας με ευλάβεια και αγάπη. Ας τις μοιράσουμε στους αδελφούς μας και ιδιαίτερα σε εκείνους που έχουν ανάγκη. Ας μην μείνουμε όμως μόνο σε αυτές. Δεν γίνεται να προσφέρουμε μία πίτα στον Άγιο και να κρατάμε πικρία για τον αδελφό μας. Δεν γίνεται να ζητάμε να βρει ο Άγιος τα χαμένα πράγματά μας, ενώ εμείς δεν προσπαθούμε να ξαναβρούμε το δρόμο της μετανοίας, της συγχωρήσεως και της Θείας Κοινωνίας. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, σήμερα τον Άγιο Φανούριο. Άγιε του Θεού, φανέρωσέ μας τα πάθη που κρύβουμε. Φανέρωσέ μας τις πληγές που δεν τολμάμε να αγγίξουμε. Φανέρωσέ μας τον αδελφό μας που λησμονήσαμε. Φανέρωσέ μας το δρόμο της επιστροφής προς τον Θεό. Και πάνω απ' όλα βοήθησέ μας να φανερωθεί μέσα στη ζωή μας ο Χριστός. Γιατί όταν ο Χριστός κατοικήσει μέσα μας, μπορεί να μην βρεθούν όλα όπως εμείς τα περιμέναμε, αλλά θα έχουμε βρει το πολυτιμότερο, την παρουσία του Χριστού. Και τότε ακόμα και μέσα στη δοκιμασία θα μπορούμε να λέμε «Κύριε, δεν ζητώ μόνο να μου φανερώσεις αυτό που έχασα, ζητώ να μην χάσω ποτέ τον Χριστό».

0: Ευλογούμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσιν Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτίων πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών και του δούλου του Θεού, των δούλων του Θεού Στυλιανού Ιωάννου Δημητρίου με των συζύγων και τέκνων και συγγενών αυτών, των προσφερόντων τα δώρα τα αυτά, υγείαστε και σωτηρίας υπέρ αυτών ύπομεν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν ταύτην και πάσαν μονήν πόλην χώραν από οργής λίμου λιμουσισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων ευνίδιου θανάτου και εμφυλίου πολέμου και υπέρ του ήλαιων και ευβενή και ευδιάλεκτον γενέστε των μόνων αγαθών και φιλάνθρωπων θεονημών το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής.

Θωμάτων και εσύ εις τιμή ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων και ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων ημών, των Ενασκής Λαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Νεομάρτυρος Φανουρίου, τη μνήμη επιτελούμε και πάντων στον Αγίων, ευπρόσδεκτον ποιήσων την δένσιν ημών. Δόρισε ημίν την άφηση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς τη σκέπτων τερίγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου και σώσοντας ψυχας ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

ευλογήσου πεντεάρτου εν διαιρήμων και εξ αυτών πέτε και σκύλου άνδρε χορτά σα. Αυτό ευλόγησον και του άρτου τούτου, των σύντων, των ίνων και το έλεον και πλήθρων αυτά, εν τη ενωρία ταύτη, εν τη σύγκη των προσφερόντων, των εορταζόντων και επιτελούντων την Αγία Νεορτήν ταύτην και στον κόσμο σου άπαντα και του εξ αυτών μεταλαμβάνοντα πιστού δούλου σου Αγίασον, ότι εσύ ο ευλογών τρέφων και συντηρών τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και στον ξαναπέμπομεν στον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Πλούσιοι επτόκευσαν και πείνασαν οι δέξι τούτες των Κύριων που και λατωθήσαν.

0: διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την ημέρα πάσα τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετις άμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ ο αγιασμός ημών και συ τη δόξα.

Θεός ευλογούμενος Κύριε και υγειάζουν τους εξυπηρετώντας όσο το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία στο πείρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγέσον τους αγαπώντας την ευπρέπεια εν του οίκου σου. Συ αυτούς ευδιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμ και μη εγκαταλείψη μας, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρες, Εκκλησία σου της ιερεύση, της άρχους ημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσε αγαθή και παντόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξ σου πάντως των φώτων. Και στην δόξα και ευχαριστία και προσκύνησε να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια και αι, και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός και το Μέγα Ελεός εδώ μεθάσου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ελέησον
0: εις ειρήνης υγείας σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού Μαρίας Ευανθίας Αλκιβιάδη, Δημητρίου Κωνσταντίνου, Μιχαήλ Παναγιώτας Αθηνάς, Σταματίνας Ευαγγέλου Παντελεήμονος. Ευαγγελίας Μαρίας Εμμανουήλ, Σοφίας Γεωργίου Μιχαήλ Μαρίας Χριστίνης, Ιωάννα Σοφίας και Γεωργίου Γεωργίου, Ιωάννας Ιωάννου Νικολάου Κωνσταντίνου Εκατερίνης και Εμμανουήλ, Βασιλικής Αρσενίας Ροδάνθης Νικολάου και Νικήτα, Παναγιώτου Μαρίας Εκατερίνης και Καλλιόπης, Στυλιανής Τέκνων και Εγγόνων Αναστασίας, Νικολάου Ελισάβετ Γεωργίου Μαρίας Χριστοφόρου και Ιάσονος, Ζαχαρίου Γεωργίας Ιωάννου Φωτίου, Δημητρίου Μαρίνης, Ιωάννη Χρυσάνθης Μαρίας Νεκταρίας Ιωάννας, Αποστόλου Ευθυμίου Μαρίας Ελένης, Αριάφνης Ιωάννας, Αναστασίας Αθανασίου Ιωάννου Δήμητρας, Αναστασίας Γεωργίου Αντωνίου Πολύμνιας, Νικολάου Ευαγγελίας μετά των οικείων αυτών υγείαστε και σωτηρίας υπέρ αυτών είπομε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ο ουράνιος άρτος, ο της βρόσος, της μενούσης στον αιώνα πλουσιοπάρχος χορηγός, ο δατήρ των αγαθών, ο δε ηλιού, τροφήν αγιώργη των πηγάζας, η ελπίς των απελπισμένων, η βοήθεια των αβοηθήτων, η σωτηρία των ψυχών ημών. Ευλόγησον τα δώρατα αυτά και τους ταύτα, σύ προσκομίσαντα, εις δόξαν σύν και τιμήν του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου. Παράσκουδε αγαθέτηστε, ευτρεπίσασι τους πλακούντας τούτους, πάντοτα εν κόσμο και υπερκόσμο αγαθά σου. Έφρανον αυτούς εν χαρά μετά του προσώπου σου, δείξον αυτής οδούς που σωτηρία, τα αιτήματα των καρδιών αυτών και πάσαν την βουλήν αυτών ταχαίως πλήρως. Οδηγών αυτού προ εργασία των εντολών σου, ή να διαπαντώσει νεφροσύνη και αγαλιάσει η γνώση και δοξάσωση των πάντημων και μεγαλοπρεπέ όνομά σου, πρεσβείε υπερευλογημένη Θεοτόκου, του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρο Φανουρίου, του Θαυματουργού και πάντων στον Αγίον Αμήν. Κυρίω Δεϊθόμε, ευλογία κυρίω Κέλο αυτό, ελθέ θυμάστε, αυτού και χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε. Χριστός ο αληθινός των σημών της Πρεσβείας Παναχράντου και Παναμόπου Αγίας από του Μητρός δυνάμει τιμή και του οποίου σταυρού, προστασίας των τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων και εσείς τιμή ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαθμού.

0: Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντας ημάς, καλημέρα, χρόνια πολλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Παναγίας Μασταμπά Ηρακλείου, από όπου και παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 27 Αυγούστου. Μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Ημών Ποιμένος. Ο Όσιος Ποιμήν καταγόταν από την Αίγυπτο. Σε ηλικία 15 ετών πήγε να βρει τα 6 αδέλφια του που ασκήτευαν στην έρημο της Κήτης. Ο Ανούβ ήταν ο μεγαλύτερος και ο Παΐσιος ο μικρότερος. Νέος ακόμη, ο Ποιμήν πήγε να ρωτήσει έναν γέροντα για 3 λογισμούς του, αλλά με τη συζήτηση ξέχασε τον έναν από αυτούς. Όταν επέστρεψε στο κελί του, τον θυμήθηκε και αμέσως πήρε πάλι τον μακρύ δρόμο που τον χώριζε από τον γέροντα για να του υποβάλει τον λογισμό του. Θαυμάζοντας την έγνοια του να παρουσιάσει μια καθαρή καρδιά στο Θεό, ο γέροντας προείπε σε αυτόν: «Ποιμένα, το όνομά σου θα ακουστεί σε όλη την Αίγυπτο και θα γίνεις πραγματικά ποιμένας αγγέλων». Όταν οι βάρβαροι Μάζικες ερήμωσαν το μοναστικό κέντρο της Κήτης, τα 7 αδέλφια γλίτωσαν από την σφαγή και παίρνοντας το δρόμο των εμπόρων του Νήτρου εγκαταστάθηκαν στην Τερενούθη της Άνω Αιγύπτου, στις όχθες του Νείλου. Ο Ποιμήν απέκτησε εκεί μεγάλη φήμη σε βαθμό που οι ευσεβείς άνθρωποι άφηναν τους γέροντες που συνήθιζαν να συμβουλεύονται για να έλθουν να λάβουν τις δικές τους συμβουλές. Όταν ένας επισκέπτης ερχόταν να ρωτήσει τον Αβά Ανούβ, εκείνος τον έστελνε στον Ποιμένα, αναγνωρίζοντας ότι είχε λάβει το χάρισμα της διδασκαλίας, αλλά ο Ποιμήν δεν έπαιρνε ποτέ τον λόγο παρουσία του αδελφού του και αρνιόταν να μιλήσει μετά από κάποιον άλλο γέροντα, παρόλο που τους ξεπερνούσε όλους. Μαθαίνοντας η μητέρα τους που βρίσκονταν τα 7 αδέλφια, ήλθε να τους δει, αλλά βρέθηκε μπροστά στη στεναρή άρνησή τους και έτσι πήγε και στάθηκε μπροστά στην εκκλησία, περιμένοντας να έρθουν οι ασκητές για την εβδοματιαία σύναξή τους. Οι γη της όταν την είδαν γύρισαν πίσω. Εκείνη έτρεξε στο κατόπι της και βρίσκοντας την πόρτα κλειστή άρχισε να θρυνεί λέγοντας: «Ποιο το κακό να σας δω? Μήπως δεν είμαι η μητέρα σας? Μήπως δεν σας θύλασα? Είμαι πλέον κάτασπρη». Ο Ποιμήν τότε είπε από μέσα στη μητέρα του: «Εδώ θέλεις να μας δεις ή στον οικεί κόσμο?» Εκείνη αποκρίθηκε: «Αν δεν σας δω εδώ, θα σας ειδώ στον οικεί κόσμο». Της λέγει εκείνος: «Αν πιέσεις τον εαυτό σου να μην μας δεις εδώ, θα μας δεις εκεί». Και η θεοσεβής μητέρα έφυγε με χαρά λέγουσα: «Αν θα σας δω οπωσδήποτε εκεί, δεν θέλω να σας δω εδώ». Στην αρχή ο Ποιμήν νίστευε πολύ, περνώντας συχνά 2 ή 3 ημέρες χωρίς τροφή και υπέβαλε το σώμα του σε μεγάλες κακουχίες. Με το χρόνο όμως απέκτησε μεγάλη πείρα στην πνευματική επιστήμη και έχοντας γίνει ιατρός, οδηγός και φωστήρας διακρίσεως για τους κατοίκους της ερήμου, τους δίδασκε να τρώνε λίγο κάθε ημέρα για να μην πέσουν ούτε στην αλαζονία, ούτε στη γαστριμαργία και να ακολουθούν τη βασιλική οδό που είναι ελαφρά. Σε έναν αδελφό που τον είδε μια μέρα να βάζει λίγο νερό στα πόδια του και σκανδαλίστηκε, αποκρίθηκε: «Εμείς δεν διδαχθήκαμε να είμαστε σωματοκτόνοι, αλλά παθοκτόνοι». Έλεγε επίσης συχνά: «Όλα όσα ξεπερνούν το μέτρο ανήκουν στους δαίμονες». Μετρημένος στην άσκηση, ήταν ωστόσο πολύ αυστηρός σε ό,τι αφορούσε τις σχέσεις με τους ανθρώπους και θεωρούσε το κελί του σαν έναν τάφο, στον οποίο ο μοναχός, σαν νεκρός, όφιλε να παραμείνει ξένος προς κάθε επίγεια προσκόλληση. Μία ημέρα, ο διοικητής της περιοχής, θέλοντας να τον δει, έβαλε να συλλάβουν το γιο της αδελφής του γέροντα με σκοπό να πάει εκείνος να μεσολαβήσει για χάρη του. Ο Ποιμήν ωστόσο έμεινε ασυγκίνητος μπροστά στις οικεσίες της αδελφής του λέγοντας: «Ο Ποιμήν δεν γέννησε τέκνα και μήνυσε στο διοικητή να τον κρίνει σύμφωνα με τους νόμους αν είχε διαπράξει κάποιο αδίκημα. Αν κάποιος επισκέπτης ήθελε να συζητήσει μαζί του για υψηλά θέματα, ο γέροντας σιωπούσε, αλλά όταν τον ρωτούσαν για τα πάθη και τους τρόπους ιάσεως της ψυχής, τότε απαντούσε με τα χαράς. Έδινε στους συνομιλητές του απαντήσεις ανάλογες με την νοημοσύνη και τις δυνατότητές τους για να τους ενθαρρύνει να προοδεύουν στην αρετή. Τους συμβούλευε πρωτίστως να μην αφήνουν τόπο στους εμπαθείς λογισμούς, αρεσκόμενοι ή προσπαθώντας να απαντήσουν σε αυτούς, και διαβεβαίωνε ότι θα εξαφανιστούν από μόνοι τους. Δεν μπορείς να τους εμποδίσεις να έλθουν, αλλά στο χέρι σου είναι να αντισταθείς σε αυτούς. Δίδασκε ότι το να ρίπτει κανείς τον εαυτό του ενώπιον του Θεού, το να μην υπολογίζει τον εαυτό του και το να παραμερίζει το ίδιον θέλημα είναι τα μέσα για τον καθαρισμό της ψυχής. Αλλά κυρίως με την αυτομεμψία και την επαγρύπνηση θα μπορούσε αυτή να οικοδομηθεί και να προκόψει προς την τελείωση. Όταν τον ρώτησε κάποιος μία ημέρα αν έπρεπε να σκεπάσουμε το πτέσμα που βλέπουμε σε έναν αδελφό, εκείνος απάντησε: «Τη στιγμή που θα σκεπάσουμε το πτέσμα του αδελφού μας και ο Θεός θα σκεπάσει το δικό μας. Και την ώρα που θα φανερώσουμε το πτέσμα του αδελφού και ο Θεός θα φανερώσει το δικό μας». Όταν έβλεπε έναν αδελφό να νιστάζει στην εκκλησία, αντί να τον ψέγξει, ο Άγιος Γέροντας προτιμούσε να βάζει το κεφάλι του στα γόνατά του και να τον αναπαύει. Όσο για την επαγρύπνηση πάνω στον εαυτό του, την τηρούσε κάθε ώρα και στιγμή, γνωρίζοντας πως απαρχή όλων των κακών είναι ο περισπασμός. Και όταν έπρεπε να βγει από το κελί του, περνούσε προηγουμένως μία ώρα εξετάζοντας τους λογισμούς του.
Έλεγε επίσης ότι ο άνθρωπος χρειάζεται την ταπεινοφροσύνη και το φόβο Θεού σαν την πνοή που εξέρχεται από τη μύτη του και ότι μόνο με την αυτομεμψία που μας κάνει να θεωρούμε τον αδελφό μας ανώτερο μπορούμε να φτάσουμε στην ταπείνωση εκείνη που μας αναπαύει σε κάθε περίσταση. Όσο για τον ίδιο, είχε φέρει την αυτοπεριφρόνηση σε τέτοιο βαθμό, ώστε έλεγε με κάθε ειλικρίνεια: «Εγώ λέγω ότι ρίπτομαι στον τόπο που θα ρηφθεί ο Σατανάς. Είμαι κάτω από τα άλογα ζώα, γνωρίζοντας ότι αυτά είναι ακατάκριτα». Όταν τον ρώτησαν πώς γίνεται να θεωρεί εαυτόν κατώτερο από κάθε πλάσμα, ακόμη και από έναν φωνιά, ο γέροντας αποκρίθηκε: «Εκείνος έκανε μόνο την αμαρτία αυτή, ενώ εγώ φωνεύω κάθε μέρα». Βλέποντας μια ημέρα μια γυναίκα να θρυνεί στον τάφο του άνδρα και του γιού της, ο Αββάς Ποιμήν είπε στον αδελφό του Ανούβ ότι αν δεν έφτανε κανείς σε μια τέτοια διαρκή κατάσταση πένθους και ταπείνωσης της σαρκός, δεν είναι δυνατό να γίνει μοναχός. Μια άλλη φορά έπεσε σε έκσταση μπροστά σε κάποιον δικό του, ο οποίος τον ρώτησε μετά που είχε μεταφερθεί. Εκείνος αποκρίθηκε: «Ο λογισμός μου ήταν όπου στεκόταν η Αγία Μαρία η Θεοτόκος και έκλαιε δίπλα στο σταυρό. Και εγώ θα ήθελα να κλαίω πάντα έτσι». Μία ημέρα έφτασαν επίσημοι επισκέπτες από τη Συρία για να τον ρωτήσουν περί της σκληροκαρδίας, αλλά ο γέροντας δεν γνώριζε ελληνικά και δεν βρέθηκε διερμηνέας. Βλέποντας τη στεναχώρια τους, ο γέρον άρχισε εύνης να μιλά ελληνικά λέγοντας: «Η φύση του νερού είναι απαλή, η δε της πέτρας σκληρή. Το δε κανάτι όταν κρέμεται πάνω από την πέτρα, σταλαγματιά, τρυπά την πέτρα. Έτσι και ο λόγος του Θεού είναι απαλός, η δε καρδιά μας σκληρή. Ακούγοντας δε πολλές φορές ο άνθρωπος το λόγο του Θεού, ανοίγεται η καρδιά του στο φόβο του Θεού». Αφού διέλαμψε για πολλά χρόνια σαν αστέρας της ερήμου, διδάσκοντας από τη δική του εμπειρία και γινόμενος ζωντανό παράδειγμα για όλες τις αρετές, ο Αββάς Ποιμήν κοιμήθη εν ειρήνη λίγο μετά τον Άγιο Αρσένιο, μετά το 449, χωρίς όμως να δει ξανά την σκήτη.

Και αυτή η μέρα μνήμη του εναγίης πατρός Σιμών και ομολογητού Λιβερίου Πάπα Ρώμης. Όταν ο Άγιος Λιβέριος ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο της Ρώμης, 17 Μαΐου 352, σκόπευε να ακολουθήσει τη γραμμή του προκατόχου του Ιουλίου και συγκάλεσε ευθύς μια σύνοδο προς δικαίωση του Αγίου Αθανασίου, για το πρόσωπο του οποίου διαδίδονταν συκοφαντίες. Ο Αριανός Αυτοκράτορας Κωνσταντίος, κάνοντας κατάχρηση της εξουσίας του, κατάφερε εν τούτης να καταδικαστεί ο Άγιος Αθανάσιος, όπως και η Σύνοδος της Νικαίας, στις συνόδους Αρελάτης και Μεδιολάνου. Προσπάθησε να προσετεριστεί τον Λιβέριο και για το σκοπό αυτό τον κάλεσε στο Μιλάνο. Εκείνος όμως, κρατώντας στεναρή στάση ενώπιον του Αυτοκράτορα, εξορίστηκε στη Βέρεια της Θράκης, όπου υπέφερε από το ψύχος και την κακομεταχείριση. Υπό την πίεση του λαού της Ρώμης, ο Αυτοκράτορας δέχτηκε να καλέσει πίσω τον Πάπα από την εξορία του και τον κάλεσε στο Σύρμιο για να προσπαθήσει να τον κάνει να υποχωρήσει. Δεχόμενος να κάνει κάποιες παραχωρήσεις χάρη της ενότητος, ο Λιβέριος συντάχθηκε με τις μετριοπαθείς θέσεις του βασιλείου Αγκύρας, δίχως ωστόσο να δεχθεί να καταδικάσει ανοιχτά το ομοούσιον της Συνόδου της Νικαίας, όπως τον πίεζε να κάνει ο Αυτοκράτορας. Με την επίμονη απέτηση του λαού και του κλήρου της Ρώμης, ο Λιβέριος μπόρεσε να επιστρέψει στον επισκοπικό θρόνο του και συνέχισε να εργάζεται για την ειρήνη στην Εκκλησία μέχρι την μακαρία κοίμησή του στις 24 Σεπτεμβρίου 366.

του Αγίου Μάρτυρος Φανουρίου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αναστήλωσης των τυχών της Ρόδου, οι εργάτες ανακάλυψαν μια ωραία ερυπωμένη εκκλησία, κάτω από τις πλάκες της οποίας βρέθηκαν πολλές εικόνες. Ανάμεσά τους η μόνη άθικτη ήταν μία που απεικόνιζε νεαρό στρατιωτικό που κρατούσε στο δεξί χέρι σταυρό, πάνω από τον οποίο βρισκόταν ένα κερί αναμένο και γύρω από την εικόνα παριστάνονταν 12 σκηνές από το μαρτύριό του. Ο τοπικός επίσκοπος Νίλος μπόρεσε να διαβάσει την επιγραφή Άγιος Φανούριος, όνομα που απουσίαζε από τα μαρτυρολόγια και τους συναξαριστές. Επειδή ο διοικητής του νησιού αρνήθηκε να δώσει άδεια για την αναστήλωση του ναού, ο ευσεβής επίσκοπος μετέβη στην Κωνσταντινούπολη, όπου το αίτημά του ικανοποιήθηκε. Ο Άγιος Φανούριος έκτοτε επιτέλεσε πολλά θαύματα, ιδιαίτερα στην έβρεση χαμένων αντικειμένων ή ζώων. Σύμφωνα με μια λαϊκή παράδοση διαδεδομένη στην Κρήτη, η μητέρα του Αγίου ήταν μεγάλη αμαρτωλή και παρά τις προσπάθειές του, ο Φανούριος δεν μπόρεσε να την μεταστρέψει. Δεν έπαβε ωστόσο να προσεύχεται με φλόγα για τη σωτηρία της και όταν οι υδρολάτρες τον λιθοβολούσαν εκείνος ανέκραξε. «Για όσα υποφέρω Κύριε να είσαι αρρωγό σε όσους θα προσεύχονται για τη σωτηρία της μητέρας του Φανουρίου». Για το λόγο αυτό όταν οι πιστοί χάσουν κάποιο αντικείμενο συνηθίζουν να φτιάχνουν γλυκά που τα μοιράζουν για να συγχωρεθεί η μητέρα του Αγίου.

0: του Αγίου Πατρός ημών Οσίου, επισκόπου Κορδούης. Μνήμη της υπό του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου Βαπτίσεως του Αιθίωπος Ευνούχου. Η Αγία Μάρτης Ανθούσα η Νέα, τρίχινον ράκος εν δυθίσα και πέτραν εις τον τράχυλον περιδεθίσα, εν φρέατη ρίπτεται και τελειούται. Μνήμη του Αγίου Πραηλίου, Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Κεσαρίου, Αρχιεπισκόπου Αρελάτης. Τεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 27 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 479 π.Χ., οι Έλληνες με αρχηγό τον Σπαρτιάτη Παυσανία νικούν σε αποφασιστική μάχη τον περσικό στρατό του Μαρδόνιου στη μάχη των Πλατεών.
1: Το 1574 πεθαίνει ο Μπαρτολομαίο Ευστάχιος, Ιταλός ιατρός που ανακάλυψε την Ευσταχιανή σάλπιγγα στο αυτί.
0: Σαν σήμερα, το 1576, πεθαίνει ο Τιτσιάνο Βετσέλιο, ευρύτερα γνωστός και ως Τιτσιανός ή Τιτσιάνο, Ιταλός ζωγράφος της Αναγέννησης. Ανήκει στη σχολή της Βενετίας και θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους ζωγράφους της, του οποίου το έργο αντιπροσωπεύει τη μετάβαση από την παράδοση του 15ου αιώνα στην τεχνοτροπία που υιοθετήθηκε κατά τον 16ο. Υπήρξε ένας από τους πλέον διακεκριμένους ζωγράφους της εποχής του που έχερε μεγάλης αναγνώρισης. Στο εργαστήριό του μαθήτευσαν πιθανότατα ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος και ο Τζιάκοπο Τιντορέτο. Διακρίθηκε εξίσου σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, φιλοτεχνώντας προσωπογραφίες, αλληγορίες, θρησκευτικά έργα, ιστορικές και μυθολογικές σκηνές.
1: Το 1813 ο Μέγας Ναπολέων, ηγούμενος στρατού 130.000 ανδρών, νικά στη μάχη της Δρέσδης τον συμμαχικό στρατό Αυστριακών, Ρώσων και Πρώσων που αριθμεί 200.000 άτομα. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης που συμμετέχει στη μάχη στο πλευρό των συμμάχων τραυματίζεται και χάνει το δεξί χέρι του.
0: Στις 27 Αυγούστου 1922 τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη. Στις 11 το πρωί εμπρός στο φυλακή του τουρκικού υπηκού εισέρχεται στη Σμύρνη, ενώ τις βραδινές ώρες φτάνει και μία μεραρχία πεζικού. Οι Τούρκοι πυρπολούν την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού της. Η πυρκαγιά θα συνεχιστεί έως τις 4 Σεπτεμβρίου με το παλαιό ημερολόγιο, μεταβάλλοντας την πόλη σε σωρό ερυπίων. Η επέτειος της καταστροφής τιμάται στην Ελλάδα στις 13 Σεπτεμβρίου λόγω της εισαγωγής του νέου ημερολογίου.
1: Την ίδια ημέρα, στις 27 Αυγούστου 1922, κατά την ανακατάληψη της Σμύρνης από τον τουρκικό στρατό, μεταξύ των σφαγιαστέντων είναι και ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος, κατά κόσμον Χρυσόστομος Καλαφάτης. Αρνούμενος να εγκαταλείψει το ποίμνιό του, παρά την προσφορά ασφαλούς διαφυγής σε αυτόν από τις μεγάλες δυνάμεις, κατακρεουργήθηκε από τον φανατισμένο τουρκικό όχλο μετά από έμεση εντολή του Νουρεντίν Πασά. Την περίοδο 1902-1910 ο Χρυσόστομος είχε διατελέσει Μητροπολίτης Δράμας και Φιλίππων με σημαντική δράση στον Μακεδονικό Αγώνα και με πρωτοβουλίες για τη δημιουργία πολλών ελληνικών εκπαιδευτηρίων. Από το 1910 έως και τον μαρτυρικό του θάνατο διετέλεσε Μητροπολίτης Σμύρνης επιδεικνύοντας μέρημνα για τον αθλητισμό, την παιδεία και την κοινωνική πρόνοια της πόλης. Το 1993, με απόφαση της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατετάγει στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μαζί με όλους τους μάρτυρες της Μικρασιατικής καταστροφής. Η μνήμη του τιμάται την Κυριακή προ της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.
0: Σαν σήμερα το 1923 σημειώνεται αιματηρό επεισόδιο στο δρόμο Ιωαννίνων Κακαβιάς, κατά το οποίο βρίσκονται δολοφονημένοι 5 Ιταλοί, μέλη της Επιτροπής για την οριστική χάραξη της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου μετά την παραχώρηση της Βορείου Ηπείρου στην Αλβανία το 1921. Η φασιστική Ιταλία θα θεωρήσει υπεύθυνη την Ελλάδα για το συμβάν και θα πραγματοποιήσει απόβαση στην Κέρκυρα.
1: Το 1942 η όπερα Τόσκα του Τζιάκομο Πουτσίνι κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα από την Εθνική Λυρική Σκηνή. παρουσιάζεται στο θέατρο Πάρκ της πλατείας Κλαθμόνος με τη 19χρονη Μαρία Καλογεροπούλου, μετέπειτα Μαρία Κάλλας, στον κεντρικό ρόλο υπό τη μουσική διεύθυνση του Σότου Βασιλιάδη.
0: Σαν σήμερα το 1943 αεροπορικός βομβαρδισμός από τους Ναζί ισοπεδώνει το χωριό Βορίζια στην Κρήτη.
1: Σαν σήμερα το 2004 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας η Μιρέλα Μανιάνη κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στον ακοντισμό.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Πάρα πολλοί οι μάρτυρες που βασανίστηκαν και μαρτύρησαν για τον Κύριό μας και θυσίασαν τη ζωή τους για να μην αρνηθούν την πίστη τους. Στα 14 εκατομμύρια ανέρχονται μόνο οι γνωστοί μάρτυρες των δύο πρώτων αιώνων του χριστιανισμού. Άγνωστος είναι ο αριθμός εκείνων που δεν γνωρίζαμε την εποχή κατά την οποία μαρτύρησαν. Ανάμεσα σε αυτούς συγκαταλέγεται και ο Άγιος Φανούριος, ο Θαυματουργός, ο οποίος έζησε την εποχή της Τουρκοκρατίας, όταν οι Τούρκοι είχαν κατακλείσει το χώρο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και μεθυσμένοι από τις νίκες τους έσφαζαν και σκότωναν τους χριστιανούς, αφού κατά τη μωαμεθανική θρησκεία θεωρούνταν άπιστοι. Τότε που όλα τάσκιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά και οι βάρβαροι κατακτητές προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να αλλαξοπιστήσουν τον Ορθόδοξο Ελληνισμό με το πεδομάζωμα και τη δημιουργία του σκληρού στρατού των Γενιτσάρων. Η εποχή ήταν κρίσιμη για την Εκκλησία που προσπαθούσε να προστατεύσει όσο μπορούσε το ποίμνιό της. Τότε ακριβώς ο πολυέσπλαχνος Θεός της Αγάπης φανέρωσε στους ανθρώπους το λαμπρό Άγιο Φανούριο, ένα γενναίο πολεμιστή της πίστεως, για να συμπαρασταθεί στους πιστούς που βρίσκονταν σε μεγάλη δοκιμασία. Οι πληροφορίες που υπάρχουν και διασώθηκαν μέχρι σήμερα αναφέρουν ότι η αποκάλυψη του Αγίου έγινε με την ανέβρεση της ιεράς εικόνας του από ένα τυχαίο γεγονός. Στον κόσμο του Θεού όμως δεν υπάρχουν τυχαία γεγονότα. Ήταν μία παραχώρηση, μία ευεργεσία του Θεού προς το χυμαζόμενο ελληνικό γένος. Έτσι λοιπόν μας φανέρωσε την ύπαρξη και την παρουσία του Αγίου Φανουρίου στο έτος 1500 μετά Χριστό. Οι γραπτές πηγές σημειώνουν ότι η εικόνα του Αγίου Φανουρίου βρέθηκε στη Ρόδο, ενώ μία άλλη παράδοση αναφέρει ως τόπο έβρεση στην Κύπρο. Τα στοιχεία όμως που υπάρχουν και δεν μπορούν να αμφισβητηθούν στηρίζουν αυτό που αναφέρεται και στα συναξάρια, ότι η εικόνα βρέθηκε στη Ρόδο το έτος 1500 μετά Χριστό. Δεν γνωρίζουμε την καταγωγή του Αγίου, ούτε τον τόπο που γεννήθηκε, ούτε τους γονείς, ούτε τη μόρφωσή του. Από την εικόνα του όμως που βρέθηκε σε πολύ καλή κατάσταση και από τις 12 σχετικές παραστάσεις που υπάρχουν σαν κορνίζα ολόγυρα στην εικόνα, μπορούμε να συμπεράνουμε και να βρούμε τα συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τη ζωή του. Το χρονικό ανέβρεση της εικόνας αναφέρει ότι τον καιρό που οι Αγαρινοί κατέλαβαν τη Ρόδο θέλησαν να οχυρώσουν και πάλι το όμορφο νησί και να ξαναφτιάξουν τα τείχη της πόλης, τα οποία είχαν καταστραφεί σε πολλά σημεία από τις αλλεπάλληλες πολεμικές συγκρούσεις. Προς το νότιο μέρος του φρουρίου της πόλης που ήταν και το κατεστραμμένο υπήρχαν πολλά μισογκρεμισμένα σπίτια και προς τα εκεί στράφηκαν οι κατακτητές να πάρουν πέτρες για τις ανάγκες του φρουρίου. Πήραν λοιπόν μαζί τους και πολλούς χριστιανούς σαν εργάτες και άρχισαν να σκάβουν τα ερείπια. Εκεί μέσα ανακάλυψαν καταπλακωμένοι μια ωραιότατη εκκλησία και πλήθος εικόνων που ήταν όμως σε άσχημη κατάσταση και δεν μπορούσε κανείς να διακρίνει λεπτομέρειες, παραστάσεις ή γράμματα. Όμως, καθώς σκάλιζαν οι εργάτες μέσα στο ναό, βρήκαν μια θαυμάσια ολοκάθαρη και άφθαρτη εικόνα που έμοιαζε σαν να είχε αγιογραφηθεί την ίδια ημέρα. Και αυτό είναι μια πρόσθετη απόδειξη ότι η ανέβρεση δεν ήταν τυχαία, αλλά δωρεά του Θεού. Η χαρά των χριστιανών εργατών ήταν μεγάλη και σε λίγο μαθεύτηκε σε όλη την πόλη η ανέβρεση της εικόνας και του ναού. Αμέσως ο Μητροπολίτης του νησιού που λεγόταν Νίλος και ήταν πολύ μορφωμένος και πολύ πιστός έτρεξε στην κρεμισμένη εκκλησία και πήρε την εικόνα όπου έγραφε καθαρά «Άγιος Φανούριος». Η εικόνα έδειγνε τον Άγιο Φανούριο ντυμένο στρατιωτικά, νέο στην ηλικία, στο χέρι του κρατούσε ένα σταυρό και πάνω από το σταυρό υπήρχε μία λαμπάδα αναμένη. Ολόγυρα στην εικόνα, κατά την πανάρχια συνήθεια των αγιογράφων που ζωγράφισαν την πίστη τους και δίδασκαν με εικόνες τους αγράμματους, υπήρχαν 12 παραστάσεις από τα μαρτύρια του Αγίου. Σκηνές από σκληρά και μεγάλα μαρτύρια που αποκαλύπτουν ότι πρόκειται για μεγάλο και γενναίο μάρτυρα της πίστεως. Οι 12 αυτές παραστάσεις περιείχαν τα κάτωθη. Πρώτη παράσταση. Στη σκηνή αυτή εμφανίζεται ο Άγιος Φανούριος όρθιος μπροστά στο Ρωμαίο Άρχοντα και φαίνεται σαν να απολογείται με παρησία και να ομολογεί την Αγία Πίστη στο Χριστό. Μια σκηνή που αντιπροσωπεύει τους αγώνες και την ευψυχία των εκατομμυρίων παρτύρων της Εκκλησίας μας. Δεύτερη παράσταση.
Ο Άγιος στην παράσταση αυτή βρίσκεται ανάμεσα στους στρατιώτες που το βασανίζουν και το χτυπούν με πέτρες στο κεφάλι και στο στόμα για να μην ομολογήσει την πίστη του. Είναι μία πρώτη μορφή των μαρτυρίων που υπέστη για να αρνηθεί τον Κύριο. Τρίτη παράσταση. Η τρίτη παράσταση δείχνει τη συνέχιση των βασανιστήριων που γίνονται τώρα πιο σκληρά. Οι στρατιώτες έχουν ρίξει το έδαφος στον Άγιο και το χτυπούν μανιασμένα με ρόπαλα και ξύλα, ενώ ο Άγιος προσεύχεται σιωπηλός. Τέταρτη παράσταση. Νέα μορφή βασανισμών εμφανίζεται στην τέταρτη παράσταση. Ο Άγιος Φανούριος, χωρίς στολή, εμόφλητος και γυμνός, έχει κλειστεί στη φυλακή και οι δήμοι του τον χτυπούν αφού τον δένουν σε σιδερένια στηρίγματα. Εκείνος υπομένει ατάραχο στα μαρτύρια, ενώ το βλέμμα του είναι στραμμένο στον ουρανό. Πέμπτη παράσταση. Εδώ φαίνεται ο Άγιος και πάλι μπροστά στο σκληρό τυράννο και απολογείται μετά τους βασανισμούς. Η έκφρασή του φανερώνει ότι ο πόνος και το μαρτύριο δεν τον λύγησαν. Αντίθετα, στέκει αποφασιστικά και αδιαφορεί για τις απειλές και τις φοβέρες των δημίων του. Έκτη παράσταση. Αυτή η σκηνή, η έκτη στη σειρά, παρουσιάζει τον Άγιο να προσεύχεται μόνος του μέσα στη φυλακή. Έχει υψώσει τα χέρια στον ουρανό και ζητεί κατανυχτικά τη θεία βοήθεια για να αντέξει τους πόνους ως το τέλος. Ξέρει ότι ο αγώνας δεν τελείωσε και χρειάζεται ακόμη πολύ πίστη και υπομονή. Έβδομη παράσταση. Στην εικόνα αυτή ο Άγιος περνά σε νέα και πιο οδυνηρά βασανιστήρια. Βρίσκεται και πάλι στη φυλακή, γυμνός και καταματωμένος, ενώ γύρω του οι δήμοι καίνε το σώμα του με αναμένες λαμπάδες. Είναι μια φοβερή σκηνή. Τέλεια περιφρόνηση των γύρινων πραγμάτων και ολόψυχος αγάπη και ομολογία προς τον Κύριο Ιησού Χριστό. Όγδοη παράσταση. Ακόμη πιο θηριώδης είναι η όγδοη παράσταση. Ο Άγιος εμφανίζεται καταπλακωμένος κάτω από μια μεγάλη πέτρα και ολόγυρά του βρίσκονται άγρια θηρία για να τον κατασπαράξουν. Η αγιότητα όμως και η χάρη του Θεού τα έχει εξημερώσει και μοιάζουν, καθώς τον περιτριγυρίζουν, σαν να του προσφέρουν προστασία. Έναντι παράσταση. Στη σκηνή αυτή ο Άγιος παρουσιάζεται στην αρχή του θριάμβου του. Δεν αρνήθηκε το Χριστό και ο Κύριος δυναμώνει τον πιστό μάρτυρα. Στέκει μπροστά στα είδωλα με αναμένα κάρβουνα στα χέρια, αλλά αρνείται να θυσιάσει στους ψεύτικους θεούς. Γι' αυτό ένα πονηρό πνεύμα που φαίνεται να πετά στον αέρα θρηνεί για την αποτυχία του να νικήσει τον νεαρό αλλά πιστό Φανούριο. Δέκατη παράσταση. Το πνευματικό θρίαμβο του Αγίου αναπαριστά η δέκατη σκηνή. Βρίσκεται και πάλι ο Ορθιός, που σημαίνει ότι δεν λύγησε στα μαρτύρια. Έχει ψώσει τα χέρια στον ουρανό και στο πρόσωπό του είναι ζωγραφισμένη η γαλήνη και το φως του Θείου Ελέους. Ενδέκατη παράσταση. Την κορύφωση του μαρτυρίου εικονίζει η ενδέκατη παράσταση. Είναι ολόγυρα οι εξαγριωμένοι βασανιστές του Αγίου που τον έχουν στη μέση πάνω σε ένα μεγάλο μάγκανο και του τσακίζουν τα κόκαλα. Εκείνος, ενισχυόμενος από τον Κύριο, παραμένει με ήρεμο πρόσωπο και υπομένει με καρτερία το φρικτό μαρτύριο. Έτσι ο Άγιος Φανούριος αναδεικνύεται ως ένας από τους εκλεκτούς μάρτυρες της Εκκλησίας μας, αληθινός μεγαλομάρτυρας, όπως φανερώνουν τα πολλά και μεγάλα βασανιστήρια που υπέστη. Δωδέκατη παράσταση. Εδώ η τελευταία σκηνή δείχνει και το τέλος των μαρτυρίων του. Καίγεται ζωντανός από τους δημίους του, αφού μέχρι τέλους έμεινε πιστός στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Εμφανίζει η τελευταία παράσταση τον Άγιο Φανούριο όρθιο και πάλι μέσα σε ένα λάκκο πάνω σε αναμένα ξύλα και περιτριγυρισμένο από φλόγες και καπνούς. Και πάλι όμως είναι ήρεμος και ατάραχος νικητής, διότι ενώ οι βασανιστές του τον καίνε ζωντανό, εκείνος, αντί να φωνάζει έντρομος, προσεύχεται με ακλόνητη πίστη στο μεγάλο αρχιμάρτυρα Ιησού Χριστό και τον ευχαριστεί για τη μεγάλη αυτή δωρεά του μαρτυρίου και τον δοξολογεί για όσα έχει προσφέρει στους ανθρώπους. Η αγνή ψυχή του παίρνει τη θέση που της αρμόζει δίπλα στον Κύριο. Με τη σύντομη αυτή περιγραφή της εικόνας του Αγίου Φανουρίου, που βρέθηκε καθαρή και άθικτη πριν από 500 χρόνια στην ερυπωμένη εκκλησία της Ρόδου, μπορούμε να συμπεράνουμε τα εξής στοιχεία. Το όνομα Άγιος Φανούριος, που δείχνει ότι ο Άγιος πρέπει να ήταν ελληνικής καταγωγής. Ότι οι γονείς του ήταν ευσεβείς και ανέθρεψαν χριστιανικά το παιδί τους. Ότι πρέπει να ήταν μορφωμένος αφού ήταν στρατιωτικός.
ότι πρέπει να μαρτύρησε κατά τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού, δεύτερο ή τρίτο αιώνα, σε νεαρή ηλικία και όχι σε προχωρημένη. Ότι υπήρξε μεγάλο μάρτυρας από τα πολλά και μεγάλα μαρτύρια που του έκαναν. Γι' αυτό και θεωρήθηκε Άγιος από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Μόλις ο ευσεβής και πιστός Μητροπολίτης της Ρόδου, Νίλος, μελέτησε προσεκτικά την ιερή εικόνα που τόσο θαυμαστά διατηρήθηκε και βρέθηκε μέσα στα ερείπια και διαπίστωσε ότι πρόκειται για Άγιο και μάλιστα μεγάλο μάρτυρα, έκανε πανηγυρική δοξολογία και λειτουργία προς τιμή του Αγίου. Ύστερα πήρε την απόφαση να ανακαινήσει τον ιερό ναό που βρέθηκε η εικόνα και έστειλε αντιπροσωπεία στον ηγεμόνα του νησιού για να λάβει τη σχετική άδεια. Ο ηγεμόνας όμως αρνήθηκε. Τότε ο επίσκοπος, παρά τις δυσκολίες της εποχής εκείνης, ξεκίνησε ο ίδιος, πήγε στην Κωνσταντινούπολη και πήρε την άδεια από τον ίδιο τον Σουλτάνο. Επέστρεψε αμέσως στη Ρόδο και αναστήλωσε τον ναό του Αγίου Φανουρίου στην ίδια θέση των ερειπίων όπου βρέθηκε η εικόνα του, έξω από τα τείχη της πόλης, τη σημερινή Παλαιά Αγορά. Ο ναός αυτός διασώζεται μέχρι σήμερα και πολλοί πηγαίνουν να προσκυνήσουν στη Ρόδο τη θαυματουργή εικόνα. Πολλά είναι τα θαύματα του Αγίου Φανουρίου που έγιναν από τότε μέχρι σήμερα. Όσοι επικαλούνται τη βοήθεια και την πρεσβεία του Αγίου πάντα βρίσκουν προστασία και ο Άγιος φανερώνει το ζητούμενο εφόσον αυτό το αίτημα είναι δίκαιο και όχι μάταια και εγωιστικά αιτήματα. Ένα από τα θαύματα του Αγίου που σήμερα συνεχίζει να θαυματουργεί σε όσους τον επικαλούνται ταπεινά και με πίστη είναι το εξής. Εκείνη την εποχή η Μεγαλόνησος Κρήτη βρισκόταν κάτω από την κυριαρχία των Βενετσιάνων Παπικών που δεν επέτρεπαν να υπάρχει Ορθόδοξος Αρχιεπίσκοπος αλλά μόνο Λατίνος. Και ακόμα όταν πέθαινε κάποιος Μητροπολίτης δεν επέτρεπαν να εκλεγεί άλλος αρχιερέας έτσι ώστε οι Ορθόδοξοι να παρασυρθούν με τον καιρό στον παπισμό και να αλλαξοπιστήσουν. Τα συστήματά τους αυτά ήταν πονηρά για να παρασύρουν τους Ορθόδοξους στην αίρεση του παπισμού. Έτσι όσοι ήθελαν να γίνουν ιερείς έπρεπε να μεταβούν στα κύθυρα για να χειροτονηθούν από Ορθόδοξο αρχιερέα αφού δεν υπήρχε στην Κρήτη. Κάποτε λοιπόν ξεκίνησαν από την Κρήτη τρεις διάκονοι και πήγαν στο Μητροπολίτη των Κυθύρων για να τους χειροτονήσει ιερείς. Ο αρχιερέας τους δέχθηκε με χαρά και αφού τους έδωσε τη μεγάλη χάρη της ιεροσύνης τους έστειλε με τις ευχές του να υπηρετήσουν το δυναστευόμενο τότε κρητικό λαό. Όταν όμως επέστρεφαν οι τρεις ιερείς στην Κρήτη, τους εχμαλώτησαν οι αγαρινοί στο πέλαγος και τους μετέφεραν στη Ρόδο, όπου και τους πούλησαν σκλάβους σε άλλους αγαρινούς. Οι τρεις ιερείς θρηνούσαν για το κακό που τους βρήκε και ζούσαν τη σκληρή ζωή του σκλάβου κοντά στους αλλόθρησκους αφέντες τους. Κάποια μέρα όμως άκουσαν από τους Ροδίτες για τη θαυματουργή εικόνα του Αγίου Φανουρίου που βρέθηκε στη Ρόδο και άρχισαν με την πίστη τους και με αληθινά δάκρυα να παρακαλούν τον νεοφανέντα Άγιο να τους ελευθερώσει από τα δεσμά της αιχμαλωσίας και της απάνθρωπης δουλείας. Ζήτησαν μάλιστα και οι τρεις την άδεια από τους αφέντες τους να μεταβούν στον Ιερό Ναό να προσκυνήσουν την εικόνα του Αγίου. Όταν έφτασαν στον Ιερό Ναό, ξεχωριστά ο καθένας, παρακάλεσαν με δάκρυα τον Άγιο Φανούριο να τους ελευθερώσει από τα χέρια των αγαρινών για να μπορέσουν να υπηρετήσουν τον Κύριο ως ιερείς. Πράγματι, ο Άγιος με τη θαυματουργή δύναμη που έχει από το Θεό ευσπλαχνίστηκε τους ιερείς και την ίδια νύχτα παρουσιάστηκε στο όνειρο των τριών αγαρινών που είχαν σαν δούλους τους ιερείς και τους διέταξε να ελευθερώσουν αυτούς. Οι αγαρινοί αφέντες όμως, αντί να υπακούσουν στο θέλημα του Αγίου, έκαναν τα αντίθετα. Τους αλυσόδεσαν και τους υπέβαλαν σε βασανιστήρια γιατί νόμισαν ότι είναι μάγοι. Την επόμενη νύχτα, ο μεγαλομάρτυρας Φανουρίος εμφανίστηκε στους τρεις ιερείς και τους έλυσε από τα δεσμά και τους είπε ότι την άλλη μέρα θα τους ελευθέρωνε και από τους αγαρινούς αφέντες τους. Την ίδια νύχτα φανερώθηκε πάλι στους τρεις αγαρινούς και αφού τους έλεξε αυστηρά για την ανυπακοή, τους είπε «Εάν δεν ελευθερώσετε αύριο το πρωί τους τρεις ιερείς που έχετε ως δούλους σας, θα δείτε τη δύναμη του Κυρίου». Το πρωί, μόλις ξύπνησαν οι αγαρινοί και οι οικογένειές τους, έχασαν το φως τους και μια γενική παράλυση με φρικτούς πόνους αρρώστησε το κορμί τους. Τότε κάλεσαν τους συγγενείς τους και έκαναν συμβούλιο πώς θα αντιμετωπίσουν τη φοβερή αυτή τραγωδία. Αποφάσισαν να καλέσουν τους τρεις ιερείς μήπως μπορέσουν να τους βοηθήσουν. Αμέσως έστειλαν και τους έφεραν και ζήτησαν τη βοήθειά τους. Εκείνοι αποκρίθηκαν «Εμείς δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε.
Θα παρακαλέσουμε το Θεό και εκείνος θα κάνει αυτό που είναι σωστό. Την άλλη νύχτα ο Άγιος Φανουρίος εμφανίστηκε πάλι στον ύπνο των Αγαρινών και τους είπε: «Εάν δεν ελευθερώσετε τους τρεις ιερείς που σας είπα και αν δεν στείλετε γραπτό στο ναό μου την απελευθέρωσή τους, δεν θα ξαναβρείτε την υγεία σας». Τρομοκρατημένοι οι τρεις αφέντες έστειλαν ο καθένας από ένα γράμμα στο ιερό ναό του Αγίου Φανουρίου, όπου δήλωναν ότι χαρίζουν την ελευθερία στους τρεις δούλους ιερείς. Οι απεσταλμένοι τοποθέτησαν τις τρεις επιστολές στην εικόνα του Αγίου και το θαύμα έγινε. Πριν ακόμα επιστρέψουν οι απεσταλμένοι στους κυρίους τους, οι τρεις Αγαρινοί και οι οικογένειές τους έγιναν τελείως καλά στην υγεία τους και ξαναείδαν το φως του ήλιου. Κατασυγκινημένοι από το θαύμα, ελευθέρωσαν τους τρεις ιερείς και τους έδωσαν μάλιστα και τα έξοδα για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους στην Κρήτη. Οι πρώην δούλοι και τώρα ελεύθεροι ιερείς έτρεξαν αμέσως στον ιερό ναό και με δάκρυα στα μάτια ευχαρίστησαν το μεγαλομάρτυρα Άγιο Φανούριο για το θαύμα της απελευθέρωσής τους. Κατόπιν αντέγραψαν πιστά την εικόνα του και την πήραν μαζί τους στην Κρήτη, όπου και την τιμούσαν κάθε χρόνο με λειτουργίες και δοξολογίες. Εκεί ο Άγιος εορτάζεται μέχρι σήμερα με ιδιαίτερη ευλάβεια. Ο Άγιος Φανουρίος έκανε και άλλα πολλά και μεγάλα θαύματα από τότε μέχρι σήμερα σε όσους επικαλούνται ευλαβικά τη βοήθειά του τη θαυματουργή. Γι' αυτό και είναι μεγάλη η αγάπη και η τιμή με την οποία τον περιβάλλει ο Ορθόδοξος λαός μας και εορτάζει τη μνήμη του κάθε χρόνο στις 27 Αυγούστου, ημέρα ανέβρεσης της εικόνας του. Η αγάπη και η τιμή με την οποία περιβάλλεται από το 1500 μετά Χριστό μέχρι σήμερα ο Άγιος Φανούριος έγινε αφορμή να δημιουργηθούν διάφορες ωραίες και ευλαβείς παραδόσεις στο λαό μας, ανάμεσα στις οποίες είναι και το εορταστικό έθιμο της πίτας του Αγίου Φανουρίου, η γνωστή φανουρόπιτα που γίνεται την παραμονή της εορτής του. Η πίτα αυτή, που είναι συνήθως μικρή και στρογγυλή σαν μικρός άρτος, μοιράζεται στους πιστούς και γίνεται άλλοτε για να φανερώσει κάποιο χαμένο πρόσωπο ή αντικείμενο, κάποια χαμένη υπόθεση ή ακόμα να φανερώσει την υγεία σε κάποιο ασθενή. Υπάρχει επίσης η παράδοση ότι με την πίτα αυτή γίνεται μνήα της μητέρας του Αγίου. Μια άλλη εκδοχή για τη φανουρόπιτα είναι επίσης ότι ο Άγιος Φανούριος εφανερώθη με την ανέβρεση της εικόνας του με το θαυμαστό τρόπο που αναφέραμε μέσα στα ερείπια μιας εκκλησίας. Χαρακτηριστικό της αγάπης του λαού μας για το θαυματουργό μεγαλομάρτυρα είναι ότι το όνομα Φανούριος παραμένει αρκετά διαδεδομένο και οι εικόνες του υπάρχουν σε όλες τις περιοχές της χώρας και συχνά οι πιστοί επικαλούνται τη βοήθεια και την πρεσβεία του Αγίου.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις στιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός του ομονίμου Προαστίου στη Γνωσό Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.

0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αθανάτων Τεμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμία

0: υποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Αχλάδας Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στο καπετανάκιο της ενορίας αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Πρασάς Καρτερού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 6 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της θυμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Χωστού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου στην περιοχή Φασκομιλιά. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής.

0: Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Δευτέρα 31 Αυγούστου, εορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στις Δαφνές. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κύριου Ευγενίου. Στις 9.30 το βράδυ θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Τεμαχίου της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου που φυλάσσεται στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό.

την Δευτέρα 31 Αυγούστου, εορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίων Παρασκιών της Ιεράς Μητροπόλεως, Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Πηγάκης, πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Κατά Λουκάν, κεφάλαιον πέμπτον. Εγένετο δέν των όχλων επικείσθε αυτού του ακούιν των λόγων του Θεού και αυτός συνεστός παρά τη λίμνην γενισταρέτ, και είδε δύο πλοία εστώτα παρά την λίμνην. Ιδέα λυής αποβάντες από αυτόν απέπλυναν τα δίκτυα. Εμβάς δε εισέν το πλοίον, όιν του Σίμωνος, ηρώτησεν αυτόν από της γης επαναγαγίνου λίγων, και καθίσασε δίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους. Ως δε επαύσα το λαλόν, είπε προς τον Σίμωνα, «Επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγραν». Και αποκριθείς ο Σίμων, είπεν αυτό, «Επιστάτα, διόλις της νυχτός κοπιάσαντες, ουδέν ελάβομεν, επειδέ το ρήματί σου, χαλάσω το δίκτυον». Και τούτο ποιήσαντε συνέκλεισαν πλήθος ηχθείων πολλοί. Διερήγνητο δε το δίκτυον αυτών. Και κατένευσαν τις μετόχεις της εν το εταίρο πλοίο του ελθόντας συλλαβέσθε αυτής. Και ήλθον και έπλυσαν αμφότερα τα πλοία ώστε βυθίζεστε αυτά. Ιδών δε Σίμων Πέτρος προσέπεσεν της γόνας Ιησού λέγον, «Έξελθε απ' εμού, ότι ανήρα μαρτωλώσιμη Κύριε. Θάμβος γαρ περιέσχεν αυτόν και πάντα στους είναι αυτόν επί τη άγρα των ηχθείων ή συνέλαβον. Ομοίως δε και Ιάκωβον και Ιωάννην Ιού Ζεβεδαίου ή ήσαν κοινωνή το Σίμωνη. Και είπε προς τον Σίμωνα ο Ιησούς, «Μη φοβού, από του νυν ανθρώπους εσύ ζωγρών, και καταγαγώντες τα πλοία επί την γην, αφέντες άπαντα εκολούθησαν αυτό. Και γένετο εν το είναι αυτόν εν μια των πόλεων και ειδού ανήρ πλήρης λέπρας, και ειδών τον Ιησούν, πεσών επί πρόσωπον εδεήθη αυτού λέγον, «Κύριε, εάν θέλεις, δύνασέ με καθαρίσε». Και εκτείνα στην χείραν ύψατο αυτού υπόν, «Θέλω, καθαρίστητη». Και ευθέως η λέπρα απήλθεν από αυτού. Και αυτός παρήγγειλεν αυτό μηδενή η πείνα, αλλά απελθόν δείξον σε αυτόν το ιερή και προσένεγγε περί του καθαρισμού σου, καθώς προσέταξε Μωυσής μαρτύριον αυτής. Διήρχετο δε μάλλον ο λόγος περί αυτού, και συνήρχοντο όχλοι πολλοί ακούειν, και θεραπεύεστε υπ' αυτού υπό των ασθενειών αυτών. Αυτός δε είναι υποχωρών εν της ερήμης και προσευχόμενος. Και εγένετο εν μια των ημερών και αυτός είναι διδάσκων. Και ήσαν καθήμενοι φαρισαίοι και νομοδιδάσκαλοι ή ήσαν ελληλιθώτες εκ πάσης κόμης της Γαλιλαίας και Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ. Και δύναμις Κυρίου είναι εις το ιάσθε αυτούς. Και ειδού άνδρες φέροντες επικλίνης άνθρωπον ως είναι παραλελειμμένος και εζήτων αυτών εις εν εγκίν και θύν ενώπιον αυτού. Και μη ευρώντες πίασης εν έγκωσιν αυτών δια των όχλων, αναβάντες επί το δώμα δια των κεράμων καθήκαν αυτών συν το κλινιδίο εις το μέσον, έμπροσθεν του Ιησού. Και ειδών την πίστην αυτών είπε αυτό, «Άνθρωπε, αφέοντες σε αμαρτίες σου». Και ήρξαν το διαλογίζεσθε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι λέγοντες, «Τι σε στην ούτως ως λαλή βλασφημίας, τι δύνατη αφιένε αμαρτίας ημι μόνος ο Θεός». Επιγνούς δε ο Ιησούς τους διαλογισμούς αυτών αποκριθείς είπε προς αυτούς, «Τι διαλογίζεστε εν τες καρδίες ημών, τι εστιν ευκοπότερον υπήν, αφαιοντές οι αμαρτίες σου ή υπήν έγειρε και περιπάτη». Είναι δε ειδείτε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης αφιένε αμαρτίας, είπε το παραλελειμμένο, «Συ λέγω, έγειρε και άρα στο κλινίδιόν σου πορεύου εις τον οίκον σου. Και παραχρήμα αναστάς ενώπιον αυτών, άρα σε φω κατέκητο απήλθεν εις τον οίκον αυτού δοξάζων των Θεών. Και έκστασης έλαβεν άπαντας και εδόξαζον των Θεών και επλήστησαν φόβου λέγοντες ότι είδομεν παράδοξα σήμερον. Και μετά ταύτα εξήλθε και θεάσα το τελώνιον ονόματι Λεβίν, καθήμενον επί το τελώνιον και είπεν αυτό, «Ακολούθημη». Και κατά λοιπόν άπαντα αναστάσει κολούθησεν αυτό. Και επίησε δοχήν μεγάλην Λεβής αυτό εν τη οικία αυτού, και είναι όχλος τελωνών πολλής και άλλων ή ήσαν με ταυτόν κατακείμενοι, και εγόγγιζον οι γραμματείς αυτών και οι φαρισαίοι προς τους μαθητάς αυτού λέγοντες, «Διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών εστίετε και πίνετε». Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, «Ουχρίαν έχουσιν οι υγιένοντες ιατρού, αλλοί κακώς έχοντες. Ουκ αλλήλοι θα καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Ιδέ είπων προς αυτόν. Διατί οι μαθηταί Ιωάννου νηστεύους οι πυκνά και δεήσεις ποιούνται, ομοίως και οι των Φαρισαίων, οι δεσί εσθίουσι και πίνουσιν. Ο δε είπε προς αυτούς. Μη δίναστε τους ιούς των νυμφώνος, ενώ ο νυμφίος με ταυτόν εστί ποιήσε νηστεύειν. Ελεύσονται δε ημέρε, και όταν απαρθεί από αυτόν ο νυμφίος, τότε νηστεύσουσιν εν εκείνες τες ημέρες. Έλεγε δε και παραβολήν προς αυτούς, ότι ουδείς επίβλημα ημάτιου κενού επιβάλλει επί ημάτιων παλαιών. Ιδε μίγε, και το κενόν σχίσει και το παλαιό ου συμφωνεί το επίβλημα το από του κενού. Και ουδείς βάλει ίνον νέων εις ασκούς παλαιούς. Ιδε μίγε, ρίξει ο ίνος ο νέος τους ασκούς και αυτός εκχυθίσεται και οι ασκοί απολούνται. Αλλά ίνον νέων εις ασκούς καινούς βλητέων και αμφότεροι συντηρούνται. Και ουδείς ποιών παλαιών ευθέως θέλει νέων, λέγει γάρ, ο παλαιός Χριστότερος εστίν. Κεφάλαιο πέμπτο. Καθώς τα πλήδη συνοστίζονταν κάποτε γύρω του για να ακούσουν το λόγο του Θεού και εκείνο στεκόταν στην όχθη της λίμνης Γενισαρέτ, είδε δυο ψαροκάικα στην άκρη της λίμνης. Οι ψαράδες είχαν κατεβεί από αυτά και έπλαιναν τα δίχτυα. Εκείνος ανέβηκε σε ένα από τα ψαροκάικα, σε αυτό που ήταν του Σίμωνα, και τον παρακάλεσε να τραβηχτεί λίγο από την ξηρά. Κάθισε στο ψαροκάικο και από αυτό δίδασκε τα πλήθη. Όταν τελείωσε την ομιλία του, είπε στο Σίμωνα: «Πήγαινε στα βαθιά και ρίξτε τα δίχτυα σας για ψάρεμα». Ο Σίμων το αποκρίθηκε: «Διδάσκαλε, όλη τη νύχτα παιδευόμασταν και δεν πιάσαμε τίποτα. Επειδή όμως το λες εσύ, θα ρίξω το δίχτυ». Το έριξαν και έπιασαν πάρα πολλά ψάρια. Τόσα που το δίχτυ τους άρχισε να σκίζεται. Με νεύματα ειδοποίησαν τους συνεταίρους τους που ήταν στο άλλο πλοίο να έρθουν να τους βοηθήσουν. Εκείνοι ήρθαν και γέμισαν και τα δύο ψαροκάικα σε σημείο που να κινδυνεύουν να βυθιστούν. Όταν ο Σίμων Πέτρος είδε τι έγινε, έπεσε στα γόνατα του Ιησού και του είπε: «Βγες από το καΐκι μου, Κύριε, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Αυτά τα είπε γιατί είχε κυριευτεί από δέος, αυτός και όλοι όσοι ήταν μαζί του, για τα πολλά ψάρια που είχαν πιάσει. Το ίδιο συνέβη και με τα παιδιά του Ζεβεδαίου, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, που ήταν συνεργάτες του Σίμωνα. Ο Ιησούς τότε είπε στο Σίμωνα: «Μη φοβάσαι. Από τώρα θα ψαρεύεις ανθρώπους». Ύστερα, αφού τράβηξαν τα ψαροκάικα στη στεριά, άφησαν τα πάντα και τον ακολούθησαν. Ο Ιησούς βρισκόταν κάποτε σε μια πόλη. Ένας άνθρωπος γεμάτος λέπρα, μόλις τον είδε, έπεσε με το πρόσωπο στη γη και τον παρακαλούσε: «Κύριε, αν θέλεις, μπορείς να με καθαρίσεις από τη λέπρα». Εκείνος άπλωσε το χέρι του, τον άγγιξε και είπε: «Θέλω να καθαριστείς από τη λέπρα». Αμέσως η λέπρα έφυγε από πάνω του. Ο Ιησούς τον διέταξε να μην πει τίποτα σε κανένα. «Για να τους αποδείξεις όμως ότι θεραπεύτηκες», του λέει, «πήγαινε να δείξεις τον εαυτό σου στον ιερέα και πρόσφερε για τον καθαρισμό σου ό,τι έχει καθορίσει ο Μωυσής». Η φήμη του λοιπόν απλωνόταν όλο και περισσότερο και πλήθος ανθρώπων πήγαιναν κοντά του να τον ακούσουν και να τους θεραπεύσει από τις αρρώστιες τους. Εκείνος όμως αποσυρώταν σε ερημικά μέρη και προσευχόταν. Μια μέρα που ο Ιησούς δίδασκε, κοντά του κάθονταν Φαρισαίοι και δάσκαλοι του νόμου, οι οποίοι είχαν έρθει από κάθε χωριό της Γαλιλαίας και της Ιουδαίας, καθώς και από την Ιερουσαλήμ. Ο Θεός του είχε δώσει τη δύναμη να θεραπεύει τους αρρώστους. Την ώρα εκείνη κάποιοι άντρες έφεραν πάνω σε ένα κρεβάτι έναν παράλυτο και προσπαθούσαν να τον βάλουν μέσα στο σπίτι και να τον αποθέσουν μπροστά του. Επειδή δεν βρήκαν κανέναν τρόπο να τον περάσουν μέσα εξαιτίας του πλήθους, ανέβηκαν στη στέγη και τον κατέβασαν ανάμεσα από τα κεραμίδια μαζί με το κρεβάτι στη μέση, μπροστά στον Ιησού. Εκείνος όταν είδε την πίστη τους, είπε: «Άνθρωπέ μου, σου έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες σου». Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι άρχισαν να λένε από μέσα τους: «Μα ποιος είναι αυτός που με τα λόγια του προσβάλλει το Θεό?» Ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες εκτός από το Θεό? Ο Ιησούς κατάλαβε τις σκέψεις τους και τους αποκρίθηκε. Τι σκέφτεστε μέσα σας? Τι είναι ευκολότερο να πω? Σου έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες σου, ή να πω σήκω και περπάτα? Για να μάθετε λοιπόν ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες πάνω στη γη, λέει στον παράλυτο: σε σένα το λέω, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου. Εκείνος σηκώθηκε αμέσως μπροστά τους, πήρε το κρεβάτι στο οποίο ήταν κατάκητος και πήγε στο σπίτι του δοξάζοντας το Θεό. Όλοι έμειναν κατάπληκτοι και δόξαζαν το Θεό. Γεμάτοι δέος έλεγαν: σήμερα είδαμε παράδοξα πράγματα. Ύστερα από αυτά βγήκε έξω και είδε έναν τελώνι που ονομαζόταν Λεβί να κάθεται στο τελωνίο και του είπε: ακολούθησέ με. Εκείνος τα εγκατέλειψε όλα, σηκώθηκε και τον ακολούθησε και του έκανε πλούσιο τραπέζι σπίτι του. Μαζί τους στο τραπέζι ήταν πολλοί κόσμος, τελώνες και άλλοι άνθρωποι. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς που ανήκαν στην παραταξή τους διαμαρτύρονταν στους μαθητές του και τους έλεγαν: γιατί τρώτε και πίνετε μαζί με τελώνες και αμαρτωλούς? Ο Ιησούς τους απάντησε: δεν έχουν ανάγκη από γιατρό οι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι. Δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς. Τότε εκείνοι του είπαν: γιατί οι μαθητές του Ιωάννη νηστεύουν συχνά και κάνουν και προσευχές, το ίδιο και οι μαθητές των Φαρισαίων, ενώ οι δικοί σου τρώνε και πίνουν? Ο Ιησούς τους απάντησε: μπορείτε να κάνετε τους φίλους του γαμπρού να νηστεύουν όσο καιρό είναι μαζί τους ο γαμπρός? Θα έρθουν όμως μέρες που θα τους πάρουν από κοντά τους το γαμπρό και τότε θα νηστέψουν τις μέρες εκείνες. Τους είπε ακόμη και μια παραβολή: κανένας δεν σκίζει καινούριο ύφασμα για να βάλει μπάλωμα σε παλιό. Γιατί τότε και το καινούριο ύφασμα θα σκιστεί και το μπάλωμα από το καινούριο δεν θα ταιριάσει με το παλιό. Επίσης, κανένας δεν βάζει καινούριο κρασί σε παλιά ασκιά. Γιατί το καινούριο κρασί θα κάνει τα ασκιά να σκάσουν και έτσι και αυτό θα χυθεί και τα ασκιά θα καταστραφούν. Πρέπει λοιπόν το καινούριο κρασί να μπαίνει σε καινούρια ασκιά και έτσι θα διατηρούνται και τα δύο. Επίσης, κανένας που πίνει παλιό κρασί δεν θέλει αμέσως καινούριο, γιατί κρίνει ότι το παλιό είναι καλύτερο.
0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και στις διδαχές τους με την κυρία Πινελόπη Κυριακάκη. Στα μονοπάτια της ιστορίας με τον Κωστή Παπαγεωργίου. Φιλοκαλία ανεπτικών πατέρων με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Απαμίας κύριο Παΐσιο. Λόγια Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου διαβάζει ο πατέρας Δημήτριος Μιχούδης. Επώνυμα διηγήματα από την ελληνική και την παγκόσμια λογοτεχνία. Χρονολόγιο, μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεωνάκη. Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων με τον πατέρα Νικόλαο Κριτσοτάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενωριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Η βιωτή του κρυστάλλινη, αγιοπατερική, αυστηρός κριτής των ιερών παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

αποκατάσταση. «Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς», λέγει ο Κύριος. Έχοντας αυτό στο νου του, ο έγκλειστος κήρυκας της αληθείας υπέμενε καρτερικά την απομάκρυνσή του από τον Άμβωνα και από το αγαπημένο του Πίμνιο. Όμως, δεν ήταν δυνατόν ο Λίχνος να μείνει κρυμμένος για πολύ υπό των Μόδιων. Ο Μητροπολίτης Αντώνιος, πιεζόμενος από παντού, είχε βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση. Καθημερινά έστελναν και σε αυτόν και στη Σύνοδο τηλεγραφήματα και επιστολές, όπου αποδεικνυόταν η αθωότητα του Αγίου Γερβασίου. Ο δημοσιογραφικός κόσμος και ο λαός είχαν διχαστεί. Η υπόθεση έπαιρνε τεράστιες διαστάσεις. Αυτοί που γνώριζαν την αθωότητα του Αγίου Γερβασίου αγωνίζονταν για την δικαίωσή του. Ένας από αυτούς ήταν και ο διευθυντής του Τρίτου Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, κύριος Χαράλαμπος Λεκατσάς. Το ότι ο κύριος Λεκατσάς είχε αντιληφθεί την αθωότητα του Αγίου Πατρός και είχε αναγνωρίσει το ποιμαντικό του έργο, φαίνεται καθαρά στην έγγραφη απάντηση που έστειλε στον Εισαγγελέα Πλημελιωδικών, που του είχε ζητηθεί πριν την προσαγωγή του Αγίου Γερβασίου στο Συνοδικό Δικαστήριο. Του είχε ζητηθεί να διενεργήσει έρευνα και να συντάξει σχετική έκθεση για το αν συνέβαιναν ατοπήματα κατά τη διάρκεια των κηρυγμάτων. Την εκτενή αναφορά του, αν και γράφτηκε πριν την επιβολή της ποινής, την αναφέρουμε στο σημείο αυτό για να δώσουμε ένα δείγμα των προσπαθειών που έκαναν όλοι, όσοι παραδέχονταν το ευαγγελικό βάθος του πνευματικού έργου του Αγίου Γερβασίου. Η αναφορά καταλήγει ως εξής. «Κύριε Εισαγγελέφ, εν επιλόγω του παρόντος και συνοψίζων τα ανωτέρω, διαβεβαιώ ημάς περί των κάτωθι. Πρώτον, ουδένα τόπιμα αντιβαίνων εις την θρησκείαν και την ηθικήν, λαμβάνει χώραν εις τα κηρύγματα και κατηχητικά σχολεία, όπου διδάσκει και κατηχεί ο περιού ο λόγος αρχιμανδρίτης κύριος Γερβάσιος Παρασκευόπουλος. Δεύτερον, ο αρχιμανδρίτης χέρι φήμης και υπολήψεως, ανωτέρας παντός ιερωμένου εντάφθα, και θεωρείται ο εντιμότερος, ηθικότερος και ειλικρινέστερος, εργατικότερος πάντων των γνωστών τη πατραϊκή κοινωνία, λειτουργών του υψίστου. Τρίτον, τα αίτια τα δημιουργήσατα την ρήξην επισκόπου αρχιμανδρίτου ανάγονται εις το παρελθόν. Είναι δε πολλά διαφόρου φύσεως. Δεν δύναμη να μην εκφράσω την απορία μου πώς επί σειρά ετών δεν εγίνοντο εις τα κηρύγματα ατοπήματα ή εάν εγίνοντο, πόσο σεβασμιότατος δεν τα αντελήφθη ταύτα ή τέλος οι αρμόδιοι δεν του τα εισηγήθησαν. Τέταρτον, κύριε Εισαγγελέφ, χάρεν της δημοσίας τάξεως, παρακαλώ να ενεργήσετε να μην απαγορευθούν τα κηρύγματα επί του παρόντος και να αφαιθεί η λύση του ζητήματος εις την εκκλησιαστική αρχή, σεβασμιότατων επίσκοπων και ιεράν σύνοδων. Όσον αφορά την μη συμμόρφωση των επιτρόπων του Ιερού Ναού προς την εγκύκλιον του σεβασμιωτάτου, έχω να προσθέσω ότι ούτε είναι σύμφωνη και αλληλένδετη προς τον εφημέριον αρχιμανδρίτην από μόνον των οποίων εξαρτάται η συμμόρφωση και τούτων προς την απόφαση του σεβασμιωτάτου. Βλέποντας ο Μητροπολίτης Αντώνιος την έκβαση των πραγμάτων αφενός και αφετέρου, επειδή ήταν εκφύσεως αγαθός, υποχώρησε και διέταξε την άρση της ποινής πριν από την λήξη της. Ο έγκλειστος Άγιος Γερβάσιος μπορεί και πάλι να απολαμβάνει όχι μόνο την πλήρη ελευθερία του, αλλά και να συνεχίσει απρόσκοπτα το πολύπλευρο ποιμαντικό του έργο.

τόσο εκτιμήθηκε το έργο του, ώστε ο Μητροπολίτης Πατρών, με αίτησή του προς την Σύνοδο στις 23 Σενάτου 1937, ζητεί το διορισμό του Αγίου Γερβασίου ως πρωτοσυγγέλου του. Πράγματι, η Ιερά Σύνοδος αποδέχεται την πρόταση και αποστέλει έγγραφο προς το Υπουργείο Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας στις 15 Δεκάτου 1937, ζητώντας να γίνουν ιδέουσες ενέργειες προς διορισμόν του Αγίου Γερβασίου στην ως άνω θέση. Μετά την έκδοση βασιλικού διατάγματος, ο διορισμός πλέον γίνεται πραγματικότητα στις 2 Μαρτίου 1938. Καλείται πλέον ο Άγιος Γερβάσιος να αναλάβει τα καθήκοντά του, αφού πρώτα δώσει την νενομισμένη διαβεβαίωση ενώπιον του οικείου ιεράρχου. Βεβαίως, την θέση αυτή δεν την επιθυμούσε, διότι όπως έλεγε ο ίδιος, τον αποσπούσε από το κυρίως πνευματικό του έργο. Όμως σεβόταν πάντοτε την φωνή της Εκκλησίας. Τώρα πλέον που ο Κύριος, τον οποίον από την μικρή του ηλικία αγάπησε και για το όνομα του οποίου πολλά έπαθε, τον οδήγησε σε αναψυχή, εισέρχεται με νέες δυνάμεις και πάλι στον στίβο της Εκκλησίας για να συνεχίσει το επίπονο αλλά σωτηριώδες έργο του.

Κεφάλαιο 5. Ο Άγιος Γερβάσιος, Μέγας Πρωτοσύγγελος. Υπακούει στην φωνή της Εκκλησίας. Το 1939 κοσμεί τον αρχιεπισκοπικό θρόνο των Αθηνών ο αποτραπεζούντος Χρύσανθος, σεμνός κληρικός, αγωνιστής για την εξυγίανση της διοικήσεως της Εκκλησίας, βρέθηκε σε δίλημα όταν θέλησε να πληρώσει την θέση της πρωτοσυγγελίας. Ποιος ήταν ο κατάλληλος? Η προσοχή του αρχιεπισκόπου στράφηκε προς τον πρωτοσύγγελο της Μητροπόλεως Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο, για τον οποίο άκουγε επενετικά λόγια. Να πως διηγείται τα διατρέξαντα την περίοδο εκείνη ο καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας. Όταν ο αείδημος αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος μου εζήτησε να του συστήσω κληρικόν τεινά ως πρωτοσύγγελόν του, ποιον άλλον θα συνίστον εγώ από τον Γερβάσιον Παρασκευόπουλον, του ομίλησα περί της ειλικρινίας του, της ανιδιοτελείας του, της πείρας του περί την διοίκησιν, του ανεπιλήπτου ήθους του, των άλλων προσόντων, τα οποία καθίστον αυτόν εν πάσιν αξιόπιστον πρόσωπον. Του έκαμα όμως λόγων και περί του επεισοδίου το οποίον είχε σημειωθεί μεταξύ του πατρός Γερβασίου και του Μητροπολίτου Πατρών. Η πρώτη απάντηση του αείδημου αρχιεπισκόπου ήτο «Δεν είναι κατάλληλος». Όταν όμως του αντιπαρέστησα «Δεν τον δοκιμάσετε δύο λίγων καιρών μακαριότατε», συγκατετέθη. Εδυσκολίε όμως τας οποίες συνήντησα δια να συγκατατεθεί ο πατήρ Γερβάσιος, ήσαν πολύ μεγαλύτερε. Επί ώρας ολοκλήρους, ηγονιζόμην να τον πείσω να δεχθεί. Να δεχθεί δε, όχι δια πολλήν καιρών, αλλά μόνον προσωρινός. Και το αποτέλεσμα, ο αρχιεπίσκοπος, μετά από αυτόν τον αγώνα, επίσθη ότι εν το προσώπο του πατρός Γερβασίου έβρε τον άνθρωπόν του. «Αδίκως τον χαρακτηρίζουν ως αυστηρόν», μου είπε. «Δεν είναι καθόλου άνθρωπος των άκρων. Είναι δίκαιος και κρίνει ευθέως. Τι ούτων πρωτοσύγγελων ζητώ».

Ο Άγιος Γερβάσιος, πρώτης επιμονής και της πιέσεως αυτής, τελικά υπάκουσε, για να αποδειχθεί και σε αυτή την περίπτωση πιστό τέκνο της Αγίας μας Εκκλησίας. Αναλαμβάνοντας τα υψηλά και υπεύθυνα καθήκοντα του Μεγάλου Πρωτοσυγγέλου, ούτε για μια στιγμή δεν αναπαύθηκε. Διοικήσας την Πρωτοσυγγελία της Αρχιεπισκοπής, εν πνεύματι και δυνάμει ηλιού, κατά λοιπόν Ευαγγελικός, ωραίαν, αγίαν εποχήν. Όπως έγραφε σε ένα άρθρο του, ο Μητροπολίτης Αργολίδος, Χρυσόστομος Ταυλαδωράκης. Και συνεχίζει ο ίδιος. Πρέπει δια την ιστορική αλήθεια να λεχθεί ότι εάν μη ευτύχει ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος να προσλάβει παρά αυτό ως πρωτοσύγγελον τον αείμνηστον πατέρα Γερβάσιον, δεν επρόκειτο να είχεν επιτυχή αρχιεπισκοπικήν θητείαν. Από την θέση αυτή ο Άγιος Ποιμένας κέρδισε τόσο πολύ την εκτίμηση του Αρχιεπισκόπου, ώστε πολύ αργότερα στην Διαθήκη του Χρυσάνθου συγκαταριθμείται και ο Άγιος Γερβάσιος στους αγαπητούς κληρικούς, σε εκείνους που δεν διέλειπαν, αναψύχοντες την άλυσον κατά τα σκληρά ταύτα έτη, της κρίμασιν εις είδε Κύριος επικλωστήσεις δουλείας. Ως ανάμνηση αυτής της εκτιμήσεως, ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος καταλείπει στον εκλεκτό συνεργάτη του το επίχρυσον εντός θήκης μικρών Ευαγγέλιων. Κατά μαρτυρία πνευματικό του τέκνων, δεν άλλαξε καθόλου την συμπεριφορά του εξαιτίας του διορισμού του ως πρωτοσυγγέλου. Παρέμεινε απλός, λιτός και πτωχός, απέριτος στην ενδυμασία και την βιωτή του. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι πριν μεταβεί στην Αθήνα, για να αναλάβει τα υψηλά του καθήκοντα, χρειάστηκε να γίνει έρανος μεταξύ των πνευματικών του παιδιών προς αντικατάσταση του μοναδικού και πεπαλαιωμένου ράσου του. Πόσο όμως επίπονο ήταν γι' αυτόν το έργο του πρωτοσυγγέλου, καθώς βρισκόταν μακριά από τα πνευματικά του παιδιά, μακριά από τον Άμβωνα, μακριά από τη Στρούγκα του, όπως έλεγε ο ίδιος, φαίνεται από τα λόγια που απίφθινε σε ένα πνευματικό του παιδί που τον επισκέφθηκε στη Μονή Πετράκη όπου διέμενε. «Ήταν πειρασμός αυτό που μου συνέβη, παιδί μου. Τι ήθελα εγώ εδώ?» Έτσι και σε αυτό το σημείο απέδειξε ο Άγιος Πατήρ ότι έμοιαζε στους μεγάλους εκείνους πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι αποποιούνταν τα μεγάλα αξιώματα θεωρώντας τους εαυτούς τους αναξίους.

Ο Άγιος Γερβάσιος προβαίνει σε κάθαρση των εκκλησιαστικών πραγμάτων. Ο Άγιος Γερβάσιος ως μέγας πρωτοσύγγελος εργάστηκε με σθένος για την εξυγίανση των εκκλησιαστικών πραγμάτων. Βέβαια, συνάντησε εμπόδια και δέχθηκε επιθέσεις, αλλά αυτό του ήταν αδιάφορο. Ένα τον ενδιέφερε. Πώς θα μπορέσει να απαλλάξει την εκκλησία από εκείνους οι οποίοι εισχώρησαν σε αυτήν ως λύκοι βαρείς, μη φιδόμενοι του ποιμνίου. Γι' αυτό άφησε κατά μέρος τους συναισθηματισμούς και προχώρησε σε βαθιές τομές. Πόσους κληρικούς πνευματιστάς, μασόνους, καπνίζοντας, νεωτερίζοντας και μοντερνίζοντας, δεν έθεσαν υπό αργίαν προς διόρθωσιν. Πόσους που και το ράσο τους ακόμη δεν ήταν αρκετά μακρύ ή ανέμιζαν ανοιχτών δια το ευπρεπές και σεμνών, την καταστολήν, όπως συνήθιζε να λέγει, που πρέπει να διακρίνει των κληρικών, ιδία των μοναχών. Τους ψαλιδίζοντας τα γένια, εάν τι ούτων τι αντελαμβάνετο ή του κατηγγέλετο. Πόσους συχνάζοντας σε καφενεία ή ταβέρνας ή σε κέντρα, δεν παρετήρει και εν ανάγκη ετιμώρει διαργίας. Επίσης, τους εκμονών ασκόπως περιφερομένους εις τας οδούς των Αθηνών και των πόλεων, τους επετούντας. Τους ιερομονάχους, εάν δεν υπήρχε σοβαρός λόγος, απηγόρευσε να παραμένουν εκτός των τόπων των μονών της μετανοίας των. Τούτο εθεώρη αδικαιολογήτως εφάμαρτον και αντιβαίνουν προς τους κανόνας και των υψηλών σκοπών της μοναστικής πολιτείας. Τους εκθέτει, έλεγεν, εις σοβαρούς ηθικούς κινδύνους, εις πειρασμούς και αναποφεύκτος εις πτώσεις και ηθικά ολισθήματα, εκ προκλήσεων. Προσέτει δε, γίνονται πρόξενοι σκανδάλου. Επίσης τιμωρούσε αμήλικτα τους εφημερίους που κτυπούσαν από συνήθεια την καμπάνα την ώρα του εσπερινού χωρίς να τελέσουν την ακολουθία. «Ποιον είναι το καθήκον σας, ως ιερείς? Δεν είναι εακολουθίε, η προσευχή?» τους έλεγε. Στο θέμα της ηθικής ήταν άτεγκτος. Δεν υποχωρούσε μπροστά σε τίποτε. Μέτρο για αυτόν ήταν η αγιοπατερική παράδοση και αυτό το απέδειξε καθόλου τη διάρκεια της θητείας του στην πρωτοσυγγελία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το γεγονός ότι οδήγησε σε αποσχηματισμό έναν διάκονο όταν πληροφορήθηκε ότι αυτός είχε δημιουργήσει αθέμητες σχέσεις με μια νέα, οι γονείς της οποίας ήλθαν στον γέροντα να εκφράσουν το παράπονό τους και να καταγγείλουν τον διάκονο. Επίσης, το ότι δεν λύγιζε μπροστά σε τίποτε, το αποδεικνύει και το παρακάτω περιστατικό. Συνομίλουν ο τότε αρχιεπίσκοπος Αείμνηστος Χρύσανθος και ο Γερβάσιος Παρασκευόπουλος. Εις μίαν στιγμήν λέγει ο πρώτος προς τον δεύτερον: «Γερβάσιε, παιδί μου, γιατί είσαι τόσο αλήγιστος? Γιατί δεν δείχνεις ενίοτε μίαν υποχωρητικότητα? Κοίταξε τις κολόνες του Παρθενώνος. Δεν είναι ευθείε. Έχουν και αυτέ κάποιαν ελαφριάν κλίσιν, δια να φαίνονται ευθείε». Και τότε ο πρωτοσύγγελος Γερβάσιος του απήντησε: «Μακαριότατε, επιτρέψατε μου να μην συμφωνήσω. Προτιμώ να ομοιάζω με κολόνα ενός βυζαντινού ναού και όχι του Παρθενώνος, διότι προτιμώ να παραμείνω ευθύς, όπως με θέλει η Εκκλησία και όπως με θέλετε και εσείς». Δεν απέκρουε την αγάπη και την ειρήνη ο μαχητής του Χριστού. Γνώριζε όμως και τον λόγο του Αγίου Γρηγορίου, ο οποίος έλεγε ότι είναι προτιμότερος ο πόλεμος από την ειρήνη που χωρίζει τον άνθρωπο και μάλιστα τον κληρικό από τον Θεό.

Ο αείδημος Χρύσανθος, όπως λέγει ο καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας στο σχετικό άρθρο του, αγωνίστηκε σκληρά για να γίνει επίσκοπος ο πρωτοσύγγελός του. Προσέκρουσε όμως στην απόφαση των συνοδικών να αναδείξουν δικούς τους στους επισκοπικούς θρόνους. Χαρακτηριστικά, ένας από τους συνέδρους είπε σε μια στιγμή ειλικρίνειας: «Εμείς ψηφίζοντες, θα κάμουμεν επισκόπους κατ' εικόνα και καθομοίωσιν η δικήν μας». Παρόλα αυτά, ο Άγιος Γερβάσιος υπηρέτησε την Εκκλησία και από την υψηλή θέση του πρωτοσυγγέλου, επάξια και ειλικρινά. Ουδέποτε εργάστηκε για το ατομικό του συμφέρον. Έλαμψε και εδώ, με το άριστο παράδειγμά του, ζώντας ασκητική ζωή, χωρίς να ενδιαφέρεται ούτε για την εξωτερική του ενδυμασία. Ένα μόνο ήταν για αυτόν το μέγα θέμα, όπως συνήθιζε να λέει. Με ποιον τρόπο θα μπορούσε να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο, με όλες του τις δυνάμεις, την Εκκλησία του Χριστού.

Όταν ο Χρύσανθος αποχώρησε από τον αρχιεπισκοπικό θρόνο τον Ιούνιο του 1941, παραιτείται και ο Άγιος Γερβάσιος από τα καθήκοντα του Πρωτοσυγγέλου προς μεγάλη του χαρά. Πριν όμως την παραίτηση, ο Κορινθίας Δαμασκηνός, ο διάδοχος του Χρυσάνθου στον αρχιεπισκοπικό θρόνο, παρακάλεσε τον Άγιο Γερβάσιο να παραμείνει στην Αθήνα, έστω και ως ιεροκήρυκας. Ο Άγιος Πατήρ όμως δεν δέχθηκε την πρόταση και έδωσε την εξής μνημειώδη απάντηση στον Δαμασκηνό. «Άνθρωποι μακαριότατε, που καταφέρνουν να κερδίζουν την εμπιστοσύνη και των δύο αντιπάλων, δεν είναι άξιοι της εμπιστοσύνης κανενός», είπε δε σε ένα πνευματικό του παιδί που του συνιστούσε να δεχθεί την πρόταση του Αρχιεπισκόπου. «Τι είναι αυτά που μου λέγεις, παιδί μου? Ξέρεις τι θέλουν αυτοί εδώ να μου φτιάξουν? Να επαναφέρουν την πρώτη κατάσταση των πραγμάτων και εγώ να είμαι υποχρεωμένος με δεμένα τα χέρια να παρακολουθώ συνευδοκών. Άκου, παιδί μου, ή ακατέλησα, ταύτα πάλιν οικοδομώ, παραβάτηνε με αυτόν συνίσθημη και ίσως να μου φορέσουν και την μήτραν. Μα είναι πράγματα αυτά? Είναι σωστά αυτά που μου λες? Η αποστολή μου είναι αλλού. Ας κρατήσουν άλλοι τις μήτρες τους και τις πατερίτσες τους. Εμένα μου αρκεί ο άμβων. Εγώ επαναλαμβάνω, εξελεξάμην, παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή εκείν με εν σκηνόμαση αμαρτωλών. Να τα δικά μου στολίδια και η θησαυρή μου», και μου έδειξαν ως συνήθιζε τα βιβλία του. Πριν την επιστροφή του στην Πάτρα, επισκέφθηκε τον Μητροπολίτη Αργολίδος Ιωάννη, για τον οποίο έτρεφε ιδιαίτερη εκτίμηση και αγάπη από την γνωριμία τους στην Αθήνα κατά τα φοιτητικά του χρόνια. Αφού παρέμεινε για λίγο στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Ναυπλίου, όπου γνώρισε και συμπνευματίστηκε με την ηγουμένη της Μονής Κεκυλία, η οποία ήταν πράγματι Αγία Μορφή, επανήλθε στην Πάτρα προς μεγίστη χαρά του ποιμνίου του, το οποίο τον περίμενε με πολλή αγωνία. Αργότερα, αν και ήταν δυσκίνητος στις μετακινήσεις ο Άγιος Γερβάσιος, εν τούτης αποφάσιζε κατά καιρούς αποδημίες προς την Αργολίδα για να επισκέπτεται τον φίλο του Μητροπολίτη Ιωάννη. Πολύ επίσης αγάπη και εκτίμηση έδειξε και προς τον τότε ιεροκήρυκα και αργότερα Μητροπολίτη Αργολίδος Χρυσόστομο Δελιγιανόπουλο για τον ένθερμο ιερό ζήλο του και την αποστολική του αγάπη προς την Εκκλησία. Ομολογούσε με πόνο ο Άγιος Ποιμένας για την θητεία του στην Πρωτοσυγγελία Αθηνών. «Κατά τη διάρκεια της παραμονής μου εις την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, επεχείρησα να πολεμήσω τα κακά ταύτα και ενθυμούμε ότι πολλά έπαθον και διευλήθην και εθεωρήθην ακοινώνητος και υπερβολικός και απέκτησα πλήστους όσους αντιπάλους». Ο Άγιος Γερβάσιος εργάστηκε ως ο κανένας άλλος στον αμπελώνα του Κυρίου. Εν τούτης, ουδέποτε ζήτησε αμοιβή για όσα έπραξε από επίγειους άρχοντες. Έχοντας ως παράδειγμα από την μικρή του ηλικία την ζωή των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας, θέλησε και σε αυτό το λεπτό σημείο να τους μιμηθεί, αποφεύγοντας συστηματικά κάθε ανώτερη εκκλησιαστική θέση. Του άρεσε να είναι ένας απλός ιεροκήρυκας και ποιμένας της Στρούγκας του, αναμένοντας τον Στέφανο της Δικαιοσύνης, που ο δίκαιος κριτής ετοίμαζε για αυτόν.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Τα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Crete TV.

Μέσα από μια ωραία διαδρομή κατευθυνόμαστε στην Κωμόπολη των Ανογείων, που βρίσκεται στο περιφερειακό διαμέρισμα Ρεθύμνου, στις βόρειες προσβάσεις του Ιερού Βουνού του Ψιλορίτη, σε υψόμετρο 790 μέτρων, επάνω στη ράχη του υψώματος Αρμή, που σημαίνει έξαρση εδάφους. Προς τη βόρεια πλευρά των Ανογείων δεσπόζουν τα Ταλαία Όρη, με τις δύο ψηλότερες κορυφές του Κουσοτρούλη με υψόμετρο 1084 μέτρων και του Κουλούκονα με υψόμετρο 1076 μέτρων. Τα Ταλαία Όρη οφείλουν την ονομασία τους στον μυθικό χάλκινο γίγαντα Τάλο, τον οποίο κατασκεύασε ο θεός Ήφαιστος και τον δόρισε στο βασιλιά Μίνωα για να φυλάει την Κρήτη από τους εισβολείς. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, ο Τάλος ήταν υπεύθυνος για την εφαρμογή των νόμων στην Κρήτη, έχοντας μαζί του τους νόμους που ήταν γραμμένοι σε χάλκινες πλάκες. Ήταν ο άγρυπνος φύλακας της Κρήτης που περιδιάβαινε τα ακρογιάλια 3 φορές τη μέρα, πετώντας τεράστιες πέτρες σε άγνωστα πλοία, όπως εικονίζεται στα νομίσματα της αρχαίας Φεστού. Σε αυτό λοιπόν τον τόπο της ιστορίας, των μύθων και των θρύλων θα περιπλανηθούμε σήμερα.

212 χαράτσια, τους κεφαλικούς φόρους που πλήρωναν οι κριτικοί στους Τούρκους, από τους οποίους εξαιρούντο οι ανάπηροι, οι κληρικοί και τα παιδιά. Σημειώνεται ότι οι Τούρκοι δεν κατοίκησαν ποτέ στα Ανόγια, διότι ήταν ένας πολύ επικίνδυνος τόπος για αυτούς, όπως το οροπέδιο του Λασιθίου και τα Σφακιά. Η ονομασία Ανόγια οφείλεται στο ανόγειο μέρος που βρίσκεται το χωριό επάνω στο ύψωμα Αρμή. Το χωριό αναφέρεται και με την ονομασία Αξικά Ανόγια, ονομασία που πήρε μετά την ολοκληρωτική καταστροφή του κοντινού χωριού Αξός από τους Ενετούς, επειδή οι κάτοικοι της Αξού μεταφέρθηκαν και κατοίκησαν ψηλότερα στη σημερινή περιοχή των Ανογείων. Τα Ανόγια φυσικά είναι ένας παλιός ποιμενικός οικισμός, στον οποίο μπορεί να κατέφυγαν και κάτοικοι της Αξού ή και άλλων χωριών. Αλλά οι κάτοικοι των Ανογείων παρουσιάζουν χαρακτηριστικά κοινωνικής ζωής, εθήμων, λαϊκής τέχνης, γλώσσας και προφοράς, ακόμη και σωματικών χαρακτηριστικών, πολύ διαφορετικών από τους κατοίκους της Αξού και των άλλων κοντινών χωριών. Ένας κριτικός ποιητής τους παρουσιάζει με τους εξής στίχους: «Που έχουν τα πόδια του λαγού, καρδιά λεονταρίσια, έχουν τις μέσες τις λιγνές, κορμιά σαν κυπαρίσια, και γιουργέναν στην Τουρκιά με τα ραβδιά στα χέρια, και τώρα έχουν και σπαθί και ραβδωτό του φέκι». Οι Ανογιανοί διατηρούν ακόμη και σήμερα αρχαίες ποιμενικές εκφράσεις και όρκους που δεν ακούγονται σε άλλα χωριά, όπως «Μάτοζα», «Φάσκο σου και κάτεχέ το», «Για το θρόνος του Θεού» και άλλες. Χαρακτηριστική είναι και η προφορά των Ανογιανών που αποκαλύπτει την καταγωγή τους. Το λάμδα το προφέρουν σχεδόν όπως το ρο. Το γάλα, παραδείγματος χάρη, το προφέρουν γάρα. Τα Ανόγια έχουν μια μοναδική μουσική παράδοση. Σε τούτο τον τραχή τόπο που κυριαρχεί η πέτρα, γεννήθηκαν σπουδαίοι καλλιτέχνες που τραγούδησαν με την ορεσίβια φωνή τους για αισθήματα, ιδέες και αξίες, για τις χαρές και τις λύπες των ανθρώπων. Και αυτή την παράδοση συνεχίζουν και οι νεότεροι Ανογιανοί σήμερα.

ένας τόπος στην Κρήτη όπου η μουσική λατρεύεται. Οι Κρήτες είναι στο σύνολό τους άνθρωποι της μουσικής, του τραγουδιού και του χορού. Αυτό το προνόμιο πιστεύω πάνω από όλους το έχουν

οι συμπατριώτες μου, οι Ανωγέννη. Θα ξέρεις ότι από παλιά, αν γυρίσουμε και στα μυθικά χρόνια, τούτος ο τόπος εκατοικείται από τους λεγόμενους ιδέους. Μιλούμε τώρα για περίοδο 2000 χρόνια π.Χ. Χριστού. Όλοι αυτοί ήταν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούσαν τη μουσική, την ποίηση, το τραγούδι, το γλέντι, τη χαρούμενη ζωή και εφεύρισκαν ακόμα και τα όργανα. Οι μπαντούρες που λέγανε, που παίρναμε ένα στάχι από το κριθάρι ή την ταγή και κόβαμε ένα γόνατο και δημιουργούσαμε την μπαντούρα ως παιδιά ακόμα και την παίζαμε και παίζαμε και σκοπούς και χορεύαμε κιόλας όταν κάναμε τους βουκόλους. Γιατί όλα τα Ανωγεννάκια μετά τα 5 χρόνια έπαιρναν ένα αρνί, ένα ρύφι, ένα πρόβατο, μια αίγα το οποίο μεγάλωναν για το σπίτι τους για να έχουν το γάλα. Γιατί τότε οι συνθήκες ζωής ήταν πάρα πολύ δύσκολες και έπρεπε να δουλεύουν όλοι. Πιο πολύ όμως κι εγώ διαρωτήθηκα πού οφείλεται αυτό το πράγμα. Δεν το συναντούμε. Κι άλλα μέρη και του Ψιλωρίτη έχουν παρόμοια, αλλά αυτή την ιδιαιτερότητα δεν τη βρίσκεις πουθενά. Όχι μόνο στο χορό, στο τραγούδι, στο κλέντι, στη μουσική και όλα αυτά, αλλά και στα υπόλοιπα και κυρίως στη γλώσσα. Η πρώτη διαπίστωσή μου όταν άρχισα να ασχολούμαι ήταν η γλώσσα. Αυτή το γλωσσικό ιδίωμα των Ανωγείων είναι η πραγματική, η παλιά γλώσσα των Ανωγείων, είναι αυτή η γλώσσα η οποία εκπροσωπεί πραγματικά το κεφάλαιο που λέμε γλώσσα στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν ασχολήθηκα. 4 βιβλία έχω γράψει για τη γλώσσα. Έχω πάρα πολλά πράγματα συγκεντρώσει και προχώρησα και πιο πίσω. Πού οφείλεται, σκέφτηκα αυτό το πράγμα. Και βγάζει αυτός ο τόπος και έχει βγάλει τόσους λιράριδες, τόσους μουσικούς. Το Ξυλούρι το συγχωρεμένο, το Βασίλη το Σκουλά, το Ψαραντώνη, το Μανουρά, τον Καλομύρη και πολλούς άλλους. Αυτοί είναι από τους πρώτους. Μετά έβγαιναν και άλλοι και μπορώ να πω ότι όλοι ήταν εξαίσιοι στο παίξιμό τους. Γιατί οι Ανωγιανοί είναι πολύ προσεκτική στο θέμα το πώς θα τραγουδήσεις, το πώς θα μιλήσεις, το τι θα κάνεις. Ήταν όλοι τους άψογοι και στο παίξιμο και στα πάντα. Θυμούμε παρέες όλα τα χρόνια και μετά την κατοχή, μέσα στη δυστυχία, μέσα στην πείνα, γιατί τότε δεν είχαμε και να φάμε. Δεν υπήρχε ούτε πιρούνι πολλές φορές και τρώγαμε με τα χέρια. Ήταν όλα δύσκολα. Και όμως πάντα μόλις θελαβρούμε ένα καλό φαΐ, τότε πηγαίναμε στα σπίτια, μπαίναμε από το ένα, βγαίναμε από το άλλο για να βρούμε και κάτι να φάμε και μας συγκινούσε, άμα θελοχορτάσουμε, άρχισε το γκέντι, καλούσαμε το λιράρι. Και 3 και 4 μέρες, νύχτα μέρα, τραγούδι, χορός και από το ένα σπίτι στο άλλο. Τα χρόνια εκείνα θα μου μείνουν ιδιαίτερα αξεχαστή, ήταν τα πιο δύσκολα, αλλά τα πιο όμορφα και τα πιο αγαπημένα. Θυμούμε δε για το Ξυλούρι, αφού κάνουμε την αυτή. Ο Ξυλούρης ήταν 2 χρόνια μικρότερος από μένα. Εμείς είχαμε κάτω στο Περαχώρι, εκεί που είναι το σπίτι του Ξυλούρη, από κάτω ένα περιβόλι μεγάλο. Και θυμούμε μια μέρα και με παίρνουνε. Κοπελάκι μικρό τώρα μέσα στην κατοχή και πάμε να φυτέψουμε. Πήγαμε λοιπόν και μια στιγμή ακούμε κάτι και γρατζουνιζότανε. Και ακούω τη θιά μου να λέει, μα ποιος είναι που αυτό, είχε απέναντι ένα χάλασμα. Και ήταν μέσα ο Νίκος, λέει, του Ψαράκι ο γιος είναι. Και είχε φτιάξει ένα αυτοσχέδιο λιράκι, είναι μέσα στο αίμα τους. Αυτό
να δημιουργήσουν και το όργανο και τα πάντα. Και γι' αυτό αναδείχθηκε και έγινε και μεγάλος, γιατί μέσα του μιλούσε το παρελθόν. Μιλούσαν οι ρίζες, αυτές ανέδειξαν τον Ξυλούρη. Ήταν πράγματι γι' αυτό. Δεν θα ξεχάσω, όταν είμαστε στο Ηράκλειο, στο οικοτροφείο, εγώ πήγαινα τότε στην πέμπτη τάξη του Δημοτικού και μας πήγαινανε δρομή, μια στο Καράβολα, μια στο τζίπο το γεωπονικό απάνω, και όταν ήθελα να μας μαζέψουν να φύγουμε, το σύνθημα ποιο ήτανε? «Ελάτε και θα τραγουδήξει ο Νίκος». Φαντάσου, μαθητάκος ήταν, πήγαινε στη τρίτη τάξη του Δημοτικού και ετρέχαμε όλοι να σταματήσουμε γύρω-γύρω και να αρχίσει να τραγουδεί ο Νίκος. Είναι άνθρωποι προνομιούχοι σε αυτό το θέμα και γι' αυτό αναδεικνύουν έτσι.

Στην ανατολική είσοδο του χωριού μας υποδέχονται δύο μικρά αλσίλια με το κτίριο που ονομάζεται Ασύρματος, επειδή μέχρι τη δεκαετία του 60 ήταν εδώ ο στρατιωτικός ασύρματος, ενώ σήμερα στεγάζει κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πιο πάνω, νοτιότερα, βρίσκεται το τυροκομείο του Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού, που προειδεάζει τον επισκέπτη για την κύρια σχολεία των κατοίκων που είναι η κτηνοτροφία.

Ο πρώτος σχισμός που συναντούμε στα Ανόγια ονομάζεται Μετόχη, με τα μικρά ομοιόμορφα σπίτια, τους πυρήνες, τα οποία κατασκευάστηκαν από το ελληνικό κράτος για να φιλοξενήσουν τους άστεγους μετά το ολοκαύτωμα του χωριού από τους Γερμανούς.

Στον εξωτερικό χώρο του Κέντρου Υγείας των Ανογείων δεσπόζει το άγαλμα της ανογενής γυναίκας, δείγμα τιμής και σεβασμού στις γυναίκες των Ανογείων που με τη δύναμη της ψυχής τους ανάστησαν τις οικογένειες και το χωριό τους μετά τις απανωτές συμφορές που χτύπησαν αυτόν τον τόπο. Στον ίδιο χώρο βρίσκονται και οι πρωτομές των Ανογενών γιατρών Νικολάου Μανούσου και Κωνσταντίνου Κουνάλη, οι οποίοι μετά την καταστροφή του χωριού το 1944 από τους Ναζί έμειναν στο χωριό τους και βοήθησαν να ξαναγεννηθεί από τις τάχτες του.

Στην τοποθεσία με Ντάνη, με τα γραφικά καφενεία και τα ανθοστόλιστα παρτέρια, βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, την οποία διακονεί ο ιερέας Ανδρέας Κεφαλογιάννης.

Βρισκόμαστε στο σπίτι του καπετάνιου μου, του Άι Γιώργη. Είναι μια εκκλησία που χτίστηκε το 1700. Είναι μια από τις 5 εκκλησίες που χτιστήκανε επί τουρκοκρατίας στην Κρήτη. Γιατί όπου ήταν Τούρκοι, εκκλησίες δεν χτιζόταν. Άλλη μια απόδειξη λοιπόν, ότι παρόλο που έχουμε 2 ολοκληρωτικά ροκαυτώματα από τους Τούρκους, Τούρκοι στα Νόγια δεν κατοικήσανε. Η οποία είναι και πολύ μεγάλη σαν κτίσμα για την εποχή που χτίστηκε. Από αυτό που γνωρίζουμε οι Ανογιάννοι είναι ότι όταν ξεκίνησε να χτίζεται η εκκλησία, μονιάσανε όλοι οι βοσκοί του χωριού και έπαιρνε κάθε μέρα ένας τσιγαϊδάρος και γύριζε τα αόρυτα μητάτα και του δίνανε οι βοσκοί το γάρα και το έφερνε παεπέρα και οι χτίστες τότε αντί για νερό εβάνε το γάρα και χτίζανε την εκκλησία. Αυτό γνωρίζουμε από την προφορική παράδοση. Δεν έχουμε κανένα άλλο στοιχείο. Το τέμπλο της εκκλησίας είναι παλιό, υπολογίζεται 1860 με 1870 βάσει κάποιες εικόνες που υπήρχαν απάνω. Εκεί προσδιορίζεται το τέμπλο της εκκλησίας. Επειδή οι ορεινές κοινωνίες είναι δύσκολοι οι άντρες να έρθουν στην εκκλησία λόγω της φύσης της δουλειάς, λόγω που είναι βόσοι και φεύγουν αξιμέρωτα και πάνε στα όρη, οι νεαροί δεν ξυπνούν το πρωί. Κουβεντιάζονται λοιπόν με τους νεαρούς του χωριού. Γιάννη, μπρε, δεν έρχεσαι στην εκκλησία. Έστω για 5 λεφτά ψαν καιρή, ξέρεις, ο καθένας έχει τη δικαιολογία του. Λέει λοιπόν ο νεαρός, παπά, μα εμείς δεν πατούμε τα πόδια μας στην εκκλησία. Αν έρθουμε, τι μας δουν οι γυναίκες, ή δεν θα λένε. Λέω, όπα το σε λέω. Εγώ θα σε κάνω μια λειτουργία που θα είναι βραδινή, που δεν έχει κανείς δικαιολογία ότι έχει αρμεγά ή έχει άλλη δουλειά, και θα είναι μόνο για άντρες. Γυναίκα δεν θα μπει μέσα. Και όποιος δεν είναι άντρας, να μην έρθει. Ήταν ένα τρίκ, α το πούμε έτσι, που το αποδεχτήκανε όλοι με χαρά και πάνω απ' όλα οι γυναίκες. Δεν είναι αυτό ούτε ρατσιστικό, ούτε μισογενικό για τις γυναίκες. Αυτές ευχαριστούσαν που επιτέλους είδαν τις γιους και τις άντρες να μπαίνουν στην εκκλησία μέσα και να εκκλησιάζονται. Γίνεται 2 φορές το χρόνο, πριν τα Χριστούγεννα και πριν το Πάσχα.

Ακολουθώντας τον κεντρικό δρόμο με τα παραδοσιακά καφενεία, φτάνουμε στην κεντρική πλατεία Αρμή, όπου βρίσκεται το κτίριο του Δημαρχείου και το άγαλμα του άγνωστου στρατιώτη που είναι αφιερωμένο στα θύματα των τριών ολοκαυτωμάτων των Ανογείων το 1822, το 1867 και το 1944. Οι Ανογιανοί ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή των απελευθερωτικών αγώνων απέναντι σε όλους τους κατακτητές και πλήρωσαν βαρύ τίμημα αίματος για την φιλοπατρία και το αδούλωτο φρόνημά τους. Τρεις φορές είδαν το χωριό τους να καταστρέφεται εκ θεμελίων. Τον Μάιο του 1822 οι Ανογιανοί κατατρόπωσαν τους Τούρκους στο Σκλαβόκαμπο με αρχηγό τους το Βασίλη Σμπόκο. Δύο μήνες αργότερα, τον Ιούλιο του 1822, ο Σερίφ Πασάς βρήκε το χωριό ανοχήρωτο, καθώς οι Ανογιανοί πολεμούσαν στη Μεσαρά και αφού το λαιλάτισε, το παρέδωσε στις φλόγες. Το 1846, οι Τούρκοι κατέλαβαν το χωριό, το οποίο χαρακτηρίστηκε βακουφικό και ήταν αφιερωμένο στο τζαμί της Βαλιντέ Σουλτάνα στο Ηράκλειο. Το 1867 ο Ομέρ Πασάς κατέλαβε τα Ανόγια και τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου ο Ρεσίζ Πασάς παραδίδει το χωριό στην κόλαση της φωτιάς για δεύτερη φορά. Στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου οι Ανογιανοί οργανώθηκαν από τους πρώτους στην Εθνική Αντίσταση με τη δημιουργία αντιστασιακών ομάδων με αρχηγό τον Ιωάννη Δραμουντάνη ή Στεφανογιάννη, ο οποίος εκτελέστηκε από τους Ναζί στις 12 Φεβρουαρίου 1944. Τότε συντελέστηκε το τρίτο ολοκαύτωμα των Ανογείων από τους Ναζί, που άρχισε στις 13 Αυγούστου 1944. Οι Γερμανοί λαιλατούσαν και έκαιγαν το χωριό μέχρι το τέλος του ίδιου μήνα.

Τα Ανόγια είναι σήμερα ενταγμένα στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών ελληνικά ολοκαυτώματα. Σε μια μαρμάρινη πλάκα είναι χαραγμένη η διαταγή για την ισοπαίδωση των Ανογίων του σφαγέα Γερμανού φρουράρχου Ηρακλείου Φρίντριχ Βίλχελμ Μίλλερ, η οποία αναφέρει: «Επειδή η πόλη των Ανογίων είναι κέντρο της αγγλικής κατασκοπίας εν Κρήτη και επειδή οι Ανογιανοί εξετέλεσαν το φόνο του Λοχία φρουράρχου Γενή Γκαβέ και της Παυτών Φρουράς και επειδή οι Ανογιανοί εξετέλεσαν το σαμποτάζ της Δαμάστας, επειδή οι Σανόγια ευρίσκουν άσυλον και προστασίαν οι αντάρτε των διαφόρων ομάδων αντιστάσεως και επειδή εκ των Ανογίων διήλθον και η απαγωγή με τον στρατηγό Φον Κράιπε χρησιμοποιήσαντες ως σταθμόν διακομιδής στα Ανόγια, διατάσσομεν την ισοπαίδωσιν τούτων και την εκτέλεσιν παντός άρενος Ανογιανού, ως της ήθελεν ευρεθεί εντός του χωρίου και πέριξ αυτού εις απόστασιν ενός χιλιομέτρου». Χανιά, 13 Οκτώβου 1944. Στην έκθεση ομοτήτων των Ναζί, την οποία συνέταξε ο Νίκος Καζαντζάκης με την βοήθεια του Ιωάννη Κακριδή, του Ιωάννη Καλιτσουνάχη και του Κωνσταντίνου Κουτουλάχη, αναφέρεται: «Την 13η οι Γερμανοί συμπληρώσαντες την κύκλωση εισήλθον στα Ανόγια και διέταξαν τους υποληφθέντας κατοίκους, θα ήσαν περί τα 1500 γυναικόπαιδα, να αναχωρήσουν εντός ημισίας ώρας προς την κατεύθυνση του Γενή Γκαβέ, οπόθεν να διασκορπιστούν εις τα διάφορα χωρία της Ρεθύμνης. Μετά ταύτα προέβησαν εις γενική λαιλασία του χωρίου, πλουσιωτά του εις κτηνοτροφικά και αεριουργικά προϊόντα. Μετά την δήλωση, εκάστη οικία εικαίετο πρώτον και έπειτα ανετινάσετο διαδυναμίτιδος. Κάθε νύχτα η Γερμανία απεσύροντο εις τα σύσαρχα και την πρωίαν επανήρχοντο. Το μέγεθος της λαιλασίας θα κατανοήσει κανείς όταν λάβει υπόψη ότι αυτή διήρκεσεν από τις 13 Αυγούστου μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου. Κατά την διάρκεια της διαρπαγής οι Γερμανοί εφώνευσαν εντός του χωρίου τον Γεώργιον Σπιθούρη, μη δυνηθέντα να αποχωρήσει μεταξύ άλλων κατοίκων, επίσης τους παραλίτους εξαδέλφους Κωνσταντίνο και Ιωάννη Ξυλούρη, η Κίτρη και τον υπέργυρον Νικόλαον Αεράκιν, εις τα σαγκάλας του οποίου έθεσαν μετά την εκτέλεση δεξιά και αριστερά τα πτώματα δύο χείρων προς χλεβασμόν. Δύο αδελφέ, η χείρα Εμμανουήλ Καλέργη και η χείρα Εμμανουήλ Καβλέντη, η Χολή Ειρήνη Καραΐσκου και η Ευαγγελία Ιωάννου Πασπαράκη, αρνηθήσε να αποχωρήσουν και προτιμήσασε τον θάνατον, απέθανον καΐσε και καταχωθήσε έπειτα υπό τα ερήπια των ανατιναχθησών οικειόντων. Επίσης οι Γερμανοί εφώνευσαν τον εκ τραύματος της κεφαλής παράθρονα Εμμανουήλ Ιωάννου Σαλούστρο. Πολλοί άλλοι εφωνεύθησαν εις τα Πέριξ. Οι Γερμανοί κατέστρεψαν και τα 4 διεροκομεία της περιοχής και απήγαγαν τα πίμνια των κατοίκων, όσα δεν ειδηνήθησαν να συμπεριλάβουν τα εφώνευσαν. Σήμερον από τα 940 οικεία των Ανογίων δεν έχει απομείνει ούτε μία. Το νεόδμητο σχολείο ανετινάχθη, τρεις εκκλησίε, τας οποίες οι Γερμανοί είχαν μεταβάλει εις στάβλους, έχουν επίσης υποστεί ζημίες εκ των Πέριξ ανατινάξεων. Η επίσημος κατάστασης της νομαρχίας Ρεθύμνης αναφέρει 117 Ανογιανούς εκτελεσθέντας κατά την περίοδο της κατοχής.

Ο σφαγέας Μίλλερ εχμαλωτίστηκε από τους Σοβιετικούς και παραδόθηκε στους Άγγλους, οι οποίοι με τη σειρά τους τον παρέδωσαν στην Ελλάδα. Καταδικάστηκε εις θάνατον ως εγκληματίας πολέμου για τη σφαγή 1156 αμάχων και στήθηκε στο εκτελεστικό απόσπασμα στο Χαϊδάρι μαζί με τον ανώτερο διοικητή Κρήτης, στρατηγό Μπρούνο Μπρόιερ, στις 20 Μαΐου 1947, την ημέρα της επετείου της μάχης της Κρήτης.

0: Στην ωραία πλατεία των Ανογείων βρίσκεται και ο Μητροπολιτικός Ναός του 12ου αιώνα που τιμάται στον Άγιο Ιωάννη και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.
1: Βρισκόμαστε στα Ανόγεια, στην Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου, του Προδρόμου. Είναι μια βασιλική δίκλητη. Το αριστερό μέρος, το νότιο του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, 29 Αυγούστου, και το δεξιό, ονόματι του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Το χτίσμα, το παλιό που έχει τις στιχογραφίες, είναι περίπου 1000 ετών. Είναι το πρώτο χτίσμα του χωριού. Η πόρτα ήταν από αριστερά πρώτα. Κατόπιν αργότερα έγινε επέκτηση προς τα πίσω και μετά πολύ αργότερα προς τα βόρεια. Μεγάλωνε το χωριό. Οι πιο σπουδαίες τοιχογραφίες που είναι η δέηση στο ιερό, όπου γίνεται και μάθημα στο πανεπιστήμιο, η βάφτιση του Χριστού, όπου ο Χριστός είναι εντελώς γυμνός, η σταύρωση που έχει στα χέρια όπως είναι ο Χριστός σταυρωμένος, η γη και ο ήλιος, και άλλη μία που είναι η παραμυθιά, όπως λέγεται μέσα στην εκκλησία. Επίσης έχουμε μια παλιά εικόνα που είναι του 1870 περίπου και ο καλλιτέχνης είναι Ανογιανός, Σταυρακάτης Κωνσταντίνος του Φανουρίου. Είναι του 1870 περίπου. Ήταν λόγιος της εποχής και ο πρώτος δήμαρχος της εποχής εκείνης.
0: Η τελευταία συνοικία των Ανογείων είναι το Περαχώρι, με την εκκλησία της Χυμήσεως της Θεοτόκου, που δεσπόζει στην πλατεία Λιβάδη, όπως ονομάζεται.

Εδώ βρίσκεται το άγαλμα του οπλαρχηγού Μιχάλη Ξυλούρη, η Χριστομιχάλη, και οι πρωτομές του παπά Γιάννη Σκουλά, του αλεξιπτοτριστή Λοχαγού και του ιατρού και πολιτικού Βασιλείου Σκουλά. Σε αυτή την πλατεία βρίσκεται και το σπίτι του αξέχαστου Νίκου Ξυλούρη.

Στην άκρη του χωριού, κάτω από την δίκλητη εκκλησία που τιμάται στον Άγιο Νεκτάριο και τον Άγιο Κωνσταντίνο, βρίσκεται το άγαλμα του οπλαρχηγού των κριτικών επαναστάσεων Εμμανουήλ Ξυλούρη ή GG.

Δίπλα, μια μαρμάρινη πλάκα είναι αφιερωμένη στο πρώτο θύμα των Ναζί, τον 8χρονο Στεφανί Ξυλούρη, που εκτελέστηκε εν ψυχρό από τους Γερμανούς στις 13 Αυγούστου 1944 και έμεινε 6 ημερόνυχτα άθαυτος σε αυτό το σημείο. Όταν εκέγαν το χωριό, ήτανε μαύρη μέρα. Ο Στεφανής του Μπαμπακιό πήρε την πρώτη σφαίρα. Έτσι μυρολογάει η Μαντινάδα τον μικρό ήρωα Στεφανή.

Μετά τις καταστροφές που υπέστησαν τα ανόγια, ο οικιστικός ιστός που παρουσιάζουν σήμερα είναι ένα δείγμα της σύγχρονης λαϊκής αρχιτεκτονικής μετά της ανανέωσης των αρχιτεκτονικών μορφών και δυναμικής συγκρότησης του χώρου του. Τα περισσότερα χωριά της Κρήτης είναι χτισμένα σε κορυφές λόφων ή πλαγιές βουνών για να βρίσκονται σε πλεονεκτική αμυντική θέση απέναντι στους εκάστοτε επιδρομείς. Κατά κανόνα είχαν πυκνή δόμηση με στενούς δρόμους, με τα σπίτια ενωμένα μεταξύ τους, ώστε να προσφέρουν εύκολη διαφυγή από τα δώματα σε περίπτωση κινδύνου. Ουσιαστικά, η δόμηση των ορεινών κρητικών χωριών δεν διέφερε πολύ από την εικόνα που συναντάμε στο μινωικό οικισμό των Γουρνιών, που είναι ο αρχαιότερος οικισμός που έχει ανασκαφεί στον ευρωπαϊκό χώρο.

Στον δρόμο προς το Ιερόβουνο του Ψιλωρίτη και το Ιδαίων Άντρων συναντούμε τον αρχαιολογικό χώρο της Ζωμίνθου στο εξοκλήσι της Αγίας Μαρίνας, όπου εντυπωσιάζει το μοναδικό στην Κρήτη δασίλειο Σφενδάμνων, ο εντυπωσιακός κράτεγος ή τρικοκιά, που έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο της φύσης.

Τον αρχαιολογικό χώρο είχε επισημάνει ο αείμνηστος αρχαιολόγος Γιάννης Σακελαράκης σε μια τυχαία συζήτηση που είχε με ένα βοσκό του ψιλορίτη. Σε αυτό το ιδηλιακό οροπέδιο είναι χτισμένο το ονομαζόμενο κεντρικό κτίριο της Ομίνθου, το οποίο ήταν ένα διόροφο κτίσμα διακοσμημένο με τοιχογραφίες, καθώς και ένας μεγάλος αριθμός άλλων δωματίων. Εδώ αποκαλύφθηκε ένα εργαστήριο κεραμικής με όλα τα σύνεργα που χρονολογείται από το 1600 π.Χ.

Στη διαδρομή μας συναντούμε τα περίφημα μητάτα του Ψιλορίτη, τα οποία χρησιμεύαν ως καταλύματα και θηροκομεία των βοσκών κατά τους θερινούς μήνες που ανέβαζαν τα κοπάδια τους σε υψηλότερες τοποθεσίες. Τα μητάτα κατασκευάζονται σύμφωνα με την τεχνική των αρχαίων εκφορικών θολωτών τάφων χωρίς συνδετικό υλικό. Είναι ξερολιθικά κτίσματα των βοσκών και αποτελούν τους αδιάψευτους μάρτυρες ενός παμπάλαιου ποιμενικού πολιτισμού απόλυτα εναρμονισμένου με το φυσικό τοπίο.

παρόμοια μητάτα είχα συναντήσει στην ελληνική Σαλεντίνα, στην Κρεσία Σαλεντίνα της κάτω Ιταλίας, όπου εκεί τα ονομάζουν φούρνους με την ελληνική λέξη, διότι ως γνωστόν όλες οι πόλεις εκεί ήταν ελληνικές αποικίες. Αλλά συνάντησα επίσης παρόμοιες κατασκευές και στη Σκωτία, στις εξωτερικές Εμπρίδες, στα νησάκια αυτά στο βόρειο ανατολικό Ατλαντικό, τα οποία νησιά ως γνωστόν έχουν τα περισσότερα ελληνικές ονομασίες, όπως Γίγας, Γιούρα, όπως το δικό μας νησί Γιούρα, Στρώμα. Δεν έχει διαπιστωθεί αν άπικοι δικοί μας έφτασαν μέχρι εκεί πάνω, αλλά αν κρίνουμε από τις ονομασίες εκείνων των νησιών, ίσως να έφεραν την τεχνική αυτή και στις εξωτερικές Εμπρίδες, όπου συναντούμε τέτοιες κατασκευές, οι οποίες, όπως προείπαμε, έχουν την καταγωγή τους από τους αρχαίους εκφορικούς θολωτούς τάφους, όπως αυτούς που έχουμε στις Αρχάνες.

θέα του οροπεδίου της Νίδας προκαλεί πραγματικά δέος τον επισκέπτη με την γαλήνια απαράμιλη ομορφιά του. Είναι το μεγαλύτερο οροπέδιο της Κρήτης σε υψόμετρο 1360 μέτρων και αποτελεί τον εμβληματικότερο γεώτοπο του Ψιλωρίτη που τον διαφεντεύουν οι γήπες και οι γηπαετοί. Το σχήμα του είναι σχεδόν τριγωνικό και στενεύει στην νότια πλευρά και υπάρχει πρόσβαση με τις νότιες υπόρειες του Ψιλωρίτη και της Μεσαράς από τον λεγόμενο πόρο της Μηλιάς. Αυτό το τεράστιο ρήγμα δημιουργήθηκε από την καρστική διάβρωση των πετρωμάτων που διακρίνεται σαν ένας μικρός γκρεμνός στη βάση της πλαγιάς του Ψιλωρίτη. Η γεωλογική αυτή δράση ανασήκωσε την οροσειρά του Ψιλωρίτη και βύθισε την περιοχή του οροπεδίου. Τα πετρώματα του Ψιλωρίτη δημιουργήθηκαν μέσα στη θάλασσα από διαλύματα και σκελετού ζώων πριν από δεκάδες εκατομμύρια χρόνια. Σε μερικές περιοχές, ανάμεσα στα πλακώδη μάρμαρα που κυριαρχούν, διακρίνουμε κόκκινα και καστανά στρώματα πυρητόλιθου, τα οποία δημιουργήθηκαν από κελίφη μικροοργανισμών που ζούσαν σε μεγάλα βάθη και υπάρχει εδώ η τοποθεσία που ονομάζεται κόκκινες πλάκες. Την περίοδο της άνοιξης σε όλη την έκταση του οροπεδίου απλώνεται ένα πράσινο χαλί από το ενδυμικό ποώδες φυτό την νευρίδα, την οποία οι βοσκοί αποκαλούν χρυσόχορτο, επειδή όταν το τρώνε τα ζώα, τα δόντια τους χρωματίζονται χρυσά. Το οροπέδιο της Νίδας είναι στολισμένο με ωραίους μύθους, όπως αυτόν του Ιασίωνα και της θεάς Δήμητρας. Ο Ιασίων ήταν ένας πανέμορφος και εργατικός γεωργός. Ήταν μάλιστα ο μόνος που είχε στην κατοχή του σπόρους σιταριού μετά τον μεγάλο κατακλυσμό και καλλιεργούσε το οροπέδιο της Νίδας. Η θεά της Γεωργίας η Δήμητρα δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην ομορφιά και το αθλητικό του παράστημα και τον αγάπησε παράφορα. Ενώθηκε με τον Ιασίωνα σε ένα χωράφι που ήταν τρεις φορές οργωμένο και από την ένωση αυτή γεννήθηκε ο γιος τους ο Πλούτος, που πρόσφερε στους ανθρώπους πλούτη και ευημερία. Ο Ζεύς όμως θεώρησε την ερωτική συνέβρεση του θνητού Ιασίωνα με την θεά ασέβεια και τον σκότωσε με ένα κεραυνό, όπως αναφέρεται στους στίχους της Οδύσσειας. Κι όταν η Δήμητρα με τις γουρές πλεξούδες πήγε σε βαθυχόρταρο χωράφι να πλαγιάσει με τον Ιασίωνα αγκαλιά, καμένη από την αγάπη, τόματο δία στη στιγμή και με ένα στροπελέκι καυτό χτυπώντας του σβήσε τη νιώτη του και εκείνου. Στο οροπέδιο της Νίδας τοποθετεί και ο ποιητής του Ερωτόκριτου Βιντσέντζος Κορνάρος το θλιβερό επεισόδιο του άρχοντα της Γορτίνης Χαρίδημου και της γυναίκας του Λιγερής. Στο ζευγάρι άρεσε πολύ αυτός ο τόπος και έρχονταν συχνά να απολαύσουν την ομορφιά του και να κυνηγήσει αγρίμια ο Χαρίδημος με το τόξο του. Εδώ ζούσε και μια πανέμορφη βοσκοπούλα που έβοσκε τα πρόβατά της στο λιβάδι και όταν η Λιγερή την είδε, μια ανεξέλεγκτη ζήλια φούντωσε στα σωτικά της. Ελόγιασε η Λιγερή πως να αγαπάει κόρη το τέριτσι, γιατί συχνιά τη βοσκοπούλα εθώρη. Της αφορμή την ήριχτε εκείνο το λογιάζει και μπήκε σε πολλή ζηλιά, γιατί το πράμα μοιάζει. Μα να θε μάθει τη ζηλιά, με τα καλά τα κάνει, πόσους καημούς και λογισμούς στο νου του ανθρώπου βάνει. Ένα απόγευμα που το αντρόγινο πήγε να πλαγιάσει δίπλα σε μια πηγή, το τραγούδι των πουλιών και του νερού αποκοίμησαν το Χαρίδημο, ενώ η γυναίκα του φρόντισε να μείνει ξύπνια για να διαπιστώσει τι θα έκανε όταν θα ξυπνούσε ο άντρας της με τη βοσκοπούλα που επέβλεπε τα πρόβατά της στο διπλανό λαγκάδι. Κρύφτηκε πίσω από τα κλαδιά,
όπου με αγωνία περίμενε να μάθει αν ήταν αληθινή η υποψία που τη βασάνιζε. Ξαφνικά ο Χαρίδημος ξύπνησε τρομαγμένος από ένα φιάλτη, γιατί είδε ένα λιοντάρι να του ξεριζώνει την καρδιά. Άρπαξε τότε ενστικτοδό στο τόξο που είχε εύκαιρο στο πλάι του και μη βλέποντας τη γυναίκα του, νομίζοντας ότι επέστρεψε στο σπίτι τους, εκείνη την ώρα είδε να κουνιούνται τα κλαδιά των θάμνων μέσα στο δάσος και νομίζοντας ότι είναι κάποιο θύραμα, έριξε με γρηγοράδα ένα βέλος και έτρεξε χαρούμενος να δει το θανατωμένο θύραμα. Όμως, αντί γι' αυτό, βρήκε τη λιγερή ετοιμοθάνατη. Να δει τέτοιο ανεπόλπιστον, ετρόμαξε και χάθη, και μοναχός του να σφαγεί, κείνη την ώρα ευάλθη. Και τόσα υπρίκα και ο καημός τον κρίνει και παιδεύγει, όπου να πάρει θάνατο με τάρματα γυρεύει. Και τόσα τόπια σε βαρύ το πράμανο που γίνει, που δίχως άλλο να σφαγεί θέλει την ώρα εκείνη. Έτσι τραγουδά ο Ερωτόκριτος τη θλιβερή ιστορία του Χαρίδημου και της λιγερής στο οροπέδιο της Νίδας. Στη δυτική πλευρά του οροπεδίου βρίσκεται το ιδέων άντρων, η σπηλιάρα, η σπήλιος της Βοσκοπούλας. Και οι ντόπιοι λένε ότι κάπου εκεί κοντά είναι θαμένη η λιγερή, η γυναίκα του άρχοντα Χαρίδημου. Ονομάζεται και Αρκέσιον άντρων από τη λέξη άρκεσης που σημαίνει βοήθεια, διότι εδώ έρχονταν οι προσκυνητές να ζητήσουν τη βοήθεια του Δία. Το Ιερό Σπήλαιο ανακαλύφθηκε το 1884 από έναν ανογιανό βοσκό, το Γεώργιο Πασπαράκη ή Μουσά, ο οποίος με τον μπαστούνι του κυριολεκτικά ανέσκαψε τα πρώτα ευρήματα, και το καλοκαίρι του 1885 ο διευθυντής του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου Ιωσήφ Χατζηδάκης οργάνωσε την πρώτη ανασκαφή στο Ιδέων Άντρων με επικεφαλής τον Ιταλό αρχαιολόγο Φεντερίκο Άλμπερ. Οι ανασκαφές συνεχίστηκαν το 1917 από τον ιδρυτή του Μουσείου Ηρακλείου Στέφανο Ξανθουδίδη, το 1956 από τον αρχαιολόγο Σπύρο Μαρινάτο και το 1982 από τον αρχαιολόγο Γιάννη Σακελαράκη. Στη διάρκεια των ανασκαφών αποκαλύφθηκαν σπουδαία ευρήματα μεταλλοτεχνίας των γεωμετρικών χρόνων, όπως χάλκινες αναθηματικές ασπίδες με εγχάρακτες και σφυρίλατες παραστάσεις. Σε μία από αυτές απεικονίζεται ο Ζεύς ανάμεσα σε κουρίτες που φέρουν τύμπανα, η οποία εκτίθεται στο Μουσείο Ρεθύμνο. Βρέθηκαν ακόμη πολλά κεραμικά, χάλκινα και πύληνα ειδόλια, όπλα, κοσμήματα, τρυποδικοί λέβητες, αναθηματικοί δίσκοι και αφιερώματα κατασκευασμένα από πολύτιμες πρώτες ύλες. Στο Ιδέων Άντρων ετελούντο τα μυστήρια των ιδέων δακτύλων, στα οποία είχε μοιηθεί και ο Πυθαγόρας ο Σάμιος, όταν επέστρεψε από την Αίγυπτο. Οι ιδέοι δάκτυλοι ήταν οι καταχθόνιοι δαίμονες, όπως τους αναφέρει ο Πυθαγόρας στα χρυσά του έπι. Αθανάτους μεν πρώτα θεούς, νόμο ως διάκυντε. Τους τε καταχθονίους, σέβε δαίμονας, ένο μαρέζον. Που σημαίνει, τους αθανάτους μεν πρώτα θεούς, όπως υπό του νόμου έχουν διαταχθεί να τιμάς, τους επί της γης διαμένοντας δαίμονες σέβου, όπως οι νόμοι ορίζουν. Η λέξη δαίμον δεν έχει το νόημα που προσδόθηκε από τους χριστιανούς, αλλά προέρχεται από τη λέξη δαΐμον, που σημαίνει σοφός, επιστήμον, και οι αρχαίοι Έλληνες είχαν θεσπίσει νόμους για να τους απονέμονται οι πρέπουσες τιμές. Μια παράδοση των Ηλίων αναφέρει και τα ονόματα των ιδέων δακτύλων. Αυτοί ήταν ο Ιδέος Ηρακλής, ο Παιωνέος, ο Επιμίδης, ο Ιάσιος και ο Ίδας. Ο μεγαλύτερος ήταν ο Ιδέος Ηρακλής, που ήταν και ο ιδρυτής των Ολυμπιακών Αγώνων.
Μια μέρα ο Ηρακλής πρότεινε στους αδελφούς του να κάνουν αγώνες δρόμου για να διασκεδάσουν, καθώς είχαν την επιμέλεια της φύλαξης και της ανατροφής του Δία, και μετά την λήξη των αγώνων ο Ηρακλής στεφάνωσε τους νικητές με ένα κλαδί ελιάς. Έπειτα πρότεινε να γίνονται αυτοί οι αγώνες κάθε 5 χρόνια, όσοι ήταν και οι ιδέοι δάκτυλοι. Στην Ολυμπία υπήρχε ιδιαίτερος βωμός των ιδέων δακτύλων και ο ιδέος Ηρακλής λατρευόταν ιδιαίτερα στην Ολυμπία, στη Μεγαλόπολη, στις Ερυθρές και στις Θεσπιές.

Στην κορυφή Σχοίνακα στο Ψιλωρίτη βρίσκεται το αστεροσκοπείο σε υψόμετρο 1750 μέτρων. Εμπνευστής και πρώτος διευθυντής του αστεροσκοπείου ήταν ο καθηγητής Ιωάννης Παπαναστοράκης, το οποίο ιδρύθηκε το 1984 στα πλαίσια συνεργασίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και του Γερμανικού Ινστιτούτου Max Planck. Το αστεροσκοπείο χρησιμοποιείται για την πρακτική εξάσκηση και τις διδακτικές ανάγκες των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και για μεταπτυχιακά ερευνητικά προγράμματα. Παρατηρήσεις του αστεροσκοπείου έχουν συμβάλει στην ολοκλήρωση 15 διδακτορικών διατριβών. Τα κύρια προγράμματα του αστεροσκοπείου του Σχοίνακα περιλαμβάνουν παρατηρήσεις σε αλληλεπιδρώντες γαλαξίες, ενεργούς γαλαξιακούς πυρήνες, πλανητικά νεφελώματα, αστέρες νετρονίων, μελανές σοπές και άλλα προγράμματα.

Οι Ανωγενείοι ζώντας από τα πανάρχια χρόνια, σχεδόν απομονωμένοι στις ψηλές και δυσπρόσιτες κορυφές του Ψιλορίτη, διατήρησαν στο πέρασμα των αιώνων αναλύωτα τα ήθη, τα έθιμα, τους θρύλους και τις παραδόσεις τους. Διακρίνονται για το θάρρος και τη γενναιότητά τους και είναι φιλόξενοι και ειλικρινείς φίλοι. Είναι εξαιρετικά εφθυκτοί και έχουν πολύ ανεπτυγμένο το αίσθημα της τιμής και της αξιοπρέπειας, τα οποία και υπερασπίζονται με κάθε μέσο και θυσία. Η συμπαράσταση και η αλληλοβοήθεια του ενός Ανωγιανού προς τον άλλο αποτέλεσαν και αποτελούν βασικές συνεκτικές αξίες που ενώνουν τους Ανωγιανούς, ιδιαίτερα σε ώρες συμφορών και κινδύνων. Αν βρεθείτε στα Ανώγια, συζητώντας με κάποιο Ανωγιανό και έρθει η κουβέντα για κάποιο συγχωριανό του, με τον οποίο ο συνομιλητής σας μπορεί να έχει και διαφορές, δεν θα ακούσετε κακιά κουβέντα. Αντίθετα, θα σας απαντήσει: ο καλύτερός μας είναι. Και μέσα σε αυτή την απάντηση βλέπεις την αξιοπρέπεια που χαρακτηρίζει τη μικρή κοινωνία των Ανωγείων.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Άλλη μία εκπομπή περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Βρισκόμαστε στην τρίτη εκατοντάδα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, διάφορα κεφάλαια περί θεολογίας, οικονομίας, αρετής και κακίας. Η κακοπάθεια των Αγίων είναι αγώνας μεταξύ φθόνου και αρετής. Ο φθόνος αγωνίζεται να επικρατήσει, ενώ η αρετή αγωνίζεται να μείνει ανίκητη υπομένοντας τα πάντα. Ο φθόνος αγωνίζεται να ευωδωθεί η κακία με το να κάνει κακό στους ενάρετους, ενώ η αρετή αγωνίζεται να κρατήσει τους αγαθούς ακόμη και αν δέχονται αλλεπάλληλες συμφορές. Η πάλη της αρετής είναι το να αγωνίζεται μέσα σε κόπους. Έπαθλο της νίκης για όσους υπομένουν είναι η απάθεια της ψυχής. Στην κατάσταση αυτή η ψυχή ενώνεται μέσω της αγάπης με το Θεό και χωρίζεται αυτοπροαίρετα από το σώμα και τον κόσμο. Γιατί η κακοπάθεια του σώματος σε όσους υπομένουν είναι ευρωστία της ψυχής. Αφού εξαπατηθήκαμε από την ειδονή εξ αρχής, προτιμήσαμε τον θάνατο από την αληθινή ζωή. Ας υπομένουμε λοιπόν ευχαρίστως την κακοπάθεια του σώματος που σκοτώνει την ειδονή, κι έτσι αφού αφανίσει ο θάνατος της ειδονής τον θάνατο που προήλθε από αυτήν, να λάβουμε πάλι πίσω, αγορασμένοι με μικρούς σωματικούς κόπους, τη ζωή που την πουλήσαμε για την ειδονή. Αν με την καλοπέραση της σάρκας συμβαίνει να αυξάνει η δύναμη της αμαρτίας, είναι φανερό ότι όταν αυτή κακοπαθεί, ξανανιώνει η δύναμη της αρετής. Ας υπομένουμε λοιπόν με γενναιότητα την κακοπάθεια του σώματος, η οποία καθαρίζει τους μολυσμούς της ψυχής και προξενεί την μέλουσα δόξα. Γιατί τα παθήματα του καιρού αυτού δεν είναι άξια να συγκριθούν με τη δόξα που μέλει να αποκαλυφθεί σε εμάς. Οι γιατροί που θεραπεύουν τα σώματα δεν δίνουν ένα και το αυτό φάρμακο σε όλους. Έτσι και ο Θεός που γιατρεύει τις ασθένειες των ψυχών δεν γνωρίζει ένα μόνο τρόπο θεραπείας που να ταιριάζει σε όλες, αλλά δίνοντας στην κάθε ασθένεια το κατάλληλο φάρμακο, προξενεί τη θεραπεία. Ας ευχαριστήσουμε λοιπόν όταν θεραπευόμαστε, έστω και αν έχει ταλαιπωρία η θεραπεία, γιατί το τέλος είναι μακάριο. Τίποτε άλλο δεν φανερώνει την κατάσταση της ψυχής, όσο οι επαναστάσεις του σώματος που κακοπαθεί, στις οποίες αν υποχωρήσει θα φανεί ότι προτιμά τη σάρκα από το Θεό. Αν όμως τα τεινάγματά τους μείνει ακλόνητη, τότε θα δειχθεί ότι από τη σάρκα προτιμά την αρετή, με την οποία θα έρθει να κατοικήσει μέσα της ο Θεός που για αυτήν καταδέχτηκε να πάθει ως άνθρωπος και που λέει όπως παλιά στους μαθητές «Έχετε θάρρος, εγώ έχω νικήσει τον κόσμο».

Ξεκινήσει από τα αγαθά. Αν ο Θεός πάσχει κατά τη σάρκα αφού έγινε άνθρωπος, ποιος όταν υποφέρει δε χαίρεται που έχει το Θεό συμμέτοχο των παθημάτων του, το να συμπάσχει κανείς με αυτόν προξενεί τη βασιλεία. Γιατί λέει αλήθεια εκείνος που είπε, εφόσον συμπάσχουμε θα δοξαστούμε και μαζί του. Αν οπωσδήποτε πρέπει να κακοπαθήσουμε επειδή αναμίχθηκε με την ανθρώπινη φύση μέσω του προπάτορά μας η ειδονή, ας υποφέρουμε με γενναιότητα και καρτερία τις πρόχειρες κακοπάθειες, οι οποίες και το κεντρί της ειδονής το αμβλύνουν μέσα μας και μας ελευθερώνουν από τις αιώνιες κολάσεις που μας περιμένουν εξαιτίας της. Όλων των αγαθών το τέρμα είναι η αγάπη, γιατί οδηγεί εκείνους που ζουν σύμφωνα με αυτή και τους προσφέρει και τους συγκεντρώνει στο Θεό, ο οποίος είναι το ακρότατο αγαθό και αίτιος κάθε αγαθού, και γιατί η αγάπη είναι πιστή και δεν θα πάψει ποτέ να υπάρχει. Η πίστη είναι βάση των επομένων, εννοώ της ελπίδας και της αγάπης, καθώς κάνει βέβαιη την αλήθεια. Η ελπίδα είναι η δύναμη των άκρων, εννοώ της αγάπης και της πίστεως, γιατί διαμέσου του εαυτού της κάνει να φανεί και στις δύο αυτό που πιστεύουμε και αγαπούμε, και γιατί διδάσκει να πορευόμαστε μέσω αυτής προς αυτόν. Η αγάπη τέλος είναι η συμπλήρωση των δύο, καθώς όλη αγκαλιάζει όλο το ακρότατο επιθυμητό και δίνει σε αυτές την πάυση της κινήσεως προς αυτό, αντικαθιστώντας την πίστη στην ύπαρξή του και την ελπίδα στον ερχομό του με την απόλαυση της παρουσίας του διαμέσου της. Το τελειότατο έργο της αγάπης και το πέρας της ενέργειάς της είναι το να κάνει να ταιριάζουν τα γνωρίσματα και οι ονομασίες με σχετικό αντιδόσιμο και στα δύο που αυτή έχει ενώσει. Έτσι κάνει τον άνθρωπο Θεό και τον Θεό να γίνεται και να φαίνεται άνθρωπος εξαιτίας της μιας και απαράλλαχτης βουλήσεως και κινήσεως του θελήματος και των δύο. Αφού είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα Θεού, ας γίνομαι πραγματικά κατά την εικόνα μας και του Θεού, ή μάλλον μόνου και όλου του Θεού και ολόκληρη, χωρίς να έχουμε μέσα μας τίποτε το επίγειο, για να πλησιάσουμε το Θεό και να γίνομαι Θεοί, παίρνοντας από το Θεό το να γίνομαι Θεοί. Γιατί έτσι αποδίδεται τιμή στα Θεία δώρα και δείχνεται η αγάπη μας στην παρουσία της Θείας Ειρήνης. Είναι μέγα αγαθό η αγάπη και αγαθό από όλα τα αγαθά το πρώτο και ανώτερο, γιατί ενώνει το Θεό με τους ανθρώπους γύρω από εκείνον που την έχει και κάνει το δημιουργό των ανθρώπων να φανεί ως άνθρωπος, επειδή όσο είναι δυνατός στους ανθρώπους δεν παραλλάζει από το Θεό σχετικά με το αγαθό αυτός που θεώνεται. Αυτό νομίζω ότι το ενεργεί το να αγαπήσουμε το Θεό με όλη την καρδιά και την ψυχή και τη δύναμή μας και των πλησίων όπως τον εαυτό μας. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο διάβολος μας εξαπάτησε με δόλο κατά τρόπο κακούργο και πανούργο διαμέσου της φιλαυτίας προσβάλλοντάς μας με την ειδονή. Και έτσι μας χώρισε κατά την προαίρεση τον ένα από τον άλλο και από το Θεό. Διέστρεψε την ευθύτητά μας και με τον τρόπο αυτό διαίρεσε την ανθρώπινη φύση και την κατακομμάτιασε σε πολλές γνώμες και φαντασίες. Τρία είναι τα πιο μεγάλα που γίνονται αρχή του κακού και που γεννούν κάθε κακία. Η άγνοια, η φιλαυτία και η τυραννική συμπεριφορά. Το καθένα εξαρτάται και υποστηρίζεται από τα άλλα δύο. Από την άγνοια του Θεού προέρχεται η φιλαυτία, ενώ από αυτήν η τυραννική συμπεριφορά προς τους συνανθρώπους. Και δεν θα υπάρξει αντίρρηση για το ότι αυτές τις εγκατέστησε μέσα μας ο πονηρός κατά τη σφαλερή χρήση των δυνάμεων της ψυχής, δηλαδή του λογιστικού, του επιθυμητικού και του θυμοειδούς.

Πρέπει με το λογικό αντίθετο στην άγνοια να κινούμαστε μέσω της γνώσης προς τον Θεό, αναζητώντας Αυτόν και μόνο. Με επιθυμία καθαρή από το πάθος της φιλαυτίας να κατευθυνόμαστε με πόθο προς μόνο τον Θεό. Και με θυμό χωρισμένο από την τυραννική διάθεση να αγωνιζόμαστε να επιτύχουμε μόνο τον Θεό. Και από αυτά να δημιουργήσουμε τη θεία και μακαρία αγάπη, για την οποία και υπάρχουν αυτά, και η οποία ενώνει με τον Θεό και κάνει Θεό εκείνον που αγαπά τον Θεό. Όταν ξεριζωθεί η φιλαυτία που είναι αρχή και μητέρα όλων των κακών, όπως είπα, συνήθως ξεριζώνονται μαζί και όλα όσα προέρχονται από αυτήν και όσα την ακολουθούν. Γιατί όταν δεν υπάρχει αυτή, με κανένα ολότελα τρόπο ούτε το παραμικρό ίχνος ή είδος κακίας δεν μπορεί να υπάρχει. Είναι ανάγκη να φροντίζουμε σε τέτοιο βαθμό για τον εαυτό μας και για τους άλλους, όσο ο ίδιος ο Χριστός έδειξε πρώτος με τον εαυτό του καταδεχόμενος να πάθει και χάρη μας. Για χάρη της αγάπης όλοι οι Άγιοι αντιστάθηκαν στην αμαρτία, χωρίς να λογαριάσουν.

η καταδίκη που επισύρει το να νεκρώσουμε θεληματικά τη ζωή που μας έδωσε ο Θεός με τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, αγαπώντας τα πράγματα που φθήρονται. Και τον γνωρίζουν οπωσδήποτε αυτό το φόβο εκείνοι που προτίμησαν συνειδητά αντί για τη φιλαυτία την αλήθεια. Ας χρησιμοποιήσουμε κατάλληλα την ειρήνη και αφού αθετήσουμε τη φιλία προς τον κόσμο και τον κοσμοκράτορα διάβολο, η οποία κακώς υπάρχει μέσα μας, ας καταργήσουμε έστω και αργά τον πόλεμο που κάνουμε με τα πάθη μας εναντίον του Θεού. Και αφού κάνουμε με το Θεό αδιάλυτη συνθήκη ειρήνης μαζί Του, νεκρώνοντας το αμαρτητικό μέρος του σώματος, ας τερματίσουμε την έχθρα μας προς Αυτόν. Είναι αδύνατο να συμφιλειωθούμε με το Θεό, εφόσον με τα πάθη μας επαναστατούμε εναντίον Του και ανεχόμαστε να πληρώνουμε φόρο με την κακία μας τον διάβολο, τον κακό τύρανο και φωνευτή των ψυχών μας, αν δεν βγούμε πρωτύτερα σε ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον του πονηρού. Γιατί μέχρι τότε είμαστε εχθροί και αντίπαλοι του Θεού και ας πλάθουμε για τον εαυτό μας το όνομα των πιστών, έως ότου δηλαδή θέλουμε να δουλεύουμε στα πάθη της ατιμίας. Και καμιά ωφέλεια δεν θα έχουμε από την ειρήνη στον κόσμο, εφόσον η ψυχή έχει κακή κατάσταση και επαναστατεί εναντίον του Δημιουργού της και δεν δέχεται να ταχθεί κάτω από την εξουσία της βασιλείας του και είναι αγορασμένη από 1002 ομούς αφέντες που τη σπρώχνουν με βία στην κακία και την ετοιμάζουν απατηλά να προτιμήσει την οδό που οδηγεί στην απώλεια παρά την οδό που σώζει. Ο Θεός μας έπλασε για να γίνουμε κοινωνή της Θείας Φύσεως και μέτοχοι της αιωνιότητάς Του και να φανούμε όμοιοι με Αυτόν, θεούμενοι μέσω της Θείας Χάρης. Για τη θέωση αυτή συστάθηκαν και εξακολουθούν να υπάρχουν τα όντα και για αυτήν τα μη όντα καρποφόρησαν και γέννησαν τα όντα. Αν επιθυμούμε να ονομαζόμαστε και να είμαστε του Θεού, ας αγωνιστούμε να μην προδώσουμε το λόγο με τα πάθη όπως ο Ιούδας ή να τον αρνηθούμε όπως ο Πέτρος. Άρνηση του λόγου είναι να αποφύγουμε να κάνουμε το καλό από φόβο και προδοσία είναι η έμπραχτη θεληματική αμαρτία καθώς και η ορμή προς την αμαρτία. Κάθε θλίψη καταλήγει σε χαρά και κάθε κόπο σε ανάπαυση και κάθε ατιμία σε δόξα. Και γενικά το τέλος όλων των θλίψεων για την αρετή είναι το να βρεθεί κανείς μαζί με τον Θεό και να μείνει με Αυτόν για πάντα και να απολαύσει την αιώνια ανάπαυση που δεν έχει πέρας. Ο Θεός θέλοντας να μας ενώσει μεταξύ μας όχι μόνο κατά τη φύση αλλά και κατά τη γνώση και παρακινώντας ως αγαθός προς Αυτό όλους τους ανθρώπους χάραξε τις σωτήριες και φιλάνθρωπες εντολές για μας και ένεκα τούτου νομοθέτησε να ελεούμε και να ελεούμαστε. Η φιλαυτία και η εξυπνάδα των ανθρώπων, αφού και τους συνανθρώπους και τον νόμο είτε τους παραμέρισε, είτε τους σοφιστεύτηκε, κατακομμάτιασε σε πολλά μέρη τη μία ανθρώπινη φύση. Και αφού εισήγαγε και εξάπλωσε την αναισθησία που επικρατεί τώρα σε αυτήν, όπλησε με την προαίρεση την φύση εναντίον του εαυτού της. Γι' αυτό όποιος με σόφρονα λογισμό και γενναίο φρόνημα μπόρεσε να διαλύσει αυτή την αντίφαση της φύσεως, ελέησε πρώτα-πρώτα τον εαυτό του, γιατί συμμόρφωσε την προαίρεσή του σύμφωνα με τη φύση και κατέφυγε στο Θεό κατά την προαίρεση λόγω της φύσεως και έδειξε στον εαυτό του τι σημαίνει το κατ' εικόνα και πώς ο Θεός, στην αρχή δημιουργώντας τη δική μας φύση, όπως έπρεπε, όμοια με τον εαυτό του και ολοκάθαρο απεικόνισμα της αγαθότητάς του, της εξασφάλισε την ταυτότητα με τον εαυτό της σε όλα, να είναι άμαχη, ειρηνική, χωρίς εναντιότητες, δεμένη σφιχτά με το Θεό και τον εαυτό της μέσω της αγάπης, η οποία μας εξαρτά από τον πόθο, από τον Θεό και μας συνδέει μεταξύ μας με τη συμπάθεια. Ο φιλάνθρωπος Θεός έγινε άνθρωπος για να συγκεντρώσει την ανθρώπινη φύση στον εαυτό του και να τη σταματήσει από το να φέρεται άσχημα στον εαυτό της ή μάλλον να επαναστατεί εναντίον του εαυτού της και να έχει κομματιαστεί και να μην σταματά πουθενά εξαιτίας της άστατης κινήσεως της προαιρέσεώς της γύρω από κάθε πράγμα. Τίποτε από όσα είναι μετά το Θεό δεν είναι πολυτιμότερο για όσους έχουν νου ή μάλλον προσφυλέστερο στο Θεό από την αγάπη. Γιατί εκείνους που είναι χωρισμένοι τους μαζεύει σε ένα και μπορεί να δημιουργήσει ταυτότητα γνώμης για τους πολλούς ή για όλους χωρίς εναντιότητες. Γιατί η ιδίωμα της αγάπης είναι να κάνει μία τη γνώση όσων την επιζητούν. Αν από τη φύση του αγαθό ενοποιεί και συγκρατεί
τα διαιρεμένα είναι φανερό ότι το κακό διαιρεί και καταστρέφει τα ενωμένα. Γιατί από τη φύση του το κακό είναι κάτι που διασκορπίζεται, είναι άστατο, πολύμορφο και διαιρετικό. Απαλλαγή από όλα τα κακά και σύντομος δρόμος σωτηρίας είναι η αληθινή, είμαι επίγνωση αγάπη του Θεού και η τέλεια απάγνηση της στοργής της ψυχής προς το σώμα και τον κόσμο. Σύμφωνα με αυτήν, αφού αποβάλλουμε την επιθυμία της ειδονής και το φόβο της οδύνης, ελευθερωνόμαστε από την κακή φιλαυτία και ανεβαίνουμε στη γνώση του Δημιουργού. Και αφού πάρουμε στη θέση της κακής την αγαθή νοερή φιλαυτία, τη χωρισμένη από σωματική στοργή, δεν πάβουμε να λατρεύουμε το Θεό με αυτή την καλή φιλαυτία, ζητώντας πάντοτε από το Θεό τον καταρτισμό της ψυχής. Γιατί αυτή είναι η λατρεία η αληθινή και πραγματικά θεάρεστη, η ακριβής επιμέλεια της ψυχής μέσω των αρετών.

Εκείνος που δεν επιθυμεί σωματική ειδονή και καθόλου δεν φοβάται οδύνη έγινε απαθής. Γιατί μαζί με αυτές και τη μητέρα τους φυλαυτία σκότωσε και όλα τα πάθη που για αυτές υπάρχουν και από αυτές προέρχονται, όπως και την άγνοια, την αρχηγό των κακών. Και έτσι ολόκληρος δόθηκε στο φύση καλό το οποίο είναι σταθερό και μόνιμο και αναλύωτο. Μένοντας μαζί με αυτό τελείως ακίνητος, να αντανακλά με ακάλυπτο πρόσωπο τη δόξα του Κυρίου και από την φωτοειδή δόξα που έχει μέσα του να βλέπει τη θεϊκή και απλησίαστη δόξα. Ας αρνηθούμε την ειδονή και την οδύνη της ζωής αυτής με όλη μας τη δύναμη και τότε θα απαλλαγούμε από κάθε επινόηση των κακών και κάθε δαιμονική κακουργία. Γιατί αγαπούμε τα πάθη για την ειδονή και εξαιτίας του πόνου αποφεύγουμε την αρετή. Επειδή κάθε κακία εκφύσεως καταστρέφεται μαζί με τους τρόπους που τη δημιούργησαν, βρίσκοντας ο άνθρωπος με την πείρα του ότι κάθε ειδονή τη διαδέχεται η οδύνη, κατεύθυνε όλη την ορμή του προς την ειδονή και όλη την αποστροφή του προς την οδύνη. Την πρώτη την υπερασπίζεται με όλη του τη δύναμη, ενώ την άλλη την καταπολεμά με όλο του το ζήλο, πιστεύοντας κάτι αδύνατο, ότι με τη μέθοδο αυτή θα διαχωρίσει τη μία από την άλλη και μόνη τη φυλαυτία θα έχει ενωμένη με την ειδονή χωρίς να της βάζει τέλος η οδύνη. Το πάθο όμως φαίνεται τον κάνει να αγνοεί ότι σε καμιά περίπτωση δεν υπάρχει ειδονή χωρίς οδύνη, γιατί είναι ανακαταμένος με την ειδονή ο πόνος και ας μοιάζει να μην γίνεται αντιληπτός από όσους τον έχουν, καθώς το πάθος επικρατεί η ειδονή. Και είναι φυσικό να προβάλλει πάντοτε εκείνο που επικρατεί και να σκεπάζει ό,τι συνυπάρχει. Όταν λοιπόν διεκδικούμε την ειδονή εξαιτίας της φυλαυτίας μας και φροντίζουμε να αποφεύγουμε την οδύνη, πάλι για την ίδια αιτία, τότε εφευρίσκουμε τα απερίγραπτα καταστρεπτικά πάθη. Αγνοεί ο άνθρωπος και δεν αισθάνεται την ειδονή και την οδύνη όταν στο Θεό που είναι το όντως αγαπητό και αξιέραστο και επιθυμητό, δέσει ή μάλλον κολλήσει το νου του, οπότε γίνεται ελεύθερος από τη σωματική σχέση. Όπως δεν μπορεί να λατρεύει κανείς το Θεό καθαρά, αν δεν καθαρίζει από τα βάθη την ψυχή του, έτσι δεν μπορεί να λατρεύει την χτίση αν δεν περιποιείται το σώμα. Επιτελώντας αυτό το σώμα ο άνθρωπος τη φθοροποιώ αυτή λατρεία και καταντώντας φύλαυτος. Είχε ακατάπαυστα ενεργούμενη μέσα του την ειδονή και την οδύνη, τρώγοντας διαρκώς από το δέντρο της παρακοής που παρήχε ανακατωμένη τη γνώση του καλού και του κακού, με την πείρα μέσω της αισθήσεως. Και αν κανείς πει ότι το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού είναι η ορατή χτίση, δεν θα σφάλει. Γιατί η απόλαυση της εκφύσεως προξενεί ειδονή και οδύνη. Όπου δεν επικρατεί το λογικό, εκεί είναι φυσικό να επικρατεί η δύναμη της αισθήσεως, στην οποία έχει αναμειχθεί κατά κάποιο τρόπο η δύναμη της αμαρτίας. Αυτή κρυφοσέρνει την ψυχή με την ειδονή σε ίχτο τάχα προς τη συγγενή κατά την υπόσταση σάρκα. Και αφού της αναθέσει σαν φυσικό της έργο την εμπαθή και ειδονική επιμέλεια της σάρκας, την απομακρύνει από τη ζωή που ταιριάζει στη φύση της και την πείθει να γίνει δημιουργός της κακίας, η οποία καθεαυτήν είναι ανυπόστατη. Κακία της νοερής ψυχής είναι η λησμοσύνη των φυσικών καλών και προέρχεται από την εμπαθή σχέση προς τη σάρκα και τον κόσμο. Τη λησμοσύνη αυτή την αφανίζει το λογικό όταν ενεργεί στρατηγικά σύμφωνα με την πνευματική επιστήμη, διερευνώντας τη φύση του κόσμου και της σάρκας και οδηγώντας την ψυχή στη συγγενική της χώρα των νοητών. Εκεί δεν έχει κανένα πέρασμα ο νόμος της αμαρτίας, γιατί δεν έχει πια την αίσθηση να τον περνάει εκεί σαν γέφυρα, αφού η αίσθηση έχει ήδη χωριστεί κατά τη σχέση της με την ψυχή και έχει απορριφθεί στα αισθητά θεάματα, τον οποίο ο νους αφού ξεπέρασε τη σχέση και τη φύση δεν τα αισθάνεται ολότελα. Όταν το λογικό κυριαρχεί στα πάθη, κάνει τις αισθήσεις όργανο των αρετών. Έτσι αντίθετα, όταν τα πάθη κυριαρχούν πάνω στο λογικό, διαμορφώνουν τις αισθήσεις σύμφωνα με την αμαρτία. Πρέπει λοιπόν με νύψη να εξετάζουμε και να μελετούμε με ποιο τρόπο η ψυχή θα κάνει την καλή αντιστροφή όπως πρέπει, ώστε εκείνα με τα οποία πρωτήτερα αμάρτανε να τα μεταχειριστεί τώρα για την πραγματοποίηση και στερέωση των αρετών. Το Άγιο Ευαγγέλιο διδάσκει την απάρνηση της αρχικής ζωής και την υπόσχεση της πνευματικής ζωής.
Μιλώ για αυτούς οι οποίοι, ενώ συνεχώς πεθαίνουν κατά άνθρωπον, εννοώ την ανθρώπινη ζωή στη σάρκα κατά τον αιώνα τούτο, ζουν όμως κατά Θεόν μόνο πνευματικά, όπως ήταν ο Θείος Απόστολος και οι όμοιοι του, οι οποίοι δεν ζουν διόλου δική του ζωή, αλλά έχουν τον Χριστό μέσα τους να ζει στην ψυχή τους. Έτσι εκείνοι που είναι νεκροί για τον Θεό στον αιώνα τούτο, δοκιμάζονται στη σάρκα, έχοντας θλίψεις και βάσανα πολλά και στενοχώριες και υπομένοντας διωγμούς και 1002 είδη πειρασμών με χαρά. Κάθε πάθος σχηματίζεται οπωσδήποτε με το συνδυασμό κάποιου αισθητού πράγματος και μιας αισθήσεως και μιας φυσικής δυνάμεως. Του θυμού παραδείγματος χάρη είναι της επιθυμίας, η οποία έχει εκτραπεί από τη φυσική λειτουργία της. Αν λοιπόν ο νους εξετάσει το αποτέλεσμα της συνθέσεως του αισθητού και της αισθήσεως και της φυσικής δυνάμεως και μπορέσει, αφού τα ξεχωρίσει, να επαναφέρει στο φυσικό του λόγο το καθένα και να θεωρήσει το αισθητό καθεαυτό χωρίς τη σχέση της αισθήσεως προς αυτό και την αίσθηση χωρίς την οικειότητα του αισθητού προς αυτήν και την επιθυμία, για παράδειγμα, ή μια άλλη φυσική δύναμη χωρίς την εμπαθή διάθεση προς την αίσθηση και το αισθητό, όπως η συγκεκριμένη κίνηση του πάθους καθορίζει να γίνεται η θεωρία, τότε διέλυσε και έκανε σκόνη τη σύσταση του οποιοδήποτε πάθους και τη σκόρπισε κάτω από το νερό της γνώσεως, όπως έκανε παλιά ο Μωυσής στο χρυσό μοσχάρι, και εξαφάνισε ολότελα και αυτή την ψηλή φαντασία των παθών, με την αποκατάσταση των στοιχείων που συνθέτουν τα πάθη χωριστά του καθένα στη φυσική τους κατάσταση. Ο βίος που έχει κυλιδωθεί από πολλά αμαρτήματα των σαρκικών παθών είναι σαν ένα κατασπυλωμένο φόρεμα, γιατί ο καθένας είναι φυσικό να φαίνεται από τη διαγωγή του σαν από ένα φόρεμα, αν είναι δίκαιος ή άδικος. Ο ένας έχει φόρεμα καθαρό, τον ενάρετο βίο. Ο άλλος έχει τη ζωή του κυλιδωμένη με πονηρά έργα, ή μάλλον φόρεμα λερωμένο από τη σάρκα είναι η συνειδητή έξι και διάθεση που διαμορφώνει την ψυχή με τη μνήμη των πονηρών κινήσεων και ενεργημάτων της σάρκας. Βλέποντας συνεχώς η ψυχή να την τυλίγει η έξι και διάθεση αυτή σαν φόρεμα, γεμίζει από τη δυσοδεία των παθών. Γιατί όπως από το πνεύμα με τις αρετές που συνηφαίνονται κατά λόγο μεταξύ τους, γίνεται φόρεμα για την ψυχή που όταν το φορεί γίνεται ωραία και δοξασμένη. Έτσι και από τη σάρκα, όταν συνηφαίνονται μεταξύ τους κατά αναλογία τα πάθη, γίνεται ένα ακάθαρτο και λεκιασμένο φόρεμα που δείχνει από τη δική του κατάσταση τι λογής είναι η ψυχή, αφού της έδωσε άλλη μορφή και εικόνα διαφορετική από τη θεία. Βέβαια, η εγγύηση της ελπίδας ότι θα θεωθεί η ανθρώπινη φύση αποτελεί ενανθρώπιση του Θεού, η οποία κάνει τον άνθρωπο Θεό στο βαθμό που εκείνος έγινε άνθρωπος. Γιατί εκείνος που έγινε άνθρωπος χωρίς αμαρτία, είναι φανερό ότι θα θεοποιήσει την ανθρώπινη φύση χωρίς να τη μεταβάλει σε θεότητα. Και τόσο θα την ανεβάσει για τον εαυτό του, όσο αυτός κατέβασε χαμηλά για τον άνθρωπο τον εαυτό του. Αυτά διδάσκοντας μυστικά και ο Μέγας Απόστολος λέει ότι θα φανερωθεί στους επερχόμενους αιώνες ο υπερβολικός πλούτος της αγαθότητας του Θεού προς εμάς.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης.

0: Διαβάζει ο ευεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.
1: Ενότητα πρώτη. Τα πάθη. Ο αγώνας κατά των παθών είναι ένα διηνακές γλυκό μαρτύριο για την τήρηση των εντολών, για την αγάπη του Χριστού.

Ο αγώνας κατά των παθών. Γέροντα, όταν ο προφήτης Δαβίδ έλεγε «Πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με», τι ζητούσε? Ο Δαβίδ ζητούσε από τον Θεό να του δώσει διοικητικό χάρισμα, επειδή είχε να κυβερνήσει ανθρώπους. Αλλά και ο κάθε άνθρωπος χρειάζεται πνεύμα ηγεμονικό, γιατί έχει να κυβερνήσει τον εαυτό του, για να μην τον κάνουν κουμάντο τα πάθη του. Γέροντα, τι είναι τα πάθη? Εγώ τα πάθη τα βλέπω σαν δυνάμεις της ψυχής. Ο Θεός δεν δίνει ελαττώματα, αλλά δυνάμεις. Όταν όμως δεν αξιοποιούμε αυτές τις δυνάμεις για το καλό, έρχεται το ταγκαλάκι, τις εκμεταλλεύεται και γίνονται πάθη και ύστερα γκρινιάζουμε και τα βάζουμε με το Θεό. Ενώ αν τις αξιοποιήσουμε στρεφοντάστες εναντίον του κακού, μας βοηθούν στον πνευματικό αγώνα. Ο θυμός λόγου χάρη δείχνει ότι η ψυχή έχει ανδρισμό, ο οποίος βοηθάει στην πνευματική ζωή. Κάποιος που δεν είναι θυμώδης και δεν έχει ανδρισμό, δεν μπορεί να βάλει εύκολα τον εαυτό του στη θέση του. Ο θυμώδης άνθρωπος, αν αξιοποιήσει στην πνευματική ζωή την δύναμη που έχει, είναι σαν ένα γερό αυτοκίνητο που πιάνει την ευθεία και κανείς δεν το φτάνει. Αν όμως δεν την αξιοποιήσει και αφήνει ανεξέλεκτο τον εαυτό του, μοιάζει με αυτοκίνητο που τρέχει με υπερβολική ταχύτητα σε ανώμαλο δρόμο και κάθε τόσο εκτροχιάζεται. Ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίσει τις δυνάμεις που έχει και να τις στρέψει στο καλό. Έτσι θα φτάσει με τη βοήθεια του Θεού σε καλή πνευματική κατάσταση. Τον εγωισμό λόγου χάρη να τον στρέψει εναντίον του διαβόλου και να μην το βάζει κάτω όταν πάει και τον πειράζει. Την τάση για φλιαρία να την αγιάσει καλλιεργώντας την ευχή. Δεν είναι καλύτερα να μιλάει με τον Χριστό και να αγιάζεται παρά να φλιαρεί και να αμαρτάνει? Ανάλογα δηλαδή με το πώς θα χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος τις δυνάμεις της ψυχής, μπορεί να γίνει καλός ή κακός.

Γέροντα, μερικοί νομίζουν ότι δεν έχουν προϋποθέσεις για να κάνουν πνευματική ζωή και λένε «ουκαν λάβεις παρά του μη έχοντος». Αν λένε κιόλας ότι τους βαραίνουν πάθη κληρονομικά και δικαιολογούν τον εαυτό τους, αυτό είναι ακόμη χειρότερο. Και όταν γέροντα κάποιον όντως τον βαραίνουν, κοίταξε να σου πω, ο κάθε άνθρωπος έχει κληρονομικές καταβολές, καλές και κακές. Πρέπει να αγωνιστεί να απαλλαγεί από τα ελαττώματά του και να καλλιεργήσει τα καλά που έχει για να γίνει μια αληθινή, χαριτωμένη εικόνα του Θεού. Οι κακές κληρονομικές καταβολές δεν είναι εμπόδιο για την πνευματική πρόοδο. Γιατί όταν αγωνίζεται κανείς, έστω και λίγο, αλλά με πολύ φιλότιμο, τότε κινείται στον πνευματικό χώρο, στο θαύμα και όλα τα άσχημα κληρονομικά τα διαλύει η χάρις του Θεού. Ο Θεός πολύ συγκινείται και πολύ βοηθάει μια ψυχή που έχει κακές κληρονομικές καταβολές και αγωνίζεται φιλότιμα στο ουράνιο πέταγμα με την ατροφική της φτερούγα, την κακή κληρονομικότητα. Γνωρίζω πολλούς που με τη μικρή προσπάθεια που κατέβαλαν και με τη μεγάλη βοήθεια του Θεού ελευθερώθηκαν από αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι είναι για τον Θεό μεγάλοι ήρωες. Γιατί αυτό που θα συγκινήσει το Θεό είναι η εργασία που θα κάνουμε στον παλαιό μας άνθρωπο. Γέροντα, το βάπτισμα δεν εξαλείφει τις κακές κληρονομικές καταβολές. Το βάπτισμα μας απαλλάσσει από την κατάρα του προπατορικού αμαρτήματος και από όλες τις αμαρτίες. Όταν βαπτίζεται ο άνθρωπος, δίνεται το Χριστό, απελευθερώνεται από το προπατορικό αμάρτημα και έρχεται η Θεία Χάρις. Οι κακές όμως κληρονομικές καταβολές μένουν. Μήπως ο Θεός δεν θα μπορούσε να τις εξαλείψει και αυτές με το Άγιο Βάπτισμα? Τις αφήνει όμως για να αγωνιστούμε, να νικήσουμε και να στεφανωθούμε. Γέροντα, εγώ όταν πέφτω συνέχεια σε κάποιο πάθος λέω «έτσι γεννήθηκα, τέτοια είμαι». Ακόμη αυτό έλειψε, να μας πεις ότι οι γονείς σου σου έδωσαν όλα τα ελαττώματα που έχεις. Από πάπων προς πάπων, όλα τα ελαττώματα σε σένα δόθηκαν και όλα τα χαρίσματα στους άλλους. Μήπως τα βάζεις και με το Θεό? Όποιος λέει «εγώ αυτόν τον χαρακτήρα έχω, έτσι γεννήθηκα, έχω άσχημες κληρονομικές καταβολές, με αυτές τις συνθήκες μεγάλωσα, άρα δεν μπορώ να διορθωθώ», είναι σαν να λέει «φταίει όχι μόνο ο πατέρας μου και η μάνα μου, αλλά και ο Θεός». Όταν ακούω κάτι τέτοια, ξέρετε πως στενοχωριέμαι? Έτσι βρίζει κανείς και τους γονείς του και τον Θεό. Από τη στιγμή που σκέφτεται έτσι, πάβει να ενεργεί η χάρις του Θεού. Γέροντα, μερικοί λένε ότι όταν ένα ελάττωμα είναι στη δομή του ανθρώπου, δεν διορθώνεται. Ξέρεις τι γίνεται? Μερικούς τους συμφέρει να λένε ότι κάποιο ελάττωμα οφείλεται στη δομή τους, γιατί έτσι δικαιολογούν τον εαυτό τους και δεν κάνουν καμιά προσπάθεια να απαλλαγούν από αυτό. Εμένα λένε «δεν μου έδωσε χαρίσματα ο Θεός, τι φταίω εγώ? Γιατί μου ζητούν πράγματα πάνω από τις δυνάμεις μου? Οπότε αραλίκη μετά». Δικαιολογούν τον εαυτό τους, αναπαύουν το λογισμό τους και βαδίζουν με το χαβά τους. Αν πούμε «αυτά είναι κληρονομικά, τα άλλα είναι του χαρακτήρα μου», πώς θα διορθωθούμε? Αυτή η αντιμετώπιση διώχνει την πνευματική λεβενδιά. Ναι, γέροντα, αλλά... πάλι αλλά... τι είσαι εσύ, βρε παιδάκι μου? Σαν χέλι ξεγλιστράς. Συνέχεια δικαιολογείσαι. Γέροντα, εσχεμένα το κάνω? Δεν λέω ότι το κάνεις εσχεμένα, αλλά ενώ ο Θεός σε πρίκησε με τόσο μυαλό και είσαι σπίρτο, πανέξυπνη,
δεν καταλαβαίνεις πόσο κακό είναι η δικαιολογία. Ένα τόσο δά κεφαλάκι να έχει τόσο μυαλό και να μην το καταλαβαίνει. Παρατήρησα ότι μερικοί, ενώ είναι έξυπνοι και καταλαβαίνουν ποιο είναι το σωστό, υποστηρίζουν το λανθασμένο επειδή αυτό τους βολεύει και έτσι δικαιολογούν τα πάθη τους. Άλλοι πάλι δεν δικαιολογούν τον εαυτό τους, αλλά με το λογισμό ότι υπάρχει κάτι αδιόρθωτο στο χαρακτήρα τους, πέφτουν στην απελπισία. Ο διάβολος έτσι κάνει. Τον έναν τον εμποδίζει από την πνευματική πρόοδο με τη δικαιολογία του εαυτού του, τον άλλον τον πιάνει με την υπερευαισθησία και τον ρίχνει στην απόγνωση. Για να κοπεί ένα πάθος, πρέπει να μην δικαιολογεί ο άνθρωπος τον εαυτό του, αλλά να ταπεινώνεται. Αν λόγου χάρη λέει, εγώ δεν έχω αγάπη στη φύση μου, ενώ ο άλλος έχει, και δεν αγωνίζεται να αποκτήσει, πώς θα προκόψει? Χωρίς αγώνα δεν γίνεται προκοπή. Δεν έχετε διαβάσει στα πατερικά βιβλία πόσα ελαττώματα είχαν μερικοί πατέρες και σε τι πνευματικά μέτρα έφτασαν? Ξεπέρασαν άλλους που είχαν πολλές αρετές. Να, ο Αββάς Μωυσής ο Αιθίωπας. Ένας τόσο μεγάλος εγκληματίας, σε τι κατάσταση έφτασε? Τι κάνει η χάρη του Θεού? Κατά το λογισμό μου, αυτός που έχει κακές κληρονομικές καταβολές και αγωνίζεται να αποκτήσει αρετές, θα έχει πιο πολύ μισθό από εκείνον που κληρονόμησε από τους γονείς του αρετές και δεν χρειάζεται να αγωνιστεί για να τις αποκτήσει. Γιατί ο ένας τα βρήκε όλα έτοιμα, ενώ ο άλλος αγωνίστηκε σκληρά για να τα αποκτήσει. Βλέπεις, και οι άνθρωποι εκτιμούν περισσότερο εκείνα τα παιδιά που βρήκαν χρέη από τους γονείς τους και αγωνίστηκαν σκληρά όχι μόνο να τα εξοφλήσουν, αλλά και να δημιουργήσουν περιουσία, παρά όσα βρήκαν περιουσία από τους γονείς τους και την διατήρησαν.

Η αποκάλυψη των παθών. Γέροντα, ταλαιπωρούμε από τα πάθη μου. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν μέσα σου πάθη? Μερικές φορές το καταλαβαίνω. Αυτό είναι καλό. Όταν ο άνθρωπος αναγνωρίζει ότι έχει πάθη, ταπεινώνεται. Οπότε έρχεται η χάρη του Θεού. Στενοχωριέμαι όμως που συνέχεια ασφάλω. Να χαίρεσαι που συνέχεια ασφάλεις, γιατί έχεις υπερηφάνεια και έτσι ταπεινώνεσαι. Θεέ μου, αυτή είμαι να λες. Βοήθησέ με. Αν δεν με βοηθήσεις εσύ, τίποτε δεν μπορώ να κάνω. Μην απελπίζεσαι. Όταν σφάλουμε, ξεσκεπάζεται ο πραγματικός εαυτός μας. Τον γνωρίζουμε και προσπαθούμε να διορθωθούμε. Με αυτόν τον τρόπο προχωρούμε θετικά και δεν ζούμε με ψευδεστήσεις ότι πάμε καλά. Εγώ χαίρομαι όταν εκδηλώνεται μια αδυναμία μου, όταν ξεφυτρώνουν τα πάθη μου. Αν δεν ξεφύτρωναν, θα νόμιζα ότι αγίασα, ενώ οι σπόροι των παθών θα ήταν κρυμμένοι στην καρδιά μου. Έτσι και εσύ, όταν θυμώσεις ή πέσεις στην κατάκριση, θα στενοχωρηθείς φυσικά γιατί έπεσες, αλλά πρέπει να χαρείς κιόλας γιατί εκδηλώθηκε η αδυναμία σου. Οπότε θα αγωνιστείς να απαλλαγείς από αυτήν. Γέροντα, όταν κάποιο πάθος μου δεν εκδηλώνεται για ένα διάστημα, σημαίνει ότι δεν υπάρχει πια μέσα μου? Αν υπάρχει μέσα σου ένα πάθος, κάποια στιγμή θα εκδηλωθεί. Γι' αυτό όταν ξέρεις ότι μέσα σου κρύβεται κάποιο πάθος, πρέπει να προσέχεις. Αν ξέρεις λόγου χάρη ότι κάπου έξω από το κελί σου κρύβεται ένα φίδι, όταν βγαίνεις έξω θα ρίχνεις καμιά ματιά προς τα εκεί και θα προσέχεις μήπως βγει και σε τσιμπήσει. Επικίνδυνο δεν είναι όταν ξέρεις ότι βρίσκεται εκεί το φίδι και έχεις το νου σου πότε θα βγει για να το σκοτώσεις. Επικίνδυνο είναι όταν δεν ξέρεις ότι είναι εκεί και ενώ περπατάς αμέριμνη μπορεί να έρθει να σε τσιμπήσει. Θέλω να πω, επικίνδυνο είναι όταν ο άνθρωπος δεν παρακολουθεί τον εαυτό του και δεν γνωρίζει τα πάθη του. Όταν γνωρίζει τα πάθη του και κάνει το σχετικό αγώνα, τότε και ο Χριστός τον βοηθάει για το ξερίζωμά τους. Γέροντα, μήπως πρέπει να αγωνίζομαι χωρίς να ανησυχώ αν διορθώθηκα? Μήπως το να διορθωθώ ανήκει στο Θεό? Ναι, να αγωνίζεσαι και να τα αφήνεις όλα στο Θεό, αλλά να εξετάζεις και τον εαυτό σου για να δεις πού βρίσκεσαι, τι κάνεις. Βλέπεις, ο γιατρός πρώτα ψάχνει να βρει την αιτία από την οποία προέρχεται ο πυρετός και μετά τι φάρμακο να δώσει στον άρρωστο για να ρίξει τον πυρετό. Από τη στιγμή δηλαδή που ο άνθρωπος αρχίζει να βλέπει τα ελαττώματά του, πρέπει να μπει μέσα του η καλή ανησυχία για να αγωνιστεί να τα διορθώσει. Εγώ εξετάζω τον εαυτό μου και βλέπω ότι έχω αυτά και αυτά τα ελαττώματα. Κάνω τον αγώνα μου και εξετάζω πάλι τον εαυτό μου. Μέχρι χθες είχα αυτά και αυτά τα ελαττώματα. Έκοψα κανένα? Σε εκείνο που βρίσκομαι? Και μετά λέω στο Θεό, Θεέ μου, κάνω ό,τι μπορώ, αλλά βοήθησέ με εσύ να διορθωθώ, γιατί μόνος μου δεν μπορώ. Γέροντα, μπορεί ένας άνθρωπος να μην έχει την δύναμη να δει τα πάθη του? Όταν ο άνθρωπος είναι ευαίσθητος, ο Θεός δεν επιτρέπει να γνωρίσει απότομα τα πάθη του. Γιατί τον ευαίσθητο τον πειράζει και ο διάβολος και τον ρίχνει στην απελπισία. Γιατί να έχεις αυτό το πάθος, του λέει, και γιατί έκανες εκείνο και πώς το άλλο,
άρα δεν θα σωθείς. Και έτσι μπορεί να καταλήξει στο ψυχιατρίο.

Υποστηριχτής των παθών είναι η υπερηφάνεια. Γέροντα, όταν μια ψυχή αγωνίζεται χρόνια και δεν βλέπει πρόοδο, τι συμβαίνει? Όταν δεν βλέπουμε πρόοδο στον αγώνα μας, σημαίνει ή ότι δεν έχουμε εγρήγορση, ή ότι ο Θεός δεν επιτρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο για να μην υπερηφανευθούμε και βλαφθούμε. Γέροντα, όπως βλέπω τον εαυτό μου, κάθε μέρα γίνομαι χειρότερη. Τι θα γίνει? Κοίταξε, ευλογημένη, υπάρχουν τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο ο Θεός δίνει καραμέλες και σοκολάτες, γιατί βλέπει την ανάγκη και την αδυναμία της ψυχής. Στο δεύτερο παίρνει λίγο τη χάρη του για παιδαγωγία, για να καταλάβει ο άνθρωπος ότι χωρίς τη βοήθειά του δεν μπορεί να κάνει το παραμικρό, ώστε να ταπεινωθεί και να αισθανθεί την ανάγκη να καταφύγει σε αυτόν. Και το τρίτο στάδιο είναι μια μόνιμη και σταθερή καλή πνευματική κατάσταση. Εσύ βρίσκεσαι ανάμεσα στο δεύτερο και τρίτο στάδιο. Προχωράς λίγο, μετά ξεχνάς την αδυναμία σου, παίρνει ο Χριστός την χάρη του, απογυμνώνεσαι από την Θεία Χάρη, βλέπεις ξανά την αδυναμία σου και συνέρχεσαι. Αν μου έλεγες ότι όσο προχωράς είσαι καλύτερα, θα φοβόμουν, γιατί θα έβλεπα ότι έχεις υπερηφάνεια. Τώρα όμως που λες ότι όλο και πιο χάλια βλέπεις τον εαυτό σου, εγώ χαίρομαι, γιατί βλέπω ότι είσαι καλά. Μη φοβάσαι. Όσο προχωράει κανείς, τόσο περισσότερο βλέπει τις ελλείψεις του και τις ατέλειές του, και αυτό είναι πρόοδος. Γέροντα, υπάρχει περίπτωση να μην με ακούει ο Θεός όταν του ζητάω να με βοηθήσει να απαλλαγώ από ένα πάθος? Τι? Βάλ είναι ο δικός μας ο Θεός. Ο Θεός ακούει και μας βοηθάει. Ίσως να μην νιώθεις τη βοήθειά του. Αιτία όμως δεν είναι ο Θεός, αλλά εσύ η ίδια που διώχνεις τη βοήθειά του με την υπερηφάνεια. Αν δεν υπάρχει κίνδυνος να το πάρουμε επάνω μας και να υπερηφανευθούμε, είναι αδύνατο να μην βοηθήσει ο Θεός. Ο καλός Θεός θέλει να απαλλαγούμε από τα πάθη μας, αλλά αν έχουμε υπερηφάνεια ή προδιάθεση υπερηφανίας, δεν μας βοηθάει να απαλλαγούμε, γιατί θα νομίζουμε ότι το κατορθώσαμε χωρίς τη δική του βοήθεια. Γι' αυτό όταν παρακαλούμε τον Θεό με όλη την καρδιά μας να μας βοηθήσει να απαλλαγούμε από ένα πάθος και δεν μας βοηθάει, πρέπει αμέσως να καταλάβουμε ότι πίσω από αυτό το πάθος κρύβεται άλλο μεγαλύτερο, και αυτό είναι η υπερηφάνεια. Επειδή δηλαδή δεν βλέπουμε την υπερηφάνεια, αφήνει ο Θεός να παραμένει το πάθος που βλέπουμε. Παραδείγματος χάρη, η γαστριμαργία, η φλιαρία, ο θυμός κλπ, για να ταπεινωνόμαστε. Όταν συγχαθούμε πια τα πάθη μας από τις συνεχείς πτώσεις μας, γνωρίσουμε την αδυναμία μας και ταπεινωθούμε, τότε μας βοηθάει ο Θεός και ανεβαίνουμε δυο τα πνευματικά σκαλιά.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Όταν το πρωτάκουσα ήμουν παιδί στα Σπάργανα. Και όταν έφτασα 20χρονο παλικάρι, έλεγαν ακόμη για εκείνο με τον ίδιο θαυμασμό και περισσότερη φρίκη. Το Γιούσουρι, το αντριωμένο Γιούσουρι που βρίσκεται στον κόρφο του Βόλου. Το Γιούσουρι που ώρες ψηλώνει και θεριεύει ως το πρόσωπο της θάλασσας και ώρες χαμηλώνει και χοντραίνει και γίνεται κάστρο αγύριστο με τους ρόζους και τα κλαδιά, με τις ρίζες και τα αντιρρήματα. Κάτω στο νησί μας το έχουν μόλογο. Γενιά σε γενιά το παραδίνουν οι ναύτες και πάει από πατέρα σε παιδί, από παιδί σε αγκόνι, πάντα μεγάλο, θαυμαστό πάντα, σκληρό σαν σίδερο, δυνατό σαν λέοντας, ψυχωμένο και αθάνατο σαν στοιχείο. Εκείνοι που το πρωτοείδαν έσβησαν από τη μνήμη των ανθρώπων τώρα. Εκείνοι που ονειρεύτηκαν να το κόψουν κοιμούνται αξύπνητα στην γη των πατέρων τους είτε στα βάθη της θάλασσας. Εκείνοι που επήγαν γυρεύοντάς το δεν είναι δευτέρωσαν το σκοπό τους. Έχει, σου λέγουν, κάτι τι πλάνο και επίβουλο και αλλάζει χρώματα και αλλάζει σχήματα και γλιστρά σαν χέλι και θεμελιώνεται σαν πύργος και φωσφορίζει σαν ωκεανόψαρο που παραλεί το σώμα με το πρώτο αντίκρισμα. Το ξανθό βασιλόπουλο μάταια ζητεί να αγκαλιάσει την ποθητή του. Εγώ από μικρός που το άκουα με έπιανε κάποιο αίσθημα παράξενο. Φόβος και μαζί πείσμα. Καλά έλεγα, ο διπίθεμος αράπης που ρουφά τα πέλαγα και φράζει τα ποτάμια μόνο με τα γένια του. Καλά η αθάνατη γοργόνα του Αλεξάνδρου η αδερφή που γυρίζει σβούρα την θάλασσα και στο πικρό χαμπέρι βουλιάζει τα πλεούμενα σύψυχα με την ουρά της. Καλά και ο Άριστος που σκοτώνει τα θεριά και τα βουνά γκρεμίζει και ξεριζώνει ρουπάκια με το κοντάρι του. Μα ένα δέντρο εκεί του νερού πλάσμα, θρέμα του άμμου και να κάνει τόσα θαύματα. Μπα ντροπή μας. Έβλεπα τους άνδρες όλους λεβετοθρεμένους και όμως να μιλούν γι' αυτό με τόση ευλάβεια, σαν να μιλούσαν για το τρισυπόστατο. Τι δηλαδή. Εκείνη μια φορά έβαλαν τα στήθη τους γυμνά εμπρός στο κανόνι του Τούρκου. Επίδησαν με το δαβλί στο χέρι μέσα στις μπαροταποθήκες του. Είδαν τον θάνατο κατάματα χίλιες φορές και δεν ετόλμησαν να ξεριζώσουν ένα δεντρί. Δεν μπορούσα να το χωνέψω. Δεν μου λες πατέρα, κάνω κάποτε του γέροντά μου. Τι είναι αυτό το Γιούσουρι? Ξύλο παιδί μου, σαν και τ' άλλα, θαλασσόξυλο. Αν θέλεις να το μάθεις, ήρε να ειδείς την πίπα μου. Τρέχω μέσα στο σπίτι, ανοίγω το αρμάρι, βρίσκω την πίπα του. Μια πίπα χοντρή και μεγάλη, με ρόζους σαν αγκάθια, μαύρη κατάμαυρη, όπως ο έβαινος. Μπα, τούτο είναι το Γιούσουρι. Το κόβουν λοιπόν? Το κόβουν, λέει, αφού το έχεις στα χέρια σου. Έκοψα πύχες όταν ήμουν σφουγγαράς. Γιατί δεν πας λοιπόν να κόψεις και το Γιούσουρι του Βόλου? Επέτρωσε νευθείς το χαμόγελο στα χείλη. Εσοβαρεύθηκε το πρόσωπό του. Εγύρισε και με κοίταξε να φέρε μένα, σαν να έλειπε ο νους μίλια από το σώμα του. «Α», είπε κινώντας το κεφάλι, «το Γιούσουρι του Βόλου δεν είναι το ίδιο. Επήγα μια φορά κι εγώ, μα λίγο έλειψε να αφήσω δίχως άντρα τη μάνα σου. Αφού κόβεται». Κόβεται όταν είναι μικρό. Κάτω στην Παρμπαριά είναι δάση ολάκερα. Εκεί που ψαρεύουν το σφουγγάρι, αρπάζουν και κάνα κλαρί. Έτσι κλεφτά, στην ώρα που κοιμάται. Άμα όμως ξυπνήσει, δεν το κόβει ούτε η ρεομφέα του Αρχάγγελου. Το Γιούσουρι του Βόλου δεν κοιμάται? Κοιμάται. Μπορεί να κάμει δίχως ύπνο. Μα εκείνο εστίχωσε πια. Ζει με τους αιώνες. Ποιος ξέρει από πότε. Να ειδείς τον παλαβόν τα κόκαλα πως κρέμονται σαν πολυέλαιοι επάνω του. Και το βλέμμα του έγινε πάλιν αόριστο. Κάπως δειλό εστυλώθηκε να πάνω σε μια στάμνα που έστεκε σπασμένη στην αυλή. Το μέτωπο εσούφρωσε και εκέρωσε. Λέγεις και έβλεπε ασπίδα να προβάλλει από εκεί. «Εσύ πατέρα πώς επήγες? Με τη μηχανή?» τον ερώτησα. «Όχι, με την πέτρα σαν τους καλυμιώτες. Πού μηχανές τον καιρό μας?» «Εγώ σαν μεγαλώσω θα πάω να το κόψω», είπα πεισματικά. Ενόμιζα πως τα έλεγε όχι, πως τα εφρόντιζε με χίλια δυο να με εμποδίσει, πως θα μου εδιηγιόταν ιστορίες τρόμου και φρίκης για να απελπιστώ. Τίποτα όμως. Μια στιγμή με κοίταξε συλλογισμένος από τα πόδια ως την κορφή σαν να μετρούσε το ανάστημά μου και χαμογέλασε. «Καλά, σαν μεγαλώσεις να πας», είπε με την πρώτη του απάθεια. «Τώρα που είσαι μικρός, ήρε να μάθεις τη θάλασσα».
Επήγα και έμαθα την θάλασσα. Ναυτόπουλο έγινα. Έπειτα ναύτης. Είδα φουρτούνες, χιονιές, αγριοκέρια. Επήγα και με τα σφουγγαράδικα στην Παρμπαριά. Μα και ναυτόπουλο και ναύτης και σφουγγαράς δεν εξέχασα το στοιχειωμένο γιούσουρι και τον λόγο που έδωκα στον πατέρα μου. Το εναντίον. Μαζί με το κορμί εμεγάλωνε και ο πόθος μέσα μου, σαν να τον είχα προγονική σπορά στο αίμα. Εγώ ήθελα να κόψω το γιούσουρι, στην ανάγκη να το ξεριζώσω και να το σύρω σκλάβο πίσω από το καΐκι στο νησί μας. Θα το εξάπλωνα στην ομοδιά Θρασίμη και θα έβανα διαλαλητή να διαλαλήσει σε όλη τη χώρα. Ευγάτε χωριανή να ειδείτε το μέγα θαύμα. Το στοιχείο της θάλασσας συνοικήθηκε από του νησιού μας το στοιχείο, τον Γιάννο Γκάμαρο. Τρέμουν τρίζουν τα βουνά. Ευγάτε χωριανή να ειδείτε και να υπείτε. Θα έτρεχαν αμέσως με λύση ο λαός. Θα έβλεπαν οι θαλασσογέννητοι και θα εσταυροκοπούνταν. Θα έβλεπαν οι γυναίκες και θα ετρώμαζαν. Τα παλικάρια και θα εζηλοφθονούσαν, οι λιγερές και θα έλεγαν: Να λεβεντονιός για να γίνει άντρας μας. Δεύτερος Άγιος Γιώργης θα δοξαζόμουν στο νησί. Και ένας τρόμος μυστικός, μια λαχτάρα εβασάνιζε κάθε τόσο την ψυχή μου, μήπως προλάβει άλλος και αρπάξει τη δάφνη μου. Γυρεύεις τι γίνεται. Αλλά πάλι ανησύχασα στην ιδέα πως άλλος αξιότερός μου δεν ήταν δυνατό να γεννηθεί. Και ακόμη, επίστεψα πως το δεντρί εκείνο δεν εκαθόταν τόσους αιώνες εκεί στον ανήλιο θρόνο του, παρά να γίνει μιαν ημέρα άθλο δικό μου και έπαινος. Κι έτσι έκλεισα τα 20 χρόνια μου. Εψάρευα το σφουγγάρι με τη μηχανή του καπετάν στο Τραπάτσου, στην Έγρυπο. Δώσε απάνω, δώσε κάτω, εφτάσαμε και στον κόρφο του Βόλου. Άρπαξα την περίσταση. Τι λες, καπετάνια, κάνουμε την απόπειρα. Ποια? Πάμε να κόψουμε το γιούσουρι. Εγέλασε ο καπετάν Στραπάτσος. Εγέλασαν και οι άλλοι. Εγέλασα τέλος κι εγώ. Δεν τολμούσα να κάνω τον σοβαρό. Ρε τι λες, μου κάνει. Είσαι στα συγκαλά σου ή να στείλω για τον παπά. Αμή. Επήγαν τόσοι και τόσοι και δεν έκαναν τίποτα και θα κάνουμε εμείς. Γιατί όχι. Είμαστε δέξι εμείς. Έπειτα, άκου να σου είπω. Εκείνοι επήγαν με την πέτρα. Μια βουτιά και απάνω. Τι θες να κάνουμε μια βουτιά? Μωρέ, κοίτα να βγάλουμε το καρβέλι και άφησε τα όνειρα. Μου λέγει τέλος ο καπετάνιος. Δεν απελπίστηκα. Θα τον καταφέρω στο ύστερο. Εσκέφθηκα. Και αλήθεια, έδωκα πείρα τον εκατάφερα μια Κυριακή που δεν εψαρεύαμε. Τι λες, πάμε? Του κάνω. Μωρέ, πού να πάμε? Για το γιούσουρι. Και ποιος θα βουτήξει? Εγώ βουτάω, γι' αυτό ρωτάς. Επήγαμε τέλος. Κοιτάζουμε το γυαλί στον βυθό, πουθενά το γιούσουρι. Φέρνω μια βόλτα, δυο, τρεις, τίποτα. Άρχισε να με πιάνει απελπισία. Μια απελπισία παράξενη. Τόσα χρόνια το ανάστενα στη φαντασία μου, το έβλεπα γιγαντωμένο εμπρός μου, επάλευα μαζί του, ενθριάβευα και τώρα να βγαίνουν όλα ψέματα. Δεν μπορούσα να το υποφέρω. Κάπου έπρεπε να υπάρχει, κάπου να το συναντήσω. Θέλεις κάτω στους βυθούς, θέλεις πέρα στο ακρογιάλι, θέλεις απάνω στα σύγναφα, έστω. Να το συναντήσω, να μετρηθώ μαζί του και ας με καταλύσει. Ας κρεμαστούν και τα δικά μου κόκαλα. Τρόπαιο θλιβερό απάνω του, όπως και των άλλων παλαβών.

δεν έπαβα να κοιτάζω ζερβόδεξα, με καρδιοχτύπη μεγάλο, σαν να ζητούσα της μάνας μου τα κόκαλα. Μάταια όμως. Το νερό πράσινο γάλαζο σε θέρας έφτανε ως κάτω στον πυθμένα και μου έδειχνε ξερά τα φύκια, όχθους εδώ απόκρυμνους, εκεί αμόστρωτες απλωσές, σουφρωμένες, ζεστές, το νεράιδον κρεβάτια μαλθακά και απάρθενα. Το γιούσιρι όμως, όχι. Κανένα σημάδι για τον ηρεμένο μου τεντρί. Έλεγα να αφήσω το γυαλί και να ξαπλωθώ στο κατάστρωμα, αλλά την ίδια στιγμή θολό σύγνεφο ίσκιωσαν εμπρός μου. Πίσω έμεινε σαν να εδιάβε και εφάλαινα. «Στοπ», φωνάζω. «Σταθείτε». Εστάθηκε το καΐκι, εγύρισε πίσω στα νερά του και είδαμε όλοι πελώριο δέντρο σαν χιλιόχρονη βελανιδιά να κάθεται στο πάγκο. Δεν ήταν λοιπόν ψέμα, δεν ήταν παραμύθι. Δίνομαι γοργά, παίρνω τον Λάζο στη ζώνη μου, ένα τσεκούρι στο χέρι και βουτώ κάτω. Μα καθώς εσήκωσα τα μάτια, σύγκριο με έπιασε. Καλά το έλεγαν οι γέροντές μας. Τι οδυπίθαμος αράπης, τι γοργόνα και τι άριστος. Τούτο είναι το θαύμασμα. Οι ρίζες του μελαψές, λεπιδοντημένες, έσφυγαν βριάρεως χέρια το μάρμαρο. Έμπαιναν στις χυσμές, εβίζαιναν τους μαστούς, αγκάλιαζαν τα γονάρια, εγάντζωναν τις ποδιές του ένα σώμα θαρής και μια δύναμης ακαταγόνιστη. Απάνω ορθοκάθεδρος ο κορμός, αρκουδοντημένος με ρόζους εδώ και εκεί κλειστούς στο πολυτρίχι μέσα, οργές εψήλωνε με προαιώνιο θράσο σκέπαρση. Και από εκεί, κλαδιά και αντικλάδια πολύκαμπα, μυριόροζα, καμαρωτά και ολόησια έφευγαν περαδόθε, ψηλά και χαμηλά. Λέγοι σκέπασχαν να αποκλείσουν όλον τον πλατήχωρο κόρφο με το δίχτυ τους. Ολόγυρα, το νερό διάφανο. Ακίνητον σαν γυάλα, το έσκεπε και το έλουζε τροφός μαζί και τέρι, πνοή του και κλίνη του. Και κάτω από το μαρμαρένιο βάθρο, σκοτεινή έχας και νιάβησος, κρύα και άπατη σαν κάποιος κύκλος μαγικός, αλήτων μυστηρίων και σιγής ατάραχης. Έβρα το δέντρο στον ύπνο του. Μα και στον ξύπνο να το έβρισκα ίδιο έκανε. Αν ήταν να αρπάξω ένα κλαδί και να ευγώ απάνω καλά. Μα εγώ ήθελα να το κόψω σύριζα. Για τούτο εκατέβηκα εκεί. Έκαμα τον σταυρό μου, εξάμωσα το τσεκούρι και γκοπ, του εκατάφερα την πρώτη. Εξύπνησε νόφης. Και αρχίζει αμέσως ένας σύφουνας, ένας κτύπος, ένα κακό. Λέγεις και χύθηκαν όλα τα ρέματα επάνω μου. Το στεκάμενο νερό εχόχλασεν, εδάρθηκε κλουθογύριστο. Σκότος επίδησεν από την άβυσο και έχασα τα πάντα. Έκατσα χαμηλά και αρπάχθηκα σε ένα ρίζωμα μήπως με σύρουν και είδα άξαφνα τους ρόζους τους κλειστούς να γλαυκοπέζουν μάτια αράπικα και να χύνεται αστρίτης η φλόγα επάνω μου. Και στα κλαδιά τα λευκοπράσινα είδα σωρούς να κρέμονται τα σκέλεθρα κατάσπρα, ετοιμόρροπα, πομπή και γάνα όλων των παλαβών εκείνων που εστηρίχθηκαν στις φαντασίες την ορμή και όχι στου νεύρου την δύναμη και τη σάρκα την αλήγιστη επιρροή. Μέσα στο βρύχημά του άκουσα χτύπο ξεχωριστό, έναν κουφό χτύπο, και δεν ήταν άλλος παρά τα κόκαλα που εδέρνονταν συνεμεταξύ τους και τα γυμνά ποδάρια ελάχτιζαν με πείσμα τα άσαρκα μέτωπα, σαν να ελάχτιζαν ίδια την σκέψη τους, σαν να τους έλεγαν «Γιατί μας έφερες εδώ». Από απάνω μου ετσίμπαε ο καπετάνιος. «Έλα τώρα, έλα και δεν θα κατορθώσεις τίποτα». «Δεν θα κατορθώσω τίποτα». Κι εγώ το εκατάλαβα. «Μα και με τι μούτρα να ανεβώ πάνω? Πού το στοιχείο του νησιού μας πλέον? Πού Άγιος Γιώργης? Α, όχι. Αν δεν εκατέβαινα καλά, μα τώρα πάει». Μόλις έπεσε ο σύφουνας, σηκώνω το τσεκούρι και του καταφέρνω δεύτερη με όλη μου τη δύναμη. Πέτρα να χτύπαγα, το λιγότερο θα εράγιζε. Εκείνο τίποτα. Ούτε σκλήθρα δεν άνοιξε. Αντί να πάει μέσα το τσεκούρι, έφευγε πίσω δύο πιθαμές, τρεις, τέσσερες, σαν να εκτυπούσα σε λάστιχο. «Πρέπει να το ξεριζώσω», επικροσυλλογίστηκα. «Τσιμπάω απάνω. Ρίχτε μου το λωστό». Μου κατεβάζουν το σύνεργο. Ρίχνω πέρα το τσεκούρι και αδράχνω το λωστό. Αρχίζω στις ρίζες. Ετυρανήθηκα κι εγώ δεν ξέρω πόσο. Ώρες ερχόνταν, ώρες επερνούσαν κι εγώ με τον λωστό στο χέρι. Μόνο να στεκόμουν κάποτε να πάρω την αναπνοή μου, είτε να ρίξω γύρω καμιά ματιά, μήπως ειδώ το σκυλόψαρο να ρηχθεί απάνω μου. Τέλος, τσιμπάω πάλι. «Ρίχτε μου τη γούμενα». «Μωρέλα πάνω», τσιμπάει ο καπετάνιος ανυπόμονος. «Για σένα τι θες τη γούμενα? Έχουμε και ψηλό

Τώρα σκηνή. Έλα πάνω, θα σου κόψω τον αέρα. Κόβεις τον αέρα, μασχίζω το λάστιχο, το απαντώ θυμωμένα. Ή ξέχασες πως έχω το λάζο μαζί μου. Τα χρειάστηκε ο καπέταν Στραπάτσος. Μου έριξε τη γούμενα. Πιάνω από μακριά και θηλυκώνω καλά τον κορμό. Έπειτα, πηγαίνω στο άλλο πλευρό και αρχίζω πάλι με τον λωστό τις ρίζες. Εκείνο, δώστου και αυγόπαιζε τα μάτια του, σαν να ήθελε να με μαγνητήσει. Εσιόταν και τάραζε σαν ψάρι. Τα κλαδιά του, χταποδιού από κλαμί, ελάγγευαν εδώ εκείθε. Εκουλουριάζονταν, έτειναζαν βέλη κατά πάνω μου, τα ακροδάχτυλά τους να με συλλάβουν. Μα πού να με συλλάβουν. Και αν δεν ήξευρα καθόλου τα δολερά παιχνίδια του, ποτέ αν δεν είχα ακούσει τα καμώματά του, εκείνα τα σκέλεθρα που έβλεπα σφινωμένα ψηλά, ήσαν αρκετά να μου διδάξουν τον κίνδυνο. Σε κάθε του στοιχείου ανακλάδισμα, εμαζευόμουν ελάχιστος. Στρίδια κολούσα στα πλευρά του μάρμαρο. Δεν είχα μόνο σύντροφο τη δύναμη, αλλά και τη γνώση ακέρια. Πόδια, χέρια, μάτια, όλα εδούλευαν σύγκερα. Και ο λωστός, ανίκητος, αψής, εξεκόλωνεν ένα μετά το άλλο τα αντιρρήματα, τα έβγαζεν από τα θαλάμια τους, τα εχώριζεν από την πέτρα ξεφλουδισμένα πολλές φορές και άλλες πολλές με σκλήθρες χαλάρων, με κοχύλων φόρτωμα, λέγεις και τον εδούλευαν όχι ανθρώπου χέρια, παράτμο μηχανή. Τέλος, εκατάλαβα πως άρχισε να κλονίζεται. Έχανε το στήριγμά του. «Απάνω», τσιμπάω. Με ανεβάζουν απάνω. Γδύνομαι αμέσως, παίρνω την πρώτη ανάσα. «Μπρε, πήρε και σούρουπονε». Αντίκριτο πύλιο εψήλωνε βαθυγάλωζο σαν απολουλάκι. Τα χωριά του άσπριζαν στις πλαγιές σκόρπια μάρμαρα. Κάτω στον Βόλο άναβαν τα φώτα και ψηλά ο ουρανός ολοπόρφυρος από το ηλιοβασίλεμα έβγαζεν ένα-ένα τρεμόφεγγα τα αστέρια του. Μου εφάνηκε πως εξανάζησα όταν είδα εμπρός μου γνώριμα πρόσωπα και γνωστότερα πράγματα. Εξέχασα μια στιγμή και το γιούσουρι και τους αγώνες μου, τα όνειρα και τη δόξα μου ακόμη. «Τι απόκαμες?» ρωτάει ο καπέταν Στραπάτσος. «Τώρα θα ειδείς», του λέγω πηδώντας απάνω. «Έλα παιδιά τα κουπιά σας. Τον δέντρο θα το σύρουμε στο νησί απόψε». «Μωρέ τι λες, δεν έπαθες τίποτα, δεν σ' άγγιξε το στοιχείο». Και ρίχνονται όλοι απάνω μου, με ψηλαφούν, σφίγγουν τα κρέατά μου, κινούν τα μπράτσα μου και ακόμη δεν πιστεύουν πως είμαι γερός. «Μα τραβάτε παιδιά», λέγω στενοχωρημένος. «Το δέντρο εκόπηκε». Ρίχνονται στα κουπιά, τραβούν με δύναμη. «Ναι, αντί να σύρει εμπρός, πίσω πηγαίνει το καίκι μας». «Μωρέ μας γελάς», λέγει ο καπετάνιος αγαναχτισμένος. «Τι μου λογάς πως έκοψες το γιούσουρι». «Μα τον Άι Νικόλα το κόψα», του κάνω. «Τράβα». «Τι ήθελες να το αποκόψω για να με πλακώσει από κάτω?» «Δύο τραβήγματα θέλει και θα έρθει με τις ρίζες του». Αρχίζουμε πάλι το τράβηγμα. Κάπου μια ώρα έτσι αγωνιστήκαμε. Άκουες τους καρμούς και τριζοβόλουν σαν οξιές ανεμόδαρτες. Πείσμα έπιασε τους ναύτες τώρα και αντριεύονταν σαν ξωτικά. Ο καπετάν Στραπάτσος, ξετραλαμένος από χαρά και υπερηφάνεια, ψυχή έδινε σε όλους με τις παρακινητικές φωνές του. «Ω! Γεια σας παλικάρια, ίσα λιοντάρια μου! Ντροπή μας, μωρέ ίσα τίγριδες!» Και τα παλικάρια, τα λιοντάρια, οι τίγριδες, έθεφταν βαθιά το κουπί και το έπαιρναν πίσω με τόση δύναμη που έλεγες τώρα πως θα γίνει σύψαλα. Τέλος βαθύ μούγκρισμα στην Άβυσσο αντίχησε και η θάλασσα εισήκωσε πελώριο κύμα κατά πάνω μας. Το καΐκι επέταξε γοργόφθερο εμπρός και αμέσως μέγα κύτος εφάνηκε να πιάνει απ' άκρη σ' άκρη τον κόρφο. Ήταν το γιούσουρι. «Να εδώ, κι εγώ να εδώ». Τρέχουν όλοι στην πρίμη να γνωρίσουν το στοιχείο. Το βλέπουν σκοτεινό κορμί και σταυροκοπούνται φοβισμένοι. «Εμπρός», λέγω στον καπετά Στραπάτσο. «Να το βγάλουμε όξο τώρα που νύχτωσε, πριν το νιώσουν και μας το πάρουν οι Τούρκοι». Μόλις ευγήκαμε από τον κόρφο, γοργόνα οργισμένη μας απάντησε η νοτιά. Ο ουρανός έσβησε τα αστέρια του, έκρυψε τα σύνορά του. Άδης, το σκότος απλώθηκε να πάνω μας. Το κύμα εψήλωνε βουνό αδιάβατο. Ανέμιζε φωσφορούχους τους αφρούς και έχινε φως κατάσπρο, θαμπό και άχαρο περίγυρα. Τι άλογα και τι άτια, τι φώκες και τι φάλαινες. Τι σιρήνες και τι μέδουσες εκλωθογύριζαν κοπαδιαστά, ευρυχόνταν και αλάλαζαν με χίλιων λογιών σφυρίγματα, χτύπους, κραυγές, δοντοχτυπήματα. Σωσίσκοτον εκείνο χάος και την ασάφεια. Να ανησυχώ άρχισα.
Όπως η Δόνας βέβαια έλειπε κάπου και τα στοιχιά ελεύθερα βγήκαν εμπρός μου πίσω να πάρουν το λατρευτό δεντρί, ίσως το λίδι και ίσως αυρό σύντροφος στα παιχνίδια τους. Δεν ήταν θάλασσα εκείνη. Ήταν θυμός και σίσμα, κατάρα και χολή, φαρμάκι της άβυσσος. Τη δόξα του θνητού επρόβαινε ζηλότυπο να την φιλονικήσει το αθάνατο. Και έφερνε συντροφιά όλες τις δυνάμεις της φύσεως, άπιαστες, αόριστες και ανυπόταχτες ακόμα στο αδύνατο πλάσμα. Όμως τίποτα. Το γιούσερι σφιχτοδεμένο ακολουθούσε τα πονέρια που έστρωνε δρόμο, νομίζεις η πρίμη της σκάφης μας. Το άκουα να δέρνεται κάποτε και να ρουχνίζει, σαν ζωντανό που παίρνει ανήφορο. Ντροπή το είχε πως ενοικήθηκε, επάσχιζε με κάθε τρόπο να απαλλαγεί. Μα ποιος το άφηνε. Το όνειρο της ζωής μου εκατόρθωσα να το κρατώ πράγμα τώρα στα χέρια μου και δεν το απαρατούσα αν δεν με άφηνε πρώτα η ψυχή. Έβλεπα να με ακολουθεί ταπεινό το ανυπόταχτο και ελάγγευε μέσα η καρδιά μου. Θρόνωσε, γινόταν τόσο πιο κάικο και αρματοδρομούσα στα δαφνόφυλλα θριαμβευτής αυτοκράτορας. Μέσα στο άγριο πέλαγο μια εξεχώριζα ταρναριστή φωνή, την φωνή του διαλαλητή. Ένα εγνώριζα αίσθημα το θαυμασμό των γερόντων μας. Ένα πόθο την ευχή των κοριτσών. Να λέβε τον νιός, για να γίνει άντρας μας. Με το χάραμα είδα κατάπλωρα σύννεφος σκεπασμένο το νησί μας. 3 μίλια ήθελαμε ακόμη. Μα 3 μίλια γερά. Τα μπράτσα ελήθηκαν όλη νύχτα επάνω στο κουπί. Τα πρόσωπα εσούρωσαν. Τα μάτια εθόλωσαν. Ζάρες έκαμε το πλατή μέτωπο. Άσπρισαν τα κατάμαυρα μαλλιά σαν να εκύλησαν στογός τα χρόνια επάνω μας. Ο καπετάνιος ξαπλωμένος στα νάσκελα στο πάγκο έμοιαζε πτώμα. Οι άλλοι λαμνοκόποι, σκυθροποί και αμίλητοι, εκκινούσαν ράθυμα τα κουπιά, σαν μηχανές που κάνουν ανέστητα το έργο τους. Μόνος εγώ εξακολουθούσα να αγωνίζομαι σωστά. Ήρθε μάλιστα πολλές φορές που τους επήρα. Μα τι να κάνω κι εγώ. Περισσότερος ήταν ο πόθος παρά η δύναμή μου. Το κύμα επίμενε να ψηλώνει ακόμα, να λιχνίζει το καΐκι, να μας βρέχει και να μας κλειδωνίζει επίφοβα. Τέλος, ερώδησεν η ανατολή. Έφεξεν ο ήλιος, διώχτης αμήλικτος των μυστικών της φύσεως και των ονείρων του ανθρώπου. Εφάνηκαν βουρκωμένοι στις στεριές. Θολό το πέλαγο. Φιλόξενο το νησί μας αντίκρι. «Άλλα παιδιά και φτάσαμε», ολόχαρος σε φώναξα. «Και πηδέω στην πλώρη να γναντέψω καλά το λιμάνι, να ειδώ την αμμουδιά που θα δεχτεί ακλόνη το βάθρο το λαμπρό μου κατόρθωμα». Ανάλαφρα το καΐκι επέταξε μέσα, εγλίστρισε στα νερά, δυο χαλαρά επίδησε, άραξεν απάνω στον άμμο. Τρέχω στην πρίμη και αδράζω τη γούμενα. Οημέ το πλάνο το όνειρο. Σκηνή κομματιασμένο κρατώ μόνο στα χέρια μου. Πώς έφυγε το άθλο μου. Τι έγινε το άκραπο δεντρί. Κάτω βρίσκεται στον κόρφο του Βόλου, απάνω στον θεόχτιστον πάγκο του, με τις λεπιδωτές ρίζες, αρκουδοντυμένον τον κορμό. Κλαδιά και παρακλάδια του περαδόθε, λέγεις και πάσχει να αποκλείσει όλα στο δίχτυ του. Ακόμη το παραδίνουν γενιά σε γενιά οι ναύτες και πάει από πατέρα σε παιδί, από παιδί σαν γκόνι, πάντα μεγάλο, θαυμαστό πάντα, σκληρό σαν σίδερο, δυνατό σαν λέοντας, ψυχωμένο και αθάνατο σαν στοιχείο. Κι εγώ Γιάννος, ο Γκάμαρος, νέος Αηγιώργης του νησιού, 70 και τιμόροπος τώρα, δεν θαλασσοδέρνομαι, παράγει το καρβέλι.

Σε αυτή την κάρα ακουμπάει όλη Κρήτη. Και σε αυτήν την επιστολή του Παύλου προς τον Τίτο στηρίζεται όλη η ζωή της Κρητικής Εκκλησίας, η αποστολικότητα και η διαδοχή μας που φτάνει μέχρι τη δική μου αναξιότητα. Ευγνώμονες, σε αυτήν την καλλιέλαιο που φύτευσε ο Παύλος και ο Τίτος στην Κρήτη, στην Κρητική Εκκλησία, είμαστε τα παιδιά της όλα απόψε εδώ και εξομολογούμε ότι δοκιμάζω μεγάλη πνευματική χαρά και συγκίνηση βλέποντάς σας σε τόση αθρώα προσέλευση. Δεν θυμάμαι ποτέ σας περινώ τόσο κόσμο. Δυο ολόκληρες ώρες τώρα ένας ανθρώπινος ποταμός αποδίδει τα σεβάσματά του στον πρωτεπίσκοπο της Εκκλησίας μας. Και αυτό είναι παρήγορο και ελπιδοφόρο. Γονατίζω μπροστά σε αυτόν τον πολυτιμότατο θησαυρό της Κρητικής Εκκλησίας και τον παρακαλώ να ευλογεί πάντοτε τη ζωή σας, τα σπίτια σας, τις εργασίες σας, τα οράματά σας, τους σχεδιασμούς σας, ό,τι όμορφο και αγαθό σκέφτεστε. Ο Άγιος Τίτος να κρατάει όλους μας από το χέρι και να μας κατευθύνει στην οδό της σωτηρίας και του προσωπικού μας αγιασμού. Και αύριο με το καλό, όσοι μπορείτε, γιατί είναι και μια μέρα δύσκολη. Σας ευχαριστώ πάντως γιατί απόψε δίνεται μια όμορφη εικόνα με το παρόν της πίστεως της Κρητικής Εκκλησίας. Μια εικόνα που την έχει ανάγκη και ο τόπος και ο λαός μας. Δόξα το Θεό που διακρατούμε τα ζώπυρα της πίστεως όπως μας την άφησαν οι άσυστοι θεμέλιοι του οικοδομήματος της πνευματικής μας ζωής, ο Απόστολος των Εθνών και του νησιού μας, ο Παύλος και ο Απόστολος Τίτος. Ήθε η καρδιά του καθενός μας, οι καρδιές όλων μας, να γίνονται διαρκώς καλοί λιμένες, όπου θα ελιμενίζεται ο Παύλος και ο Τίτος, για να σπείρει το σπόρο της αληθείας και αυτός να βλαστάνει τόσο όμορφα βλαστάρια όπως είστε όλοι εσείς απόψε. Καλό σας βράδυ.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Ο τόπος αυτός είναι άγιος και θεοβάτιστος. Από την παρουσία του Θεού έχει βοδιαστεί ο αέρας εδώ από τους στεναγμούς αυτών των οσίων των αβάδων.

Το Σινά είναι κατά την παράδοση το όρος στο οποίο ο Θεός παρέδωσε στον Μωυσή τις πλάκες του νόμου με τις 10 εντολές και απέχει από την Ιερά Μονή της Αγίας Εκατερίνης 2 ώρες με τα πόδια. Το Σινά από το βόρειο τμήμα, από το Ελαρίς μέχρι τη διόρυγα του Σουέζ, αποτελείται από μεγάλες αμμώδεις εκτάσεις. Η περιοχή Ελτίχ στο κέντρο της Χερσονήσου είναι ένα ευρείας βεστολιθικό οροπέδιο. Το νοτιότερο τμήμα εντός της τριγωνικής απολύξεως της Χερσονήσου καταλαμβάνεται από γρανιτόδη, από κρυμνά όρη, από τα οποία τα σημαντικότερα είναι το όρος Σινά, το όρος Αγίας Εκατερίνης, το όρος της Αγίας Επιστήμης, το όρος Σερμπάλ και το Ουμ Σομάρ. Λίγοι άνθρωποι ζουν σε αυτήν την έρημο. Εκτός των παραλιακών πόλεων, η Χερσόνησος κατοικείται από λίγους Βεδουίνους, οι οποίοι κατορθώνουν να ζουν από τα μικρά κοπάδια τους, λίγα κυπευτικά και χουρμάδες, καθώς και από τη βοήθεια των μοναχών της Ιεράς Μονής Σινά. Το Σινά είναι μια τραχιά έρημος. Εκεί στην άγονη γη, που είναι δύσκολο να διατηρηθεί ζωή, επέλεξαν μερικοί ερημίτες από τα τέλη του 3ου και τις αρχές του 4ου αιώνα να περάσουν τη ζωή τους με προσευχή και νηστεία. Γη ακατάλληλη για καλλιέργεια. Οι βροχές λίγες. Η ζέστη πολύ την ημέρα και το κρύο πολύ τη νύχτα. Και όμως, εκεί στα απόκρημνα όρη και την επιβλητική ησυχία, οι μοναχοί νικούσαν κάθε δυσκολία της ερήμου. Οι ασκητές στην έρημο του Σινά δεν προέρχονταν μόνο από την Αίγυπτο, αλλά και από τη Μεσοποταμία, τη Συρία, την Παλαιστίνη και άλλες ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές. Η φύση ήταν εχθρική προς τον άνθρωπο και πολλοί έπεσαν θύματα των επιδρομέων ληστών, συνέχισαν όμως να κατοικούν στο Σινά. Ζούσαν μόνοι με μεγάλη φτώχεια, προσευχόμενοι. Ο ένας δεν άκουγε τις ψαλμωδίες του αλουνού και όλα έμοιαζαν με μια μυστική προσευχή που αθόρυβα έφερνε εκεί τη δύναμη του Θεού.

Χριστουσινά ζωή, μοναχικός βίος κτλ. Υπάρχει από 200 μετά Χριστό, τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Αργότερα αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί ζήτησαν τη βοήθεια της Αγίας Ελένης και ο ναός κτίθηκε στο μέρος που ο Μωυσής είδε τη Βάτο. Λοιπόν, επειδή η Βάτος κατά τους πατέρες συμβολίζει την Παναγία, ο ναός αυτός αφιερώθηκε στην Παναγία, γιορτάζει του Ευαγγελισμού. Και ένας πύργος έξω από το μοναστήρι για να προστατεύονται οι μοναχοί από επιδρομές που γινόταν από διάφορες φυλές που περνούσαν από την Αφρική. Αργότερα, περίπου το 540 με 560, μετά από δύο τέτοιες μεγάλες επιδρομές, οι μοναχοί ζήτησαν την βοήθεια του Ιουστινιανού και της Θεοδόρας και φτιάχθηκε το μοναστήρι με τη σημερινή του μορφή. Δηλαδή η βασιλική, το φρούριο όλο αυτό ήταν ένα φρούριο ουσιαστικά αφιερωμένο στη μεταμόρφωση. Γι' αυτό και όποιος πάει στο μοναστήρι θα δει ότι η κόχη του ιερού είναι ένα ψηφιδωτό αφιερωμένο στη μεταμόρφωση. Ψηφιδωτό τώρα 6ου αιώνα. Κάτι ανάλογο υπάρχει στη Ραβένα.

Η παράδοση που συνδέει την Παλαιά Διαθήκη με τον ιερό αυτό τόπο ήταν το σημαντικότερο κίνητρο για την προσέλευση μοναχών στους πρόποδες του όρους, αλλά και στην κοιλάδα της Φαράν και τη Ραϊθό, όπου ασκήτεψαν σε σπήλαια πάνω από τη θάλασσα. Εκεί και κοντά στη φλεγόμενη Βάτο, συγκροτήθηκαν οι πρώτες μοναστικές κοινότητες και θεμελιώθηκαν μικροί λατρευτικοί χώροι. Σταθμός στη ζωή των μοναχών υπήρξε η συμβολή του Αυτοκράτορα Ιουστινιανού και η ευφυή πολιτική του στρατηγική με την ανέγερση τείχους και την οικοδόμηση ναού και κελιών για την προστασία των μοναχών. Τότε ήταν που ξεκίνησε και μία νέα περίοδος μοναχισμού στο Σινά.

Αρχικά το μοναστήρι ήταν αφιερωμένο στην Παναγία, όταν κτίθηκε ο πρώτος ναός. Αργότερα, μιλάμε 330, 540 με 560 που κτίζεται ο δεύτερος ναός, το καθολικό, αφιερωμένο στη μεταμόρφωση. Όταν το σώμα της Αγίας Εκατερίνας βρίσκεται στην ψηλότερη κορφή του Σινά, σε ένα υψόμετρο περίπου 2.700, και οι μοναχοί μετέφεραν το σώμα της μέσα στο μοναστήρι, γίνεται και γνωστό το μοναστήρι σαν μονή της Αγίας Εκατερίνας και προστάτηδα του Σινά η Αγία Εκατερίνα.

0: λένε τι είχαν δώσει προνόμια στους Σιναΐτες, επειδή το μοναστήρι ήταν γνωστό, είχαν πάντα προνόμια και ο Δόγης της Βενετίας προφύλασε το μοναστήρι, το συνετικό με τα συνετικά μετόχια στην Κρήτη. Και ανανέωνε κάθε χρόνο, ανανέωνε και τα προνόμια που είχαν οι Σιναΐτες.
1: Οι πραγματικές σχέσεις της Ιεράς Μονής του Όρου Σινά με την Κρήτη είναι βαθιές και μακραίωνες.
0: Από το συνετικό μετόχι της Αγίας Εκατερίνας ξεκίνησε και ο Ελ Γκρέκο. Είχε δημιουργήσει δηλαδή το Σινά στην Κρήτη ξεχωριστή σχολή, συνετική σχολή της Αγίας Εκατερίνας.
1: Τα μετόχια στην Κρήτη ήταν η Αγία Κατερίνη, ο Άγιος Ματθαίος και η Παναγία Ισπηλιώτισσα στο Ηράκλειο, οι Άγιοι Απόστολοι και η Αγία Τριάδα στα Χανιά. Σήμερα είναι ο Άγιος Ματθαίος και η Παναγία Ισπηλιώτισσα στο Ηράκλειο και η Αγία Τριάδα των Κήπων στις Μουρνιές Χανίων. Κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας, η παρουσία του Αχτιναμέ λειτουργήσε προστατευτικά για τους χριστιανούς και τα συναϊτικά μετόχια.

Σύμφωνα με τον Αχτιναμέ, οι μουσουλμάνοι έπρεπε να υπερασπίζονται τους μοναχούς και να μην εισπράττουν φόρους από αυτούς. Αν καταφύγουν σε βουνό ή κάμπο, σε σπήλαιο ή στην έρημο, εκεί θα είναι να τους διαφεντεύει από το κακό και να τους υπερασπίζεται. Είτε στη στεριά, είτε στη θάλασσα, στην ανατολή, τη δύση, στο βοριά ή στο νότο. Όσοι αφιερώθηκαν στη λατρεία του Θεού, στα όρη και στα ευλογημένα μέρη, έπρεπε να ζουν δίχως φόβο και τυραννία.

Το μοναστήρι είχε πολλά μετόχια. Έτσι, και οι μοναχοί έφερναν βιβλία από διάφορα μέρη του κόσμου, όπως και εικόνες και άλλα πράγματα. Και επομένως συγκεντρώθηκαν πάρα πολλά πράγματα στη βιβλιοθήκη, πάρα πολλά βιβλία, και πολλοί μοναχοί ήταν αρκετά μορφωμένοι. Δηλαδή, παράδειγμα, ο Σιμεών ο Πεντάγλωσσος, ηγούμενος του μοναστηριού, ο οποίος πήρε και μέρος του Λιψάνου της Αγίας Εκατερίνας, έκανε μια περίοδο στην μια περιοδία στη Γαλλία, πέθανε στη ρουέν της Γαλλίας, και μέχρι το 12ο αιώνα το μοναστήρι είχε μετόχια στη Γαλλία. Επίσης το μοναστήρι έχει μια τεράστια συλλογή εικόνων. Είναι περίπου 2.500 εικόνες που ξεκινάνε από τον 6ο αιώνα μέχρι και σήμερα. Και οι εικόνες αυτές δεν έχουν πάθει καμιά ζημιά. Περίοδο οικονομαχίας δεν έχουν καταστραφεί. Επειδή το μοναστήρι ήταν απομονωμένο. Επίσης, οι μοναχοί και μέσα στο μοναστήρι έφτιαχναν, αλλά και στα μετόχια που υπήρχαν έξω από το μοναστήρι, φτιαχνόταν εικόνες όποτε ερχόταν στο μοναστήρι. Έχει εικόνες από όλα τα μέρη του κόσμου σχεδόν. Φτιαγμένες στη Δύση, φτιαγμένες στην Παλαιστίνη, φτιαγμένες στην Κωνσταντινούπολη, στην Κρήτη. Το Σινά έχει ένα έγγραφο του Μωάμεθ, του προφήτη Μωάμεθ, που είναι ο Αχτιναμές. Ο Αχτιναμές λοιπόν προστατεύει το μοναστήρι από επιδρομές των μουσουλμάνων κτλ. Και ο Μωάμεθ παρότεινε τους δικούς τους πιστούς να μην κάνουν λαιλασίες στο μοναστήρι, να προσέχουν τα συναιτικά μετόχια. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι Σιναίτες μοναχοί να προσέχουν να όσους ζητούσαν άσυλο να τους έχουν μέσα στο μοναστήρι, στα μοναστήρια, στα μετόχια. Το οποίο φυρμάνει, οι Τούρκοι το πήραν όταν ήρθαν στην Κρήτη και δώσαν ένα αντίγραφο, αλλά δεν έμειναν και τα προνόμια του Σινά. Εξαιτίας λοιπόν αυτών των προνομίων, πολλοί άνθρωποι περίοδου τουρκοκρατίας ήταν στα συνετικά μετόχια. Βρήκαν καταφύγιο μέσα σε αυτά. Μπόρεσαν να δημιουργηθούν σχολεία. Και εδώ στη Σπηλιώτσα που είμαστε υπήρχε κρυφό σχολείο. Στην Κωνσταντινούπολη, σε μετόχοι πάλι υπήρχαν κανονικά σχολεία. Με βιβλία, με καθηγητές, τα πάντα. Όπως επίσης και στα Ιωάννινα που έχει μετόχοι το Σινά. Πάντα έπαιξε ένα τέτοιο ρόλο.

Την περίοδο της Επαναστάσεως το 1821 είναι στο μετόχιο του Αγίου Ματθαίου όλοι οι αρχιερείς της Κρήτης. Ο Γεράσιμος Παρδάλης, επίσης το 1896 την Άγια Επανάσταση είναι και ο Καλοκαιρινός, ο οποίος ήταν πρόξενος των Εγγλέζων. Οι Σιναΐτες παίξανε και σημαντικό ρόλο και σε άλλα πράγματα. Δηλαδή, πολιορκία του Χάνδακος, έτσι. Διαβάζομαι το εξής, ότι ο Σιναΐτης μοναχός ήταν αρχηγός εκστρατευτικού σώματος, είχε προξενήσει μεγάλες καταστροφές στους Τούρκους. Επίσης, περίοδο πάλι επαναστάσεως, περίοδο τουρκοκρατίας, ο Σιναΐτης μοναχός με δικά του έξοδα είχε εξοπλίσει περίπου 600 άνδρες σώμα, έτσι. Να πούμε επίσης ότι περίοδο κατοχής από το Σιναϊτικό Μετόχιο των Αγίων Αποστόλων, στο Ριζόκαστρο που λέμε, έφευγαν για τη Μέση Ανατολή διάφοροι άνθρωποι που είχαν πολεμήσει, που τους καταζητούσαν Γερμανοί, Εγγλέζοι κτλ. Αφεύγαν από τους Αγίους Αποστόλους για το Κάιρο. Δηλαδή το Σινά είχε και μια τέτοια σχέση με τον τόπο. Κάποιος που θα έρθει στο μοναστήρι θα δει ότι ακριβώς απέναντι από τον ναό υπάρχει τζαμί. Πώς φτιάχτηκε αυτό? Περίοδο που είχαν ξεκινήσει και λαιλατούσαν οι Άραβες τότε, οι πατέρες μετέτρεψαν την τράπεζα σε τζαμί και ένα πύργο σε μιναρέα. Επομένως τους είπαν ότι εφόσον έχει κόσα ιερό μέσα δεν μπορείτε να κάνετε ζημιά στο μοναστήρι. Μετέτρεψαν λοιπόν την τράπεζα και ζήτησαν όμως οι Άραβες να έρθει και χόντζας για να λειτουργεί μέσα στο μοναστήρι, στο τζαμί. Οι πατέρες του πρότειναν να είναι να αναλάβει την τράπεζα, δηλαδή ουσιαστικά την τροφοδοσία του μοναστηριού, τα τρόφιμα. Και μέχρι σήμερα ο μάγειρας που έχω εμείς στο μοναστήρι είναι Βεδουίνος και είναι ο Χότζας. Κάθε εβδομάδα ζυμώνουμε στο μοναστήρι μαζί με τους Βεδουίνους. Έχουμε δηλαδή, κάνουμε κοινές δουλειές μαζί, πολλοί μένουν μέσα στο μοναστήρι. Δηλαδή εγώ για παράδειγμα όταν πρωτοπήγα στο μοναστήρι, απέναντί μου είχα το μάγειρα του μοναστηριού, ο οποίος ήταν 47 χρόνια μέσα στο μοναστήρι. Έμενε μέσα, μαζί με τους μοναχούς. Με ζούμε μαζί με τους Βεδουίνους, μουσουλμάνοι. Για αυτούς φτιάχνουμε βασιλόπιτες την πρωτοχρονιά. Βάφουμε και για αυτούς αυγά το Πάσχα.

0: και έχουμε Έλληνες, πολλές φαμίλιες, Αναστάση Μαρκάκη, Αμπουλιάννη, φαμίλια Παραμύλη, φαμίλια Γρηγόρη, εδώ, φαμίλια Αμπουμπούλους, εμείς, Έλληνες. Η φαμίλια Παραμύλη μεγαλύσει η φαμίλια και έγινε τρεις φαμίλια. Κάθε φαμίλια είσαι ένα σπίτι. Τα ίδια ο Ανσάρα. Τα ίδια οι Αίγυπτοι από Άτρα. Ναι.
1: Όταν έκανα πατέρα μου πορτάλι εδώ, εγώ έλεγα μετά τον πατέρα μου, δύο πορτάλι εδώ. Για να μοιράσει ψωμί, τα πλύνει. Όλα δηλαδή από το κάνει εδώ.

0: Αυτή καταρχήν είναι 7 φυλές που είναι στο νότιο Σινά. Αυτή που είναι κοντά στο μοναστήρι είναι μια φυλή Τζεμπελία, που σημαίνει ορεινός. Λέμε ότι, και λένε και οι ίδιοι, ότι αυτοί είναι απόγονοι Ελλήνων, δηλαδή όταν ο Ιουστινιανός έφτιαξε το μοναστήρι, έφερε και 300 οικογένειες, άλλοι λένε από τη Θράκη, άλλοι από την Αλεξανδρία κτλ. Έλληνες, για να προστατεύουν το μοναστήρι. Οι οποίοι μέναν έξω από το μοναστήρι. Υπάρχουν δηλαδή ανασκαφές με τα δωμάτια τους, τα σπίτια τους κτλ. Αυτοί εξισλαμίστηκαν. Ήταν μουσουλμάνοι. Αλλά πάντα δεν ξέχασαν ότι ήταν πάντα κοντά στο μοναστήρι. Και σήμερα ακόμα λένε εμείς είμαστε Ρουμ. Ρωμνοί δηλαδή. Το λένε και οι ίδιοι. Προστατεύουν το μοναστήρι, το βοηθούν ανά πάσα στιγμή και σε δύσκολες στιγμές, το ξέρουν πολύ καλά. Βέβαια υπάρχουν και περίοδοι που υπάρχουν κάποιες τριβές, κάποιες εντάσεις, αλλά αυτά ξεπερνιόνται. Ποτέ δεν ήταν και σχέσεις με τους Βεδρίνους πάντα άριστες, υπήρχαν προβλήματα. Λοιπόν, υπήρχαν και περίοδοι κλεισμών για το μοναστήρι. Τι σημαίνει αυτό? Οι μοναχοί έκλειναν το μοναστήρι και έφευγαν αν υπήρχαν εντάσεις με τους Βεδουίνους. Μένανε ελάχιστοι μέσα, ίσα ίσα για να φαίνεται ότι υπάρχει ζωή στο μοναστήρι. Άναβαν φωτιές κτλ. Για να έχει ζωή, αλλά οι περισσότεροι είχαν φύγει. Και αναγκαζόταν και οι ίδιοι Βεδουίνοι κάποια στιγμή να πούνε ότι ξαναγυρίστε πίσω, γιατί το μοναστήρι είναι η ζωή του τόπου εκεί. Οι ίδιοι Βεδούνοι αναγκαζόταν να πούνε στους μοναχούς να γυρίσουν πίσω, οπότε μετά ξανά φτιάχνονταν τα πράγματα.
1: Οι Σιναίτες μοναχοί και οι Βεδουίνοι εξισορροπούσαν πάντα τις διαφορές θρησκείας, νοοτροπίας και πολιτισμού. Οι μοναχοί φρόντιζαν και φροντίζουν για τα είδη πρώτης ανάγκης και την ιατρική περίθαλψη των Βεδουίνων. Από την πλευρά των Βεδουίνων, έχουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες τη φύλαξη της κεντρικής πύλης, ενώ σημαντική είναι η βοήθειά τους στην παρασκευή του καθημερινού γεύματος, αλλά και στις αναστηλωτικές εργασίες της μονής.

0: Κάτω σε ένα άπλωμα ανάμεσα σε δύο αψηλά βουνά, φάνηκε τρογυρισμένο με μουράγιο σαν κάστρο το ξακουστό μοναστήρι του Σινά. Ο σκοπός της πορείας. Πολύ είχα πεθυμίσει στη ζωή μου τη στιγμή τούτη. Και τώρα που κρατούσα στα χέρια μου τον καρπό του μεγάλου μόχτου, χαιρόμουν ήσυχα, αμίλητα και δεν βιαζόμουν. Μια στιγμή, η ορμή να γυρίσω πίσω άστραψε μέσα μου, η σκληρότατη χαρά να μην θερίσω και να μην χαρώ τον καρπό αυτό της πεθυμιάς μου. Μα αλίμονο, φύσηξε ανάλαφρο αγεράκι φορτωμένο μυρωδιά από ανθισμένα δέντρα, τσαμιγδαλιές. Η κορφή της ψυχής μου νικήθηκε. Νίκησε ο μέσα μου άνθρωπος που καταδέχεται τη χαρά και τη γλύκα και προχώρησε. Τώρα ξεχωρίζαμε καλά το μοναστήρι, τα μουράγια, τους πύργους, την εκκλησία, τα κυπαρίσια. Σε λίγο φτάσαμε στα περβόλια. Η καρδιά μου ανατινάχτηκε ξαφνιασμένη και χαρούμενη. Ανασηκώθηκα πάνω από το φράχτη και είδα. Έλαμπαν μέσα στον ήλιο κατά μεσό στην έρημο ελιές, πορτοκαλιές, καρυδιές, σικές. Ζέστα γλυκιά, μυρωδιά, βουητό από μικρούλικα έντομα που δουλεύουν. Ώρα πολύ χαιρόμουν το πρόσωπο τούτο του Θεού, το γελαστό που αγαπάει τους ανθρώπους, το καμωμένο από χώμα, νερό και ανθρώπινον υδρότα. Τρεις μέρες τώρα αντίκριζα το άλλο, φοβερό, ανάνθιστο, ολογρανίτη πρόσωπό του. Έλεγα, αυτός είναι ο αληθινός Θεός, η φωτιά που καίει, ο γρανίτης που δεν χαράζεται από ανθρώπινες επιθυμίες. Και τώρα, σκύβοντας από το φράχτη στο λάνθιστο τούτο περβόλι, θυμούμε με συγκίνηση τα λόγια του ασκητή. Θεός έστης κυρτιμός και ήπιον δάκρυ. Το μοναστήρι τούτο του Σινά είναι ένα ψυχικό θάμα. Μέσα σε αγριότατη έρημο, ανάμεσα σε αρπαχτικές, αλόθρισκες, αλόγλωσσες φυλές, γύρω από ένα πηγάδι νερό, 14 αιώνες τώρα υψώνεται σαν φρούριο το μοναστήρι τούτο και αντιστέκεται στις φυσικές και ανθρώπινες δυνάμεις που το πολιορκούν.
1: Ο κήπος της Μονής είναι μια παρηγοριά για το μοναχό και μια ομορφιά. Στο κήπο ο μοναχός δεν χάνει την φίλη απλότητα, αλλά και την ησυχία. Διότι τα δέντρα, παρόλο ότι κάθε ένα από αυτό ίσως να είναι και ένα εργοστάσιο ολόκληρο, δεν ακούς τίποτα. Έτσι είναι από το Θεό αυτά δημιουργημένα, εργάζονται μυστικά.
0: Μπλε του ουρανού. Πύρινος ήλιος που χρωματίζει μεθυστικά τον ορίζοντα της Ανατολής. Όρος Σινά. Το όρος που αγγίζει τα κράσπεδα του ουρανού. Εκεί ανάμεσα η εκκλησία λάμπει στη μέση και δίπλα της ένα μικρό άσπρο τζαμί. Ίσως το μοναδικό σημείο που το μισοφέγγαρο σμίγει αδελφωμένο με το σταυρό. Γύρω από ένα πηγάδι νερό, αιώνες τώρα, σμίγουν αλόγλωσσες και αλόθρισκες φυλές, δίνοντας το σημάδι ότι εκεί, στην

μέσα στο μοναστήρι υπάρχουν ακόμα περίπου 30 ναοί. Παρεκκλήσια και αρκετοί, και μεγάλοι ναοί, όχι κλεισάκια μικρά. 30 ναοί. Επίσης γύρω-γύρω στο βουνό, στα βουνά πάνω κτλ. Υπάρχουν ακόμα άλλοι 35 περίπου ναοί. Μπορούμε να πούμε μοναστήρια, δηλαδή μοναστήρι με χίλιες ελιές, με δέντρα, σαν κάστρο, φρούριο. Έχει πάρα πολλά τέτοια. Όλο το Σινά, δηλαδή το νότιο Σινά, είναι με τέτοια παρεκκλήσια, καθίσματα που λέμε, ερημητήρια, τα πάντα. Δηλαδή κάποιος για να έρθει πρέπει να κάτσει τουλάχιστον μια εβδομάδα για να κάτσει να δει τι υπάρχει. Μια βιβλιοθήκη τεράστια που είναι βιβλιοθήκη που δεύτερη σε μέγεθος στον κόσμο μετά τη βιβλιοθήκη του Βατικάνου. Έχει περίπου 10.500 τόμους βιβλίων, από των οποίων 4.500 είναι χειρόγραφα και σε όλες τις γλώσσες, σε πάρα πολλές γλώσσες. Δεν είναι μόνο ελληνικά. Έχει θα σλαβωνικά, αραβικά, εβραϊκά και με πολλά θέματα. Δεν είναι μόνο θρησκευτικά. Θα δούμε μαθηματικά, θα δούμε Αριστοφάνη, Εσχύλο, τα πάντα. Μέχρι και αστρονομία θα δούμε.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Από το βιβλίο «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων», κεφάλαιον 7ο, «Η παθολογία των αισθήσεων και των σωματικών λειτουργιών». Το προπατορικό αμάρτημα εισάγει μεταβολές, δημιουργεί αποκλίσεις, γεννά νοσήματα στο επίπεδο των ψυχικών δυνάμεων. Όχι όμως μόνο σε αυτό. Οι σωματικές λειτουργίες και οι αισθήσεις, ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τα διάφορα όργανα του σώματός του και μέσα της αντίληψης για των αισθήσεων έχουν επίσης υποστεί διαστροφή και συνεπώς καθίστανται ασθενείς. Ο όλος άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του Θεού, συνεπώς το σώμα του όπως και η ψυχή του δημιουργήθηκαν με την αποστολή να επιτύχουν καθ' ολοκληρίαν την ομοίωση με τελικό σκοπό να θεωθούν πλήρως. Οι πατέρες υπογραμμίζουν ότι το σώμα συμμετέχει στον ενάρετο βίο. Όχι μόνο υπάρχουν σωματικές αρετές, αλλά το σώμα συμμετέχει και στις περισσότερες από τις ψυχικές αρετές. Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς παρατηρεί 9 των χαρισμάτων και δια του σώματος ενεργείται. Γενικά συμμεταλαμβάνει και το σώμα της αγιοσύνης με τις δυνάμεις του και τις ενεργείες του. Δρώντας σε συνεργασία με την ψυχή και υπό την καθοδήγησή της, δέχεται από αυτή τη χάρη του πνεύματος. Το σώμα καλείται να θεωθεί με την ψυχή. Ο Άγιος Μακάριος γράφει: «Ως περγάρ ο Θεός των ουρανών και τη γη έκτισεν εις το κατοικήσε των άνθρωπων, ούτω και το σώμα και την ψυχή του ανθρώπου έκτισεν εις ιδίαν οικίαν, εις το ενοικίσε και αναπαίνε ως εν ιδίω οίκο το σώματι, έχων νύμφιν καλήν την εράσμιον ψυχήν την κατοικώνα αυτού πεποιημένην». Υπογραμμίζοντας τη θεμελιώδη ενότητα του σύνθετου ανθρώπου και την ψυχοσωματική ενότητα στο ανθρώπινο πρόσωπο, καθώς και τον κοινό προορισμό τους, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει: «Τι δάργος, ποια διδονή, τις δε κίνησιν σώματι ου κοινή ενέργεια ψυχής, εστί και σώματος, έστι γάρ και πάθη μακάρια και κοινέ ενέργεια ψυχής και σώματος, ου προσιλούσε τη σαρκή το πνεύμα, αλλά εγγύστης του πνεύματος αξίας ανέρκουσε την σάρκα, και άνουν έβην και αυτήν αναπήθουσε. Τι είναι σάφτε, επνευματικέ, ουκ από του σώματος επί το νουν ιούσε, αλλά από το νου επί το σώμα διαβαίνουσε και τούτο δια των ενεργημάτων και παθημάτων τούτων, επί το κρήτον μετασκευάζουσε και θεουργούσε. Επί των πνευματικών ανδρών ή του πνεύματος χάρης διαμέσης ψυχής προς το σώμα διαπαρθευμωμένη πάσχην, και αυτό τα θεία δίδωση και μακαρίως συμπάσχην τη ψυχή τα θεία πεπονθεία. Η ψυχή επιπάσχει τα θεία και παθητικών έχει τι δίπουθεν επενετών και θείων. Μάλλον δε ενών το εν ημίν παθητικών και τι ούτων εκτεγίστε επέφηκεν. Προερθώνουν εις την μακαρίαν ταύτην εντελέχειαν και το σώμα θεουργεί, ούκ από των σωματικών και προσήλων παθημάτων τότε αυτοκινούμενων, ή και τις μη πήραν εσχικώς η δόξη ενάν, αλλά αυτό μάλλον προς εαυτού το σώμα επιστρέφων και της παροσταχήρος χέσεως απάγων και αγιασμών αυτό διε αυτού και θέως συνεμνέων αναφέρετων ούτε εκμηρίων ενεργές ετων Αγίων θαυμαστοποιεί η σωρή.

Μία από τις βασικότερες λειτουργίες του σώματος είναι να χρησιμεύει ως εργαλείο για την ψυχή στα πλαίσια της σχέσης της με την υλική δημιουργία. Με τη μεσολάβηση των σωματικών αισθήσεων η ψυχή γνωρίζει των αισθητών όντων και μέσω των οργάνων του σώματος μπορεί να συμπήξει σχέση με αυτά και να ενεργεί πάνω σε αυτά. Η αντίληψη μέσω των αισθήσεων προσφέρει τη γνώση των υλικών όντων και είναι μια διαδικασία ψυχοσωματική. Στη βάση της αισθητηριακής αντίληψης βρίσκεται το αίσθημα, επομένως η φυσική προτροποποίηση και μεταβολή της αίσθησης. Αίσθηση ή καθεμιά από τις λειτουργίες με τις οποίες αντιλαμβανόμαστε τους εξωτερικούς ερεθισμούς. Η αντίληψη με τα αισθητήρια όργανα, η δύναμη του αισθάνεστε, αίσθημα, αυτό που γίνεται αντιληπτό από τα αισθητήρια όργανα, το αποτέλεσμα λειτουργίας της κάθε αίσθησης, όταν έρχεται σε επαφή με έναν αντικείμενο ή όταν δέχεται ένα ερέθισμα αντίστοιχο προς αυτή. Με το αίσθημα μεταδίδεται στην ψυχή μια αντικειμενική πληροφορία αναφορικά με τις όψεις ενός αντικειμένου. Παρεμβαίνει λοιπόν μια δεύτερη λειτουργία στα πλαίσια της οποίας όλες οι δυνάμεις που μέσα στην ψυχή συνεισφέρουν στη γνώση ερμηνεύουν το αισθητηριακό δεδομένο.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός του ομονίμου Προαστίου στην Γνωσό Ηρακλείο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.

0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αθανάτων Τεμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται επάνω στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών.

0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Αχλάδας Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στο καπετανάκιο της ενορίας αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Πρασάς Καρτερού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 6 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της θυμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός Χωστού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου στην περιοχή Φασκομιλιά. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Δευτέρα 31 Αυγούστου, εορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στις Δαφνές. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κύριου Ευγενίου. Στις 9.30 το βράδυ θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Τεμαχίου της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου που φυλάσσεται στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό.

την Δευτέρα 31 Αυγούστου, εορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίων Παρασκιών της Ιεράς Μητροπόλεως, Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο. Των Ιερών Ακολουθιών θα προεξάρχει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Πηγάκης, πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου.

Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Μπροστά μας τώρα ανοίγεται η ευλογημένη περιοχή της Σαμάριας. Σαμάρια ονομάζεται η περιοχή μεταξύ Ιουδαίας και Γαλιλαίας. Στα ρωμαϊκά χρόνια ήταν μια από τις 4 επαρχίες της Παλαιστίνης. Οι άλλες 3 ήταν η Ιουδαία, η Γαλιλαία και η Περαία. Απέχει από την Ιερουσαλήμ περίπου 45 χιλιόμετρα. Η Σαμάρια ως γεωγραφική περιοχή είναι συνδεδεμένη περισσότερο με γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης. Μετά τον θάνατο του βασιλιά Σολομώντα, το εβραϊκό έθνος διαιρέθηκε σε 2 βασίλεια, στο βασίλειο του Ιούδα με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ και το βασίλειο του Ισραήλ με πρωτεύουσα τη Σαμάρια. Η πόλη Σαμάρια ιδρύθηκε από τον βασιλιά Αμβρή το 880 π.Χ., ο οποίος την έκανε πρωτεύουσα του κράτους του. Ο Αμβρή αγόρασε από τον Σεμίρ το όρο Σεμερών, δίνοντας 2 ασημένια τάλαντα. Στην περιοχή αυτή έκτισε την πόλη Σαμάρια, στην οποία έδωσε αυτό το όνομα από τον δέος ιδιοκτήτη του βουνού, Σεμίρ. Ο βασιλιάς Αμβρή, ο γιος του Αχάβ, και άλλοι μετέπειτα βασιλιάδες την στόλισαν και την πλούτησαν με ωραία κτίρια και πολυτελή ανάκτορα. Στα ανάκτορα αυτά έζησε η θρηλυκή Ιεζάβελ, η γυναίκα του βασιλιά Αχάβ, η οποία έφερε από την Φινίκη την λατρεία του Βάαλ και της Αστάρτης και εξόργησε με αυτό τον τρόπο τον προφήτη Ηλία. Η Σαμάρια κυριεύθηκε από διάφορους κατακτητές και δέχτηκε πλήρη αλλίωση του πληθυσμού της από άλλες φυλές, με αποτέλεσμα, λόγω της επιμιξίας, να προέλθει λαός που δεν έμοιαζε με αυτόν από τον οποίο προήρθε. Οι κάτοικοί της νόθευσαν την πίστη τους με ειδωλολατρικά στοιχεία. Το 721 π.Χ. την κυρίεψε ο Σαργόν, ο οποίος μετέφερε τους κατοίκους της Σαμάριας στην Ασσυρία και έφερε διάφορες άλλες φυλές που συγχωνεύθηκαν με τους Ισραηλίτες. Μετά τους Ασσύριους ήρθαν οι Βαβυλώνοι, οι οποίοι μετέφεραν με την βία μεγάλες μάζες του εβραϊκού λαού σε διάφορα μέρη της αυτοκρατορίας τους και στη θέση των εξορίστων μετοίκησαν άλλους λαούς. Οι περισσότεροι από τους νέους μέτικους κατοίκησαν στη Σαμάρια. Όταν το 529 π.Χ. οι Πέρσες επέτρεψαν στους Εβραίους να επιστρέψουν στην πατρική τους γη, οι Σαμαρίτες απέτησαν να συμμετέχουν και αυτοί στην ανέγερση του ναού στην Ιερουσαλήμ. Το αίτημα τους όμως δεν έγινε δεχτό από τους Ιουδαίους και αυτοί με τη σειρά τους τους συκοφάντησαν στον Πέρση βασιλιά. Οι Σαμαρίτες διέβαλαν τους Ιουδαίους στο βασιλιά ότι με την οικοδόμηση του ναού θα ζημιωθεί το βασίλειο, διότι θα χάσει φόρους που δεν θα πληρώνουν οι Ιουδαίοι. Με την διαβολή τους αυτή, οι Σαμαρίτες έγιναν άσπον διεχθροί των Ιουδαίων και θεωρούντο μίασμα και βδέλυγμα, και όποιος τους άγγιζε έπρεπε να υποβληθεί σε ειδικό καθαρισμό. Έτσι οι Σαμαρίτες έκτισαν ναό στο όρος Γαριζίν και θυσίαζαν εκεί όπως όριζε ο Μωσαϊκός νόμος. Έφτασαν μάλιστα στο σημείο να υποστηρίζουν ότι το πρώτο θυσιαστήριο που έκτισαν οι Ισραηλίτες με διαταγή του Μωυσή δεν ήταν στο όρος Γεβάλ, αλλά στο όρος Γαριζίν. Η οριστική όμως ρήξη έγινε το 200 π.Χ. όταν οι Σαμαρίτες απέρριψαν όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης δεχόμενοι μόνο την Πεντάτευχο του Μωυσέως, Γένεση, Έξοδος, Λεβιτικών, Αριθμούς και Δευτερονόμιων. Στην ελληνιστική εποχή ο ναός των Σαμαριτών στο όρος Γαριζίν μετατράπηκε σε ναό του Δία. Το 331 π.Χ. την Σαμάρια κατέλαβε ο Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος εγκατέστησε εκεί 5.000 Μακεδόνες. Το 129 π.Χ. η Σαμάρια καταστράφηκε από τον Ιωάννη Ιρκανό, αρχιερέα του ναού των Ιουδαίων και βασιλιά του βασιλείου του Ιούδα.
Το 63 π.Χ. την κατέλαβε ο Πομπίος Μάγκο. Ο χριστιανισμός στην Σαμάρια διαδόθηκε από τον διάκονο Φίλιππο. Το 66 μετά Χριστόν οι Ιουδαίοι πυρπόλησαν την πόλη. Σήμερα έχουν μείνει λιγοστοί Σαμαρίτες. Αυτοί, όπως προαναφέραμε, από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης δέχονται μόνο την Πεντάτευχο. Έχουν 4 γιορτές. Του Πάσχα, της Κοινοπηγίας, την γιορτή των Εβδομάδων και των Αζήμων. Ο σημερινός προσκυνητής στην περιοχή της Σαμάριας βλέπει τα παρακάτω προσκυνήματα. Το μεγαλοπρεπέστατο ναό της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος. Το φρέαρ του Ιακώβ, όπου και ο Χριστός συναντήθηκε με τη Σαμαρίτιδα. Και τέλος, τα ερείπια του ναού του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και τον τάφο του στον αρχαιολογικό χώρο της Σεβάστιας.

Το φρέαρ του Ιακώβ. Το φρέαρ του Ιακώβ είναι το σημαντικότερο προσκύνημα στην περιοχή της Αμάριας. Βρίσκεται στην πόλη Νάμπλους, μέσα στον Ορθόδοξο Ναό της Αγίας Φωτεινής της Αμαρίτιδας, κάτω από το ιερό βήμα του ναού. Έχει βάθος 35 μέτρα περίπου και περίμετρο 3. Η ιστορία του έχει ως εξής. Στην αρχαία πόλη Σιχέμ, ο Πατριάρχης Ιακώβ, επιστρέφοντας από τη Μεσοποταμία, αγόρασε από τον Εμόρ, τον πατέρα του Σιχέμ, χτήμα αντί 100 αμνών. Εκεί έσκαψε πηγάδι που πήρε το όνομά του. Το πηγάδι αυτό ονομάστηκε και Φρέαρ της Οργής, επειδή εκεί ο Σιχέμ διεύθυρε την Δίνα, κόρη του Ιακώβ. Ύστερα από αυτό, τα αδέλφια της Δίνα, Σιμεών και Λεβί, κατέσφαξαν τον Σιχέμ, τον πατέρα του Εμόρ, αλλά και κάθε αρσενικό παιδί της πόλεως και κατέφυγαν στην πόλη που τους υπέδειξε ο Θεός, την Βεθήλ. Την περιοχή που βρισκόταν το Φρέαρ, στην κοιλάδα μεταξύ των βουνών Γεβάλ και Γαριζίν, ο Ιακώβ έδωσε στον Ιωσήφ. Σε αυτό το σημείο ήρθε ο Ιωσήφ από την περιοχή του Μαμβρή για να βρει τους αδελφούς του. Λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα, κοντά στο χωριό των 10 λεπρών στην Τζενίν, βρίσκεται και ένα άλλο ξεροπήγαδο, μέσα στο οποίο έριξαν τον Ιωσήφ τα αδέλφια του, κινούμενα από μίσος και φθόνο, και στη συνέχεια τον έβγαλαν και τον πούλησαν σαν σκλάβο στους Αιγυπτίους εμπόρους. Οι έμποροι Ισμαηλίτες ήταν απόγονοι της Άγαρ και του γιού της από τον Αβραάμ Ισμαήλ. Στο Φρέαρ του Ιακώβ, στην αρχαία Σιχέμ, συναντήθηκε ο Ιησούς με την Σαμαρίτιδα, όπου κάθισε να ξεκουραστεί και ζήτησε νερό. Εδώ φανέρωσε ότι ο Θεός είναι πνεύμα. Πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι' προσκυνήν. Στο χώρο που βρίσκεται το Φρέαρ του Ιακώβ, η Αγία Ελένη έκτισε μεγαλοπρεπή ναό, που όμως αργότερα καταστράφηκε και ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός πήρε το περιστόμιο του φρέατος και το μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη.

ο ναός της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος. Στην πόλη Νεάπολη ή Νάμπλους στα αραβικά, στην περιοχή της Σαμάριας, ανάμεσα στα βιβλικά όρη Γεβάλ και Γαριζίν, το 1908 άρχισε να χτίζεται από τον Μητροπολίτη Γάζη Σοφρόνιο ο ναός της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος. Αρχικά οι Ρώσοι, τσάρος και πατριάρχης, είχαν υποσχεθεί να στηρίξουν οικονομικά την ανέγερση του ναού. Όμως ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και η επανάσταση των Μπολσεβίκων ματέωσε τα σχέδιά τους. Έτσι το κτίριο έμεινε ημιτελές, χτισμένο στα 3 μέτρα πάνω από τη γη. Μετά το μαρτυρικό τέλος του Αγίου Φιλουμένου, τοποθετήθηκε ηγούμενος ο νεοχειροτονημένος επίσκοπος Νεαπόλεος Αμβρόσιος. Όμως, απόπειρα δολοφονίας του, καθώς και της γερόντισσας Φιλοθέης που τον διακονούσε, τον ανάγκασε να κλειδώσει το προσκύνημα και να παραδώσει τα κλειδιά στο Πατριαρχείο. Το 1980 το Πατριαρχείο έστειλε εκεί ως ηγούμενο τον Αγιοταφίτη Πατέρα Ιουστίνο. Ο πατήρ Ιουστίνος στάθηκε στις δύσκολες στιγμές του αραβικού πληθυσμού που βρίσκεται γύρω από την Μονή. Επισκέφθηκε την Ελλάδα και την Κύπρο, συγκέντρωσε χρήματα και επέστρεψε στη Σαμάρια με 6.000 σακιά αλεύρι, το οποίο και μοίρασε στον δυστυχισμένο Παλαιστινιακό λαό. Οι ευεργετηθέντες Άραβες αναγνώρισαν την προσφορά του πατρός Ιουστίνου και τον αποκαλούν μέχρι και σήμερα ο πατέρας των πτωχών. Μαθαίνοντας αυτό, ο Αραφάτ, όταν πήγε στη Νεάπολη, θεώρησε καθήκον του, μεταξύ των άλλων υποχρεώσεών του, να επισκεφθεί και τον πατέρα Ιουστίνο. Στην επίσκεψή του στο μοναστήρι, ο Αραφάτ το 1997 εξέφρασε τη διάθεσή του να βραβεύσει τον πατέρα Ιουστίνο. Ο πατήρ Ιουστίνος του είπε ότι δεν έχει ανάγκη από επιβραβεύσεις ως εκκλησιαστικός άνθρωπος και δίος μοναχός, και του ζήτησε, αν ήθελε, να του δώσει την άδεια να ολοκληρώσει την ανοικοδόμηση του ναού. Ο Αραφάτ τότε υπέγραψε πάνω σε μια πράσινη κάρτα την εντολή να αρχίσει απρόσκοπτα την ανοικοδόμηση του ναού και επιπλέον πρόσφερε και μεγάλο χρηματικό ποσό, $1.000.000, για την ενίσχυση του έργου. Ο πατήρ Ιουστίνος, αφού τον ευχαρίστησε για την άδεια, αρνήθηκε το χρηματικό ποσό που του πρόσφερε ο Αραφάτ. Πρόκειται για μια σοφή ενέργεια του πατρός Ιουστίνου, που έτσι απέτρεψε την πιθανή μελλοντική διεκδίκηση δικαιωμάτων πάνω στο προσκύνημα του φρέατος του Ιακώβ από την πλευρά των μουσουλμάνων. Αφού πήρε λοιπόν την άδεια με πολλούς κόπους, στερήσεις και κινδύνους, ο Αγιοταφίτης Αρχιμανδρίτης πατήρ Ιουστίνος έχει παραδώσει σε προσκύνηση των ευλαβεστάτων προσκυνητών από όλο τον κόσμο ένα μεγαλοπρεπέστατο ναό με 2 καμπαναριά. Στο ναό υπάρχουν 2 παρεκκλήσια, το ένα αφιερωμένο στον μάρτυρα και φιλόσοφο Άγιο Ιουστίνο και το δεύτερο στον Άγιο Νεοιερομάρτυρα Φιλούμενο τον Κύπριο, όπου φυλάσσεται και το λείψανό του από τον Αύγουστο του 2008. Οι προσκυνητές μπορούν επίσης να προσκυνήσουν τμήμα από την κάρα της Αγίας Φωτεινής και να δουν τη στάμνα που κρατούσε η Αγία όταν συνάντησε στο φρέαρ τον Κύριό μας. Η στάμνα αυτή φυλάσσεται σε γυάλινη θήκη τοποθετημένη ψηλά σε μια από τις κεντρικές κολόνες του ναού. Κάτω από το ιερό βήμα του ναού υπάρχει το φρέαρ του Ιακώβ. Σε αυτό τον υπόγειο ναό του φρέατος του Ιακώβ δολοφονήθηκε ο νέος ιερομάρτης Άγιος Φιλούμενος ο Κύπριος κατά την ώρα του Εσπερινού στις 29 Νοεμβρίου 1979. Στο ναό μεταφέρθηκε το σκήνομά του στις 29 Αυγούστου το 2008. Την επόμενη ημέρα, δηλαδή στις 30 Αυγούστου,
έγιναν τα εγγένεια του μεγαλοπρεπούς αυτού ναού. Το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων τον ανακήρυξε επισήμως ως Άγιο στις 29 Νοεμβρίου του 9, ενώ η Εκκλησία της Κύπρου νωρίτερα.

0: Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο έχουμε την ευλογία να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας τον λόγο του Ηγουμένου της Μονής της Αγίας Φωτεινής της Αμαρίτιδος, ενός αγιοταφίτη πατέρα του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, που έχει παραδώσει σώμα και ψυχή για την πίστη μας και για τη συγκράτηση των Παναγίων προσκυνημάτων. Δεν θα αναφέρω άλλα στοιχεία για τον γέροντα πατέρα Ιουστίνο, μιας και λίγο πριν κάναμε αναφορά. Ζητάμε την ευχή του και τον αφήνουμε να μας ξεναγήσει με τον δικό του μοναδικό τρόπο στο ιερό προσκύνημα της Αγίας Φωτεινής της Αμαρίτιδος και του φρέατος του Ιακώβ, που με αυταπάρνηση υπηρετεί.
1: Θεού και τη θέση των λέγων συντών ημερών αυτιών. Όποιος πει από αυτό το νερό του φρέατος, πάλι θα ξαναδιψάσει. Όποιος πει από το είδωρ που θα του δώσω εγώ, δεν πρόκειται να διψάσει στον αιώνα. Και μπέλα αυτή του λέγει δώσ' για αυτό το είδωρ, να μην διψώ και να μην έρχομαι εμφάδερνα εδώ. Πώς μπορείς όμως να μου δώσεις? Το φρέαρε στη βαθύ. Πράγματι είναι 40 μέτρα βαθύ. Λέει άδλημα ουκ έχεις, αφού δεν έχεις βουβά. Πώς μπορεί να μου δώσεις νερό? Είσαι ανώτερος του προπάτορος Ιακώβ, που αυτός άνοιξε το φρέαρο. Αυτός ήπια ή αυτού και τα θρέματα αυτού. Η άκρα ταπείνωση του Κυρίου δεν είπε ότι είναι είτε ανώτερος είτε κατώτερος του Ιακώβ. Αλλά τη λέγει την εφώναξη των άντρα σου και θέμ φάτου. Άντρα ουκ. Είπε στην αλήθεια ότι δεν έχεις άντρα. 5 γαραντροσέσκες και νύνον έχει σου και στη σου άνοιξη. Και οι 6 ήταν κλεψίγαν. Αυτή είδε και κατάλαβε ότι είχε να κάνει με κάποιο προφήτη. Του λέει: βλέπω ότι είσαι προφήτης. Ξέρεις τα όσα έκλειναν τη ζωή μου. Πού πρέπει όμως να προσευχόμεθα? Στο όρος Γαρεζή ή στην Ιερουσαλήμα, όπως λέτε εσείς οι Ιουδαίοι? Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντες αυτών εκ πνεύματι και αληθεία διπροσκυνούν. Και ήρθε η ώρα που θα προσκυνείτε εν πνεύματι και αληθεία. Αφού είναι πνεύμα ο Θεός, είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Οι μεν Ιουδαίοι πιστεύουν ακραδάντως ότι το κατοικητήριο του Θεού είναι από τα τείχη και μέσα εις την παλιά πόλη των Ιερουσαλήμων. Οι μεν Σαμαρίτες εις το όρος Γαρεζή που είναι πίσω σας. Έτσι το λοιπόν και εμείς αφήσαμε την τοπολατρία και πιάσαμε την πνευματολατρία, που λέει μα θα έρθει ο Μεσσίας και θα μας διδάξει. Ο λαλών μετά σου, αυτός είναι ο Μεσσίας. Πρώτη και τελευταία φορά που επεκάλυψε τον εαυτό του Μεσσία ενώπιον των ανθρώπων και δει σε μία πρώην αμαρτωλή γυναίκα. Αμαρτωλή αλλά καλοπροαίρετη στη πίστη. Αμέσως επίστεψε. Άφησε τη στάμνα της παρά το φρέαρ, άφησε και τα αμαρτήματά της. Κάτι το διαφορετικό που κάνουμε εμείς εδώ πέρα που ερχόμεθα να προσκυνήσουμε. Αντί να αφήσουμε αμαρτίας, παίρνουμε. Γιατί μέσα στο λεωφορείο που μπαίνετε μπορεί να σκοτωθείτε για μία θέση και μόνο ανάμεταξύ σας. Αυτή όμως τα παράτησε όλα. Και έγινε η ίδια πηγίδα το Σαλωμένο. Και τρέχει και πάει στην πόλη και λέει τους ανθρώπους: ελάτε, ελάτε να δείτε άνθρωπο που μου είπε τα όσα έκανε τη ζωή μου. Ερωτηματικά όμως, μήπως αυτός είναι ο Χριστός? Και γιατί ερωτηματικά? Όχι ότι δεν είχε πιστέψει, αυτή είχε πιστέψει. Αλλά φοβόταν μην της πούνε. Άφησε τους γραμματείς και τους Φαρισαίους με τα σγραφά στα χέρια και εμφανίστηκε σε σένα την κοινή γυναίκα. Έτσι το λοιπόν τους άφησε στη διάθεσή τους, και αν θέλουν να πιστέψουν, αν δεν θέλουν όχι. Πολλοί όμως εκ των Σαμαριτών επίστεψαν για το λόγο της γυναικός μαρτυρούσης ότι της είπε τα όσα έκανε τη ζωή της. Γι' αυτό ήρθε προς συνάντηση του Κυρίου. Όταν ήρθε προς συνάντηση του Κυρίου και άκουσε την ταχή αυτού, έλεγαν πλέον στη Σαμαρίτιδα: δεν πιστεύουμε για τα όσα σου μας είπες, διότι αυτόν είδαμε και ακούσαμε, ότι αυτός αληθώς έστει ο σατήρ του κόσμου, ο Χριστός. Αυτή η πρώην αμαρτωλή γυναίκα μετά την Πεντηκοστή ευαπτίστηκε από τους ίδιους Αποστόλους και μετενομάστη Φωτεινή. Φως εκ φωτός. Επήρε φως από το φως του Κυρίου. Καθώς οι 5 αδερφές της, Φώτο, Φωτής, Ανατολή, Παρασκευή, Κυριακή, τα 2 τέκνα αυτής, Φωτεινός και Ιωσής, άρχισαν την Ιεραποστολή εν τη Σαμάρια, από τη Σαμάρια στο Μαρόκο, από το Μαρόκο στα Συνδίας, από τα Συνδίας έφτασε στη Ρώμη, όπου εκεί εμαρτύρησε όλη η οικογένεια και τελευταία από όλους εμαρτύρησε η Αγία Φωτεινή Σαμαρίτης και η Εκκλησία της χάρισε τον τίτλο Μέγασης Απόστολος Μεγαλομάρτης Φωτεινής. Φωτεινή Σαμαρίτης, διότι αξιώθη να κηρύξει Χριστό πριν ακόμα και από τους ίδιους τους Αποστόλους. Τον 4ο αιώνα που κατέβηκε η Μακαρία η Αγία Ελένη για να αναδείξει τα ιερά προσκυνήματα, έφτιαξε 365 εκκλησίες στην Παλαιστίνη. Μία εξ αυτών ήταν και ο ναός εις τιμήν και μνήμη της Αποστόλου Μεγαλομάρτυρου Φωτεινής Σαμαρίτιδος, παρά το χρέαρ που έγινε η συνομιλία. Δυστυχώς τον 5ο αιώνα, με την επανάσταση των Σαμαριτών κατά των Χριστιανών, κατέβηκα την ημέρα της Πεντηκοστής, έσπρωξε τον πρώτον επίσκοπο Νεαπόλεως, 12 κληρικούς συλλειτουργούντας, 11.000 χριστιανούς και εγκρέμισαν και τον Ιερό Ναό. Έρχεται ο Αυτοκράτορος Ιουστινιανός μετέπειτα, φτιάχνει Δευτέρα Βασιλική Εκκλησία, αλλά και αυτή δυστυχώς κατεδαφίστη από τους Πέρσες. Οι Πέρσες κατεδάφισαν 364 εκκλησίες στην Παλαιστίνη. Ο μοναδικός ναός που παραμένει της Αγίας Ελένης είναι η Βασιλική της Βιθλέμ, διότι μπαίνοντας μέσα είδαν την εικόνα την προσκύνηση των τριών μάγων της Περσίας. Από τα συνδυμασίες αυτών είδαν και κατάλαβαν ότι κάποια σημασία με την πατρίδα τους. Εσεβάστησαν τον πατρό αυτόν και άφησαν τον μοναδικό ναό. Όλες οι άλλες είχαν την ίδια τύχη, καθώς και οι 5.000 μοναχοί που εσφάλισαν την εποχή εκείνη εις την Παλαιστίνη. Έρχονται οι σταυροφόροι των 10ων αιώνα, μας έβγαλαν έξω από το γερό προσκύνημα, έφτιαξαν περικαλέστε τον ναό, αλλά και αυτός κατεδαφίστηκε το 1572 από σεισμό. Το 1886 ο τότε αρχιεπίσκοπος Γκάλης ο Φρόνιος κατάφερε να επιστρέψει και πάλι το ιερό προσκύνημα στα χέρια των Ελληνοορθοδόξων. Το 1908 άρχισε να χτίζει με χρήματα του τελευταίου τσάρου Νικολάου της Ρωσίας στα απομεινάρια του Σταυροφοριακού Ναού. Δυστυχώς κηρύχθηκε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος το 14, εσταμάτησαν οι εργασίες και για 100 ολόκληρα χρόνια απαγορευόταν να βάλουν μια πέτρα επάνω εις τη μέτρα. Τα τελευταία χρόνια ήταν τα δυσκολότερα και τα χειρότερα βέβαια, διότι με τον πόλεμο των 6 ημερών που μπήκαν οι Εβραίοι και κάνε κατοχή εδώ πέρα, κοιτάξανε και κοιτάζουν με παντίους τρόπους πώς να πάρουν το ιερό προσκύνημα από τα χέρια μας. Γι' αυτό το λόγο και μόνο, τον προκάτοχό μου προσκυνήσαν το σκήνομά του και πέρα τον αξιωμάρτυρα φιλούμενο. Και εδώ το αίμα του κατακρεουργήθη τις 29 Νοεμβρίου του 1979 με 36 τσεκουριές στον αριθμό. Αφαιρέθησαν οφθαλμοί, οδόντες, χέρια, γεννητικά όργανα. Εκόψαν τα πόδια αυτού, μετά έκοψε την μακαρία κεφαλή αυτού και επαξέκρωσε μακαρία κεφαλή αυτού, έριξαν χειροβοβίδα μεταξύ σκηνώματος και φρέατος για να μην ξέρουμε το αίτιο του θανάτου αυτού. Και πράγματι έμεινε ένα μυστήριο για 3 ολόκληρα χρόνια. Πώς κατακρεουργήθη, γιατί κατακρεουργήθη και ποιοι τον κατακρεούργησε. Κανείς δεν δεχόταν να έρθει εδώ πέρα, αποφάσισε το Πατριαρχείο να χειροτονήσει τον τότε Αρχιμανδρίτη Αμβρόσιο και είναι επίσκοπο Νεαπόλεως, με τον όρο να έρθει να κατοικήσει ως ηγούμενος στην Ιερά Μονή, όπως και ήρθε. Στους 6 μήνες όμως επιχείρησε να κατακρεουργήσει αυτόν, απέτυχαν και χτύπησαν την αδερφή Φιλοθέη που τον εξυπηρετούσε εδώ πέρα, εις τις σκάλες του προσκυνήματος, όπως θα κατεβείτε ή θα ανεβείτε, θα δείτε το σκαλί σπασμένο από τη χειροβοβίδα. Τον έπιασε το πανικό του φόβου τον επίσκοπο, έκλεισε το μοναστήρι, παρέδεσε τα κλειδιά εις το Πατριαρχείο και πάλι κανείς μας δεν δεχόταν να έρθει εδώ πέρα ως ηγούμενος. Ήρθα εγώ κατόπι διαφόρων ονείρων και οραμάτων. Έχω 40 χρόνια, αλλά έχω και 32 απόπειρες δολοφονίες επάνω. 6 στρατοδικεία έχω στο σώμα μου. Και το παράπονό μου είναι ένα. Όχι από τον Θεό, όχι από τους Αγίους, που ανάξια εξυπηρετώ, από τα σαρχάς του ελληνικού κράτους, είτε της Εκκλησίας, είτε και της πολιτικής. Στα 6 στρατοδικεία δεν βρέθηκε ένας δικηγόρος ή κάποιος αντιπρόσωπος να αντιπροσωπεύει ή εκκλησία ή κράτος. Τσι Κύριος ο Θεόσοφος, διότι στα 3 χρόνια μετά την κατακρεούργηση του προκατόχου μου, ο ίσ από μήνας από τους 4 Ραβίνους, ήρθε να κατακρεουργήσει και εμένα με τον ίδιο τρόπο. Πρόλευε και με έδωσε 2 τσεκουριές στο κεφάλι. Τότε ήμουνα κι εγώ νέος 40 ετών. Παίρνω το κυροπηγείο που κρεμάμε το αδημιατό, άρχισα να παίζω το κυροπηγείο στα χέρια μου όπως ο μαΐστρος παίζει για να δώσει νότες στους μουσικούς. Το έσπασα χέρι, το έσπασα πόδι, τον έκλεισα κάτω στο ιερό προσκήνιο. Εκάλεσε τις αρχές του τόπου, το στρατιωτικό διοικητή και το διοικητή της αστυνομίας και του λέω πάρτε τα λάθηρά σας. Πάρτε το κλειδί, ανοίχτε και πάρτε τα λάθηρά σας από μέσα. Τι είναι αυτό του λέω, διότι για 3 χρόνια είπαν πολλά και διάφορα για τον οσιομάρτυρα του Λούμενο. Λέει δυστυχώς Εβραίος. Με τα 2,5 μήνες που γιατρεύτηκε, το πόδι του και το χέρι του, Τον έφεραν και έκανε την αναπαράσταση με πια ιεροτελεστία κατακρεούργησα τον προκάτοχό μου. Και από εκεί ξέρουμε και ομολογούμε για το μαρτύριο του Αγίου Φιλουμένου. Τα τελευταία χρόνια όμως ήταν και τα χειρότερα, διότι δεν έφτανε ο φόβος, έφτασε και η πείνα συνάμα. Αυτή η πείνα όμως, όχι μόνο για μένα, αλλά για την περιοχή. Με εξανάγκασε να κατεβώ στην Ελλάδα και στην Κύπρο, έκανα διάφορα ευκέλα, διάφορους αγιασμούς, αλλού με την άδεια του Επισκόπου, αλλού με την άδεια του Επιμερίου, αλλού δεν ήξερα που είναι τα σύνορα της μιας ενορίας και της άλλης. Ο ένας γνωστός μέστανε στον άλλον, εμάζεψε ένα ποσό χρημάτων, πήρα 6.000 σουβάλια αλεύρι και διάφορα τρόφιμα και εντύματα για το συνοικισμό που είναι έξω από το μοναστήρι και άρχισαν οι εντόπιοι και με φώναζε πατέρα των φτωχών. Ήταν ευχής έργων όμως, διότι εκμεταλλεύτηκα αυτή τη λέξη και ζήτησα το ιερό προσκύνημα της αποκεφαλίσεως του Ιωάννου του Προδρόμου, που είναι 18 χιλιόμετρα από εδώ πέρα στη Σεβάστια. Και το επίστρεψε και αναγκάστηκε και αγόρασε και δύο στρέμματα γης πέριξ των ερυπείων του ναού που είχε φτιάξει η Αγία Ελένη και είναι πλέον κτήμα δικό μας. Όσο για τον ναό αυτόν, με το που επίστρεψε τα εδάφη και πάλι στα χέρια των Παλαιστινίων, από στόμα σε στόμα που με φωνάζανε πατέρα των φτωχών, έφτασε στα αυτιά του Γιάσερ Αραφάτ, ήρθε εδώ πέρα μια επίσημη επίσκεψη, με παρασημοφόρεση με τον τίτλο Πατέρα των Φτωχών. Εκεί του είπα τα παράσημα δεν είναι για τους κληρικούς, είναι για τους πολιτικούς ηγέτες. Γιατί εγώ αποκλείεται να κρεμάσω παράσημα και να πάω σε δεξιώσεις. Μου λέγει σου χρωστάμε και πρέπει να σας ανταμείψουμε ηθικά. Εάν νομίζετε ότι μου χρωστάτε, δώστε μου την άδεια της αποπερατώσεως. Αυτόν μητέβαλε το χέρι του στη τσέπη, έβγαλε μια πράσινη κάρτα, την υπόγραψε με κόκκινο μελάνι και μου λέγει σε ελεύθερο να φτιάξεις ό,τι εσύ νομίζεις από τη μάντρα και μέσα. Εκάλεσε τον Υπουργό τον Οικονομικό τον δικό του και του λέει βγάλε $1,000,000 εις το όνομα του γέροντα για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού. Του λέω ευχαριστώ πάρα πολύ, τα χρήματα υπάρχουν και μάρτυρ μου είναι ο Θεός αν υπήρχε μια δραχμή στην τσέπη. Γιατί αυτό το προσκύνημα το πιστεύουν τρεις θρησκείες, Εβραίοι, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι. Και για να μην είμαι σάντουιτς και να έχουν απαιτήσεις, δεν δέχτηκα τα χρήματά του. Μπήκα πραγματικά ζητιάνος. Στην Κύπρο και στην Ελλάδα και με τη δύναμη του Θεού. Το υστέρημα της χείρας και του ολφανού, του ελληνικού και κυπριακού λαού, αποπερατώθη ο ναός σε μια δεκαετία. Εγώ ήμουν αρχιτέκτονας, ο πολιτικός μηχανικός, ο εργολάβος, ο ζητιάνος και μετέπειτα και αγιογράφος. Αξιώθηκα πριν 11 χρόνια και τέλεσα τα εγγένεια, όπως με αξίωσε ο Θεός πριν 7 χρόνια να επιστρέψω τη στάμνα της Αγίας Φωτεινής. Την είχε αφήσει εδώ πέρα η Αγία Ελένη, την πήρε στην Κωνσταντινούπολη. Με την άλλη στην Κωνσταντινούπολη την έκλεψαν οι Σταυροχώροι, μπήρανε στη Ρώμη. Τα τελευταία χρόνια την φιλοξενούσε το Μουσείο του Βατικανού, έκανε δύο επίσημες αιτήσεις, με βοήθηση και ο πρώην Πατριάρχης ο Λατίνος, τον Ιεροσολύμα, που πιστοποίησε ότι πράγματι ανοικοδομήθηκε ο ναός και την επίστρεψα πριν 7 χρόνια επί των ημερών του Πάπα Βενεδίκτου. Την έβαλα επάνω στην κολόνα πολύ ψηλά, διότι δυστυχώς θα την αφήσουμε κάτω, θα κάνουν την προσκυνάνη οι Ρώσοι και θα τη φάνε με τα δόντια τους για να τα πάρουν στην πατρίδα τους. Εδώ δεν πολεμούμε θα μόνο από αλόγρους και ετερόδοξους, πολεμούμε θα ακόμα και από ομόδοξους. Το Πατριαρχείο κινδυνεύει από έμψυχο υλικό και όχι από χρήματα. Θέλουμε ανθρώπους γιατί ένας-ένας που πεθαίνουμε δεν έχουμε αντικαταστάτη. Και εγώ ήξερα τώρα να ησυχάζω μέσα στο σπίτι, διότι πριν ένα χρόνο περίπου έκανα μια βαριά εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς και καροτίδες ταυτόχρονα, 10 ώρες χειρουργείο, μια ώρα νεκρός και επιστράφει πάλι. Πιστεύω όμως ότι ο Θεός πραγματικά και οι πρεσβείες στο Γιάννη του Προδρόμου με αφήσανε, διότι έχω δικαστήριο της 23 του μηνός για το θέμα του Προδρόμου που δεν με αφήνουν οι Εβραίοι να κτίσω, να κερδίσω το δικαστήριο και ίσως ξανάρθω στις πόρτες σας και ζητήσω τη βοήθειά σας για εκείνο το έργο. Και άπαξ το τελειώσω και την ημέρα των εγγενείων θα πω κι εγώ τον είναι πολύ στον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου ειρήνη. Τελευταίος εγώ είχα φτάσει 39 κιλαβάρους. Με τη δύναμη του Θεού όμως τώρα παίρνω. Είναι 44 και μισό. Θέλω όμως την προσευχή σας για το δικαστήριο. Διότι η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Μη σας φοβίζουν για πολέμους.
0: Ευχαριστούμε από καρδιάς τον πατέρα Ιουστίνο για την μεγάλη αυτή ευλογία και ευχόμαστε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να τον έχει πάντοτε καλά και δυνατό.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

0: Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.
1: Η κατάσταση στα πεδία των μαχών.

όλο το χωριό έκλαψε τον Αλμπαντολευτέρη. Ήταν ίσως ο πιο αγαπητός χωριανός τους. Ο παπάς ήταν απαρηγόρητος, αλλά έπρεπε να κρατήσει την ψυχραιμία του και να κάνει το καθήκον του σαν ιερέας και πατέρας όλων στο χωριό. Ήταν κοντά στη χαροκαμένη μάνα από την αρχή και της έδειχνε πως θα σταθεί δίπλα της σε ό,τι χρειαστεί. Μετά την κηδεία, τα αδέλφια αποφάσισαν να καθίσουν λίγες μέρες κοντά στους ανθρώπους τους. Θέλανε λίγο να συνέλθουν μετά από όσα συνέβησαν και να πάρουν μία μικρή ψυχική ανάταση κοντά σε πρόσωπα που τα ενώνει η αγάπη μεταξύ τους. Ο Σταυρουλογιώργης τους είχε ψιθυρίσει όταν έφευγαν από τις Αρχάνες να μην έρθουν πίσω αν δεν κανόνιζαν πότε θα παντρευτούν. «Κανονίστε τον γάμο», τους είχε πει, «και πείτε μου πότε και εγώ θα έρθω στο χωριό να σας παντρέψω». Και τους τόνισε ύστερα δυνατά πως αυτό ήταν διαταγή. Μα τώρα, μετά τον θάνατο του Λευτέρη, δεν μπορούσαν να έχουν αυτές τις χαρές. Θα περίμεναν καλύτερες συνθήκες. Η Λιάκαινα, έχοντας κοντά της τον Μαθιό και την Ερημάν, γρήγορα σηκώθηκε. Η υγεία της αποκαταστάθηκε με τη βοήθεια της παπαδιάς που κάθε μέρα ερχόταν να της αλλάξει και να καθαρίσει τις πληγές της. Στην πληγή της Ερημάν

Μόλις έφυγαν ο Σύφης και ο Μαθιός, η Λιάκαινα άρχισε να διαμορφώνει το σπίτι για να δεχτεί το νέο ζευγάρι. Αν και ήθελε να κάνει ένα κελάκι δίπλα και να μένει για να αφήσει τους νέους μόνους χωρίς την παρουσία της, έπεσε στη δική τους άρνηση αφού την ήθελαν μαζί τους σαν μάνα και κάτι παραπάνω. Έτσι άνοιξε μία πόρτα στην κουζίνα στο ισόγειο και με την καθημερινή βοήθεια μαστόρων από το χωριό άρχισε να χτίζει μία καμαρούλα κολλητά ή σαν αχωρά που και μέσα να μένει αλλά και να μην ενοχλεί το νέο ζευγάρι. Ο καλλιεργομιχάλης άρχισε και αυτός τις προετοιμασίες, ξεφορτώνοντας καθημερινά πέτρες και ξύλα στο διπλανό οικόπεδο. Και ενώ στο χωριό συνέβαιναν αυτά, στις Αρχάνες και στο Μαλεβίζι, οι μάχες συνεχίζονται. Οι Οθωμανοί ακολουθούσαν την τακτική των ευνηδιαστικών επιθέσεων τις νυχτερινές ώρες και έστειναν ενέδρες σε διερχόμενους ανύποπτους χριστιανούς αφού έβλεπαν πως τις κανονικές μάχες πάντα έφευγαν ιτημένοι. Όμως και οι χριστιανοί έκαναν το ίδιο στις Βούτες και στα διπλανά χωριά. Πριν μερικές μέρες γιορτάστηκε για πρώτη φορά η 25η Μαρτίου σε ελεύθερο έδαφος της Κρήτης με δοξολογία στο ναό της Θεοτόκου και σημεοστολισμό στα καταστήματα και τα σπίτια των Αρχανών. Έγιναν ομιλίες από τον διοικητή του τάγματος και από άλλους επισήμους. Το ίδιο και στον Άγιο Μύρονα, όπου οι κανονιοβολισμοί που έριξαν τρία μικρά πυροβόλα έκαναν τους Τούρκους να νομίζουν ότι θα άρχιζαν επίθεση οι χριστιανοί. Ετοιμάστηκαν λοιπόν για μάχη, αλλά αφού είδαν ότι δεν έγινε επίθεση, άρχισαν αυτοί να επιτίθενται στους απροετοίμαστους χριστιανούς, οι οποίοι λόγω της γιορτής δεν είχαν την προσοχή που υπήρχε τις προηγούμενες ημέρες. Έτσι, γύρω από τα χωριά Καλέσα, Βούτες και Σταυράκια έγιναν σφοδρές μάχες. Οι χριστιανοί με τον γεροαρχηγό Ζουδιανό, τον οπλαρχηγό Τζορτζάκη από τη Γέργερη αλλά και τους Ζαριανούς μαχητές, τον Σταυρουλογιώργη και άλλους που κατέφτασαν από τα γύρω χωριά, κατάφεραν να τους αποκρούσουν και να τους καταδιώξουν για άλλη μια φορά.

Το ίδιο έγινε και στις αρχές του Απρίλη. Η ανδρεία των υπερασπιστών, από τους οποίους ξεχώρισαν πάλι ο Γεροζουδιανός, ο Γεώργιος Βλαχάκης, ο Κόλλιας, ο Αντώνης Ξενάκης και ο Μαρής, έσωσε τα Καλέσα και τα Σταυράκια από τους Τουρκοκρήτες και τον τουρκικό στρατό που τους ακολουθούσε. Ένας άντρας που ξεχώριζε για την ανδρεία, την Κορμοστασιά και τη Λεβεντιά του ήταν ο Γεώργιος Σγουραφιστάκης ή Πατσιδιανός. Αυτός είχε σκοτώσει τον πιο αιμοβόρο Τούρκο της περιοχής πριν φύγουν και κλειστούν στα τείχη του Ηρακλείου. Αλλά και στις μάχες που ακολούθησαν, από τα χέρια του έχασαν τη ζωή πολλοί Οθωμανοί. Αυτός, αφοσιωμένος στον Ταφώτη, ζήτησε πυρίτιδα για να ανατινάξει τη γέφυρα που πήγαινε νερό στο Ηράκλειο. Όμως μπαρούτι δεν υπήρχε και συνεννοήθηκε κρυφά με τον υπολοχαγό Χρήστο Μπρισιμιτζάκη και τον ανθυπολοχαγό Νίκο Χρυσούδη και αφού προμηθεύτηκαν δυναμίτιδα, πήραν μερικούς αποκορονιώτες που είχαν έρθει από τα Χανιά για να βοηθήσουν στην άμυνα των Αρχανών με τον αρχηγό τους, τον Δημήτρη Στεργάκη και μπαίνοντας στο έδαφος του εχθρού, ανατίναξαν τη γέφυρα και χάλασαν και μερικά οχυρώματα των Τούρκων που ήταν μπροστά στο σκαλάνι, προξενώντας τη δυσφορία.

Αυτή ήταν η κατάσταση όταν γύρισαν τα αδέλφια ξανά στις Αρχάνες, βρίσκοντας μόνο το τάγμα των επιλέκτων εκεί, χωρίς τους αρχηγούς των επαρχιών και τους άντρες τους που ήταν στο Μαλεβίζι. Έτσι έζησαν λίγο τη ζωή στο τάγμα από κοντά μερικές μέρες, μέχρι να έλθουν ο Σταυρουλογιώργης με τους υπόλοιπους άντρες του. Συντροφιά τους, ο Μιχάλης και ο Μανολιός, που έμαθαν για τον θάνατο του Αλμπαντάκη. Ο Μιχάλης πολύ στενοχωρήθηκε, αφού ήταν φίλος καλός του πατέρα του, μα και γενικά του σπιτιού του. Στους άνδρες τελευταία έλειπαν ακόμα και τα απαραίτητα. Τρόφιμα δεν υπήρχαν, παρά μόνο λίγο ξερό ψωμί, παξιμάδι και μπόλικο νερό για να καταλαγιάσει η πείνα τους. Ευτυχώς η καπετάνισσα, η Μαριγό, η Λαμπράκη, εκτός της βοήθειας που προσέφερε σε κάθε μάχη, φρόντιζε κάθε τόσο και για λίγο φρέσκο ψωμί ή κανένα ψημένο στον ξυλόφουρνο φαγητό. Έτσι και σήμερα κατηφόρησε στον στρατόνα με ένα φορτωμένο γαϊδούρι που είχε ένα κοφίνι γεμάτο από κάθε λογή στρόφιμα και φρούτα, λέγοντας μόλις πέρασε την πύλη: «Καλά πήγε ο έρανος. Καλιά να τα φάτε εσείς, παιδάκια μου, που πολεμάτε για μας παράε του λόγου μας». Στήθηκε πανηγύρι. Ο αποθηκάριος έβαλε στην αποθήκη τα απαραίτητα και κατόπιν διαμήρασε τα υπόλοιπα στους άντρες που είχαν συγκεντρωθεί και για άλλο σκοπό στο προάβλιο. Σήμερα θα γίνονταν προαγωγές και ήταν συγκεντρωμένοι για να ακούσουν τα ευχάριστα από τον διοικητή τους. Σε λίγο αναγνώστηκε η ημερήσια διαταγή. Εν ολίγη στο κείμενο έλεγε ότι ήταν ευχαριστημένη η διοίκηση από την ανδρεία που επέδειξαν οι άντρες και δείχνοντας την πλήρη ευαρέσκειά της προβιβάζει σε παραπάνω βαθμούς τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και επιλέκτους που τα ονόματά τους θα ακούγονταν στη συνέχεια. Μέσα στα ονόματα που ανακοινώθηκαν ήταν και του Μιχάλη και του Μανολιού. Ο Μιχάλης έγινε ανθιπολοχαγός και ο Μανώλης δεκανέας. Με πλήρη ικανοποίηση επανέλαβαν τον όρκο. «Εν ονόματι της Αγίας Τριάδος, πατρίδωστε και ελευθερίας, ορκίζομαι ενώπιον της σημαίας και του διοικητού μου ότι θα αγωνιστώ μέχρι τελευταίας ρανίδος του αίματός μου υπέρ της ενώσεως της Κρήτης μετά της Μητρός Ελλάδος. Ότι αγωνγίστος θα υποστώ τα στερήσεις και κακουχίας του πολέμου και δεν θα εγκαταλείψω ποτέ την σημαία». Κι ύστερα υπέγραψαν το πρωτόκολλο ορκομοσίας. Ακολούθησε γλέντι με τη συνοδεία λύρας που έπαιξε εκτός τους κρητικούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα, γιατί το τάγμα ήταν ένα μοσαϊκό από όλα τα μέρη της ελληνικής γης. Εκεί μαζί με τους κρητικούς βρισκόταν και ο Λάκωνας και ο Μεσίνιος, μαζί και ο Αχαιός με τον Αρκάδιο, ο Αθηναίος με τον Επτανήσιο, ο Θεσσαλός με τον Ιππυρώτη, ο Μακεδόνας με τον Θρακιώτη, ο Κυκλαδίτης με τον Μικρασιάτη. Αλλά είχε και εθελοντές άλλων εθνικοτήτων. Δύο ξαδέλφια Αρμένιους που οι οικογένειές τους είχαν αφανιστεί από τους Τούρκους και που η ανδρεία τους ήταν άξια θαυμασμού. Σίμων και Χαράλαμπος Ιερεμίας τα ονόματά τους. Και από καιρού εις καιρών και μερικούς Ιταλούς φοιτητές που αγαπούσαν την Κρήτη σαν την πατρίδα τους. Και πάντα σε ένα τάγμα δεν θα έλειπαν και τα πειράγματα και τα αστεία μεταξύ των αντρών. Δύο από αυτούς ήταν οι πιο κομικοί. Ο ένας, ο λεγόμενος Κακαβούλης, έκανε μιμήσεις διαφόρων αξιωματικών και καμιά φορά όταν έβρισκε ευκαιρία και του διοικητή του. Ο άλλος, ο Φλέσσας, μιμούνταν ακριβώς τον Μανολιό και σε κάθε αφορμή πετούσε μία μαντινάδα όπως έκανε ο συμπαθέστατος κριτικός, χωρίς όμως το ωραίο περιεχόμενο και την ομοιοκαταληξία του Μανώλη, αλλά και τον Μιχάλη μιμούνταν, παίρνοντας το ύφος του γιου του παπά και αρχίζοντας διάλεξη περί πατρίδος και ηρώων. Έτσι διασκέδαζαν αδελφομένοι αφού μαζί αγωνίζονταν για έναν σκοπό.
την ελευθερία της φυλτάτης πατρίδος.

Αυτός όμως που κέρδιζε κάθε έπαινο ήταν ο διοικητής τους. Δεν έτρωγε ποτέ το λίγο ξερό ψωμί του με τα χόρτα του, αν δεν ήταν βέβαιος ότι οι άντρες του είχαν φαγητό. Έδινε και τον τελευταίο οβολό του για τις ανάγκες τους και γι' αυτό οι αξιωματικοί του τον σέβονταν απεριόριστα. Η πειθαρχία των βαθμοφόρων και η αλληλεγγύη, η αδελφική αγάπη και η εμπιστοσύνη ήταν απαράμιλες μεταξύ τους. Και αυτό το έβλεπες και στους οπλίτες, που ενώ ήταν πριν άτακτοι, ανυπότακτοι, σκληροί και δύσκολοι χαρακτήρες, τώρα είχαν σεβασμό στους ανωτέρους και σύμπνοια αδελφική. Τον Ταφώτη τον λάτρευαν όλοι οι επίλεκτοι. Κι αυτός, κρατώντας τον τίτλο του Λοχία, επιχειρούσε πάντοτε μεγαλύτερα του βαθμού του ζητήματα. Όταν τον ρωτούσαν γιατί δεν υπέγραφε σαν φρούραρχος αρχανών ενώ έφερε τον τίτλο, απαντούσε χαμογελώντας: «Ο μόνος μου τίτλος είναι του Λοχία και είναι σπουδαίο να είσαι απλός Λοχίας και να επιχειρείς μεγάλα». Και πράγματι, επιχειρούσε πολύ μεγάλα ο Ταφώτης. Την 7η του Απρίλη, μεγάλη μάχη έγινε στα Περίχωρα και μόνο το τάγμα και η επιτροπή με δύναμη 400 ανδρών μπόρεσαν να αποκρούσουν 4.000 Τούρκους. Σε αυτή τη μάχη βοήθησε ο Θεός και η καταιγίδα που έπεσε έκανε τους Οθωμανούς να οπισθοχωρήσουν. Την επόμενη πάλι έγινε μεγάλη επίθεση με πολλούς υπείς και πυροβολικό, άτακτους και τακτικό στρατό των Τούρκων που ήρθαν από το Ηράκλειο. Οι μάχες γίνονταν σώμα με σώμα σε πολλά μέτωπα. Ενισχύθηκαν οι επίλεκτοι με τους αρχηγούς και τους άντρες τους που κατέφθασαν από το Μαλεβίζι αλλά και την Πεδιάδα. Όμως οι Οθωμανοί όλο και ενισχύονταν και οι αρχάνες θα έπεφταν αν δεν μεσολαβούσε η νύχτα. 800 χριστιανοί και οι Τούρκοι 10.000 με τακτικό στρατό, 2.500 και μία πυροβολαρχία.

Την επόμενη, 9 του Απρίλη, πάλι στήφοι Οθωμανών προσβάλλουν όλη τη γραμμή άμυνας. Πολλοί από αυτούς κρατούσαν σάκους και ασκούς για να μεταφέρουν τα λάφυρα, αφού θεωρούσαν βέβαιη την πτώση της Κωμόπολης. Επικεφαλής, ο Σευκή Πασάς, ο στρατιωτικός διοικητής. Πιο πέρα από αυτόν φαίνονταν αξιωματικοί με κόκκινες στολές που μάλλον ήταν Άγγλοι στρατιωτικοί. Αυτοί που ήθελαν να επιβάλλουν τάχα ουδέτερη ζώνη και μοχθούσαν, υποτίθεται, για την ειρήνη, ήταν δίπλα στους επιτιθέμενους Τούρκους και μπορεί να έδιναν και οδηγίες αυτούς. Όμως τώρα τους περίμεναν οι αμυνόμενοι, που είχαν ενισχυθεί από όλες τις επαρχίες, από τον Αποκόρονα μέχρι το Λασίθι, με τους αρχηγούς και τους άντρες τους. Και το μοναδικό πυροβόλο του Ανδρίου Μπρισιμιτζάκη φάνηκε ισχυρότερο της πυροβολαρχίας των επιτιθέμενων. Αν υπήρχε και το άλλο που ο Κόρακας έστειλε αλλού, σε άλλη επαρχία, αχρηστεύοντάς το, τότε ο θρίαμβος θα ήταν μεγάλος από την πρώτη στιγμή. Ο Τρυφόπουλος από τη μεριά της Πεδιάδας, ο Νικολιωτάκης με τους άντρες του σε καταμέτωπο επίθεση, ο Σταυρουλογιώργης και οι υπόλοιποι αρχηγοί με τους άντρες του τάγματος μάχονται με θάρρος κατά ολόκληρης της δύναμης των Τούρκων. Δίπλα τους, οι ήρωες της Κρήτης, όπως τελευταία τους αποκαλούσαν, Σύφης και Μαθιός, μα και οι εθελοντές φοιτητές με τον Μιχάλη και τον Μανολιό, που πλέον δεν διέφεραν από τους πιο ηρωικούς άντρες των χριστιανών.

Σε λίγο ο διοικητής βλέπει ότι ο αγώνας ήταν άνισος, αλλά μη θέλοντας να υποχωρήσει και λαχταρώντας να πεθάνει ένδοξα, φωνάζει. «Παιδιά, όλοι εδώ! Θα πεθάνουμε εδώ για να μην δούμε σφαγμένα τα γυναικόπαιδα! Όλοι εδώ!» Αποκρίνονται και οι επίλεκτοι με πρώτο τον Μιχάλη και τον Μανολιό. Ο Λοχίας, Δημήτρης Κυριαζής, όρθιος, φωνάζει γελώντας τους Τούρκους. «Μπουρμάδες, εδώ είναι οι λιάπηδες του Νταφώτη. Καμιά από τις σφαίρες δεν το χτυπά, μόνο σφυρίζουν δίπλα στο κεφάλι του, σεβόμενες ίσως την ανδρεία του». Σε λίγο, και ενώ η κατάσταση ήταν κρίσιμη, ένας λευκός καπνός έχει σχηματιστεί πάνω από το πυροβόλο σε σχήμα σταυρού. Μόλις τον είδαν οι άντρες, δάκρυα συγκίνησης και πίστης τρέχουν από τα μάτια τους. Ένας μήνος από περιστέρια περνά πάνω από τα κεφάλια τους. «Θάρρος, παιδιά! Να ο σταυρός!» φωνάζει ο διοικητής. «Έχουμε νίκη! Να το σημείο!» Την ίδια στιγμή το πυροβόλο ρίχνει βολή προς τον λόφο Τζέ που πέφτει ανάμεσα στους νιζάμιδες. Πριν συνέλθουν, δεύτερη και τρίτη βολή τους αποδεκατίζει και τρέπει τους υπόλοιπους σε φυγή. Ο διοικητής φωνάζει «Εφόπλου λόχοι! Να τους τρομάξουμε!» Όλοι προσαρμόζουν τις λόγχες στα όπλα τους και ζητοκραυγάζουν ανάμεσα στις σφαίρες του εχθρού που σφυρίζουν. Καμιά δεν βρίσκει κανέναν. Οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν στις λόγχες και η λάμψη τους θαμπώνει τα μάτια των Οθωμανών που οπισθοχωρούν 100 μέτρα. Τότε πηδά στο οχύρωμα ο Ανδρείος Κοκκινάκης με ένα κυβότιο γεμάτο φυσίγκια που αμέσως μοιράζονται στους οπλίτες και αρχίζουν πύρεν αντίον του εχθρού που πήγε να επανέλθει. Συγχρόνως το πυροβολικό ρίχνει ο Βίδα σκορπίζοντας τον τρόμο ανάμεσά τους. Ζητοκραυγές νίκης ακούγονται σε όλη τη γραμμή των αμυνωμένων. Η μάχη γίνεται αντιληπτή και σε άλλες επαρχίες και πολλοί κάτοικοι έρχονται προς ενίσχυση. Στις 8.30 το βράδυ ακούστηκαν οι σάλπιγγες του τουρκικού στρατού να σημαίνουν «Παύσατε πυρ». Η μάχη τελείωσε με μια περίλαμπρη ακόμα νίκη των Κρητών που υπερασπίστηκαν τα ιερά και τα όσια τους. Γύριζαν στο στρατόπεδο κρατώντας τη σημαία και κραυγάζοντας συνθήματα υπέρ της ενώσεως της Ελλάδος και των Αρχανών. Πολλές γυναίκες πέφτοντας στα γόνατα έλεγαν «Ο Θεός να σας εξεμιστεύγει». Ήταν μία μάχη από τις πιο λαμπρές στην ιστορία της Κρήτης. 1.500 χριστιανοί εναντίον 12.000 Τούρκων. 5 τραυματίες από τον Αρχανών το μέρος και 3 νεκροί και 4 τραυματίες από το μέρος της Πεδιάδας. Οι Τούρκοι είχαν απώλειες 130 νεκρούς και 200 τραυματίες.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο Συναχλικάς ή Σκητοτόμος.

Ανάμεσά μας, κρυμμένος στην πτυχή μιας ζώνης, βρίσκεται κόσμος ολόκληρος. Δέρμα, μέταλλα, ύφασμα, δεξιοτεχνία αιώνων και ανθρώπινες ζωές. Απόψε θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο και την παράδοση για να γνωρίσουμε τον Συναχλικά, τον τεχνίτη που έφερνε την ιστορία πάνω στη μέση των παλικαριών, των καπεταναίων, των νεαρών ανδρών, των αγωνιστών της ελευθερίας. Τι ήταν το Συναχλίκι? Δεν μιλάμε για απλή ζώνη. Ήταν κόσμημα, πολιτιστικό σήμα κατά τεθέν, εργαλείο κοινωνικής αναγνώρισης, κομμάτι του σώματος και της ψυχής. Δεν ήταν απλή κατασκευή. Απαιτούσε επιδεξιότητα, νιάξιμο, δημιουργική φαντασία. Και πίσω του υπήρχε ένας άνθρωπος, ο Συναχλικάς, που μαθήτευε στα εργαστήρια, γνώριζε τις υλικές ιδιότητες, ήξερε να συνδυάζει αισθητική, χρήσιμη ανάγνωση και κοινωνική αξία. Σε λίγα λεπτά θα ανακαλύψουμε πώς δημιουργούνταν αυτά τα μυστήρια λουριά, ποια ήταν η τεχνική, ποιες οι πρώτες ύλες, η διακόσμηση, τα σύμβολα. Θα βρεθούμε στα εργαστήρια της Ηπείρου, του Σουλίου και της Κρήτης, εκεί όπου φτιάχνονταν λουριά γεμάτα ιστορία.

Η ζώνη στη Φορεσιά δεν ήταν ποτέ απλώς πρακτική, ειδικά όχι στον ελληνικό χώρο. Από την Ήπειρο μέχρι την Κρήτη, το λουρί της Μέσης απέκτησε μορφή, φωνή και ταυτότητα. Εξελίχθηκε σε αντικείμενο τέχνης και κοινωνικής έκφρασης. Κι αν στο βορρά η ζώνη συγκρατούσε το σώμα του αγωνιστή, στο νότο συνόδευε κάθε ανδρικό γλέντι και κάθε επισημότητα. Στην Ήπειρο και ιδίως στο Σούλι, τα λουριά της Μέσης εμφανίζονται ως μέρος της καπτανιωτής Φορεσιάς. Πλούσια διακοσμημένα, βαρύτιμα, με μεταλλικές πόρπες, αλυσίδες και φλουριά, δείχνουν κύρος. Εκεί το συναχλίκι δεν ήταν απλώς κόσμημα, ήταν σύμβολο δύναμης και ευθύνης. Ήταν το σημάδι του παλικαριού. Κάθε νεαρό σουλιώτης, με τη φουστανέλα του και τη μακριά ζώνη, κρατούσε στον κορμό του όχι μόνο το σπαθί και τη φυσιγκιοθήκη, αλλά και την τιμή της οικογένειάς του. Και στην Κρήτη όμως, η ιστορία είχε και εκεί τον δικό της συναχλικά.

Εκείνος που δούλευε με άλλα υλικά, άλλα χρώματα, άλλη φαντασία. Η κριτική στολή είχε ζώνες υφασμάτινες αλλά και δερμάτινες. Στις περιοχές του Ρεθύμνου και του Σφακίων οι άνδρες στόλιζαν τη μέση τους με λεπτά ενισχυμένα λουριά διακοσμημένα με ασημένιες ή χάλκινες πόρπες. Κάποιοι πρόσθεταν πάνω τους μεταλλικά ή υφασμάτινα πλεξίματα, δημιουργώντας ένα μοναδικό αισθητικό αποτέλεσμα. Συχνά το λουρί συνοδευόταν από το λεγόμενο κιουστέκι, ασημένια αλυσίδα μέσης ή από σταυρούς και άλλα σύμβολα πίστης και προστασίας. Κάθε ζώνη ήταν μαρτυρία ανδρισμού, λεβενδιάς αλλά και κοινωνικής κατάστασης. Ειδικά σε γάμους, πανηγύρια και χορούς, οι ζώνες είχαν λαμπερή θέση. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που τις δόριζαν σε γαμπρούς ως πρικοδοσία ή βλογημένο δώρο. Ακόμα και παλιοί περιηγητές μιλούν για τη λεβεδιά της Κρήτης, όπου οι νέοι άντρες φορούσαν στενές ζώνες με αργυρό χρυσά στολίδια και δερμάτινα μέρη που πολλές φορές κρατούσαν φυλαχτά ή εικονίσματα κρυμμένα μέσα τους. Και στη γυναικεία φορεσιά, ιδίως στα ορεινά χωριά, εμφανίζεται πιο διακριτικά το στολισμένο συναχλίκι, λιγότερο εντυπωσιακό, αλλά εξίσου περίτεχνα δουλεμένο. Είτε λοιπόν είσαι στο σούλι με το βαρύ ζωνάρι που στηρίζει το γιαταγάνι, είτε στις μαδάρες στα σφακιά με τη λιτή και περήφανη κριτική ζώνη που φέρει φυλαχτά και στολίδια, ένα είναι βέβαιο. Το συναχλίκι δεν είναι απλό αντικείμενο. Είναι φορέας ιστορίας, σύμβολο ανδρισμού και προστασίας, πολιτιστικό αποτύπωμα. Εκεί γεννήθηκε ο ρόλος του συναχλικά, του ανθρώπου που καταλάβαινε την ευθύνη να φτιάξει κάτι που θα φορεθεί με τιμή, με περηφάνεια, κάτι που θα μείνει. Στην Κρήτη, τα εργαστήρια συναχλικάδων βρίσκονταν κοντά στα παζάρια και στα εργαστήρια δερματουργίας, ενώ στην Ήπειρο συναντούσαμε συχνά συνδυασμένα επαγγέλματα, συναχλικάς και ασημουργός ή ραφτάς μαζί. Οι διαφορές λοιπόν δεν σταματούν στην εμφάνιση. Μαρτυρούν το τοπικό ύφος, την νοοτροπία, τη λειτουργία του ανδρικού ρόλου στην κοινωνία. Και τώρα ας μπούμε πιο βαθιά. Ποιος ήταν αυτός ο τεχνίτης? Πώς δούλευε? Πώς έφτιαχνε αυτά τα θαυμαστά λουριά? Ας μπούμε λοιπόν στο εσωτερικό ενός εργαστηρίου.

Ο τεχνίτης καθόταν με το δέρμα πάνω στο ξύλινο τραπέζι, ενώ κόλλα-κόλλα στερέωνε το ύφασμα. Βελόνες και ασημένιες πόρπες γυάλιζαν στο φως. Με κάθε ράχη μαχαίρι χαράζονταν σχέδια. Το μέταλλο δενόταν με περιστροφές και δέματα. Κάθε δεύτερο βήμα ήταν μια επιλογή. Πόσο φαρδίλουρη, τι υλικό στον ίδιο η μάντα, τι σχέδιο και ποιες πόρπες, και το σημαντικότερο, για ποιον. Ο καπετάνιος, ο γαμπρός, ο υπερήφανος νέος, όλα αυτά διέφεραν. Με το πέρασμα του χρόνου δημιουργήθηκε μια συνολική εικόνα. Βράκα γυλαίκο με ιντάνι στη βάνη, όλα μαζί με το λουρί που στήριζε και στόλιζε. Στους φακιανούς άνδρες το ζωνάρι ήταν τόσο στιβαρό ώστε σημάδευε τη θέση της κατσούνας της κριτικής ράβδου στη μέση. Συχνά το λουρί κρατούσε και μαχαιράκι ή κάτι μικρό που δεν φαινόταν, είτε για πρακτικούς λόγους κοπή, είτε για τελετουργικούς, φυλαχτό. Ο Συναχλικάς ήταν σεβαστός τεχνίτης, γιατί υπήρχε πίστη ότι ό,τι έφτιαχνε με την τέχνη και την ψυχή του προστάτευε τον φορέα και ταυτόχρονα τον κοσμούσε. Η επιτυχία της δουλειάς του μετρούσε για ένα καπετάνιο, έναν αγρότη ή ένα γαμπρό, γιατί ήταν κάτι που φοριόταν με περηφάνεια. Στην Κρήτη μάλιστα συνήθιζαν να τον τιμούν με ένα πεντοζάλι και τραγούδι, όχι μόνο όταν τελείωνε την παραγγελία, αλλά και σε τοπικές γιορτές. Για μια καλή ζώνη, Συναχλίκη, ένας τεχνίτης αφιέρωνε από μία έως τέσσερις εβδομάδες. Το κόστος ήταν ανάλογο της βαρύτητας και του βαθμού στολισμού. Σε επίσημες περιστάσεις ή γάμους, οι παραγγελίες γίνονταν πολύ καιρό πριν. Υλικά υψηλής ποιότητας, έργα επέκτασης ή επέμβασης, ειδικά φλουριά, μικρά νομίσματα, γιαγονικές τιμές ή πρίκα. Ταξινομημένοι ήταν ανάλογα των χρημάτων του παραγγελιοδότη. Ο Συναχλικάς ξεκινά από την καρδιά της τέχνης, την επιλογή του δέρματος. Σε Κρήτη και Ήπειρο χρησιμοποιούν δέρματα από κατσίκι, πρόβατο ή βόδι, συνήθως λαδερά, φυσικά βαμμένα, με φλοιό δέντρων ή φυτικές βαφές. Μια διαδικασία που κράτησε εκείνη την εποχή εβδομάδες. Το δέρμα καθαρίζεται, απλώνεται και κόβεται, είτε με μαχαίρι είτε με ειδικό κοπτικό, ώστε να προκύψει λουρί συγκεκριμένου πλάτους. Στην αρχή τοποθετείται σε επίπεδη επιφάνεια. Μετά κάποιοι τεχνίτες στην Κρήτη το βρέχουν και στεγνώνουν με θερμό αέρα για να πάρει φόρμα. Για σωστή εφαρμογή, επιπέδωμα των ακμών δημιουργείται σταδιακά ώστε οι άκρες να μην τρίβουν ή να λυγίζουν άταχτα. Ράψιμο στο μέσο ή στις άκρες, με χειρονακτική ραφή. Οι ραφές ενισχύουν τη δομή και κρατούν κομμάτια από δέρμα ή ύφασμα σταθερά. Στην Κρήτη, ιδιαίτερα στην ενδυμασία με βράκα και γυλαίκο, συχνά προσθέτουν εσωτερική επένδυση για προστασία και άνεση. Χρησιμοποιούνται υφάσματα, μάλινα ή μπακλαβωτά, υφαντά με γεωμετρικά μοτίβα από την νησιώτικη λαογραφία. Συνδέονται με κόλλα και βελονιστή ραφή. Τα στρώματα δέρματος και υφάσματος αγκαλιάζουν το στόμα. Το στόλισμα ξεκινά με τη χάραξη, σχέδια με ειδικό εργαλείο, φύλλα γεωμετρικά, σταυροειδή. Πρόσθεση μεταλλικών κουμπωμάτων, πόρπες, αλυσίδες, φλουριά, νομίσματα,
Σε Κρήτη οι πόρπες είναι λεπτές, με ψηλό σκαλιστό σχέδιο, ιδιαιτέρως στα σφακιά. Όχι βαριές, για να μην εμποδίζουν τη βράκα. Ο συναχλικάς λειτουργεί επίσης και ως ελεγχτής ποιότητος. Ενώνει τις άκρες, αν έχει τρύπες. Κοιτάζει αν η πόρπη ανοίγει, κλείνει με ασφάλεια. Για ανθεκτικότητα, κάποιες φορές προστίθεται και δεύτερη στρώση δέρματος ή μεταλλική ραφή σταθερότητας.

παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Παύλος, δούλος Θεού, Απόστολος δε Ιησού Χριστού, κατά πίστην εκλεκτών Θεού και επίγνωσιν αληθείας της κατευσέβιαν, Τίτο γνησίο τέκνο κατά κοινήν πίστην, χάρις, έλεος, ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών. Εγώ ο Παύλος, ο δούλος του Θεού και Απόστολος του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με την πίστη των εκλεκτών του Θεού και την επίγνωση της αληθείας που είναι σύμφωνη με την ευσέβεια, προς τον Τίτο, γνήσιο κατά την κοινή μας πίστη πνευματικό μου τέκνο, ήθε να είναι η χάρη, το έλεος, η ειρήνη από τον Θεό Πατέρα και τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα μας. Αγαπητοί μας ακροατές, με αυτά τα λόγια του Αποστόλου των Εθνών Παύλου προς τον πιστό του μαθητή και πρώτο επίσκοπο Κρήτης, τον Άγιο Τίτο, σας χαιρετούμε και σας καλωσορίζουμε στην σημερινή μας εκπομπή. Αφορμή για τη σημερινή μας συζήτηση αποτελεί μια σπουδαία επέτειος όχι μόνο για την πόλη και το νησί μας, αλλά και για ολόκληρη την Ορθοδοξία. Η συμπλήρωση 60 ετών από την ιστορική επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου στην Εκκλησία της Κρήτης. Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης με πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας, η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης πραγματοποίησε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον συνέδριο. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, είχαμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε μια σπουδαία εισήγηση, το περιεχόμενο της οποίας θελήσαμε να μοιραστούμε μαζί σας. Στην επόμενη ώρα θα το ξεδιπλώσουμε παρέα με την ίδια την εισηγήτρια, την οποία έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τηλεφωνικά. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζω την εκλεκτή προσκεκλημένη μας, την κυρία Έλενα Γιανακοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μαζί της θα ταξιδέψουμε στην ιστορία και τη θεολογία, ανακαλύπτοντας τα βαθιά μηνύματα που μεταφέρει αυτή η επέτειος στις μέρες μας. Αγαπητή κυρία Γιανακοπούλου, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και μέσω αυτής στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Αποτελεί μεγάλη τιμή για εμάς η παρουσία σας, έστω και τηλεφωνικά, και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησής μας.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ θερμά πρωτίστως τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ευγένιο και δευτερευόντως τον Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Σταθμού σας, Πανοσιολογιότατο Πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, και βεβαίως εσάς κυρία Γεναράκη για τη φιλοξενία και για την ευγενική πρόσκληση να συμμετάσχω στην εκπομπή σας. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να έχω την ευκαιρία να μιλήσω μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για ένα θέμα που συνδέεται άμεσα με την αποστολική παράδοση της Μεγαλονήσου και με το πρόσωπο του Αγίου Τίτου, του ιδρυτή και πρώτου επισκόπου της Εκκλησίας της Κρήτης. Η συμμετοχή μου στο Επιστημονικό Συνέδριο της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, το οποίο πραγματοποιήθηκε, όπως και εσείς αναφέρατε, στις 18 και 19 Μαΐου, με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου στην Κρήτη, υπήρξε για εμάς μια ξεχωριστή εμπειρία και ένα γεγονός ιδιαίτερης εκκλησιαστικής, ιστορικής και πνευματικής σημασίας. Παράλληλα, είχα την ευλογία να συμμετάσχω και στις λατρευτικές εκδηλώσεις που πλαισίωσαν τον εορτασμό, με αποκορύφωμα τη λιτανευτική πομπή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου. Χαίρομαι λοιπόν που μου δίνεται η δυνατότητα να μοιραστώ ορισμένες από τις σκέψεις και τα συμπεράσματα της εισήγησής μου με τους ακροατές σας και να συμβάλλω, έστω και ελάχιστα, στη διατήρηση της ζωντανής μνήμης και της πνευματικής κληρονομιάς του Αγίου Τίτου και της Εκκλησίας της Κρήτης.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, η διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Είμαστε και εμείς εδώ στο Ηράκλειο, κυρία Γιανακοπούλου, πολύ δεμένοι με τον Άγιό μας, στον οποίο βεβαίως, όπως γνωρίζετε και όπως ζήσατε, όπως μας είπατε, έχουμε αφιερώσει τον Ιερό Καθεδρικό Ναό της πόλεως μας. Mm. Θα μου επιτρέψετε, κυρία Γιανακοπούλου, να πω λίγα λόγια για σας, τους ακροατές μας. Να πω λοιπόν ότι είστε αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Κανονικό Δίκαιο και Διδασκαλία των Οικουμενικών Συνόδων». Μάλιστα, είστε διευθύντρια του τομέα «Κανονικού Δικαίου». Να πω επίσης ότι είστε πτυχιούχος θεολογίας, νομικής, καθώς και της γερμανικής γλώσσας και φιλολογίας, και ότι στο πλαίσιο του διδακτικού σας έργου συνεργάζεστε με το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και διδάσκετε το μάθημα του Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου στις σχολές μαθητείας υποψηφίων κληρικών Βελάς Ιωαννίνων και Κρήτης. Πέρα δε από το ακαδημαϊκό και διδακτικό σας έργο, είστε αναπληρωματικό μέλος της Συνοδικής Επιτροπής επί του Μοναχικού Βίου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αλλά δεν είστε μόνο μία θεωρητική ακαδημαϊκός, το τονίζω αυτό, έχετε και ενεργό συμμετοχή στη ζωή της ενορίας σας στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Άνω Ηλυσίων ως μέλος της Φιλοπτώχου. Αυτό σας τιμά ιδιαίτερα.
1: Ευχαριστώ. Προσπαθούμε η ακαδημαϊκή θεολογία να βιώνει και ενεργά.
0: Αυτό
1: και
0: είναι,
1: να μεταδίδει.
0: Έτσι. Αυτό είναι το ιδανικό. Ιδανικός συνδυασμός. Πριν περάσουμε στην ανάλυση της εισήγησής σας, κυρία Γιανακοπούλου, θα ήθελα να κάνουμε μια σύντομη εισαγωγή για τους ακροατές μας σχετικά με την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τίτον. Η συγκεκριμένη επιστολή ανήκει, αν δεν κάνω λάθος, μαζί με τις δύο προς Τιμόθεον, στις λεγόμενες ποιμαντικές επιστολές της Καινής Διαθήκης. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε πότε ακριβώς γράφτηκε και ποιος ήταν ο κύριος σκοπός της.
1: Λοιπόν, η προς Τίτον επιστολή ανήκει, όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε, μαζί με τις δύο προς Τιμόθεον, στις λεγόμενες ποιμαντικές επιστολές της Καινής Διαθήκης, και απευθύνεται η συγκεκριμένη επιστολή για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα στον Άγιο Τίτο, στενό συνεργάτη του Αποστόλου Παύλου και πρώτο επίσκοπο Κρήτης. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, η επιστολή γράφεται από τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο κατά τα τελευταία έτη της ζωής του, πιθανότητα μεταξύ 63 και 67 μετά Χριστόν, μετά την πρώτη του εχμαλωσία στη Ρώμη. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί, και κάτι που ακούστηκε και στο συνέδριο από συναδέλφους

0: και στην επιλογή κατάλληλων ποιμένων για τις χριστιανικές κοινότητες της νήσου. Γι' αυτό και η Προστήτων αποτελεί ένα μοναδικό κείμενο, καθώς μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε τη γέννηση της εκκλησιαστικής οργανώσεως στην Κρήτη και να εντοπίσουμε τις πρώτες αρχές που αργότερα θα εκφραστούν θεσμικά μέσα από τους ιερούς κανόνες και τη συνοδική παράδοση της Εκκλησίας.
1: Μάλιστα, αν ρίξουμε έτσι μια ματιά στη δομή της επιστολής, νομίζω ότι όπως είπατε και εσείς έτσι στην αναφορά σας για το περιεχόμενό της, αυτό το περιεχόμενο δομείται σε τρία σύντομα αλλά πολύ περιεκτικά κεφάλαια. Ποια είναι τα σπουδαιότερα σημεία που θίγονται σε αυτά?
0: Η Προστήτων επιστολή είναι πράγματι ένα σύντομο από πλευράς εκτάσεως κείμενο, αλλά εξαιρετικά πυκνό σε θεολογικό, ποιμαντικό και εκκλησιολογικό περιεχόμενο. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα τρία κεφάλαιά της παρουσιάζουν τρεις βασικές διαστάσεις της ζωής της Εκκλησίας. Πρώτον την οργάνωση, δεύτερον το ήθος και τρίτον τη διαφύλαξη της ενότητας. Πιο αναλυτικά να πω έτσι λίγα λόγια για το κάθε, για το κάθε κεφάλαιο. Στο πρώτο κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος επικεντρώνεται κυρίως στην οργάνωση της Εκκλησίας της Κρήτης. Αναθέτει στον Τίτο να επιδιορθώσει τα λείποντα και να καταστήσει πρεσβυτέρους κατά πόλην. Παρουσιάζονται τα προσόντα των ποιμένων, η ευθύνη τους απέναντι στο ποίμνιο και η ανάγκη προστασίας της Εκκλησίας από ψευδοδιδασκαλίες. Είναι το κεφάλαιο που θέτει τα θεμέλια της εκκλησιαστικής διοίκησης και της ποιμαντικής ευθύνης. Στο δεύτερο κεφάλαιο, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από τους ποιμένες προς ολόκληρη την εκκλησιαστική κοινότητα. Ο Παύλος απευθύνει οδηγίες σε όλες τις κατηγορίες των πιστών, σε ηλικιωμένους, σε νέους, σε γυναίκες και εργαζομένους, αναδεικνύοντας τη σημασία του χριστιανικού ήθους στην καθημερινή ζωή. Παράλληλα, παρουσιάζεται η σωτηριολογική διάσταση της Θείας Χάριτος, η οποία καλεί τον άνθρωπο σε μια ζωή εγκρατείας, δικαιοσύνης και ευσεβίας. Mm-hmm. Στο τρίτο κεφάλαιο κυριαρχεί η ποιμαντική διάσταση της ενότητας και της εκκλησιαστικής ζωής. Ο Παύλος προτρέπει τους πιστούς σε υπακοή, σε πραότητα, σε φιλανθρωπία και αγαθοεργία, ενώ παράλληλα προειδοποιεί για τις διαιρέσεις, τις έρηδες και τις λεγόμενες νομικές μάχες. Εδώ συναντούμε και την πολύ σημαντική αρχή της διακρίσεως, καθώς και τις πρώτες μορφές εκκλησιαστικής πειθαρχίας απέναντι σε όλους όσοι προκαλούν διχασμό μέσα στην κοινότητα. Θα έλεγα λοιπόν ότι το πρώτο κεφάλαιο αφορά την τάξη της Εκκλησίας, το δεύτερο κεφάλαιο αφορά το ήθος της Εκκλησίας και το τρίτο κεφάλαιο αφορά την ενότητα της Εκκλησίας. Μέσα σε αυτά τα τρία σύντομα κεφάλαια, ο Απόστολος Παύλος κατορθώνει να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πρότυπο εκκλησιαστικής ζωής, το οποίο επηρέασε βαθιά τη μεταγενέστερη κανονική και ποιμαντική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
1: Πρότυπο λοιπόν η επιστολή προς Τίτον. Ο Παύλος συνεχίζει βέβαια να μαθητεύει τον Τίτο και άλλους καθώς αύξαναν στη χάρη του Κυρίου. Βέβαια, για να μην ξεχνιόμαστε, κυρία Γιανακοπούλου, είναι αξιοσημείωτο ότι παρόλο που ο Τίτος και ο Τιμόθεος υπήρξαν από τους στενότερους συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου, δεν αναφέρονται καθόλου στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Όσα γνωρίζουμε για αυτούς προέρχονται από τις ίδιες τις επιστολές του Παύλου. Μπορούμε να δώσουμε στους ακροατές μας μία εικόνα για το πρόσωπο του Τίτου?
0: Βεβαίως. Καταρχάς, πράγματι υπάρχει κάτι σχεδόν παράδοξο στο πρόσωπο του Αγίου Τίτου. Πρόκειται για έναν από τους στενότερους συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου, έναν άνθρωπο στον οποίο ανατέθηκαν εξαιρετικά δύσκολες αποστολές, ή θα τις λέγαμε ειδικές αποστολές, και όμως το όνομά του δεν εμφανίζεται καθόλου στις πράξεις των Αποστόλων.

0: Και όμως πίσω από αυτή τη σχεδόν αθόρυβη παρουσία κρύβεται μια σπουδαία εκκλησιαστική προσωπικότητα. Οι πληροφορίες που αντλούμε από τις Παύλιες επιστολές μας επιτρέπουν να σκιαγραφίσουμε έναν άνθρωπο ιδιαίτερης εμπιστοσύνης, ωριμότητας και ποιμαντικής ικανότητας. Ο ίδιος ο Παύλος τον αποκαλεί γνήσιο τέκνο κατά κοινήν πίστην, φανερώνοντας τον βαθύ πνευματικό δεσμό που τους συνέβε. Ο Τίτος φαίνεται ότι διέθετε σύνεση, πραότητα, διπλωματικότητα και κυρίως την ικανότητα να διαχειρίζεται δύσκολες εκκλησιαστικές καταστάσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν η Εκκλησία της Κορίνθου δοκιμάζεται από εντάσεις, συγκρούσεις και εσωτερικές διαιρέσεις, ο Παύλος στρέφεται προς τον Τίτο. Τον αποστέλει ως άνθρωπο συμφιλιώσεως και ενότητας. Και η αποστολή του στέφεται με επιτυχία. Ο ίδιος ο Παύλος εκφράζει τη χαρά και την ανακούφισή του για την έκβαση της αποστολής αυτής μέσα στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή. Θα μπορούσαμε επομένως να πούμε ότι ο Τίτος υπήρξε ο άνθρωπος των δύσκολων αποστολών. Και ίσως αυτός ακριβώς να είναι ο λόγος που ο Παύλος τον αφήνει στην Κρήτη. Όχι για μια τυπική διοικητική αποστολή, αλλά για ένα έργο εξαιρετικά απαιτητικό. Να οργανώσει τις τοπικές εκκλησίες, να καταστήσει πρεσβυτέρους κατά πόλην, να διαφυλάξει την ορθή πίστη και να ενισχύσει την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος. Για την Εκκλησία της Κρήτης όμως, ο Τίτος είναι κάτι ακόμη περισσότερο. Δεν είναι απλώς ένας συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου. Είναι ο πρώτος επίσκοπός της. Είναι ο άνθρωπος που συνδέει την Κρήτη με την ίδια την καρδιά της Αποστολικής Έτσι. Εποχής. Γι' αυτό και όταν διαβάζουμε την προς Τίτον επιστολή, δεν διαβάζουμε απλώς ένα ακόμη βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Είναι σαν να παρακολουθούμε έναν Απόστολο να εμπιστεύεται σε έναν άλλο μεγάλο εργάτη του Ευαγγελίου τη θεμελίωση της εκκλησιαστικής ζωής στην Κρήτη. Και ίσως αυτό να είναι το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της προσωπικότητάς του. Δεν υπήρξε άνθρωπος που αναζήτησε τη δημοσιότητα. Υπήρξε άνθρωπος ευθύνης, ένας ποιμένας που εργάστηκε αθόρυβα, αλλά άφησε τόσο βαθιά παρακαταθήκη, ώστε 2.000 χρόνια αργότερα η Εκκλησία της Κρήτης εξακολουθεί να αναγνωρίζει στο πρόσωπό του τον αποστολικό, θεμελιωτή και πνευματικό της πατέρα.
1: Έτσι ακριβώς όπως το λέτε, πιστεύω να μας δοθεί ευκαιρία και παρακάτω να αναλύσουμε έτσι περισσότερα για αυτή τη σχέση του Αποστόλου Τίτου με την Εκκλησία της Κρήτης. Ας έρθουμε όμως τώρα στην εισήγησή σας, η οποία έχει το θέμα «Ο πρώτος κανονικός καθρέπτης της Εκκλησίας της Κρήτης, προκανονικές αρχές εκκλησιαστικής τάξεως στην επιστολή προς Τίτον». Θα ήθελα κατά πρώτο να σας ρωτήσω τι εννοούμε με τον όρο «κανονικός καθρέφτης» και γιατί η επιστολή προς Τίτον επιτελεί αυτό το ρόλο ειδικά για την Εκκλησία της Κρήτης. Βέβαια εδώ, κυρία Γιανακοπούλου, να μου επιτρέψετε να εξηγήσουμε στους ακροατές μας ότι ο όρος «κανονικός» αναφέρεται στους ιερούς κανόνες. Εσείς θα μας εξηγήσετε βέβαια το δίκαιο και την οργάνωση της Εκκλησίας. Δεν είναι δηλαδή αυτό που εμείς λέμε το επίθετο, το χρησιμοποιούμε με την έννοια του φυσιολογικού, του συνηθισμένου κτλ.
0: Ναι, ναι.
1: Σας ακούμε.
0: Όπως πολύ έτσι εύστοχα επισημάνατε, εδώ όντως η λέξη επιθετικός προσδιορισμός κανονικός είναι, όπως λέμε στην επιστήμη της θεολογίας, τεχνικός όρος επιστημονικός, που σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο σε σχέση με τους ιερούς κανόνες εν προκειμένου. Mm-hmm. Τώρα, ο όρος, η διατύπωση κανονικός καθρέπτης χρησιμοποιείται συμβολικά.
1: Μάλιστα.
0: Όταν κοιτάζουμε έναν καθρέπτη, βλέπουμε το πρόσωπό μας πριν ακόμη το περιγράψουμε με λόγια. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με την επιστολή προς Τίτον. Η επιστολή δεν είναι ακόμη ένα κανονικό κείμενο με τη μεταγενέστερη έννοια των ιερών κανόνων, γιατί τότε δεν υπήρχαν ιεροί κανόνες. Mm-hmm. Δεν περιέχει συνοδικές αποφάσεις, ούτε νομικές διατάξεις. Τι περιέχει όμως? Περιέχει το πρόσωπο της Εκκλησίας την ώρα που αρχίζει να αποκτά συνείδηση
1: τη γενέση της. Μάλιστα.
0: Και εν προκειμένου της Εκκλησίας στην Κρήτη. Mm-hmm. Γι' αυτό στην εισήγησή μου υποστήριξα ότι, και το επέλεξα και ως τίτλο της εισηγήσεως, ότι η προστήτων αποτελεί τον πρώτο κανονικό καθρέφτη της Εκκλησίας της Κρήτης. Μέσα της διακρίνονται οι βασικές αρχές που αργότερα θα λάβουν κανονική μορφή, όπως θα τις δούμε στη συνέχεια. Η αποστολική διαδοχή, η επιλογή των ποιμένων, η συνοδικότητα, η εκκλησιαστική πειθαρχία, η ευθύνη του επισκόπου και η προστασία της ενότητας της πίστεως. Η σημασία της για την Κρήτη είναι μοναδική της επιστολής, διότι δεν αναφέρεται γενικά σε μία εκκλησία, αλλά στην ίδια την τοπική εκκλησία της Κρήτης. Είναι το αρχαιότερο σωζόμενο κείμενο που μας επιτρέπει να δούμε πώς οργανώνεται εκκλησιαστικά το νησί ήδη από τον πρώτο αιώνα. Με άλλα λόγια, χρησιμοποίησα τον όρο κανονικός καθρέπτης μεταφορικά για να δείξω ότι η επιστολή προστήτων λειτουργεί ως το πρώτο κείμενο μέσα στο οποίο καθρεφτίζεται η μελλοντική κανονική αυτοσυνειδησία της Εκκλησίας της Κρήτης.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχουμε ακόμη ιερούς κανόνες με τη μεταγενέστερη μορφή τους, ούτε συνοδικές αποφάσεις. Έχουμε όμως τις αρχές που αργότερα θα γεννήσουν τους ιερούς κανόνες. Η επιστολή δεν περιέχει κανονικές διατάξεις με τη στενή έννοια του όρου. Τι περιέχει όμως? Περιέχει το πνεύμα της εκκλησιαστικής τάξεως πριν από τη θεσμική του διατύπωση. Γι' αυτό τη χαρακτήρισα πρώτο κανονικό καθρέφτη της Εκκλησίας της Κρήτης.
1: Το αρχέτυπο μοντέλο οργάνωσης.
0: Ακριβώς, μάλιστα, ακριβώς.
1: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Εκκλησία της Κρήτης είναι η μόνη τοπική εκκλησία της Ορθοδοξίας που διαθέτει ένα τέτοιο αποστολικό κείμενο που περιγράφει τη γέννηση της εκκλησιαστικής της οργανώσεως.
0: Σε μεγάλο βαθμό, ναι. Η Εκκλησία της Κρήτης κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στην Ορθόδοξη παράδοση, διότι διαθέτει ένα αποστολικό κείμενο της Καινής Διαθήκης που απευθύνεται ειδικά στον πρώτο επίσκοπό της, τον Άγιο Τίτο, και καταγράφει τις βασικές αρχές οργανώσεως της τοπικής εκκλησίας. Η προστήτων επιστολή μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε σχεδόν εν τη γενέση τη συγκρότηση της εκκλησιαστικής ζωής στην Κρήτη. Την ανάδειξη ποιμένων, τη διαφύλαξη της πίστεως, την εκκλησιαστική πειθαρχία και τη μέρημνα και την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος. Υπό αυτή την έννοια, η Εκκλησία της Κρήτης διαθέτει πράγματι ένα μοναδικό αποστολικό τεκμήριο της εκκλησιαστικής της αυτοσυνειδησίας, το οποίο συνδέει άμεσα τη σύγχρονη πορεία της με τις απαρχές της αποστολικής εποχής.
1: Πιστεύετε ότι η Εκκλησία της Κρήτης, έτσι όπως το αναφέρατε, έχει αυτή την ιδιαίτερη αποστολική αυτοσυνειδησία λόγω της σύνδεσής της με τον Άγιο Τίτο?
0: Αναμφίβολα. Η Εκκλησία της Κρήτης είναι η Εκκλησία του Αγίου Τίτου και φέρει ζωντανή την αποστολική αυτή παρακαταθήκη. Η ιστορική μνήμη του πρώτου επισκόπου της Κρήτης δεν αποτελεί απλώς στοιχείο της παράδοσής της, αλλά μέρος της εκκλησιαστικής της ταυτότητας και της αυτοσυνειδησίας της μέχρι σήμερα.
1: Μάλιστα. Είναι ένα είδος καταστατικού χάρτη,
0: το οποίο
1: αποτελεί κείμενο όμως της ίδιας της Καινής Διαθήκης, δεν είναι συγκινητικό?
0: Είναι, νομίζω, μοναδικό.
1: Μοναδικό. Ποιο ήταν το κοινωνικό και θρησκευτικό περιβάλλον της Κρήτης την εποχή που ο Απόστολος Παύλος στέλνει τον Τίτο στο νησί? Ποιες ιδιαιτερότητες της Κρήτης εκείνης εποχής καθιστούσαν αναγκαία μια τέτοια επιστολή εκ μέρους του Αποστόλου Παύλου?
0: Έτσι, όσο γίνεται πιο συνοπτικά, να πούμε τα κεντρικά στοιχεία. Mm-hmm. Η Κρήτη του πρώτου αιώνα ήταν ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον εντός της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ήταν σταυροδρόμι εμπορίου, λαών και θρησκευτικών επιρροών. Παράλληλα, υπήρχε ισχυρή παρουσία Ιουδαϊκών κύκλων και διδασκαλιών που δημιουργούσαν σύγχυση στις πρώτες χριστιανικές κοινότητες. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στην ανάγκη αντιμετώπισης των ματαιολόγων και των φορέων ξένων διδασκαλιών. Επομένως, η επιστολή δεν γράφεται σε ένα ήρεμο περιβάλλον, αλλά σε μια εκκλησία που βρίσκεται στα πρώτα της βήματα και χρειάζεται οργάνωση, διάκριση και σταθερότητα. Επομένως, η Κρήτη του 1ου αιώνα μετά Χριστόν ήταν ένας χώρος εξαιρετικά σύνθετος, θα μπορούσαμε να πούμε. Βρισκόταν στο κέντρο της Μεσογείου, αποτελούσε εμπορικό κόμβο και δεχόταν επιρροές από διαφορετικούς λαούς, πολιτισμούς και θρησκευτικές παραδόσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι η επιστολή δίνει τόσο μεγάλη έμφαση στην ανάγκη υγιούς διδασκαλίας και ισχυρής ποιμαντικής ηγεσίας. Η Εκκλησία της Κρήτης δεν γεννήθηκε σε συνθήκες ηρεμίας. Γεννήθηκε μέσα σε ένα περιβάλλον πολυφωνίας, αμφισβητήσεων και κοινωνικών εντάσεων. Ο Τίτος καλείται ακριβώς να μετατρέψει αυτή την πολυμορφία σε εκκλησιαστική ενότητα.
1: Να μην ξεχνούμε, κυρία Γιανακοπούλου, ότι δεν είχε και την καλύτερη φήμη εκείνη την εποχή το νησί. Είχαμε βέβαια και πειρατείες, είχαμε, όπως είπατε, έτσι, πολλές επιρροές, αλλά και μέσα στο ίδιο το νησί υπήρχε μια κοινωνική αναταραχή, υπήρχαν εσωτερικές έρηδες ανάμεσα στις πόλεις του νησιού. Όντως ένα δύσκολο περιβάλλον. Οπότε βεβαίως τώρα μπορούμε να αντιληφθούμε αυτή την ανάγκη. Στην εισήγησή σας αναφερθήκατε σε προκανονικές αρχές εκκλησιαστικής τάξεως. Με δεδομένο ότι οι ιεροί κανόνες όπως τους γνωρίζουμε σήμερα διαμορφώθηκαν αργότερα από τις συνοδικές συνόδους, ποια είναι αυτά τα πρώτα σπέρματα δικαίου και τάξης που εντοπίζουμε στο κείμενο του Παύλου?
0: Είναι αποκαλυπτικό. Συνήθως θεωρούμε ότι το κανονικό δίκαιο αρχίζει με τους ιερούς κανόνες των συνόδων, των οικουμενικών συνόδων. Mm-hmm. Όμως η πραγματικότητα είναι βαθύτερη. Πριν υπάρξει ο γραπτός κανόνας, υπάρχει η εκκλησιαστική εμπειρία που γεννά τον γραπτό κανόνα. Και γιατί είναι αποκαλυπτικό? Γιατί στην προστήτων επιστολή βρίσκουμε ήδη, και αναφέρω εδώ ενδεικτικά, μία σειρά τέτοιων κανονικών αρχών. Και θα ήθελα έτσι να αναφέρω έστω και απλή παράθεση. Την αρχή της αποστολικής διαδοχής, την αρχή της διδακτικής αυθεντίας, την αρχή της τοπικότητας και της εδαφικής δικαιοδοσίας της Εκκλησίας ή την αρχή της κανονικής καταλληλότητας των κληρικών, την αρχή της ποιμαντικής ευθύνης, την αρχή της συνοδικότητας, την αρχή της εκκλησιαστικής πειθαρχίας, την αρχή της διακρίσεως και της οικονομίας, την αρχή της κοινωνικής ευθύνης της Εκκλησίας ή την αρχή της κανονικής αποφυγής του σκανδάλου ή την αρχή της παιδαγωγικής ιεραρχίας και τέλος την αρχή της εκκλησιαστικής ενότητας ως υπερτάτου αγαθού. Με άλλα λόγια, βλέπουμε την μήτρα από την οποία θα προκύψει αργότερα ολόκληρο το οικοδόμημα των ιερών κανόνων. Mm. Πριν εμφανιστούν οι ιεροί κανόνες ως γραπτό δίκαιο, υπάρχει ήδη ένας τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία ζει, διοικείται και προστατεύει την ενότητά της. Οι ιεροί κανόνες δεν δημιούργησαν αυτές τις αρχές. Αυτές προϋπήρξαν των ιερών κανόνων. Αλλά τι, οι ιεροί κανόνες τις κατέγραψαν και τις συστηματοποίησαν αργότερα.
1: Mm-hmm. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι οι ιεροί κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων είναι όριμος καρπός, έτσι, και ότι η επιστολή προστήτων είναι ο σπόρος.
0: Πολύ ωραία, πολύ όμορφα, ναι. Έτσι όπως το, mm-hmm. όπως το διατυπώνετε, ακριβώς, ακριβώς.
1: Προσπαθώ να σας ακολουθήσω.
0: Πολύ ωραία, πολύ ευτυχές όλες σας οι επισημάνσεις.
1: Να είστε καλά. Κυρία Γιανακοπούλου, μιλήσατε έτσι για μια ενσπέρματη αρχή της συνοδικότητας, ήδη μέσα στην προστήτων επιστολή. Πώς μπορεί να μιλήσει κανείς για συνοδικότητα σε μια εποχή όπου ακόμα δεν υπάρχουν σύνοδοι, αυτό που βέβαια προηγουμένως αναφέραμε, με τη μεταγενέστερη μορφή τους? Mm-hmm.
0: Πρόκειται πράγματι για ένα από τα αρκετά ενδιαφέροντα σημεία αυτής της μελέτης. Mm-hmm. Όταν ακούμε σήμερα τη λέξη συνοδικότητα, μια πολύ έτσι βαρύνουσας σημασίας λέξη και έννοια, Συνήθως σκεφτόμαστε τις οικουμενικές συνόδους, τους επισκόπους που συνέρχονται, τις δογματικές αποφάσεις και τους ιερούς κανόνες. Όμως η συνοδικότητα δεν γεννιέται τότε. Τότε αποκτά θεσμική μορφή. Η ρίζα της είναι πολύ παλαιότερη. Και εν προκειμένου, στην προστήτων επιστολή συναντούμε μία σειρά προσώπων. Τον Τυχικό, τον Αρτεμά, τον Δυνάτον Νομικό και τον Απολό. Εκ πρώτης όψεως φαίνονται απλές προσωπικές αναφορές. Αν όμως διαβάσουμε προσεκτικά το κείμενο, αντιλαμβανόμαστε ότι ο Παύλος δεν ενεργεί μόνος. Ο Τίτος δεν ενεργεί μόνος. Κανείς δεν λειτουργεί απομονωμένα. Η Εκκλησία εμφανίζεται ήδη ως δίκτυο σχέσεων, ως κοινωνία προσώπων, ως σώμα συνεργίας.
1: Έτσι, ένα ευρύτερο σώμα μάλιστα.
0: Ναι, εδώ ακριβώς βρίσκεται το σπέρμα της συνοδικότητας. Η Εκκλησία δεν οικοδομείται γύρω από ένα πρόσωπο, αλλά γύρω από μια κοινωνία προσώπων που συνεργάζονται για το ίδιο ευαγγελικό έργο. Θα έλεγα ότι ήδη στην Αποστολική Κρήτη διακρίνουμε μία θεμελιώδη εκκλησιολογική αρχή. Κανείς δεν ενεργεί μόνος μέσα στην Εκκλησία. Ο επίσκοπος δεν αυτονομείται. Ο επίσκοπος δεν λειτουργεί ως ανεξάρτητο κέντρο εξουσίας.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ο επίσκοπος συνδέεται με το εκκλησιαστικό σώμα και αναλαμβάνει την ευθύνη του εντός αυτού του σώματος. Αυτό ακριβώς θα εκφράσει αργότερα ο 34ος Αποστολικός Κανόνας με την περίφημη αρχή ότι ούτε ο πρώτος ενεργεί χωρίς τους άλλους, εννοείται επισκόπους, ούτε οι άλλοι χωρίς τον πρώτο.
1: Μάλιστα.
0: Σας αναφέρω έτσι έναν πολύ διάσημο ιερό κανόνα για το συνοδικό πολίτευμα. Η θεσμική διατύπωση επομένως έρχεται αργότερα. Η εμπειρία όμως υπάρχει ήδη εδώ, στην προστήτων επιστολή. Γι' αυτό υποστήριξα στην εισήγησή μου ότι η προστήτων μας επιτρέπει να δούμε τη συνοδικότητα όχι ως διοικητικό σύστημα, αλλά ως τρόπο υπάρξεως της Εκκλησίας. Πριν υπάρξει η σύνοδος ως θεσμός, υπάρχει η κοινωνία. Πριν υπάρξει ο κανόνας, υπάρχει η συνεργία. Πριν υπάρξει η εκκλησιαστική διοίκηση, υπάρχει η εκκλησιαστική σχέση. Και γι' αυτό η Εκκλησία της Κρήτης, ήδη από τα αποστολικά της θεμέλια, παρουσιάζεται ως Εκκλησία κοινωνίας και συνεργασίας. Θα έλεγα μάλιστα ότι ένα από τα σημαντικότερα μηνύματα αυτού του χωρίου είναι το εξής. Η συνοδικότητα δεν είναι μια τεχνική διοίκηση της Εκκλησίας, είναι ο τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία ζει την ενότητά της. Από αυτή την αποστολική εμπειρία θα γεννηθούν αργότερα οι τοπικές και επαρχιακές σύνοδοι, οι μητροπολιτικοί θεσμοί, οι οικουμενικές σύνοδοι και συνολικά η συνοδική παράδοση της Ορθοδοξίας. Με άλλα λόγια, πριν από τη συνοδικότητα ως θεσμό υπάρχει η συνοδικότητα ως εκκλησιαστική εμπειρία, ως εκκλησιαστικό βίωμα. Και ακριβώς σε αυτή την εμπειρία βλέπουμε να αναδύεται μέσα στην προστήτων επιστολή.
1: Πολύ σημαντικά όλα αυτά, ειδικά αυτό το στοιχείο που αναφέρεστε, στο οποίο αναφερθήκατε και στην εισήγησή σας και μας εξηγείτε αυτή τη στιγμή, ένα δίκτυο λοιπόν επικοινωνίας που αργότερα πήρε τη θεσμική μορφή των συνόδων. Τι σημαίνει η διατύπωσή σας ότι η προστήτων επιστολή αποτελεί μία προκανονική μήτρα? Το αναφέρατε και στο λόγο σας προηγουμένως.
0: Βεβαίως. Χρησιμοποίησα τον όρο προκανονική μήτρα για να δείξουμε ότι πριν από τους ιερούς κανόνες υπάρχει η εκκλησιαστική εμπειρία που τους γεννά. Η Εκκλησία δεν ξεκινά από ένα νομικό κείμενο, ξεκινά από την ευχαριστιακή σύναξη, από την ποιμαντική ευθύνη, από τη ζωή του Αγίου Πνεύματος. Οι κανόνες έρχονται αργότερα να διαφυλάξουν αυτό που ήδη ζει η Εκκλησία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η προστήτων επιστολή αποτελεί το πρώτο προσχέδιο του μετέπειτα κανονικού δικαίου της Εκκλησίας. Εσείς το είπατε πιο πριν πολύ ωραία, εύστοχα ως καταστατικό χάρτη. Υπό την έννοια ότι περιέχει τις θεμελιώδεις αρχές που αργότερα θα αποκτήσουν κανονική διατύπωση. Δεν έχουμε ακόμη ιερούς κανόνες, αλλά έχουμε ήδη την αποστολική εμπειρία από την οποία θα γεννηθεί το κανονικό δίκαιο. Γι' αυτό εισηγούμαστε ότι η προστήτων αποτελεί, θα λέγαμε, την προκανονική μήτρα της εκκλησιαστικής τάξεως.
1: Μάλιστα. Αναφέρατε, μια που μιλάτε για την τάξη, ότι στην εισήγησή σας, μια φράση η οποία μ' άρεσε πάρα πολύ, «Η τάξη δεν προηγείται της ζωής, αλλά αναδύεται από αυτή». Τι σημαίνει ακριβώς αυτό?
0: Συχνά θεωρούμε ότι πρώτα θεσμίζεται ένας ιερός κανόνας και έπειτα οργανώνεται η ζωή. Στην Εκκλησία συμβαίνει όμως το αντίθετο. Πρώτα εμφανίζεται η ζωή της κοινότητας, η εμπειρία της πίστεως, η ευχαριστιακή σύναξη, η ποιμαντική ανάγκη και μέσα από αυτή τη ζωή αναδύεται σταδιακά η τάξη. Οι ιεροί κανόνες δεν είναι η αφετηρία της Εκκλησίας, είναι η μνήμη της εμπειρίας της.
1: Δεν είναι ένας αυτοσκοπός δηλαδή, αλλά
0: ακριβώς,
1: είναι
0: ακριβώς
1: αυτό που προστατεύει το σώμα, μάλιστα.
0: Κάτι που προϋπάρχει ήδη.
1: Ήδη.
0: Πριν από αυτούς, πριν από τους ιερούς κανόνες.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραίο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι ιεροί κανόνες είναι θεσμοποιημένη μνήμη της Εκκλησίας?
0: Ναι, σε μεγάλο βαθμό θα μπορούσαμε να το πούμε. Δηλαδή, οι ιεροί κανόνες αποτελούν τη συμπυκνωμένη μνήμη του τρόπου με τον οποίο η Εκκλησία έμαθε να θεραπεύει κρίσεις, να διαφυλάσσει την ενότητά της και να οδηγεί τον άνθρωπο στη σωτηρία. Δεν είναι αφηρημένοι νομικοί κανόνες, είναι εμπειρία, όπως προείπαμε, που έγινε θεσμός.
1: Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η εκκλησιαστική τάξη είναι ο τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία ζει, θυμάται, ζει και οργανώνει την αλήθειά της. Κυρία Γιανακοπούλου, ο Παύλος γράφει στον Τίτο: «Τούτου χάριν κατέ λοιπόν σε εν Κρήτη, είναι τα λείποντα επιδιορθώσει και καταστήσεις κατά πόλην πρεσβυτέρους». Πώς ορίζεται μέσα από την επιστολή η δομή της εκκλησιαστικής διοίκησης, δηλαδή ως προς τους επισκόπους, τους πρεσβυτέρους κτλ. Και ποια ήταν τα κριτήρια επιλογής αυτών των διοικητικών προσώπων, θα λέγαμε?
0: Ο Παύλος, είναι σημαντικό να πούμε ότι δεν ζητά απλώς να καλυφθούν διοικητικές θέσεις, θα λέγαμε σήμερα. Ζητά να αναζητηθούν πρόσωπα που να μπορούν να γίνουν φορείς εκκλησιαστικής ζωής. Ο Παύλος δηλαδή αναθέτει στον Τίτο να εγκαταστήσει κατά πόλην πρεσβυτέρους. Εδώ βλέπουμε την πρώτη μορφή τοπικής εκκλησιαστικής οργανώσεως. Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η εκλογή δεν βασίζεται σε κοινωνικά ή οικονομικά κριτήρια, αλλά σε κριτήρια ήθους, πίστεως, ακριβώς, και πνευματικής οριμότητας.
1: Μάλιστα.
0: Ο επίσκοπος παρουσιάζεται ως Θεού οικονόμος. Η εκκλησιαστική εξουσία δεν είναι κυριαρχία, είναι διακονία ευθύνης. Τα κριτήρια επομένως που θέτει είναι πρωτίστως πνευματικά και ηθικά. Ο επίσκοπος πρέπει να είναι ανέγκλητος, φιλόξενος, σόφρον, δίκαιος, όσιος, εγκρατής. Αντιθέτως, δεν πρέπει να είναι πάρινος, οξύθυμος, πλήκτης, δηλαδή βίαιος, και εσχροκερδής. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι ο Παύλος δεν αρχίζει από τα διοικητικά προσόντα, αλλά από τον χαρακτήρα του ποιμένα. Αυτό αποκαλύπτει μια θεμελιώδη αρχή της Ορθόδοξης Εκκλησιολογίας. Το αξίωμα δεν αγιάζει τον άνθρωπο, ο άνθρωπος καλείται να ανταποκριθεί στο αξίωμα με το ήθος του.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό πολύ σημαντικό επίσης, κυρία Γιανακοπούλου. Βέβαια. Και όπως είπατε, δεν ζητάει ο Απόστολος Παύλος μόνο ηθικούς κούντες, αλλά και διοικούμενους.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, μέσα από την επιστολή φαίνεται ότι δίνει μεγάλη έμφαση στο ήθος των πιστών και των διοικούντων, αλλά και στην αποφυγή ταυτόχρονα των ματαιολογιών. Πώς συνδέεται αυτή η εσωτερική πειθαρχία και η ηθική τάξη με τη νομική κανονική συγκρότηση της πρώτης εκκλησίας?
0: Είναι σημαντικό να πούμε ότι στην Ορθόδοξη παράδοση το ήθος προηγείται του κανόνα. Η Εκκλησία δεν ενδιαφέρεται απλώς για την τήρηση κανόνων, ενδιαφέρεται για την θεραπεία του ανθρώπου. Γι' αυτό ο Παύλος δίνει τόσο μεγάλη έμφαση στον χαρακτήρα των ποιμένων, όπως προείπαμε στην προηγούμενη ερώτηση. Θα έλεγα ότι στην επιστολή προς Τίτων η χάρις μεταμορφώνεται σε τάξη, η πίστη σε ευθύνη, η νουθεσία σε πειθαρχία και ο νόμος σε διάκριση. Αυτό ακριβώς αποτελεί τον πυρήνα της μεταγενέστερης κανονικής παραδόσεως. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία δηλαδή, ο κανόνας δεν είναι αυτοσκοπός, όπως πολύ ωραία αναφέρατε και εσείς προηγουμένως. Ο κανόνας υπάρχει για να υπηρετεί τη σωτηρία του ανθρώπου. Και αυτό ακριβώς βλέπουμε στην προστήτων επιστολή. Ο Παύλος δεν ενδιαφέρεται απλώς να επιβάλλει μια εξωτερική τάξη, ενδιαφέρεται να διαμορφώσει ανθρώπους με ήθος, υπευθυνότητα και πνευματική ωριμότητα. Γι' αυτό, για τον λόγο αυτό, στην εισήγησή μου υποστήριξα ότι η προστήτων μας δείχνει πώς η χάρη εκφράζεται ως τάξη, η πίστη αναδεικνύεται σε ευθύνη, η νουθεσία μετουσιώνεται σε πειθαρχία, ο νόμος καθίσταται διάκριση. Η Εκκλησία δεν είναι νομικό σύστημα, είναι θεραπευτική κοινότητα. Οι ιεροί κανόνες λειτουργούν ως θεραπευτικά εργαλεία και όχι ως μηχανισμοί καταναγκασμού.
1: Αυτή είναι άλλες 2-3 προτάσεις που θα θέλαμε πάρα πολύ να κρατήσουμε από την εισήγησή σας, έτσι όπως ακριβώς μας τα είπατε. Είναι η πεμπτουσία, είναι η ουσία της ζωής της Εκκλησίας. Επίσης στην εισήγησή σας δώσατε ιδιαίτερη έμφαση στο ρήμα «προείσταστε». Γιατί θεωρείτε ότι η λέξη αυτή είναι τόσο σημαντική για την κατανόηση της εκκλησιαστικής διακονίας και του επισκοπικού λειτουργήματος?
0: Η λέξη «προείσταστε» συνήθως ερμηνεύεται με διοικητικούς όρους. Όμως, στην πραγματικότητα, το περιεχόμενό της είναι πολύ βαθύτερο. Στην προστήτων επιστολή δεν περιγράφει απλώς μία θέση εξουσίας ή μία οργανωτική αρμοδιότητα. Περιγράφει έναν τρόπο υπάρξεως μέσα στην Εκκλησία. Ο Τίτος καλείται όχι απλώς να διδάσκει, αλλά να κατευθύνει ενεργά το εκκλησιαστικό σώμα προς την πνευματική καρποφορία. Καλείται να προηγείται, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να φέρει το βάρος της ευθύνης και να γίνεται σημείο αναφοράς για την κοινότητα. Η ηγεσία εδώ δεν νοείται ως κυριαρχία, αλλά ως διακονία.
1: Αυτό γι' αυτό είπες, να το τονίσετε.
0: Γι' αυτό θεωρώ ότι η Εκκλησία της Κρήτης θεμελιώνεται ήδη από την Αποστολική εποχή όχι πάνω σε μία λογική εξουσίας, αλλά πάνω σε μία λογική ευθύνης και προσφοράς. Ο Τίτος αναδεικνύεται ως πρότυπο επισκόπου ενεργού και επιμαντικά παρόντος, όχι ως θεωρητικός διαχειριστής μιας θεσμικής πραγματικότητας. Στο σημείο αυτό διακρίνουμε τον πυρήνα της μεταγενέστερης κανονικής έννοιας του επισκόπου. Ο επίσκοπος δηλαδή δεν είναι πρωτίστως διοικητής, είναι εκείνος που προηγείται του λαού του Θεού στον δρόμο της πίστεως, υπηρετώντας την ενότητα, την οικοδομή και την πνευματική πρόοδο της Εκκλησίας.
1: Μάλιστα. Το ρήμα λοιπόν «προείσταστε» μεταμορφώνει την εξουσία σε διακονία
0: ακριβώς,
1: και την αρχηγία σε υπεύθυνη πατρότητα. Μέσα στο κείμενο της επιστολής, κυρία Γιανακοπούλου, βλέπουμε σαφείς οδηγίες για την αντιμετώπιση των αιρετικών και των, ή των ανυπότακτων. Πώς αυτές οι πρώτες αντιδράσεις διαμόρφωσαν το μετέπειτα κανονικό δίκαιο της Εκκλησίας αναφορικά με τη διαφύλαξη της δογματικής αλήθειας?
0: Λοιπόν, η περίφημη φράση «αιρετικών άνθρωπων με τα μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παρετού» αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο πρότυπο εκκλησιαστικής πειθαρχίας. Πρώτα υπάρχει η νουθεσία, μετά η δεύτερη ευκαιρία και μόνο στο τέλος η απομάκρυνση. Επομένως, η Εκκλησία δεν ξεκινά από την τιμωρία, αλλά από την προσπάθεια θεραπείας, η λέξη θεραπεία είναι λέξη κλειδί, και επαναφοράς. Η λογική αυτή διαπερνά ολόκληρο το μεταγενέστερο κανονικό δίκαιο. Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο είναι ότι η Εκκλησία αρχίζει από την παιδαγωγία. Ο Παύλος δεν λέγει «τιμώρησε αμέσως», λέγει «αιρετικών άνθρωπων μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παρετού». Δηλαδή, όπως προείπαμε, προηγείται
1: η νουθεσία,
0: ακριβώς ακολουθεί η δεύτερη ευκαιρία και μόνο στο τέλος έρχεται η διακοπή της κοινωνίας. Ο σκοπός της πειθαρχίας δεν είναι η εκδίκηση, ούτε η τιμωρία, αλλά είναι η θεραπεία και η διαφύλαξη της ενότητας της Εκκλησίας. Και το χωρίο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι μας επιτρέπει να δούμε την Εκκλησία τη στιγμή που διαμορφώνει την πρώτη της πειθαρχική συνείδηση. Ο Απόστολος Παύλος, με άλλα λόγια, δεν λέγει στον Τίτο να απομακρύνει αμέσως τον άνθρωπο που παρεκκλίνει από την αλήθεια της πίστεως. Αντιθέτως, προηγείται η νουθεσία. Προηγείται ο διάλογος.
1: Μάλιστα.
0: Προηγείται η προσπάθεια διορθώσεως. Προηγείται η δεύτερη ευκαιρία. Η σειρά δηλαδή είναι αποκαλυπτική. Νουθεσία, επανάληψη της νουθεσίας και μόνο τότε απομάκρυνση. Αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία δεν αρχίζει από την ποινή, αλλά αρχίζει από τη θεραπεία. Θα έλεγα μάλιστα ότι εδώ συναντούμε μία από τις βαθύτερες προκανονικές αρχές της εκκλησιαστικής ζωής. Ότι η πειθαρχία δεν είναι εκδίκηση, είναι ποιμαντική φροντίδα. Η Εκκλησία δεν λειτουργεί ως δικαστήριο που αναζητεί ενόχους. Λειτουργεί ως πνευματικό θεραπευτήριο που αναζητεί τρόπους επανόδου του ανθρώπου στην κοινωνία της πίστεως. Γι' αυτό και η μεταγενέστερη κανονική παράδοση, όταν θα οικοδομήσει το σύστημα αντιμετωπίσεως των αιρέσεων και των εκκλησιαστικών παραπτωμάτων, δεν θα εγκαταλείψει ποτέ αυτή την παύλια λογική. Οι ιεροί κανόνες δεν έχουν σκοπό να αποβάλουν τον άνθρωπο από την Εκκλησία. Έχουν σκοπό να τον επαναφέρουν. Υπό αυτή την έννοια, ακόμη και η αποκοπή από την εκκλησιαστική κοινωνία δεν αποτελεί πράξη εκδικήσεως. Δεν είναι ηθική καταδίκη του προσώπου. Είναι διαπίστωση μιας πραγματικής διακοπής της κοινωνίας της πίστεως και ταυτόχρονα μέτρο προστασίας του εκκλησιαστικού σώματος.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό στην εισήγησή μου τόνισα ότι η Εκκλησία της Κρήτης δεν αρχίζει με αυστηρότητα. Αρχίζει με υπομονή και με ευθύνη. Ίσως αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό στοιχείο του χωρίου. Η Εκκλησία εξαντλεί πρώτα την αγάπη και ύστερα ασκεί την πειθαρχία. Δεν εξαντλεί όμως ποτέ την αλήθεια.
1: Ακριβώς.
0: Θα μπορούσαμε λοιπόν να συνοψίσουμε ολόκληρη αυτή την παύλη αντίληψη σε μία φράση. Η πειθαρχία στην Εκκλησία είναι θεραπευτική και όχι τιμωρητική. Αυτό αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρακαταθήκες της προστήτων επιστολής προς το μεταγενέστερο κανονικό δίκαιο και προς την ίδια την ποιμαντική αυτοσυνειδησία της Εκκλησίας.
1: Καλό είναι να το συνειδητοποιούμε λοιπόν και εμείς, κυρία Γιανακοπούλου, τα απλά μέλη που δεν είμαστε δηλαδή διοικούντες, ότι η πειθαρχία είναι θέμα ακριβώς για να προστατεύσει την αλλίωση της αλήθειας. Στην εισήγησή σας σταθήκατε ιδιαίτερα στη φράση του Αποστόλου Παύλου «μάχας νομικάς περιίστασο». Γιατί θεωρείτε ότι το χωρίο αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία για την κανονική επιστήμη και ποια μπορεί να είναι η επικαιρότητά του σήμερα?
0: Πρόκειται ίσως για ένα από τα πιο σημαντικά χωρία της προστήτων επιστολής από κανονικής απόψεως. Διότι εδώ ο Απόστολος Παύλος θέτει ένα όριο το οποίο η κανονική επιστήμη δεν πρέπει ποτέ να λησμονεί. Ο Παύλος δεν απορρίπτει τον νόμο, δεν απορρίπτει την τάξη, δεν απορρίπτει την πειθαρχία της Εκκλησίας. Τι απορρίπτει όμως? Απορρίπτει την στήρα νομικολαγνία, δηλαδή την άκαρπη προσκόλληση στον τύπο, τις νομικές μάχες που δεν οικοδομούν το εκκλησιαστικό σώμα, αλλά το διχάζουν. Με μία μόνο φράση εισάγει μία διάκριση που θα σφραγίσει ολόκληρη τη μεταγενέστερη κανονική παράδοση. Την διάκριση μεταξύ νόμου και νομικισμού. Υπάρχει νόμος, αλλά υπάρχει και η κατάχρηση του νόμου. Υπάρχει κανονική τάξη, αλλά υπάρχει και η χρήση της κανονικής τάξεως ως μέσου αντιπαραθέσεως, επιβολής ή αυτοδικαιώσεως. Αυτό ακριβώς επισημαίνει ο Απόστολος όταν χαρακτηρίζει τις νομικές μάχες ως ανοφελείς και ματαίους. Η Εκκλησία δεν καλείται να λατρεύει τον κανόνα. Καλείται να υπηρετεί μέσω του κανόνα τη σωτηρία του ανθρώπου. Γι' αυτό θα έλεγα ότι εδώ βρίσκεται η προκανονική μήτρα μιας από τις σπουδαιότερες αρχές του κανονικού δικαίου, δηλαδή της αρχής της διακρίσεως και της οικονομίας. Αργότερα, η κανονική παράδοση, με κορυφαία παραδείγματα, τον 84ο ιεροκανόνα του Μεγάλου Βασιλείου και τον 102ο ιεροκανόνα της Δευτέρας Σεντρούλου Οικουμενικής Συνόδου, θα διατυπώσει με μεγαλύτερη σαφήνεια ότι η εφαρμογή των κανόνων δεν μπορεί να είναι μηχανική. Ο ποιμένας καλείται να εξετάζει το πρόσωπο, τις περιστάσεις, την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου και να εφαρμόζει τον κανόνα θεραπευτικά και κατά περίπτωση. Γι' αυτό και στην εισήγησή μου υπογράμμισα ότι η Αποστολική Κρήτη μαθαίνει από τον Τίτο κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Ότι ο νόμος δεν είναι πεδίο αντιπαράθεσης, είναι όργανο θεραπείας. Η μεταγενέστερη κανονική επιστήμη θα το εκφράσει με τη διάκριση μεταξύ ακριβίας και οικονομίας. Η οικονομία δεν είναι χαλάρωση της κανονικής τάξεως, αλλά είναι βαθύτερη κατανόηση του σκοπού της. Είναι η στιγμή κατά την οποία η Εκκλησία αντιλαμβάνεται ότι ο κανόνας υπάρχει για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για τον κανόνα.
1: Μάλιστα.
0: Θα τολμούσα μάλιστα να πω ότι εδώ συναντούμε και το πνεύμα της γνωστής ρωμαϊκής ρήσεως «Summum ius, summa in iuria». Δηλαδή, η υπέρμετρη εφαρμογή του νόμου μπορεί να οδηγήσει σε υπέρμετρη αδικία. Η Ορθόδοξη κανονική παράδοση γνώριζε αυτή την αλήθεια ήδη από την Αποστολική εποχή. Και γι' αυτό το τελικό μήνυμα του χωρίου παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο. Η ακρίβεια χωρίς διάκριση δεν φανερώνει δύναμη. Φανερώνει αδυναμία κατανοήσεως του πνεύματος των κανόνων. Ο νόμος χωρίς διάκριση δεν θεραπεύει, αλλά τραυματίζει. Αυτή είναι κατά τη γνώμη μου μία από τις βαθύτερες παρακαταθήκες της προστήτων επιστολής προς την κανονική επιστήμη και προς την σύγχρονη εκκλησιαστική ζωή.
1: Και αυτό ακριβώς βέβαια μπορεί να ισχύει και για την πολιτική ζωή, την κοινωνική ζωή. Τραυματίζει. Αυτό είναι αλήθεια. Ο χρόνος όμως κυλάει απίστευτα γρήγορα, κυρία Γιανακοπούλου, όταν η συζήτηση αγγίζει τόσο βαθιές και ζωντανές αλήθειες. Δυστυχώς έχουμε φτάσει στο κλείσιμο της εκπομπής μας, αλλά θα σας παρακαλούσαμε να έχουμε και μία δεύτερη εκπομπή μαζί σας, γιατί είναι τόσα πολλά τα βασικά σημεία της επιστολής σας, τα τόσο ενδιαφέροντα, που δεν θέλουμε να τα αφήσουμε αυτά χωρίς να τα θίξουμε και να τα αναλύσουμε. Οπότε θα σας παρακαλούσαμε να σας έχουμε μαζί μας και στην επόμενη εκπομπή μας.
0: Βεβαίως, με ιδιαίτερη τιμή και χαρά θα βρεθώ πάλι μαζί σας για τη συνέχεια των υπολείπων, πιστεύω, σημαντικών για το ακροατήριό σας. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου και πάλι να μου επιτρέψετε να μνημονεύσω το σεπτό πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου, για την φιλοξενία και την πρόσκληση, καθώς επίσης και του διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού σας, του Πανοσυλλογητά του Πατρός Χρυσοστόμου Νικάκη, και βεβαίως και εσάς, κυρία Γεναράκη, για την τόσο πολύ ωραία, ουσιαστική και περιεκτική συζήτηση που είχαμε. Ευχαριστώ θερμά.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Γιανακοπούλου, που μας χαρίσατε αυτές τις πολύτιμες αναλύσεις από την τόσο σημαντική εισήγησή σας σχετικά με στην ουσία τα νομοκανονικά θέματα της επιστολής, και όχι μόνο βέβαια, της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς τον Απόστολο Τίτο, πρώτο επίσκοπο Κρήτης. Αγαπητοί μας ακροατές, φτάνοντας στο κλείσιμο αυτής της πρώτης εκπομπής με την κυρία Γιανακοπούλου, όπως ακούσατε, κρατάμε ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα. Η προστήτων επιστολή δεν είναι ένας στεγνός νομικός κώδικας, αλλά μία προκανονική μήτρα. Μας δείχνει πως η ανάγκη για ενότητα, συλλογικότητα και αυθεντικό ήθος γέννησε οργανικά τις πρώτες δομές της Εκκλησίας. Επειδή όμως ο πλούτος αυτής της εισήγησης δεν εξαντλείται εδώ, όπως είπαμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή, όπου θα ξεδιπλώσουμε το δεύτερο και πιο ανατρεπτικό μέρος αυτού του αποστολικού ταξιδιού. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Χαίρετε!

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Ελπίσιμον και δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άμεθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχώνυμών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών, Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Ευσεβούς ημών έθνους και του Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστηκουν των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν, υπερπλεών των οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ τουριστήν εϊμάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι πρέπει σύ, πάσα δόξα τιμή και προσκύνη στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα του, νυν και αεί.

ότι παρά το Κύριο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομίων αυτών.

σκεπόμενος μος υπαλάμι. Πατέρ δήλθες άβλαβος και τι απαθίας εμνηνόμενος. Φώσι τη σωσής είναι ρύθμισε.

Πώς η λαόν Αγίες δόξης αθανάτου παρκός ουρανίου Αγίου Μάρκαρος Ιησού Χριστέ, ερθόντες επί την ενίου δύσιν ειδόντες πόσες περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν. Άξιον σεν πάση κηρύσσι μνήστε φωνές εσείς, η έφεου ζωήν οδηδούς δύο κόσμος σε δοξά.

καταξίωσον σου, Κύριε, εν γέσου πέρατα, απ' αναμαρτία τους φιλεκτήν ημάς, ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου στους αιώνες, αμήν. Γέννητο Κύριε, το ελεός επί μας καθά πριν πτήσαμε επί σε. Ευλογητός η Κύριε, διδακτώνε τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγια Πότησόν με τις δικαιώμασές σου. Κύριε, το ελεός στον αιώνα τα έπρεπε χειρός μου, η παρήγηση πρέπει η ένωση, πρέπει η τίμνος, σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, τη νίκη και αίτη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Είναι τη ζωή ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και

προσέειρα τους οφθαλμών των κατοικών τέντων ιδούς οφθαλμοί δούλων ισχύρες των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί παιδίσκης ισχύρες Κυρίες αυτής, ούτως οι οφθαλμοί ημών προς Κυρίων των Θεών.

0: να πωλείς τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, λέει σε εμάς. Άγιος...

0: ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελεήσερ μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελεήσερ μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελεήσερ μας. Κύριε, ηλάς τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίαστας ασθενείες ημών. Ένε και εν το νόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα. Και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και από της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ ημίν σήμερον και άφες ημίν τα οφείλματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες μόνοι. Και μη είσαι να έγκυσαι μας εις πειρασμό, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα

0: Εγελιώσου διομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κυριελέησον.
0: Έτι διομεθά υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κυριελέησον.
0: Έτι διομεθά υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι διομεθά υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και τη ενωρία ταύτη των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και εμνής των κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απαντακού ορθοδόξο. Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων αου τούτο, οποιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτους λαού του απεκδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία, όν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Στρέωσε Κύριε Θεός την Αγία και αμών των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Αυτοεκκλησία και την πόλη ταύτη αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίας του Ημίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου Αυτού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Μεγάλου Μάρτυρος Μινά, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Μωυσέως, του Αιθίωπος και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
3: Καλησπέρα σας.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός του ομονίμου Προαστίου στην Γνωσό Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.

0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αθανάτων Τεμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται επάνω στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών.

0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Αχλάδας Μελεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στο καπετανάκιο της ενορίας αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Πρασάς Καρτερού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 6 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου στην περιοχή Φασκομιλιά. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός Χωστού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου κυρίλου Χριστοφή.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Δευτέρα 31 Αυγούστου, εορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στις Δαφνές. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κύριου Ευγενίου. Στις 9.30 το βράδυ θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Τεμαχίου της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου που φυλάσσεται στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό.

την Δευτέρα 31 Αυγούστου, εορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίων Παρασκιών της Ιεράς Μητροπόλεως, Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Πηγάκης, πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 27 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 479 π.Χ., οι Έλληνες με αρχηγό τον Σπαρτιάτη Παυσανία νικούν σε αποφασιστική μάχη τον περσικό στρατό του Μαρδόνιου στη μάχη των Πλατεών.
1: Το 1574 πεθαίνει ο Μπαρτολομαίο Ευστάχιος, Ιταλός ιατρός που ανακάλυψε την Ευσταχιανή σάλπιγγα στο αυτί.
0: Σαν σήμερα το 1576 πεθαίνει ο Τιτσιάνο Βετσέλιο, ευρύτερα γνωστός και ως Τιτσιανός ή Τιτσιάνο, Ιταλός ζωγράφος της Αναγέννησης. Ανήκει στη σχολή της Βενετίας και θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους ζωγράφους της, του οποίου το έργο αντιπροσωπεύει τη μετάβαση από την παράδοση του 15ου αιώνα στην τεχνοτροπία που υιοθετήθηκε κατά τον 16ο. Υπήρξε ένας από τους πλέον διακεκριμένους ζωγράφους της εποχής του που έχερε μεγάλης αναγνώρισης. Στο εργαστήριό του μαθήτευσαν πιθανότατα ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος και ο Τζιάκοπο Τιντορέτο. Διακρίθηκε εξίσου σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, φιλοτεχνώντας προσωπογραφίες, αλληγορίες, θρησκευτικά έργα, ιστορικές και μυθολογικές σκηνές.
1: Το 1813 ο Μέγας Ναπολέον, ηγούμενος στρατού 130.000 ανδρών, νικά στη μάχη της Δρέσδης τον συμμαχικό στρατό Αυστριακών, Ρώσων και Πρώσων που αριθμεί 200.000 άτομα. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης που συμμετέχει στη μάχη στο πλευρό των συμμάχων τραυματίζεται και χάνει το δεξί χέρι του.
0: Στις 27 Αυγούστου 1922 τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη. Στις 11 το πρωί εμπρός στο φυλακή του τουρκικού υπηκού εισέρχεται στη Σμύρνη, ενώ τις βραδινές ώρες φτάνει και μία μεραρχία πεζικού. Οι Τούρκοι πυρπολούν την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού της. Η πυρκαγιά θα συνεχιστεί έως τις 4 Σεπτεμβρίου με το παλαιό ημερολόγιο, μεταβάλλοντας την πόλη σε σωρό ερυπίων. Η επέτειος της καταστροφής τιμάται στην Ελλάδα στις 13 Σεπτεμβρίου λόγω της εισαγωγής του νέου ημερολογίου.
1: Την ίδια ημέρα, στις 27 Αυγούστου 1922, κατά την ανακατάληψη της Σμύρνης από τον τουρκικό στρατό, μεταξύ των σφαγιαστέντων είναι και ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος, κατά κόσμον Χρυσόστομος Καλαφάτης. Αρνούμενος να εγκαταλείψει το ποίμνιό του, παρά την προσφορά ασφαλούς διαφυγής σε αυτόν από τις μεγάλες δυνάμεις, κατακρεουργήθηκε από τον φανατισμένο τουρκικό όχλο μετά από έμεση εντολή του Νουρεντίν Πασά. Την περίοδο 1902-1910 ο Χρυσόστομος είχε διατελέσει Μητροπολίτης Δράμας και Φιλίππων με σημαντική δράση στον Μακεδονικό Αγώνα και με πρωτοβουλίες για τη δημιουργία πολλών ελληνικών εκπαιδευτηρίων. Από το 1910 έως και τον μαρτυρικό του θάνατο διετέλεσε Μητροπολίτης Σμύρνης επιδεικνύοντας μέρημνα για τον αθλητισμό, την παιδεία και την κοινωνική πρόνοια της πόλης. Το 1993, με απόφαση της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατετάγει στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μαζί με όλους τους μάρτυρες της Μικρασιατικής καταστροφής. Η μνήμη του τιμάται την Κυριακή προ της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.
0: Σαν σήμερα το 1923 σημειώνεται αιματηρό επεισόδιο στο δρόμο Ιωαννίνων Κακαβιάς, κατά το οποίο βρίσκονται δολοφονημένοι 5 Ιταλοί, μέλη της Επιτροπής για την οριστική χάραξη της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου μετά την παραχώρηση της Βορείου Ηπείρου στην Αλβανία το 1921. Η φασιστική Ιταλία θα θεωρήσει υπεύθυνη την Ελλάδα για το συμβάν και θα πραγματοποιήσει απόβαση στην Κέρκυρα.
1: Το 1942 η όπερα Τόσκα του Τζιάκομο Πουτσίνη κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα από την Εθνική Λυρική Σκηνή. παρουσιάζεται στο θέατρο Πάρκ της πλατείας Κλαθμόνος με τη 19χρονη Μαρία Καλογεροπούλου, μετέπειτα Μαρία Κάλλας, στον κεντρικό ρόλο υπό τη μουσική διεύθυνση του Σότου Βασιλιάδη.
0: Σαν σήμερα το 1943 αεροπορικός βομβαρδισμός από τους Ναζί ισοπεδώνει το χωριό Βορίζια στην Κρήτη.
1: Σαν σήμερα το 2004 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας η Μιρέλα Μανιάνη κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στον ακοντισμό.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

το τόσο τρισευλογημένος τόπος ευμύρισε πολλές φορές μέσα στην ιστορία του να δει δόξες αλλά και ταπεινώσεις, να δει ημέρες χαρούμενες, πλήρης χαράς πνευματικής για τους κατοίκους του, αλλά και ημέρες δυσκολιών, αναγκών, φτωχίας, υλικής και πνευματικής. Μέσα στη μακραίωνη ιστορία του, μέσα σε τόσες κρατίες που πέρασαν από εδώ, Αραβοκρατίες, Ενετοκρατίες, Οθωμανοκρατίες, Γερμανοκρατίες, μέσα από εναλλαγές πολιτευμάτων, μέσα από ένα παλύμψιστο πολιτισμό που διακρίνεται στα μνημεία του μέχρι και σήμερα. Μπορεί να διακρίνει κανείς έναν άξονα ο οποίος πάντοτε παρέμενε στεναρά σταθερός. Και αυτός ο άξονας ήταν η πίστη. Η πίστη στον Θεό που κήρυξε ο Απόστολος των Εθνών και του νησιού μας, ο Παύλος, αλλά και ο Πρωτεπίσκοπος της Αγίας μας Εκκλησίας, από τον οποίο διακρατούμε την Αποστολική μας Διαδοχή και την Αποστολική Διδαχή, ο οποίος αποτελεί θεμέλιο πνευματικό του οικοδομήματος της εκκλησιαστικής μας ζωής, κρίκο της μεταξύ μας εκκλησιαστικής ενότητας μέσα στην κοινότητα. Αυτός του οποίου την Αγία Κάρα κυκλώνομαι για μια ακόμη φορά σήμερα ευγνωμόνος και οφειλετικός, για να τους αποδώσουμε τον ασπασμό των σεβασμάτων μας αφενός αλλά και αφετέρου, για να ακούσουμε τι μυστικά υπαγορεύει στις ακοές τις πνευματικές όλων μας. Ο Απόστολος του νησιού μας, ο Απόστολος Τίτος, 20 αιώνες και πλέον αποτελεί ζώσα παρουσία του ίδιου του Χριστού στην Κρήτη. Είναι ο Χριστός παρατηνόμενος τους αιώνες μέσα στην Κρήτη. Βρήκε, βλέπετε, ο Θεός δια των Αγίων Του ένα μυστικό τρόπο να διασχίζει την ιστορία, και αυτό έγινε πραγματικότητα σε κάθε τόπο δια της Αποστολικής Διαδοχής και στο δικό μας τόπο με αυτόν τον υπέροχο συνοδίτη και συνέκδημό του, ο οποίος κάποιες στιγμές της ζωής του, όπως μαρτυρεί στα κείμενά του ο Απόστολος Παύλος, του ήταν απολύτως απαραίτητος συνεργός εν Κυρίω, και γι' αυτόν έγραψε εκείνο το υπέροχο και μοναδικό στην επιστολή του, κατονομάζοντάς τον ως γνήσιο τέκνο του κατά κοινήν πίστην. Τίτο γνησίο τέκνο κατά κοινήν πίστην, γράφει αναφέροντας τον παραλήπτη της επιστολής. Και αυτό ίσως είναι ο μεγαλύτερος τίτλος του. Ίσως και εμείς οι Κρήτες του σήμερα να μην έχουμε αξιολογήσει όπως πρέπει τι σπουδαίο είναι πως η Κρήτη μας καταγράφτηκε δια της Παυλίου προς Τίτων επιστολής μέσα στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Και εκεί αναγράφονται και ονόματα ευλογημένα του νησιού μας, όπως οι καλοί λιμένες, και καλούν όλους μας, όπως σας είπα και χθες το βράδυ, να κάνουμε τις καρδιές μας καλούς λιμένες, για να ελιμενιστεί η ναύς του Παύλου και του Τίτου, και να τον δούμε πάλι ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς να κηρύττει και να κάνει το έργο της αποστολής του τόσο όμορφα και τόσο χαρακτηριστικά, όπως το μνημείωσε ο μέγας αγιογράφος του τόπου μας, ο μακαριστός Δημήτριος Σαριδάκης,
σε αυτές τις υπέροχες εικόνες που έφτιαξε επάνω. Διαβάστε τις λίγο, γυρίστε τα μάτια σας και δείτε τον Παύλο να φτάνει στους λιμένες, στους καλούς λιμένες, και δίπλα να αρχίσει να κηρύττει στους Κρήτες εκείνης της εποχής και να αφήνει τον Τίτο στο πόδι του, λέγοντας του εκείνη την φοβερή εντολή: «Τούτου χάριν κατέ λοιπόν σε εν Κρήτη, ή να τα λείποντα επιδιορθώσει και καταστήσεις κατά πόλην πρεσβυτέρους, ως εγώ σοι διαταξάμην». Κύριε Δήμαρχε, γυρίσατε και είδατε πίσω και ίσως δεν προσέξατε κι εσείς και ο καλός μας Περιφερειάρχης και οι άλλοι άρχοντές μας ότι στην εικόνα αυτή των καλών λιμένων αναγράφεται ένα ιστορικό όνομα του τόπου μας, στον οποίο όλοι οφείλουμε πολλά, και είναι ο αφιερωτής αυτής της εικόνας. «Δέησις Νικολάου Σταυρινίδη», γράφει αυτή η εικόνα. Αυτός ο άνθρωπος που τόσα άφησε στον τόπο μας θεώρησε καλό τότε να υποδείξει και να δώσει εκείνος από το δικό του υστέρημα για να γίνει αυτή η όμορφη εικόνα και να μνημειώσει το γεγονός της ελεύσεως του Παύλου στην Κρήτη. Και αυτό το γεγονός που έγινε πραγματικότητα τότε, η εντολή του Παύλου, λίγο αργότερα γίνεται έργο ιεραποστολικό του Τίτου καθημερινά, όπως βλέπουμε απέναντι. Να χειροτονεί κατά πόλην πρεσβυτέρους και να διοργανώνει την πρώτη κρητική εκκλησία, λαμβάνοντας αργότερα και την επιστολή την οποία διαβάζει στους πρώτους Κρήτες για να τη μεταδώσουν από εκεί και έπειτα στους διαδόχους, στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες που χάρισαν στην Κρήτη υπέροχες βασιλικές όπως αυτήν την πεντάκλητη που έχουμε κάτω στη Μητρόπολη, όπου ήταν και η έδρα της Επισκοπής της πρώτης διακονίας του Τίτου, όπου το σύνθρονο της Εκκλησίας της Κρήτης το αρχαίο, όπου το σπίτι που περιμένει ακόμα την ανασκαφή και την ανάδειξή του, του Αγίου Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου, του ποιητή του Μεγάλου Κανόνα, και τόσες άλλες, όπως η Βασιλική του Πανόρμου, οι Βασιλικές της Ελεύθερνας, οι τόσες βασιλικές που υπάρχουν απ' άκρου εις άκρον στην Κρήτη. Και το λέω αυτό γιατί έρχονται κάποιοι αναθεωρητές της ιστορίας στους καιρούς μας να πούνε ότι η Κρήτη, η πρώτη χριστιανική χιλιετία, δεν ήταν χριστιανική. Αγνοούν ότι η παρουσία των Κρητών Επισκόπων στις Οικουμενικές Συνόδους ήταν καθοριστική. Και έρχονται κάποιοι εσχάτως και λένε ότι μετά την ανάκτηση της Κρήτης το 1961 από τον Νικηφόρο Φωκά, υποχρεώθηκαν οι Κρήτες να αφήσουν την πίστη τους στην ειδωλολατρία και να πιστεύσουν με απειλή σφαγών στην πίστη που τους επέβαλε το Βυζάντιο. Μη γέννητο, και δόξα τω Θεώ υπάρχουν και τα αρχαιολογικά ευρήματα και η ιστορία της Εκκλησίας της Κρήτης καταγεγραμμένη από το μακαριστό Θεοχάριδε Τωράκη που λύνει όλα αυτά. Και σας παρακαλώ πολύ να απέχετε από αυτά τα φλήνα φήματα του διαδικτύου που τελευταία τόση ζημιά πνευματική προκαλούν, αφού δυστυχώς δεν έχουμε τη διάκριση να επιλέγουμε σαν τις μέλισσες από τα λουλούδια αυτά που βγάζουν το μέλι. Σας παρακαλώ λοιπόν ως επίσκοπος και πνευματικός σας πατέρας, με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, λέγοντας ή μάλλον τροποποιώντας λίγο ένα ποίημα που γράφτηκε τον περασμένο αιώνα για άλλη περίσταση και έλεγε «Σε τούτο το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα», να πω «Σε τούτο το κεφάλι ακουμπάει η Κρήτη». Σε αυτό το κεφάλι όλοι αγγίζομαι το κέρι μας και παίρνομαι δύναμη. Από αυτό το κεφάλι που φαίνεται να μην έχει γλώσσα, αλλά έχει πιο στεντόρια φωνή, και από τη δική μου όταν ευριάζω.
Λοιπόν, αυτό το κεφάλι μας λέει να κρατήσουμε παραδόσεις, ήθος, αρχές και ορθόδοξο πολιτισμό. Αυτά που μας κράτησαν μέσα στους αιώνες. Γιατί όπως συχνά πυκνά λένε και οι εκπρόσωποι του λαού μας, του ευγενικού και ηρωικού, μια άλλη Κρήτη και όχι αυτή που φαίνεται δυστυχώς εσχάτως είναι η αληθινή που πρέπει να την αναδεικνύουμε καθημερινά. Και είναι η Κρήτη του μινωικού πολιτισμού. Και είναι η Κρήτη των Παυλίων εντολών. Και είναι η Κρήτη του Αποστόλου Τίτου και η παράδοση της Κρητικής Εκκλησίας. Είναι η Κρήτη του λαού μας που έχει φιλότιμο, που έχει εργατικότητα, που έχει αριστοκρατία στην πιο ωραία σημασία της λέξεως, που έχει λεβεδιά πνευματική που την αντλεί από εδώ και δεν έχει όλα αυτά τα οποία την εμφανίζουν βουτυγμένη στην παραβατικότητα εσχάτως. Τα έχει και αυτά, όπως όλοι οι χώροι έχουν πάντοτε και τέτοια, όπως κάθε χωράφι έχει και τα ζυζάνια του, αλλά γνωρίζει πώς θα τα ξεριζώνει και τελικά δεν εμφανίζεται ως χωράφι ζυζανίων, αλλά ως χωράφι εύγονο που παράγει κραπούς πνευματικούς και εμπροκειμένο καρπούς που τρέφουν το σώμα της και καρπούς που τρέφουν την ψυχή της. Και αυτό είναι που δίνεται περισσότερο σημασία από όλους εμάς. Και εκεί θέλω να παρακαλέσω την αγάπη σας σήμερα. Αυτές τις μέρες πήρα μεγάλες συγκινήσεις. Πριν από δύο μέρες η τιμία κάρα μεταφέρθηκε στη Γόρτινα με πρόσκληση ευγενική του ποιμενάρχου του τόπου εκείνου, του αδερφού μας Αγίου Γορτίνης και Αρκαδίας κυρίου Μακαρίου. Ένας ατέλειωτος ποταμός από τους ευγνώμονες μεσαρίτες πέρασαν μέχρι τις 2 η ώρα τη νύχτα προχθές το βράδυ του Σαββάτου και όλη την Κυριακή και προσκύνησαν την κάρα του Αγίου που γεώργησε πρώτος εκείνη την εύγονη γη και του απέδωσαν και στην πεντάκλη τη βασιλική του ότι για, όπου για πρώτη φορά πήγε μετά την αναχώρησή του από εκείνους τους τόπους το σεβασμό τους και την αγάπη τους. Λειτουργήσαμε στον Τυμπάκι. Ένας ολόκληρος κόσμος πέρασε και από εκεί και προσκύνησε τον Άγιο. Αλλά και χθες το βράδυ αγκάλιασε το βλέμμα μου χιλιάδες ανθρώπους που επί τρεις ώρες, όσες ώρες ήμουν εγώ τουλάχιστον, εδώ περνούσε αδιάλειπτα. Οικογένειες, παιδιά, ξένοι, τουρίστες από όλο τον κόσμο. Και σκέφτηκα εκείνη την ώρα πώς κατορθώνει η πίστη. Ένα τουρίστα μόλις περάσει ένα κατόφλι να γίνεται προσκυνητής και να μπαίνει με άλλη ιδιότητα και να φεύγει με άλλη ιδιότητα. Αρκεί να διακρατεί ο τόπος ζώπηρα και πολιτισμό να μεταδώσει. Γιατί τελικά το τουριστικό προϊόν δεν είναι μόνο οι θάλασσες και ο ήλιος, αλλά είναι και η παράδοση και η φιλοξενία και η αγιολογούσα εκπροσώπηση ενός τόπου. Και όλα αυτά ανάπτυξη είναι, καλοί μου φίλοι και συναγωνιστές άρχοντες αυτού του τόπου. Η ανάπτυξη δεν είναι μόνο οικονομική, είναι προπάντων πολιτισμική και πνευματική. Και χαίρομαι που συνεργαζόμαστε όλοι μαζί και έχουμε την ίδια άποψη για αυτό το θέμα, για τον τόπο μας, για να αναδεικνύεται αυτή η άλλη Κρήτη, η όντως Κρήτη, η Κρήτη του Τίτου. Σας κούρασα πολύ. Φέτος εορτάσαμε και σήμερα ουσιαστικά κλείνουν οι εκδηλώσεις για τα 60 χρόνια της εφανακομιδής της κάρας του Αγίου Τίτου. Όταν τα τίμια χέρια του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Ευγενίου, όπως μνημειώθηκε και σε αυτήν την μαρμάρινη πλάκα της εισόδου, στις 15 Μαΐου του 1966, 297 χρόνια μετά από εκείνη την φοβερή ημέρα που ανεχώρησε για να διαφυλαχθεί στη Βενετία από τη μήνη των Οθωμανών κατακτητών αυτού του τόπου να διασωθεί. Από το 1669 έως το 1966,
ένας αναγραμματισμός. Απλά 297 χρόνια μακριά μας, αλλά και δίπλα μας. Δόξα τω Θεώ, κάποιοι άνθρωποι εδώ του τόπου που είχαν επισκεφθεί έγιναν προτεργάτες για αυτό το έργο, και η πρόνοια του Θεού και η ευλογία του Αγίου έδωσε να ξανάρθει αυτός ο πολυτιμότατος θησαυρός της Εκκλησίας της Κρήτης και να παραδοθεί με όλα τα σχετικά του πρωτόκολλα, τα οποία και τοποθετήσαμε πλέον δίπλα στην κάρα του, για να μπορούν να τα διαβάζουν επισκέπτες και ντόπιοι άνθρωποι και να θυμούνται αυτό το γεγονός. Έγιναν πολλές εκδηλώσεις φέτος για να μάθουν οι καινούργοι και για να θυμηθούν οι παλιοί. Εμείς και πάλι λέμε ευγνωμόνως ένα ευχαριστώ σε εκείνους που έγιναν προτεργάτες για την επιστροφή αυτής της κάρας. Μετά από λίγες ημέρες σχετικά θα εκδοθεί και ένα βιβλίο, το οποίο βρήκε ο κύριος Βρετάκης, ο Μιχάλης, ο καλός διπλωμάτης, όταν ήταν εκεί στην Ιταλία, και δεν είναι άλλο από το ημερολόγιο του Επισκόπου Ολιβώτη που έφερε την κάρα του Αγίου Τίτου. Σε αυτό το ημερολόγιο καταγράφηκε όλο το χρονικό της επιστροφής και τα συναισθήματα που ένιωσε εκείνος, βλέποντας τον κρητικό λαό να υποδέχεται τον ποιμένα και επίσκοπό του. Εκείνη τη μεγάλη ιστορική, καταγεγραμμένη στην ιστορία του Ηρακλείου με χρυσά γράμματα, ημέρα της 15ης Μαΐου 1966. Θα το προμηθευτείτε όλοι, θα το πάρετε. Θα διανέμετε εδώ στο ναό. Όπως και θελήσαμε και ήδη το ετοιμάζουμε, την προστήτων επιστολή που είναι τρία μόνο κεφάλαια και θα έπρεπε η κριτική να τη γνωρίζουμε απ' έξω, γιατί δεν ήταν γραμμένη για τους Κρήτες μιας άλλης εποχής, ούτε για τον Τίτο μόνο, αλλά για τους Κρήτες διαχρονικά, αλλά και για όλη την οικουμένη. Γι' αυτό μπήκε και μέσα στην Καινή Διαθήκη και στον κανόνα της. Αυτήν την προστήτων επιστολή την εκδίδομαι μετά από λίγο, είναι στο τυπογραφείο στην Βιβλική Εταιρεία στην Αθήνα, στη γλώσσα του πρωτοτύπου, στην ελληνική της απόδοση, αλλά και σε 5 άλλες γλώσσες, για να μπορούν όλοι οι επισκέπτες του ναού εδώ να την παίρνουν μαζί τους. Ευλογία από το ναό, αλλά και για να θυμούνται πάντα την Κρήτη και την αποστολική της παράδοση στην Εκκλησία της, που είναι θεμελιωμένη στον Παύλο και τον Τίτο. Σε αυτά τα θεμέλια του οικοδομήματος, το λέω για μια ακόμη φορά, της πνευματικής μας ζωής. Χωρίς θεμέλια, σπίτι δεν στέκει. Και μας τα δικά μας θεμέλια είναι, όπως τα έλεγε και το τραγούδι, στα βουνά. Στα βουνά της Κρήτης, που τα πάτησαν τα Άγια Πόδια του Ιεραποστόλου αυτού, χάρη στον οποίο είμαστε ό,τι είμαστε εμείς σήμερα. Φύλλα και κλαδιά και καρπή μιας ελιάς υπερενόβιας, την οποία φύτεψε εκείνος και η οποία λέγεται Εκκλησία της Κρήτης. Αυτήν την ελιά, με την προσευχή μας, με την αγάπη μας, ας την αγκαλιάσουμε όλοι και ας κρατηθούμε από αυτήν, για να μπορούμε να ζούμε ελεύθερα πνευματικά, για να μπορούμε να αναπνέουμε ελεύθερα πνευματικά, για να μπορούμε να κοιτάζουμε το αύριο με αισιοδοξία, πιστεύοντας ότι όταν ζούμε, όπως λέει ο Παύλος στον Τίτο, σοφρόνος και δικαίος και ευσεβώς εν τον είναι όνι, θα κερδίσουμε και το μέλλοντα. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, και σας παρακαλώ πολύ, μετά που θα κοινωνήσουμε και θα κάνουμε την απόλυση, να βγούμε έξω, να κάνουμε αυτήν την προσφορά της ευγνωμοσύνης μας και σε εκείνους τους ανθρώπους που θυσιάστηκαν εδώ για την ελευθερία μας την πνευματική, της οποίας ήθελε να μας κάνει ο Θεός αξίους καθημερινά, εκείνη την εποχή που ο πόθος της ενώσεως της Κρήτης με τη μητέρα Ελλάδα είχε φουντώσει για μια ακόμη φορά, και εκείνο το γεγονός της 25ης Αυγούστου του 1898 έδινε τελικά
το καθοριστικό στίγμα για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Ο Άγιος Τίτος να ευλογεί και να σκεπάζει πάντοτε τη ζωή και τα σπίτια σας, να χαριτώνει τη σκέψη σας και τους οραματισμούς σας και να μεταποιεί τα σχέδιά σας σε έργα αγάπης, ειρήνης και πολιτισμού.

0: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Ανθίμου, είμαστε και πάλι εδώ σε μία ακόμα εκπομπή, το Τραπέζι της Κυριακής, με τις γυναίκες της Αγίας Ολυμπιάδος της Μητροπόλεως μας. Να καλησπερίσω την κυρία Μίνα Καψίδου και την κυρία Βασιλική Κουγιουρούκη που είναι σήμερα κοντά μας.
1: Καλησπέρα σας. Ευχόμαστε και η σημερινή μας συνάντηση να είναι ωφέλιμη, επικοδομητική για τους ανθρώπους που θα μας ακούσουν, για τους ακροατές, για τους συμπολίτες μας.
0: Πέρα λοιπόν από τη συνάντηση που έχετε τη Δευτέρα, τώρα θα έχετε και ακόμα μία συνάντηση την Κυριακή εδώ στο Ράδιο Ελπίδα. Λοιπόν,
1: σήμερα είναι χαρά μας και πραγματικά λαχταράμε να βοηθήσουμε κι εμείς στο έργο της Μητροπόλεως. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό, αλλά και σε οποιοδήποτε τομέα θα μπορούσαμε να είμαστε χρήσιμες.
0: Χαίρομαι. Στην εκπομπή αυτή, όπως είπαμε και στην προηγούμενη, θα παρουσιάζουμε συνταγές τις οποίες φτιάχνουν οι γυναίκες της Αγίας Ολυμπιάδος. Παραδοσιακές συνταγές που βάζουν το κάτι της τους όλες, το διαφορετικό, και γίνονται πεντανόστιμες. Αρχικά θα ήθελα, κυρία Καψίδου, να μιλήσουμε μαζί έτσι για το πρόγραμμα που ακολουθείτε τη Δευτέρα όταν συναντιέστε εδώ, που κάνετε την εβδομαδιαία σας συνάντηση της ομάδας σας.
1: Πολύ ευχαρίστως. Είναι μία συνάντηση την οποία με πάρα πολύ έτσι, αγάπη και λαχτάρα περιμένουν οι κυρίες να γίνει κάθε εβδομάδα. Και αποδεικνύεται από το ενδιαφέρον τους ότι πραγματικά κοινή τις καλύπτει τα ενδιαφέροντά τους.
0: Έχετε συμμετοχή.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή από τον κατάλογό μας, τον οποίο είναι γραμμένες περίπου κατά μέσο όρο 140-150, 80-90 και 100 πολλές φορές είναι παρούσες τη Δευτέρα. Μπορείτε να καταλάβετε λοιπόν πόση μεγάλη συμμετοχή υπάρχει και πόση μεγάλη ζωντάνια δημιουργείται μέσα σε αυτό το χώρο στο Ανθίμιο και ειδικά στην αίθουσα των εκδηλώσεων.
0: Θέλουμε λίγο κάτι να αναστατώνει την ησυχία.
1: Έτσι αποδεικνύεται στα 10 χρόνια που συμμετέχω, που είμαστε εδώ και δραστηριοποιούμαστε, ότι εισπράττουμε την αγάπη όλων με πρώτο και κύριο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας, ο οποίος πραγματικά δείχνει και μόνο με το βλέμμα το ότι μας εκτιμά, μας αγαπά και χαίρεται πολύ για αυτήν την δραστηριοποίηση που γίνεται τόσο μέσα στο χώρο όσο και έξω, κυρίως στην πόλη και στην κοινωνία. Γιατί ο κύριος στόχος είναι αυτός, μια ομάδα δημιουργική, μια ομάδα πιστών κυριών να δώσουν από τον εαυτό τους, από την ψυχή τους, από την καρδιά τους και για τον συνάνθρωπο αυτό που έχουν μέσα τους, την αγάπη πάνω απ' όλα.
0: Πείτε μας έτσι τι πρόγραμμα ακολουθείτε, πόση ώρα είναι η συνάντησή σας?
1: Είναι ένα δύο ώρο η συνάντηση και μπορώ να το αναλύσω.
0: Βεβαίως.
1: Ένα τέταρτο. 10 με 10 και τέταρτο είναι η προσέλευση και εκεί μέσα περιλαμβάνεται και η επικοινωνία. Καλημέρα μας, πώς είσαι, πώς πέρασες την εβδομάδα. Είναι συγκινητικό το ότι έχουν δημιουργηθεί φιλίες
0: μεταξύ των κυριών τόσα χρόνια
1: που δεν
0: και βρίσκεις
1: γνωρίζονταν, και πραγματικά θα δείτε τότε να πλησιάζει η μια την άλλη, να κλείνουν και άλλη συνάντηση μέσα στην εβδομάδα για να πούν τα δικά τους, να πιούν έναν καφέ, να σχεδιάσουν, γιατί τις βάζουν και σε αυτή τη διαδικασία να μου φέρνουν προτάσεις την άλλη εβδομάδα. Και πραγματικά είναι και το κομμάτι αυτό μέσα στην εβδομάδα. Συναντιούνται και δημιουργούν και μου φέρνουν προτάσεις.
0: Οπότε δουλεύετε και την ομαδικότητα.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ. Πραγματικά την ομαδικότητα τη δουλεύουμε. Έχει οριμάσει πάρα πολύ στις κυρίες αυτό το κομμάτι. Και πάντα μου λένε πού θέλεις να πάμε, και συναντούνται μεταξύ τους για να γίνει ένας μεγαλύτερος αριθμός και μια ομάδα μεγαλύτερη και να επισκεφθούμε είτε ιδρύματα, όπως είπαμε και την άλλη φορά, κυρίως χώρους όπου είναι προστατευμένοι και εκεί φροντίζονται και βοηθούνται άτομα που μπορούν να έχουν μια ή μη αυτόνομη διαβίωση ή και απολύτως προστατευόμενοι.
0: Μάλιστα. Στη συνέχεια,

0: κατά βάση είναι επιστήμονες υγείας, πνευματικοί, ιερείς, με πρώτο σεβασμιότητα Μητροπολίτη μας, ο οποίος έχει την πρόσκλησή μας πολύ τακτικά, όμως μέσα στο χρόνο που διαθέτει και έχει τη δυνατότητα, μέσα στις υποχρεώσεις του, πραγματικά έχει την έννοια και τη δική μας, και όταν τον έχουμε μιλητή, όλες οι κυρίες όντως στο τέλος ομολογούν ότι νιώθουμε ότι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι με αυτά που ακούσαμε. Λοιπόν, άλλοι επιστήμονες ειδικότητες είναι ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, διακοσμητές, πάμε τώρα και σε θέματα που ενδιαφέρουν τη γυναίκα σε άλλους τομείς.
1: Στην καθημερινότητά της.
0: Βέβαια, διαιτολόγοι, διατροφολόγοι σε ό,τι αφορά πολύ την ωραία. Υγεία επίσης. Και η Βασιλική μπορεί να μας πει κάποιους που θυμάται, κάποια θέματα που θυμάται ότι αναπτύξαμε και εντυπωσίασαν. Περισσότερο όμως θα μείνουμε στα θέματα υγείας που υπερτερούν στο ενδιαφέρον.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, 11 και 4 με 11 και μισή ανακεφαλαιώνουμε τα όσα ακούσαμε. Δέχεται ο μιλητής λίγο πιο μπροστά τις ερωτήσεις απαντήσεις. 11 και 4 με 11 και μισή λοιπόν εμείς προγραμματίζουμε για την επόμενη συνάντησή μας τις δράσεις μας. Mm-hmm. Ποια επίσκεψη θα κάνουμε στην πόλη, σε ποιο
1: ίδρυμα.
0: Εκδρομή, μία έξοδο, δεδομένου ότι οι θρησκευτικές, κοινωνικές, εθνικές γιορτές είναι μέσα στο πρόγραμμά μας βασικές δραστηριότητες. Γι' αυτό και σχεδιάζουμε με αφορμή όλες αυτές τις επαιτίους και εξόδους στην πόλη ομαδικές. Δηλαδή να πάμε να πιούμε ομαδικά έναν καφέ.
1: Μάλιστα.
0: Να νιώσουμε πιο χαλαρά εκεί έξω. Και εκεί να γελάσουμε, να μιλήσουμε, να χαρούμε, να ξεκουραστούμε. Και το κάνουμε τακτικά. Επίσης πάμε σε καταστήματα της πόλης μας, γιατί ενισχύουμε και την τοπική οικονομία λοιπόν.
1: Χρειάζεται
0: πάμε
1: και
0: για μία πίτσα, ένα οζάκι. Όπως είπαμε, με αφορμή αυτές, γιορτή της μητέρας. Εθνική γιορτή, 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου. Τις αξιοποιούμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο για να ανταλλάξουμε σε ένα χώρο έξω από το ενθύμιο δικές μας σκέψεις, απόψεις, να χαρούμε, να ξεκουραστούμε, να γνωριστούμε καλύτερα.
1: Βοηθάει να είναι και δημιουργικές οι γυναίκες της ομάδας.
0: Το αγαπάνε πάρα πολύ
1: και
0: αυτό,
1: να κοινωνικοποιούνται και παραπάνω.
0: Είναι δεδομένο ότι, να πω, το 70% των κυριών μας είναι μοναχικά άτομα. Mm. Έχουν μεγαλώσει τα παιδιά τους, έχουν κάνει τις οικογένειές τους. Κάποιες φορές έχει φύγει
1: και ο σύζυγος.
0: Και καταλαβαίνετε πόση αξία έχει
1: Βέβαια.
0: Για τις κυρίες αυτή η συνάντηση. Και εγώ ίδια προσωπικά θα σας κρύβω ότι τη χαίρομαι πάρα πολύ και περιμένω πώς και πώς να έρθει αυτή η μέρα και το απογευματινό να βρεθώ με τις κυρίες σε μια τέτοια εκδήλωση. 12 παρά με 12 λοιπόν ακριβώς γίνεται η αναχώρηση. Κάποιες φορές, επειδή είναι γιαγιάδες και φροντίζουν και εγγονάκια τα οποία είναι σε παιδικούς σταθμούς, ειδικά συνηπιαγωγεία που σχολάνε νωρίς, κάνουμε την αποχώρησή μας και λίγο νωρίτερα παρατέταρτο. Αυτό λοιπόν 10 με 12 παρά είναι το πρόγραμμά μας.
1: Όταν αποφασίζετε να επισκεφτείτε κάποιο ίδρυμα, τι ακριβώς κάνετε όταν πάτε και ας πούμε στον Άγιο Κυπριανό, μια επίσκεψή σας στον Άγιο Κυπριανό?
0: Υπέροχα. Η βασική μας υποχρέωση είναι να επικοινωνήσουμε με την προϊσταμένη για να ενημερωθεί, γιατί για όλους μας είναι έτσι καλύτερα. Είναι πάντα ανοιχτά τα ιδρύματα, είναι τόσο φροντισμένα που δεν υπάρχει θέμα να ετοιμαστούν ιδιαίτερα για τη δική μας επίσκεψη, όμως προετοιμάζονται ψυχολογικά οι ηλικιωμένοι από την προϊσταμένη, από τις νοσηλεύτριες, στο σαλονάκι μας περιμένουν, μας καλωσορίζουν, τις αγκαλιάζουμε, μας αγκαλιάζουν.
1: Σημαντικό για αυτούς που δεν βλέπουν συχνά πολύ κόσμο.
0: Έτσι ακριβώς. Γνωριζόμαστε πλέον με τα μικρά ονόματα και εκείνες τις περισσότερες μας ξέρουν με το μικρό όνομα, γιατί συνηθίζουν κάποιες κυρίες να έχουν αυτήν την διάθεση για να πάνε στα ιδρύματα. Άλλες τις ενδιαφέρει περισσότερο, ας πούμε, να πάμε σε ένα μουσείο, να γνωρίσουμε εκεί το χώρο.
1: Φυσιολογικό, μέσα σε τόσα άτομα.
0: Άλλες τις ενδιαφέρει να πάμε σε παιδάκια. Και έτσι λοιπόν, συγκεκριμένες κυρίες που συνηθίζουν να έρχονται στα ιδρύματα, γνωριζόμαστε με τις γιαγιάδες, με τους παππούδες και εκεί στείνουμε ωραίο

0: αυτά τα γλέντια που τα έχουν τόση ανάγκη, πραγματικά. Τραγουδάμε, τραγουδάνε. Ξέρουμε πλέον ποια γιαγιά, ποιο τραγούδι λέει, ποιες χορεύουν, ποιες δεν χορεύουν. Και διαμορφώνουμε έτσι την επικοινωνία μας, ώστε όλες να πάρουν χαρά. Και όλοι όσοι βρίσκονται στο σαλόνι.
1: Πολύ ωραία. Και ακόμα κάτι τελευταίο θέλω. Μία επίσκεψή σας στο ειδικό σχολείο, γιατί ξέρω ότι είστε αρκετά ευαισθητοποιημένες με το θέμα.
0: Βεβαίως. Να συμπληρώσω πιο μπροστά ότι σε όποιο ίδρυμα και να πάμε, είναι καταπληκτικό αυτό που γίνεται με τις κυρίες. Χωρίς εγώ να το ζητήσω. Ετοιμάζουν τα ψιά με κεράσματα.
1: Αυτό το έχω δει και εδώ, να πω την
0: αλήθεια. Πραγματικά. Με παραδοσιακά κεράσματα, γιατί ξέρουν ότι οι άνθρωποι που είναι σε χώρους προστατευμένους έχουν ανάγκη να γευτούν παλιές γεύσεις που κάνανε όταν ήταν στα σπίτια τους. Και πράγματι είναι καταπληκτικό αυτό που εισπράττουμε. Φιλιά, χαμόγελα, αγκαλιές. Αχ, αυτό το έφτιαχνα όταν ήμουν νεόπαντρη κλπ. Αυτά στα ιδρύματα των ηλικιωμένων. Στα παιδάκια, όταν πάμε λοιπόν στα ειδικά σχολεία, στην Παλαγία ιδιαίτερα, και εκεί έτσι, η καρδιά τους γεμάτη αγάπη και τα χέρια τους γεμάτα όμως από κεράσματα, τα οποία έχουν κάνει πάντα οι ίδιες. Πάμε για να οργανώσουμε ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα με τα παιδιά, τα οποία το έχουν πάρα πολύ ανάγκη, αυτήν την επικοινωνία με τον έξω κόσμο.
1: Βέβαια.
0: Και παντού, αυτή η δροσιά, αυτός ο αέρας που θα φέρουν οι άνθρωποι που έρχονται απ' έξω μέσα σε ίδρυμα, δεν μπορεί να περιγραφεί. Εκεί λοιπόν μας περιμένουν παιδιά και δάσκαλοι με τον ίδιο παλμό και με το ίδιο καρδιοχτύπι. Γιατί είναι μια ξεχωριστή μέρα για αυτούς.
1: Βέβαια.
0: Δεν το κάνουμε μια φορά, το κάνουμε τακτικά, όσο μπορούμε πιο τακτικά. Όπως μας ονομάζουν, είμαστε πραγματικά οι κυρίες που είμαστε μέσα στο πρόγραμμα, μέσα στη ζωή του σχολείου. Αχ, γιατί άργησαν να έρθουν αυτό το διάστημα. Όντως, ο διευθυντής, ο κύριος Θανάσης, αυτό μας λέει. Λίγο αργείτε και σας νοσταλγούμε. Τα παιδιά μας ρωτάνε. Αρκεί να σου πούμε ότι θυμούνται και μας λένε. Εσένα, σε είδα έξω, σε φώναξα, ας πούμε, και δεν με είδες. Ή θυμάσαι που σε χαιρέτησα και η μαμά μου είπε, πού γνωρίζεστε. Τα παιδιά στο σχολείο αυτά μας λένε. Δηλαδή, αποτυπώνεται πολύ δυνατά μέσα τους αυτή η σχέση που δημιουργείται με κυρίες της ομάδας μας. Και εκεί ακολουθεί γλέντι τρικούβερτο, πραγματικά. Πολλές φορές πάμε και μουσικό. Βεβαίως. Κιθαρίστα, κάποιον με μπουζούκι, με ακορντεόν.
1: Πολύ ωραία.
0: Πάντα να βρούμε. Ναι, βέβαια.
1: Και, πραγματικά είναι κάτι διαφορετικό για τα παιδιά, την καθημερινότητά τους.
0: Βγάζουμε τα παιδιά έξω, κυρίως σε κατάστημα πίτσα.
1: Σε πίτσα, ναι.
0: Στην παραλία. Και έχουμε και μουσικό. Πραγματικά υπάρχει μια άλλη ποιότητα στην ψυχαγωγία.
1: Πάρα πολύ.
0: Το κάναμε και φέτος.
1: Ωραία,
0: 17
1: κυρία Καψίδου. Να σας ευχαριστήσω. Αναλύσαμε και αυτή τη φορά κάποια θέματα για την ομάδα της Αγίας Ολυμπιάδας. Θα περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας για να σας δώσουμε τη συνταγή της ημέρας.

0: Επιστρέψαμε και πάλι φίλοι ακροατές εδώ στο τραπέζι της Κυριακής, στο Ράδιο Ελπίδα. Κοντά μας, όπως αναφέραμε και πριν, έχουμε την κυρία Μίνα Καψίδου και την κυρία Βασιλική Κουγιουρούκη. Ήρθε η ώρα λοιπόν να δώσουμε τη συνταγή της ημέρας. Κυρία Βασιλική, ο λόγος εσάς. Τι θα μας παρουσιάσετε πρώτα από φαγητό, ας ξεκινήσουμε.
1: Καλησπέρα σας. Σήμερα θα κάνουμε ατομικά σαρμαδάκια.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, υλικά. Μία σικουταριά κανονική με τη σκέπη της. 2 κουταλιές του τσαγιού ρύζι. 1 ματσάκι φρέσκα κρεμμυδάκια. 1 ματσάκι άνηθο. 1 ματσάκι δυόσμου. 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι. 4 και 1 δεύτερο κούπες του τσαγιού νερό. 1,5 κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι, 2 κούπες ρύζι, 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, 1 αυγό και 1 κιλό πατάτες και 1,5 κούπα του τσαγιού λάδι.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, περνάμε στην εκτέλεση. Ζεματάμε τη σικουταριά, την αφήνουμε να κρυώσει και την κόβουμε μικρά κομματάκια. Χλιαρώνουμε λίγο νερό και το τοποθετούμε μέσα τη σκέπη ώστε να μεγαλώσει. Κόβουμε ψηλά κομματάκια τα κρεμμυδάκια, τον άνηθο και το δυόσμο και τα βάζουμε σε μία μέτρια κατσαρόλα το λάδι προκειμένου να τα σοτάρουμε. Στη συνέχεια προσθέτουμε τα κομμένα σικουτάκια, τα ανακατεύουμε ώστε να αναμειχθεί το μείγμα. Προσθέτουμε το ρύζι ανακατεύοντας και σβήνοντας με 4 και 1 δεύτερο κούπες νερό. Αφήνουμε να βράσει 5 λεπτά και στη συνέχεια σβήνουμε τη φωτιά και αφήνουμε να φουσκώσει το ρύζι. Με ένα ψαλιδάκι κόβουμε τη σκέπη σε 6 ομοιόμορφα κομμάτια. Παίρνουμε ένα από αυτά, τα τοποθετούμε σε μία κούπα και μέσα βάζουμε μικρή ποσότητα από το μείγμα μέχρι να γεμίσει η κούπα. Στη συνέχεια κλείνουμε με τη σκέπη και το τοποθετούμε από την ανάποδη πλευρά του μέσα σε ένα ταψί. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλα τα κομμάτια της σκέπης. Κόβουμε τις πατάτες σε μεγάλους κύβους, τις λαδώνουμε, τις σαλατίζουμε και τις τοποθετούμε στο ταψί. Χτυπάμε το αυγό με 2 σταγόνες νερό και με ένα πινέλο αλείφουμε τα σαρμαδάκια, προσθέτουμε στο ταψί 1 δεύτερο της κούπας του τσαγιού νερό και ψήνουμε στους 200 βαθμούς πάνω κάτω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να σας κάνω μια ερώτηση. Βλέπω ότι η συνταγή σας δεν έχει πολλά μπαχαρικά. Θεωρείτε ότι χαλάνε τη γεύση του φαγητού, ότι αλλοιώνεται με τα γεύση?
1: Όχι, αλλά δεν αρέσουν σε όλους τα πολλά μπαχαρικά ή άλλος έχει υπαισθησίες στο στομάχι του και έτσι καλύτερα να αποφεύγουν.
0: Να είναι τα πιο απλό το φαγητό.
1: Ναι, να είναι πιο ελαφρύ. Γι' αυτό.
0: Και παραδοσιακό.
1: Και παραδοσιακό.
0: Πολύ ωραία. Ας περάσουμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας να σας δώσουμε τη συνταγή για το γλυκό.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, φίλοι ακροατές, εδώ στο Ράδιο Ελπίδα, στην εκπομπή Το Τραπέζι της Κυριακής με τις κυρίες από την Αγία Ολυμπιάδα. Λοιπόν, ας περάσουμε τώρα στη συνταγή του γλυκού. Τι θα μας παρουσιάσετε, κυρία Βασιλική?
1: Τώρα θα συνεχίσουμε με ραβανί.
0: Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Για, υλικά, για τη ζύμη, 7 αυγά. 1 1/3 κούπα του τσαγιού ζάχαρη. 1 1/3 κούπα του τσαγιού σιμεγδάλι. 1 1/3 κούπα του τσαγιού αλεύρι. 4 κουταλές της σούπας γάλα χλιαρό. Και 1/2 μπέικιν. 1 βανίλια, 1 πρέζα αλάτι. Για το σιρόπι, 3 1/2 κούπα του τσαγιού ζάχαρη, 3 κούπες νερό, 6 κουταλές της σούπας βούτυρο, 2 κουταλές της σούπας χυμό λεμονιού. Εκτέλεση. Μέσα σε μία λεκάνη βάζουμε το σιμιγδάλι, το αλεύρι, τη βανίλια, το αλάτι, το μπέικιν και το γάλα. Χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη 15 λεπτά και μετά ρίχνουμε όλα τα προηγούμενα υλικά και τα χτυπάμε άλλα 10 λεπτά. Στη συνέχεια βουτυρώνουμε το ταψί νούμερο 32 και το ψήνουμε σε 20 λεπτά στους 180 βαθμούς πάνω κάτω. Όταν ολοκληρωθεί το ψήσιμο, το βγάζουμε από το φούρνο και το αφήνουμε να χλιαρώσει. Για το σιρόπι, εκτέλεση. Βράζουμε τα υλικά για το σιρόπι 10 λεπτά και προσθέτουμε το βούτυρο και το χυμό λεμονιού. Όταν ολοκληρωθεί η παρασκευή του σιροπιού, περιχύνουμε το ψημένο γλυκό με το σιρόπι, χρησιμοποιώντας ένα κουτάλι και προσέχοντας ώστε το σιρόπι να πάει σε όλα τα μέρη του ταψιού. Όταν κρυώσει, το κόβουμε σε ρομβοειδή κομμάτια και πασπαλίζουμε με ψημένο και τριμμένο αμύγδαλο ή ενδοκάριδο.
0: Με παγωτό?
1: Ναι.
0: Το
1: σερβίρουμε και με παγωτό, βεβαίως. Το καλοκαίρι. Καλή επιτυχία να έχετε.
0: Πάρα πολύ ωραία, και με το γλυκό ας περάσουμε σε ακόμα ένα μουσικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να δώσουμε ακόμα μια συνταγή παραδοσιακού φαγητού με μοντέρνα όμως οπτική.

Επιστρέψαμε και πάλι, φίλοι ακροατές, εδώ για να σας προτείνουμε μια συνταγή παραδοσιακού φαγητού, αλλά έτσι με μοντέρνα tips. Λοιπόν, η συνταγή μας είναι αλμυρή πίτα με καραμελωμένα κρεμμύδια, μήλα και μανούρι. Ο χρόνος προετοιμασίας είναι περίπου 30 λεπτά και ο χρόνος μαγειρέματος. Τα υλικά είναι για 6 άτομα. Είναι μια υπέροχη σκεπαστή πίτα που μπορεί να σερβιριστεί σαν ορεκτικό για το γιορτινό τραπέζι. Η γλυκιά γεύση των κρεμμυδιών και των μήλων έρχεται σε ισορροπία με την πλούσια και μεστή γεύση του τυριού. Τα συστατικά, τα υλικά μας. 80 γραμμάρια ελαιόλαδο έξτρα παρθένο. 2 κρεμμύδια μεγάλα κομμένα σε λεπτές φέτες. 3 μήλα καθαρισμένα και κομμένα σε μικρούς κύβους. 2 κουταλιές της σούπας καστανή ζάχαρη. Αλάτι σε νυφάδες. Μαύρο πιπέρι τριμμένο. 60 γραμμάρια ξύδι. 2 κουταλιές της σούπας θυμάρι. 200 γραμμάρια μανούρι σπασμένο με τα χέρια σε χοντρά κομμάτια. Μία συσκευασία σφολιάτα ή κουρού. Μία κουταλιά της σούπας βούτυρο λιωμένο και μία κουταλιά της σούπας παπαρουνόσπορο. Η εκτέλεση. Ετοιμάστε τη γέμιση. Βάλτε μέσα σε ένα τηγάνι το ελαιόλαδο και αφήστε το να ζεσταθεί. Προσθέστε το κρεμμύδι, τα μήλα και σοτάρετε για 5 με 6 λεπτά μέχρι να μαραθούν. Προσθέστε τη ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι και συνεχίστε να σοτάρετε για 4 με 5 λεπτά ακόμα μέχρι να αρχίσουν να καραμελώνουν. Σβήστε με το ελιξίριο, προσθέστε το θυμάρι και αφήστε τα ακόμα λίγα λεπτά μέχρι να χυλώσουν και να πιούν τα περισσότερα υγρά τους. Αφήστε τη γέμιση στην άκρη. Ετοιμάστε την πίτα, απλώστε το φύλλο σφολιάτας πάνω σε ένα πάγκο. Αδειάστε τη γέμιση στο μισό φύλλο και απλώστε την ομοιόμορφα αφήνοντας ένα περιθώριο γύρω στο 1,5 εκατοστό. Πασπαλίστε το μανούρι και στη συνέχεια σκεπάστε την με το υπόλοιπο μισό φύλλο, κλείνοντάς το σαν φάκελο. Πιέστε τις άκρες γύρω-γύρω για να κλείσουν καλά. Αλείψτε το φύλλο από πάνω με το λιωμένο βούτυρο και πασπαλίστε με το παπαρουνόσπορο. Ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου για 20 με 25 λεπτά μέχρι να φουσκώσει το φύλλο και να πάρει χρώμα. Αφήστε την πίτα 5 λεπτά να σταθεί και μετά σερβίρετε την. Και αφού δώσαμε τη συνταγή για φαγητό, θα σας παρουσιάσουμε και μια συνταγή για παραδοσιακό ελληνικό γλυκό, αλλά με tips και παραλλαγές που το κατατάσσουν σε πιο μοντέρνα κουζίνα. Ένα κέικ. Κέικ όμως διαφορετικό. Ένα κέικ καρότου με επικάλυψη κρέμα στυριού, το οποίο είναι για 12 περίπου άτομα. Τα υλικά. 4 αυγά, 225 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 300 γραμμάρια ελαιόλαδο ηλιέλαιο, 500 γραμμάρια καρότο τριμμένο, 300 γραμμάρια αλεύρι σκινισμένο, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 1 κουταλάκι του γλυκού γεμάτο baking powder, μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα μαγειρική, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 150 γραμμάρια ψιλοκομμένο καρύδι, υλικά για το γλάσο, 125 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, 250 γραμμάρια τυρί κρέμα και 50 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Η εκτέλεση. Χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη έως ότου ασπρίσουν και αφρατέψουν. Προσθέτουμε το λάδι συνεχίζοντας το χτύπημα για 2 ακόμα λεπτά. Σταματάμε το χτύπημα, προσθέτουμε το τριμμένο καρότο, το αλεύρι, την κανέλα, το baking powder, τη σόδα και το αλάτι. Ανακατεύουμε απαλά με μία μαρίζ και στο τέλος ρίχνουμε τα καρύδια. Βουτυρώνουμε και αλευρώνουμε ένα ταψίδι διαμέτρου 24 εκατοστά ή χρησιμοποιούμε ένα τσέρκι. Αδειάζουμε το μείγμα και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου για 45 με 50 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσει και ξεφορμάρουμε. Ανακατεύουμε το βούτυρο, το τυρί κρέμα και την άχνη πολύ καλά, προσθέτοντας και τους σπόρους βανίλιας. Με αυτό το μείγμα καλύπτουμε όλη την επιφάνεια του κρύου κέικ. Ας ελπίσουμε να απολαύσετε τις συνταγές μας.

0: Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο τραπέζι της Κυριακής και ήρθε η ώρα να κλείσει και αυτή η εκπομπή για αυτή την Κυριακή. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Βασιλική Κουγιουρούκη και την κυρία Μίνα Καψίδου που είναι και συντονίστρια της ομάδος των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν σήμερα κοντά μας.
1: Και εμείς το ίδιο.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή με ένα νέο θέμα μαζί, κυρία Καψίδου. Και είμαι την κυρία Βασιλική με κάποια άλλη κυρία από την ομάδα για να μας παρουσιάσει μια νέα συνταγή.
1: Βεβαίως, θα είμαστε κοντά σας. Πρώτο ο Θεός.
0: Γεια σας φίλε Κροατές. Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Μια φορά, εδώ και πολλούς πολλούς καιρούς, ήταν ένας ψήλος που τον έλεγαν Πίτη. Ο Πίτης ζούσε σε μια απλωτή αυλή και η αυλή αυτή ήταν γύρω από ένα όμορφο σπιτάκι με κόκκινα κεραμίδια. Και το σπιτάκι με τα κόκκινα κεραμίδια ήταν πλάι στο μεγάλο κάμπο με τα καλαμπόκια, τα σιτάρια, τα χαμομήλια. Ο Πίτης ήταν πολύ καλό ζωάκι, αλλά είχε μια παράξενη συνήθεια που έκανε τους άλλους να μην τον βλέπουν με πολύ ευχαρίστηση. Του άρεσε λίγο να τσιμπάει και γι' αυτό όλοι τον απέφευγαν και δεν τον ήθελαν στη συντροφιά τους. Μια μέρα ο Πίτης τσίμπησε την οικοκυρά του σπιτιού που έμενε, την κυρά Χρυσή, και εκείνη πήρε το εντομοκτόνο και άρχισε να τον κυνηγάει. Ο Πίτης μας, αφού έκανε αναστατωμένος 1000 ψιλοπηδήματα για να γλιτώσει, ακούμπησε στο τέλος κουρασμένος σε ένα όμορφο μουρόφυλλο που βρέθηκε δίπλα του. «Καλημέρα, Πίτη μου, τι έχεις και είσαι λυπημένος?» τον ρώτησε ο κύρ Μεταξοσκόλικας, που μασούλαγε εκεί κοντά με λεμαργία ένα κομματάκι μουρόφυλλο. «Α, καλημέρα, κύρ Μεταξοσκόλικα, τι να έχω? Να, πάλι η νοικοκυρά, η κυρά Χρυσή, με κυνηγάει με εντομοκτόνο. Τι να κάνω? Δίκιο βέβαια έχει η κυρά Χρυσή, αλλά κι εγώ δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Με αυτό βλέπεις το φυσικό γεννήθηκα, να τσιμπάω. Κακό και άχρηστο με νομίζουνε, μα εγώ ξέρω πως κακός δεν είμαι. Τότε είμαι μόνο άχρηστος». Ο κύρ Μεταξοσκόλικας έπαψε να μασουλάει το φύλλο και σκεφτόταν. «Είμαι σίγουρος πως τίποτα δεν είναι άχρηστο σε αυτόν τον κόσμο», είπε. «Οι άνθρωποι δεν έχουν την ίδια ιδέα με σένα», αναστέναξε ο Πίτης μας. «Οι άνθρωποι», κούνησε λυπημένα το κεφάλι ο Μεταξοσκόλικας. «Βρήκαν εύκολη την τρόμπα, ρίχνουν εντομοκτόνα και καταστρέφουν τη φύση. Και αν σήμερα δεν ξέρουν σε τι χρησιμεύει ένας ψήλος, θα έρθει κάποια μέρα που θα το μάθουν». «Αν περιμένω εγώ αυτή τη μέρα», είπε μελαγχολικά ο Πίτης. «Άντε, και να υποσχεθώ πως δεν θα ξανατσιμπήσω. Ψέματα θα πω, αφού αυτό είναι το φυσικό μου. Έχω ακούσει πάλι από το σοφό Κυρίλιο πως όλοι έχουμε ένα φυσικό, και το δικό σου λες πως είναι το τσίμπημα. Λοιπόν, χρησιμοποίησέ το για το καλό των ανθρώπων που ζουν πλάι σου», ξανάπε ο κύρ Μεταξοσκόλικας. «Δεν πολύ καταλαβαίνω τις κουβέντες σου, κύρ Μεταξοσκόλικά μου. Είμαι ένα άχρηστο ζωάκι που κανένας δεν με θέλει στη ζωή του», είπε ο Πίτης λυπημένος. «Πάλι τα ίδια, Πίτη μου. Θυμήσου σε παρακαλώ το λόγο μου. Ίσως κάποια μέρα καταλάβεις περισσότερα. Ζήσε, φίλε μου, με σκοπό στην αγάπη, και εκείνη θα σου μάθει ότι είσαι πολύ πολύ χρήσιμος», του είπε ο Μεταξοσκόλικας και άρχισε να μασουλάει το μουρόφυλλο. «Ευχαριστώ, κύριε Μεταξοσκολικά μου, για τα καλά σου λόγια», του είπε ο Πίτης. «Αλλά εγώ τώρα τα αποφάσισα». «Δηλαδή, τι αποφάσισες?», του είπε ο κύριε Μεταξοσκόλικας με απορία. «Να φύγω. Να φύγω από το σπίτι της κυρά Χρυσής», είπε αποφασιστικά ο Πίτης. «Να φύγεις? Και πού να πας, Πίτη μου?», τον ξαναρώτησε ο Μεταξοσκόλικας. «Θα πάω έξω στα χωράφια. Μπορεί εκεί να βρω την ησυχία μου», είπε ο Πίτης. «Καλά, φίλε μου, αφού το θέλεις πήγαινε. Όμως να μην ξεχάσεις ποτέ τη συμβουλή μου», είπε με καλοσύνη ο Μεταξοσκόλικας.

Εκείνη την ώρα, να, ο κύριος Σοφοκλής, ο άντρας της κυρά Χρυσής. Ο Πίτης έκανε δυο μεγάλα ψιλοπηδήματα και ανέβηκε στο ψάθινο καπέλο του κύριου Σοφοκλή. Ένα ψάθινο καπέλο είναι το πιο αναπαυτικό μέσο για να ταξιδέψω στην εξοχή μαζί με τον οικοκύρη που πάει στο χωράφι του. Σκέφτηκε ο Πίτης και ξάπλωσε σε μια γουφίτσα του καπέλου, ευχαριστημένος με τη σκέψη του. Ο κύριος Σοφοκλής ανέβηκε στο γαϊδουράκι του και ξεκίνησε για το χωράφι του. «Τι καλά που αποφάσισε αυτό το ταξίδι», έλεγε μόνος του ο Πίτης. «Τι ομορφιά έχει ο κόσμος έξω από το σπίτι της κυρά Χρυσής. Πραγματικά, τόση ομορφιά δεν μπορεί παρά να την έφτιαξε μόνο η αγάπη. Πρέπει να φυλάξω την παραγγελία του κύριου Μεταξοσκόλικα. Μου φαίνεται πως είναι πολύ αληθινή. Πώς όμως να δώσω εγώ αγάπη?» Ο κύριος Σοφοκλής φραπ έδωσε ένα πήδημα και κατέβηκε από το γαϊδουράκι. «Φτάσαμε λοιπόν», είπε ο Πίτης στον εαυτό του και άρχισε να παρατηρεί γύρω του. «Πόσο όμορφα είναι στο χωράφι! Αυτή η αγριοκορομιλιά που δένει ο κύριος Σοφοκλής στο γαϊδουράκι νομίζω ότι μπορεί να με φιλοξενήσει σε καμιά σχισμή της. Μα ακόμα δεν είμαι κουρασμένος. Ας κάτσω πάνω στο καπέλο του κύριου Σοφοκλή για να εξερευνήσω γύρω τον τόπο, για να γνωρίσω ακόμα όλα τα φυτά του χωραφιού», έτσι σκεφτόταν ο Πίτης.

κύριος Σοφοκλής έκανε τη δουλειά του και κατά το μεσημεράκι κάθισε κάτω από την αγριοκορομιλιά για να φάει και να ξεκουραστεί. Εκεί καθισμένος όπως ήταν, γύρισε στο πλάι και τον πήρε ο ύπνος. Ο Πίτης είχε καλοβολευτεί στο ψαθοκαπέλο και δεν έλεγε να κάνει βήμα. Μόνο κοίταζε αχόρταγα τις ομορφιές του χωραφιού. Ξαφνικά, τι να δει! Ένα πολύ μεγάλο και χοντρό φίδι ήταν έτοιμο να δαγκώσει τον κύριο Σοφοκλή που κοιμόταν αμέριμνος. Ο Πίτης, σαν μαγνητισμένος, κοίταζε το φίδι που σιγά σιγά σερνόταν και ερχόταν προς το μέρος τους. «Το φυσικό σου χρησιμοποίησέ το για το καλό του πλαϊνού σου». Καθαρά, σαν να άκουσε τη φωνή του κύρ μεταξοσκόλικα. Χρόνο δεν είχε να χάσει. Πιτ-πατ, πήδησε γρήγορα από το καπέλο, έκανε 1, 2, 3 ψιλοπηδήματα και σκαρφάλωσε πάνω στη μύτη του κύρ Σοφοκλή. Εκεί έβαλε όσο μπορούσε τα δυνατά του και τον δάγκωσε βαθιά. Ο κύρ Σοφοκλής

ένας ψήλος. Τίποτα λοιπόν δεν είναι άχρηστο σε αυτόν τον κόσμο. Τα ίδια λόγια με του κύρ μεταξοσκόλικα, σκέφτηκε ο ψήλος. Τώρα που έμαθα αυτό το μυστικό, πρέπει να δώσω τη ζωή μου για να το υπηρετήσω, είπε ο Πιτ. Και πιτ-πατ πήδησε στο καπέλο του κύρ Σοφοκλή. Το δειλινό είχε έρθει και ο ήλιος νύσταξε, χασμουρίθηκε. Ο κύρ Σοφοκλής έλυσε το γαϊδουράκι του, ανέβηκε στη ράχη του και αργά-αργά γύρισε στο σπίτι του. «Τι να σου πω», είπε μόλις έφτασε στη γυναίκα του που μαγείρευε. «Σήμερα ένας ψήλος μου έσωσε τη ζωή», έτσι είπε. Ακούμπησε το καπέλο του στην καρέκλα και της διηγήθηκε όλα όσα έγιναν με λεπτομέρειες. Η κυρά Χρυσή ταράχτηκε. Ένιωσε τα πόδια της να τρέμουν. Δεν ήταν λίγοι στο χωριό που πάθαιναν κακό από το φίδι. Από την ταραχή της πήρε μια κουτάλα, την έκανε φυσερό. Φύσαγε και ξεφύσαγε. Δόξα να έχει ο Θεός. Και μόλις κατάφερε να μιλήσει. «Αύριο θα πάω να ανάψω το καντήλι του Αηλιά. Κοίτα που το άχρηστο ζωντανό μας γλίτωσε από συμφορά». Έτσι είπε. Σταυροκοπήθηκε και γύρισε να αποτελειώσει το μαγείρεμά της. Ο Πίτης παρακολουθούσε από το καπέλο τη συζήτηση και ήταν πολύ συγκινημένος. Μα ξάφου τι να δει. Η κυρά Χρυσή από την ταραχή που είχε, αντί για αλάτι, ήταν έτοιμη να ρίξει εντομοκτόνα στο φαΐ. Πιτ-πατ πήδησε ο Πίτης τη στιγμή και κόβει μια γερή δαγκωματιά στο χέρι της κυρά Χρυσής. Και πάλι πιτ-πατ πήδησε και στάθηκε περήφανος και τρισευτυχισμένος στο γύρο του ψάθινου καπέλου. «Ωχ, τι ήταν αυτό, ψήλος?» αγρίεψε η κυρά Χρυσή. «Πω-πω, να ζήσεις για άλλη μια φορά, ευεργέτη ψήλε μου», είπε τρομαγμένος ο κύριος Σοφοκλής, που με ένα πίδο άρπαξε από τα χέρια της κυρά Χρυσής το κουτί με την άσπρη σκόνη. Ο Πίτης, πιτ-πατ, έκανε δύο βόλτες στο καπέλο, βουτώντας σε μια λίμνη ευτυχίας για το καινούριο του κατόρθωμα. «Πιτ-πατ, τώρα θα σας δείξω εγώ πως κανένα μα κανένα άχρηστο ζωντανό», είπε με την αδύνατη φωνούλα του και ξάπλωσε να ξεκουραστεί, «δεν είναι άχρηστο». Όπως όμως ήταν ξαπλωμένος στο ψαθοκαπέλο, θυμήθηκε το μεταξοσκόλικα. «Πρέπει να πάω να τον ευχαριστήσω», είπε στον εαυτό του, και πιτ-πατ ξεκίνησε για το μουρόφυλλο. Περνώντας από το πηγάδι στην αυλή, άλλη λαχτάρα τον περίμενε. Η Ειρηνούλα, η μικρή κόρη του κύρ Σοφοκλή, ήταν έτοιμη να κάνει κάτι που μόλις είχε σοφιστεί. Προσπαθούσε να βάλει τα ποδαράκια της μέσα στον κουβά για να κατέβει με το μαγκάνι και να εξερευνήσει το βαθύ πηγάδι. «Πω από συμφορά μου», έκανε η κυρά Χρυσή, που είδε από το παράθυρο τη Ειρηνούλα και κατάλαβε αμέσως τι σκεφτόταν να κάνει το παιδί της. «Μην τρομάζεις, κυρά Χρυσή. Εγώ είμαι εδώ», είπε ο Πίτης. Και πιτ-πατ πήδησε και δάγκωσε με όλη του τη δύναμη το ποδαράκι της Ειρηνούλας. «Αχ, τι ήταν αυτό που με τζίμπησε τόσο πολύ?» έκανε κλαψουρίζοντας η Ειρηνούλα. Μέχρι να γίνουν αυτά, μέχρι να τρύψει το ποδαράκι της Ειρηνούλα, έφτασε στο πηγάδι η κυρά Χρυσή και έτσι τελείωσε της Ειρηνούλας η εκδρομή. «Πού να το φανταστεί κανείς», έλεγε και ξανά η κυρά Χρυσή. «Ένας ψήλος μας έσωσε τρεις φορές σήμερα τη ζωή».

Ο Πίτης χοροπηδούσε ευτυχισμένος με βιασύνη για να προλάβει τον κύρι με τα ξοσκόλικα να του πει τα νέα πριν νυχτώσει και πάει να κοιμηθεί. Πιτ-πατ, η καρδιά του τραγουδούσε. Η αγάπη κάνει όμορφη τη ζωή και κάθε πλάσμα χρήσιμο είναι στη γη. Η αγάπη είναι κρυστάλλινο νερό. Ανοίγει δρόμους απ' την καρδιά στον ουρανό.

0: Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Λοιπόν, 1, 2, 3.

Από το πρώτο νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας, τα παιδάκια του Α4. Κύριε Μενεξέ, από το Α4 του πρώτου νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας.

Για την αξία του να ζούμε ισότιμα και δημοκρατικά. Για την ευτυχία την προσωπική, την οικογενειακή, αλλά και τη συντροφική. Γιατί κανείς δεν είναι άμυρος ευθυνών. Γιατί την αλήθεια μας πρέπει όλοι να την κυνηγάμε χωρίς δισταγμό.

0: Γιατί όλες και όλοι είμαστε άξιοι σεβασμού και οι ανάγκες μας πρέπει να ικανοποιούνται χωρίς εγωισμό. Κανείς δεν είναι ανώτερος και αρχηγός. Μέσα στο σπίτι μας μοιραζόμαστε, μοιάζόμαστε, συνεισφέρουμε και φερόμαστε με αλληλοσεβασμό.
1: Γιατί θαύματα γίνονται!
2: Ναι, είναι δυνατόν!
0: Μια κοινωνία ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης διεκδικούμε.

0: παιδιά, ακούστε! Για να ευδοκιμήσει το δέντρο της ισότητας και να μείνει αγέροχο για πολλά πολλά χρόνια, χρειάζεται ρίζες βαθιές, που είναι απαραίτητο να τις στρέφουμε καθημερινά με...
1: Κυρίες!

Γένεση, κεφάλαιο έκτο. Όταν άρχισαν οι άνθρωποι να γίνονται πολλοί πάνω στη γη και απέκτησαν κόρες, είδαν η γη του Θεού τις κόρες των ανθρώπων ότι ήταν όμορφες και πήραν για γυναίκες τους εκείνες που τους άρεσαν. Τότε είπε ο Κύριος: «Δεν θα παραμείνει το ζωοποιό πνεύμα μου στους ανθρώπους για πάντα, γιατί είναι σαρκικοί. Η ζωή τους θα διαρκεί μόνον 120 χρόνια». Εκείνο τον καιρό και αργότερα ζούσαν στη γη οι γίγαντες, απόγονοι των γιών του Θεού από την ένωσή τους με τις κόρες των ανθρώπων. Αυτοί οι γίγαντες έζησαν την πανάρχαια εποχή και ήταν άντρες ονομαστοί. Όταν ο Κύριος είδε πόσο είχε αυξηθεί η κακία των ανθρώπων στη γη και ότι όλες τους οι σκέψεις ήταν πάντα μόνο πονηρές, μετάνιωσε που είχε δημιουργήσει τον άνθρωπο στη γη και λυπήθηκε κατάκαρδα. Τότε είπε: «Θα εξαφανίσω από την επιφάνεια της γης τους ανθρώπους που δημιούργησα. Ακόμη θα εξαφανίσω όλα τα κτίνη, τα ερπετά και τα πτηνά του ουρανού. Μετάνιωσα που τα δημιούργησα». Ο Νόε όμως ευνοήθηκε από τον Κύριο. Αυτές είναι οι διηγήσεις για τον Νόε. Ο Νόε ήταν άνθρωπος δίκαιος και τέλειος. Ανάμεσα στους συγχρόνους του ζούσε θεάρεστα και απέκτησε 3 γιους: το Σιμ, το Χαμ και τον Ιάφερ. Ο υπόλοιπος κόσμος όμως ζούσε μέσα στη διαφθορά και οι άνθρωποι είχαν γεμίσει τη γη με τις αδικίες τους. Ο Θεός, όταν είδε τη γη πως είχε διαφθαρεί, γιατί όλοι είχαν πάρει στραβό δρόμο, είπε στον Νόε: «Για μένα έφτασε το τέλος των ανθρώπων, γιατί γέμισε η γη από τα εγκλήματά τους. Θα τους εξαφανίσω λοιπόν μαζί με τη γη. Εσύ όμως κάνε μια κυβωτό από ξύλα ρητινοφόρου δένδρου, χώρισε την σε δωμάτια και άλυψέ την από μέσα και απ' έξω με πίσα. Να πώς θα την κατασκευάσεις. Το μήκος της θα είναι 300 πύχης, το πλάτος της 50 πύχης και το ύψος της 30. Θα της βάλεις στέγη, αφήνοντας ανάμεσα σε αυτήν και στην κουπαστή απόσταση ενός πύχεως, και την πόρτα της θα την τοποθετήσεις στο πλευρό της. Θα κατασκευάσεις ένα χαμηλότερο όροφο, ένα δεύτερο και έναν τρίτο. Και εγώ θα φέρω κατακλυσμό νερών για να καταστρέψω κάθε σάρκι νοών που έχει πνοή ζωής. Κάθε τι που υπάρχει πάνω στη γη θα πεθάνει. Με σένα όμως θα συνάψω τη διαθήκη μου. Θα μπει στην κυβωτό εσύ και μαζί σου η γη σου, η γυναίκα σου και οι γυναίκες των γιών σου. Επίσης μαζί σου στην κυβωτό θα μπουν από ένα ζευγάρι από όλα τα ζώα, όλα τα όντα, για να επιζήσουν μαζί σου ένα αρσενικό και ένα θηλυκό. Ένα ζευγάρι από όλα τα είδη των πτηνών, των κτηνών και των ερπετών της γης θα έρθουν σε σένα στην κυβωτό για να επιζήσουν. Πάρε και κάθε είδους τροφή και αποθήκευσέ τες μαζί σου για να τρώτε εσύ και εκείνα». Ο Νόε έκανε ακριβώς όλα όσα τον διέταξε ο Θεός. Γένεση, κεφάλαιο 7. Μετά ο Κύριος είπε στον Νόε: «Μπες στην κυβωτό εσύ και όλη σου η οικογένεια, γιατί μέσα από τούτη τη γενιά μόνον εσένα βρήκα δίκαιο. Μαζί σου πάρε 7 ζευγάρια από κάθε είδος από τα καθαρά ζώα και από ένα ζευγάρι από κάθε είδος από τα μη καθαρά. Επίσης από τα πτηνά πάρε από 7 ζευγάρια από το κάθε είδος, για να διατηρηθεί το είδος τους πάνω στη γη.
Κι εγώ ύστερα από 7 μέρες θα στείλω βροχή επί 40 μέρες και 40 νύχτες. Και θα εξαφανίσω από την επιφάνεια της γης κάθε ύπαρξη που δημιούργησα. Ο Νόε έκανε όλα όσα τον διέταξε ο Κύριος. Όταν έγινε ο κατακλυσμός, ο Νόε ήταν 600 ετών. Μπήκε λοιπόν στην Κιβωτό αυτός και μαζί του η γη του, η γυναίκα του και οι γυναίκες των γιών του, για να προστατευτούν από τα νερά. Από τα καθαρά και μη καθαρά ζώα, από τα πτηνά και από όλα τα ερπετά αναβίω, αρσενικό και θηλυκό, μπήκαν μαζί με τον Νόε στην Κιβωτό, όπως είχε διατάξει ο Θεός. Ύστερα από 7 μέρες, άρχισαν να πέφτουν τα νερά του κατακλυσμού στη γη. Το 600ο έτος της ζωής του Νόε, η 17η μέρα, δεύτερου μήνα, ξεχύθηκαν από κάτω όλες οι πηγές της μεγάλης Αβύσσου και από πάνω άνοιξαν οι καταράκτες του ουρανού. Για 40 μερόνυχτα έβρεχε στη γη. Εκείνη ακριβώς την ημέρα μπήκε στην Κιβωτό ο Νόε, η γη του ο Σιμ, ο Χαφ και ο Ιάφεθ και μαζί τους η γυναίκα του Νόε και οι τρεις γυναίκες των γιών του. Μαζί με αυτούς μπήκαν και όλα τα είδη των θηρίων, των κτηνών και των ερπετών της γης και όλα τα είδη των πτηνών και των φτερωτών. Μπήκαν στην Κιβωτό ζευγάρια από κάθε όν που είχε πνοή ζωής, αρσενικά και θηλυκά, όπως είχε διατάξει ο Θεός τον Νόε. Μετά την είσοδο και του Νόε, ο Κύριος έκλεισε την Κιβωτό πίσω. 40 μέρες κράτησε ο κατακλυσμός. Τα νερά πλήθαιναν και σήκωναν την Κιβωτό πάνω από τη γη. Ανέβαιναν και πλήθαιναν, η Κιβωτός όμως επέπλεε στην επιφάνεια του νερού. Τα νερά συνέχισαν να ανεβαίνουν όλο και πιο πολύ και σκέπασαν όλα τα ψηλά βουνά κάτω από τον ουρανό. Έφτασαν 15 πύχες πάνω από τα βουνά και τα σκέπασαν. Κάθε ζωντανή ύπαρξη που εκκινείται πάνω στη γη χάθηκε. Τα πτηνά, τα ζώα, τα άγρια θηρία, τα ερπετά της γης και όλοι οι άνθρωποι. Ό,τι ανέπνεε και βρισκόταν πάνω στη στεριά, πέθανε. Έτσι ο Θεός εξαφάνισε κάθε ύπαρξη από την επιφάνεια της γης, τους ανθρώπους, τα ζώα, τα ερπετά και πτηνά του ουρανού. Όλα εξαφανίστηκαν και δεν απέμεινε παρά ο Νόε και ό,τι ήταν μαζί του μέσα στην Κιβωτό. Τα νερά έμειναν στη γη για 150 μέρες. Γένεση, κεφάλαιο 8. Ο Θεός όμως δεν είχε ξεχάσει τον Νόε και τα θηρία και τα ζώα που ήταν μαζί του στην Κιβωτό. Έστειλε λοιπόν έναν άνεμο στη γη και τα νερά άρχισαν να υποχωρούν. Οι πηχές της Αβύσσου και οι καταράκτες του ουρανού έκλεισαν και σταμάτησε η βροχή. Τα νερά διαρκώς αποτραβιούνταν από τη γη και ύστερα από 150 μέρες είχαν κατέβει αρκετά. Τον 7ο μήνα, τη 10η μέρα, η Κιβωτός κάθισε πάνω στην οροσειρά του Αραράτ. Τα νερά διαρκώς υποχωρούσαν ως τον 10ο μήνα και την πρώτη μέρα του 10ου μήνα φάνηκαν οι κορυφές των βουνών. Ύστερα από 40 μέρες, ο Νόε άνοιξε το παράθυρο της Κιβωτού του και άφησε ελεύθερο τον κόρακα. Αυτός πήγαινε και ερχόταν ως που στέγνωσαν τα νερά πάνω στη γη. Στο μεταξύ ο Νόε άφησε ελεύθερο και το περιστέρι για να δει αν τα νερά είχαν υποχωρήσει. Αλλά το περιστέρι δεν βρήκε μέρος να πατήσει το πόδι του και γύρισε πίσω στην Κιβωτό, γιατί υπήρχαν ακόμα νερά στην επιφάνεια της γης. Ο Νόε άπλωσε το χέρι του, έπιασε το περιστέρι και το έφερε μέσα στην Κιβωτό. Περίμενε άλλες 7 μέρες και έστειλε πάλι το περιστέρι από την Κιβωτό. Εκείνο γύρισε πίσω το βράδυ και στο ράμφος του είχε ένα χλωρόφυλλο ελιάς. Έτσι ο Νόε κατάλαβε ότι η στάθμη του νερού είχε πια κατέβει αρκετά. Περίμενε ακόμη άλλες 7 μέρες και ξανά στείλε το περιστέρι, που όμως δεν γύρισε πια πίσω. Το 601ο έτος της ζωής του Νόε, την πρώτη μέρα του πρώτου μήνα,
Τα νερά είχαν αποτραβηχθεί για καλά από τη γη. Ο Νόε σήκωσε τη σκεπή της κιβωτού, κοίταξε και είδε την επιφάνεια της γης ότι ήταν στεγνή. Την 27η μέρα του δεύτερου μήνα η γη είχε τελείως στεγνώσει. Τότε ο Θεός είπε στον Νόε: «Βγες από την κιβωτό εσύ και μαζί σου η γυναίκα σου, η γη σου και οι γυναίκες τους. Όλα τα ζώα, τα πτηνά και τα ερπετά που σέρνονται στο χώμα, ας βγουν και αυτά μαζί σου, για να αρχίσουν να πολλαπλασιάζονται και να εξαπλωθούν πάνω στη γη». Βγήκε λοιπόν από την κιβωτό ο Νόε μαζί με τους γιους του, τη γυναίκα του και τις γυναίκες των γιών του. Επίσης βγήκαν και όλα τα θηρία, τα κτίνη, τα πτηνά και τα ερπετά της γης κατά τα είδη τους. Τότε ο Νόε έχτισε ένα θυσιαστήριο για τον Κύριο και πήρε από όλα τα καθαρά κτίνη και τα καθαρά πτηνά και τα πρόσφερε θυσία πάνω στο θυσιαστήριο. Ο Κύριος δέχτηκε με ευχαρίστηση τη θυσία και σκέφτηκε: «Δεν θα καταραστώ πια τη γη εξαιτίας του ανθρώπου, γιατί η σκέψη του είναι πονηρή από την νεότητά του. Δεν θα καταστρέψω πια καμιά ζωή όπως έκανα τώρα. Στο εξής, όσο θα υπάρχει η γη, δεν θα πάψουν να υπάρχουν σπορά και θερισμός, κρύο και ζέστη, καλοκαίρι και χειμώνας, ημέρα και νύχτα.

Γένεση κεφάλαιο 1. Ο Θεός ευλόγησε τον Νόα και τους γιους του και τους είπε «Να κάνετε πολλά παιδιά, ώστε οι απόγονοί σας να εξαπλωθούν πάνω στη γη. Όλα τα ζώα της γης, τα πτηνά του ουρανού και κάθε τι που κινείται πάνω στη γη, καθώς και τα ψάρια της θάλασσας, θα σας φοβούνται και θα σας τρέμουν. Έχουν όλα παραδοθεί στην εξουσία σας. Κάθε ερπετό που έχει ζωή μπορείτε να το τρώτε. Όλα αυτά σας τα δίνω, όπως σας έχω δώσει και τα χλωρά χόρτα. Μόνο δεν θα τρώτε κρέας το οποίο υπάρχει η ζωή, δηλαδή το αίμα του. Αλλά και το δικό σας αίμα, που είναι η ζωή σας, θα το απαιτήσω. Θα το ζητήσω από κάθε ζώο και από κάθε άνθρωπο. Για κάθε άνθρωπο θα ζητήσω τη ζωή του από τον συνάνθρωπό του. Όποιος αφαιρέσει τη ζωή άλλου ανθρώπου και τη δική του τη ζωή, κάποιος άλλος θα του την πάρει. Γιατί ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του. Και εσείς να κάνετε πολλά παιδιά, ώστε οι απόγονοί σας να εξαπλωθούν πάνω στη γη. Ακόμα ο Θεός είπε στον Νόε και στους γιους του «Θα συνάψω τώρα τη διαθήκη μου μαζί σας και με τους απογόνους σας. Με κάθε ζωντανή ύπαρξη, με όλα τα πτηνά, τα κτίνη και τα θηρία της γης που βγήκαν μαζί σας από την Κιβωτό. Η διαθήκη μου είναι να μην καταστραφεί πια καμιά ύπαρξη με κατακλυσμό. Δεν θα ξαναγίνει κατακλυσμός που να καταστρέψει τη γη. Αυτό είναι το σημείο της διαθήκης μου μαζί σας και με κάθε ζωντανή ύπαρξη για όλες τις γενιές στο μέλλον. Βάζω το τόξο μου στα σύννεφα, ως σημείο της διαθήκης μου με τη γη. Όταν θα συνάζω σύννεφα πάνω από τη γη και θα παρουσιάζεται το τόξο μέσα στα σύννεφα, τότε θα θυμάμαι τη διαθήκη μου με εσάς και με τα ζώα και ο κατακλυσμός δεν θα καταστρέφει τις ζωντανές υπάρξεις. Όταν λοιπόν θα εμφανίζεται το τόξο μέσα στα σύννεφα, εγώ θα το βλέπω και θα θυμάμαι την αιώνια διαθήκη μου με τις ζωντανές υπάρξεις πάνω στη γη. Αυτό, είπε ο Θεός στον Νόε, είναι το σημείο της διαθήκης που συνάπτω ανάμεσα σε μένα και σε κάθε ζωντανή ύπαρξη πάνω στη γη. Οι τρεις γη του Νόε που βγήκαν από την Κιβωτό ήταν ο Σιμ, ο Χαμ και ο Ιάφεθ. Ο Χαμ ήταν ο πατέρας του Χαναάν. Από αυτούς τους τρεις γιους του Νόε προήλθαν όλοι οι άνθρωποι της γης. Ο Νόε ήταν γεωργός και ο πρώτος που άρχισε να φυτεύει αμπέλια. Μια μέρα ήπιε πολύ κρασί, μέθησε και ξεγυμνώθηκε μέσα στη σκηνή του. Ο Χαμ, πατέρας του Χαναάν, όταν είδε τη γύμνια του πατέρα του, βγήκε έξω και το είπε στους δύο αδερφούς του. Τότε ο Σιμ και ο Ιάφεθ πήραν ένα μανδύα, τον έβαλαν στον ώμο τους και με τα πρόσωπα γυρισμένα αλλού πήγαν πισωπατώντας και σκέπασαν τη γύμνια του πατέρα τους χωρίς να τη δουν. Όταν ο Νόε συνήλθε από το μεθύσι και έμαθε τι του είχε κάνει ο νεότερος γιος του, είπε «Καταραμένος να είναι ο Χαναάν, χειρότερος και από δούλος να γίνει για τα αδέρφια του». Μετά είπε «Ευλογημένος να είναι ο Κύριος, ο Θεός του Σιμ, ο Χαναάν να είναι δούλος του, να αυξήσει ο Θεός το λαό του Ιάφεθ, οι απόγονοί του να κατοικούν μαζί με το λαό του Σιμ και ο Χαναάν να είναι δούλος του Ιάφεθ». Μετά τον κατακλυσμό, ο Νόε έζησε 350 χρόνια. Συνολικά έζησε 950 χρόνια, έπειτα πέθανε. Γένεση κεφάλαιο 10. Αυτές είναι οι γενεαλογίες των γιών του Νόε, δηλαδή του Σιμ, του Χαμ και του Ιάφεθ, από τους γιους που αυτοί απέκτησαν μετά τον κατακλυσμό. Απόγονοι του Ιάφεθ ήταν η Γόμερ, Μαγόγ, Μαδαΐ, η Αβάν, του Βάλ, Μεσέχ και Θυράς. Απόγονοι του Γόμερ ήταν η Ασκενάζ, Ριφάθ και Θογαρμά. Απόγονοι του Ιαβάν ήταν η Ελισά,
Θαρσής, Κίτη και Δωδανή μου. Από αυτούς προήλθαν οι παράκτιοι λαοί σε διάφορες χώρες. Κάθε λαός, με την ιδιαίτερη γλώσσα του και τη φυλή του, διαφοροποιήθηκαν σε έθνη. Η γη του Χάμ ήταν ο Χούς, ο Μισραήμ, ο Φούτ και ο Χαναάν, γενάρχες των αντίστοιχων λαών. Πόγονοι του Χούς ήταν οι λαοί Σεβά, Εβιλά, Σαβτά, Ραγμά και Σαβτεχά. Απόγονοι του Ραγμά ήταν οι λαοί Σεβά και Δεδάν. Ο Χούς απέκτησε τον Εμρόδ. Αυτός ήταν ο πρώτος κατακτητής πάνω στη γη. Ήταν γενναίος κυνηγός ενώπιον του Κυρίου. Γι' αυτό συνηθίζεται να λέγεται «γενναίος κυνηγός ενώπιον του Κυρίου», όπως ο Νεμρόδ. Η πρώτη περιοχή της κυριαρχίας του ήταν η Βαβέλ, η Έρεχ, η Αχάδ και η Χαλνή στη χώρα Σεναάρ. Από εκεί έφυγε και πήγε στην Ασούρ, όπου έκτισε την Ινεβή, τη Ρεγοβόθ Εΐρ, την Κάλαχ και τη Ρεσέν, ανάμεσα στην Ινεβή και στη μεγάλη πόλη Κάλαχ. Από τον Μισραήμ προήλθαν οι λαοί Λουδίμ, Ανανίμ, Λεβίμ, Ναυτοχίμ, Πατροσίμ, Κασλουχίμ και οι Καφθορίμ, από τους οποίους προήλθαν οι Φιλιστέοι. Ο Χαναάν απέκτησε τον Σιδώνα, που ήταν ο πρωτότοκος, και το Χεταίο, γενάρχες των αντίστοιχων λαών. Επιπλέον από το Χαναάν προήλθαν οι Ιεβουσαίοι, οι Αμορέοι, οι Γεργεσαίοι, οι Εβαίοι, οι Αρουκαίοι, οι Ασενέοι, οι Αραδαίοι, οι Σιμαραίοι και οι Αμαθαίοι. Στη συνέχεια διαχωρίστηκαν οι φυλές των Χαναναίων που τα όρια τους έφταναν από τη Σιδώνα προς τα Γέραρα ως τη Γάζα και προς τα Σόδωμα και Γόμορα, Αδαμά και Σεβοήμ ως τη Λασά. Αυτή ήταν η γη του Χαμ κατά τις φυλές τους, κάθε μια στις χώρες τους, με τις ιδιαίτερες γλώσσες τους. Ο Σιμ, ο μεγαλύτερος αδερφός του Ιάφεθ, είναι ο γενάρχης όλων των Εβραίων. Η γη του Σιμ ήταν η Ελάμ, Ασούρ, Αρφαξάδ, Λούδ και Αράμ, γενάρχες των αντίστοιχων λαών. Απόγονοι του Αράμ ήταν οι λαοί Ούτς, Ουλ, Γεθέρ και Μάς. Ο Αρφαξάδ απέκτησε τον Σελάχ και ο Σελάχ τον Έβερ. Ο Έβερ απέκτησε δύο γιους. Ο ένας ονομαζόταν Πελέγ, επειδή στην εποχή του διαιρέθηκε η ανθρωπότητα, και ο αδελφός του ονομαζόταν Ιεκτάν. Ο Ιεκτάν απέκτησε τον Αλμοδάδ, τον Σαλέφ, τον Ασαρμαβέθ, τον Ιαράχ, τον Αδοράμ, τον Ουζάλ, τον Δικλά, τον Οβάλ, τον Αβιμαήλ, τον Σεβά, τον Οφίρ, τον Εβιλά και τον Ιωβάβ. Όλοι αυτοί ήταν απόγονοι του Ιεκτάν. Κατοικούσαν από τη Μισά ως τη Σεφαρά των Ανατολικών Ωραίων. Αυτοί ήταν οι απόγονοι του Σιμ κατά τις φυλές τους, κάθε μια στις χώρες τους, με τις ιδιαίτερες γλώσσες τους. Αυτές είναι οι φυλές των γιών του Νόε, από τις οποίες προήλθαν οι διάφοροι λαοί. Από αυτούς, μετά τον κατακλυσμό, εξαπλώθηκαν οι λαοί πάνω στη γη. Γένεση, κεφάλαιο ενδέκατο. Αρχικά οι κάτοικοι της γης μιλούσαν όλοι μία γλώσσα και χρησιμοποιούσαν τις ίδιες λέξεις. Καθώς μετακινούνταν από την Ανατολή, βρήκαν μια πεδιάδα στη χώρα της Σεναάρ και εγκαταστέθηκαν εκεί. Τότε είπαν μεταξύ τους: «Ελάτε να κατασκευάσουμε πλήθρες και να τις ψήσουμε στη φωτιά». Έτσι για τις οικοδομές άρχισαν να χρησιμοποιούν πλήθρες αντί για πέτρες και πίσα αντί για λάσπη. Μετά είπαν: «Ελάτε να χτίσουμε μια πόλη και ένα πύργο που η κορφή του να φτάνει στους ουρανούς. Έτσι θα γίνουμε ονομαστοί και δεν θα διασκορπιστούμε πάνω στη γη». Κατέβηκε λοιπόν ο Κύριος να δει την πόλη και τον πύργο που έχτιζαν οι άνθρωποι, και είπε ο Κύριος: «Τώρα όλοι αυτοί αποτελούν ένα λαό με κοινή γλώσσα, και τούτο εδώ είναι η αρχή των πράξεών τους. Από εδώ και πέρα τίποτα από όσα θα σκέφτονται να κάνουν δεν θα τους είναι αδύνατο. Εμπρός,
Ας κατεβούμε και επιφέρουμε εκεί σύγχυση στη γλώσσα τους, ώστε να μην καταλαβαίνει ο ένας τη γλώσσα του άλλου. Έτσι ο Κύριος τους διασκόρπισε από εκεί σε όλη τη γη και σταμάτησαν να χτίζουν την πόλη. Γι' αυτό ονόμασαν την πόλη εκείνη Βαβέλ, γιατί εκεί ο Κύριος προκάλεσε σύγχυση στη γλώσσα των ανθρώπων και από εκεί τους διασκόρπισε σε όλη τη γη. Αυτές είναι οι γενεαλογίες του Σιμ. 2 χρόνια μετά τον κατακλυσμό, όταν ο Σιμ ήταν 100 ετών, απέκτησε τον Αρφαξάδ. Μετά τη γέννηση του Αρφαξάδ, ο Σιμ έζησε 500 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Όταν ο Αρφαξάδ ήταν 35 ετών, απέκτησε τον Σαλάχ. Μετά τη γέννηση του Σαλάχ, ο Αρφαξάδ έζησε 403 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Όταν ο Σαλάχ ήταν 30 ετών, απέκτησε τον Έβερ. Μετά τη γέννηση του Έβερ, ο Σαλάχ έζησε 403 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Όταν ο Έβερ ήταν 34 χρονών, απέκτησε τον Πελέγ. Μετά τη γέννηση του Πελέγ, ο Έβερ έζησε 430 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Όταν ο Πελέγ ήταν 30 ετών, απέκτησε τον Ρεού. Μετά τη γέννηση του Ρεού, ο Πελέγ έζησε 209 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Όταν ο Ρεού ήταν 32 ετών, απέκτησε τον Σερού. Μετά τη γέννηση του Σερού, ο Ρεού έζησε 207 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Όταν ο Σερού ήταν 30 ετών, απέκτησε τον Ναχόρ. Μετά τη γέννηση του Ναχόρ, ο Σερού έζησε 200 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Όταν ο Ναχόρ ήταν 29 ετών, απέκτησε τον Θάρα. Μετά τη γέννηση του Θάρα, ο Ναχόρ έζησε 119 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Όταν ο Θάρα ήταν 70 ετών, απέκτησε τον Άβραμ, τον Ναχόρ και τον Αράν. Αυτοί είναι οι απόγονοι του Θάρα. Ο Θάρα απέκτησε τον Άβραμ, τον Ναχόρ και τον Αράν και ο Αράν απέκτησε τον Λότ. Ο Αράν πέθανε πριν από το Θάρα τον πατέρα του στην πατρίδα του την Ουρ των Χαλδαίων. Ο Άβραμ και ο Ναχόρ πήραν γυναίκες. Η γυναίκα του Άβραμ λεγόταν Σάρα και του Ναχόρ Μελχά, κόρη του Αράν, ο οποίος ήταν επίσης πατέρας της Ιεσκά. Η Σάρα όμως ήταν στήρα, δεν είχε παιδιά. Ο Θάρα πήρε το γιο του τον Άβραμ, τον εγγονό του τον Λότ, γιο του Αράν και την ύφη του τη Σάρα, γυναίκα του Άβραμ, και τους οδήγησε έξω από την Ουρ των Χαλδαίων για να πάνε στη Χαναάν. Έφτασαν όμως μέχρι τη Χαράν και εγκαταστάθηκαν εκεί. Ο Θάρα έζησε 205 χρόνια και πέθανε εκεί, στη Χαράν. Γένεση, κεφάλαιο 12. Ο Κύριος είπε στον Άβραμ: «Φύγε από τη χώρα σου, από τους συγγενείς σου και από το σπίτι του πατέρα σου και πήγαινε σε μια χώρα που εγώ θα σου δείξω. Θα κάνω από σένα ένα μεγάλο έθνος και θα σε ευλογήσω. Θα κάνω το όνομά σου ξακωστό και θα είσαι ευλογία για τους άλλους. Θα ευλογώ όποιον σε ευλογεί και θα καταργέμαι όποιον σε καταργέται. Με σένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης». Έτσι ο Άβραμ αναχώρησε όπως του είπε ο Κύριος και μαζί του πήγε και ο Λότ. Ήταν 75 ετών όταν έφυγε από τη Χαράν. Μαζί του πήρε τη γυναίκα του, τη Σάρα και το Λότ, γιο του αδερφού του, όλα τα υπάρχοντά τους που είχαν συγκεντρώσει, καθώς επίσης τους δούλους και τις δούλες που είχαν αποκτήσει στη Χαράν, και έφτασαν στη Χαναάν. Ο Άβραμ διέσχισε τη χώρα ως την περιοχή της Σιχέμ, στη Δρή Μορέχ. Στη χώρα τότε κατοικούσαν οι Χαναναίοι. Εκεί του φανερώθηκε ο Κύριος και του είπε: «Αυτή τη γη θα τη δώσω στους απογόνους σου». Τότε ο Άβραμ έκτισε εκεί ένα θυσιαστήριο για τον Κύριο που του φανερώθηκε. Από εκεί προχώρησε προς τα βουνά, ανατολικά της Βεθήλ, και στρατοπέδευσε ανάμεσα στη Βεθήλ δυτικά και στην γη ανατολικά.
Εκεί έκτισε ακόμη ένα θυσιαστήριο για τον Κύριο και προσευχήθηκε σε αυτόν. Έπειτα συνέχισε την πορεία του με κατεύθυνση προς νότον. Εκείνο τον καιρό ξέσπασε πείνα στη Χανάν και ο Άβραμ κατέβηκε στην Αίγυπτο για να μείνει εκεί, γιατί η πείνα ήταν μεγάλη. Όταν πλησίαζε στην Αίγυπτο, είπε στη Σάρα τη γυναίκα του: «Ξέρω πως είσαι γυναίκα με ωραία εμφάνιση. Αν σε δουν οι Αιγύπτιοι, θα καταλάβουν πως είσαι γυναίκα μου. Τότε θα με σκοτώσουν. Εσένα θα σε αφήσουν να ζήσεις. Να λες λοιπόν ότι είσαι αδερφή μου, για να μου φερθούν καλά και να με αφήσουν να ζήσω για χάρη σου». Όταν ο Άβραμ έφτασε στην Αίγυπτο, οι Αιγύπτιοι είδαν πράγματι ότι η γυναίκα ήταν πάρα πολύ ωραία. Την είδαν και οι αυλικοί του Φαραώ που την πένεψαν και την έφεραν στο ανάκτορό του. Για χάρη της Σάρας φέρθηκαν καλά στον Άβραμ και του έδωσαν πρόβατα, βόδια, γαϊδούρια, αρσενικά και θηλυκά, δούλους, δούλες και καμήλες. Αλλά ο Κύριος χτύπησε με μεγάλες συμφορές τον Φαραώ και τους αυλικούς του εξαιτίας της Σάρας, της γυναίκας του Άβραμ. Τότε ο Φαραώ κάλεσε τον Άβραμ και του είπε: «Τι ήταν αυτό που μου έκανες? Γιατί δεν μου το είπες ότι αυτή είναι η γυναίκα σου? Γιατί είπες ότι είναι αδερφή σου και εγώ την πήρα γυναίκα μου? Τώρα λοιπόν να η γυναίκα σου, πάρ' την και φύγε». Και έδωσε ο Φαραώ διαταγή στους άντρες του να συνοδέψουν έξω από τη χώρα τον Άβραμ, τη γυναίκα του και όλα όσα είχε.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας αναμίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανίας αγίαστητε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσοι εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστιδία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε ποιήσα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κνεστέσαι. Ιδούγαρεν ανομίες ελήφθην και εν αμαρτίες οικείς έμει η μήτυρ μου. Ιδούγαρε λήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και πέθιον αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μην την αγαλίασιν της σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω τον νόμο σου οδού σου και ασεβή σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναλύει την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλησα τη σία νέα, κάνω ολοκαυτώματα και ευδοχήσει. Τη σία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό σου καξουδενώσει. Αγάθινον κύριε, τη ευδοκίω τη Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επτοδοσιαστήριό σου μόσχου. Ο Θεό στη βοήθειά μου πρόσει, κύριε, στο βοήθησε εμεί πέφσουν. Εσυνθεί του αν κέντρα πει του ανιζητούντε στην ψυχή μου. Αποστραφεί του αν ισταοποιήσω και κατεσυνθεί του αν υβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφεί του αν παραυτήκα οι συνόμενοι λέγονται έσμοι εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθεί του αν επί σύ πάντε συζητούντε σε ο Θεό. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος σε αγαπώντας το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις ο Θεός βοηθησόν μου, βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονίσεις. Κύριε εισάξον της προσευχής μου ενώ τους ετιδεησίν με αντιληθία σου εισάξον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθες εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήστε τε ενώπιόν σου παζών. Ό,τι κατεδίωξον ο εχθρός στην ψυχή με ταπείνωση ζήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ζεκρού αιώνα και η κυρία με το πνεύμα μου είναι μια ταράχτη καρδία μου. Εμεί σημερών και να μελέτησαν εν πάση τη έρου εμπίμα των χειρών σου μελέτων. Δι επέτασα προ τα χείρα μου η ψυχή μου για να δρώσει. Τα χείρα σου άκουσαν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθεί σου με τι κατεβαίνουσε λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, δόν ενυπορεύσουμε ότι προσήρε την ψυχή μου, Εξαλούμε εκ των εκτρώνων, Κύριε, προσέκατε έφυγον δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, τη Υιό Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κτύψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσου εχθρούς μου και απολύεις πάντα τους λίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα νυψίσεις Θεό και μπγείς ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προχυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτο. Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση νημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κάθε κάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέκατε εύχον δίδαξον με του ποιητον θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος της γινός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους, ειδί τη μετένα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντατε τρίτη μέρα κατά σγραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Σύ Παντρί και Υιό συμπροχυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεολόγων τεκούσα την όντω θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικό λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσή που διεπέστη, ο ασώματο λέγον τη επιρογάμο, ο κλίνα τη καταβάση του ουρανού, χωρείται αναλυότο όλο εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενό σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε το δακρύον της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθένδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. χαιρεαστήρεν φαίνων των ίδιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλέως, το παράδοξο σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιντύψιος, την γύησιν πώς λέγεις, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνε, η παρθένος ζητούσα ευόησε προς το λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζω ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού του κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτους γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσαν φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προς σύλληψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπασιν, τη θέλου συνθερίζει σωτηρία, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσαν Θεοδόχων οι Παρθένος τη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών τον ταύτης ασπασμόν έχειρε, και άλμασι ως άσμασιν, ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσαν εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα εθνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάνεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν έντοθεν, έχουν λογισμόν αφιβόλων, ως όφρον ιος ύφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου τη σύλληψην, εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτο ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών νυκτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανία.

0: έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάντης την γκάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαν τέσου το χρησμόν και κηρύξαν τέσε το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάνιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψαν σεν τη Αιγύπτο φωτισμό αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δεριστέντε εσεβόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εσκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλάτη τέραν εφέντης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερεξε πλάγι σου την άρητον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξεν κτίσιν, εφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες ημνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρω την εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντος συγχώρησης. Χαίρε στο λύτο γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και των άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γαρθεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί το Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί το Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνίσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτο γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολύ

0: θόγκους, ο συχθείας αφώνους, ο ρώμεν επισή Θεοτόκη. Απορούσι γαρλέγη το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Ημείς δε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράθησαν οι τομήθο ποιητέν. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε μπιθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς σε γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ορκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασας επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήτη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγενοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους συλληφθέντας στο νουν. Χαίρε η τον θωρέα το φρενών καταργούσα, χαίρε η το σπορέαν της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμό σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μέση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάς ημίν, της ύβοώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα, της εσκότην φανίσαν, ρώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα, χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε ευολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βρωτή τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύφωτων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσαν των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκμήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μήτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλον δε σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχω πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημαν βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατο Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Δεξαμένην την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες η φοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσιος, του συμβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενος σε θεωρώ Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτή τη αύτα. Χαιρεδίσει χαρά εκλάψει, χαιρεδίσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνο των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις λεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κυρίλλας αμαρτίας ημών, δέσποσα συγχώρεσον τους ανομίες ημών. Άγιε επίστρεψε και αίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανίας αγίαστητε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη εν έγκες ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επ' γης προχυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν διέ της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύχη και ήθνον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψη ως κακόν και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίουσου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγο τεκούσα, την όντως θεοτόκος ο μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς, και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθρωε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν ημφε δέσποινα. Η Θεόν λόγω της ανθρώπης την παραδόξου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση ειν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίσιο των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη εις των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξουμε των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρεις λογισμοί και λόγοι και πράξεις συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτρη φιλανθρώπος πλαχνίστητη, επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου τη εκλυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότη και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σόν με Ιωσ ελεήμων και συμπαθήχε φυλάγαθος. Εν μέτω παρόντι βιοθερμή προστάτησε βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα. Και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είσαι τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμεση τι έχει αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυση εν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσοντος ορμάς των βαθών σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίω χινούμενα, τα τη αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδεχε υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράφθαστον έχοντας. Πανίχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, χέπι μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισαι ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σιέπη σου. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα η κτήση, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε να έχει παράδεισε λογική παρθενικών καύχημα, εξίστε όσε σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Τη γάν συν μήτρων θρόνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατο. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα η κτήση δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου, μη δώεις χώρα του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησό με εις οδός σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψας πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα, σκέπασόμεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόμε από πάση επηρείας του ενδικημένου, ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσον των Θεών. Και πρέζευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εντολ φόβου αυτού, και άξιον να δείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στους σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσα, την όντως θεοτόκος εμεγαλύνομεν.
0: Δόξα σύ Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σύ. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πληγές της Παναχάντου Σημητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρου Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του μετανοείτε και πάντος σου των Αγίων, ημάς ελεήσε και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Εξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους. Πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των εντυλαμμένων ημίν της αναξής έρχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ αναρρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέοντων.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε απανταχού κειμένων ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είπαμε και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Υπό τη

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν, μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες, την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός του ομονίμου Προαστίου στην Γνωσό Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.

0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αθανάτων Τεμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται επάνω στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών.

0: Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Αχλάδας Μελεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στο καπετανάκιο της ενορίας αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Πρασάς Καρτερού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστό Μουνικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 6 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου στην περιοχή Φασκομιλιά. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός Χωστού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου κυρίλου Χριστοφή.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Δευτέρα 31 Αυγούστου, εορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στις Δαφνές. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κύριου Ευγενίου. Στις 9.30 το βράδυ θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Τεμαχίου της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κ. Μεθοδίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου που φυλάσσεται στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό.

την Δευτέρα 31 Αυγούστου, εορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίων Παρασκιών της Ιεράς Μητροπόλεως, Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Πηγάκης, πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως, Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στη συχνότητα των FM 99,7. Ο μήνας Αύγουστος είναι ο μήνας της Θεοτόκου. Για μας τους κατοίκους του Ηρακλείου είναι και ο μήνας του Αγίου Τίτου. Είμαι κοντά σας σήμερα με ένα σύντομο αφιέρωμα το οποίο θα μπορούσε να έχει τον τίτλο «Η εικόνα του Αγίου Τίτου του έτους 1817 και ραδιοφωνική ξενάγηση στο Ναΐδριο, στο υπόγειο του Ιερού Ναού του Αγίου Τίτου».

Η εικόνα του Αγίου Τίτου, η οποία φέρει χρονολογία 1817 και υπογράφεται από τον εικονογράφο Ματθαίο Προσκυνητή, βρίσκεται εντός του κυρίως ναού του Αγίου Τίτου, δεξιά της εισόδου και καθέτος τοποθετημένη σε εικονοστάσιον, καθέτος τοποθετημένη στην εικόνα παρήλθεν ισχυά του νόμου. Στην εικόνα αυτή, κεντρική μορφή είναι ο πρώτος επίσκοπος Κρήτης, ο Άγιος Τίτος, και κυκλοτερός έχουν εικονιστεί τα στιθάρια των Αγίων Δέκα, οι οποίοι φέρουν ταυτόσιμους σταυρούς. Οι Άγιοι Δέκα μαρτύρησαν στην Γόρτινα το 250 μετά Χριστόν επί Δεκίου και επί Ανθυπάτου της νήσου Πλατήμεου. Ο Ανθύπατος, ο οποίος είχε έδρα την Γόρτινα, παρεκάλεσε όλους τους κατοίκους της χώρας, εννοείται της Κρήτης, στα εγγένεια του ιερού της θεάς Τύχης. Η ανταπόκριση στην πρόσκλησή του είχε τον χαρακτήρα της απόδειξης πίστης στον Αύγουστο και στους θεούς της Ρώμης. 10 άνδρες αρνήθηκαν σπένδιν και μυαροφαγήν, όπως έχει καταγραφεί. Συνελήφθησαν, μαρτύρησαν και θανατώθηκαν. Είναι οι 10 Άγιοι της Κρήτης, οι Άγιοι 10 της Κρήτης. Η διάταξη των διάχωρων, κυκλοτερός στην μορφή του Αγίου Τίτου, έχει ως εξής. Επάνω αριστερά είναι ο Ζωτικός, ακολούθως ο Ευάρεστος, ο Ευγιανός, ο Εύπορος, ο Θεόδουλος, ο Σαρντονίλος, ο Γελάσιος, ο Αγαθόπους, ο Βασιλίδης και ο Πόμπιος. Ο Θεόδουλος και ο Σαρτονίλος, ο Εύπορος, ο Γελάσιος και ο Ευνικιανός κατήγονται από την Γόρτινα. Ο Ζωτικός είχε καταγωγή από την Κνωσό. Ο Πόμπιος από την Λεβίνα. Ο Αγαθόπους κατήγεται από το Πάνορμο. Ο Βασιλίδης από την Κιδονία. Και ο Ευάριστος από το Ηράκλειο. Ουδής από τους Αγίους Δέκα φέρεται καταγόμενος από την περιοχή του Λασιθίου. Είναι τυχαίο το γεγονός αυτό? Δεν είχε χριστιανιστεί ακόμη η Ανατολική Κρήτη? Τα ερωτήματα υφίστανται.

Στην επίστεψη του κεντρικού διάχορου, στο οποίο εικονίζεται ο Άγιος Τίτος Ένθρονος, εικονίζεται εντός νεφέλης ο Κύριος Ευλογών. Στο φωτοστέφανό του αναγνώσκονται τα γράμματα όμικρον, ωμέγα, νι, ον, ο υπάρχον. Στην βάση του κεντρικού διάχορου, δύο επιγραφές μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η χρονολογία ιστόρησης της εικόνας, ευκρινώς αναγράφεται 1817. 1817 η Κρήτη ευρίσκεται υπό τον τουρκικό ζυγό. Κάτω από το δεξί πόδι του Αγίου Τίτου αναγνώσκεται η επιγραφή «Αθλητέ της Κρήτης 10, συν το ιεράρχη της δε της νήσου, Τίτο, ρίσαστε πάσης προσβολής εναντίον». Είναι η παράκληση προς τους Αγίους 10 και προς τον ιεράρχη αυτής της νήσου, τον Τίτο, να απαλλάξει την Κρήτη από κάθε προσβολή εχθρών. Κάτω από το αριστερό πόδι του Αγίου Τίτου αναγνώσκεται τον πρωτόπαπαν Μιχαήλον ηκέτην συν τη συνεύνο πεσί ταυτόφιλτάτη πόθος δεοντή ανιστορικότας χειρ Ματθαίου προσκυνητή. Εάν προσπαθήσετε να αναγνώσετε αυτές τις επιγραφές, θα διαπιστώσετε μία ιδιότυπη ορθογραφία. Για παράδειγμα, στις λέξεις «χειρ Ματθαίου προσκυνητή», το «χειρ» έχει γραφεί με ύψιλον. Είναι γνωστό ότι η ιδιότυπη ορθογραφία που ενίοτε οι εικονογράφοι έχουν αφήσει επί των έργων των, ουδόλως απομειώνει την καλλιτεχνική αξία αυτών.

συνεχίζουμε με την ραδιοφωνική ξενάγηση στο υπόγειο Ναΐδριο, στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου. Είναι γνωστόν της Πάση ότι ο πρώτος ναός στη θέση του σημερινού Ναού του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο οικοδομήθηκε κατά την έναρξη της δεύτερης Βυζαντινής περίοδου της Κρήτης, μετά την απελευθέρωση και εκδίωξη των Αράβων Σαρακινών από το νησί το 961 μετά Χριστόν. Η Νικηφόρα ενάτη εκστρατεία των Βυζαντινών προς απελευθέρωση της νήσου ήταν επιτυχία του Βυζαντινού στρατηγού Νικηφόρου Φωκά. Σύμφωνα με την παράδοση, ο ναός του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο, στον τότε Χάνδακα, οικοδομήθηκε με εντολή και μέρημνα του ίδιου του Νικηφόρου Φωκά. Στο ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο μεταφέρθησαν κοιμήλια από τα ερείπια του ναού του Αγίου Τίτου, ο οποίος είχε οικοδομηθεί στη Γόρτινα κατά το τέλος του 5ου προς αρχάς του 6ου αιώνα μετά Χριστόν. Ο ναός αυτός είχε καταστραφεί από τους Άραβες Σαρακινούς το 824 μετά Χριστόν, όταν κατέλαβαν την Κρήτη. Πιθανολογείται ότι ίσως είχε προηγηθεί μερική καταστροφή του ναού κατά τον φοβερό σεισμό, ο οποίος συνέβη το 795 μετά Χριστόν, ο οποίος σεισμός έπληξε όλο το νησί της Κρήτης. Ο Νικηφόρος Φωκάς το 961 μετά Χριστόν απεκατέστησε την ιεραρχία της Εκκλησίας της Κρήτης. Μετεφέρθη η έδρα της Επισκοπής από την Γόρτινα στον Χάνδακα και ο Χάνδακας ορίστηκε πρωτεύουσα του νησιού. Κατά την δεύτερη Βυζαντινή περίοδο, μεταξύ του 961 και του 1204 μετά Χριστόν, στον περίβολο του ναού του Αγίου Τίτου ενταφιάζονται αρχιεπίσκοποι, κατεπάνω και στρατηγοί. Το έθιμο αυτό διατηρήθηκε και κατά την Ενετοκρατία, αλλά και κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας αργότερα. Κάτω από τον περίβολο βορείως του ναού του Αγίου Τίτου οικοδομήθηκε κατά την δεύτερη Βυζαντινή περίοδο και σώζεται συγκρότημα υδατοδεξαμενών. Επί του συγκροτήματος έχουν οικοδομηθεί και λειτουργούν σήμερα καταστήματα εστίασης. Το συγκρότημα των Βυζαντινών υδατοδεξαμενών δεν είναι επισκέψιμο μνημείο.

το 1210 μετά Χριστόν, με την οριστική εγκατάσταση των Βενετών στην Κρήτη, οι οποίοι δημιούργησαν και ονόμασαν το νησί βασίλειων της Κρήτης, οι Λατίνοι κατήργησαν την ορθόδοξη ιεραρχία της Εκκλησίας. Ο ναός του Αγίου Τίτου της Σκάνδια έγινε έδρα του Λατίνου Αρχιεπισκόπου. Ως καθεδρικός ναός αφιερωμένος στον Άγιο Τίτο, αναφέρεται ο ναός αυτός σε περιγραφές περί γητών και αναφορές των αρχόντων καθ' όλη τη διάρκεια της ενετικής κατοχής της νήσου, από το 1210 έως το 1669. Το προσκύνημα δε στον Άγιο Τίτο της Σκάνδια είχε αναχθεί εισάξιο του προσκυνήματος στους Αγίους Τόπους. Στους προσκυνητές στον ναό του Αγίου Τίτου της Σκάνδια εδίδοντος χωροχάρτια με απόφαση του Πάπα Ινοκέντιου του Τρίτου. Στην νοτιοδυτική πλευρά στον περίβολο του ναού είχε οικοδομηθεί η ενετική αρμερία, η ενετική οπλαποθήκη. Το οικοδόμημα του ναού υπέστη μεγάλες καταστροφές από σεισμό και ανακαινίστηκε το 1446 από τον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο Φοντίνο Ντάντολο. Υπέστη ακόμη καταστροφές λόγω σεισμού το 1508. Το 1544 μεγάλη πυρκαγιά προξένησε σοβαρές ζημιές. Το 1557 ανοικοδομήθηκε εκ θεμελίων με κοδωνοστάσιο στην νοτιοδυτική γωνία. Μετά την άλωση της Σκάνδια το 1669, που σήμαινε την ολοκληρωτική κατοχή της Κρήτης από τους Οθωμανούς και την εδραίωσή των στο νησί, ο ναός του Αγίου Τίτου παραχωρήθηκε στον Αχμέτ Φεϊζάλ Τζοπρουλή, στον κατακτητή της νήσου, και μετετράπησε τζαμί. Ονομάστη Βεζίρ Τζαμί, και ως Βεζίρ Τζαμί λειτουργούσε καθ' όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Μπροστά από το Βεζίρ Τζαμί οικοδομήθηκε από τον Τζοπρουλή η πρώτη φιλανθρωπική κρίνη του Χάνδακα, την οποία αφιέρωσε στο όνομά του. Λόγω σεισμών το Βεζίρ Τζαμί υπέστη καταστροφές. Το 1863 οι Τούρκοι ανέθεσαν την ανοικοδόμησή του στον υπηρώτη Αθανάσιο Μούση. Τον Αθανάσιο Μούση είχε καλέσει στο Ηράκλειο ο Μητροπολίτης Διονύσιος Χαριτονίδης και του είχε ήδη αναθέσει την οικοδόμηση του μεγάλου ναού του Αγίου Μινά. Για την ανακατασκευή του Βεζίρ Τζαμί χρησιμοποιήθησαν λίθη και μάρμαρα από τα ερείπια του ναού, αλλά και από τα ερείπια των κτηριακών εγκαταστάσεων της Μονής του Αγίου Φραγκίσκου. Οι εργασίες ανακατασκευής διήρκησαν 8 χρόνια. Το Βεζίρ Τζαμί ήταν το μοναδικό τζαμί που είχε δύο μιχράμπ. Ανακαινίστηκε το ανακαινιστέν Οθωμανικό τέμενος 24 Σεπτεμβρίου του 1871. Για τους χριστιανούς ήταν η μέρα της εορτής της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας. Μετά την απελευθέρωση της Κρήτης έγινε προσπάθεια να αποσπαστεί το κτίριο από τους Άγγλους και να λειτουργεί ως αγγλικό ταχυδρομείο. Πρωτοστατούντος του Στέφανου Ξανθουδίδη, απεδόθη το μέχρι τότε κτίριο Βεζίρ Τζαμί στην Εκκλησία της Κρήτης. Το 1924, 3 Ιουνίου, καθαγιάστηκε το οικοδόμημα στον Απόστολο Τίτο και
13 Μαΐου του 1925 πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του ναού.

δακρύων, στο δωμάτιο στην δεξιά πλευρά της σκάλας μπορεί ο επισκέπτης να δει τη βάση του μιναρέ του Βεζίρ Τζαμίση. Η επίσκεψη στο δημιουργηθέν ναίδριον στο υπόγειο του Αγίου Τίτου εικονοποιεί και καλύπτει το κενό γνώσης του εσωτερικού του ναού. Από φωτογραφίες γνωρίζαμε το εσωτερικό του ναού του Αγίου Τίτου. Όμως με την επίσκεψη στο υπόγειο ναίδριον μπορούμε να απολαύσουμε και να γνωρίσουμε την σύνδεση πολυδιάστατης πολιτιστικής ενότητας, ιστορικής, θρησκευτικής, κοινωνιολογικής και καλλιτεχνικής που μας αποκαλύπτεται από τα έργα που κοσμούν το ναίδριο. Η προσφορά αυτών των γνώσεων δημιουργεί την ανάγκη να κατατίθεται ευγνωμοσύνη στον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ευγένιο και στον πρωτοπροσβύτερο Μανώλη Αντωνακάκη, και αυτές τις καταθέσεις ευγνωμοσύνης επιτρέψατε μου να σας τις μεταφέρω, γιατί τις βιώνω κατά τις δεκάδες των ξαναγήσεων που μέχρι σήμερα έχω πραγματοποιήσει στο χώρο αυτό.

Στο υπόγειο Ναΐδριον του Αγίου Τίτου μπορούμε να δούμε εικόνες οι οποίες κοσμούσαν το τέμπλο, το πρώτο τέμπλο του ναού του Αγίου Τίτου. Η επίστεψη της ωραίας πύλης εκοσμήτω με την εικόνα της αποκαθήλωσης. Σημειώνω ότι όλες αυτές οι εικόνες έχουν λάβει την δέουσα φροντίδα των συντηρητών και οπωσδήποτε η καλλιτεχνική τους οντότητα αποκαλύπτεται. Οι εικόνες αυτές είναι οι πλήστες έργα του Ευάγγελου Μαρκογιαννάκη και φέρουν χρονολογίες μεταξύ του 1924 και του 1930. Δεν θα ήθελα να καταχρηστώ την ευγενική προσοχή σας καθονομάζοντας τις εικόνες μία προς μία, όμως θα ήθελα να σας γνωρίσω ότι ξεχωριστά μας εντυπωσιάζει η εικόνα η οποία φέρει επιγραφή ο Άγιος Τίτος Κηρύττων. Επίσης εντυπωσιακά είναι 4 τεράστια μετάλλια τα οποία φέρουν τις εικόνες των 4 Ευαγγελιστών με τα σύμβολά των. Ο Λουκάς συνοδεύεται από το Βόδι, ο Μάρκος από το Λιοντάρι, ο Μαθαίος από έναν άγγελο και ο Ιωάννης συνοδεύεται από τον Αετό. Η εικόνα που προξενεί μεγάλη εντύπωση σε όλους τους ξαναγούμενους είναι η εικόνα των Αγίων Ακινδύνων. Οι Άγιοι Ακίνδυνοι ορτάζονται από την Εκκλησία μας 2 Νοεμβρίου. Υπό το ενωτικό αυτό αγιονίμιο Άγιοι Ακίνδυνοι εορτάζονται

οι Άγιοι που φέρουν τα εξής ονόματα. Ακίνδυνος, αυθόνιος, ανεμπόδιστος, πηγάσιος και ελπιδοφόρος. Τα ονόματα των Αγίων αναγιγνώσκονται στα φωτοστέφανά τους. Για την βιογραφία των Αγίων διαβάζουμε: «Ακίνδυνον πυρ των δε λοιπόν τεσσάρων, ους μεν το πυρ έκτινεν, ους δε το ξύφος. Δευτέρη αυθονίο και τέταρση πυρ αόρ άθλος». Οι πέντε αυτοί Άγιοι ήταν όλοι αξιωματούχοι του Πέρση βασιλιά Σαπόρ του Δευτέρου, το 330 μετά Χριστόν. Συνελήφθησαν, ομολόγησαν ότι είναι χριστιανοί και μαστιγώθηκαν σκληρά. Στη συνέχεια τους έριξαν σε φλόγες μιας τεράστιας φωτιάς. Οι Άγιοι με τις θερμές δεήσεις τους προς τον Κύριο προκάλεσαν φοβερή θύελα και βροχή που έσβησε τη φωτιά. Το γεγονός προκάλεσε φόβο στους Πέρσες και στον ίδιο το Σαπόρ, ο οποίος διέταξε αναβολή της συνέχειας των μαρτυρίων των γενναίων χριστιανών. Μετά από μερικές ημέρες τους έφερε και πάλι στο κτίριο των βασανιστήριων, αφού είδε ότι δεν μπορούσε να αλλάξει το χριστιανικό τους φρόνημα. Διέταξε να αποκεφαλιστεί πρώτος ο Αυθόνιος. Έπειτα, απευθυνόμενος στον ελπιδοφόρο, του είπε να φανεί λογικός, σαν εγγράμματος που ήταν, και μπορούσε να διακρίνει το ψέμα από την αλήθεια. Ο ελπιδοφόρος του αποκρίθηκε ότι γι' αυτό ακριβώς πιστεύει στο Χριστό, διότι αυτός είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Την ρίση του ελπιδοφόρου μπορούμε να διαβάσουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 14, παράγραφος 6. Ο Ιωάννης έγραψε: «Λέγει αυτό ο Ιησούς: Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα η μύδια μου». Λέγει σε αυτούς ο Ιησούς: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν έρχεται προς τον Πατέρα παρά μόνο δια εμένα, μέσα από μένα». Σε μεταφορά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο σωστός δρόμος που οδηγεί στην απόλυτη αλήθεια και στην πραγματική και πηγαία ζωή είναι ο δρόμος προς τον Κύριο. Η απάντηση του ελπιδοφόρου εξαγρίωσε τον Σαπό και αμέσως διέταξε τον αποκεφαλισμό του. Οι θυσίες ενθάρρυναν ακόμη περισσότερο τους υπολείπους χριστιανούς, τους υπόλοιπους τρεις χριστιανούς, και έμειναν ακλόνητοι στην πίστη τους. Τότε ο Σαπό διέταξε να τους ρίξουν μέσα σε αναμένο καμίνι και έτσι μαρτυρικά και ένδοξα παρέδωσαν τις μακάριες ψυχές τους. Θα ήθελα να σας μεταφέρω το Απολυτίκιον: «Ακίνδυνον μέλψομεν συν αυθονίο ομού, κλινών ανεμπόδιστον, ελπιδοφόρων στερών, πηγάσιων ένδοξων. Ούτι γαρ ακινδύνος εξ αυθόνου κρατήρας, πηγάζουσι της ελπίδης αραγή προσιούσι χαρί των ανεμποδίστων κρίνην θεόβριτων».

Το χώρο του υπογείου του ναού του Αγίου Τίτου διασώθη το αντιμήνσιον των εγγενείων του ναού. Στο χρονική αυτή στιγμή το αντιμήνσιον έχει αναρτηθεί στο βόρειο δυτικό παρεκκλήσιον, στο βόρειο δυτικό μιχράπ, εκεί όπου φυλάσσεται η κάρα του Αγίου Τίτου. Το άγνωστο έως το 2024 αντιμήνσιον των εγγενείων του Ιερού Ναού του Αγίου Τίτου, που πραγματοποιήθηκαν 13 Μαρτίου του 1925, είναι ίσως μεταξύ των σπουδαιότερων κοιμηλίων που φυλάσσονται στο ναό σήμερα, μετά την Αγία Κάρα του Αγίου Τίτου. Επιτρέψατε μου τη διευκρίνηση. Η λέξη αντιμήνσιον συντίθεται από την ελληνική λέξη αντί και τη λέξη μήνσιον, η οποία έχει ρίζα, τη λατινική λέξη μένσα που σημαίνει τράπεζα. Αντιμήνσιον σημαίνει αντί τράπεζας. Είναι τετράγωνο ύφασμα επί του οποίου έχουν στορηθεί ιερά γεγονότα και ιερά σύμβολα. Συνήθως η ταφή του Κυρίου παραπέμπει στην Αγία Τράπεζα που συμβολίζει τον τάφο του Κυρίου. Στις γωνίες του ενσωματώνονται ιερά λείψανα Αγίων Μαρτύρων, όπως λείψανα μαρτύρων ενσωματώνονται στην Αγία Τράπεζα κάθε ναού κατά την τελετή εγγενείων. Το αντιμήνσιον χρησιμοποιείται στους ναούς κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Επίσης χρησιμοποιείται ως φορητή εγγενιασμένη Αγία Τράπεζα για την τέλεση Θείας Λειτουργίας σε υποκατασκευή ναούς, σε εξοκλήσια, σε στρατόπεδα, σε υπαίθριες θέσεις. Ίσως η δημιουργία του αντιμήνσιου επινοήθηκε κατά την εικονομαχία, όταν οι Ορθόδοξοι εξεδιώκονται από τους ναούς και αναγκάζονται να συμμετέχουν, να τελούν λειτουργίες στην Ήπεθρο, σε σπίτια, σε σπήλαια και όπου αλλού αισθάνονται ασφαλείς. Σε ό,τι αφορά το αντιμήνσιον του Αγίου Τίτου, κυκλοτερός στην περιφέρεια, υπάρχει μεγαλογράμματη επιγραφή η οποία αποτελεί ένα συνεχές κείμενο χωρίς διαχωρισμό λέξεων. Το κείμενο αυτό σας μεταφέρω αυτολεξί. Θυσιαστήριον θείον και ιερό του τελέσθεν αυτό ως Αγίαν Θείαν Θύρα Κυρίου Τράπεζαν Αγιασθέν υπό της Θείας Χάριτος του Παναγίου και Ζωαρχικού Πνεύματος έχεντε εξουσίαν του Ιερουργήν εν παντή τόπο της Δεσποτείας Χριστού Υιού του Θεού ημών καθιερωθέν δε παρά του Μακαριωτάτου και Αγιωτάτου Πατρός ημών και Πατριάρχου της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και Πάσης Παλαιστίνης Κυρίου Κυρίου Δαμιανού. Όμως, στην κατώτερη πλευρά του αντιμήνσιου σώζεται ευανάγνωστο χειρόγραφο κείμενο το οποίο σας μεταφέρω αυτολεξί. Καθιερώθη υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κρήτης Τίτου κατά την 13η Μαΐου 1925, ημέρα εγγενείων του Ιερού Ναού του Αγίου και Ενδόξου Αποστόλου Τίτου.

Στις τέσσερις γωνίες εικονίζονται οι Ευαγγελιστές, συνοδευόμενοι από τα σύμβολά των. Στην άνω δεξιά γωνία ο Ιωάννης, συνοδευόμενος από τον Αετό. Στην κάτω δεξιά γωνία ο Λουκάς με βόδι. Στην άνω αριστερή γωνία ο Ματθαίος, συνοδευόμενος με άγγελο. Και στην κάτω ο Μάρκος, συνοδευόμενος από Λέοντα. Στην δεξιά κάθετη πλευρά, μεταξύ των Ευαγγελιστών Ιωάννη και Λουκά, εικονίζεται μεταφερόμενη κλίμακα και τα σύμβολα του δύο πάθους, η λόγχη και ο σπόγκος. Η αριστερή κάθετη πλευρά, μεταξύ των Ευαγγελιστών Ματθαίου και Μάρκου, καλύπτεται από στήλο, εικονίζονται και λειτουργικά σκεύη, μεταξύ των οποίων διακρίνεται Άγιο Δισκοπότηρο. Στην ανώτερη πλευρά, άνωθεν του Σταυρού, εικονίζεται ο Παλαιός των Ημερών, Εννεφέλες. Και στην κατώτερη, μεταξύ των Ευαγγελιστών Μάρκου και Λουκά, εικονίζεται κτίριο Μετατρούλου, ο Άγιος Τάφος. Ερωτηματικό. Στο κέντρο εικονίζεται ο Σταυρός του Ιησού Χριστού και ο Επιτάφιος Τρίνος. Στα φωτοστέφανα αναγιγνώσκονται τα κεφαλαία γράμματα δύο μη, προφανώς είναι Μαρία Μήτερ, Θεομήτωρ, Μαρία του Κλοπά, Μαρία Μαγδαληνή, Ιωσήφ, Νικόδημος, Ιωάννης. Για τους καθολικούς, τους κατακτητές ενετούς, η σπουδαιότητα του Ιερού Ναού και της λατρείας του Αγίου Τίτου στην Κάντια διασώζεται και μαρτυρείται στο λάβαρο της γαλέρας του Φραντζέσκο Μοροζίνη, του τελευταίου υπερασπιστή της Κάντια. Το λάβαρο αυτό εκτίθεται στο Μουσείο Κορές της Βενετίας. Είναι ένα αμφιπρόσωπο λάβαρο, ένα κομμάτι υφάσματος, επί του οποίου ένας καλλιτέχνης ονόματι Βίκτορας εικόνισε τον Άγιο Τίτο με ένδυμα Λατίνου Αρχιεπισκόπου, την Μεσοπαντήτησα, τους Αγίους Δέκα και τον Λέοντα της Βενετίας. Στην επόμενη επίσκεψη που θα έχετε στην Βενετία, στο Μουσείο Κορές, μπορείτε να δείτε αυτό το λάβαρο και βεβαίως και την βίβλο του Μοροζίνη, την οποία έφερε πάντα μαζί του, όχι επειδή ήταν θρησκευόμενος καλός χριστιανός, αλλά επειδή μέσα στη βίβλο έκρυβε το πιστόλι του. Και η βίβλος και το πιστόλι σώζονται και εκτίθενται επίσης στο Μουσείο Κορές της Βενετίας. Με αυτή την πληροφορία και την πολύ σύντομη αναφορά στην ιστορική διαδρομή του κτηρίου του Ιερού Ναού του Αγίου Τίτου, σας χαιρετώ. Ας είναι βοήθειά μας ο ένδοξος πρώτος επίσκοπος Κρήτης, ο Άγιος Τίτος, ο του Παύλου συνέκδημος και μαθητής γεγονός. Χρόνια πολλά, ας είναι βοήθειά μας ο Άγιος Τίτος. Σας χαιρετώ και ευχαριστώ θερμά τον κύριο Παντελή Καλογεράκη, ο οποίος βρίσκεται στην ρύθμιση του ήχου και υποστήριξε και αυτή την εκπομπή.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Καλησπέρα σας, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ονομάζομαι Ανδρολιδάκη Δέσποινα και είμαι καθηγήτρια φυσικής αγωγής. Εργάζομαι στην εταιρεία νόσου Αλσχάιμερ και υγιούς γύρανσης νομού Ηρακλείου, αλληλεγγύη. Είμαι γυμνάστρια λοιπόν στο χώρο αυτό και έχω τη χαρά και την τιμή να συνεργάζομαι με αυτούς τους ανθρώπους που αγαπώ πολύ και θέλω να τους βοηθήσω όσο πιο πολύ μπορώ. Ο ρόλος μου είναι πολύ σημαντικός και πολυδιάστατος. Δεν προσφέρουμε μόνο άσκηση, αλλά υγεία, ασφάλεια και ποιότητα ζωής. Βοηθάμε στη βελτίωση της μυϊκής δύναμης, στη διατήρηση της κινητικότητας και της ευληγησίας, στη βελτίωση της ισορροπίας, άρα και στη μείωση των πτώσεων, στον έλεγχο χρόνιου παθήσεων. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε αυτούς τους ωφελούμενους, να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθηση, να μειώσουμε το άγχος και τα συμπτώματα κατάθλιψης. Και εδώ ερχόμαστε να μιλήσουμε για ένα θέμα που θα μας απασχολήσει τώρα πολύ, που αφορά τη γυμναστική ως αντικαταθλιπτικό φάρμακο στην τρίτη ηλικία. Υπάρχει μία έκφραση που λέει «ίνος εφραίνει την καρδία». Εδώ λοιπόν θα προσθέσουμε πως και η γυμναστική εφραίνει ψυχή, σώμα, πνεύμα. Τριπλός ο ρόλος της δηλαδή. Τριπλός ο ρόλος της άσκησης και πάρα πολλά το ωφέλη. Όμως πρέπει να κατανοήσουμε λίγο την κατάθλιψη που συμβαίνει κυρίως σε αυτή την ηλικία. Έρευνες έχουν δείξει τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία. Το 13% των ηλικιωμένων έχει μείζωνα κατάθλιψη παγκοσμίως και το ποσοστό δυστυχώς αυξάνεται σημαντικά. Ένα μεγάλο ποσοστό ηλικιωμένων με συμπτώματα δεν διαγνώσκεται ή δεν λαμβάνει θεραπεία. Επειδή τα συμπτώματα θεωρούνται φυσιολογικά στη γύρανση ή λόγω στιγματισμού. Πρέπει λίγο εδώ να αναφερθούμε στις αιτίες που συμβαίνει αυτό το φαινόμενο. Έχουμε να κάνουμε με απώλειες, μοναξιά, σωματική αδυναμία. Έχουμε να κάνουμε με άλλα συμπτώματα, με θλίψη, απώλεια ενδιαφέροντος, αλλαγές στον ύπνο και την όρεξη. Οι αιτίες μπορεί να είναι βιολογικές ή ψυχολογικές. Έχουμε να κάνουμε με τις βιολογικές αιτίες που αναφερόμαστε στις χημικές ανισορροπίες του εγκεφάλου που αφορούν τη σερωτονίνη, τη ντοπαμίνη, την αδρεναλίνη, την κληρονομικότητα, οικογενειακές παθήσεις, τα χρόνια νοσήματα, π.χ. καρκίνος, ορμονικές αλλαγές όπως ένας θυροειδής, ο σημαντικός αυτός ενδοκρινής αδένας που ρυθμίζει το μεταβολισμό, την ενέργεια, την καρδιακή λειτουργία μέσω των ορμονών και φυσικά έχουμε να κάνουμε και με φαρμακευτική αγωγή. Τα ψυχολογικά αίτια αφορούν τη χαμηλή αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση, τον αρνητικό τρόπο σκέψης, τις τραυματικές εμπειρίες, το χρόνιο στρες, τη δυσκολία έκφρασης συναισθημάτων. Πρέπει να τονίσουμε λοιπόν εδώ ότι στη τρίτη ηλικία το συνέστημα της μοναξιάς μπορεί να γίνει έντονο και βαθύ. Οι αλλαγές στη ζωή, όπως η συνταξιοδότηση, η απώλεια αγαπημένου προσώπου, η απομάκρυση των παιδιών ή οι σωματικοί περιορισμοί, συχνά δημιουργούν την αίσθηση πως ο κόσμος γύρω μας μικραίνει. Είναι δυστυχώς μια γενική αλήθεια. Πολλοί άνθρωποι νιώθουν πως δεν τους ακούνε πια, πως δεν είναι χρήσιμοι όσο παλιά. Οι υποσυμπειρίες τους δεν έχουν χώρο να εκφραστούν. Αυτή η μοναξιά δεν είναι αδυναμία, ούτε προσωπική αποτυχία. Είναι μια φυσιολογική ανθρώπινη εμπειρία που αξίζει κατανόηση, σεβασμό και φροντίδα. Το πρώτο βήμα για την ψυχική ευεξία είναι να αναγνωρίσουμε αυτά τα συναισθήματα και να θυμηθούμε τελικά ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτό που νιώθουμε. Προχωρώντας λιγάκι, θα πρέπει να τονίσουμε τη σχέση της άσκησης όσον αφορά ψυχική υγεία και ευεξία. Η τακτική άσκηση λειτουργεί ουσιαστικά ως φυσικό αντικαταθλιπτικό, χωρίς την παρενέργεια φαρμάκων. Μέσα από την κίνηση, το σώμα ενισχύει την παραγωγή νευροδιαβιβαστών, όπως η σερωτονίνη, η ντοπαμίνη, που είναι ορμόνες ευτυχίας, που συνδέονται με τη χαρά, την ικανοποίηση και την ψυχική ισορροπία.
Επιπλέον η άσκηση αυξάνει την ενέργεια, την αυτοεκτίμηση, μειώνει τα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης και βοηθάει τον οργανισμό να αντιμετωπίζει καλύτερα τις καθημερινές προκλήσεις. Ακόμα και μικρές καθημερινές δραστηριότητες, όπως το περπάτημα φροντίδα στον κήπο ή οι ήπιες ασκήσεις αναπνοής, έχουν μακροχρόνιο αντίκτυπο στη διάθεση και την ψυχική ευεξία, κάνοντας την άσκηση ένα πολύτιμο εργαλείο για τη ζωή στην τρίτη ηλικία.

Πρέπει λιγάκι τώρα να δούμε, να προχωρήσουμε ποιοι είναι αυτοί οι τύποι άσκησης για αυτούς τους ανθρώπους, για να νιώσουμε καλά, να μην τους κουράσουμε, να μην τους ταλαιπωρήσουμε, να μην τους δυσανασχετήσουμε. Οι τύποι λοιπόν άσκησης, σαν γενικός όρος, όταν ακούμε τη λέξη άσκηση, πολλοί φαντάζονται έντονη γυμναστική, κόπωση, αδυναμία, κούραση τρομερή ή κάτι πολύ δύσκολο, απαιτητικό. Στην τρίτη όμως ηλικία, η άσκηση έχει τελείως διαφορετικό νόημα. Δεν μιλάμε για επιδόσεις ή ανταγωνισμό, αλλά για ήπια, ασφαλή και ευχάριστη κίνηση που ταιριάζει στις δυνατότητες του κάθε ανθρώπου, ξεχωριστά. Άσκηση μπορεί να είναι ένα καθημερινό περπάτημα, λίγες απλές διατάσεις στο σπίτι, ήπιες ασκήσεις σε καρέκλα, χορός με μουσική που αγαπάμε, που ακούμε, που χαιρόμαστε να ακούμε και να τραγουδάμε ταυτόχρονα. Ή φροντίδα του κήπου, όπως προείπα. Το σημαντικό δεν είναι η ένταση, αλλά η συνέπεια και η κίνηση του σώματος. Κάθε μικρή κίνηση, ένα βηματάκι, έχει αξία και μπορεί να γίνει σύμμαχος τόσο σωματικής όσο και ψυχικής μας υγείας. Πάμε λοιπόν να χωρίσουμε πιο συγκεκριμένα τους τύπους άσκησης για ηλικιωμένους. Έχουμε την καρδιοαγγειακή άσκηση. Ασφαλείς ασκήσεις, με έμφαση στην υγεία και στη λειτουργικότητα. Το περπάτημα, το ποδήλατο, ένα ελαφρύ τζόκινγκ, περπάτημα μέσα στο νερό, κολύμβηση. Το νερό είναι σύμμαχός μας. Είναι κάτι που το κάνουμε με ευχαρίστηση. Δεν κουραζόμαστε, γυμναζόμαστε, αλλά δεν νιώθουμε την κόπωση. Έχουμε ασκήσεις δύναμης, χρήση βαρών ή αντίστασης, χρήση αλτήρων ή ελαστικές αντιστάσεις. Ασκήσεις με το βάρος σώματος, κάθισμα σε τοίχο, σε καρέκλα, ακροστασίες, ανυψώσεις, περπάτημα πάνω σε γραμμή, περπάτημα προς πίσω από γραμμή, ευλυγησία, ισορροπία, πιλάτες, σταθεροποίηση ισχύων, αναπνευστική συνείδηση, ασκήσεις με μπάλα, μπάλα μικρή, μπάλα μεγάλη, αυξάνουμε ιδιοδεκτικότητα, αίσθηση χώρου, χρόνου, μαθαίνουμε να ελέγχουμε το σώμα μας, νευρομικός έλεγχος. Έχουμε μεγάλη, μεγάλη χαρά και νιώθουμε απόλυτα τη σημασία της προσαρμογής της άσκησης στις ανάγκες και στις δυνατότητες του κάθε ατόμου. Φυσικά, πρέπει να δημιουργήσουμε τη ρουτίνα μας. Μια ρουτίνα άσκησης που να μας ικανοποιεί, που να μας κάνει χαρούμενους. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε τη σημαντικότητα της συνέπειας. Πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε την άσκηση στην καθημερινότητά μας. Είναι πολύ σημαντικό να νιώθουμε ότι ανήκουμε σε μια ομάδα. Είναι το αίσθημα του ανήκειν. Να χαιρόμαστε να πηγαίνουμε κάπου. Να θέλουμε, να έχουμε όρεξη. Να πηγαίνουμε με χαρά σε αυτό το σημείο. Να έχουμε όρεξη να πάμε, να έχουμε όρεξη να ξαναπάμε. Και να φεύγουμε από εκεί με καλή διάθεση, χαρούμενοι και γεμάτοι. Πότε πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο πώς θα ενσωματώσουμε την άσκηση στην καθημερινότητά μας. Εκεί λοιπόν να νιώθουμε ασφαλείς, χωρίς κριτική, χωρίς πίεση για επιδόσεις, χωρίς πρέπει, χωρίς καμία υποχρέωση, μόνο στον εαυτό μας και στην καρδιά μας. Να δημιουργήσουμε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, να έχουμε μια ωραία οικογένεια, οικογένεια είτε συγγενική, είτε φίλοι, είτε ομαδικές δραστηριότητες, είτε έναν άνθρωπο που θα το συναντήσουμε εκεί, δεν τον ξέρουμε από πριν, αλλά θα κάνουμε παρέα, θα πούμε μια κουβέντα, θα ανταλλάξουμε απόψεις, θα ανταλλάξουμε συνταγές, θα τραγουδήσουμε ένα τραγούδι και θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα εκείνη την ώρα. Με χαρά και λαχτάρα να επιστρέψουμε. Θέλουμε ένα ωραίο περιβάλλον, θέλουμε ένα καλό περιβάλλον, ασφαλές, με καλό φωτισμό, με εύκολη είσοδο, με τουαλέτα κοντά, ήπια, χαρούμενη μουσική, καθαρός χώρος. Μουσική, όπως προείπα, πολύ ωραία, που μας αρέσει, που μπορούμε να τραγουδάμε, που έχουμε μια ευχάριστη διάθεση, που σιγουρμουρμουρίζουμε και περνάμε όμορφα. Να έχουμε προγράμματα, να έχουμε παρακίνηση, να έχουμε σημείο κίνησης, στόχοι, παρακολούθηση προόδου, φιλική ατμόσφαιρα, κοινωνική επαφή, δημιουργία αισθήματος για συζήτηση, για διαφωνία ενδεχομένως, για απόψεις που πρέπει να υποθούν, να εκφράσουμε συναισθήματα, να μην καταπιεστούμε καθόλου. Φυσικά, μέσα σε όλο αυτό, πρέπει να έχουμε και ένα πολύ καλό εμψυχολικό, έτσι.
δεν ξεχνάμε ότι πρέπει να έχουμε καθοδήγηση και προσαρμογή από έμπειρο και επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό με κατανόηση των αναγκών αυτής της ηλικίας. Η προσαρμογή της άσκησης να γίνεται με εξατομίκευση ανάλογα με κινητικότητα, χρόνιες παθήσεις, επίπεδο φυσικής κατάστασης, να γνωρίζει το προσωπικό, το επαγγελματίας υγείας, τι πρέπει να κάνει, πότε να το κάνει και γιατί. Να υπάρχουν στόχοι. Αλλά κυρίως ο στόχος να είναι αυτοί οι άνθρωποι να είναι χαρούμενοι και γεμάτοι και χαμογελαστοί. Το δεύτερο να προσέξουμε, να δώσουμε έμφαση στη λειτουργικότητα, στην ισορροπία, στη δύναμη, στην ευληγησία, στην ενδεκτικότητα. Αμέσως μετά να δούμε σταδιακή πρόοδος. Λίγο-λίγο. Ο μόνος μας αντίπαλος είναι ο εαυτός μας. Λίγο να βελτιωνόμαστε, λίγο να πάμε παρακάτω. Όχι απότομα φορτία. Και πάντα φυσικά να ακολουθεί επιβράβευση και ενθάρρυνση. Χρειάζεται βέβαια και ιατρική και πρακτική υποστήριξη αν χρειαστεί. Να υπάρχει συνεργασία με γιατρό, φυσικοθεραπευτή όπου χρειάζεται. Να υπάρχει ένα ιατρικό ιστορικό που θα συμπληρώνει ο κάθε αθλούμενος την ώρα εκείνη, όταν ξεκινάει, με τα θέματα υγείας του, το στόχο του, τη φαρμακευτική αγωγή που παίρνει και αν χρειαστεί θα υπάρχει επικοινωνία με γιατρό ή φυσικοθεραπευτή. Αυτό δημιουργεί μια αίσθηση ασφάλειας και ικανοποίησης του κάθε αθλούμενου φυσικά για να μπορέσει να ξανάρθει και να επαναλάβει με χαρά και σιγουριά τις κινητικές του δεξιότητες. Και φυσικά έχουμε εκπαίδευση και προσαρμογή για ασφαλή άσκηση και πρόληψη τραυματισμών. Δεν θέλουμε να γίνουμε, να κάνουμε τα πράγματα χειρότερα, θέλουμε να βελτιωθούμε. Θέλουμε να νιώσουμε δυνατοί, να νιώσουμε ότι μπορούμε να πάμε παρακάτω και να επιστρέψουμε στο σημείο εκκίνησης για να αθληθούμε όλοι μαζί.

Προχωρώντας, πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι φυσικά και θα φοβηθούν, φυσικά και θα νιώσουν ότι υπάρχουν περιορισμοί, οπότε πρέπει να, με κάποιο τρόπο να τους κάνουμε να νιώσουν ασφαλείς και να ξεπεράσουμε το φόβο του τραυματισμού. Πολλοί σκέφτονται, μα γιατί να πάω να γυμναστώ τώρα, μα είναι αργά, δεν έχω χρόνο. Τελείωσε. Ό,τι γύμνασα στα νιάτα μου, γύμνασα. Δεν χρειάζομαι άλλο. Μπορεί να πάω και να πέσω. Δεν νιώθω καλά. Φοβάμαι μήπως τραυματιστώ. Φοβάμαι μήπως έχω μία πτώση. Φοβάμαι μήπως χειροτερέψω. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε στον άνθρωπο αυτό να κατανοήσει πως η γυμναστική δεν είναι καταπώνηση για το σώμα. Δεν καταπώνει το σώμα. Η ακινησία καταπώνει το σώμα. Οι μύες προστατεύουν τις αρθρώσεις. Η δύναμη μειώνει τον κίνδυνο πτώσεων. Η κίνηση κρατά τον εγκέφαλο νέο. Οι περιορισμοί τραυματισμών δεν έρχονται από τη γυμναστική. Οι περιπτώσεις τραυματισμού, συγγνώμη, δεν έρχονται από τη γυμναστική. Αλλά έρχονται από τη βιασύνη, από την κακή τεχνική, από τον εγωισμό. Του τύπου, πάμε λίγο παρακάτω, μπορούμε. Έχουμε μια υπερεκτίμηση δυνάμεων. Δεν σκεφτόμαστε εκείνη την ώρα. Αισθάνομαι κουρασμένος, πρέπει να σταματήσω. Κάτι έκανα και σήμερα. Πάμε για αύριο πάλι. Οπότε χρειαζόμαστε μια πολύ πολύ καλή προθέρμανση, ένα δυνατό έλεγχο, μια σταδιακή πρόοδο και ας αποδεχτούμε. Κάποια μέρα δεν είμαστε καλά. Οκ, δεν τρέχει τίποτα απολύτως. Κάποια άλλη μέρα θα νιώσω πιο δυνατός, κάποια άλλη μέρα θα είμαι λίγο πιο αδύναμος. Αν το αποδεχτούμε αυτό και το κατανοήσουμε, θα ξεκουραστούμε. Θα πάρουμε άλλες δυνάμεις, θα νιώσουμε πιο δυνατοί και την επόμενη μέρα θα καταφέρουμε πολύ παραπάνω. Το σώμα μας λοιπόν δεν ζητά την τελειότητα, ζητά τη φροντίδα και τη συνέπεια. Και κάτι τελευταίο εδώ και απόλυτα ειλικρινές. Αν περιμένουμε να φύγει τελείως ο φόβος για να γυμναστούμε, δεν θα ξεκινήσουμε ποτέ. Φεύγει ενώ κινούμαστε με σεβασμό.

Συνοψίζοντας, όλα τα ωφέλη γίνεται σαφές ότι η άσκηση είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την ψυχική ευεξία στην τρίτη ηλικία. Δεν χρειάζονται έντονες ή επίπονες δραστηριότητες. Ακόμα και μικρές τακτικές κινήσεις έχουν σημασία. Η συνέπεια και η καθημερινή επαφή με τη σωματική δραστηριότητα βοηθούν να διατηρούμε τη διάθεση σταθερή, να μειώνουμε τη μοναξιά και να αισθανόμαστε ενεργητικοί και χαρούμενοι. Το κλειδί είναι η αγάπη για το σώμα μας, η αναγνώριση των ορίων μας και η απόλαυση της κίνησής μας κάθε μέρα. Με αυτά τα βήματα η άσκηση γίνεται όχι μόνο μέσω σωματικής υγείας, αλλά και πηγή ψυχικής γαλήνης και χαράς. Έτσι λοιπόν, κρατάμε ότι η άσκηση είναι ένα ισχυρότατο εργαλείο. Δεν μας φθείρει, αντίθετα, μας θωρακίζει, δυναμώνει το σώμα μας, προστατεύει τις αρθρώσεις μας, κρατά το νευρομυϊκό μας σύστημα σε εγρήγορση, μας δίνει κίνητρο για να συνεχίσουμε. Όσο μεγαλώνουμε, η άσκηση δεν είναι λιγότερο σημαντική. Είναι απαραίτητη. Με σωστή προσαρμογή και καθοδήγηση, συνέπεια και σεβασμό, η γυμναστική δεν προσθέτει ρίσκο. Προσθέτει ποιότητα ζωής. Πάμε λοιπόν ήρεμα, όρημα και δυνατά. Να γυμναζόμαστε λοιπόν. Η κίνηση είναι ζωή. Μη σταματάτε να κινείστε, να ονειρεύεστε, να ελπίζετε. Να υπάρχει μια ζωντάνια στην καθημερινότητά μας. Να υπάρχει μια ενεργητικότητα, ζωή, φως. Κάθε μέρα είναι μια καινούργια μέρα. Σηκωθείτε όλοι από το καναπέ, από τις καρέκλες σας. Δώστε δύναμη σε κάθε μη του σώματός σας. Ο μυς είναι ζωντανός οργανισμός. Θέλει να σηκωθεί, θέλει να ξεκουνήσει. Δεν μπορεί άλλο να κάθεται. Μπορείτε, όλοι μπορείτε, έστω και λίγο, ένα λιθαράκι κάθε μέρα. Δώστε την απόλυτη ζωντάνια στο σώμα σας και αμέσως θα νιώσουμε την ευεξία και στο νου και στο πνεύμα μας. Οπότε το συμπέρασμα είναι να κινηθώ, να νιώσω καλύτερα, να γυμνάζομαι, να εφραίνομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Εύχομαι να πήραμε κάποιο για μια καλή συμβουλή και να γυμναζόμαστε όσο δυνατόν περισσότερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε.

το αλληλέγγυον της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

πραγματικό γεύμα που τρώμε από την αποβίβασή μας. Είναι τώρα 10 μέρες που γνωρίζουμε την πείνα και τη δίψα. Δεν ήμουν ποτέ γεροποτήρι, σαν αθλητής είμαι νεροπότης. Μετά από 2-3 γουλιές από το μπουκάλι, αφού δεν έχουμε ποτήρια, πίνω νερό και αφήνω το κόκκινο κρασί στους συντρόφους μου. Άλλο που δεν θέλουν. Το δείπνο συνεχίζεται με κέφι. Το κοτόπουλο είναι ψημένο σωστά και διατηρεί μια εξαιρετική γεύση που δένει ωραία με τις ελιές. Τα κολοκυθάκια, τα φρούτα, το τυρί και η σαλάτα εξαφανίζονται ερυπή οφθαλμού. Οι Έλληνες σύντροφοί μας τιμούν εξίσου το εξοχικό μας γεύμα. Τη μία το μεσημέρι αφήνουμε τους κριτικούς συντρόφους μας για να ρίξουμε έναν υπνάκο στη σκιά των θάμνων που μας περιβάλλουν. Η γωνίτσα είναι ήσυχη και δροσερή. Ο ταγματάρχης Μπερζέ μου λέει ότι πρέπει να ξυπνήσω στις 3 για να πάω στον Κρότο να έρθω σε επαφή με τον αξιωματικό πληροφοριών που θα μας αναλάβει. Εκείνος είναι υπεύθυνος για την επιβίβασή μας στο υποβρύχιο που θα μας μεταφέρει στη βάση μας μέσω Αλεξάνδρειας. Θυμάμαι το σύνθημα. Είμαι ο καπετάν Μανώλης. Πρέπει να βρω τον τύπο αυτόν. Είναι βοσκός. Ποιμένος για καλό σκοπό. Αυτό είναι το κοινωνικό του προκάλημα. Δεδομένης της νεανικής μου αυτοπεποίθησης, είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου και δεν σκοτίζομαι πριν κάνω μια δουλειά. Επί του παρόντος θα κοιμηθώ. Έπειτα από τόση κούραση και τόσες κακουχίες, το φαγητό με αποκοιμίζει κυριολεκτικά. Στις 3 η ώρα είμαι στο πόδι και ετοιμάζομαι να πάω μόνος μου να βρω τον άνθρωπό μας. Ξέρω απ' έξω το χάρτη της περιοχής, γνωρίζω πολύ καλά το μάθημά μου, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν φεύγουμε όλοι μαζί. Η πορεία την ημέρα στα βουνά δεν είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Θα μας επέτρεπε να αποφύγουμε τα εμπόδια, πράγμα πολύ δύσκολο τη νύχτα. Θυμάμαι τις πρόσφατες πτώσεις στα χαλίκια, τα γλιστρήματα μέσα στα αγκάθια, τα χέρια ακόμα γεμάτα αγκίθες που πονάνε. Όπως συμφωνήσαμε, ξυπνώ τον ταγματάρχη πριν φύγω. Τον κουνώ απαλά και του λέω πως φεύγω. «Μπράβο που ξύπνησες την ώρα σου», λέει ο Μπερζέ. «Για μένα είναι απλά μια παλιά συνήθεια από τις 4 ώρες βάρδιες του εμπορικού ναυτικού». «Άκου», συνεχίζει. «Το ξανασκέφτηκα. Εσύ θα μείνεις. Ο Τζέλικο θα πάει στη θέση σου μαζί με τον Πετράκη. Ξέρεις που βρίσκονται?» «Μάλιστα, κύριε ταγματάρχα». «Ωραία, πήγαινε να τους βρεις και ξύπνησέ τους». Προς μεγάλη μου έκπληξη, ο Μπερζέ άλλαξε γνώμη στον ύπνο του. Η απόφαση αυτή με ενοχλεί. Με κυριεύει μια κάποια δυσφορία. Από ό,τι λέει ο ταγματάρχης, είναι σωστότερο να στείλουμε τον Τζέλικο που είναι Άγγλος να συναντήσει αυτόν τον άγνωστο. Ο Λόρδος Τζέλικο είναι γνωστή προσωπικότητα. Η επαφή θα γίνει με λιγότερη δυσπιστία από ότι με ένα Γάλλο που μιλάει βέβαια αγγλικά αλλά ελάχιστα ελληνικά. Ο Κωστής θα συνοδεύσει τον Τζέλικο ως δερμηνέας. Ξυπνώ τους 2 φίλους μου που ετοιμάζονται χωρίς κουβέντα. Κοιμούνταν τόσο βαριά που αναγκάστηκα να τους ταρακουνήσω για να τους επαναφέρω στο καθήκον. Αφού έλαβαν τις τελευταίες εντολές του Μπερζέ, κατευθύνονται προς τα νότια και χάνονται στο βουνό. Ο κύβος έχει ρυφθεί. Επιστρέφω στη γωνίτσα μου να ξανακοιμηθώ όσο περιμένουμε τους συντρόφους μας. Θα έρθουν να μας βρουν απόψε, αφού έρθουν σε επαφή με τον υποτιθέμενο βοσκό. Ασφαλώς λυπούμε που δεν ήμουν ο τρίτος άντρας. Άθελά μου σκέφτηκα τι συμβαίνει ορισμένες φορές όταν ένας στρατιώτης παίρνει τη θέση άλλου. Πριν αποκοιμηθώ, αναλογίζομαι την κουβέντα που είχα με τον Πιέρ Λεωστίκ σχετικά με εκείνον τον πολεμικό σταυρό που μας υποσχέθηκε ο ταγματάρχης και την άδειά μας. Ο Πιέρ μου είχε απαντήσει: «Μιλάς σαν να ήμασταν ήδη εκεί». «Ναι, θα είναι τέλεια. Τι ωραία άδεια. Να μπορεί κανείς να φάει και να πιει όσο θέλει στις ταβέρνες κατά μήκος του καναλιού στο Καμπρίτ και έπειτα του Γκρόπι στο Κάιρο. Η εύκολη ζωή της εκτόνωσής μας. Η Μιρέη, η Νονά, οι φίλοι μου, μια ολόκληρη ευχάριστη και εύθυμη ζωή στη χαλάρωση που θα την ξαναβρω. Τελικά αποκοιμιέμαι». Σύμφωνα με τις διαταγές του Μπερζέ, ξαναξυπνώ στις 6 ώρα ακριβώς το απόγευμα. Κουνώ τον ταγματάρχη, επειδή πρέπει να είμαστε έτοιμοι στις 7, όταν θα έρθουν να μας βρουν οι σύντροφοί μας. Ο Μπερζέ εκπλήσεται που με βλέπει στον πόδι την καθορισμένη ώρα. Έχεις ξυπνητήρι στο κεφάλι σου και δεν μπορείς να κοιμηθείς. Ετοιμαζόμαστε και οι 2 σιωπηλά. Ο Μπερζέ μου λέει να ξυπνήσω τον Πιέρ και τον Ζακ, οι οποίοι είχαν την τύχη να κοιμηθούν από τη μία. Τους τυχεράκιδες. Κοιμήθηκαν μια και έξω χωρίς να τους νοιάζει τίποτα. Ο ταγματάρχης τους λέει να ετοιμαστούν. Ο καθένας μας ετοιμάζει το σακίδιό του, που τώρα είναι σχεδόν άδειο, αφού ο εξοπλισμός μας μειώθηκε στο ελάχιστο.

Είναι 6:30 το απόγευμα. Ξαφνικά ο ταγματάρχης έρχεται τρέχοντας προς το μέρος μας. Γρήγορα, πιάστε τα όπλα σας. Μας έχουν περικυκλώσει ένοπλοι άντρες. Αρπάζουμε τα πολυβόλα μας, καθώς και τα σακίδια που θα μπορούσαν να μας χρησιμεύσουν σαν προστατευτικές ασπίδες αν χρειαστεί. Ανάμεσα σε δύο δασάκια βλέπω Γερμανούς στρατιώτες, οπλισμένους αναστακούς, που σέρνουν ελαφρά πολυβόλα. Είναι πολύ περισσότεροι και μας περικυκλώνουν στα υψώματα τριγύρω. Με ένα σάλτο μαζευόμαστε γύρω από τον Μπεργέ, ο οποίος μας διατάζει να καλυφθούμε πίσω από ένα πέτρινο τυχάκι μιας πεζούλας. Σχηματίζουμε τετράγωνο. Ο καθένας μας καλύπτει μια γωνία 90 μοιρών. Ο Μπεργέ βλέπει βορειοδυτικά, ο Ζακ Μουό νοτιοδυτικά, ο Πιέρ Λεωστίκ νοτιοανατολικά, ενώ η τύχη με τοποθετεί βορειοανατολικά. Ο Μπεργέ και ο Μουό ακουμπούν σε ένα τυχάκι, ενώ ο Πιέρ και εγώ έχουμε πέσει κάτω πίσω από τα σακίδιά μας. Μια σικιά με προστατεύει εν μέρη. Ωστόσο γύρω μας επικρατεί ησυχία. Το τοπίο κρύβει από τα μάτια μας τους εχθρούς που μας γυρεύουν. Η άφιξη αυτών των ανδρών ακριβώς στο σημείο που βρισκόμαστε είναι απόδειξη ότι κάποιος μας έχει προδώσει. Αλλιώς δεν θα μας έβρισκαν ποτέ. Τσιτωμένοι, σε επιφυλακή, περιμένουμε τις διαταγές του ταγματάρχη. Με χαμηλή φωνή μας λέει: «Μην πυροβολήσετε χωρίς την προσταγή μου. Σημαδέψτε καλά τους στόχους σας». Έπειτα από μερικά δευτερόλεπτα αναμονής, ο Μπεργέ με μια κίνηση μας δίνει τη διαταγή να ανοίξουμε πυρ κατά βούληση και ρίχνει μια ρηπή που βροντά στον αέρα. Αναγαλιάζει. Χτύπησα έναν. Πράγματι, χτύπησε τον στόχο του στα 40 μέτρα με μια σφαίρα λίγα εκατοστά πάνω από την καρδιά του Γερμανού στρατιώτη που προχωρούσε με υπερβολική σιγουριά. Ο άνθρωπος πέφτει βαριά στα χαλίκια σαν εξαρθρωμένη μαριονέτα. Με τον θόρυβο του υποπολιβόλου που γυρεύει άλλο στόχο, ένας Γερμανός φωνάζει με όλη του τη δύναμη. «Άχτουγκ, άχτουγκ!» Όλοι τους κρύβονται στο άγριο και ανώμαλο τοπίο. Διαισθανόμαστε την παρουσία τους μέσα στους θάμνους, πίσω από ένα βράχο, ένα δέντρο. Βρισκόμαστε σε μειονεκτική θέση. Η μικρή μας ομάδα έχει εγκλωβιστεί σε μια λεκάνη, περιβαλλόμενη από θάμνους που δημιουργούν ένα παραπέτασμα και περιορίζουν το πεδίο όρασής μας, ενώ οι εχθροί στα υψώματα μας περικυκλώνουν. Την πατήσαμε. Ένας Γερμανός με πυροβολεί ασταμάτητα. Τριγύρω μου οι σφαίρες σηκώνουν συννεφάκια σκόνης και θρηματίζονται οι πέτρες, πράγμα που αποδεικνύει ότι ο εχθρός με έχει στο στόχαστρο. Προσπαθώ να εκτεθώ όσο γίνεται λιγότερο, στριμωγμένος πίσω από τη σικιά και να εντοπίσω τους στρατιώτες που εξαφανίστηκαν στις διαταγές του αρχηγού τους. Η σικιά με προστατεύει. Τη τρώει για μένα και μετρώ τις βολές που χτυπούν τον κορμό της. Τα ξερά χτυπήματα των σφαιρών που καρφώνονται λίγο πολύ παντού τριγύρω μας αποδεικνύουν ότι οι ναζί μας έχουν εντοπίσει με ακρίβεια. Κάνω μια μικρή κίνηση για να μπορώ να πυροβολώ πιο άνετα. Πυροβολώ με σύντομες ρηπές στους θάμνους όπου μου φαίνεται πως υπάρχουν άνθρωποι. Δίπλα μου ο Πιέρ πυροβολεί στην τύχη. Χτυπάμε τους θάμνους όπου μας φαίνεται ότι βλέπουμε ή ακούμε κάποιον εχθρό. Μανιασμένοι και ανήμποροι αδειάζουμε τους γεμιστήρες μας. Γίνεται χαμός. Η πρώτη στιγμή ευνηδιασμού πέρασε. Οι Γερμανοί αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο μόλις κατάλαβαν ότι ήμασταν εκεί, χάρη στη βολή ακριβίας του Μπεργέ. Δυστυχώς καταλαβαίνουμε ότι οι βολές των Γερμανών είναι υπερβολικά ακριβείς και μας τριμώχνουν όλο και περισσότερο. Τα υποπολιβόλα φτύνουν φωτιά και γυρεύουν να μας καταφέρουν θανατηφόρα χτυπήματα. Ο γεμιστήρας της αυτόματης μπερέτα μου άδειασε. Προσπαθώ να βγάλω το δεύτερο γεμιστήρα από την μπροστινή τσέπη του παντελονιού μου. Αγωνίζομαι οργισμένος να τον τραβήξω από τη στενή τσέπη της φόρμας αλεξιπτωτιστή όπου έχει σφινωθεί. Ορισμένοι στρατιώτες συγκέντρωσαν τα πυρά τους απάνω μου. Με τις κινήσεις μου πρέπει να αποκαλύφθηκα. Αρπάζουν την ευκαιρία. Ένας οξύτατος πόνος σαν κάψιμο διαπερνά το αριστερό μου μπράτσο που το έχω διπλωμένο στο ύψος της κοιλιάς μου. Μερικές σταγόνες αίματος κυλούν κατά μήκος του μπράτσου μου. Το κτύπημα της σφαίρας με ανακάτεψε. Δεν μπορώ να προσδιορίσω αν φταίει ο πόνος ή ο θυμός, επειδή δεν είναι παρά μια απλή γρατζουνιά. Δεν έσπασε κανένα κόκαλο. Πάνω από τον καταιγισμό πυρών που φτύνουν το θάνατο, ακούγονται τρεις εκρήξεις που μας πληροφορούν ότι οι Ναζί έχουν και χειροβομβίδες. Η φιλοσιά της σικιάς έχει γίνει κόσκινο από τις σφαίρες. Τα κομμένα φύλλα στροβιλίζονται και πέφτουν. Ο ταγματάρχης που έχει μουσικό αυτή μας διαβεβαιώνει ότι πρόκειται για ιταλικές χειροβομβίδες που κάνουν πολύ θόρυβο αλλά είναι σχετικά κίνδυνες.
Σιγούν μια στιγμή τα πειρά και αρπάζω την ευκαιρία να συρθώ μέχρι τον σύντροφό μου Πιέρ Λεοστίκ, ο οποίος έχει κρυφτεί σε ένα χαντάκι στη βάση του τοίχου. Πέφτω μπρούμητα και καλύπτω με όσο μπορώ. Εδώ είμαι πιο προστατευμένος. Ο Πιέρ έχει κρυφτεί πίσω από το σακίδιό του. Πυροβόλησε κι αυτός όσο καλύτερα μπορούσε. Παρατηρώ το τοπίο και προσπαθώ να υπολογίσω τις ελάχιστες ελπίδες διαφυγής μας, αντιμέτωποι με αυτόν τον εχθρό που υπερτερεί σε αριθμό και οπλισμό. Πρέπει να βάλουμε τέλος στη μάχη. Ο Πιέρ μου λέει: «Ζακ, έλα νότια, ελεύθερο το πεδίο». Χωρίς να περιμένει την απάντησή μου, ο φίλος μου ορμάει σε αυτή την κατεύθυνση, ενώ εγώ ουρλιάζω: «Όχι, μη Πιέρ, έχει ο πολυβόλο». Η ρηπή του εχθρού ξεκίνησε με μια κίνηση πολύ αργή. Πέρασε πάνω από το κεφάλι μου, φτύνοντας τις θανατηφόρες σφαίρες της και χτύπησε τον σύντροφό μου λίγα μόλις μέτρα από την κρυψώνα μας. Έπεσε κάτω άσχημα τραυματισμένος στα πόδια, φωνάζοντας τη μάνα του. Μια δεύτερη ρηπή προσεγγίζει το λαβωμένο του κορμί και τον γαζώνει στο ύψος της κοιλιάς. Για ένα δεκάλεπτο, που φαίνεται μια αιωνιότητα, ακούω τον Πιέρ να καλεί επανειλημμένα τη μάνα του. Τραυματισμένος θανάσιμα, κλαίει και καλεί το πρόσωπο στο οποίο πηγαίνει η τελευταία του σκέψη. Μια τρίτη ρηπή, πιο ξερή και σύντομη. Ακούγεται ο ρόγχος του από την άλλη πλευρά της ζωής. Έπειτα σιωπή. Τα όπλα σύγησαν τη στιγμή που έπαψε η αγωνία του συντρόφου μου. Ο μικρός μας ο Πιέρ έφυγε μέσα στην ορμή του με την αγάπη του για την ελευθερία που έλπιζε να ξαναβρει. Μου έμειναν 6 σφαίρες από τις 45 του κόλτ μου. Πυροβολώ στα τυφλά στους θάμνους από όπου είδα να φεύγουν οι μοιραίες ρηπές που σκότωσαν το φίλο μου. Φωνάζω του Μπεργέ ότι ο Πιέρ χτυπήθηκε θανάσιμα. Ο Μπεργέ κατάλαβε ότι αυτή η μάχη ήταν σκέτη τρέλα. Ο αριθμός των εχθρών και ο οπλισμός τους μας συνέτριψε κυριολεκτικά. Μαχόμαστε ένας εναντίον 15. Ο αρχηγός μας αποφασίζει να σταματήσει αυτή την άνηση μάχη για να σωθούμε. Σκαρφαλώνει σβέλτα στα κλαδιά της θηκιάς, προσπαθώντας να κρυφτεί στην αραιή φιλοσιά. Ουρλιάζει προς τον εχθρό: «Καμαράντα, καμαράντα, φίλος, φίλος». Ο Ζακ Μό και εγώ οικετεύουμε τον αρχηγό μας να κατέβει κάτω. «Ταγματάρχα, θα σας καθαρίσουν, κατεβείτε, κατεβείτε κάτω, θα σας σκοτώσουν». Ο εχθρός άκουσε την έκκληση. Μερικά όπλα φτηνούν λίγες σφαίρες ακόμη, οι οποίες σφυρίζουν και χτυπάνε γύρω μας. Οι Γερμανοί ακούν τις φωνές μας και πάβουν πυρ. Η μάχη έληξε. Υποταχθήκαμε στον ανώτερο ρυθμό. Με ένα τελευταίο σκύρτημα προς την ελευθερία προσπαθούμε να ξεφύγουμε τρέχοντας. Ακολουθώ τον ταγματάρχη που τρέχει βόρεια να βρει καταφύγιο. Ο αρχηγός μας ανησυχεί για τη μονάδα του και μας λέει: «Πρέπει να ξανάρθω οπωσδήποτε. Μη με ακολουθείς, πάρε άλλο δρόμο». Το άδειο αυτόματο και η μπερέτα του είναι πεσμένα στο χορτάρι. Εγώ δεν έχω πια όπλα. Θέλω να ξεφύγω. Γυρεύω ένα άνοιγμα, μια τρύπα στον κύκλο των εχθρών. Σε αυτό το κύλωμα μερικών τετραγωνικών ψάχνω το κατόρθωτο. Προχωρώ 10, 20, 30 μέτρα βόρεια, είμαι ελεύθερος. Ξαφνικά ένας στρατιώτης ξεπηδά από την κρυψώνα του και με στοχεύει. Μου κάνει νόημα να του πετάξω τη ζώνη μου από όπου κρέμεται το μοναδικό μου όπλο, το μαχαίρι μου, καθώς και η πηξίδα μου. Το στρατιώτη συνοδεύει ένας κριτικός. Είναι ο χοντρός τύπος που μας έφερε το κρασί προλίγου. Αυτό είναι λοιπόν το κάθαρμα που μας πούλησε. Βλέποντας αυτό το προδότη, αυτό το χαφιέ μου, είναι εύκολο να καταλάβω τι έγινε. Αφού μας έφερε το μπουκάλι κρασί, ο τύπος εξαφανίστηκε. Χωρίς καμία αμφιβολία, αυτός ειδοποίησε τους Γερμανούς ότι ήμασταν εδώ. Ο στρατιώτης μάζεψε τη ζώνη μου. Μου βάζει το υποπολιβόλο στα νεφρά και με αναγκάζει να αποχωρήσω μπροστά του. Ο Μπεργέ και ο Μουό είναι ακόμα ελεύθεροι, αλλά για πόσο ακόμα? Ο Γερμανός με σπρώχνει προς το κέντρο του πεδίου μάχης. Ο ταγματάρχης Μπεργέ είναι εκεί. Είναι πεσμένος μπρούμητα στο έδαφος, ακίνητος, αλλά φαίνεται σαν τη μύγα με στο γάλα. Ξεχνώντας ότι πρόκειται για τον αρχηγό μου, τον καλό: «Σήκω, σήκω λοιπόν, σε βλέπουν». Ο αδελφός μου, ο αρχηγός μου, σηκώνεται και με κατηγορεί: «Γιατί τους έφερες από εδώ?». Εγώ όμως δεν φταίω σε τίποτα, αφού έχω τα χέρια ψηλά και με σπρώχνει ο Γερμανός. Ο στρατιώτης που με σκοπεύει με το όπλο στα νεφρά είναι ο κύριος της στιγμής και είμαι αναγκασμένος να τον υπακούσω. Οι Ναζί ανασυντάσσονται. Δένουν τον ώμο ενός τραυματία με χλωμό και τραβηγμένο πρόσωπο.
Παντού βλέπουμε άντρες με ελαφρά πολυβόλα να βγαίνουν από τις κρυψώνες τους. Έχουν απίστευτο προσωπικό εξοπλισμό, όπλο πολυβόλο, υποπολυβόλο, τουφέκι, χειροβομβίδες. Ένα ολόκληρο πλωστάσιο μετακινήθηκε για χάρη μας. Είναι πάνω από 60 άντρες με 5 ελαφρά όπλο πολυβόλα και 20 υποπολυβόλα, ενώ οι υπόλοιποι έχουν τουφέκια. Επικεφαλής είναι ένας Hauptfeldwebel, αρχιλοχίας, με κτηνώδη φάτσα και τετράγωνο κεφάλι κάτω από ένα στρογγυλό κράνος. Δίνει διαταγές ουρλιάζοντας αδιάκοπα, δεν έχει χαμηλώσει τη φωνή του ούτε στιγμή από τότε που φώναζε «Achtung» με τον πρώτο πυροβολισμό του Μπεργέ. Ο ταγματάρχης και εγώ είμαστε μόνοι μας, με τα χέρια ψηλά, αντιμέτωποι με τον Γερμανό αξιωματικό που είναι φανερά ευχαριστημένος με τη σύλληψή μας. Ο Ζακ Μό είναι απόν. Πρέπει να την κοπάνισε. Μήπως δεν είναι ο βασιλιάς των αποδράσεων? Όταν ήταν εχμάλωτον στο Γερμανόν το 1940, κατάφερε να αποδράσει με τρόπο αρκετά θεαματικό. Κατάφερε να βγει από το στρατόπεδο εχμαλώτων μέσα σε ένα κάδο απορριμμάτων, χάρη σε δύο Σενεγαλέζους στρατιώτες. Λίγο αργότερα στη Μασαλία πήρε τη θέση ενός λιποτάκτη και επιβιβάστηκε σε ένα μεταγωγικό που πήγαινε στη Βόρεια Αφρική. Από εκεί μπόρεσε τελικά να φτάσει στη Ταγκέρη. Έπειτα από μια άκαρπη επίσκεψη στο Βρετανικό προξενείο, έπεσε στη θάλασσα και σκαρφάλωσε από την αλυσίδα της Άγκυρας σε ένα βρετανικό φορτηγό πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο στο διεθνές λιμάνι. Πραγματοποίησε έτσι τη μεγαλύτερη του επιθυμία, να προσεγγίσει τις ελεύθερες δυνάμεις. Ο ταγματάρχης μουρμουρίζει: «Πού είναι ο Μουό?» Ένας Γερμανός μας δίνει σύντομα την απάντηση. Σκοπεύει ένα πυκνό θάμνο και οπλίζει αργά το τουφέκι του, έτοιμος να πυροβολήσει. Ο φίλος μας ο Ζακ παραμερίζει τα αγκάθια και βγαίνει από την κρυψώνα του με τα χέρια ψηλά. Ήταν λίγα μέτρα από εμάς, αλλά δεν τον είχαμε δει, επειδή ήταν τόσο πυκνή φιλοσιά που τον έκρυβε από τα ερευνητικά βλέμματα των στρατιωτών. Δεν θα τον είχαν βρει αν το βλέμμα του δεν είχε διασταυρωθεί με εκείνο του Γερμανού. Η λάμψη μιας αντανάκλασης από τα μάτια του στάθηκε μοιραία, καθώς ο στρατιώτης τον είδε χωμένο μες στην καλή αλλά υπερβολικά ευάλωτη κρυψώνα του. Ο σύντροφός μας δεν βγήκε παρά μόνο όταν ο άλλος τον στόχευσε. Αν και γνωρίζω μόνο όσα γερμανικά μας έμαθε ο υπολοχαγός Τζόρνταν στη βάση μας κατά τη διάρκεια των θεωρητικών μαθημάτων, καταλαβαίνω ορισμένες φράσεις που ανταλλάζουν οι Ναζί μεταξύ τους. Ο υπερόπτης αχυλοχίας συνεχίζει να γκαρίζει στον ίδιο τόνο. Φαίνεται ότι περίμενε να βρει και άλλους άντρες εκτός από τον Ζακ, απόδειξε ότι ήταν καλά πληροφορημένος. Ο αρχιλοχίας φέρεται απότομα στον ταγματάρχη μας και δεν διστάζει ακόμα και να τον σπρώξει, αποκαλώντας τον Βρωμοάγγλο. Άρα αυτά τα κτίνη μας περνούν για Βρετανούς. Παρόλο που συμπαθούμε τους συμμάχους μας, μας είναι δύσκολο να δεχθούμε ένα τέτοιο λάθος. Σε συνεννόηση με τον Μπεργέ, πληροφορώ τον αρχιλοχία πως είμαστε Γάλλοι. Μπαίνω ανάμεσα στον υπαξιωματικό και τον Μπεργέ και δηλώνω ότι ο σύντροφός μου είναι ταγματάρχης. Γνωρίζω ότι κάτι τέτοιοι τύποι σέβονται τη στολή και τον βαθμό. Πράγματι, διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι ο γαλλονάτος Γερμαναράς αρχίζει να συμπεριφέρεται καλύτερα στον αρχηγό μας. Οι Γερμανοί χαίρονται που είμαστε Γάλλοι. Ο αρχιλοχίας μας ρωτάει με βαριά λαρυγγική προφορά: «Monsieur de Général de Gaulle Soldaten», στρατιώτες του στρατηγού κυρίου de Gaulle. Έχουμε και οι τρεις συνείδηση της δύσκολης θέσης μας, αλλά παραμένουμε υπερήφανοι. Θέλουμε να δείξουμε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι υπάρχουν ακόμα Γάλλοι που κάτι αξίζουν. Απαντάμε όλοι μαζί: «Ja, ja, Franzosen». «Ναι, ναι, Γάλλοι». Ο υπαξιωματικός θέλει να μάθει που είναι οι άλλοι δύο συντροφοί μας. «Ναι, η πρώτη μου εντύπωση επαληθεύεται. Μας πρόδωσαν για τα καλά, πράγμα που αποδεικνύει εξάλλου και η παρουσία του κριτικού». Ο Γερμανός επαναλαμβάνει: «Ήσασταν έξι, πού είναι οι άλλοι?» Ασφαλώς εμείς δεν καταλαβαίνουμε την ερώτηση. Ωστόσο είμαστε σίγουροι ότι οι σύντροφοί μας πρέπει να άκουσαν τη φασαρία της μάχης, επειδή η ηχό του βουνού ενισχύει τους πυροβολισμούς. Οι δύο μας φίλοι σίγουρα ξέρουν ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος και ότι πρέπει να μείνουν μακριά. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να έρθουν να ρηχθούν στο στόμα του λύκου. Έτσι αφήνουμε τον υποξιωματικό να πιστέψει ότι κρύβονται κάπου σε αυτό τον αγριότοπο. Αναλογίζω με τον Τζέρικο και τον Κωστή που είχαν την τύχη να πάρουν τη θέση μου και να είναι τούτη τη στιγμή ακόμα ελεύθεροι.
Οι Γερμανοί μας φορτώνουν βία τα σακίδιά μας. Τα γεγονότα κυλούν τόσο γρήγορα που είναι σαν να ονειρεύομαι. Μες στον πυρετό της μάχης ξεράθηκε το λαρίνγκι μου και πεθαίνω της δίψας. Ο αρχιλοχίας δίνει το σήμα και η μικρή μας ομάδα ξεκινάει την πορεία της κάτω από την επίβλεψη 60 ανδρών που μας παρακολουθούν, έτοιμοι για δράση αν κάνουμε την παραμικρή προσπάθεια διαφυγής. Ο Μπεργέ είναι επικεφαλής, τον ακολουθεί ο Μουό και τελευταίος εγώ. Οι στρατιώτες κρίνουν ότι δεν κινούμαστε αρκετά γρήγορα και έτσι εγώ τρώω τις κλωτσιές στα οπίσια για να ανοίξουμε το βήμα. Ένας Γερμανός με ύφος τριαμβευκό με χτυπάει δυνατά στα νεφρά με τον υποκόπανο του όπλου του. Επαναλαμβάνει συχνά την κίνηση αυτή και για να προστατευτώ προσπερνώ τον Ζακ αφήνοντάς του την τιμή να φάει μερικές με τη σειρά του. Κατά τη διάρκεια της μάχης κόπηκε η σόλα του δεξιού μου παπουτσιού. Τώρα πλαταγίζει και με δυσκολεύει στο περπάτημα. Το κομμάτι από το λάστιχο χτυπά ρυθμικά σαν να θέλει να δώσει μια νότα γελιότητας στην ολοκληρωτική μας ήττα. Ωστόσο είμαι πεπισμένος ότι βαδίζουμε περήφανα παρά την απελπισία μας. Όλα πήγαιναν μια χαρά μέχρι σήμερα. Αυτό το κόκκινο κρασί τα τίναξε όλα στον αέρα. Καταργέμαι εκείνο το κάθαρμα τον καφετζή, ο οποίος είναι επικεφαλής της πορείας που μας οδηγεί στα βασιλικά ανόγια. Φτάνουμε στο χωριό. Ο Μπεργέ, ο Ζακ και εγώ έχουμε συνείδηση της ελάχιστα αξιοζήλευτης θέση μας και όλοι μαζί τακτοποιούμε τα ρούχα μας. Παρά την ήττα μας κρατάμε το κεφάλι ψηλά μπροστά στον κριτικό λαό που μας κοιτάζει να περνάμε σιωπηλά. Μπαίνουμε στο χωριουδάκι. Ολόκληρος ο πληθυσμός μοιάζει να είναι εκεί, στα κατόφλια των παλιών σπιτιών από πέτρα και ασβέστη, με ταράτσα, καλαμοσκεπή ή με στέγες από στριπνά κεραμίδια.

Είμαστε τρεις Γάλλοι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εμφανιζόμαστε μπροστά σε ξένους, συμμάχους φυσικά, από τους οποίους δεν έχουμε δικαίωμα να στηρίξουμε την ελπίδα της επικείμενης απελευθέρωσής τους. Η ματιά μου διασταυρώνεται με άλλα λυπημένα βλέμματα. Ωστόσο, μπορώ να διαβάσω όλη τη συμπάθεια, όλες τις ενθαρρύνσεις που μας απευθύνουν αυτοί οι ανήμποροι άντρες και γυναίκες καθώς τους περνάμε. Στη βαθιά σιωπή αυτού του πλήθους που μας στηρίζει, καταλαβαίνουμε πώς είναι η έκπληξή τους όταν μαθαίνουν ότι ήμασταν εκεί, τόσο κοντά τους, πολεμώντας για την ελευθερία τους. Ο Γερμανός αρχιλοχίας που κοκορεύεται μας διατάζει να αφήσουμε τα σακίδιά μας και να στηθούμε στον τοίχο. Μας περιβάλλουν οι στρατιώτες και ένα πυκνό πλήθος που μας κοιτάζει με περιέργεια αλλά και συμπάθεια. Από το σιγανό μουρμουριτό που περνά από στόμα σε αυτή, καταλαβαίνουμε ότι οι Έλληνες φίλοι μας γνωρίζουν ότι είμαστε Γάλλοι. Γάλλος, Γάλλος. Ναι, ορθώνομαι και λέω σε ένα κριτικό χωροφύλακα που μιλάει τη γλώσσα μας. Ναι, είμαι Γάλλος. Είμαστε Γάλλοι. Ένα στρατιώτης Ναζί με χτυπάει για να σοπάσω. Ο αρχιλοχίας μιλά περί ανέμων και υδάτων με το χοντρομπαλά με τη γαλάζια ποδιά που δεν είναι άλλος από το κάθαρμα που μας πούλησε. Ο Γερμανός χτυπά φιλικά το μάγουλο ενός 12χρονου αγοριού που στέκεται δίπλα του. Μιλώντας σιγά, ο Γερμανός λέει του παιδιού ότι το γερμανικό γενικό επιτελείο θα του δώσει ένα ποδήλατο σαν ανταμοιβή. Τώρα ξέρω ότι αυτό το πιτσιρίκι πήγε να ειδοποιήσει τους Γερμανούς στο Κανλή Καστέλι, ενώ το κάθαρμο που έφερε στο κόσμο ένα τέτοιο ασυνείδητο είναι ο χοντρός που μας πρόσφερε το κρασί και που παραβρέθηκε στην αιχμαλώτησή μας. Ο καφετζής του χωριού κερνάει τους συνενόχους τους, τους άντρες του γερμανικού στρατού που απολαμβάνουν την νίκη τους. Ναι, οι άνθρωποι αυτοί που μας εχμαλώτησαν, οι άνθρωποι αυτοί που σκότωσαν το φίλο μας τον Λεωστίκ, πίνουν στη νίκη τους, πίνουν στο θάνατο. Ένας στρατιώτης, ίσως πιο ανθρώπινος από τους άλλους, μας προσφέρει νερό. Οι σύντροφοί μου πίνουν. Εγώ παρά τη δίψα μου που μου ξεραίνει το λαρύγγι, κάνω γαργάρα το νερό που μου προσφέρει και το φτύνω. Δεν είμαι καθόλου νευρικός. Παρακολουθώ προσεκτικά την κάθε κίνηση των στρατιωτών που μας περιβάλλουν. Αν κάνουν το παραμικρό λάθος, δεν θα διστάσω να ορμήσω να ξεφύγω αναζητώντας την ελευθερία. Μας πλησιάζει ένας άντρας με ελληνική στολή. Μιλώντας άπτεστα γαλλικά, μας προσφέρει τις υπηρεσίες του και μας ρωτάει αν χρειαζόμαστε τίποτα. Ο ταγματάρχης απότομος τον ξαποστέλνει, παρόλο που είναι ευγενικός και δεν έχει καμία σχέση με το δράμα που ζούμε. «Εσείς με αυτή τη στολή δεν τρέπεστε». Καταλαβαίνω πως ο αρχηγός μας κάνει λάθος σχετικά με το χρώμα της στολής. Ο καημένος ο Έλληνας μένει άναυδος με αυτή την κουβέντα. Πρόκειται ασφαλώς για παρεξήγηση, επειδή φοράει την κλασική ελληνική στολή, μονάχα το χρώμα μοιάζει με εκείνο της ναζιστικής στολής. Το ελληνικό πιλίκιο με τις κυρτές γραμμές του διαφέρει από το γερμανικό. Αντιπαρέρχομαι τη δυστροπία του Μπερζέ και αποφασίζω να χρησιμοποιήσω αυτό τον καλοδιάθετο διερμηνέα. Τον παρακαλώ να ζητήσει από τους Γερμανούς να μου δώσουν το πορτοφόλι μου και τα προσωπικά έγγραφα που βρίσκονται στο σακίδιό μου. Έχω το λόγο μου. Αν καταφέρω να ξεφύγω, δεν θέλω να μείνουν στα χέρια του εχθρού οι φωτογραφίες της οικογένειάς μου και η διεύθυνσή μου στη Γαλλία. Οι κριτικοί μας κοιτάζουν ανήσυχοι και θλιμμένοι. Εμείς μένουμε ήρεμοι στο κέντρο αυτού του πλήθους περιέργων. Οι απλοί αυτοί άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι η Γαλλία είναι πάντα παρούσα και πως οι Γάλλοι είναι στον αγώνα για την ελευθερία. Ένας Γερμανός μας διατάζει να καθίσουμε κάτω. Καθώς ο Μπερζέ και εγώ δεν υπακούμε αρκετά γρήγορα, τρώμε μια σπροξιά που μας κάνει να πέσουμε καθιστή πάνω στα σακίδιά μας. Ο Μουό που είναι τρίτος αποφελείται από το μάθημά μας και κάθεται κάτω σαν καλό παιδί, χωρίς να περιμένει να τον σπρώξει βία ο στρατιώτης. Παρά τη θέση στην οποία βρισκόμαστε, είμαστε υπερήφανοι και ίσως ορισμένες φορές και υπερόπτες απέναντι στους εχθρικούς στρατιώτες, οι οποίοι κοκορεύονται μπροστά στο πληθυσμό που στην πλειονότητά του μας υποστηρίζει. Δεν βλέπω καμία πιθανότητα διαφυγής. Παντού μας περιβάλλουν στρατιώτες που μας παρακολουθούν με το όπλο παραπόδα. Έτσι όπως είμαστε με την πλάτη στον τοίχο, απέναντι από το πολυβόλο που είναι έτοιμο για δράση, η παραμικρή κίνηση θα είναι καθαρή αυτοκτονία. Όμως τίποτα δεν χάθηκε. Δεν βιάζομαι να πεθάνω. Έχω ακόμα καιρό. Ο αρχηγός Ναζί συντάσσει τους άντρες του με μερικά ουρλιαχτά.
Ένας στρατιώτης με δύο γαϊδουράκια έρχεται στην ομάδα που ετοιμάζεται για αναχώρηση. Οι Γερμανοί καβαλικεύουν ποδήλατα. Ο τραυματισμένος στρατιώτης και εγώ ανεβαίνουμε στα γαϊδουράκια, εκείνος λόγω της πληγής του και εγώ επειδή είμαι ξυπόλυτος και δεν μπορώ να περπατήσω στο δρόμο με τις πέτρες. Οι στρατιώτες με δένουν καλά στο γαϊδούρι με ένα σκοινί γύρω από την κοιλιά. Στις άκρες του είναι δεμένοι συντροφοί μου που προχωράνε πεζοί, ο Μπερζέ δεξιά μου και ο Μου αριστερά. Με αυτόν τον τρόπο η συνοδεία αφήνει τα βασιλικά ανόγια.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Πάρα πολλοί οι μάρτυρες που βασανίστηκαν και μαρτύρησαν για τον Κύριό μας και θυσίασαν τη ζωή τους για να μην αρνηθούν την πίστη τους. Στα 14 εκατομμύρια ανέρχονται μόνο οι γνωστοί μάρτυρες των δύο πρώτων αιώνων του χριστιανισμού. Άγνωστος είναι ο αριθμός εκείνων που δεν γνωρίζαμε την εποχή κατά την οποία μαρτύρησαν. Ανάμεσα σε αυτούς συγκαταλέγεται και ο Άγιος Φανούριος, ο Θαυματουργός, ο οποίος έζησε την εποχή της Τουρκοκρατίας, όταν οι Τούρκοι είχαν κατακλείσει το χώρο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και μεθυσμένοι από τις νίκες τους έσφαζαν και σκότωναν τους χριστιανούς, αφού κατά τη μωαμεθανική θρησκεία θεωρούνταν άπιστοι. Τότε που όλα τάσκαζε φοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά και οι βάρβαροι κατακτητές προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να αλλαξοπιστήσουν τον Ορθόδοξο Ελληνισμό με το πεδομάζωμα και τη δημιουργία του σκληρού στρατού των Γενιτσάρων. Η εποχή ήταν κρίσιμη για την Εκκλησία που προσπαθούσε να προστατεύσει όσο μπορούσε το ποιμνιό της. Τότε ακριβώς ο πολυέσπλαχνος Θεός της Αγάπης φανέρωσε στους ανθρώπους το λαμπρό Άγιο Φανούριο, ένα γενναίο πολεμιστή της πίστεως, για να συμπαρασταθεί στους πιστούς που βρίσκονταν σε μεγάλη δοκιμασία. Οι πληροφορίες που υπάρχουν και διασώθηκαν μέχρι σήμερα αναφέρουν ότι η αποκάλυψη του Αγίου έγινε με την ανέβρεση της ιεράς εικόνας του από ένα τυχαίο γεγονός. Στον κόσμο του Θεού όμως δεν υπάρχουν τυχαία γεγονότα. Ήταν μία παραχώρηση, μία ευεργεσία του Θεού προς το χυμαζόμενο ελληνικό γένος. Έτσι λοιπόν μας φανέρωσε την ύπαρξη και την παρουσία του Αγίου Φανουρίου στο έτος 1500 μετά Χριστό. Οι γραπτές πηγές σημειώνουν ότι η εικόνα του Αγίου Φανουρίου βρέθηκε στη Ρόδο, ενώ μία άλλη παράδοση αναφέρει ως τόπο έβρεση στην Κύπρο. Τα στοιχεία όμως που υπάρχουν και δεν μπορούν να αμφισβητηθούν στηρίζουν αυτό που αναφέρεται και στα συναξάρια, ότι η εικόνα βρέθηκε στη Ρόδο το έτος 1500 μετά Χριστό. Δεν γνωρίζουμε την καταγωγή του Αγίου, ούτε τον τόπο που γεννήθηκε, ούτε τους γονείς, ούτε τη μόρφωσή του. Από την εικόνα του όμως που βρέθηκε σε πολύ καλή κατάσταση και από τις 12 σχετικές παραστάσεις που υπάρχουν σαν κορνίζα ολόγυρα στην εικόνα, μπορούμε να συμπεράνουμε και να βρούμε τα συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τη ζωή του. Το χρονικό ανέβρεση της εικόνας αναφέρει ότι τον καιρό που οι Αγαρινοί κατέλαβαν τη Ρόδο θέλησαν να οχυρώσουν και πάλι το όμορφο νησί και να ξαναφτιάξουν τα τείχη της πόλης, τα οποία είχαν καταστραφεί σε πολλά σημεία από τις αλλεπάλληλες πολεμικές συγκρούσεις. Προς το νότιο μέρος του φρουρίου της πόλης που ήταν και το κατεστραμμένο υπήρχαν πολλά μισογκρεμισμένα σπίτια και προς τα εκεί στράφηκαν οι κατακτητές να πάρουν πέτρες για τις ανάγκες του φρουρίου. Πήραν λοιπόν μαζί τους και πολλούς χριστιανούς σαν εργάτες και άρχισαν να σκάβουν τα ερείπια. Εκεί μέσα ανακάλυψαν καταβλακωμένη μια ωραιότατη εκκλησία και πλήθος εικόνων που ήταν όμως σε άσχημη κατάσταση και δεν μπορούσε κανείς να διακρίνει λεπτομέρειες, παραστάσεις ή γράμματα. Όμως, καθώς σκάλιζαν οι εργάτες μέσα στο ναό, βρήκαν μια θαυμάσια ολοκάθαρη και άφθαρτη εικόνα που έμοιαζε σαν να είχε αγιογραφηθεί την ίδια ημέρα. Και αυτό είναι μια πρόσθετη απόδειξη ότι η ανέβρεση δεν ήταν τυχαία, αλλά δωρεά του Θεού. Η χαρά των χριστιανών εργατών ήταν μεγάλη και σε λίγο μαθεύτηκε σε όλη την πόλη η ανέβρεση της εικόνας και του ναού. Αμέσως ο Μητροπολίτης του νησιού που λεγόταν Νίλος και ήταν πολύ μορφωμένος και πολύ πιστός έτρεξε στην κρεμισμένη εκκλησία και πήρε την εικόνα όπου έγραφε καθαρά «Άγιος Φανούριος». Η εικόνα έδειγνε τον Άγιο Φανούριο ντυμένο στρατιωτικά, νέο στην ηλικία, στο χέρι του κρατούσε ένα σταυρό και πάνω από το σταυρό υπήρχε μία λαμπάδα αναμένη. Ολόγυρα στην εικόνα, κατά την πανάρχια συνήθεια των αγιογράφων που ζωγράφισαν την πίστη τους και δίδασκαν με εικόνες τους αγράμματους, υπήρχαν 12 παραστάσεις από τα μαρτύρια του Αγίου. Σκηνές από σκληρά και μεγάλα μαρτύρια που αποκαλύπτουν ότι πρόκειται για μεγάλο και γενναίο μάρτυρα της πίστεως. Οι 12 αυτές παραστάσεις περιείχαν τα κάτωθη. Πρώτη παράσταση. Στη σκηνή αυτή εμφανίζεται ο Άγιος Φανούριος όρθιος μπροστά στο Ρωμαίο Άρχοντα και φαίνεται σαν να απολογείται με παρησία και να ομολογεί την Αγία Πίστη στο Χριστό. Μια σκηνή που αντιπροσωπεύει τους αγώνες και την ευψυχία των εκατομμυρίων παρτύρων της Εκκλησίας μας. Δεύτερη παράσταση.
Ο Άγιος στην παράσταση αυτή βρίσκεται ανάμεσα στους στρατιώτες που το βασανίζουν και το χτυπούν με πέτρες στο κεφάλι και στο στόμα για να μην ομολογήσει την πίστη του. Είναι μία πρώτη μορφή των μαρτυρίων που υπέστη για να αρνηθεί τον Κύριο. Τρίτη παράσταση. Η τρίτη παράσταση δείχνει τη συνέχιση των βασανιστήριων που γίνονται τώρα πιο σκληρά. Οι στρατιώτες έχουν ρίξει το έδαφος στον Άγιο και το χτυπούν μανιασμένα με ρόπαλα και ξύλα, ενώ ο Άγιος προσεύχεται σιωπηλός. Τέταρτη παράσταση. Νέα μορφή βασανισμών εμφανίζεται στην τέταρτη παράσταση. Ο Άγιος Φανούριος, χωρίς στολή, αιμόφυτος και γυμνός, έχει κλειστεί στη φυλακή και οι δήμοι του τον χτυπούν αφού τον δένουν σε σιδερένια στηρίγματα. Εκείνος υπομένει ατάραχος στα μαρτύρια, ενώ το βλέμμα του είναι στραμμένο στον ουρανό. Πέμπτη παράσταση. Εδώ φαίνεται ο Άγιος και πάλι μπροστά στο σκληρό τυράννο και απολογείται μετά τους βασανισμούς. Η έκφραση του φανερώνει ότι ο πόνος και το μαρτύριο δεν τον λύγησαν. Αντίθετα, στέκει αποφασιστικά και αδιαφορεί για τις απειλές και τις φοβέρες των δημίων του. Έκτη παράσταση. Αυτή η σκηνή, η έκτη στη σειρά, παρουσιάζει τον Άγιο να προσεύχεται μόνος του μέσα στη φυλακή. Έχει υψώσει τα χέρια στον ουρανό και ζητεί κατανυχτικά τη θεία βοήθεια για να αντέξει τους πόνους ως το τέλος. Ξέρει ότι ο αγώνας δεν τελείωσε και χρειάζεται ακόμη πολύ πίστη και υπομονή. Έβδομη παράσταση. Στην εικόνα αυτή ο Άγιος περνά σε νέα και πιο οδυνηρά βασανιστήρια. Βρίσκεται και πάλι στη φυλακή, γυμνός και καταματωμένος, ενώ γύρω του οι δήμοι καίνε το σώμα του με αναμένες λαμπάδες. Είναι μια φοβερή σκηνή. Τέλεια περιφρόνηση των γήινων πραγμάτων και ολόψυχος αγάπη και ομολογία προς τον Κύριο Ιησού Χριστό. Όγδοη παράσταση. Ακόμη πιο θηριώδης είναι η όγδοη παράσταση. Ο Άγιος εμφανίζεται καταπλακωμένος κάτω από μια μεγάλη πέτρα και ολόγυρά του βρίσκονται άγρια θηρία για να τον κατασπαράξουν. Η αγιότητα όμως και η χάρη του Θεού τα έχει εξημερώσει και μοιάζουν, καθώς τον περιτριγυρίζουν, σαν να του προσφέρουν προστασία. Έναντι παράσταση. Στη σκηνή αυτή ο Άγιος παρουσιάζεται στην αρχή του θριάμβου του. Δεν αρνήθηκε το Χριστό και ο Κύριος δυναμώνει τον πιστό μάρτυρα. Στέκει μπροστά στα είδωλα με αναμένα κάρβουνα στα χέρια, αλλά αρνείται να θυσιάσει στους ψεύτικους θεούς. Γι' αυτό ένα πονηρό πνεύμα που φαίνεται να πετά στον αέρα θρηνεί για την αποτυχία του να νικήσει τον νεαρό αλλά πιστό Φανούριο. Δέκατη παράσταση. Το πνευματικό θρίαμβο του Αγίου αναπαριστά η δέκατη σκηνή. Βρίσκεται και πάλι ο Ορθιός, που σημαίνει ότι δεν λύγησε στα μαρτύρια. Έχει ψώσει τα χέρια στον ουρανό και στο πρόσωπό του είναι ζωγραφισμένη η γαλήνη και το φως του Θείου Ελέους. Ενδέκατη παράσταση. Την κορύφωση του μαρτυρίου εικονίζει η ενδέκατη παράσταση. Είναι ολόγυρα οι εξαγριωμένοι βασανιστές του Αγίου που τον έχουν στη μέση πάνω σε ένα μεγάλο μάγκανο και του τσακίζουν τα κόκαλα. Εκείνος, ενισχυόμενος από τον Κύριο, παραμένει με ήρεμο πρόσωπο και υπομένει με καρτερία το φρικτό μαρτύριο. Έτσι ο Άγιος Φανούριος αναδεικνύεται ως ένας από τους εκλεκτούς μάρτυρες της Εκκλησίας μας, αληθινός μεγαλομάρτυρας, όπως φανερώνουν τα πολλά και μεγάλα βασανιστήρια που υπέστη. Δωδέκατη παράσταση. Εδώ η τελευταία σκηνή δείχνει και το τέλος των μαρτυρίων του. Καίγεται ζωντανός από τους δημίους του, αφού μέχρι τέλους έμεινε πιστός στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Εμφανίζει η τελευταία παράσταση τον Άγιο Φανούριο, όρθιο και πάλι, μέσα σε ένα λάκκο, πάνω σε αναμένα ξύλα και περιτριγυρισμένο από φλόγες και καπνούς. Και πάλι όμως είναι ήρεμος και ατάραχος νικητής, διότι ενώ οι βασανιστές του τον καίνε ζωντανό, εκείνος, αντί να φωνάζει έντρομος, προσεύχεται με ακλόνητη πίστη στο μεγάλο αρχιμάρτυρα Ιησού Χριστό και τον ευχαριστεί για τη μεγάλη αυτή δωρεά του μαρτυρίου και τον δοξολογεί για όσα έχει προσφέρει στους ανθρώπους. Η αγνή ψυχή του παίρνει τη θέση που της αρμόζει δίπλα στον Κύριο. Με τη σύντομη αυτή περιγραφή της εικόνας του Αγίου Φανουρίου, που βρέθηκε καθαρή και άθικτη πριν από 500 χρόνια στην ερυπωμένη εκκλησία της Ρόδου, μπορούμε να συμπεράνουμε τα εξής στοιχεία. Το όνομα Άγιος Φανούριος, που δείχνει ότι ο Άγιος πρέπει να ήταν ελληνικής καταγωγής. Ότι οι γονείς του ήταν ευσεβείς και ανέθρεψαν χριστιανικά το παιδί τους. Ότι πρέπει να ήταν μορφωμένος αφού ήταν στρατιωτικός.
ότι πρέπει να μαρτύρησε κατά τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού, 2ο ή 3ο αιώνα, σε νεαρή ηλικία και όχι σε προχωρημένη. Ότι υπήρξε μεγάλο μάρτυρας από τα πολλά και μεγάλα μαρτύρια που του έκαναν. Γι' αυτό και θεωρήθηκε Άγιος από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Μόλις ο ευσεβής και πιστός Μητροπολίτης της Ρόδου, Νίλος, μελέτησε προσεκτικά την ιερή εικόνα που τόσο θαυμαστά διατηρήθηκε και βρέθηκε μέσα στα ερείπια και διαπίστωσε ότι πρόκειται για Άγιο και μάλιστα μεγάλο μάρτυρα, έκανε πανηγυρική δοξολογία και λειτουργία προς τιμή του Αγίου. Ύστερα πήρε την απόφαση να ανακαινήσει τον ιερό ναό που βρέθηκε η εικόνα και έστειλε αντιπροσωπεία στον ηγεμόνα του νησιού για να λάβει τη σχετική άδεια. Ο ηγεμόνας όμως αρνήθηκε. Τότε ο επίσκοπος, παρά τις δυσκολίες της εποχής εκείνης, ξεκίνησε ο ίδιος, πήγε στην Κωνσταντινούπολη και πήρε την άδεια από τον ίδιο τον Σουλτάνο. Επέστρεψε αμέσως στη Ρόδο και αναστήλωσε το ναό του Αγίου Φανουρίου στην ίδια θέση των ερειπίων όπου βρέθηκε η εικόνα του έξω από τα τείχη της πόλης στη σημερινή Παλαιά Αγορά. Ο ναός αυτός διασώζεται μέχρι σήμερα και πολλοί πηγαίνουν να προσκυνήσουν στη Ρόδο τη θαυματουργή εικόνα. Πολλά είναι τα θαύματα του Αγίου Φανουρίου που έγιναν από τότε μέχρι σήμερα. Όσοι επικαλούνται τη βοήθεια και την πρεσβεία του Αγίου πάντα βρίσκουν προστασία και ο Άγιος φανερώνει το ζητούμενο εφόσον αυτό το αίτημα είναι δίκαιο και όχι μάταια και εγωιστικά αιτήματα. Ένα από τα θαύματα του Αγίου που σήμερα συνεχίζει να θαυματουργεί σε όσους τον επικαλούνται ταπεινά και με πίστη είναι το εξής. Εκείνη την εποχή η Μεγαλόνησος Κρήτη βρισκόταν κάτω από την κυριαρχία των Βενετσιάνων Παπικών που δεν επέτρεπαν να υπάρχει Ορθόδοξος Αρχιεπίσκοπος αλλά μόνο Λατίνος. Και ακόμα όταν πέθαινε κάποιος Μητροπολίτης δεν επέτρεπαν να εκλεγεί άλλος αρχιερέας έτσι ώστε οι Ορθόδοξοι να παρασυρθούν με τον καιρό στον παπισμό και να αλλαξοπιστήσουν. Τα συστήματά τους αυτά ήταν πονηρά για να παρασύρουν τους Ορθόδοξους στην αίρεση του παπισμού. Έτσι όσοι ήθελαν να γίνουν ιερείς έπρεπε να μεταβούν στα κύθυρα για να χειροτονηθούν από Ορθόδοξο αρχιερέα αφού δεν υπήρχε στην Κρήτη. Κάποτε λοιπόν ξεκίνησαν από την Κρήτη τρεις διάκονοι και πήγαν στο Μητροπολίτη των Κυθύρων για να τους χειροτονήσει ιερείς. Ο αρχιερέας τους δέχθηκε με χαρά και αφού τους έδωσε τη μεγάλη χάρη της ιεροσύνης τους έστειλε με τις ευχές του να υπηρετήσουν το δυναστευόμενο τότε κρητικό λαό. Όταν όμως επέστρεφαν οι τρεις ιερείς στην Κρήτη, τους εχμαλώτησαν οι αγαρινοί στο Πέλαγος και τους μετέφεραν στη Ρόδο, όπου και τους πούλησαν σκλάβους σε άλλους αγαρινούς. Οι τρεις ιερείς θρηνούσαν για το κακό που τους βρήκε και ζούσαν τη σκληρή ζωή του σκλάβου κοντά στους αλλόθρησκους αφέντες τους. Κάποια μέρα όμως άκουσαν από τους Ροδίτες για τη θαυματουργή εικόνα του Αγίου Φανουρίου που βρέθηκε στη Ρόδο και άρχισαν με την πίστη τους και με αληθινά δάκρυα να παρακαλούν τον νεοφανέντα Άγιο να τους ελευθερώσει από τα δεσμά της αιχμαλωσίας και της απάνθρωπης δουλείας. Ζήτησαν μάλιστα και οι τρεις την άδεια από τους αφέντες τους να μεταβούν στον Ιερό Ναό να προσκυνήσουν την εικόνα του Αγίου. Όταν έφτασαν στον Ιερό Ναό, ξεχωριστά ο

τους αφέντες τους. Την ίδια νύχτα φανερώθηκε πάλι στους τρεις αγαρινούς και αφού τους έλεξε αυστηρά για την ανυπακοή, τους είπε: «Εάν δεν ελευθερώσετε αύριο το πρωί τους τρεις ιερείς που έχετε ως δούλους σας, θα δείτε τη δύναμη του Κυρίου». Το πρωί, μόλις ξύπνησαν οι αγαρινοί και οι οικογένειές τους, έχασαν το φως τους και μια γενική παράλυση με φρικτούς πόνους αρρώστησε το κορμί τους. Τότε κάλεσαν τους συγγενείς τους και έκαναν συμβούλιο πώς θα αντιμετωπίσουν τη φοβερή αυτή τραγωδία. Αποφάσισαν να καλέσουν τους τρεις ιερείς, μήπως μπορέσουν να τους βοηθήσουν. Αμέσως έστειλαν και τους έφεραν και ζήτησαν τη βοήθειά τους. Εκείνοι αποκρίθηκαν: «Εμείς δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Θα παρακαλέσουμε το Θεό και εκείνος θα κάνει αυτό που είναι σωστό». Την άλλη νύχτα ο Άγιος Φανουρίος εμφανίστηκε πάλι στον ύπνο των αγαρινών και τους είπε: «Εάν δεν ελευθερώσετε τους τρεις ιερείς που σας είπα και αν δεν στείλετε γραπτό στο ναό μου την απελευθέρωσή τους, δεν θα ξαναβρείτε την υγεία σας». Τρομοκρατημένοι οι τρεις αφέντες έστειλαν ο καθένας από ένα γράμμα στο ιερό ναό του Αγίου Φανουρίου, όπου δήλωναν ότι χαρίζουν την ελευθερία στους τρεις δούλους ιερείς. Οι απεσταλμένοι τοποθέτησαν τις τρεις επιστολές στην εικόνα του Αγίου και το θαύμα έγινε. Πριν ακόμα επιστρέψουν οι απεσταλμένοι στους κυρίους τους, οι τρεις αγαρινοί και οι οικογένειές τους έγιναν τελείως καλά στην υγεία τους και ξαναείδαν το φως του ήλιου. Κατασυγκινημένοι από το θαύμα, ελευθέρωσαν τους τρεις ιερείς και τους έδωσαν μάλιστα και τα έξοδα για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους στην Κρήτη. Οι πρώην δούλοι και τώρα ελεύθεροι ιερείς έτρεξαν αμέσως στον ιερό ναό και με δάκρυα στα μάτια ευχαρίστησαν το μεγαλομάρτυρα Άγιο Φανούριο για το θαύμα της απελευθέρωσής τους. Κατόπιν αντέγραψαν πιστά την εικόνα του και την πήραν μαζί τους στην Κρήτη, όπου και την τιμούσαν κάθε χρόνο με λειτουργίες και δοξολογίες. Εκεί ο Άγιος εορτάζεται μέχρι σήμερα με ιδιαίτερη ευλάβεια. Ο Άγιος Φανουρίος έκανε και άλλα πολλά και μεγάλα θαύματα από τότε μέχρι σήμερα σε όσους επικαλούνται ευλαβικά τη βοήθειά του τη θαυματουργή. Γι' αυτό και είναι μεγάλη η αγάπη και η τιμή με την οποία τον περιβάλλει ο Ορθόδοξος λαός μας και εορτάζει τη μνήμη του κάθε χρόνο στις 27 Αυγούστου, ημέρα ανέβρεσης της εικόνας του. Η αγάπη και η τιμή με την οποία περιβάλλεται από το 1500 μετά Χριστό μέχρι σήμερα ο Άγιος Φανούριος έγινε αφορμή να δημιουργηθούν διάφορες ωραίες και ευλαβείς παραδόσεις στο λαό μας, ανάμεσα στις οποίες είναι και το εορταστικό έθιμο της πίτας του Αγίου Φανουρίου, η γνωστή φανουρόπιτα που γίνεται την παραμονή της εορτής του. Η πίτα αυτή, που είναι συνήθως μικρή και στρογγυλή σαν μικρός άρτος, μοιράζεται στους πιστούς και γίνεται άλλοτε για να φανερώσει κάποιο χαμένο πρόσωπο ή αντικείμενο, κάποια χαμένη υπόθεση ή ακόμα να φανερώσει την υγεία σε κάποιο ασθενή. Υπάρχει επίσης η παράδοση ότι με την πίτα αυτή γίνεται μνήα της μητέρας του Αγίου. Μια άλλη εκδοχή για τη φανουρόπιτα είναι επίσης ότι ο Άγιος Φανούριος εφανερώθη με την ανέβρεση της εικόνας του με το θαυμαστό τρόπο που αναφέραμε μέσα στα ερείπια μιας εκκλησίας. Χαρακτηριστικό της αγάπης του λαού μας για το θαυματουργό μεγαλομάρτυρα είναι ότι το όνομα Φανούριος παραμένει αρκετά διαδεδομένο και οι εικόνες του υπάρχουν σε όλες τις περιοχές της χώρας και συχνά οι πιστοί επικαλούνται τη βοήθεια και την πρεσβεία του Αγίου.

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενωριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Η βιωτή του κρυστάλλινη, αγιοπατερική, αυστηρός κριτής των ιερών παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

αποκατάσταση. «Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς», λέγει ο Κύριος. Έχοντας αυτό στο νου του, ο έγκλειστος κήρυκας της αληθείας υπέμενε καρτερικά την απομάκρυνσή του από τον Άμβονα και από το αγαπημένο του Πίμνιο. Όμως, δεν ήταν δυνατόν ο Λίχνος να μείνει κρυμμένος για πολύ υπό των Μόδιων. Ο Μητροπολίτης Αντώνιος, πιεζόμενος από παντού, είχε βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση. Καθημερινά έστελναν και σε αυτόν και στη Σύνοδο τηλεγραφήματα και επιστολές, όπου αποδεικνυόταν η αθωότητα του Αγίου Γερβασίου. Ο δημοσιογραφικός κόσμος και ο λαός είχαν διχαστεί. Η υπόθεση έπαιρνε τεράστιες διαστάσεις. Αυτοί που γνώριζαν την αθωότητα του Αγίου Γερβασίου αγωνίζονταν για την δικαίωσή του. Ένας από αυτούς ήταν και ο διευθυντής του Τρίτου Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, κύριος Χαράλαμπος Λεκατσάς. Το ότι ο κύριος Λεκατσάς είχε αντιληφθεί την αθωότητα του Αγίου Πατρός και είχε αναγνωρίσει το ποιμαντικό του έργο, φαίνεται καθαρά στην έγγραφη απάντηση που έστειλε στον εισαγγελέα πλημελιωδικών, που του είχε ζητηθεί πριν την προσαγωγή του Αγίου Γερβασίου στο Συνοδικό Δικαστήριο. Του είχε ζητηθεί να διενεργήσει έρευνα και να συντάξει σχετική έκθεση για το αν συνέβαιναν ατοπήματα κατά τη διάρκεια των κηρυγμάτων. Την εκτενή αναφορά του, αν και γράφτηκε πριν την επιβολή της ποινής, την αναφέρουμε στο σημείο αυτό για να δώσουμε ένα δείγμα των προσπαθειών που έκαναν όλοι, όσοι παραδέχονταν το ευαγγελικό βάθος του πνευματικού έργου του Αγίου Γερβασίου. Η αναφορά καταλήγει ως εξής. «Κύριε Εισαγγελέφ, εν επιλόγω του παρόντος και συνοψίζων τα ανωτέρω, διαβεβαιώ ημάς περί των κάτωθη. Πρώτον, ουδένα τόπιμα αντιβαίνων εις την θρησκείαν και την ηθικήν, λαμβάνει χώραν εις τα κηρύγματα και κατηχητικά σχολεία, όπου διδάσκει και κατηχεί ο περιού ο λόγος αρχιμανδρίτης κύριος Γερβάσιος Παρασκευόπουλος. Δεύτερον, ο αρχιμανδρίτης χέρι φήμης και υπολήψεως, ανωτέρας παντός ιερωμένου εντάφθα, και θεωρείται ο εντιμότερος, ηθικότερος και ειλικρινέστερος, εργατικότερος πάντων των γνωστών τη πατραϊκή κοινωνία, λειτουργών του υψίστου. Τρίτον, τα αίτια τα δημιουργήσατα την ρήξην επισκόπου αρχιμανδρίτου ανάγονται εις το παρελθόν. Είναι δε πολλά διαφόρου φύσεως. Δεν δύναμη να μην εκφράσω την απορία μου πώς επί σειρά ετών δεν εγίνοντο εις τα κηρύγματα ατοπήματα ή εάν εγίνοντο, πόσο σεβασμιότατος δεν τα αντελήφθη ταύτα ή τέλος οι αρμόδιοι δεν του τα εισηγήθησαν. Τέταρτον, κύριε Εισαγγελέφ, χάρεν της δημοσίας τάξεως, παρακαλώ να ενεργήσετε να μην απαγορευτούν τα κηρύγματα επί του παρόντος και να αφαιθεί η λύση του ζητήματος εις την εκκλησιαστική αρχή, σεβασμιότατων επίσκοπων και ιεράν σύνοδων. Όσον αφορά την μη συμμόρφωση των επιτρόπων του Ιερού Ναού προς την εγκύκλιον του σεβασμιωτάτου, έχω να προσθέσω ότι ούτε είναι σύμφωνη και αλληλένδετη προς τον εφημέριον αρχιμανδρίτην από μόνον των οποίων εξαρτάται η συμμόρφωση και τούτων προς την απόφαση του σεβασμιωτάτου. Βλέποντας ο Μητροπολίτης Αντώνιος την έκβαση των πραγμάτων αφενός και αφετέρου, επειδή ήταν εκφύσεως αγαθός, υποχώρησε και διέταξε την άρση της ποινής πριν από την λήξη της. Ο έγκλειστος Άγιος Γερβάσιος μπορεί και πάλι να απολαμβάνει όχι μόνο την πλήρη ελευθερία του, αλλά και να συνεχίσει απρόσκοπτα το πολύπλευρο ποιμαντικό του έργο.

τόσο εκτιμήθηκε το έργο του, ώστε ο Μητροπολίτης Πατρών, με αίτησή του προς την Σύνοδο στις 23/9/1937, ζητεί το διορισμό του Αγίου Γερβασίου ως πρωτοσυγγέλου του. Πράγματι, η Ιερά Σύνοδος αποδέχεται την πρόταση και αποστέλει έγγραφο προς το Υπουργείο Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας στις 15/10/1937, ζητώντας να γίνουν ιδέουσες ενέργειες προς διορισμόν του Αγίου Γερβασίου στην ως άνω θέση. Μετά την έκδοση βασιλικού διατάγματος, ο διορισμός πλέον γίνεται πραγματικότητα στις 2 Μαρτίου 1938. Καλείται πλέον ο Άγιος Γερβάσιος να αναλάβει τα καθήκοντά του, αφού πρώτα δώσει την νομισμένη διαβεβαίωση ενώπιον του οικείου ιεράρχου. Βεβαίως, την θέση αυτή δεν την επιθυμούσε, διότι όπως έλεγε ο ίδιος, τον αποσπούσε από το κυρίως πνευματικό του έργο. Όμως σεβόταν πάντοτε την φωνή της Εκκλησίας. Τώρα πλέον που ο Κύριος, τον οποίον από την μικρή του ηλικία αγάπησε και για το όνομα του οποίου πολλά έπαθε, τον οδήγησε σε αναψυχή, εισέρχεται με νέες δυνάμεις και πάλι στον στίβο της Εκκλησίας για να συνεχίσει το επίπονο αλλά σωτηριώδες έργο του.

Κεφάλαιο 5. Ο Άγιος Γερβάσιος, Μέγας Πρωτοσύγγελος. Υπακούει στην φωνή της Εκκλησίας. Το 1939 κοσμεί τον αρχιεπισκοπικό θρόνο των Αθηνών ο αποτραπεζούντος Χρύσανθος, σεμνός κληρικός, αγωνιστής για την εξυγίανση της διοικήσεως της Εκκλησίας, βρέθηκε σε δίλημα όταν θέλησε να πληρώσει την θέση της πρωτοσυγγελίας. Ποιος ήταν ο κατάλληλος? Η προσοχή του αρχιεπισκόπου στράφηκε προς τον πρωτοσύγγελο της Μητροπόλεως Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο, για τον οποίο άκουγε επενετικά λόγια. Να πως διηγείται τα διατρέξαντα την περίοδο εκείνη ο καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας. Όταν ο αείδημος αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος μου εζήτησε να του συστήσω κληρικόν τεινά ως πρωτοσύγγελόν του, ποιον άλλον θα συνίστον εγώ από τον Γερβάσιον Παρασκευόπουλον, του ομίλησα περί της ειλικρινίας του, της ανιδιοτελείας του, της πείρας του περί την διοίκησιν, του ανεπιλήπτου ήθους του, των άλλων προσόντων, τα οποία καθίστον αυτόν εν πάσιν αξιόπιστον πρόσωπον. Του έκαμα όμως λόγων και περί του επεισοδίου το οποίον είχε σημειωθεί μεταξύ του πατρός Γερβασίου και του Μητροπολίτου Πατρών. Η πρώτη απάντηση του αείδημου αρχιεπισκόπου ήτο «Δεν είναι κατάλληλος». Όταν όμως του αντιπαρέστησα «Δεν τον δοκιμάσετε δύο λίγων καιρών μακαριότατε», συγκατετέθη. Εδυσκολίε όμως τας οποίες συνήντησα δια να συγκατατεθεί ο πατήρ Γερβάσιος ήσαν πολύ μεγαλύτερε. Επί ώρας ολοκλήρους ηγονιζόμενοι να τον πείσω να δεχθεί. Να δεχθεί δε όχι δια πολλήν καιρών, αλλά μόνον προσωρινός. Και το αποτέλεσμα, ο αρχιεπίσκοπος μετά από αυτόν τον αγώνα επίσθη ότι εν το προσώπο του πατρός Γερβασίου έβρε τον άνθρωπόν του. «Αδίκως τον χαρακτηρίζουν ως αυστηρόν», μου είπε. «Δεν είναι καθόλου άνθρωπος των άκρων. Είναι δίκαιος και κρίνει ευθέως. Τιού των πρωτοσύγγελων ζητώ».

Άγιος Γερβάσιος, πρώτης επιμονής και της πιέσεως αυτής, τελικά υπάκουσε, για να αποδειχθεί και σε αυτή την περίπτωση πιστό τέκνο της Αγίας μας Εκκλησίας. Αναλαμβάνοντας τα υψηλά και υπεύθυνα καθήκοντα του Μεγάλου Πρωτοσυγγέλου, ούτε για μια στιγμή δεν αναπαύθηκε. Διοικήσας την Πρωτοσυγγελία της Αρχιεπισκοπής, εν πνεύματι και δυνάμει ηλιού, κατά λοιπόν Ευαγγελικός, ωραίαν, αγίαν εποχήν. Όπως έγραφε σε ένα άρθρο του, ο Μητροπολίτης Αργολίδος, Χρυσόστομος Ταυλαδωράκης. Και συνεχίζει ο ίδιος. Πρέπει δια την ιστορική αλήθεια να λεχθεί ότι εάν μη ευτύχει ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος να προσλάβει παρά αυτό ως πρωτοσύγγελον τον αείμνηστον πατέρα Γερβάσιον, δεν επρόκειτο να είχεν επιτυχή αρχιεπισκοπικήν θητείαν. Από την θέση αυτή ο Άγιος Ποιμένας κέρδισε τόσο πολύ την εκτίμηση του Αρχιεπισκόπου, ώστε πολύ αργότερα στην Διαθήκη του Χρυσάνθου συγκαταριθμείται και ο Άγιος Γερβάσιος στους αγαπητούς κληρικούς, σε εκείνους που δεν διέλειπαν, αναψύχοντες την άλυσον κατά τα σκληρά ταύτα έτη, της κρίμασιν εις είδε Κύριος επικλωστήσεις δουλείας. Ως ανάμνηση αυτής της εκτιμήσεως, ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος καταλείπει στον εκλεκτό συνεργάτη του το επίχρυσον εντός θήκης μικρών Ευαγγέλιων. Κατά μαρτυρία πνευματικό του τέκνων, δεν άλλαξε καθόλου την συμπεριφορά του εξαιτίας του διορισμού του ως πρωτοσυγγέλου. Παρέμεινε απλός, λιτός και πτωχός, απέριτος στην ενδυμασία και την βιωτή του. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι πριν μεταβεί στην Αθήνα, για να αναλάβει τα υψηλά του καθήκοντα, χρειάστηκε να γίνει έρανος μεταξύ των πνευματικών του παιδιών προς αντικατάσταση του μοναδικού και πεπαλαιωμένου ράσου του. Πόσο όμως επίπονο ήταν γι' αυτόν το έργο του πρωτοσυγγέλου, καθώς βρισκόταν μακριά από τα πνευματικά του παιδιά, μακριά από τον Άμβωνα, μακριά από τη στρούγκα του, όπως έλεγε ο ίδιος, φαίνεται από τα λόγια που απίφθινε σε ένα πνευματικό του παιδί που τον επισκέφθηκε στη Μονή Πετράκη, όπου διέμενε. «Ήταν πειρασμός αυτό που μου συνέβη, παιδί μου. Τι ήθελα εγώ εδώ?» Έτσι και σε αυτό το σημείο απέδειξε ο Άγιος Πατήρ ότι έμοιαζε στους μεγάλους εκείνους πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι αποποιούνταν τα μεγάλα αξιώματα θεωρώντας τους εαυτούς τους αναξίους.

Ο Άγιος Γερβάσιος προβαίνει σε κάθαρση των εκκλησιαστικών πραγμάτων. Ο Άγιος Γερβάσιος ως μέγας πρωτοσύγγελος εργάστηκε με σθένους για την εξυγίανση των εκκλησιαστικών πραγμάτων. Βέβαια, συνάντησε εμπόδια και δέχθηκε επιθέσεις, αλλά αυτό του ήταν αδιάφορο. Ένα τον ενδιέφερε. Πώς θα μπορέσει να απαλλάξει την εκκλησία από εκείνους οι οποίοι εισχώρησαν σε αυτήν ως λύκη βαρύς, μη φιδόμενη του ποιμνίου. Γι' αυτό άφησε κατά μέρους τους συναισθηματισμούς και προχώρησε σε βαθιές τομές. Πόσους κληρικούς πνευματιστάς, μασόνους, καπνίζοντας, νεωτερίζοντας και μοντερνίζοντας, δεν έθεσεν υπό αργίαν προς διόρθωσιν. Πόσους που και το ράσο τους ακόμη δεν ήταν αρκετά μακρύ ή ανέμιζαν ανοιχτών δια το ευπρεπές και σεμνών, την καταστολήν, όπως συνήθιζε να λέγει, που πρέπει να διακρίνει των κληρικών, ιδία των μοναχών, τους ψαλιδίζοντας τα γένια, εάν τι ούτων τι αντελαμβάνετο ή του κατηγγέλετο. Πόσους συχνάζοντας σε καφενεία ή ταβέρνας ή σε κέντρα, δεν παρετήρει και εν ανάγκη ετιμώρει διαργίας. Επίσης, τους εκμονών ασκόπους περιφερομένους εις τας οδούς των Αθηνών και των πόλεων, τους επετούντας. Τους ιερομονάχους, εάν δεν υπήρχε σοβαρός λόγος, απηγόρευσε να παραμένουν εκτός των τόπων των μονών της μετανοίας των. Τούτο εθεώρει αδικαιολογήτως εφάμαρτον και αντιβαίνουν προς τους κανόνας και των υψηλών σκοπών της μοναστικής πολιτείας. Τους εκθέτει, έλεγεν, εις σοβαρούς ηθικούς κινδύνους, εις πειρασμούς και αναποφεύκτος εις πτώσεις και ηθικά ολισθήματα, εκ προκλήσεων. Προσέτει δε, γίνονται πρόξενοι σκανδάλου. Επίσης τιμωρούσε αμήλικτα τους εφημερίους που κτυπούσαν από συνήθεια την καμπάνα την ώρα του εσπερινού, χωρίς να τελέσουν την ακολουθία. «Ποιον είναι το καθήκον σας, ως ιερείς? Δεν είναι εακολουθίε, η προσευχή?» τους έλεγε. Στο θέμα της ηθικής ήταν άτεγκτος. Δεν υποχωρούσε μπροστά σε τίποτε. Μέτρο για αυτόν ήταν η αγιοπατερική παράδοση και αυτό το απέδειξε καθόλην τη διάρκεια της θητείας του στην πρωτοσυγγελία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το γεγονός ότι οδήγησε σε αποσχηματισμό έναν διάκονο όταν πληροφορήθηκε ότι αυτός είχε δημιουργήσει αθέμητες σχέσεις με μια νέα, οι γονείς της οποίας ήλθαν στον γέροντα να εκφράσουν το παράπονό τους και να καταγγείλουν τον διάκονο. Επίσης, το ότι δεν λύγιζε μπροστά σε τίποτε, το αποδεικνύει και το παρακάτω περιστατικό. Συνομίλουν ο τότε αρχιεπίσκοπος Αείμνηστος Χρύσανθος και ο Γερβάσιος Παρασκευόπουλος. Εις μίαν στιγμήν λέγει ο πρώτος προς τον δεύτερον: «Γερβάσιε, παιδί μου, γιατί είσαι τόσο αλήγιστος? Γιατί δεν δείχνεις ενίοτε μίαν υποχωρητικότητα? Κοίταξε τις κολόνες του Παρθενώνος. Δεν είναι ευθείε. Έχουν και αυτέ κάποιαν ελαφριάν κλίσιν, δια να φαίνονται ευθείε». Και τότε ο πρωτοσύγγελος Γερβάσιος του απήντησε: «Μακαριότατε, επιτρέψατε μου να μην συμφωνήσω. Προτιμώ να ομοιάζω με κολόνα ενός βυζαντινού ναού και όχι του Παρθενώνος, διότι προτιμώ να παραμείνω ευθύς, όπως με θέλει η Εκκλησία και όπως με θέλετε και εσείς». Δεν απέκρουε την αγάπη και την ειρήνη ο μαχητής του Χριστού. Γνώριζε όμως και τον λόγο του Αγίου Γρηγορίου, ο οποίος έλεγε ότι είναι προτιμότερος ο πόλεμος από την ειρήνη που χωρίζει τον άνθρωπο, και μάλιστα τον κληρικό από τον Θεό.

Ο αείδημος Χρύσανθος, όπως λέγει ο καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας στο σχετικό άρθρο του, αγωνίστηκε σκληρά για να γίνει επίσκοπος ο πρωτοσύγγελός του. Προσέκρουσε όμως στην απόφαση των συνοδικών να αναδείξουν δικούς τους στους επισκοπικούς θρόνους. Χαρακτηριστικά, ένας από τους συνέδρους είπε σε μια στιγμή ειλικρίνειας: «Εμείς ψηφίζοντες θα κάμουμε επισκόπους κατ' εικόνα και καθομοίωσιν η δικήν μας». Παρόλα αυτά, ο Άγιος Γερβάσιος υπηρέτησε την Εκκλησία και από την υψηλή θέση του πρωτοσυγγέλου επάξια και ειλικρινά. Ουδέποτε εργάστηκε για το ατομικό του συμφέρον. Έλαμψε και εδώ με το άριστο παράδειγμά του, ζώντας ασκητική ζωή, χωρίς να ενδιαφέρεται ούτε για την εξωτερική του ενδυμασία. Ένα μόνο ήταν για αυτόν το μέγα θέμα, όπως συνήθιζε να λέει. Με ποιον τρόπο θα μπορούσε να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο, με όλες του τις δυνάμεις, την Εκκλησία του Χριστού.

Όταν ο Χρύσανθος αποχώρησε από τον αρχιεπισκοπικό θρόνο τον Ιούνιο του 1941, παραιτείται και ο Άγιος Γερβάσιος από τα καθήκοντα του Πρωτοσυγγέλου προς μεγάλη του χαρά. Πριν όμως την παραίτηση, ο Κορινθίας Δαμασκηνός, ο διάδοχος του Χρυσάνθου στον αρχιεπισκοπικό θρόνο, παρακάλεσε τον Άγιο Γερβάσιο να παραμείνει στην Αθήνα, έστω και ως ιεροκήρυκας. Ο Άγιος Πατήρ όμως δεν δέχθηκε την πρόταση και έδωσε την εξής μνημειώδη απάντηση στον Δαμασκηνό. «Άνθρωποι μακαριότατε, που καταφέρνουν να κερδίζουν την εμπιστοσύνη και των δύο αντιπάλων, δεν είναι άξιοι της εμπιστοσύνης κανενός», είπε δε σε ένα πνευματικό του παιδί που του συνιστούσε να δεχθεί την πρόταση του Αρχιεπισκόπου. «Τι είναι αυτά που μου λέγεις, παιδί μου? Ξέρεις τι θέλουν αυτοί εδώ να μου φτιάξουν? Να επαναφέρουν την πρώτην κατάσταση των πραγμάτων και εγώ να είμαι υποχρεωμένος, με δεμένα τα χέρια, να παρακολουθώ συνευδοκών. Άκου, παιδί μου, ή ακατέλησα, ταύτα πάλιν οικοδομώ, παραβάτηνε με αυτόν συνίστημη και ίσως να μου φορέσουν και την μήτραν. Μα είναι πράγματα αυτά? Είναι σωστά αυτά που μου λες? Η αποστολή μου είναι αλλού. Ας κρατήσουν άλλοι τις μήτρες τους και τις πατερίτσες τους. Εμένα μου αρκεί ο άμβων. Εγώ επαναλαμβάνω, εξελεξάμην, παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή οικίν με εν σκηνόμαση αμαρτωλών. Να τα δικά μου στολίδια και η θησαυρή μου», και μου έδειξαν ως συνήθιζε τα βιβλία του. Πριν την επιστροφή του στην Πάτρα, επισκέφθηκε τον Μητροπολίτη Αργολίδος Ιωάννη, για τον οποίο έτρεφε ιδιαίτερη εκτίμηση και αγάπη από την γνωριμία τους στην Αθήνα κατά τα φοιτητικά του χρόνια. Αφού παρέμεινε για λίγο στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Ναυπλίου, όπου γνώρισε και συμπνευματίστηκε με την ηγουμένη της Μονής Κεκυλία, η οποία ήταν πράγματι Αγία Μορφή, επανήλθε στην Πάτρα προς μεγίστη χαρά του ποιμνίου του, το οποίο τον περίμενε με πολλή αγωνία. Αργότερα, αν και ήταν δυσκίνητος στις μετακινήσεις ο Άγιος Γερβάσιος, εν τούτης αποφάσιζε κατά καιρούς αποδημίες προς την Αργολίδα για να επισκέπτεται τον φίλο του Μητροπολίτη Ιωάννη. Πολύ επίσης αγάπη και εκτίμηση έδειξε και προς τον τότε ιεροκήρυκα και αργότερα Μητροπολίτη Αργολίδος Χρυσόστομο Δελγιανόπουλο για τον ένθερμο ιερό ζήλο του και την αποστολική του αγάπη προς την Εκκλησία. Ομολογούσε με πόνο ο Άγιος Ποιμένας για την θητεία του στην Πρωτοσυγγελία Αθηνών. «Κατά τη διάρκεια της παραμονής μου εις την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, επεχείρησα να πολεμήσω τα κακά ταύτα και ενθυμούμαι ότι πολλά έπαθον και διευλήθην και εθεωρήθην ακοινώνητος και υπερβολικός και απέκτησα πλήστους όσους αντιπάλους». Ο Άγιος Γερβάσιος εργάστηκε όσο κανένας άλλος στον αμπελώνα του Κυρίου. Εν τούτης, ουδέποτε ζήτησε αμοιβή για όσα έπραξε από επίγειους άρχοντες. Έχοντας ως παράδειγμα από την μικρή του ηλικία την ζωή των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας, θέλησε και σε αυτό το λεπτό σημείο να τους μιμηθεί, αποφεύγοντας συστηματικά κάθε ανώτερη εκκλησιαστική θέση. Του άρεσε να είναι ένας απλός ιεροκήρυκας και ποιμένας της Στρούγκας του, αναμένοντας τον Στέφανο της Δικαιοσύνης, που ο δίκαιος κριτής ετοίμαζε για αυτόν.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Crete TV.

Μέσα από μια ωραία διαδρομή κατευθυνόμαστε στην Κωμόπολη των Ανογείων, που βρίσκεται στο περιφερειακό διαμέρισμα Ρεθύμνου, στις βόρειες προσβάσεις του Ιερού Βουνού του Ψιλορίτη, σε υψόμετρο 790 μέτρων, επάνω στη ράχη του υψώματος Αρμή, που σημαίνει έξαρση εδάφους. Προς τη βόρεια πλευρά των Ανογείων δεσπόζουν τα Ταλαία Όρη με τις δύο ψηλότερες κορυφές του Κουσοτρούλη με υψόμετρο 1084 μέτρων και του Κουλούκονα με υψόμετρο 1076 μέτρων. Τα Ταλαία Όρη οφείλουν την ονομασία τους στον μυθικό χάλκινο γίγαντα Τάλο, τον οποίο κατασκεύασε ο θεός Ήφαιστος και τον δόρισε στο βασιλιά Μίνωα για να φυλάει την Κρήτη από τους εισβολείς. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, ο Τάλος ήταν υπεύθυνος για την εφαρμογή των νόμων στην Κρήτη, έχοντας μαζί του τους νόμους που ήταν γραμμένοι σε χάλκινες πλάκες. Ήταν ο άγρυπνος φύλακας της Κρήτης που περιδιάβαινε τα ακρογιάλια τρεις φορές τη μέρα, πετώντας τεράστιες πέτρες σε άγνωστα πλοία, όπως εικονίζεται στα νομίσματα της αρχαίας Φεστού. Σε αυτό λοιπόν τον τόπο της ιστορίας, των μύθων και των θρύλων θα περιπλανηθούμε σήμερα.

Παρά το γεγονός ότι μετά από ανασκαφές έχουν αποκαλυφθεί αξιόλογα αρχαιολογικά ευρήματα στο Ιδέων Άντρων, την ευρύτερη περιοχή του οροπεδίου της Νίδας και της Ζωμίνθου, δεν είναι ιστορικά εξακριβωμένο πότε πρωτοκατοικήθηκε η περιοχή των Ανογείων. Τα Ανόγια αναφέρονται επίσημα για πρώτη φορά το 1577 από τον ενετό Φραγκίσκο Μπαρότσι με την ίδια ονομασία Ανόγια, και στην απογραφή που έκανε ο Πέτρος Καστροφύλακας το 1583 είχαν 911 κατοίκους. Στην απογραφή που έκαναν οι Τούρκοι το 1671 τα Ανόγια είχαν 212 χαράτσια. Τους κεφαλικούς φόρους που πλήρωναν οι κριτικοί στους Τούρκους, από τους οποίους εξαιρούνται οι ανάπηροι, οι κληρικοί και τα παιδιά. Σημειώνεται ότι οι Τούρκοι δεν κατοίκησαν ποτέ στα Ανόγια, διότι ήταν ένας πολύ επικίνδυνος τόπος για αυτούς, όπως το οροπέδιο του Λασιθίου και τα Σφακιά. Η ονομασία Ανόγια οφείλεται στο ανόγειο μέρος που βρίσκεται το χωριό επάνω στο ύψομα Αρμή. Το χωριό αναφέρεται και με την ονομασία Αξικά Ανόγια, ονομασία που πήρε μετά την ολοκληρωτική καταστροφή του κοντινού χωριού Αξός από τους Ενετούς, επειδή οι κάτοικοι της Αξού μεταφέρθηκαν και κατοίκησαν ψηλότερα στη σημερινή περιοχή των Ανογείων. Τα Ανόγια φυσικά είναι ένας παλιός ποιμενικός οικισμός, στον οποίο μπορεί να κατέφυγαν και κάτοικοι της Αξού ή και άλλων χωριών. Αλλά οι κάτοικοι των Ανογείων παρουσιάζουν χαρακτηριστικά κοινωνικής ζωής, εθήμων, λαϊκής τέχνης, γλώσσας και προφοράς, ακόμη και σωματικών χαρακτηριστικών, πολύ διαφορετικών από τους κατοίκους της Αξού και των άλλων κοντινών χωριών. Ένας κριτικός ποιητής τους παρουσιάζει με τους εξής στίχους: «Που έχουν τα πόδια του λαγού, καρδιά λεονταρίσια, έχουν τις μέσες τις λιγνές, κορμιά σαν κυπαρίσια, και γιουργέναν στην Τουρκιά με τα ραβδιά στα χέρια, και τώρα έχουν και σπαθί και ραβδωτό του φέκι». Οι Ανογιανοί διατηρούν ακόμη και σήμερα αρχαίες ποιμενικές εκφράσεις και όρκους που δεν ακούγονται σε άλλα χωριά, όπως «Μάτοζα», «Φάσκο σου και κάτε χέτο», «Για το θρόνος του Θεού» και άλλες. Χαρακτηριστική είναι και η προφορά των Ανογιανών που αποκαλύπτει την καταγωγή τους. Το λάμδα το προφέρουν σχεδόν όπως το ρο. Το γάλα, παραδείγματος χάρη, το προφέρουν γάρα. Τα Ανόγια έχουν μια μοναδική μουσική παράδοση. Σε τούτο τον τραχή τόπο που κυριαρχεί η πέτρα, γεννήθηκαν σπουδαίοι καλλιτέχνες που τραγούδησαν με την ορεσίβια φωνή τους για αισθήματα, ιδέες και αξίες, για τις χαρές και τις λύπες των ανθρώπων. Και αυτή την παράδοση συνεχίζουν και οι νεότεροι Ανογιανοί σήμερα.

ένας τόπος στην Κρήτη όπου η μουσική λατρεύεται. Οι Κρήτες είναι στο σύνολό τους άνθρωποι της μουσικής, του τραγουδιού και του χορού. Αυτό το προνόμιο πιστεύω πάνω από όλους το έχουν οι συμπατριώτες μου οι Ανογιανοί. Θα ξέρεις ότι από παλιά, αν γυρίσουμε και στα μυθικά χρόνια, τούτος ο τόπος εκατοικείτο από τους λεγόμενους Ιδαίους. Μιλούμε τώρα για περίοδο 2000 χρόνια π.Χ. Όλοι αυτοί ήταν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούσαν τη μουσική, την ποίηση, το τραγούδι, το γλέντι, τη χαρούμενη ζωή και εφεύρισκαν ακόμα και τα όργανα. Οι μπαντούρες που λέγανε, που παίρναμε ένα στάχι από το κριθάρι ή την ταγή και κόβαμε ένα γόνατο και δημιουργούσαμε την μπαντούρα ως παιδιά ακόμα και την παίζαμε και παίζαμε και σκοπούς και χορεύαμε κιόλας όταν κάναμε τους βουκόλους. Γιατί όλα τα Ανογιαννάκια μετά τα 5 χρόνια έπαιρναν ένα αρνί, ένα ρίφι, ένα πρόβατο, μια αίγα το οποίο μεγάλωναν για το σπίτι τους για να έχουν το γάλα. Γιατί τότε οι συνθήκες ζωής ήταν πάρα πολύ δύσκολες και έπρεπε να δουλεύουν όλοι. Πιο πολύ όμως και εγώ διαρωτήθηκα πού οφείλεται αυτό το πράγμα. Δεν το συναντούμε. Κι άλλα μέρη και του Ψιλωρίτη έχουν παρόμοια, αλλά αυτή την ιδιαιτερότητα δεν τη βρίσκεις πουθενά. Όχι μόνο στο χορό, στο τραγούδι, στο κλέδι, στη μουσική και όλα αυτά, αλλά και στα υπόλοιπα και κυρίως στη γλώσσα. Η πρώτη διαπίστωσή μου όταν άρχισα να ασχολούμαι ήταν η γλώσσα. Αυτή το γλωσσικό ιδίωμα των Ανογίων είναι η πραγματική, η παλιά γλώσσα των Ανογίων, είναι αυτή η γλώσσα η οποία εκπροσωπεί πραγματικά το κεφάλαιο που λέμε γλώσσα στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν ασχολήθηκα, 4 βιβλία έχω γράψει για τη γλώσσα, έχω πάρα πολλά πράγματα συγκεντρώσει και προχώρησα και πιο πίσω. Πού οφείλεται, σκέφτηκα αυτό το πράγμα, και βγάζει αυτός ο τόπος και έχει βγάλει τόσους λιράριδες, τόσους μουσικούς, το Ξυλούρι το συγχωρεμένο, το Βασίλη το Σκουλά, το Ψαραντώνη, το Μανουρά, τον Καλομύρη και πολλούς άλλους. Αυτή είναι από τους πρώτους. Μετά έβγαιναν και άλλοι και μπορώ να πω ότι όλοι ήταν εξαίσιοι στο παίξιμό τους. Γιατί οι Ανογιανοί είναι πολύ προσεκτικοί στο θέμα το πώς θα τραγουδήσεις, το πώς θα μιλήσεις, το τι θα κάνεις. Ήταν όλοι τους άψογοι και στο παίξιμο και στα πάντα. Θυμούμε παρέες. Όλα τα χρόνια και μετά την κατοχή, μέσα στη δυστυχία, μέσα στην πείνα, γιατί τότε δεν είχαμε και να φάμε, δεν υπήρχε ούτε πιρούνι πολλές φορές και τρώγαμε με τα χέρια. Ήτανε όλα δύσκολα. Και όμως πάντα μόλις θελαβρούμε ένα καλό φαΐ, τότε πηγαίναμε στα σπίτια, μπαίναμε από το ένα, βγαίναμε από το άλλο για να βρούμε και κάτι να φάμε και μας συγκινούσε, άμα θελοχορτάσουμε, άρχιζε το γλέντι. Καλούσαμε το λιράρι και 3 και 4 μέρες, νύχτα μέρα, τραγούδι, χορός και από το ένα σπίτι στο άλλο. Τα χρόνια εκείνα θα μου μείνουν ιδιαίτερα αξεχαστή, ήταν τα πιο δύσκολα, αλλά τα πιο όμορφα και τα πιο αγαπημένα. Θυμούμε δε, για τον Ξυλούρι, αφού κάνουμε την αυτή. Ο Ξυλούρης ήταν 2 χρόνια μικρότερος από μένα. Εμείς είχαμε κάτω στο Περαχώρι, εκεί που είναι το σπίτι του Ξυλούρη, από κάτω ένα περιβόλι μεγάλο. Και θυμούμε μια μέρα και με παίρνουνε, κοπελάκι μικρό τώρα, μέσα στην κατοχή, και πάμε να φυτέψουμε.
Πήγαμε λοιπόν και μια στιγμή ακόμα κάτι και γρατζουνιζότανε. Και ακούω τη θιά μου να λέει, λέει, μα ποιος είναι που αυτό, είχε απέναντι ένα χάλασμα. Και είχε, ήτανε μέσα ο Νίκος, λέει, του ψαράκι ο γιος είναι. Και είχε φτιάξει ένα αυτοσχέδιο λιράκι, είναι μέσα στο αίμα τους. Αυτό να δημιουργήσουν και το όργανο και τα πάντα. Και γι' αυτό αναδείχθηκε και έγινε και μεγάλος, γιατί μέσα του μιλούσε το παρελθόν. Μιλούσαν οι ρίζες, αυτές ανέδειξαν τον Ξυλούρη. Ήταν πράγματι γι' αυτό. Δεν θα ξεχάσω, όταν είμαστε στο Ηράκλειο, στο οικοτροφείο, εγώ πήγαινα τότε στην πέμπτη τάξη του Δημοτικού και μας πήγαιναν εκδρομή, μια στο Καράβολα, μια στο τζίπο το γεωπονικό απάνω, και όταν ήθελα να μας μαζέψουν να φύγουμε, το σύνθημα ποιο ήτανε, ελάτε και θα τραγουδήξει ο Νίκος. Φαντάσου, μαθητάκος ήταν, πήγαινε στη τρίτη τάξη του Δημοτικού και ετρέχαμε όλοι να σταματήσουμε γύρω-γύρω και να αρχίσει να τραγουδεί ο Νίκος. Είναι άνθρωποι προνομιούχοι σε αυτό το θέμα και γι' αυτό αναδεικνύουν έτσι.

Στην ανατολική είσοδο του χωριού μας υποδέχονται δύο μικρά αλσίλια με το κτίριο που ονομάζεται Ασύρματος, επειδή μέχρι τη δεκαετία του 60 ήταν εδώ ο στρατιωτικός ασύρματος, ενώ σήμερα στεγάζει κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πιο πάνω, νοτιότερα, βρίσκεται το τυροκομείο του Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού, που προειδεάζει τον επισκέπτη για την κύρια σχολεία των κατοίκων που είναι η κτηνοτροφία.

πρώτος σχισμός που συναντούμε στα Ανόγια ονομάζεται Μετόχη, με τα μικρά ομοιόμορφα σπίτια, τους πυρήνες, τα οποία κατασκευάστηκαν από το ελληνικό κράτος για να φιλοξενήσουν τους άστεγους μετά το ολοκαύτωμα του χωριού από τους Γερμανούς.

Στον εξωτερικό χώρο του Κέντρου Υγείας των Ανογείων δεσπόζει το άγαλμα της ανογενής γυναίκας, δείγμα τιμής και σεβασμού στις γυναίκες των Ανογείων που με τη δύναμη της ψυχής τους ανάστησαν τις οικογένειες και το χωριό τους μετά τις απανωτές συμφορές που χτύπησαν αυτόν τον τόπο. Στον ίδιο χώρο βρίσκονται και οι πρωτομές των Ανογενών γιατρών Νικολάου Μανούσου και Κωνσταντίνου Κουνάλη, οι οποίοι μετά την καταστροφή του χωριού το 1944 από τους Ναζί έμειναν στο χωριό τους και βοήθησαν να ξαναγεννηθεί από τις τάχτες του.

Στην τοποθεσία Μεϊντάνη, με τα γραφικά καφενεία και τα ανθοστόλιστα παρτέρια, βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, την οποία διακονεί ο ιερέας Ανδρέας Κεφαλογιάννης.

Βρισκόμαστε στο σπίτι του καπετάνιου μου, του Άι Γιώλη. Είναι μία εκκλησία που χτίστηκε το 1700. Είναι μία από τις 5 εκκλησίες που χτιστήκανε επί τουρκοκρατίας στην Κρήτη. Γιατί όπου ήταν Τούρκοι, εκκλησίες δεν χτιζόταν. Άλλη μια απόδειξη λοιπόν, ότι παρόλο που έχουμε 2 ολοκληρωτικά ολοκαυτώματα από τους Τούρκους, Τούρκοι στα Νόγια δεν κατοικήσανε. Η οποία είναι και πολύ μεγάλη σαν κτίσμα για την εποχή που χτίστηκε. Από αυτό που γνωρίζουμε οι Ανογιάννοι είναι ότι όταν ξεκίνησε να χτίζεται η εκκλησία, μονιάσανε όλοι οι βοσκοί του χωριού και έπαιρνε κάθε μέρα ένας τσιγαϊδάρος και γύριζε τα αόρυτα μητάτα και του δίνανε οι βοσκοί το γάρα και το έφερνε παεπέρα και οι χτίστες τότε αντί για νερό εβάλλαν το γάρα και χτίζανε την εκκλησία. Αυτό γνωρίζουμε από την προφορική παράδοση. Δεν έχουμε κανένα άλλο στοιχείο. Το τέμπλο της εκκλησίας είναι παλιό, υπολογίζεται 1860 με 1870 βάσει κάποιες εικόνες που υπήρχαν απάνω. Εκεί προσδιορίζεται το τέμπλο της εκκλησίας. Επειδή οι ορεινές κοινωνίες είναι δύσκολοι οι άντρες να έρθουν στην εκκλησία λόγω της φύσης της δουλειάς, λόγω που είναι βόσοι και φεύγουν αξιμέρωτα και πάνε στα όρη. Οι νεαροί δεν ξυπνούν το πρωί. Κουβεντιάζονται λοιπόν με τους νεαρούς του χωριού. Γιάννη, μπρε, δεν έρχεσαι στην εκκλησία. Έστω για 5 λεπτά να ψαντιαρεί, ξέρεις, ο καθένας έχει τη δικαιολογία του. Λέει λοιπόν ο νεαρός, παπά, μα εμείς δεν πατούμε τα πόδια μας στην εκκλησία. Αν έρθουμε, τι μας εδούν οι γυναίκες, ή δεν θα λένε. Λέω, όπα το σε λέω. Εγώ θα σε κάνω μια λειτουργία που θα είναι βραδινή, που δεν έχει κανείς δικαιολογία ότι έχει αρμεγά ή έχει άλλη δουλειά, και θα είναι μόνο για άντρες. Η γυναίκα δεν θα μπει μέσα. Και όποιος δεν είναι άντρας, δεν ήρθει. Ήταν ένα τρίκ, α το πούμε έτσι, που το αποδεχτήκανε όλοι με χαρά και πάνω απ' όλα οι γυναίκες. Δεν είναι αυτό ούτε ρατσιστικό, ούτε μισογενικό για τις γυναίκες. Αυτές ευχαριστούσαν που επιτέλους είδαν τις γιους και τις άντρες να μπαίνουν στην εκκλησία μέσα και να εκκλησιάζονται. Γίνεται 2 φορές το χρόνο, πριν τα Χριστούγεννα και πριν το Πάσχα.

Ακολουθώντας τον κεντρικό δρόμο με τα παραδοσιακά καφενεία, φτάνουμε στην κεντρική πλατεία Αρμή, όπου βρίσκεται το κτίριο του Δημαρχείου και το άγαλμα του άγνωστου στρατιώτη που είναι αφιερωμένο στα θύματα των τριών ολοκαυτωμάτων των Ανογείων το 1822, το 1867 και το 1944. Οι Ανογιανοί ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή των απελευθερωτικών αγώνων απέναντι σε όλους τους κατακτητές και πλήρωσαν βαρύ τίμημα αίματος για την φιλοπατρία και το αδούλωτο φρόνημά τους. Τρεις φορές είδαν το χωριό τους να καταστρέφεται εκ θεμελίων. Τον Μάιο του 1822 οι Ανογιανοί κατατρόπωσαν τους Τούρκους στο Σκλαβόκαμπο με αρχηγό τους τον Βασίλη Σμπόκο. Δύο μήνες αργότερα, τον Ιούλιο του 1822, ο Σερίφ Πασάς βρήκε το χωριό ανοχήρωτο, καθώς οι Ανογιανοί πολεμούσαν στη Μεσαρά και αφού το λαιλάτισε, το παρέδωσε στις φλόγες. Το 1846, οι Τούρκοι κατέλαβαν το χωριό, το οποίο χαρακτηρίστηκε βακουφικό και ήταν αφιερωμένο στο τζαμί της Βαλιντές Σουλτάνα στο Ηράκλειο. Το 1867 ο Ομέρ Πασάς κατέλαβε τα Ανόγια και τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου ο Ρεσίζ Πασάς παραδίδει το χωριό στην κόλαση της φωτιάς για δεύτερη φορά. Στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου οι Ανογιανοί οργανώθηκαν από τους πρώτους στην Εθνική Αντίσταση με τη δημιουργία αντιστασιακών ομάδων με αρχηγό τον Ιωάννη Δραμουντάνη ή Στεφανογιάννη, ο οποίος εκτελέστηκε από τους Ναζί στις 12 Φεβρουαρίου 1944. Τότε συντελέστηκε το τρίτο ολοκαύτωμα των Ανογείων από τους Ναζί, που άρχισε στις 13 Αυγούστου 1944. Οι Γερμανοί λαιλατούσαν και έκαιγαν το χωριό μέχρι το τέλος του ίδιου μήνα.

Τα Ανώγια είναι σήμερα ενταγμένα στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών ελληνικά ολοκαυτώματα. Σε μια μαρμάρινη πλάκα είναι χαραγμένη η διαταγή για την ισοπαίδωση των Ανωγίων του σφαγέα Γερμανού φρουράρχου Ηρακλείου Φρίντριχ Βίλχελμ Μίλλερ, η οποία αναφέρει: «Επειδή η πόλη των Ανωγίων είναι κέντρο της αγγλικής κατασκοπίας εν Κρήτη και επειδή οι Ανωγιανοί εξετέλεσαν το φόνο του Λοχία φρουράρχου Γενή Γκαβέ και της Παυτών Φρουράς και επειδή οι Ανωγιανοί εξετέλεσαν το σαμποτάζ της Δαμάστας, επειδή οι Σανόγια ευρίσκουν άσυλον και προστασίαν οι αντάρτε των διαφόρων ομάδων αντιστάσεως και επειδή εκ των Ανωγίων διήλθον και η απαγωγής με τον στρατηγό Φον Κράιπε χρησιμοποιήσαντες ως σταθμόν διακομιδής τα Ανώγια, διατάσσομεν την ισοπαίδωσιν τούτων και την εκτέλεσιν παντός άρενος Ανωγιανού, ως της ήθελεν ευρεθεί εντός του χωρίου και πέριξ αυτού εις απόστασιν ενός χιλιομέτρου». Χανιά, 13 Οκτώβου 1944. Στην έκθεση ομοτήτων των Ναζί, την οποία συνέταξε ο Νίκος Καζαντζάκης με την βοήθεια του Ιωάννη Κακριδή, του Ιωάννη Καλιτσουνάχη και του Κωνσταντίνου Κουτουλάχη, αναφέρεται: «Την 13η οι Γερμανοί συμπληρώσαντε στην κύκλωση εισήλθον εις τα Ανώγια και διέταξαν τους υποληφθέντας κατοίκους, θα ήσαν περί τα 1500 γυναικόπαιδα, να αναχωρήσουν εντός ημισίας ώρας προς την κατεύθυνση του Γενή Γκαβέ, οπόθεν να διασκορπιστούν εις τα διάφορα χωρία της Ρεθύμνης. Μετά ταύτα προέβησαν εις γενική λαιλασία του χωρίου, πλουσιωτά του εις κτηνοτροφικά και ριουργικά προϊόντα. Μετά την δήλωση, εκάστη οικία εκέετο πρώτον και έπειτα

ανετινάσετο διαδυναμίτιδος. Κάθε νύχτα η Γερμανία απεσύροντο εις τα σύσαρχα και την πρωί ανεπανήρχοντο. Το μέγεθος της λαϊλασίας θα κατανοήσει κανείς όταν λάβει υπόψη ότι αυτή διήρκεσεν από τις 13 Αυγούστου μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου. Κατά την διάρκεια της διαρπαγής οι Γερμανοί εφώνευσαν εντός του χωρίου τον Γεώργιον Σπιθούρη, μη δυνηθέντα να αποχωρήσει μεταξύ άλλων κατοίκων, επίσης τους παραλίτους εξαδέλφους Κωνσταντίνο και Ιωάννη Ξυλούρη, η Κίτρη και τον υπέργυρον Νικόλαον Αεράκιν, εις τα σαγκάλας του οποίου έθεσαν μετά την εκτέλεση δεξιά και αριστερά τα πτώματα δύο χείρων προς χλεβασμών. Δύο αδελφέ, η χείρα Εμμανουήλ Καλέργη και η χείρα Εμμανουήλ Καβλέντη, η Χολή Ειρήνη Καραΐσκου και η Ευαγγελία Ιωάννου Πασπαράκη αρνηθήσε να αποχωρήσουν και προτιμήσασε τον θάνατον απέθανον καΐσε και καταχωθήσε έπειτα υπό τα ερείπια των ανατιναχθησών οικειών των. Επίσης οι Γερμανοί εφώνευσαν τον εκτράβματος της Χεφαλής Παράθρονα Εμμανουήλ Ιωάννου Σαλούστρο. Πολλοί άλλοι εφωνεύτησαν εις τα Πέριξ. Οι Γερμανοί κατέστρεψαν και τα 4 διεροκομεία της περιοχής και απήγαγαν τα πίμνια των κατοίκων όσα δεν ειδηνήθησαν να συμπεριλάβουν τα εφώνευσαν. Σήμερον από τα 940 οικεία των Ανογείων δεν έχει απομείνει ούτε μία. Το νεόδμητο σχολείο ανετινάχθη, ετρεις εκκλησίε, τας οποίες οι Γερμανοί είχαν μεταβάλει οι στάβλους, έχουν επίσης υποστεί ζημίες εκ των Πέριξ ανατινάξεων. Η επίσημος κατάστασης της νομαρχίας Ρεθύμνης αναφέρει 117 ανογιανούς εκτελεσθέντας κατά την περίοδο της κατοχής.

σφαγέας Μίλλερ εχμαλωτίστηκε από τους Σοβιετικούς και παραδόθηκε στους Άγγλους, οι οποίοι με τη σειρά τους τον παρέδωσαν στην Ελλάδα. Καταδικάστηκε εις θάνατον ως εγκληματίας πολέμου για τη σφαγή 1156 αμάχων και στήθηκε στο εκτελεστικό απόσπασμα στο Χαϊδάρι μαζί με τον ανώτερο διοικητή Κρήτης, στρατηγό Μπρούνο Μπρόιερ, στις 20 Μαΐου 1947, την ημέρα της επετείου της μάχης της Κρήτης.

0: Στην ωραία πλατεία των Ανογείων βρίσκεται και ο Μητροπολιτικός Ναός του 12ου αιώνα που τιμάται στον Άγιο Ιωάννη και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.
1: Βρισκόμαστε στα Ανόγεια, στην Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου, του Προδρόμου. Είναι μια βασιλική δίκλητη. Το αριστερό μέρος, το νότιο του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, 29 Αυγούστου, και το δεξιό, ονόματι του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Το χτίσμα, το παλιό που έχει τις στιχογραφίες, είναι περίπου 1000 ετών. Είναι το πρώτο χτίσμα του χωριού. Η πόρτα ήταν από αριστερά πρώτα. Κατόπιν αργότερα έγινε επέκτηση προς τα πίσω και μετά πολύ αργότερα προς τα βόρεια. Μεγάλωνε το χωριό. Οι πιο σπουδαίες τοιχογραφίες που είναι η δέηση στο ιερό, όπου γίνεται και μάθημα στο πανεπιστήμιο, η βάφτιση του Χριστού, όπου ο Χριστός είναι εντελώς γυμνός, η σταύρωση που έχει στα χέρια όπως είναι ο Χριστός σταυρωμένος, η γη και ο ήλιος, και άλλη μία που είναι η παραμυθιά, όπως λέγεται, μέσα στην εκκλησία. Επίσης έχουμε μια παλιά εικόνα που είναι του 1870 περίπου και ο καλλιτέχνης είναι Ανογιανός, Σταυρακάτης Κωνσταντίνος του Φανουρίου. Είναι του 1870 περίπου. Ήταν λόγιος της εποχής και ο πρώτος δήμαρχος της εποχής εκείνης.
0: Η τελευταία συνοικία των Ανογείων είναι το Περαχώρι, με την εκκλησία της Χυμήσεως της Θεοτόκου, που δεσπόζει στην πλατεία Λιβάδη, όπως ονομάζεται.

Εδώ βρίσκεται το άγαλμα του οπλαρχηγού Μιχάλη Ξυλούρη, η Χριστομιχάλη, και οι πρωτομές του παπά Γιάννη Σκουλά, του αλεξιπτοτριστή Λοχαγού και του ιατρού και πολιτικού Βασιλείου Σκουλά. Σε αυτή την πλατεία βρίσκεται και το σπίτι του αξέχαστου Νίκου Ξυλούρη.

Στην άκρη του χωριού, κάτω από την δίκλητη εκκλησία που τιμάται στον Άγιο Νεκτάριο και τον Άγιο Κωνσταντίνο, βρίσκεται το άγαλμα του οπλαρχηγού των κριτικών επαναστάσεων Εμμανουήλ Ξυλούρη ή Τζιτζίκ.

Δίπλα, μια μαρμάρινη πλάκα είναι αφιερωμένη στο πρώτο θύμα των Ναζί, τον 8χρονο Στεφανί Ξυλούρη, που εκτελέστηκε εμψυχρό από τους Γερμανούς στις 13 Αυγούστου 1944 και έμεινε 6 μερόνυχτα άθαυτο σε αυτό το σημείο. Όταν εκέγαν το χωριό, ήτανε μαύρη μέρα. Ο Στεφανής του Μπαμπακιό πήρε την πρώτη σφαίρα. Έτσι μυρολογάει η Μαντινάδα τον μικρό ήρωα Στεφανή.

Μετά τις καταστροφές που υπέστησαν τα ανόγια, ο οικιστικός ιστός που παρουσιάζουν σήμερα είναι ένα δείγμα της σύγχρονης λαϊκής αρχιτεκτονικής μετά της ανανέωσης των αρχιτεκτονικών μορφών και δυναμικής συγκρότησης του χώρου του. Τα περισσότερα χωριά της Κρήτης είναι χτισμένα σε κορυφές λόφων ή πλαγιές βουνών για να βρίσκονται σε πλεονεκτική αμυντική θέση απέναντι στους εκάστοτε επιδρομείς. Κατά κανόνα είχαν πυκνή δόμηση με στενούς δρόμους, με τα σπίτια ενωμένα μεταξύ τους, ώστε να προσφέρουν εύκολη διαφυγή από τα δώματα σε περίπτωση κινδύνου. Ουσιαστικά, η δόμηση των ορεινών κρητικών χωριών δεν διέφερε πολύ από την εικόνα που συναντάμε στο μινωικό οικισμό των Γουρνιών, που είναι ο αρχαιότερος οικισμός που έχει ανασκαφεί στον ευρωπαϊκό χώρο.

Στον δρόμο προς το Ιερό Βουνό του Ψιλορίτη και το Ιδαίων Άντρων συναντούμε τον αρχαιολογικό χώρο της Ζωμίνθου στο εξοκλήσι της Αγίας Μαρίνας, όπου εντυπωσιάζει το μοναδικό στην Κρήτη δασίλειο Σφενδάμνων, ο εντυπωσιακός κράτεγος ή τρικοκιά που έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο της φύσης.

Τον αρχαιολογικό χώρο είχε επισημάνει ο αείμνηστος αρχαιολόγος Γιάννης Σακελαράκης σε μια τυχαία συζήτηση που είχε με ένα βοσκό του ψιλορίτη. Σε αυτό το ιδηλιακό οροπέδιο είναι χτισμένο το ονομαζόμενο κεντρικό κτίριο της Ομίνθου, το οποίο ήταν ένα διόροφο κτίσμα διακοσμημένο με τοιχογραφίες, καθώς και ένας μεγάλος αριθμός άλλων δωματίων. Εδώ αποκαλύφθηκε ένα εργαστήριο κεραμικής με όλα τα σύνεργα που χρονολογείται από το 1600 π.Χ.

Στη διαδρομή μας συναντούμε τα περίφημα μητάτα του Ψιλορίτη, τα οποία χρησιμεύαν ως καταλύματα και θηροκομεία των βοσκών κατά τους θερινούς μήνες, που ανέβαζαν τα κοπάδια τους σε υψηλότερες τοποθεσίες. Τα μητάτα κατασκευάζονται σύμφωνα με την τεχνική των αρχαίων εκφορικών θολωτών τάφων, χωρίς συνδετικό υλικό. Είναι ξερολιθικά κτίσματα των βοσκών και αποτελούν τους αδιάψευτους μάρτυρες ενός παμπάλαιου ποιμενικού πολιτισμού απόλυτα εναρμονισμένου με το φυσικό τοπίο.

Παρόμοια μητάτα είχα συναντήσει στην ελληνική Σαλεντίνα, στην Κρεσία Σαλεντίνα της κάτω Ιταλίας, όπου εκεί τα ονομάζουν φούρνους με την ελληνική λέξη, διότι ως γνωστόν όλες οι πόλεις εκεί ήταν ελληνικές αποικίες. Αλλά συνάντησα επίσης παρόμοιες κατασκευές και στη Σκωτία, στις εξωτερικές Εμπρίδες, στα νησάκια αυτά στο βόρειο ανατολικό Ατλαντικό, τα οποία νησιά ως γνωστόν έχουν τα περισσότερα ελληνικές ονομασίες, όπως Γίγας, Γιούρα, όπως το δικό μας νησί Γιούρα, Στρώμα. Δεν έχει διαπιστωθεί αν άπικοι δικοί μας έφτασαν μέχρι εκεί πάνω, αλλά αν κρίνουμε από τις ονομασίες εκείνων των νησιών, ίσως να έφεραν την τεχνική αυτή και στις εξωτερικές Εμπρίδες, όπου συναντούμε τέτοιες κατασκευές, οι οποίες, όπως προείπαμε, έχουν την καταγωγή τους από τους αρχαίους εκφορικούς θολωτούς τάφους, όπως αυτούς που έχουμε στις Αρχάνες.

θέα του οροπεδίου της Νίδας προκαλεί πραγματικά δέος τον επισκέπτη με την γαλήνια απαράμιλη ομορφιά του. Είναι το μεγαλύτερο οροπέδιο της Κρήτης σε υψόμετρο 1360 μέτρων και αποτελεί τον εμβληματικότερο γεώτοπο του Ψιλορίτη που τον διαφεντεύουν οι γήπες και οι γηπαετοί. Το σχήμα του είναι σχεδόν τριγωνικό και στενεύει στην νότια πλευρά και υπάρχει πρόσβαση με τις νότιες υπόρειες του Ψιλορίτη και της Μεσαράς από τον λεγόμενο πόρο της Μιλιάς. Αυτό το τεράστιο ρήγμα δημιουργήθηκε από την καρστική διάβρωση των πετρωμάτων που διακρίνεται σαν ένας μικρός γκρεμνός στη βάση της πλαγιάς του Ψιλορίτη. Η γεωλογική αυτή δράση ανασήκωσε την οροσειρά του Ψιλορίτη και βύθισε την περιοχή του οροπεδίου. Τα πετρώματα του Ψιλορίτη δημιουργήθηκαν μέσα στη θάλασσα από διαλύματα και σκελετούς ζώων πριν από δεκάδες εκατομμύρια χρόνια. Σε μερικές περιοχές, ανάμεσα στα πλακώδη μάρμαρα που κυριαρχούν, διακρίνουμε κόκκινα και καστανά στρώματα πυρητόλιθου, τα οποία δημιουργήθηκαν από κελίφη μικροοργανισμών που ζούσαν σε μεγάλα βάθη και υπάρχει εδώ η τοποθεσία που ονομάζεται κόκκινες πλάκες. Την περίοδο της άνοιξης σε όλη την έκταση του οροπεδίου απλώνεται ένα πράσινο χαλί από το ενδυμικό ποώδες φυτό την νευρίδα, την οποία οι βοσκοί αποκαλούν χρυσόχορτο επειδή όταν το τρώνε τα ζώα τα δόντια τους χρωματίζονται χρυσά. Το οροπέδιο της Νίδας είναι στολισμένο με ωραίους μύθους όπως αυτόν του Ιασίωνα και της θεάς Δήμητρας. Ο Ιασίων ήταν ένας πανέμορφος και εργατικός γεωργός. Ήταν μάλιστα ο μόνος που είχε στην κατοχή του σπόρους σιταριού μετά τον μεγάλο κατακλυσμό και καλλιεργούσε το οροπέδιο της Νίδας. Η θεά της Γεωργίας η Δήμητρα δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην ομορφιά και το αθλητικό του παράστημα και τον αγάπησε παράφορα. Ενώθηκε με τον Ιασίωνα σε ένα χωράφι που ήταν τρεις φορές οργωμένο και από την ένωση αυτή γεννήθηκε ο γιος τους ο Πλούτος που πρόσφερε στους ανθρώπους πλούτη και ευημερία. Ο Ζεύς όμως θεώρησε την ερωτική συνέβρεση του θνητού Ιασίωνα με την θεά ασέβεια και τον σκότωσε με ένα κεραυνό όπως αναφέρεται στους στίχους της Οδύσσιας. Κι όταν η Δήμητρα με τις γουρές πλεξούδες πήγε σε βαθυχόρταρο χωράφι να πλαγιάσει με τον Ιασίωνα αγκαλιά, καμένη από την αγάπη, το μαθοδία στη στιγμή και με ένα στροπελέκι καυτό χτυπώντας του σβήσε τη νιώτη του και εκείνου. Στο οροπέδιο της Νίδας τοποθετεί και ο ποιητής του Ερωτόκριτου Βιντσέντζο Κορνάρος το θλιβερό επεισόδιο του άρχοντα της Γορτίνης Χαρίδημου και της γυναίκας του Λιγερής. Στο ζευγάρι άρεσε πολύ αυτός ο τόπος και έρχονταν συχνά να απολαύσουν την ομορφιά του και να κυνηγήσει αγρίμια ο Χαρίδημος με το τόξο του. Εδώ ζούσε και μια πανέμορφη βοσκοπούλα που έβοσκε τα πρόβατά της στο λιβάδι και όταν η Λιγερή την είδε, μια ανεξέλεγκτη ζήλια φούντωσε στα σωτικά της. Ελόγιασε η Λιγερή πως να αγαπάει κόρη το τέριτσι, γιατί συχνιά τη βοσκοπούλα εθώρη. Και σ' αφορμή την ήριχτε εκείνο το λογιάζει και μπήκε σε πολλή ζηλιά, γιατί το πράμα μοιάζει. Μα να θε μάθει τη ζηλιά, με τα καλά τα κάνει, πόσους καημούς και λογισμούς στο νου του ανθρώπου βάνει. Ένα απόγευμα που το αντρόγινο πήγε να πλαγιάσει δίπλα σε μια πηγή, το τραγούδι των πουλιών και του νερού αποκοίμησαν το Χαρίδημο, ενώ η γυναίκα του φρόντισε να μείνει ξύπνια για να διαπιστώσει τι θα έκανε όταν θα ξυπνούσε ο άντρας της με τη βοσκοπούλα που επέβλεπε τα πρόβατά της στο διπλανό λαγκάδι. Κρύφτηκε πίσω από τα κλαδιά,
όπου με αγωνία περίμενε να μάθει αν ήταν αληθινή η υποψία που τη βασάνιζε. Ξαφνικά ο Χαρίδημος ξύπνησε τρομαγμένος από ένα φιάλτη, γιατί είδε ένα λιοντάρι να του ξεριζώνει την καρδιά. Άρπαξε τότε ενστικτοδός το τόξο που είχε εύκαιρο στο πλάι του και μη βλέποντας τη γυναίκα του, νομίζοντας ότι επέστρεψε στο σπίτι τους, εκείνη την ώρα είδε να κουνιούνται τα κλαδιά των θάμνων μέσα στο δάσος και νομίζοντας ότι είναι κάποιο θύραμα, έριξε με γρηγοράδα ένα βέλος και έτρεξε χαρούμενος να δει το θανατωμένο θύραμα. Όμως, αντί γι' αυτό, βρήκε τη λιγερή ετοιμοθάνατη. Να δει τέτοιο ανεπόλπιστον, ετρόμαξε και χάθη, και μοναχός του να σφαγεί, κείνη την ώρα ευάλθη. Και τόσα η πρίκα και ο καημός τον κρίνει και παιδεύγει, όπου να πάρει θάνατο με τάρματα γυρεύει. Και τόσα τόπιασε βαρύ το πράμανο που γίνει, που δίχως άλλο να σφαγεί θέλει την ώρα εκείνη. Έτσι τραγουδά ο Ερωτόκριτος τη θλιβερή ιστορία του Χαρίδημου και της λιγερής στο οροπέδιο της Νίδας. Στη δυτική πλευρά του οροπεδίου βρίσκεται το ιδέον άντρον, η σπηλιάρα, η σπήλιος της Βοσκοπούλας. Και οι ντόπιοι λένε ότι κάπου εκεί κοντά είναι θαμένη η λιγερή, η γυναίκα του άρχοντα Χαρίδημου. Ονομάζεται και Αρκέσιον άντρων από τη λέξη άρκεσης που σημαίνει βοήθεια, διότι εδώ έρχονταν οι προσκυνητές να ζητήσουν τη βοήθεια του Δία. Το ιερό σπήλαιο ανακαλύφθηκε το 1884 από έναν ανογιανό βοσκό, το Γεώργιο Πασπαράκη ή Μουσά, ο οποίος με τον μπαστούνι του κυριολεκτικά ανέσκαψε τα πρώτα ευρήματα, και το καλοκαίρι του 1885 ο διευθυντής του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου Ιωσήφ Χατζηδάκης οργάνωσε την πρώτη ανασκαφή στο ιδέων άντρων με επικεφαλής τον Ιταλό αρχαιολόγο Φεντερίκο Άλμπερ. Οι ανασκαφές συνεχίστηκαν το 1917 από τον ιδρυτή του Μουσείου Ηρακλείου Στέφανο Ξανθουδίδη, το 1956 από τον αρχαιολόγο Σπύρο Μαρινάτο και το 1982 από τον αρχαιολόγο Γιάννη Σακελαράκη. Στη διάρκεια των ανασκαφών αποκαλύφθηκαν σπουδαία ευρήματα μεταλλοτεχνίας των γεωμετρικών χρόνων, όπως χάλκινες αναθηματικές ασπίδες με εγχάρακτες και σφυρίλατες παραστάσεις. Σε μία από αυτές απεικονίζεται ο Ζεύς ανάμεσα σε κουρίτες που φέρουν τύμπανα, η οποία εκτίθεται στο Μουσείο Ρεθύμνο. Βρέθηκαν ακόμη πολλά κεραμικά, χάλκινα και πύληνα ειδόλια, όπλα, κοσμήματα, τρυποδικοί λέβητες, αναθηματικοί δίσκοι και αφιερώματα κατασκευασμένα από πολύτιμες πρώτες ύλες. Στο ιδέων άντρων ετελούντο τα μυστήρια των ιδέων δακτύλων, στα οποία είχε μοιηθεί και ο Πυθαγόρας ο Σάμιος, όταν επέστρεψε από την Αίγυπτο. Οι ιδέοι δάκτυλοι ήταν οι καταχθόνιοι δαίμονες, όπως τους αναφέρει ο Πυθαγόρας στα χρυσά του έπι. Αθανάτους μεν πρώτα θεούς, νόμο ως διάκυντε. Τους τε καταχθονίους, σέβε δαίμονας, ένο μαρέζον. Που σημαίνει, τους αθανάτους μεν πρώτα θεούς, όπως υπό του νόμου έχουν διαταχθεί να τιμάς, τους επί της γης διαμένοντας δαίμονες σέβου, όπως οι νόμοι ορίζουν. Η λέξη δαίμον δεν έχει το νόημα που προσδόθηκε από τους χριστιανούς, αλλά προέρχεται από τη λέξη δαΐμων, που σημαίνει σοφός, επιστήμων, και οι αρχαίοι Έλληνες είχαν θεσπίσει νόμους για να τους απονέμονται οι πρέπουσες τιμές. Μια παράδοση των Ηλίων αναφέρει και τα ονόματα των ιδέων δακτύλων. Αυτοί ήταν ο Ιδέος Ηρακλής, ο Παιωναίος, ο Επιμίδης, ο Ιάσιος και ο Ίδας. Ο μεγαλύτερος ήταν ο Ιδέος Ηρακλής, που ήταν και ο ιδρυτής των Ολυμπιακών Αγώνων.
Μια μέρα ο Ηρακλής πρότεινε στους αδελφούς του να κάνουν αγώνες δρόμου για να διασκεδάσουν, καθώς είχαν την επιμέλεια της φύλαξης και της ανατροφής του Δία, και μετά την λήξη των αγώνων ο Ηρακλής στεφάνωσε τους νικητές με ένα κλαδί ελιάς. Έπειτα πρότεινε να γίνονται αυτοί οι αγώνες κάθε 5 χρόνια, όσοι ήταν και οι ιδέοι δάκτυλοι. Στην Ολυμπία υπήρχε ιδιαίτερος βωμός των ιδέων δακτύλων και ο ιδέος Ηρακλής λατρευόταν ιδιαίτερα στην Ολυμπία, στη Μεγαλόπολη, στις Ερυθρές και στις Θεσπιές.

Στην κορυφή Σχοίνακα στο Ψιλωρίτη βρίσκεται το αστεροσκοπείο σε υψόμετρο 1750 μέτρων. Εμπνευστής και πρώτος διευθυντής του αστεροσκοπείου ήταν ο καθηγητής Ιωάννης Παπαναστοράκης, το οποίο ιδρύθηκε το 1984 στα πλαίσια συνεργασίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και του Γερμανικού Ινστιτούτου Max Planck. Το αστεροσκοπείο χρησιμοποιείται για την πρακτική εξάσκηση και τις διδακτικές ανάγκες των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και για μεταπτυχιακά ερευνητικά προγράμματα. Παρατηρήσεις του αστεροσκοπείου έχουν συμβάλει στην ολοκλήρωση 15 διδακτορικών διατριβών. Τα κύρια προγράμματα του αστεροσκοπείου του Σχοίνακα περιλαμβάνουν παρατηρήσεις σε αλληλεπιδρώντες γαλαξίες, ενεργούς γαλαξιακούς πυρήνες, πλανητικά νεφελώματα, αστέρες νετρονίων, μελανές σοπές και άλλα προγράμματα.

Οι Ανογενείοι, ζώντας από τα πανάρχια χρόνια, σχεδόν απομονωμένοι στις ψηλές και δυσπρόσιτες κορυφές του Ψιλορίτη, διατήρησαν στο πέρασμα των αιώνων αναλύωτα τα ήθη, τα έθιμα, τους θρύλους και τις παραδόσεις τους. Διακρίνονται για το θάρρος και τη γενναιότητά τους και είναι φιλόξενοι και ειλικρινείς φίλοι. Είναι εξαιρετικά εύθυκτοι και έχουν πολύ ανεπτυγμένο το αίσθημα της τιμής και της αξιοπρέπειας, τα οποία και υπερασπίζονται με κάθε μέσο και θυσία. Η συμπαράσταση και η αλληλοβοήθεια του ενός Ανογενού προς τον άλλο αποτέλεσαν και αποτελούν βασικές συνεκτικές αξίες που ενώνουν τους Ανογενούς, ιδιαίτερα σε ώρες συμφορών και κινδύνων. Αν βρεθείτε στα Ανόγια, συζητώντας με κάποιο Ανογενό και έρθει η κουβέντα για κάποιο συγχωριανό του, με τον οποίο ο συνομιλητής σας μπορεί να έχει και διαφορές, δεν θα ακούσετε κακιά κουβέντα. Αντίθετα, θα σας απαντήσει: ο καλύτερός μας είναι. Και μέσα σε αυτή την απάντηση βλέπεις την αξιοπρέπεια που χαρακτηρίζει τη μικρή κοινωνία των Ανογείων.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Crete TV.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Άλλη μία εκπομπή περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Βρισκόμαστε στην τρίτη εκατοντάδα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, διάφορα κεφάλαια περί θεολογίας, οικονομίας, αρετής και κακίας. Η κακοπάθεια των Αγίων είναι αγώνας μεταξύ φθόνου και αρετής. Ο φθόνος αγωνίζεται να επικρατήσει, ενώ η αρετή αγωνίζεται να μείνει ανίκητη υπομένοντας τα πάντα. Ο φθόνος αγωνίζεται να ευωδωθεί η κακία με το να κάνει κακό στους ενάρετους, ενώ η αρετή αγωνίζεται να κρατήσει τους αγαθούς ακόμη και αν δέχονται αλλεπάλληλες συμφορές. Η πάλη της αρετής είναι το να αγωνίζεται μέσα σε κόπους. Έπαθλο της νίκης για όσους υπομένουν είναι η απάθεια της ψυχής. Στην κατάσταση αυτή η ψυχή ενώνεται μέσω της αγάπης με τον Θεό και χωρίζεται αυτοπροαίρετα από το σώμα και τον κόσμο. Γιατί η κακοπάθεια του σώματος σε όσους υπομένουν είναι ευρωστία της ψυχής. Αφού εξαπατηθήκαμε από την ειδονή εξ αρχής, προτιμήσαμε τον θάνατο από την αληθινή ζωή. Ας υπομένουμε λοιπόν ευχαρίστως την κακοπάθεια του σώματος που σκοτώνει την ειδονή, κι έτσι αφού αφανίσει ο θάνατος της ειδονής τον θάνατο που προήλθε από αυτήν, να λάβουμε πάλι πίσω, αγορασμένοι με μικρούς σωματικούς κόπους, τη ζωή που την πουλήσαμε για την ειδονή. Αν με την καλοπέραση της σάρκας συμβαίνει να αυξάνει η δύναμη της αμαρτίας, είναι φανερό ότι όταν αυτή κακοπαθεί, ξανανιώνει η δύναμη της αρετής. Ας υπομένουμε λοιπόν με γενναιότητα την κακοπάθεια του σώματος, η οποία καθαρίζει τους μολυσμούς της ψυχής και προξενεί την μέλουσα δόξα. Γιατί τα παθήματα του καιρού αυτού δεν είναι άξια να συγκριθούν με τη δόξα που μέλει να αποκαλυφθεί σε εμάς. Οι γιατροί που θεραπεύουν τα σώματα δεν δίνουν ένα και το αυτό φάρμακο σε όλους. Έτσι και ο Θεός που γιατρεύει τις ασθένειες των ψυχών δεν γνωρίζει ένα μόνο τρόπο θεραπείας που να ταιριάζει σε όλες, αλλά δίνοντας στην κάθε ασθένεια το κατάλληλο φάρμακο, προξενεί τη θεραπεία. Ας ευχαριστήσουμε λοιπόν όταν θεραπευόμαστε, έστω κι αν έχει ταλαιπωρία η θεραπεία, γιατί το τέλος είναι μακάριο. Τίποτε άλλο δεν φανερώνει την κατάσταση της ψυχής, όσο οι επαναστάσεις του σώματος που κακοπαθεί, στις οποίες αν υποχωρήσει θα φανεί ότι προτιμά τη σάρκα από το Θεό. Αν όμως τα τεινάγματά τους μείνει ακλόνητη, τότε θα δειχθεί ότι από τη σάρκα προτιμά την αρετή, με την οποία θα έρθει να κατοικήσει μέσα της ο Θεός που για αυτήν καταδέχτηκε να πάθει ως άνθρωπος και που λέει όπως παλιά στους μαθητές «Έχετε θάρρος, εγώ έχω νικήσει τον κόσμο». Αν όλοι οι Άγιοι παιδαγωγήθηκαν με κακοπάθειες, σας ευχαριστήσουμε και εμείς όταν παιδαγωγούμαστε μαζί τους για να αξιωθούμε να μετάσχουμε και στη δόξα τους. Γιατί όποιον αγαπά ο Κύριος τον παιδαγωγεί και χτυπάμε μαστίγιο όποιον παραδέχεται σαν γιο του. Ο Αδάμ, αφού συγκατατέθηκε στην πλευρά του που την πρότεινε την ειδονή, έβγαλε έξω από τον παράδεισο το ανθρώπινο γένος. Και ο Κύριος που υπόμεινε τον πόνο από το κέντημά της, έβαλε τον ληστή μέσα στον παράδεισο. Ας αγαπήσουμε λοιπόν την κακοπάθεια του σώματος και ας μισήσουμε την ειδονή του. Γιατί η πρώτη εισάγει στον παράδεισο και μας αποκαθιστά στα αγαθά, ενώ η άλλη βγάζει έξω και χωρίζει από τα αγαθά. Αν ο Θεός πάσχει κατά τη σάρκα αφού έγινε άνθρωπος, ποιος όταν υποφέρει δε χαίρεται που έχει το Θεό συμμέτοχο των παθημάτων του? Το να συμπάσχει κανείς με αυτόν προξενεί τη βασιλεία. Γιατί λέει αλήθεια εκείνος που είπε, εφόσον συμπάσχουμε θα δοξαστούμε και μαζί του. Αν οπωσδήποτε πρέπει να κακοπαθήσουμε επειδή αναμίχθηκε με την ανθρώπινη φύση μέσω του προπάτορά μας η ειδονή, ας υποφέρουμε με γενναιότητα και καρτερία τις πρόχειρες κακοπάθειες, οι οποίες και το κεντρί της ειδονής το αμβλύνουν μέσα μας και μας ελευθερώνουν από τις αιώνιες κολάσεις που μας περιμένουν εξαιτίας της. Όλων των αγαθών το τέρμα είναι η αγάπη, γιατί οδηγεί εκείνους που ζουν σύμφωνα με αυτή και τους προσφέρει και τους συγκεντρώνει στο Θεό, ο οποίος είναι το ακρότατο αγαθό και αίτιος κάθε αγαθού, και γιατί η αγάπη είναι πιστή και δεν θα πάψει ποτέ να υπάρχει.
Η πίστη είναι βάση των επομένων, εννοώ της ελπίδας και της αγάπης, καθώς κάνει βέβαιη την αλήθεια. Η ελπίδα είναι η δύναμη των άκρων, εννοώ της αγάπης και της πίστεως, γιατί διαμέσου του εαυτού της κάνει να φανεί και στις δύο αυτό που πιστεύουμε και αγαπούμε, και γιατί διδάσκει να πορευόμαστε μέσω αυτής προς Αυτόν. Η αγάπη τέλος είναι η συμπλήρωση των δύο, καθώς όλη αγκαλιάζει όλο το ακρότατο επιθυμητό και δίνει σε αυτές την πάυση της κινήσεως προς Αυτόν, αντικαθιστώντας την πίστη στην ύπαρξή Του και την ελπίδα στον ερχομό Του με την απόλαυση της παρουσίας Του διαμέσου της. Το τελειότατο έργο της αγάπης και το πέρας της ενέργειάς της είναι το να κάνει να ταιριάζουν τα γνωρίσματα και οι ονομασίες με σχετικό αντιδόσιμο και στα δύο που αυτή έχει ενώσει. Έτσι κάνει τον άνθρωπο Θεό και τον Θεό να γίνεται και να φαίνεται άνθρωπος εξαιτίας της μιας και απαράλλαχτης βουλήσεως και κινήσεως του θελήματος και των δύο. Αφού είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα Θεού, ας γίνομαι πραγματικά κατά την εικόνα μας και του Θεού, ή μάλλον μόνου και όλου του Θεού και ολόκληρη, χωρίς να έχουμε μέσα μας τίποτε το επίγειο, για να πλησιάσουμε το Θεό και να γίνομαι Θεοί, παίρνοντας από το Θεό το να γίνομαι Θεοί. Γιατί έτσι αποδίδεται τιμή στα Θεία Δώρα και δείχνεται η αγάπη μας στην παρουσία της Θείας Ειρήνης. Είναι μέγα αγαθό η αγάπη και αγαθό από όλα τα αγαθά το πρώτο και ανώτερο, γιατί ενώνει το Θεό με τους ανθρώπους γύρω από εκείνον που την έχει και κάνει το Δημιουργό των ανθρώπων να φανεί ως άνθρωπος, επειδή όσο είναι δυνατός στους ανθρώπους δεν παραλλάζει από το Θεό σχετικά με το αγαθό αυτός που θεώνεται. Αυτό νομίζω ότι το ενεργεί το να αγαπήσουμε το Θεό με όλη την καρδιά και την ψυχή και τη δύναμή μας και των πλησίων όπως τον εαυτό μας. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο διάβολος μας εξαπάτησε με δόλο κατά τρόπο κακούργο και πανούργο διαμέσου της φιλαυτίας, προσβάλλοντάς μας με την ειδονή, και έτσι μας χώρισε κατά την προαίρεση τον ένα από τον άλλο και από το Θεό. Διέστρεψε την ευθύτητά μας και με τον τρόπο αυτό διαίρεσε την ανθρώπινη φύση και την κατακομμάτιασε σε πολλές γνώμες και φαντασίες. Τρία είναι τα πιο μεγάλα που γίνονται αρχή του κακού και που γεννούν κάθε κακία: η άγνοια, η φιλαυτία και η τυραννική συμπεριφορά. Το καθένα εξαρτάται και υποστηρίζεται από τα άλλα δύο. Από την άγνοια του Θεού προέρχεται η φιλαυτία, ενώ από αυτήν η τυραννική συμπεριφορά προς τους συνανθρώπους. Και δεν θα υπάρξει αντίρρηση για το ότι αυτές τις εγκατέστησε μέσα μας ο πονηρός κατά τη σφαλερή χρήση των δυνάμεων της ψυχής, δηλαδή του λογιστικού, του επιθυμητικού και του θυμοειδούς.

Πρέπει με το λογικό αντίθετο στην άγνοια να κινούμαστε μέσω της γνώσης προς τον Θεό, αναζητώντας Αυτόν και μόνο. Με επιθυμία καθαρή από το πάθος της φιλαυτίας να κατευθυνόμαστε με πόθο προς μόνο τον Θεό. Και με θυμό χωρισμένο από την τυραννική διάθεση να αγωνιζόμαστε να επιτύχουμε μόνο τον Θεό. Και από αυτά να δημιουργήσουμε τη θεία και μακαρία αγάπη, για την οποία και υπάρχουν αυτά, και η οποία ενώνει με τον Θεό και κάνει Θεό εκείνον που αγαπά τον Θεό. Όταν ξεριζωθεί η φιλαυτία που είναι αρχή και μητέρα όλων των κακών, όπως είπα, συνήθως ξεριζώνονται μαζί και όλα όσα προέρχονται από αυτήν και όσα την ακολουθούν. Γιατί όταν δεν υπάρχει αυτή, με κανένα ολότελα τρόπο ούτε το παραμικρό ίχνος ή είδος κακίας δεν μπορεί να υπάρχει. Είναι ανάγκη να φροντίζουμε σε τέτοιο βαθμό για τον εαυτό μας και για τους άλλους, όσο ο ίδιος ο Χριστός έδειξε πρώτος με τον εαυτό του καταδεχόμενος να πάθει και χάρη μας. Για χάρη της αγάπης όλοι οι Άγιοι αντιστάθηκαν στην αμαρτία, χωρίς να λογαριάσουν καθόλου την παρούσα ζωή και υπέφεραν τους πολύμορφους τρόπους του θανάτου για να μαζευτούν από τον κόσμο στον εαυτό τους και στον Θεό και να ενώσουν πάνω τους τα ρήγματα της φύσεως. Αυτή είναι η αληθινή και χωρίς ψεγάδι Θεία Σοφία των πιστών. Αυτή στο τέλος είναι το αγαθό και η αλήθεια. Αν βέβαια αγαθό είναι η φιλανθρωπία και η αλήθεια είναι η από την πίστη φιλοθεία, τα οποία είναι γνωρίσματα της αγάπης. Γιατί ενώνει τους ανθρώπους με τον Θεό και μεταξύ τους και γι' αυτό έχει αδιάπτωτη την παραμονή των αγαθών. Ενέργεια και απόδειξη της τέλειας αγάπης προς τον Θεό είναι η ειλικρινής διάθεση με εκούσια συμπάθεια προς τον πλησίον. Γιατί εκείνος που δεν αγαπά τον αδελφό του που τον βλέπει, λέει ο Θείος Ιωάννης, δεν μπορεί να αγαπά τον Θεό τον οποίον δεν βλέπει. Η οδός της αλήθειας είναι η αγάπη. Δίνοντας στον εαυτό του αυτό το όνομα ο Λόγος του Θεού, παρουσιάζει στον Θεό και Πατέρα εκείνους που βαδίζουν αυτή την οδό καθαρούς από κάθε κακία. Η αγάπη είναι η θύρα από την οποία όποιος περνά φτάνει στα Άγια των Αγίων και γίνεται θεατής του απλησίας του κάλους της Αγίας και Βασιλικής Τριάδας. Είναι πραγματικά φοβερό πράγμα και υπερβαίνει κάθε υπολογισμό η καταδίκη που επισύρει το να νεκρώσουμε θεληματικά τη ζωή που μας έδωσε ο Θεός με τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, αγαπώντας τα πράγματα που θύρονται. Και τον γνωρίζουν οπωσδήποτε αυτό το φόβο εκείνοι που προτίμησαν συνειδητά αντί για τη φιλαυτία την αλήθεια. Ας χρησιμοποιήσουμε κατάλληλα την ειρήνη και αφού αθετήσουμε τη φιλία προς τον κόσμο και τον κοσμοκράτορα διάβολο, η οποία κακώς υπάρχει μέσα μας, ας καταργήσουμε έστω και αργά τον πόλεμο που κάνουμε με τα πάθη μας εναντίον του Θεού. Και αφού κάνουμε με το Θεό αδιάλυτη συνθήκη ειρήνης μαζί Του, νεκρώνοντας το αμαρτητικό μέρος του σώματος, ας τερματίσουμε την έχθρα μας προς Αυτόν. Είναι αδύνατο να συμφιλιωθούμε με το Θεό, εφόσον με τα πάθη μας επαναστατούμε εναντίον Του και ανεχόμαστε να πληρώνουμε φόρο με την κακία μας τον διάβολο, τον κακό τύρανο και φωνευτή των ψυχών μας, αν δεν βγούμε πρωτύτερα σε ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον του πονηρού. Γιατί μέχρι τότε είμαστε εχθροί και αντίπαλοι του Θεού και ας πλάθουμε για τον εαυτό μας το όνομα των πιστών, έως ότου δηλαδή θέλουμε να δουλεύουμε στα πάθη της ατιμίας. Και καμιά ωφέλεια δεν θα έχουμε από την ειρήνη στον κόσμο, εφόσον η ψυχή έχει κακή κατάσταση και επαναστατεί εναντίον του Δημιουργού της και δεν δέχεται να ταχθεί κάτω από την εξουσία της Βασιλείας Του και είναι αγορασμένη από 1002 ομούς αφέντες που τη σπρώχνουν με βία στην κακία και την ετοιμάζουν απατηλά να προτιμήσει την οδό που οδηγεί στην απώλεια παρά την οδό που σώζει. Ο Θεός μας έπλασε για να γίνουμε κοινωνοί της Θείας Φύσεως και μέτοχοι της αιωνιότητάς Του και να φανούμε όμοιοι με Αυτόν, θεούμενοι μέσω της Θείας Χάρης. Για τη θέωση αυτή συστάθηκαν και εξακολουθούν να υπάρχουν τα όντα και γι' αυτήν τα μη όντα καρποφόρησαν και γέννησαν τα όντα. Αν επιθυμούμε να ονομαζόμαστε και να είμαστε του Θεού, ας αγωνιστούμε να μην προδώσουμε το λόγο με τα πάθη όπως ο Ιούδας ή να τον αρνηθούμε όπως ο Πέτρος. Άρνηση του λόγου είναι να αποφύγουμε να κάνουμε το καλό από φόβο και προδοσία είναι η έμπραχτη θεληματική αμαρτία καθώς και η ορμή προς την αμαρτία. Κάθε θλίψη καταλήγει σε χαρά και κάθε κόπο σε ανάπαυση και κάθε ατιμία σε δόξα. Και γενικά το τέλος όλων των θλίψεων για την αρετή
είναι το να βρεθεί κανείς μαζί με τον Θεό και να μείνει με Αυτόν για πάντα και να απολαύσει την αιώνια ανάπαυση που δεν έχει πέρας. Ο Θεός, θέλοντας να μας ενώσει μεταξύ μας όχι μόνο κατά τη φύση, αλλά και κατά τη γνώση και παρακινώντας ως αγαθός προς αυτό όλους τους ανθρώπους, χάραξε τις σωτήριες και φιλάνθρωπες εντολές για μας και ένεκα τούτου νομοθέτησε να ελεούμε και να ελεούμαστε. Η φιλαυτία και η εξυπνάδα των ανθρώπων, αφού και τους συνανθρώπους και τον νόμο είτε τους παραμέρισε, είτε τους σοφιστεύθηκε, κατακομμάτιασε σε πολλά μέρη τη μη ανθρώπινη φύση. Και αφού εισήγαγε και εξάπλωσε την αναισθησία που επικρατεί τώρα σε αυτήν, όπλησε με την προαίρεση την φύση εναντίον του εαυτού της. Γι' αυτό όποιος με σόφρονα λογισμό και γενναίο φρόνημα μπόρεσε να διαλύσει αυτή την αντίφαση της φύσεως, ελέησε πρώτα-πρώτα τον εαυτό του, γιατί συμμόρφωσε την προαίρεσή του σύμφωνα με τη φύση και κατέφυγε στο Θεό κατά την προαίρεση λόγω της φύσεως και έδειξε στον εαυτό του τι σημαίνει το κατ' εικόνα και πώς ο Θεός, στην αρχή δημιουργώντας τη δική μας φύση, όπως έπρεπε, όμοια με τον εαυτό του και ολοκάθαρο απεικόνισμα της αγαθότητάς του, της εξασφάλισε την ταυτότητα με τον εαυτό της σε όλα, να είναι άμαχη, ειρηνική, χωρίς εναντιότητες, δεμένη σφιχτά με το Θεό και τον εαυτό της μέσω της αγάπης, η οποία μας εξαρτά από τον πόθο, από τον Θεό και μας συνδέει μεταξύ μας με τη συμπάθεια. Ο φιλάνθρωπος Θεός έγινε άνθρωπος για να συγκεντρώσει την ανθρώπινη φύση στον εαυτό του και να τη σταματήσει από το να φέρεται άσχημα στον εαυτό της ή μάλλον να επαναστατεί εναντίον του εαυτού της και να έχει κομματιαστεί και να μην σταματά πουθενά εξαιτίας της άστατης κινήσεως της προαιρέσεώς της γύρω από κάθε πράγμα. Τίποτε από όσα είναι μετά το Θεό δεν είναι πολυτιμότερο για όσους έχουν νου ή μάλλον προσφυλέστερο στο Θεό από την αγάπη. Γιατί εκείνους που είναι χωρισμένοι τους μαζεύει σε ένα και μπορεί να δημιουργήσει ταυτότητα γνώμης για τους πολλούς ή για όλους χωρίς εναντιότητες. Γιατί ιδίωμα της αγάπης είναι να κάνει μία τη γνώση όσων την επιζητούν. Αν από τη φύση του του αγαθό ενοποιεί και συγκρατεί τα διαιρεμένα, είναι φανερό ότι το κακό διαιρεί και καταστρέφει τα ενωμένα. Γιατί από τη φύση του το κακό είναι κάτι που διασκορπίζεται, είναι άστατο, πολύμορφο και διαιρετικό. Απαλλαγή από όλα τα κακά και σύντομος δρόμος σωτηρίας είναι η αληθινή ή με επίγνωση αγάπη του Θεού και η τέλεια απάρνηση της στοργής της ψυχής προς το σώμα και τον κόσμο. Σύμφωνα με αυτήν, αφού αποβάλλουμε την επιθυμία της ειδονής και το φόβο της οδύνης, ελευθερωνόμαστε από την κακή φιλαυτία και ανεβαίνουμε στη γνώση του Δημιουργού. Και αφού πάρουμε στη θέση της κακής την αγαθή νοερή φιλαυτία, τη χωρισμένη από σωματική στοργή, δεν πάβουμε να λατρεύουμε το Θεό με αυτή την καλή φιλαυτία, ζητώντας πάντοτε από το Θεό τον καταρτισμό της ψυχής, γιατί αυτή είναι η λατρεία η αληθινή και πραγματικά θεάρεστη, η ακριβής επιμέλεια της ψυχής μέσω των αρετών.

Εκείνος που δεν επιθυμεί σωματική ειδονή και καθόλου δε φοβάται οδύνη έγινε απαθής. Γιατί μαζί με αυτές και τη μητέρα τους φυλαυτία σκότωσε και όλα τα πάθη που για αυτές υπάρχουν και από αυτές προέρχονται, όπως και την άγνοια, την αρχηγό των κακών. Και έτσι ολόκληρος δόθηκε στο φύση καλό, το οποίο είναι σταθερό και μόνιμο και αναλύωτο. Μένοντας μαζί με αυτό τελείωσε ακίνητος να αντανακλά με ακάλυπτο πρόσωπο τη δόξα του Κυρίου και από την φωτοειδή δόξα που έχει μέσα του να βλέπει τη θεϊκή και απλησίαστη δόξα. Ας αρνηθούμε την ειδονή και την οδύνη της ζωής αυτής με όλη μας τη δύναμη και τότε θα απαλλαγούμε από κάθε επινόηση των κακών και κάθε δαιμονική κακουργία. Γιατί αγαπούμε τα πάθη για την ειδονή και εξαιτίας του πόνου αποφεύγουμε την αρετή. Επειδή κάθε κακία εκφύσεως καταστρέφεται μαζί με τους τρόπους που τη δημιούργησαν, βρίσκοντας ο άνθρωπος με την πείρα του ότι κάθε ειδονή τη διαδέχεται η οδύνη, κατεύθυνε όλη την ορμή του προς την ειδονή και όλη την αποστροφή του προς την οδύνη. Την πρώτη την υπερασπίζεται με όλη του τη δύναμη, ενώ την άλλη την καταπολεμά με όλο του το ζήλο, πιστεύοντας κάτι αδύνατο, ότι με τη μέθοδο αυτή θα διαχωρίσει τη μία από την άλλη και μόνη τη φυλαυτία θα έχει ενωμένη με την ειδονή χωρίς να της βάζει τέλος η οδύνη. Το πάθο όμως φαίνεται τον κάνει να αγνοεί ότι σε καμιά περίπτωση δεν υπάρχει ειδονή χωρίς οδύνη, γιατί είναι ανακαταμένος με την ειδονή ο πόνος και ας μοιάζει να μην γίνεται αντιληπτός από όσους τον έχουν, καθώς το πάθος επικρατεί η ειδονή. Και είναι φυσικό να προβάλλει πάντοτε εκείνο που επικρατεί και να σκεπάζει ό,τι συνυπάρχει. Όταν λοιπόν διεκδικούμε την ειδονή εξαιτίας της φυλαυτίας μας και φροντίζουμε να αποφεύγουμε την οδύνη, πάλι για την ίδια αιτία, τότε εφευρίσκουμε τα απερίγραπτα καταστρεπτικά πάθη. Αγνοεί ο άνθρωπος και δεν αισθάνεται την ειδονή και την οδύνη όταν στο Θεό που είναι το όντως αγαπητό και αξιέραστο και επιθυμητό, δέσει ή μάλλον κολλήσει το νου του, οπότε γίνεται ελεύθερος από τη σωματική σχέση. Όπως δεν μπορεί να λατρεύει κανείς το Θεό καθαρά, αν δεν καθαρίζει από τα βάθη την ψυχή του, έτσι δεν μπορεί να λατρεύει την χτίση, αν δεν περιποιείται το σώμα. Επιτελώντας αυτό το σώμα ο άνθρωπος τη φθοροποιώ αυτή λατρεία και καταντώντας φύλαυτος. Είχε ακατάπαυστα ενεργούμενη μέσα του την ειδονή και την οδύνη, τρώγοντας διαρκώς από το δέντρο της παρακοής που παρήχει ανακατωμένη τη γνώση του καλού και του κακού με την πείρα μέσω της αισθήσεως. Και αν κανείς πει ότι το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού είναι η ορατή χτίση, δεν θα σφάλει. Γιατί η απόλαυση της εκφύσεως προξενεί ειδονή και οδύνη. Όπου δεν επικρατεί το λογικό, εκεί είναι φυσικό να επικρατεί η δύναμη της αισθήσεως, στην οποία έχει αναμειχθεί κατά κάποιο τρόπο η δύναμη της αμαρτίας. Αυτή κρυφοσέρνει την ψυχή με την ειδονή σε ίχτο τάχα προς τη συγγενή κατά την υπόσταση σάρκα.

έχει ήδη χωριστεί κατά τη σχέση της με την ψυχή και έχει απορριφθεί στα αισθητά θεάματα, τον οποίον ο νους, αφού ξεπέρασε τη σχέση και τη φύση, δεν τα αισθάνεται ολότελα. Όταν το λογικό κυριαρχεί στα πάθη, κάνει τις αισθήσεις όργανο των αρετών. Έτσι, αντίθετα, όταν τα πάθη κυριαρχούν πάνω στο λογικό, διαμορφώνουν τις αισθήσεις σύμφωνα με την αμαρτία. Πρέπει λοιπόν με νύψη να εξετάζουμε και να μελετούμε με ποιο τρόπο η ψυχή θα κάνει την καλή αντιστροφή όπως πρέπει, ώστε εκείνα με τα οποία πρωτύτερα αμάρτανε να τα μεταχειριστεί τώρα για την πραγματοποίηση και στερέωση των αρετών. Το Άγιο Ευαγγέλιο διδάσκει την απάρνηση της αρχικής ζωής και την υπόσχεση της πνευματικής ζωής. Μιλώ για αυτούς οι οποίοι ενώ συνεχώς πεθαίνουν κατά άνθρωπον, εννοώ την ανθρώπινη ζωή στη σάρκα κατά τον αιώνα τούτο, ζούνε όμως κατά Θεόν μόνο πνευματικά, όπως ήταν ο Θείος Απόστολος και οι όμοιοι του, οι οποίοι δεν ζουν διόλου δική του ζωή, αλλά έχουν τον Χριστό μέσα τους να ζει στην ψυχή τους. Έτσι εκείνοι που είναι νεκροί για τον Θεό στον αιώνα τούτο, δοκιμάζονται στη σάρκα, έχοντας θλίψεις και βάσανα πολλά και στενοχώριες και υπομένοντας διωγμούς και 1002 είδη πειρασμών με χαρά. Κάθε πάθος σχηματίζεται οπωσδήποτε με το συνδυασμό κάποιου αισθητού πράγματος και μιας αισθήσεως και μιας φυσικής δυνάμεως. Του θυμού παραδείγματος χάρη είναι της επιθυμίας, η οποία έχει εκτραπεί από τη φυσική λειτουργία της. Αν λοιπόν ο νους εξετάσει το αποτέλεσμα της συνθέσεως του αισθητού και της αισθήσεως και της φυσικής δυνάμεως και μπορέσει, αφού τα ξεχωρίσει, να επαναφέρει στο φυσικό του λόγο το καθένα και να θεωρήσει το αισθητό καθεαυτό χωρίς τη σχέση της αισθήσεως προς αυτό και την αίσθηση χωρίς την οικειότητα του αισθητού προς αυτήν και την επιθυμία, για παράδειγμα, ή μια άλλη φυσική δύναμη χωρίς την εμπαθή διάθεση προς την αίσθηση και το αισθητό, όπως η συγκεκριμένη κίνηση του πάθους καθορίζει να γίνεται η θεωρία, τότε διέλυσε και έκανε σκόνη τη σύσταση του οποιοδήποτε πάθους και τη σκόρπισε κάτω από το νερό της γνώσεως, όπως έκανε παλιά ο Μωυσής στο χρυσό μοσχάρι, και εξαφάνισε ολότελα και αυτή την ψηλή φαντασία των παθών, με την αποκατάσταση των στοιχείων που συνθέτουν τα πάθη χωριστά του καθένα στη φυσική τους κατάσταση. Ο βίος που έχει κυλιδωθεί από πολλά αμαρτήματα των σαρκικών παθών είναι σαν ένα κατασπυλωμένο φόρεμα, γιατί ο καθένας είναι φυσικό να φαίνεται από τη διαγωγή του σαν από ένα φόρεμα, αν είναι δίκαιος ή άδικος. Ο ένας έχει φόρεμα καθαρό, τον ενάρετο βίο. Ο άλλος έχει τη ζωή του κυλιδωμένη με πονηρά έργα, ή μάλλον φόρεμα λερωμένο από τη σάρκα είναι η συνειδητή έξι και διάθεση που διαμορφώνει την ψυχή με τη μνήμη των πονηρών κινήσεων και ενεργημάτων της σάρκας. Βλέποντας συνεχώς η ψυχή να την τυλίγει η έξι και διάθεση αυτή σαν φόρεμα, γεμίζει από τη δυσοδεία των παθών. Γιατί όπως από το πνεύμα με τις αρετές που συνηφαίνονται κατά λόγο μεταξύ τους, γίνεται φόρεμα για την ψυχή που όταν το φορεί γίνεται ωραία και δοξασμένη. Έτσι και από τη σάρκα, όταν συνηφαίνονται μεταξύ τους κατά αναλογία τα πάθη, γίνεται ένα ακάθαρτο και λεκιασμένο φόρεμα που δείχνει από τη δική του κατάσταση τι λογής είναι η ψυχή, αφού της έδωσε άλλη μορφή και εικόνα διαφορετική από τη θεία. Βέβαια, η εγγύηση της ελπίδας ότι θα θεωθεί η ανθρώπινη φύση αποτελεί ενανθρώπιση του Θεού, η οποία κάνει τον άνθρωπο Θεό στο βαθμό που εκείνος έγινε άνθρωπος. Γιατί εκείνος που έγινε άνθρωπος χωρίς αμαρτία, είναι φανερό ότι θα θεοποιήσει την ανθρώπινη φύση χωρίς να τη μεταβάλει σε θεότητα. Και τόσο θα την ανεβάσει για τον εαυτό του, όσο αυτός κατέβασε χαμηλά για τον άνθρωπο τον εαυτό του. Αυτά διδάσκοντας μυστικά και ο Μέγας Απόστολος λέει ότι θα φανερωθεί στους επερχόμενους αιώνες ο υπερβολικός πλούτος της αγαθότητας του Θεού προς εμάς.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής, Θεσσαλονίκης.

0: Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.
1: Ενότητα πρώτη. Τα πάθη. Ο αγώνας κατά των παθών είναι ένα διηνακές γλυκό μαρτύριο για την τήρηση των εντολών, για την αγάπη του Χριστού.

Ο αγώνας κατά των παθών. Γέροντα, όταν ο προφήτης Δαβίδ έλεγε «Πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με», τι ζητούσε? Ο Δαβίδ ζητούσε από τον Θεό να του δώσει διοικητικό χάρισμα, επειδή είχε να κυβερνήσει ανθρώπους. Αλλά και ο κάθε άνθρωπος χρειάζεται πνεύμα ηγεμονικό, γιατί έχει να κυβερνήσει τον εαυτό του, για να μην τον κάνουν κουμάντο τα πάθη του. Γέροντα, τι είναι τα πάθη? Εγώ τα πάθη τα βλέπω σαν δυνάμεις της ψυχής. Ο Θεός δεν δίνει ελαττώματα, αλλά δυνάμεις. Όταν όμως δεν αξιοποιούμε αυτές τις δυνάμεις για το καλό, έρχεται το ταγκαλάκι, τις εκμεταλλεύεται και γίνονται πάθη και ύστερα γκρινιάζουμε και τα βάζουμε με το Θεό. Ενώ αν τις αξιοποιήσουμε στρεφοντάστες εναντίον του κακού, μας βοηθούν στον πνευματικό αγώνα. Ο θυμός λόγου χάρη δείχνει ότι η ψυχή έχει ανδρισμό, ο οποίος βοηθάει στην πνευματική ζωή. Κάποιος που δεν είναι θυμώδης και δεν έχει ανδρισμό, δεν μπορεί να βάλει εύκολα τον εαυτό του στη θέση του. Ο θυμώδης άνθρωπος, αν αξιοποιήσει στην πνευματική ζωή την δύναμη που έχει, είναι σαν ένα γερό αυτοκίνητο που πιάνει την ευθεία και κανείς δεν το φτάνει. Αν όμως δεν την αξιοποιήσει και αφήνει ανεξέλεκτο τον εαυτό του, μοιάζει με αυτοκίνητο που τρέχει με υπερβολική ταχύτητα σε ανώμαλο δρόμο και κάθε τόσο εκτροχιάζεται. Ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίσει τις δυνάμεις που έχει και να τις στρέψει στο καλό. Έτσι θα φτάσει με τη βοήθεια του Θεού σε καλή πνευματική κατάσταση. Τον εγωισμό λόγου χάρη να τον στρέψει εναντίον του διαβόλου και να μην το βάζει κάτω όταν πάει και τον πειράζει. Την τάση για φλιαρία να την αγιάσει καλλιεργώντας την ευχή. Δεν είναι καλύτερα να μιλάει με τον Χριστό και να αγιάζεται παρά να φλιαρεί και να αμαρτάνει? Ανάλογα δηλαδή με το πώς θα χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος τις δυνάμεις της ψυχής, μπορεί να γίνει καλός ή κακός.

Γέροντα, μερικοί νομίζουν ότι δεν έχουν προϋποθέσεις για να κάνουν πνευματική ζωή και λένε «ουκαν λάβεις παρά του μη έχοντος». Αν λένε κιόλας ότι τους βαραίνουν πάθη κληρονομικά και δικαιολογούν τον εαυτό τους, αυτό είναι ακόμη χειρότερο. Και όταν γέροντα κάποιον όντως τον βαραίνουν, κοίταξε να σου πω, ο κάθε άνθρωπος έχει κληρονομικές καταβολές, καλές και κακές. Πρέπει να αγωνιστεί να απαλλαγεί από τα ελαττώματά του και να καλλιεργήσει τα καλά που έχει για να γίνει μια αληθινή, χαριτωμένη εικόνα του Θεού. Οι κακές κληρονομικές καταβολές δεν είναι εμπόδιο για την πνευματική πρόοδο. Γιατί όταν αγωνίζεται κανείς, έστω και λίγο, αλλά με πολύ φιλότιμο, τότε κινείται στον πνευματικό χώρο, στο θαύμα και όλα τα άσχημα κληρονομικά τα διαλύει η χάρις του Θεού. Ο Θεός πολύ συγκινείται και πολύ βοηθάει μια ψυχή που έχει κακές κληρονομικές καταβολές και αγωνίζεται φιλότιμα στο ουράνιο πέταγμα με την ατροφική της φτερούγα, την κακή κληρονομικότητα. Γνωρίζω πολλούς που με τη μικρή προσπάθεια που κατέβαλαν και με τη μεγάλη βοήθεια του Θεού ελευθερώθηκαν από αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι είναι για τον Θεό μεγάλοι ήρωες. Γιατί αυτό που θα συγκινήσει το Θεό είναι η εργασία που θα κάνουμε στον παλαιό μας άνθρωπο. Γέροντα, το βάπτισμα δεν εξαλείφει τις κακές κληρονομικές καταβολές. Το βάπτισμα μας απαλλάσσει από την κατάρα του προπατορικού αμαρτήματος και από όλες τις αμαρτίες. Όταν βαπτίζεται ο άνθρωπος, ντύνεται το Χριστό, απελευθερώνεται από το προπατορικό αμάρτημα και έρχεται η Θεία Χάρις. Οι κακές όμως κληρονομικές καταβολές μένουν. Μήπως ο Θεός δεν θα μπορούσε να τις εξαλείψει και αυτές με το Άγιο Βάπτισμα? Τις αφήνει όμως για να αγωνιστούμε, να νικήσουμε και να στεφανωθούμε. Γέροντα, εγώ όταν πέφτω συνέχεια σε κάποιο πάθος λέω «έτσι γεννήθηκα, τέτοια είμαι». Ακόμη αυτό έλειψε, να μας πεις ότι οι γονείς σου σου έδωσαν όλα τα ελαττώματα που έχεις. Από πάπων προς πάπων, όλα τα ελαττώματα σε σένα δόθηκαν και όλα τα χαρίσματα στους άλλους. Μήπως τα βάζεις και με το Θεό? Όποιος λέει «εγώ αυτόν τον χαρακτήρα έχω, έτσι γεννήθηκα, έχω άσχημες κληρονομικές καταβολές, με αυτές τις συνθήκες μεγάλωσα, άρα δεν μπορώ να διορθωθώ», είναι σαν να λέει «φταίει όχι μόνον ο πατέρας μου και η μάνα μου, αλλά και ο Θεός». Όταν ακούω κάτι τέτοια, ξέρετε πως στενοχωριέμαι? Έτσι βρίζει κανείς και τους γονείς του και τον Θεό. Από τη στιγμή που σκέφτεται έτσι, πάβει να ενεργεί η χάρις του Θεού. Γέροντα, μερικοί λένε ότι όταν ένα ελάττωμα είναι στη δομή του ανθρώπου, δεν διορθώνεται. Ξέρεις τι γίνεται? Μερικούς τους συμφέρει να λένε ότι κάποιο ελάττωμα οφείλεται στη δομή τους, γιατί έτσι δικαιολογούν τον εαυτό τους και δεν κάνουν καμιά προσπάθεια να απαλλαγούν από αυτό. Εμένα λένε, δεν μου έδωσε χαρίσματα ο Θεός, τι φταίω εγώ? Γιατί μου ζητούν πράγματα πάνω από τις δυνάμεις μου? Οπότε αραλήκει μετά. Δικαιολογούν τον εαυτό τους, αναπαύουν το λογισμό τους και βαδίζουν με το χαβά τους. Αν πούμε αυτά είναι κληρονομικά, τα άλλα είναι του χαρακτήρα μου, πώς θα διορθωθούμε? Αυτή η αντιμετώπιση διώχνει την πνευματική λεβενδιά. Ναι, γέροντα, αλλά... πάλι αλλά... τι είσαι εσύ, βρε παιδάκι μου? Σαν χέλι ξεγλιστράς. Συνέχεια δικαιολογείσαι. Γέροντα, εσχεμένα το κάνω? Δεν λέω ότι το κάνεις εσχεμένα, αλλά ενώ ο Θεός σε πρίκησε με τόσο μυαλό και είσαι σπίρτο, πανέξυπνη,
δεν καταλαβαίνεις πόσο κακό είναι η δικαιολογία. Ένα τόσο δά κεφαλάκι να έχει τόσο μυαλό και να μην το καταλαβαίνει. Παρατήρησα ότι μερικοί, ενώ είναι έξυπνοι και καταλαβαίνουν ποιο είναι το σωστό, υποστηρίζουν το λανθασμένο επειδή αυτό τους βολεύει και έτσι δικαιολογούν τα πάθη τους. Άλλοι πάλι δεν δικαιολογούν τον εαυτό τους, αλλά με το λογισμό ότι υπάρχει κάτι αδιόρθωτο στο χαρακτήρα τους, πέφτουν στην απελπισία. Ο διάβολος έτσι κάνει. Τον έναν τον εμποδίζει από την πνευματική πρόοδο με τη δικαιολογία του εαυτού του, τον άλλον τον πιάνει με την υπερευαισθησία και τον ρίχνει στην απόγνωση. Για να κοπεί ένα πάθος, πρέπει να μην δικαιολογεί ο άνθρωπος τον εαυτό του, αλλά να ταπεινώνεται. Αν λόγου χάρη λέει, εγώ δεν έχω αγάπη στη φύση μου, ενώ άλλος έχει, και δεν αγωνίζεται να αποκτήσει, πώς θα προκόψει? Χωρίς αγώνα δεν γίνεται προκοπή. Δεν έχετε διαβάσει στα πατερικά βιβλία πόσα ελαττώματα είχαν μερικοί πατέρες και σε τι πνευματικά μέτρα έφτασαν? Ξεπέρασαν άλλους που είχαν πολλές αρετές. Να, ο Αββάς Μωυσής ο Αιθίωπας, ένας τόσο μεγάλος εγκληματίας, σε τι κατάσταση έφτασε? Τι κάνει η χάρη του Θεού? Κατά το λογισμό μου, αυτός που έχει κακές κληρονομικές καταβολές και αγωνίζεται να αποκτήσει αρετές, θα έχει πιο πολύ μισθό από εκείνον που κληρονόμησε από τους γονείς του αρετές και δεν χρειάζεται να αγωνιστεί για να τις αποκτήσει. Γιατί ο ένας τα βρήκε όλα έτοιμα, ενώ ο άλλος αγωνίστηκε σκληρά για να τα αποκτήσει. Βλέπεις, και οι άνθρωποι εκτιμούν περισσότερο εκείνα τα παιδιά που βρήκαν χρέη από τους γονείς τους και αγωνίστηκαν σκληρά όχι μόνο να τα εξοφλήσουν αλλά και να δημιουργήσουν περιουσία, παρά όσα βρήκαν περιουσία από τους γονείς τους και την διατήρησαν.

Η αποκάλυψη των παθών. Γέροντα, ταλαιπωρούμε από τα πάθη μου. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν μέσα σου πάθη? Μερικές φορές το καταλαβαίνω. Αυτό είναι καλό. Όταν ο άνθρωπος αναγνωρίζει ότι έχει πάθη, ταπεινώνεται, οπότε έρχεται η χάρις του Θεού. Στενοχωριέμαι όμως που συνέχεια ασφάλω. Να χαίρεσαι που συνέχεια ασφάλεις, γιατί έχεις υπερηφάνεια και έτσι ταπεινώνεσαι. Θεέ μου, αυτή είμαι να λες. Βοήθησέ με. Αν δεν με βοηθήσεις εσύ, τίποτε δεν μπορώ να κάνω. Μην απελπίζεσαι. Όταν σφάλουμε, ξεσκεπάζεται ο πραγματικός εαυτός μας. Τον γνωρίζουμε και προσπαθούμε να διορθωθούμε. Με αυτόν τον τρόπο προχωρούμε θετικά και δεν ζούμε με ψευδεστήσεις ότι πάμε καλά. Εγώ χαίρομαι όταν εκδηλώνεται μια αδυναμία μου, όταν ξεφυτρώνουν τα πάθη μου. Αν δεν ξεφύτρωναν, θα νόμιζα ότι αγίασα, ενώ οι σπόροι των παθών θα ήταν κρυμμένοι στην καρδιά μου. Έτσι και εσύ, όταν θυμώσεις ή πέσεις στην κατάκριση, θα στενοχωρηθείς φυσικά γιατί έπεσες, αλλά πρέπει να χαρείς κιόλας γιατί εκδηλώθηκε η αδυναμία σου. Οπότε θα αγωνιστείς να απαλλαγείς από αυτήν. Γέροντα, όταν κάποιο πάθος μου δεν εκδηλώνεται για ένα διάστημα, σημαίνει ότι δεν υπάρχει πια μέσα μου? Αν υπάρχει μέσα σου ένα πάθος, κάποια στιγμή θα εκδηλωθεί. Γι' αυτό όταν ξέρεις ότι μέσα σου κρύβεται κάποιο πάθος, πρέπει να προσέχεις. Αν ξέρεις λόγου χάρη ότι κάπου έξω από το κελί σου κρύβεται ένα φίδι, όταν βγαίνεις έξω θα ρίχνεις καμιά ματιά προς τα εκεί και θα προσέχεις μήπως βγει και σε τσιμπήσει. Επικίνδυνο δεν είναι όταν ξέρεις ότι βρίσκεται εκεί το φίδι και έχεις το νου σου πότε θα βγει για να το σκοτώσεις. Επικίνδυνο είναι όταν δεν ξέρεις ότι είναι εκεί και ενώ περπατάς αμέριμνη μπορεί να έρθει να σε τσιμπήσει. Θέλω να πω, επικίνδυνο είναι όταν ο άνθρωπος δεν παρακολουθεί τον εαυτό του και δεν γνωρίζει τα πάθη του. Όταν γνωρίζει τα πάθη του και κάνει το σχετικό αγώνα, τότε και ο Χριστός τον βοηθάει για το ξερίζωμά τους. Γέροντα, μήπως πρέπει να αγωνίζομαι χωρίς να ανησυχώ αν διορθώθηκα? Μήπως το να διορθωθώ ανήκει στο Θεό? Ναι, να αγωνίζεσαι και να τα αφήνεις όλα στο Θεό, αλλά να εξετάζεις και τον εαυτό σου για να δεις πού βρίσκεσαι, τι κάνεις. Βλέπεις, ο γιατρός πρώτα ψάχνει να βρει την αιτία από την οποία προέρχεται ο πυρετός και μετά τι φάρμακο να δώσει στον άρρωστο για να ρίξει τον πυρετό. Από τη στιγμή δηλαδή που ο άνθρωπος αρχίζει να βλέπει τα ελαττώματά του, πρέπει να μπει μέσα του η καλή ανησυχία για να αγωνιστεί να τα διορθώσει. Εγώ εξετάζω τον εαυτό μου και βλέπω ότι έχω αυτά και αυτά τα ελαττώματα. Κάνω τον αγώνα μου και εξετάζω πάλι τον εαυτό μου. Μέχρι χθες είχα αυτά και αυτά τα ελαττώματα. Έκοψα κανένα? Σε εκείνο που βρίσκομαι? Και μετά λέω στο Θεό, Θεέ μου, κάνω ό,τι μπορώ, αλλά βοήθησέ με εσύ να διορθωθώ, γιατί μόνος μου δεν μπορώ. Γέροντα, μπορεί ένας άνθρωπος να μην έχει την δύναμη να δει τα πάθη του? Όταν ο άνθρωπος είναι ευαίσθητος, ο Θεός δεν επιτρέπει να γνωρίσει απότομα τα πάθη του, γιατί τον ευαίσθητο τον πειράζει και ο διάβολος και τον ρίχνει στην απελπισία. «Γιατί να έχεις αυτό το πάθος?» του λέει. «Και γιατί έκανες εκείνο και πώς το άλλο?»
άρα δεν θα σωθείς. Και έτσι μπορεί να καταλήξει στο ψυχιατρίο.

Υποστηριχτής των παθών είναι η υπερηφάνεια. Γέροντα, όταν μια ψυχή αγωνίζεται χρόνια και δεν βλέπει πρόοδο, τι συμβαίνει? Όταν δεν βλέπουμε πρόοδο στον αγώνα μας, σημαίνει ή ότι δεν έχουμε εγρήγορση, ή ότι ο Θεός δεν επιτρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο για να μην υπερηφανευθούμε και βλαφθούμε. Γέροντα, όπως βλέπω τον εαυτό μου, κάθε μέρα γίνομαι χειρότερη. Τι θα γίνει? Κοίταξε, ευλογημένη, υπάρχουν τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο ο Θεός δίνει καραμέλες και σοκολάτες, γιατί βλέπει την ανάγκη και την αδυναμία της ψυχής. Στο δεύτερο παίρνει λίγο τη χάρη του για παιδαγωγία, για να καταλάβει ο άνθρωπος ότι χωρίς τη βοήθειά του δεν μπορεί να κάνει το παραμικρό, ώστε να ταπεινωθεί και να αισθανθεί την ανάγκη να καταφύγει σε Αυτόν. Και το τρίτο στάδιο είναι μια μόνιμη και σταθερή καλή πνευματική κατάσταση. Εσύ βρίσκεσαι ανάμεσα στο δεύτερο και τρίτο στάδιο. Προχωράς λίγο, μετά ξεχνάς την αδυναμία σου, παίρνει ο Χριστός την χάρη του, απογυμνώνεσαι από την Θεία Χάρη, βλέπεις ξανά την αδυναμία σου και συνέρχεσαι. Αν μου έλεγες ότι όσο προχωράς είσαι καλύτερα, θα φοβόμουν, γιατί θα έβλεπα ότι έχεις υπερηφάνεια. Τώρα όμως που λες ότι όλο και πιο χάλια βλέπεις τον εαυτό σου, εγώ χαίρομαι, γιατί βλέπω ότι είσαι καλά. Μη φοβάσαι. Όσο προχωράει κανείς, τόσο περισσότερο βλέπει τις ελλείψεις του και τις ατέλειές του, και αυτό είναι πρόοδος. Γέροντα, υπάρχει περίπτωση να μην με ακούει ο Θεός όταν του ζητάω να με βοηθήσει να απαλλαγώ από ένα πάθος? Τι? Βάλ είναι ο δικός μας ο Θεός. Ο Θεός ακούει και μας βοηθάει. Ίσως να μην νιώθεις τη βοήθειά του. Αιτία όμως δεν είναι ο Θεός, αλλά εσύ η ίδια που διώχνεις τη βοήθειά του με την υπερηφάνεια. Αν δεν υπάρχει κίνδυνος να το πάρουμε επάνω μας και να υπερηφανευθούμε, είναι αδύνατο να μην βοηθήσει ο Θεός. Ο καλός Θεός θέλει να απαλλαγούμε από τα πάθη μας, αλλά αν έχουμε υπερηφάνεια ή προδιάθεση υπερηφανίας, δεν μας βοηθάει να απαλλαγούμε, γιατί θα νομίζουμε ότι το κατορθώσαμε χωρίς τη δική του βοήθεια. Γι' αυτό όταν παρακαλούμε τον Θεό με όλη την καρδιά μας να μας βοηθήσει να απαλλαγούμε από ένα πάθος και δεν μας βοηθάει, πρέπει αμέσως να καταλάβουμε ότι πίσω από αυτό το πάθος κρύβεται άλλο μεγαλύτερο, και αυτό είναι η υπερηφάνεια. Επειδή δηλαδή δεν βλέπουμε την υπερηφάνεια, αφήνει ο Θεός να παραμένει το πάθος που βλέπουμε. Παραδείγματος χάρη, η γαστριμαργία, η φλιαρία, ο θυμός κλπ, για να ταπεινωνόμαστε. Όταν συγχαθούμε πια τα πάθη μας από τις συνεχείς πτώσεις μας, γνωρίσουμε την αδυναμία μας και ταπεινωθούμε, τότε μας βοηθάει ο Θεός και ανεβαίνουμε 2-2 τα πνευματικά σκαλιά.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Όταν το πρωτάκουσα ήμουν παιδί στα Σπάργανα. Και όταν έφτασα 20χρονο παλικάρι, έλεγαν ακόμη για εκείνο με τον ίδιο θαυμασμό και περισσότερη φρίκη. Το Γιούσουρι, το αντριωμένο Γιούσουρι που βρίσκεται στον κόρφο του Βόλου. Το Γιούσουρι που ώρες ψηλώνει και θεριεύει ως το πρόσωπο της θάλασσας και ώρες χαμηλώνει και χοντραίνει και γίνεται κάστρο αγύριστο με τους ρόζους και τα κλαδιά, με τις ρίζες και τα αντιρρήματα. Κάτω στο νησί μας το έχουν μόλογο. Γενιά σε γενιά το παραδίνουν οι ναύτες και πάει από πατέρα σε παιδί, από παιδί σε αγκόνι, πάντα μεγάλο, θαυμαστό πάντα, σκληρό σαν σίδερο, δυνατό σαν λέοντας, ψυχωμένο και αθάνατο σαν στοιχείο. Εκείνοι που το πρωτοείδαν έσβησαν από τη μνήμη των ανθρώπων τώρα. Εκείνοι που ονειρεύτηκαν να το κόψουν κοιμούνται αξύπνητα στην γη των πατέρων τους είτε στα βάθη της θάλασσας. Εκείνοι που επήγαν γυρεύοντάς το δεν είναι δευτέρος σαν το σκοπό τους. Έχει, σου λέγουν, κάτι τι πλάνο και επίβουλο και αλλάζει χρώματα και αλλάζει σχήματα και γλιστρά σαν χέλι και θεμελιώνεται σαν πύργος και φωσφορίζει σαν ωκεανόψαρο που παραλεί το σώμα με το πρώτο αντίκρισμα. Το ξανθό βασιλόπουλο μάτια ζητεί να αγκαλιάσει την ποθητή του. Εγώ από μικρός που το άκουα με έπιανε κάποιο αίσθημα παράξενο. Φόβος και μαζί πείσμα. Καλά έλεγα, ο διπίθεμος αράπης που ρουφά τα πέλαγα και φράζει τα ποτάμια μόνο με τα γένια του. Καλά η αθάνατη γοργόνα του Αλεξάνδρου η αδερφή που γυρίζει σβούρα την θάλασσα και στο πικρό χαμπέρι βουλιάζει τα πλεούμενα σύψυχα με την ουρά της. Καλά και ο Άριστος που σκοτώνει τα θεριά και τα βουνά γκρεμίζει και ξεριζώνει ρουπάκια με το κοντάρι του. Μα ένα δέντρο εκεί του νερού πλάσμα, θρέμα του άμμου και να κάνει τόσα θαύματα. Μπα ντροπή μας. Έβλεπα τους άνδρες όλους λεβεντοθρεμένους και όμως να μιλούν γι' αυτό με τόση ευλάβεια, σαν να μιλούσαν για το τρισυπόστατο. Τι δηλαδή. Εκείνη μια φορά έβαλαν τα στήθη τους γυμνά εμπρός στο κανόνι του Τούρκου. Επίδησαν με το δαυλί στο χέρι μέσα στις μπαροταποθήκες του. Είδαν τον θάνατο κατάματα χίλιες φορές και δεν ετόλμησαν να ξεριζώσουν ένα δεντρί. Δεν μπορούσα να το χωνέψω. Δεν μου λες, πατέρα, κάνω κάποτε του γέροντά μου. Τι είναι αυτό το Γιούσουρι? Ξύλο, παιδί μου, σαν και τ' άλλα. Θαλασσόξυλο. Αν θέλεις να το μάθεις, ήρε να ειδείς την πίπα μου. Τρέχω μέσα στο σπίτι, ανοίγω το αρμάρι, βρίσκω την πίπα του. Μια πίπα χοντρή και μεγάλη, με ρόζου σαν αγκάθια, μαύρη κατάμαυρη, όπως ο έβαινος. Μπα, τούτο είναι το Γιούσουρι. Το κόβουν, λοιπόν? Το κόβουν, λέει, αφού το έχεις στα χέρια σου. Έκοψα πύχες όταν ήμουν σφουγγαράς. Γιατί δεν πας λοιπόν να κόψεις και το Γιούσουρι του Βόλου? Επέτρωσε νευθείς το χαμόγελο στα χείλη. Εσοβαρεύθηκε το πρόσωπό του. Εγύρισε και με κοίταξε να φέρε μένα, σαν να έλειπε ο νους μίλια από το σώμα του. «Α», είπε κινώντας το κεφάλι, «το Γιούσουρι του Βόλου δεν είναι το ίδιο. Επήγα μια φορά κι εγώ, μα λίγο έλειψε να αφήσω δίχως άντρα τη μάνα σου». «Αφού κόβεται?» «Κόβεται όταν είναι μικρό. Κάτω στην Παρμπαριά είναι δάση ολάκερα. Εκεί που ψαρεύουν το σφουγγάρι, αρπάζουν και κάνα κλαρί. Έτσι κλεφτά, την ώρα που κοιμάται. Άμα όμως ξυπνήσει, δεν το κόβει ούτε η ρεομφέα του Αρχάγγελου». «Το Γιούσουρι του Βόλου δεν κοιμάται?» «Κοιμάται. Μπορεί να κάνει δίχως ύπνο. Μα εκείνο εστίχιωσε πια. Ζει με τους αιώνες. Ποιος ξέρει από πότε. Να ειδείς τον παλαβόν τα κόκαλα πως κρέμονται σαν πολυέλαιοι επάνω του». Και το βλέμμα του έγινε πάλι αόριστο. Κάπως δειλό, εστυλώθηκε να πάνω σε μια στάμνα που έστεκε σπασμένη στην αυλή. Το μέτωπο εσούφρωσε και εκέρωσε. Λέγεις και έβλεπε ασπίδα να προβάλλει από εκεί. «Εσύ, πατέρα, πώς επήγες? Με τη μηχανή?» τον ερώτησα. «Όχι, με την πέτρα σαν τους καλυμιώτες. Πού μηχανές τον καιρό μας?» «Εγώ σαν μεγαλώσω θα πάω να το κόψω», είπα πεισματικά. Ενόμιζα πως θα έλεγε όχι, πως θα εφρόντιζε με χίλια δυο να με εμποδίσει, πως θα μου εδιηγιόταν ιστορίες τρόμου και φρίκης για να απελπιστώ. Τίποτα όμως. Μια στιγμή με κοίταξε συλλογισμένος από τα πόδια ως την κορφή σαν να μετρούσε το ανάστημά μου και χαμογέλασε. «Καλά, σαν μεγαλώσεις να πας», είπε με την πρώτη του απάθεια. «Τώρα που είσαι μικρός, ήρε να μάθεις τη θάλασσα».
Επήγα και έμαθα την θάλασσα. Ναυτόπουλο έγινα. Έπειτα ναύτης. Είδα φουρτούνες, χιονιές, αγριοκέρια. Επήγα και με τα σφουγγαράδικα στην Παρμπαριά. Μα και ναυτόπουλο και ναύτης και σφουγγαράς δεν εξέχασα το στοιχειωμένο γιούσουρι και τον λόγο που έδωκα στον πατέρα μου. Το εναντίον. Μαζί με το κορμί εμεγάλωνε και ο πόθος μέσα μου, σαν να τον είχα προγονική σπορά στο αίμα. Εγώ ήθελα να κόψω το γιούσουρι, στην ανάγκη να το ξεριζώσω και να το σύρω σκλάβο πίσω από το καίκι στο νησί μας. Θα το εξάπλωνα στην ομοδιά Θρασίμη και θα έβανα διαλαλητή να διαλαλήσει σε όλη τη χώρα. Ευγάτε χωριανή να ειδείτε το μέγα θαύμα. Το στοιχείο της θάλασσας συνοικήθηκε από του νησιού μας το στοιχείο, τον Γιάννο Γκάμαρο. Τρέμουν τρίζουν τα βουνά. Ευγάτε χωριανή να ειδείτε και να υπείτε. Θα έτρεχε αμέσως με λύση ο λαός. Θα έβλεπαν οι θαλασσογέννητοι και θα εσταυροκοπούνταν. Θα έβλεπαν οι γυναίκες και θα ετρώμαζαν. Τα παλικάρια και θα εζηλοφθονούσαν, οι λιγερές και θα έλεγαν: Να λε Βεντονιός για να γίνει άντρας μας. Δεύτερος Άγιος Γιώργης θα δοξαζόμουν στο νησί. Και ένας τρόμος μυστικός, μια λαχτάρα εβασάνιζε κάθε τόσο την ψυχή μου, μήπως προλάβει άλλος και αρπάξει τη δάφνη μου. Γυρεύεις τι γίνεται. Αλλά πάλι ανησύχασα στην ιδέα πως άλλος αξιότερός μου δεν ήταν δυνατό να γεννηθεί. Και ακόμη, επίστεψα πως το δεντρί εκείνο δεν εκαθόταν τόσους αιώνες εκεί στον ανήλιο θρόνο του, παρά να γίνει μια ημέρα άθλο δικό μου και έπαινος. Κι έτσι έκλεισα τα 20 χρόνια μου. Εψάρευα το σφουγγάρι με τη μηχανή του καπετάν στο Τραπάτσου, στην Έγρυπο. Δώσε απάνω, δώσε κάτω, εφτάσαμε και στον κόρφο του Βόλου. Άρπαξα την περίσταση. Τι λες, καπετάνια, κάνουμε την απόπειρα. Ποια? Πάμε να κόψουμε το γιούσουρι. Εγέλασε ο καπετάν Τραπάτσος. Εγέλασαν και οι άλλοι. Εγέλασα τέλος κι εγώ. Δεν τολμούσα να κάνω τον σοβαρό. Ρε τι λες, μου κάνει. Είσαι στα συγκαλά σου ή να στείλω για τον παπά. Αμή. Επήγαν τόσοι και τόσοι και δεν έκαναν τίποτα και θα κάνουμε εμείς. Γιατί όχι. Είμαστε δέξι εμείς. Έπειτα, άκου να σου είπω. Εκείνοι επήγαν με την πέτρα. Μια βουτιά και απάνω. Τι θες να κάνουμε μια βουτιά. Ωραία, κοίτα να βγάλουμε το καρβέλι και άφησε τα όνειρα. Μου λέγει τέλος ο καπετάνιος. Δεν απελπίστηκα. Θα τον καταφέρω στο ύστερο. Εσκέφθηκα. Και αλήθεια, έδωκα πείρα τον εκατάφερα μια Κυριακή που δεν εψαρεύαμε. Τι λες, πάμε, του κάνω. Μωρέ, πού να πάμε? Για το γιούσουρι. Και ποιος θα βουτήξει? Εγώ βουτάω, γι' αυτό ρωτάς. Επήγαμε τέλος. Κοιτάζομαι το γυαλί στον βυθό, πουθενά το γιούσουρι. Φέρνω μια βόλτα, δυο, τρεις, τίποτα. Άρχισε να με πιάνει απελπισία. Μια απελπισία παράξενη. Τόσα χρόνια το ανάστενα στη φαντασία μου, το έβλεπα γιγαντωμένο εμπρός μου, επάλευα μαζί του, ενθριάβευα και τώρα να βγαίνουν όλα ψέματα. Δεν μπορούσα να το υποφέρω. Κάπου έπρεπε να υπάρχει, κάπου να το συναντήσω. Θέλεις κάτω στους βυθούς, θέλεις πέρα στο ακρογιάλι, θέλεις απάνω στα σύγναφα, έστω. Να το συναντήσω, να μετρηθώ μαζί του και ας με καταλύσει. Ας κρεμαστούν και τα δικά μου κόκαλα. Τρόπαιο θλιβερό απάνω του, όπως και των άλλων παλαβών. Όχι όμως να μην το γνωρίσω ποτέ στη ζωή μου. Τότε γιατί έζησα τόσον καιρό? Γιατί έγινα 20χρονος? Γιατί έμαθα την θάλασσα? Γιατί ανασκάλισα τους βυθούς? Μόνον για το καρφέλι? Τραβάτε για το λιμάνι. Τραβάτε να πιούμε για καμιά, είπε ο καπετάνιος βαριεστημένος. Οι γερόντι λένε κάποτε και παραμύθια. Κρύος υδρότας με πήρε. Άρχισα να θολώνουν τα μάτια μου. Στον Θεό σου, καπετάνιε, του λέγω. Έχει υπομονή. Να φέρουμε μια βόλτα πάλι. Ούτε εκείνος όμως, ούτε οι λεμνοκόποι με άκουαν. Το καίκι εγύρισε και έφευγε για το λιμάνι βαριεστημένο και εκείνο. Εγώ κρεμασμένος από την κουπαστή, δεν έπαβα να κοιτάζω ζερβόδεξα, με καρδιοχτύπη μεγάλο, σαν να ζητούσα της μάνας μου τα κόκαλα. Μάταια όμως. Το νερό πράσινο γάλαζο σε θέρας έφτανε ως κάτω στον πυθμένα και μου έδειχνε ξερά τα φύκια, όχθους εδώ απόκρυμνους, εκεί αμόστρωτες απλωσές, σουφρωμένες, ζεστές, το νεράιδον κρεβάτια μαλθακά και απάρθενα. Το γιούσιρι όμως, όχι. Κανένα σημάδι για τον ηρεμένο μου δεντρί. Έλεγα να αφήσω το γυαλί και να ξαπλωθώ στο κατάστρωμα, αλλά την ίδια στιγμή θολό σύγνεφο ίσκιωσαν εμπρός μου.
πίσω έμεινε σαν να εδιάβε και εφάλαινα. «Στοπ», φωνάζω. «Σταθείτε». Εστάθηκε το καΐκι, γύρισε πίσω στα νερά του και είδαμε όλοι πελώριο δέντρο σαν χιλιόχρονη βελανιδιά να κάθεται στο πάγκο. Δεν ήταν λοιπόν ψέμα, δεν ήταν παραμύθι. Δίνομαι γοργά, παίρνω τον Λάζο στη ζώνη μου, ένα τσεκούρι στο χέρι και βουτώ κάτω. Μα καθώς εσήκωσα τα μάτια, σύγκριο με έπιασε. Καλά το έλεγαν οι γέροντές μας. Τι οδυπίθαμος αράπης, τι γοργόνα και τι άριστος. Τούτο είναι το θαύμασμα. Οι ρίζες του μελαψές, λεπιδοντημένες, έσφιγαν βριάρεως χέρια το μάρμαρο. Έμπαιναν στις χυσμές, εβίζαιναν τους μαστούς, αγκάλιαζαν τα γονάρια, εγάντζωναν τις ποδιές του ένα σώμα θαρής και μια δύναμης ακαταγόνιστη. Απάνω ορθοκάθεδρος ο κορμός, αρκουδοντημένος με ρόζους εδώ και εκεί κλειστούς στο πολυτρίχι μέσα, οργές εψήλωνε με προαιώνιο θράσος σκέπαρση. Και από εκεί, κλαδιά και αντικλάδια πολύκαμπα, μυριόροζα, καμαρωτά και ολόησια έφευγαν περαδόθε, ψηλά και χαμηλά. Λέγοι σκέπασχαν να αποκλείσουν όλον τον πλατήχωρο κόρφο με το δίχτυ τους. Ολόγυρα, το νερό διάφανο. Ακίνητον σαν γυάλα, το έσκεπε και το έλουζε τροφός μαζί και τέρι, πνοή του και κλίνη του. Και κάτω από το μαρμαρένιο βάθρο,